24ωρο ενημέρωση, άμεση ενημέρωση για ό,τι θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι ό,τι συμβαίνει στην χώρα ή ακόμη και εκτός της χώρας μας όταν είναι κάτι πολύ σημαντικό. Η Ευαγγελία Κοβέου είναι δίπλα μου στην ρύθμιση της, στη ρύθμιση του ήχου, συγγνώμη, και στην επιλογή της μουσικής. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να καλέσετε στο 211-016-1046. Αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο μήνυμα σε Viber ή στο WhatsApp 6981-041046 ή meganews104.6. Αν θέλετε να γράψετε κάποιο mail, μπορείτε να στείλετε στο studio παπάκι meganews1046.gr. Μην ξεχνάτε ότι είστε τα μάτια και τα αυτιά μας για ό,τι συμβαίνει στην χώρα, έτσι. Μην το ξεχνάτε αυτό.

Μπαίνουμε σε ένα διαφημιστικό περιβάλλον και παράγγειλες πίτσα, αλλά θέλεις να κλείσεις με γλυκό. Η Pizza Fan συνεχίζει να παρουσιάζει νέες γλυκές γεύσεις που έχουν φανατικό κοινό. Υποδεχτείτε λοιπόν τα νέα Cheesecake Tropical Crunch Bites, μια φοβερή πρόταση για επιδόρπιο που εντυπωσιάζει τόσο στην εμφάνιση όσο και στη γεύση. Φαντάσου τραγανή βάση από ζύμη κράτς, βελούδινη κρέμα cheesecake, δροσερό ανανά με τραγανό μπισκότο Lotus Biscoff σε μια πλούσια μερέντα. Διαθέσιμα σε μερίδες 4 ή 8 τεμαχίων. Είναι ιδανικά είτε για προσωπικές sweet στιγμές, είτε για να τα μοιραστείς με την παρέα σου. Cheesecake Tropical Crunch Bites. Θα τα βρεις στο μενού της Pizza Fan.

Θέλεις ένα γλυκό κλείσιμο για τη μέρα σου μετά το φαγητό? Η Pizza Fan συνεχίζει να παρουσιάζει εντυπωσιακές γλυκές προτάσεις που αξίζουν οπωσδήποτε να δοκιμάσεις. Ο νέος πρωταγωνιστής λέγεται Cheesecake Tropical Crunch Bites και απογειώνει κάθε μπουκιά όλες τις ώρες. Ένας μοναδικός συνδυασμός υφών και γεύσεων με τραγανή ζύμη, κράτς, βελούδινη κρέμα, cheesecake, εξωτικό ανανά, μπισκότο, Lotus Biscoff, αλλά και επιλογή με πλούσια μερέντα που ανεβαίνει στην πίστα. Οι σεμερίδες 4 ή 8 τεμαχίων για να το απολαμβάνεις μόνος ή με παρέα. Cheesecake Tropical Crunch Bites, η απόλυτη λιχουδιά από την Pizza Fan.

Ψάχνεις το γλυκό που θα απογειώσει τη μέρα σου ή τη νύχτα σου. Αν δεν πήγε το μυαλό σου στην πίτσα φαν, είναι γιατί ίσως έχεις χάσει ένα από τα πιο λαχαριστά κεφάλαια στο χώρο της γεύσης. Η πίτσα φαν τον τελευταίο καιρό συνεχίζει να μας εκπλήσει με νέες γλυκές προτάσεις που δύσκολα μπορείς να αντισταθείς. Τα νέα Cheesecake Tropical Crunch Bites είναι ο απόλυτος γλυκός πειρασμός με εκλεκτά toppings, βελούδινη κρέμα, cheesecake, τραγανό μπισκότο, λότους μπισκόφ και δροσερό ανανά που χαρίζουν ένα εξωτικό συνδυασμό από γεύσεις που σε ταξιδεύουν από την πρώτη μπουκιά. Δοκίμασε τα στην classic εκδοχή ή με πλούσια μερέντα σε μερίδες 4 ή 8 τεμαχίων για delivery και take away. Cheesecake Tropical Crunch Bites. Μπες σήμερα στο Pizza Fan και παρήγγειλέ τα.

Λίγα 24 ώρα λοιπόν πριν την άφηξη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, είχαμε μια αυξημένη τουρκική αεροπορική δραστηριότητα και καταγράφηκε το απόγευμα χθες. Με βάση τα στοιχεία λοιπόν του ΓΕΘΑ, συνολικά 7 τουρκικά αεροσκάφη και μη επανδρομένα αεροχήματα κινήθηκαν στο FIR των Αθηνών. Καταγράφηκαν λοιπόν 7 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας και 9 παραβάσεις του εθνικού εναέριου χώρου, ενώ σημειώθηκε και μία εμπλοκή. Η δραστηριότητα εκδηλώθηκε στο βορειοανατολικό και νότιο-ανατολικό Αιγαίο. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, στην τουρκική δραστηριότητα συμμετείχε ένα σχηματισμός αποτελούμενος από 2 F-16, ένα αεροσκάφος ATR-72 που κινήθηκε μεμονωμένα, καθώς και 4 μη επανδρομένα. Μάλιστα, τα συνολικά 7 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας, η μία καταγράφηκε από τα F-16 και τα ATR-72 και 4 από τα μη επανδρομένα. Το θέμα είναι ότι τα 2 F-16 ήταν οπλισμένα. Σε ό,τι αφορά τις 9 παραβάσεις του εθνικού αέριου χώρου, 2 αποδόθηκαν στα F-16, όπως σας είπα, και 7 στα μη επανδρομένα. Δεν σημειώθηκαν υπερπτήσεις πάνω από το ελληνικό έδαφος. Είχαμε και την εμπλοκή με τα ελληνικά μαχητικά. Εναγνωρίστηκαν, εντοπίστηκαν, αναχαιτίστηκαν από τα ελληνικά μαχητικά και σύμφωνα πάντα με τους διεθνούς κανόνες και την πάγια τακτική. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα καταγράφεται 2 ημέρες πριν την προγραμματισμένη άφηξη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, σε μια περίοδο κατά την οποία η ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο και οι ελληνοτουρκικές σχέσεις βρίσκονται μεταξύ των ζητημάτων περιφερειακού ενδιαφέροντος. Ο Υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να ηγηθεί της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στο 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας-Αμερικής, στην ατζέντα του οποίου περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η αμυντική συνεργασία καθώς και θέματα περιφερειακής και ενεργειακής ασφάλειας. Θα το δούμε αυτό, πώς θα κινηθεί. Είπαμε για τα μέτρα, είπαμε και για την τουρκική προκλητικότητα, εγώ θα το πω, γιατί συνεχίζεται, και θα δούμε πού μπορούν να φτάσει όλο αυτό.

Νωρίτερα σας είπα για το σκάφος που μετέφερε τους 40 παράνομους αλλοδαπούς, αλλά ίσως ξεχάστηκα, γιατί λίγη ώρα νωρίτερα είχαν εντοπιστεί 65 στους καλούς λιμένες, είναι νότια της Κρήτης.

65 άτομα και 40. Και σκεφτείτε πως καθημερινά πόσες διελεύσεις λέμβων έχουμε και πόσες περισυλλογές ανθρώπων μέσα από τη θάλασσα ή στις παραλίες. Και τώρα το λέμε γιατί τις τελευταίες ημέρες είχε εφτάρια, εξάρια, εφτάρια, οχτάρια, και μιλάω για μποφόρ, αρκετά, πάρα πολλά μποφόρ.

0: Και μια που μιλάμε για την Κρήτη, μετά την πολυήμερη κακοκαιρία που άφησε πίσω τις εικόνες βιβλικής καταστροφής, σήμερα και χθες ξεκίνησαν οι πολίτες να μετρούν τις πληγές τους. Δρόμοι, υποδομές και καλλιέργειες βυθίστηκαν κάτω από τεράστιους όγκους νερού, ενώ σύμφωνα με τους παραγωγούς σε ορισμένα σημεία το βάθος ξεπέρασε ακόμα και τα 3 μέτρα. Σκεφτείτε, το νερό ήταν 3 μέτρα πιο ψηλά από τα χωράφια, έτσι, τα πλημμυρισμένα επί μέρες. Οι μεγαλύτερες καταστροφές καταγράφονται στο Μιλοπόταμο, στο Οροπέδιο Λασιθίου και στην Ιεράπετρα, ενώ σοβαρά προβλήματα έχουν σημειωθεί και σε άλλες περιοχές του νησιού. Κατεστραμμένο ουσιαστικά είναι το 70% του αγροτικού οδικού δικτύου στην περιοχή του προφήτη Ηλία. Δρόμοι έχουν υποστεί καθυζήσεις, καταστροφές σε πολλά σημεία, δυσκολεύοντας την πρόσβαση των κατοίκων στα χωράφια, στα ζώα τους, στα μετόχια τους. Στο ρεπορτάζ που έπαιξε στο Δελτίο Ειδήσεων του Μέγκα, επιμελήθηκε η Αμαλία Κολονέλου.
1: Πέζο γέφυρα στα Ζωνιανά καταραίει εξαιτίας της ορμής του νερού. Ποτάμια λάσπης παίρνουν μέσα από το χωριό. Η Κρήτη μετρά τις πληγές της μετά την σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε το νησί τα τελευταία 24 ώρα.
2: Δεν σώζεται τίποτα. Τίποτα. Οικιακές συσκευές, έπιπλα, τα ρούχα των παιδιών.
3: Αυτό που βλέπετε τώρα είναι 1,5 μέτρο το ύψος. Είναι όλα, είναι μέσα 10-20 πόντους λάσπη.
1: Οι καταστροφές σε υποδομές, αγροτικές εκτάσεις και περιουσίες είναι αμέτρητες. Ενώ πολύ σοβαρά προβλήματα καταγράφονται και στο οδικό δίκτυο.
4: Η ώρα είναι 12.30, βρισκόμαστε στο Κουτσουνάρι. Όπως μπορείτε να δείτε, μηχανήματα έργου προσπαθούν να ανοίξουν το δρόμο. Μέχρι και αυτήν την ώρα στην περιοχή υπάρχουν σπίτια που είναι αποκλεισμένα λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας.
5: 2 οικογένειες είναι αποκλεισμένες από προχθές.
1: Κλιμάκια της περιφέρειας ελέγχουν σπίτια, ενοικιαζόμενα δωμάτια και δρόμους που έχουν υποστεί ζημιές.
6: Περιμένουμε ένα κλιμάκιο από την περιφέρεια με γεωλόγο, ώστε να δει στα σημεία αυτά που είναι σταθρά και έχουμε καθοδιστήσεις, αν επιτρέπετε να ανοίξουμε το δρόμο.
7: Βρισκόμαστε στα Ζωνιανά. Η επόμενη μέρα και οι εικόνες οι οποίες έχουμε αντικρίσει είναι σοκαριστικές. Το σπίτι που βλέπετε πίσω μου, περνάει ο ποταμός και φαίνεται μέχρι τα θεμέλια που έχουν φύγει όλα τα χώματα από κάτω.
8: Αν θα ανοίξουν οι δρόμοι που πάνε προς τον Ψιλορίτη, πιστεύω ότι θα βρούμε τις απώλειες. Αλλά οι απώλειες πιστεύω θα είναι τεράστιες.
9: Ναι, έχουν χαθεί και ζώα έχουν χαθεί.
1: Ολόκληρη η παραγωγή σε πατάτες και κηπευτικά στο οροπέδιο Λασιθίου κάτω από νερά και λάσπες.
10: Τεράστιες καταστροφές, το 70-80% θα διαλύσουν, κηπευτικά όλος ο κόσμος.
11: Ο κάμπος στο οροπέδιο Λασιθίου έχει μετατραπεί σε απέραντη λίμνη. Για ολοκληρωτική καταστροφή μιλούν οι αγρότες της περιοχής.
12: Εδώ μέσα έχει πατάτες. Είναι αδύνατο αυτές τις πατάτες να βγουν και αν θα βγουν κάποια στιγμή θα είναι σαπημένες.
11: Βρισκόμαστε στον προφήτη Ηλία και εδώ υπάρχουν εκτεταμένες καταστροφές στο αγροτικό οδικό δίκτυο, με τους αγρότες να μην μπορούν να προσεγγίσουν τα χωράφια τους.
13: Τώρα δεν μπορούμε ούτε με τα 4x4 να περάσουμε. Οπότε θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα.
14: Ζητούμε να φτιάξουν τα ριζάκια τους δρόμους άφαντοι, κανένας. Τώρα βάλουμε το χωράφι, βάζουμε κουτσιπευτικά, κουνουπίδια, λάχα να φυτεύουμε, κάνει το νερό, ορίστε εδώ.
1: 4 δημοτικές ενότητες του Δήμου Ηρακλείου τέθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους να ζητούν από το κυβερνητικό κλιμάκιο που βρίσκεται στην περιοχή να αποζημιωθεί το 100% της χαμένης παραγωγής, ενώ θυμίζουν πως δεν έχουν εισπράξει ακόμη από τον ΕΛΓΑ προηγούμενες αποζημιώσεις.

Όπως ακούσαμε και νωρίτερα στο ρεπορτάζ της Αμαλίας Κολονέλου, στην Κρήτη έχει μεταβεί διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκάλεσε, όπως είπαμε, η κακοκαιρία στο νησί. Στην περιφέρεια της Κρήτης πραγματοποιήθηκε η σύσκεψη με τη συμμετοχή των συναρμοδίων φορέων και των εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης, με αντικείμενο την αποτίμηση της κατάστασης, την καταγραφή των ζημιών, αλλά και το συντονισμό των ενεργειών για την αντιμετώπιση των συνεπειών. Το κυβερνητικό κλιμάκιο, μάλιστα, μετέβει στις πληγείς περιοχές του Μυλοποτάμου, της Ιεράπετρας, του Οροπεδίου Λαθιστίου, προκειμένου να ενημερωθεί επί τόπου για την κατάσταση και τις ανάγκες που έχουν προκύψει. Μάλιστα, ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία Copernicus Emergency, και να το πω πιο όπως λέγονται κανονικά, Emergency Copernicus Management Service Mapping, για περιοχές της περιφέρειας Κρήτης, οι οποίες πλήττονται από 1η Οκτωβρίου από έντονα καιρικά φαινόμενα. Τώρα θα μου πείτε εσείς όλο αυτό γιατί γίνεται. Γίνεται γιατί είναι η ενεργοποίηση της παραγωγής χαρτογραφικών προϊόντων και δεδομένων για τις περιοχές της περιφέρειας Κρήτης, οι οποίες πλήττονται, και έτσι θα μπορούν να δουν ποιοι έχουν πληγεί, ποια σημεία έχουν πληγεί, και θα υπάρχει αντιμετώπιση στις έκτακτες ανάγκες και στη διαχείριση των συνεπειών του φαινομένου. Αυτό που επισημαίνουν στην σχετική ανακοίνωση, έγινε δεκτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση ένα αίτημα και αναμένεται άμεσα η διάθεση σειράς χαρτογραφικών δεδομένων και προϊόντων που προκύπτουν από την ανάλυση δορυφορικών εικόνων. Όλα αυτά γίνονται για τον σχεδιασμό και την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών, και να δούμε αν θα βοηθήσουν.

Mega News 104,6. Είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 6 το πρωί. Στην επιμέλεια της μουσικής αλλά και στη ρύθμιση του ήχου είναι η Ευαγγελία Κοβέου και περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber ή στο WhatsApp στο 6981041046 ή Mega News 104,6. Στούντιο παπάκι meganews104,6.gr είναι το mail μας, ενώ στο τηλέφωνο 211 016 1046.

Δεν χορταίνουμε να ακούμε μουσική σήμερα. Δεν χορταίνουμε δηλαδή. Και αυτό μου θύμισε τα νιάτα μου έτσι πολλά χρόνια πριν. Ωραίο κομμάτι, πολύ ωραίο κομμάτι. Συγχαρητήρια, μπράβο μας. Μπράβο μας, Mega News 104,6. Γιατί οι καλές ειδήσεις θέλουν και ωραία μουσική. Και εντάξει, οι καλές ειδήσεις εννοώ ότι εντάξει, υπάρχουν και καλές ειδήσεις. Υπάρχουν και πολλές καλές ειδήσεις. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι καθημερινά με αυτό που ζούμε, με την ανέχεια, με τον κόσμο που γκρινιάζει, με τον κόσμο που φωνάζει, με τον κόσμο που δεν μπορεί να γεμίσει το ρεζερβουάρ του γιατί θέλει πάνω από 90 ευρώ, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει μια δυσκολία. Και ακόμα δεν έχει τελειώσει τίποτα, παρά τις συμφωνίες που γίνονται, χτυπάνε τάνκερ, είχαμε πάλι ένα χτύπημα πριν από λίγες ώρες. Δεν σταματάνε, δεν σταματάνε. Άντε να δούμε πού θα φτάσει όλο αυτό. Εμείς κάνουμε υπομονή εδώ στην Ελλάδα, κάνουμε μεγάλη υπομονή και όπως λένε όλοι, θα τα αντέξουμε και αυτό. Γιατί έχουμε αντέξει πολλά, πάρα πολλά. Ειδικά την τελευταία δεκαετία έχουμε αντέξει πάρα πολλά και νομίζω ότι θα αντέξουμε και άλλα γιατί είμαστε αρκετά δυνατοί όλοι.

Είχαμε μια τεράστια επιτυχία της ελληνικής αστυνομίας, καθώς συνέλαβαν 17 άτομα, γιατί είχαν συστήσει μια εγκληματική οργάνωση που φέρεται να είχαν αναπτύξει ένα πυραμιδικό σύστημα με πρόσχημα επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα και υποσχέσεις για ιδιαίτερα υψηλές αποδόσεις. Συνολικά κρίθηκαν κρατούμενοι 3 κατηγορουμένοι, ενώ 14 αφέθηκαν ελεύθεροι. Μάλιστα, ανάμεσά τους ήταν και 9 στρατιωτικοί. Η διαδικασία ξεκίνησε τα προηγούμενα 24 ώρες και ολοκληρώθηκε απόψε χθες αργά το βράδυ, με τις απολογίες των 9 κατηγορουμένων. 8 εκατομμύρια ευρώ είχαν αποκομίσει. Αρνήθηκαν όλες τις κατηγορίες. Βέβαια, κατηγορούνται για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Η επιχείρηση της αστυνομίας, πολύ σημαντικό, ήταν ταυτόχρονη επιχείρηση σε Πιερία, Λάρισα, Μυτιλίνη, Πάτρα, Ιωάννενα, Πειραιά, Κομωτινή, Πρέβεζα, Αθήνα και Καβάλα, και είναι πάρα πολλές χιλιάδες τα άτομα που συμμετείχαν σε όλη αυτή την πυραμίδα. Αρκεί να σας πω ότι στην πλατφόρμα αυτή είχαν τα χρήματα περίπου 8 εκατομμύρια ευρώ, γιατί έδινες και κάποια χρήματα για να μπεις μέσα. Είχαν στρατολογηθεί τουλάχιστον 10.000 άτομα. Απίστευτο νούμερο, έτσι. Απίστευτο νούμερο.

Είστε στο Mega News 104,6. 24 ώρες το 24ωρο ζωντανή ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Ευαγγελία Κοβέου, αλλά και στην επιλογή της μουσικής. Το μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Καραστεφανής και θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 6 το πρωί. Τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 211-016-1046. Μηνύματα σε Viber ή WhatsApp μπορείτε να στείλετε στο 69-81-04-1046 ή Mega News 104,6. Αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο mail για ό,τι συμβαίνει γύρω μας, γύρω σας ή θέλετε να καταγγείλετε, στούντιο παπάκι meganews1046.gr.

Το πρωτοσέλιδο των νέων σήμερα έχει 200 εκατομμύρια, 220 εκατομμύρια ετησίως το χαράτσι για χείρες και ορφανά και είναι μια εισφορά 6% υπέρ πεθαμένων. Μια διάταξη από τον νόμο Κατρούγκαλου που δεν έχει καταργηθεί. Αεροπλάνα, δικαιώματα επιβατών, όλη η νέα λίστα. Ποιες προσωπικές αποσκευές δεν θα χρεώνονται, τι αποζημιώσεις προβλέπονται για τις καθυστερήσεις, τι συμβαίνει με τις θέσεις για οικογένειες με παιδιά και τι αλλάζει με τις κάρτες επιβίβασης.

Σκάλπες στις 29 Νοεμβρίου παίζει τα αρέστα του ο Πέδρο Σάντσεθ. Επενδύει στην κρίση κάτω από τη σκιά της ακροδεξιάς. Πολλοί αυτές οι εκλογές ήταν απόφαση. Τώρα βγήκε αυτή η αποφασία. Έκτακτο, όπως λέγεται, προώρες εκλογές. Μάλιστα. Εκλογές πλεονέκτημα Μπολσονάρο στη Βραζιλία. Ο δεύτερος γύρος θα κρίνει τη μονομαχία με τον Λούλα. Προϋπολογισμός. Θα δούμε και σε λίγη ώρα που θα παίξουμε κάποιο βίντεο, θα ακούσετε ποιος είναι ο προϋπολογισμός και τι ανάπτυξη θα δώσει. Λοιπόν, προϋπολογισμός. Αισιόδοξο προσχέδιο εν μέσω κρίσης. Ανάπτυξη 2,3 και πληθωρισμός 2,6 το 2027. Με μέση τιμή Brent στα 78,2 δολάρια το βαρέλι. Ναι, πολιτικό παρασκήνιο. Επιστροφή στο σεμνά και ταπεινά χωρίς Καραμαλή. Ο Ναύαρχος στο Πασόκ με εκχμές κατά Τσίπρα. Μετά τον Τασούλα, προτροπές και από τον Ιερώνυμο. Μάρκο Ρούμπιο θα στείλει μήνυμα από την Πνίκα, πολύ σημαντική χώρα η Ελλάδα για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, αερομαχία με εμπλοκή στο Καστελόριζο. Το λέγαμε και νωρίτερα. Στο ένθετο ομάδα Ελλάδα, το σενάριο για τριπλή ισοβαθμία, Καρέτσας και Κοστούλας για τον τίτλο του Golden Boy, ενώ πιστεί ο παδός του Ηρακλή στα νέα. Εμείς την κρατήσαμε ζωντανή την ομάδα. Είναι η κυρία, η ηλικιωμένη 76χρονη που την έχουν κάνει και μασκότ.

Κάθε μέρα τέτοια ώρα σας λέμε ότι τα περίεργα περιστατικά που συμβαίνουν στη χώρα, όπως και αυτό που συνέβη στο κοντά στο Ναύπλιο, λίγο έξω από το Άργος. Το απίστευτο αυτό περιστατικό και προκαλεί πολύ σοβαρά ερωτήματα για τα μέτρα ασφαλείας και τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνται οι μετακινήσεις κρατουμένων. Και αυτό σημειώθηκε στις αγροτικές φυλακές της Τήρινθας. Ένας Τούρκος κρατούμενος, ο οποίος φέρεται να συνδέεται με το οργανωμένο έγκλημα, έπειτα από λιποθυμικό επεισόδιο μέσα στις φυλακές, χρειάστηκε να διακομιστεί σε νοσοκομείο, στο νοσοκομείο του Άργους πιο συγκεκριμένα, για ιατρικούς λόγους. Ο άνθρωπος αυτός έφυγε με ασθενοφόρο, κανονικά, πήγε κανονικότατα με ασθενοφόρο, όμως δεν πήγε κανένας σωφρονιστικός υπάλληλος μαζί του. Και το πήραν χαμπάρι 10 λεπτά, ένα τέταρτο αργότερα. Ένα τέταρτο αργότερα ο άνθρωπος είχε φτάσει ήδη από τις φυλακές της Τήρινθας στο νοσοκομείο και έφυγαν σαν τρελοί οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι. Απίστευτο, έτσι, έτρεχαν σαν τρελοί να προλάβουν να τον προλάβουν στο νοσοκομείο. Ένας αγώνας δρόμου. Επιστρατεύτηκε κλούβα, σωφρονιστικοί υπάλληλοι, αστυνομία έσπευσαν στο νοσοκομείο για να παραλάβουν τον κρατούμενο και να τον συνοδεύσουν πίσω στις φυλακές. Για σκεφτείτε να είχε φύγει και να ήταν ψέματα.

Νωρίτερα έλεγα πρόστιμα παντού, πρόστιμα παντού, πρόστιμα παντού. Η Δημοτική Αστυνομία επέβαλε συνολικά 42 διοικητικά πρόστιμα ύψους 14.000 ευρώ μόνο τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο για παραβάσεις νομοθεσίας που αφορά δεσποζόμενα ζώα συντροφιάς. Στη Θεσσαλονίκη. Έβγαλε χθες ανακοίνωση ο Δήμος Θεσσαλονίκης ότι υπήρξαν 325 έλεγχοι, ελέγχθησαν 71 καταγγελίες και υπήρξαν παραβάσεις για καθαριότητα, δηλαδή πηγαίνουν και κάνουν, αφοδεύουν τα σκυλιά και φεύγουν αυτοί, δεν τα, τώρα που είναι με τα γαντάκια και με αυτά, και ρίχνουν πρόστιμα και γι' αυτό. Λοιπόν, κλιμάκια της αστυνομίας, της δημοτικής αστυνομίας, και είναι κλιμάκια μεικτά και με την ελληνική αστυνομία, με στόχο την τήρηση κανόνων ευζοίας και υποχρεώσεων των ιδιοκτητών. Σύμφωνα λοιπόν με τον απολογισμό, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη συμμόρφωση συμβουλευτικά, έτσι, και συμβουλευτικά και συστάσεις. Εντάξει, όταν υπάρχουν βέβαια 31 περιπτώσεις, βελτιώθηκαν οι συνθήκες διαφύωσης ζώων έπειτα από υποδείξεις, όμως πήγανε σε σπίτι και είχε 15 άλλους γάτες, 20 σκυλιά, και ήταν όλα υποσυτισμένα. Εκεί, ναι, πρέπει. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι παντού πρόστιμα, ρε παιδιά. Και συστάσεις, καλές είναι οι συστάσεις και οι συμβουλές είναι καλές, αλλά όχι όλο πρόστιμα.

στη Θεσσαλονίκη είχαμε τη σύλληψη ενός 18χρονου μετά από καταγγελία συνομήλικης, η οποία ήταν, είναι και σύντροφός του, για επαναλαμβανόμενα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας και κακοποίησης ζώου. Εις βάρος του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη και παραπέμφθηκε να απολογηθεί στις ανακριτικές αρχές και σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το κορίτσι το 18χρονο απευθύνθηκε το τελευταίο 24ωρο τουλάχιστον 4 φορές στην αστυνομία, καταγγέλλοντας ότι έπεσε θύμα σωματικής βίας από το 18χρονο σύντροφό της, ενώ εκμυστηρεύτηκε πως βίωσε άλλα δύο περιστατικά ανάλογα τον τελευταίο μήνα. Επιπλέον, ο νεαρός κακοποίησε το σκύλο τους χρησιμοποιώντας ως μέσο εκφοβισμού και το κρατούσε ανάποδα, το είχε κρεμάσει δηλαδή ανάποδα, λέγοντας θα το πνίξει. Τι λέτε ρε παιδιά, τι κάνετε ρε παιδιά? Δηλαδή είμαστε αυτό, όλο αυτό είναι κακούργημα τώρα, έτσι. Ξεκινάμε με την ενδοοικογενειακή και πάμε στην κακοποίηση του ζώου. Έτσι, ο εισαγγελέας πρωτοδικών απήγγειλε εναντίον του κατηγορίες για βασανισμό ζώου συντροφιάς κατά εξακολούθηση, που είναι κακούργημα, και δεύτερο ήταν η ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και απειλή κατά εξακολούθηση. Ρε παιδιά, 18 χρονών είστε ρε παιδιά. Λίγο μυαλό, λίγο ρε παιδιά.

Και επειδή μιλάμε για μυαλό, άντε να το κλείσω εδώ. Συνελήφθησαν 17 άτομα που οδηγούσαν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Οι 8 εξ αυτών είχαν συλληφθεί 3 φορές, οι άλλοι 2 από 4 φορές. Και λες τώρα, χωρίς δίπλωμα, πάλι ποτό. Η αστυνομία, η τροχέα πιο συγκεκριμένα, διενήργησε τουλάχιστον 35.000 ελέγχους αλκομέτρησης. Είχαμε πάρα πολλές παραβάσεις, αρκετές παραβάσεις. Συνελήφθησαν, όπως σας είπα, 17 οδηγοί και είχαμε και 8.000 παραβάσεις για υπέρβαση ορίου ταχύτητας και πάλι κόκκινο. Αναγκαστικά τα αυτοκίνητά τους ακινητοποιήθηκαν, 853 οχήματα. 140 μεταφέρθηκαν με γερανό και αφαιρέθηκαν 1.200 άδειες ικανότητας οδήγησης και 350 άδειες κυκλοφορίας. Αυτό γίνεται σχεδόν κάθε εβδομάδα. Σχεδόν κάθε εβδομάδα. Αλλά εμείς συνεχίζουμε να βγαίνουμε, να διασκεδάζουμε και πολύ καλά κάνουμε, αλλά υπάρχουν και τα ταξί, υπάρχουν και τα μετρό, υπάρχουν και τα τραμ, υπάρχουν και οι φίλοι που δεν πίνουν και οι φίλες. Ρε παιδιά, μην πιάνουμε το τιμόνι. Αμαρτία από το Θεό. Το λέω και το ξαναλέω και το ξαναλέω και το ξαναλέω και θα το λέω και θα γίνομαι κουραστικός.

0: κατατέθηκε στη Βουλή από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος του 2027, το οποίο και παραπέμπεται στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή. Το προσχέδιο κατατίθεται εν μέσω αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας, διαταραχών στις αγορές ενέργειας και ενίσχυσης των περιορισμών στο διεθνές εμπόριο. Οι συνεχόμενες γεωπολιτικές εντάσεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή επηρεάζουν τις διεθνείς ενεργειακές αγορές και τις θαλάσσιες εμπορικές ροές, ιδίως μέσω των στενών του Ορμούζ, ενώ συγχρόνως παρατηρείται αύξηση των δημοσιονομικών κινδύνων σε πολλές ευρωπαϊκές οικονομίες. Ας ακούσουμε το ρεπορτάζ που έπαιξε στο Δελτίο Ειδήσεων του Μέγκα.
1: Σε όλους ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας καλή δύναμη.
2: Με τον καθιερωμένο αγιασμό άνοιξε σήμερα η τελευταία κοινοβουλευτική σύνοδος πριν τις εθνικές εκλογές. Ο Πρωθυπουργός είχε στο πλευρό του τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και τον Υπουργό Ανάπτυξης, με την ακρίβεια και τις υψηλές τιμές στην ενέργεια να παραμένουν ανοιχτά καυτά μέτωπα μέχρι τις κάλπες.
3: Όλα τα μέτρα τα οποία έχει λάβει η κυβέρνηση και τα οποία έχουν ανακοινωθεί τα τελευταία χρόνια στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, συμπεριλαμβανομένης και της φετινής μου παρουσίας, στοχεύουν στο να στηρίξουμε το διαθέσιμο εισόδημα των Ελληνίδων και των Ελλήνων μέσω αυξήσεων και μειώσεων φόρων.
2: Την ίδια ώρα κατατέθηκε στη Βουλή το προσχέδιο του προϋπολογισμού με τις προβλέψεις κυβέρνησης για το 2027 να είναι αισιόδοξες, πατώντας βέβαια στην παραδοχή ότι θα υπάρξει αποκλιμάκωση των τιμών της ενέργειας, την ώρα όμως που οι γεωπολιτικές εντάσεις και η παγκόσμια ενεργειακή κρίση συνεχίζονται. Το προσχέδιο προβλέπει ταχύτερη ανάπτυξη στο 2,3%, αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στο 2,4% από 3,6% φέτος, χαμηλότερη ανεργία και υποχώρηση του χρέους κάτω από το 130%.
4: Σε μια περίοδο κατά την οποία οι βεβαιότητες διεθνώς δοκιμάζονται, η Ελλάδα έχει κατακτήσει σταθερότητα και αξιοπιστία.
2: Σφοδρά πειρά από τον Αλέξη Τσίπρα κατά την επίσκεψή του σε μεταφορικές εταιρείες στον Βοτανικό, με τον ίδιο να λέει ότι η επιλογή των υψηλών πλεονασμάτων είναι εσκεμμένη κυβερνητική επιλογή, ενώ άσκησε κριτική και για το πώς η κυβέρνηση διαπραγματεύεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
5: Φέτος σε προεκλογικό χρόνο. Δηλαδή να εξαγοράσει ψήφους λίγο πριν από τις εκλογές. Εγώ το 16 δεν ρώτησα τον Σόιμπλε, σε μνημόνια ήμασταν. Και έδωσα χρήματα για τους συνταξιούχους.
6: Οι επιστολές του Πρωθυπουργού πάντως μέχρι τώρα μένουν στο διαβάστηκε.
2: Σύμφωνα με το προσχέδιο του προϋπολογισμού, στο κρατικό ταμείο αναμένονται 77,9 δισεκατομμύρια ευρώ από φόρους, περίπου 2,15 δισεκατομμύρια περισσότερα από φέτος, κυρίως λόγω της προβλεπόμενης μεγέθυνσης οικονομίας, όπως αναφέρεται στο προσχέδιο. Οι συνολικές δαπάνες υποχωρούν στα 85 δισεκατομμύρια, κυρίως λόγω της ολοκλήρωσης των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης. Στους κερδισμένους του προϋπολογισμού, οι συνταξιούχοι που θα δουν τη σύνταξή τους να αυξάνεται χωρίς πλέον τον συμψηφισμό με την προσωπική διαφορά, και το επίδομα Χριστουγέννων να αυξάνεται στα 400 ευρώ. Κερδισμένοι και οι μισθωτοί του δημοσίου που θα δουν νέα οριζόντια αύξηση από τον Απρίλιο, ενώ από τον Νοέμβριο του 2027 θα παίρνουν και το επίδομα των 500 ευρώ.
0: Θα προσπαθήσω λίγο να τα εξειδικεύσω, γιατί οι αυξήσεις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων, το επίδομα Χριστουγέννων, τα 500 ευρώ μεικτά, αλλά και ταυτόχρονα σημαντική υποχώρηση των μεταβιβάσεων και των επενδυτικών δαπανών των ΟΤΑ, προβλέπει το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού του 2027, το οποίο, όπως είπαμε, κατατέθηκε στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής. Τα στοιχεία παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους εργαζόμενους στο δημόσιο και την τοπική αυτοδιοίκηση, καθώς από τη μία πλευρά αυξάνεται το μισθολογικό κόστος και προβλήπονται νέες παρεμβάσεις στις αποδοχές, ενώ από την άλλη οι ΟΤΑ εμφανίζονται το 2027 με μειωμένα συνολικά έσοδα, μικρότερο πλεόνασμα και σημαντικά περιορισμένες επενδυτικές δαπάνες. Το 2027 προβλέπεται νέα οριζόντια αναπροσαρμογή των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων, η οποία συνδέεται με την αύξηση του κατώτατου μισθού. Σύμφωνα με το προσχέδιο, ο κατώτατος μισθός προβλέπεται να αυξηθεί από τα 920 στα 960 ευρώ τον Απρίλιο του 2027, με στόχο να φτάσει τα 1000 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028. Η εξέλιξη αυτή συμπαρασύρει προς τα πάνω και τους μισθούς του δημοσίου.

ίδιο προσχέδιο λοιπόν συνδέει και την προβλεπόμενη αύξηση των αμοιβών το 2027 και με την συνακόλουθη αύξηση των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων. Η σημαντικότερη παρέμβαση για τους εργαζόμενους στο δημόσιο είναι η μόνιμη βάση επιδόματος εορτών Χριστουγέννων ύψους 500 ευρώ μεικτά από το Δεκέμβριο του 2027. Το μέτρο αυτό αφορά 720.000 δημόσιους υπαλλήλους και λειτουργούς και το ετήσιο δημοσιονομικό κόστος υπολογίζεται σε 433 εκατομμύρια ευρώ.

Καλό ξημέρωμα σε όλους. Είστε στο Mega News 104,6, το ραδιόφωνο με την 24ωρη ενημέρωση, για να μαθαίνετε πρώτοι ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Η Ευαγγελία Κοβέου στην επιλογή της μουσικής και τη ρύθμιση του ήχου, ενώ στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Καραστεφανής. Για ακόμη 2 ώρες, μέχρι τις 6 το πρωί, θα είμαστε μαζί. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber ή στο WhatsApp στο 6981041046 ή meganews104,6 στούντιο papakimeganews1046.gr. Ευχαριστούμε τον Δημήτρη για τα καλά του λόγια για τη μουσική, τον συνονόματο. Το τηλέφωνο 211-016-1046. Να σας πω ότι συνεχίζεται και σήμερα όλες αυτές οι κινητοποιήσεις στην Γαλλία. Έχουμε φτάσει στις 5.000 συλλήψεις. 5.000 συλλήψεις. 400 με 500 λύκεια δεν λειτουργήσαν εχθές. Δεν λειτουργήσαν. Και το μαθητικό κίνημα που ξεκίνησε από τα προάστια του Παρισιού έχει γιγαντωθεί. Έχει εξαπλωθεί σε ολόκληρη τη χώρα, σε όλη τη Γαλλία, και εισέρχεται στην τρίτη εβδομάδα του. Και το λέω αυτό γιατί μόνο στο Île de France 160 λύκεια, σχεδόν το 1 τρίτο του συνόλου, παρέμειναν κλειστά. Και το Υπουργείο Παιδείας κάνει λόγο για μερική επανέναρξη των μαθημάτων σε ορισμένα από αυτά. Οι κινητοποίησεις από ό,τι φαίνεται θα συνεχιστούν, και είχαμε και ένα πάρα πολύ σοβαρό περιστατικό, και για αυτό τον πανεθνικό χαρακτήρα αντίδρασης είναι ο ακροτηριασμός ενός 15χρονου μαθητή από χειροβομβίδα ακρότου λάμψης. Δύσκολες καταστάσεις, και πρέπει να τα ακούμε τα παιδιά, γενικότερα να δίνουμε βήμα στα παιδιά, αλλά όταν υπάρχει το βήμα να δίνεται, όταν μπορούμε να μιλήσουμε με τα παιδιά και όχι να αντιπαρατεθούμε. Εδώ γίνεται μεγάλη αντιπαράθεση στη Γαλλία, τεράστια αντιπαράθεση, μεγάλη καταστολή. Μιλάμε για 5.000 συλλήψεις ανηλίκων. Λοιπόν, ας ελπίσουμε ότι θα τελειώσουν όλα αυτά, να βρεθεί μια λύση και για τα νεαρά αυτά παιδιά και για όλους αυτούς, γιατί η λύση πάντα είναι μπροστά μας, και νομίζω ότι με κουβέντα γίνονται όλα, και τώρα τα παιδιά κατανοούν τα πάντα. Ίσως είναι και το διαδίκτυο που βοηθάει. Πολλά από τα παιδιά βοηθούνται πολύ από το διαδίκτυο, και ας θέλουν κάποιοι να το κόψουν, το έχουν κόψει από τα 15, 14, έχουν βγει. Τα παιδιά βοηθούνται πάρα πολύ από το διαδίκτυο, αλλά και ξεφεύγουν με το διαδίκτυο. Ας είναι το διαδίκτυο μόνο για να είμαστε, το μυαλό μας λιγάκι να μπαίνει σε μια σταθερότητα και σε αυτό το στόχο που έχουμε βάλει. Γιατί όλοι έχουμε στόχους. Και οι στόχοι ξεκινούν από τα 14 μας, 13 μας. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά στη Γαλλία, και εννοείται και στη χώρα μας.

0: Με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη κορυφώθηκε η επετειακή εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας για την συμπλήρωση των 52 χρόνων από την ίδρυση του κόμματος, η οποία πραγματοποιήθηκε στο παλιό αμαξοστάσιο του Σίστο Γκάζη. Στην εμπιστοσύνη της Νέας Δημοκρατίας στην κρίση των πολιτών αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στην επετειακή εκδήλωση για τα 52 χρόνια. Ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας υπογράμμισε ότι η παράταξη θεωρεί πως αποτελεί την πολιτική δύναμη που μπορεί να συνδυάσει τη σταθερότητα με τις αλλαγές, όπως ανέφερε, που χρειάζεται η χώρα. Στη σκιά βέβαια του Αντώνη Σαμαρά, που χτύπησε με ανάρτησή του στα social media, εξαπολύοντας τη νέα επίθεση κατά της κυβέρνησης και κατά του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο πρώην Πρωθυπουργός με διπλό χτύπημα μέσα στο Σαββατοκύριακο άφησε υπονοούμενα για την ιδεολογική μετατόπιση της Νέας Δημοκρατίας. Το ρεπορτάζ είναι η Σοφία Φασουλάκη.
1: Πάρτι γενεθλίων με την ηχηρή απουσία των τριών τελευταίων της Προέδρων πραγματοποιεί η Νέα Δημοκρατία σε κλίμα που κάθε άλλο παρά εορταστικό μοιάζει εξαιτίας της σκληρής σύγκρουσης με τον Αντώνη Σαμαρά. Από το Μαξίμου επιχειρούν να υποβαθμίσουν το θέμα, ενώ κυβερνητικά στελέχη εξαπολύουν πλέον ανοιχτά πειρά εναντίον του πρώην Πρωθυπουργού.
2: Ο κ. Μημαράκης ως ευρωβουλευτής έχει υποχρεώσεις. Τον κ. Καραμάλη δεν μπορώ να απαντήσω, δεν έχω κάποια ενημέρωση. Ο ίδιος επιλέγει, πολλοί μάλλον ένας πρώην Πρωθυπουργός. Πού θα παρευρεθεί.
3: Πολιτική με βίντεο, με υπονοούμενα δεν υπάρχει, άρα εκτιμώ ότι πολύ σύντομα ό,τι είναι να πει ο κ. Σαμαράς θα το πει.
4: Ξέρεις κάτι, αυτούς τους πήρε το ποτάμι και ξέρεις κάτι ακόμα, αυτή τη φορά δεν θα μπορούν ούτε και να τον μπαζώσουν.
1: Ο πρώην Πρωθυπουργός με διπλό χτύπημα μέσα στο Σαββατοκύριακο άφησε υπονοούμενα για την ιδεολογική μετατόπιση της Νέας Δημοκρατίας. Τη στήριξή του στον κύριο Σαμαρά ανακοίνωσαν μέσω του Mega News 104,6 Κωνσταντίνος Τζαβάρας και Μάριος Αλμάς.
5: Ο Σαμαράς διεκδικεί το δικαίωμα της αντιστάσεως στην αλλίωση, στη μετάλλαξη και στην παρακμή της Νέας Δημοκρατίας.
6: Θα συμπαρατασθώ στο εγχείρημα που ζητάει ο κόσμος από τον Αντώνη τον Σαμαρά να δημιουργήσει.
1: Πάντως κυβερνητικά στελέχη και γαλάζιοι βουλευτές επιχειρούν να χαμηλώσουν τους τόνους της αντιπαράθεσης με τον κύριο Σαμαρά.
7: Σε μια οποιαδήποτε άλλη περίπτωση θα σας έλεγα ότι ήταν δικαίωμά τους. Εγώ τώρα σήμερα θα τους ήθελα εκεί. Ξέρετε γιατί τους ήθελα εκεί? Γιατί είμαστε σε μια προεκλογική χρονιά με ένα πολύ ισχυρό διακύβευμα.
8: Ναύαρχε, καλώς όρισες.
9: Καλώς ήρθατε.
1: Στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ εντάχθηκε ο Ευάγγελος Αποστολάκης με τον Νίκο Ανδρουλάκη να επιμένει στη στρατηγική της διεύρυνσης, καλωσορίζοντας με θερμά λόγια τον πρώην Υπουργό Άμυνας.
10: Τον Ναύαρχο Αναποστρατεία, που στη μακρά του πορεία σε ενόπλες δυνάμεις διακρίθηκε το ήθος του για την υφαλιότητά του και την αποφασιστικότητά του.
1: Επίθεση εναντίον όλων των πολιτικών κομμάτων εξαπέλυσε η Μαρία Καριστιανού, που ισχυρίστηκε ότι το κόμμα της μπορεί να κάνει την έκπληξη στις επόμενες εκλογές.
11: Η συγκυρία είναι κατάλληλη για να κάνουμε τη μεγάλη αλλαγή. Επομένως, η αυτοδυναμία στη δική μας περίπτωση δεν τη θεωρώ απίθανη. Mm-hmm. Τη θεωρώ πολύ πιθανή.
1: Το δικό του μήνυμα για την Παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικού έστειλε ο Δημήτρης Κουτσούμπας.
12: Έχει μεγάλη σημασία η προσπάθεια των εκπαιδευτικών να κρατήσουν όρθιο ό,τι έχει απομείνει από το δημόσιο σχολείο για όλα τα παιδιά μέσα σε ένα δύσκολο περιβάλλον, με ελλείψεις προσωπικού και χιλιάδες κενά.
1: Η Νέα Δημοκρατία συμπληρώνει 52 χρόνια από την ίδρυσή της και δεν είναι λίγοι εκείνοι που εκτιμούν ότι ένα πιθανό κόμμα Σαμαρά δεν θα τη στερήσει απλά και μόνο την αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές, αλλά θα προκαλέσει ευρύτερες ανακατατάξεις στη δεξιά πολυκατοικία.
0: Ζητώ συγγνώμη, δεν ήταν η Σοφία Φασουλάκη εννοείται και δεν ήταν το βίντεο για τα 52 χρόνια για τη Νέα Δημοκρατία, αλλά ήταν οι εντάσεις που προκλήθηκαν, το διπλό χτύπημα μέσα στο Σαββατοκύριακο που άφησε υπονοούμενα για την ιδεολογική μετατόπιση της Νέας Δημοκρατίας ο κύριος Αντώνης Σαμαράς. Ουσιαστικά ο Πρωθυπουργός μίλησε για μια ιστορική διαδρομή της Νέας Δημοκρατίας στην ομιλία του στο 52ο για τα 52 χρόνια για την ίδρυση του κόμματος. Ευχαρίστησε τα στελέχη και τους φίλους της Νέας Δημοκρατίας, χαρακτηρίζοντάς τους ψυχή της παράταξης, και ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στους παλαιότερους τους αγωνιστές που βρέθηκαν στην εκδήλωση κρατώντας σημαίες και φορώντας κονκάρδες από προηγούμενες δεκαετίες, θα έλεγα. Είπε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί είναι η ψυχή της παράταξης, είπε χαρακτηριστικά, και η επέτειος της ίδρυσης της Νέας Δημοκρατίας αποτελεί ευκαιρία για να θυμηθούν όλοι τη δική τους προσωπική διαδρομή.

Λέγαμε νωρίτερα για την επόμενη γενιά του 112 και είναι το Next Generation 112, NG112 όπως λέγεται χαρακτηριστικά, και παρουσιάστηκε το πρωί της Δευτέρας σε μια ειδική εκδήλωση στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σηματοδοτώντας την μετάβαση του Ευρωπαϊκού Αριθμού Έκτακτης Ανάγκης στη νέα ψηφιακή εποχή. Ουσιαστικά, το συγκεκριμένο έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 17,5 εκατομμυρίων ευρώ και υλοποιήθηκε από την Κοινωνία της Πληροφορίας για λογαριασμό του Υπουργείου με χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ. Τι φέρνει όμως, αυτό είναι το σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό εργαλείο για τη χώρα μας, γιατί η επόμενη γενιά, το 112, φέρνει μια εφαρμογή για κινητά και επικοινωνία με βίντεο και real time next. Δηλαδή είναι μια εμβληματική αλλαγή του NG112 και αυτή η επικοινωνία με τις αρχές πάβει να περιορίζεται αποκλειστικά στην παραδοσιακή τηλεφωνική κλίση και το σύστημα αποκτά τη δική του εφαρμογή για έξυπνα κινητά όπως είναι στο App Store και στο Google Play, που οι περισσότεροι έχουμε ένα έξυπνο κινητό. Και οι νέες δυνατότητες του συγκεκριμένου συστήματος περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων βιντεοκλήσεις και αφύνδρομα μηνύματα, δηλαδή δυνατότητα επικοινωνίας μέσω βίντεο ή γραπτών μηνυμάτων σε πραγματικό χρόνο. Σε real time next, αν λέγεται σωστά. Και υπάρχει και η σιωπηλή κλήση, είναι το silent button, ένα ειδικό κουμπί όπου υπάρχει μια σιωπηλή αναγγελία περιστατικού για περιπτώσεις όπου ένας πολίτης βρίσκεται σε κίνδυνο και αδυνατεί να μιλήσει. Πάρα μα πάρα πολύ σημαντικό. Είναι προηγμένος γεωεντοπισμός, ταχύτατος και υψηλής ακρίβειας προσδιορισμός στις θέσεις του καλούντος μέσω GPS, και είναι μια εφαρμογή E112 AMML. Εντάξει, είναι τα αρχικά, και είναι άμεση διαβίβαση των συντεταγμένων στους εμπλεκόμενους φορείς, δηλαδή αυτόματη λήψη κλήσεων έκτακτης ανάγκης από οχήματα στην περίπτωση ατυχήματος, και θα συνοδεύουν τα κρίσιμα τεχνικά δεδομένα της σύγκρουσης. Τι λέτε ρε παιδιά, αυτό γίνεται με την τεχνολογία αυτή? Απίστευτο. Υπάρχει καθολική προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρία. Πάρα πολύ σημαντικό. Και αυτό. Πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι προσπαθούσαν να βρουν πολλές φορές βοήθεια. Και θα βρουν από εδώ. Υπάρχει μια ενσωμάτωση των βίντεο κλήσεων με μηνυμάτων με άτομα τα οποία έχουν πρόβλημα ακοής ή ομιλίας και αποκτούν αυτόνομη και άμεση δυνατότητα να ζητήσουν βοήθεια. Το επίπεδο των υποδομών ανακοινώθηκε και εγκαταστάθηκε στο κεντρικό λογισμικό και θα υπάρχουν και 400 θέσεις εργασίας. Μπράβο, μπράβο, μπράβο.

112, το Generation 112 δημιουργεί μια κοινή επιχειρησιακή εικόνα σε πραγματικό χρόνο για την πυροσβεστική, την αστυνομία, το ΕΚΑΒ και το λιμενικό και ενισχύει το συντονισμό τους. Όπως τονίστηκε κατά την παρουσίαση, η νέα αρχιτεκτονική του NG112 διασφαλίζει λειτουργία και υψηλή διαθεσιμότητα της τάξης του 99,9999%. Αφήνω και ένα 0,0001, μήπως δεν. Μπράβο. Το λέω ξανά το μπράβο, γιατί είναι τεράστιο εργαλείο για τη χώρα μας και για τον κίνδυνο και για αυτούς που διατρέχουν κίνδυνο και για αυτούς που είναι σε απομονωμένα σημεία και έχουν κάποιο ατύχημα και δεν μπορούν να εντοπίσουν ή να εντοπιστούν ή να καλέσουν. Και εννοείται ότι δεν χρειάζεται και σήμα, έτσι.

Η ώρα είναι 4:20, είστε στο Mega News 104,6, στην επιμέλεια της μουσικής η Ευαγγελία Κοβέου και στο μικρόφωνο Δημήτρης Χαραστεφάνης, και θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 6 το πρωί. Ήσυχη νύχτα φαίνεται μέχρι αυτήν την ώρα για την Αθήνα. Ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας, ευχαριστούμε για την καλημέρα σας, για όσους ετοιμάζετε τώρα να φύγετε για τη δουλειά σας. Έχουμε πει αρκετά πράγματα και ξυπνήσατε, εννοώ τώρα. Έχουμε πει αρκετά πράγματα και ίσως αναφερθούμε πιο μετά για τις αποκαλύψεις για τον Γιώργο Μαζωνάκη, για τις ζημιές στην Κρήτη. Έχουμε πει για κάποια επεισόδια που είχαμε το βράδυ χθες με τον 35χρονο που έκοψε το αυτί της οδηγού ταξί, για μία μητέρα που αναζητείται από την αστυνομία γιατί η μητέρα της πήγε να πάρει το παιδί από το σπίτι και δεν της το έδιναν και έπαιξε ξύλο με τη δασκάλα, η 76χρονη μητέρα της. Γενικότερα έχουμε έναν αναβρασμό και δεν καταλαβαίνω γιατί έχουμε τόσα μα τόσα πολλά νεύρα. Γενικότερα έχουμε πάρα πολλά νεύρα. Να σας πω ότι σε ισχύ τίθεται απαγόρευση όλων των δημόσιων υπαίθριων συναθρήσεων και μηχανοκίνητων ποριών στην Αθήνα με αφορμή την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Η απαγόρευση είναι με απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών και θα ισχύει από τις 6 το πρωί της Τετάρτης, 7 του μήνα, αύριο δηλαδή, έως τις 6 το πρωί της Πέμπτης. Οι περιοχές που αφορά την απαγόρευση περιγλύεται από του εισοδού Ριζάρη, Πλουτάρχου, Μέλινας Μερκούρη, Κόνιαρη, Τσόχα, Λοφόρο Βασιλής Σοφίας, Κεσαρίας, Μιχαλακοπούλου, Αλκμάνος, Ίωνος Δραγούνη, Λοφόρο Βασιλέως Αλεξάνδρου, Ριζάρη. Με λίγα λόγια, ένας μεγάλος δακτύλιος. Η απαγόρευση αφορά τόσο στις στατικές δημόσιες συναθρήσεις όσο και στις μηχανοκίνητες πορείες εντός της συγκεκριμένης ζώνης, γιατί μην ξεχνάμε ότι είχαν ανακοινωθεί και κάποιες, και αυτό που αναφέρει η απόφαση της αστυνομίας για τις συγκεντρώσεις είναι ότι το σκεπτικό ότι η πραγματοποίηση συναθρήσεων και μηχανοκίνητων πορείων ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρό κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια και ειδικότερα η αστυνομία επικαλείται τον κίνδυνο πιθανής διάπραξης σοβαρών εγκλημάτων, ιδίως σε βάρος της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της ιδιοκτησίας, καθώς και τον κίνδυνο σοβαρής διατάραξης της κοινωνικο-οικονομικής ζωής. Οι επιπτώσεις, σύμφωνα με την αστυνομία και την απόφαση εννοείται, εκτιμάται ότι θα μπορούσαν να επηρεάσουν τόσο τη συγκεκριμένη περιοχή όσο και την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αθηναίων.

Απλώς να σας ενημερώσω ότι σήμερα το απόγευμα στις 7.30 στην πλατεία Συντάγματος θα υπάρχει μία συγκέντρωση συλλαλητήριο από εργατικά σωματεία και φορείς που εκφράζουν την αντίθεσή τους στην επίσκεψη Ρούμπιο και στο νέο γύρο του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδος και Ηνωμένων Πολιτειών, και θα είναι στις 7.30 σήμερα το απόγευμα.

Καλό ξημέρωμα σε όλους. Είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 6 το πρωί. Η καθυστέρηση ήταν γιατί προσπαθούσα να βάλω σε μια σειρά τις εφημερίδες, γιατί είναι η ώρα των αθλητικών εφημερίδων. Στην επιλογή της μουσικής αλλά και στη ρύθμιση του ήχου είναι η Ευαγγελία Κοβέου και όπως σας είπα θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 6 το πρωί. Θα ξεκινήσουμε με το φως των σπορ. Για εσάς που είστε τώρα, που ξυπνήσατε τώρα, φτιάξτε το καφεδάκι σας, θα έχουμε και τις απογευματινές εφημερίδες. Έχουν σημαντικά πράγματα και για τις επισκέψεις που έχουμε, αλλά και για τον αγώνα της εθνικής μας, τους νέους αγώνες της εθνικής μας και το τι λένε για την εθνική μας. Λοιπόν, η Ολλανδία και τα κομπιουτεράκια, το κομβικό επόμενο μάτς της εθνικής στη Johan Cruyff Arena στις 13 Νοεμβρίου και η ρεαλιστική πιθανότητα για τριπλή ισοβαθμία με τους Ουράνιε και τη Γερμανία. Οι απώλειες Ζαφίρι Σάλιακα, η αποθέωση στον Τσολάκη και ο εφιάλτης του Κλοπ. Μόνο νίκη, η εθνική ελπίδων θέλει απαραίτητα 3 βαθμούς σήμερα στις 7 στο Μουρ, πώς λέγεται, Μουρ Νιούβι Πάρκ. Έλα, Μουρ Νιούβι Πάρκ απέναντι στη Βόρεια Ιρλανδία ελπίζοντας σε απευθείας πρόκριση στο Euro Under 21. Οι δύο όψεις του Φρόιλερ γιατί είναι καλό και κακό νέο η συνεχής χρησιμοποίησή του από τον Ομοσπονδιακό Τεχνικό της Ελβετίας. Η πιθανότητα επιβάρυνσης αλλά και η σιγουριά του παίχτη ότι θα είμαι εντάξει με τον Παναθηναϊκό. Πλήγμα για ΠΑΟ. Ο Λιβάη Γκαρσία διαγνώστηκε με θλάση πρώτου βαθμού εξαιτίας του τραυματισμού του σε μάτς με την Εθνική Trinidad και τον Μπάκο θα μείνει περίπου 20 μέρες εκτός αγωνιστικής δράσης. Φυσικά δεν υπολογίζεται στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Και διδάγματα από το Ιβανόφιο. Ο Ολυμπιακός κατάλαβε ότι όλα ξεκινούν από την άμυνα ενώ ο Μπαρτζόκας στάθηκε στο πόσο απαραίτητοι είναι οι παίκτες που θυσιάζονται για το καλό της ομάδας. Πήρε τα πάνω του ψυχολογικά ο Μακ Ιντάιαρ.

Τα απαγορευμένα, Ιρλανδία και Ισραήλ αναμένεται να μπουν στη λίστα των χωρών που δεν πρόκειται να ξανααναμετρηθούν στο εγγύς μέλλον. Το φως καταγράφει τα 7 ζευγάρια των χωρών που δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν η μία την άλλη τόσο σε εθνικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο. Πολύ σημαντικό αυτό. Νομίζω ότι πρέπει να δούμε ποια είναι τα ζευγάρια αυτά.

Ποτέ πια αντιμέτωποι. Η Ισπανία, Γιβραλτάρ είναι δύο χώρες που συνορεύουν στον κόλπο της Μεσογείου και δεν έχουν αντιμετωπίσει ποτέ η μία την άλλη, ούτε μία φορά λόγω των γεωπολιτικών διαφορών που υπάρχουν από το 18ο αιώνα. Μάλιστα. Αρμενία και Αζερμπαϊτζάν, οι δύο χώρες του Καυκάσου, βρίσκονται σε πολεμική αντιδικία από την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης το 1991. Κόσοβο-Σερβία. Οι επόμενες τρεις απαγορεύσεις έχουν ρίζες από τις ρίζες τους στο ζήτημα της ανεξαρτησίας του Κωσόβου. Κόσοβο, Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Η Βοσνία-Ερζεγοβίνη διατηρεί εξαιρετικές σχέσεις με τη Σερβία, εν πωλής εξαιτίας της εμπλοκής της χώρας στον πόλεμο της Βοσνίας. Κόσοβο-Ρωσία. Τέλος, η Ρωσία επίσης αποτελεί μια χώρα που δεν αναγνωρίζει το Κόσοβο ως ανεξάρτητο κράτος, από επικαλούμενη ζητήματα διεθνούς δικαίου. Και Ρωσία-Ουκρανία, φυσικά η πολεμική διαμάχη μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Και Λευκορωσία-Ουκρανία. Τέλος, το ζευγάρι χρονικά απαγορευμένο ζευγάρι. Η Λευκορωσία επίσης δεν μπορεί να κληρωθεί με την Ουκρανία τόσο σε εθνικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο. Τι λέτε, ρε παιδιά, υποτίθεται ο αθλητισμός ενώνει.

Και για τη Σερβία δανείστηκαν ένα τραγούδι των Pix Lux, γιατί έπαψε Σερβία να θυμίζει. Μόνο είτε σε 4 αγωνιστικές στο Nations League, 7 χαμένα παιχνίδια στα 8 τελευταία σε όλες τις διοργανώσεις, και ο coach Βέλικο Παούνοβιτς υπατμών στους απαγοητευτικούς πλάβοι που αποτελούν το σάκο του box για κάθε αντίπαλο. Και ο Πανιόνιος, το εικονικό ντέρμπι με το δεξί στην Elite League, κερδίζοντας τον Κρόνο στον Άγιο Δημήτριο 70-51. Sport Day. Τα σχέδια του Αλγκουαθίλ για τη γραμμή πυρός αλλά και την αμυντική θωράκιση του Ολυμπιακού στο ντέρμπι της Κυριακής. Φωτιά και ατσάλι. Ο εντυπωσιακός Σάλιακας, ο οποίος έχει αφήσει πίσω τον ανταγωνισμό των Πέτερσεν, ο Ρέτσος, ποιοτικός Μπέιλι, ο Έσε, ο Μάριους και όλα τα ονόματα που έχει στο μπλοκάκι του ο Βάσκος τεχνικός. Το βλέμμα στη Λουκέρνη, καθώς οι Ερυθρόλευκοι εύχονται να μην επιβαρυνθεί κι άλλο ο Φρόιλερ στο απόψινό μάτς Ελβετία-Βόρεια Μακεδονία. Από σήμερα σε ρυθμούς Παναθηναϊκού ακόμα και εικόνη στο Ρέντι. Υποψήφιοι Καρέτσας και Κοστούλας για το φετινό τίτλο του Golden Boy για το χρυσό. Η νέα γενιά της εθνικής ομάδας τα θέλει όλα και μπορεί. Πεινασμένη και μεγαλύτερη, με τον Μασούρα να τονίζει μη χάσουμε αυτή την ευκαιρία, και το Σάλιακα να δηλώνει μας άνοιξε η όρεξη για περισσότερα. Παναθηναϊκός. Βάει, βάει, η θλάση όλη βάει. Δυσάρεστα τα νέα για τον Γκαρσία, αφού σύμφωνα με η μαγνητική που έκανε θα μείνει τουλάχιστον 15 ημέρες εκτός δράσης. Ουνάχη. Στα κόκκινα ο Μαροκινός διεθνής, τον οποίο ο Νίστρουπ καλείται να διαχειριστεί προσεκτικά εν ώψη Καραϊσκάκη. Βοτανικός. Αυτοψία Δούκα στο νέο ποδοσφαιρικό γήπεδο, καθώς και στις εγκαταστάσεις του Εραστέχνη. Στην ΑΕΚ γεμίζουν τα σπάτα, επιστρέφουν οι διεθνείς της Ένωσης και ο Νίκολιτς περιμένει μεταξύ άλλων να δει την κατάσταση του τραυματία Ζούμπκοφ. Πρόστιμο για το Super Cup κρέμασε τα παπούτσια του ο Βαν Μπέρτ.

ΠΑΟΚ Full του 9 με την ένταξη του Μπάντζα στο κανονικό πρόγραμμα, ο Λύση έχει πλέον ετοιμοπόλεμους και τους 3 φορ του ρόσερ του. Ενώ Super League 2, Μαρκό Πιστολέρο, ο Ελαραμπή, ο Μαροκινός πέτυχε το νικητήριο γκολ του 1-2 στη Χρυσούπολη. 5-5 έχει η ομάδα των Μεσογείων. Χωρίς γκολ το μάτς ΠΑΟΚ Ελασίρου, ενώ το παιχνίδι Ζάκυνθος Καλαμαριά έληξε 1-1.

κόκκινος πρωταθλητής. Σημαντικό. Μέτρ της πίεσης Ολυμπιακός στην τρίτη θέση του ΣΑΙΕΣ με το πιο έντονο pressing στο επίπεδο 48 των top λιγκών ανά τον κόσμο. Εκπλήξεις σε όλους τους αντιπάλους ετοιμάζει ο Ιμανόλ. Τα νέα κοστούμια του θρύλου. Ποιες θα είναι οι πρώτες διαφορές στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την επανέναρξη. Τι εντόπισε ο Βάσκος στη διάρκεια της διακοπής. Πότε θα παρουσιάσει το πλήρες σχέδιό του. Πώς τον ευνοεί το πρόγραμμα με τους 9 αγώνες σε 28 ημέρες.

Κύριος Πρόεδρος, τα φουσκωμένα μυαλά δεν πετάνε στον 7ο ουρανό. Το Ρέντι παράγει ταλέντα. Το μεγάλο στοίχημα είναι να μην καταστρέψει ο κόσμος, να μην τα καταστρέψει ο κόσμος γύρω τους. Πλώτας, θα λάμψει με μπαρτζόκα το νέο διαμάντι. Σε τι ξεχωρίζει? Με ισχυρή παρουσία στο κόμμο, ο θρύλος για το μέλλον της Ευρωλίγκας. Στην αφετερία για το ντέρμπι, παρουσία από τα διεθνών, ξεκινάει σήμερα η προετοιμασία για τη μάχη με τον Παναθηναϊκό. Απόβαση στην Μασσαλία. Διαθέσιμα για όλους πλέον τα εισιτήρια του αγώνα με τη Μαρσέη. Ο Τσικίνιο είναι ένας από τους παίκτες που πρεσάρουν περισσότερο τον αντίπαλο και τον εμπιστεύεται πολύ ο Αλγκουαθίλ. Ενώ ο Μάριους ξέρει καλά το φαν Ντρόκελεν, το σημάδι του Μάριους. Ο Αφρικανός φορ συναντάει την Κυριακή τον πρώην του συμπαίκτη του στην Σάμσουσπορ, τον οποίο ξέρει πάρα πολύ καλά. Χωρίς Λιβάη ο Παναθηναϊκός στο Καραϊσκάκη, σημαντική απουσία για τον Νίστρουπ. Αθλητική ώρα των σπορ. Το μήνυμα που έχει κορνιζάριο Νίκολιτς στα αποδυτήρια αφορά μόνο το μάτς του Σαββάτου στη Νέα Φιλαδέλφια για το πρωτάθλημα. Καμία Σαχτάρ, μόνο Όφη. Αγωνία για τον Ζούπκοφ που επιστρέφει στην Αθήνα με ενοχλήσεις στην μέση. Live Sport. Ο Μάκης Γκαγκάτσης έδωσε το σύνθημα για την επόμενη μέρα στην Εθνική. Full για την οκτάδα. Η ομιλία του στα αποδυτήρια μετά το 0-0 με τη Γερμανία. Τι θέλει η Ελλάδα για να περάσει στα προημιτελικά του Nations League. Καρέτσας και Κοστούλας για Golden Boy. Τάγκο με τα μπόρδα. Φαβορή για αντιλιβάει στα δεξιά. Ο Αργεντίνος έσπασε τα κοντέρτ και τέθηκε στη διάθεση του Νίστρουπ για το αιώνιο ντέρμπι στο Φάληρο. Τι ισχύει με 300 έτοιμος για Όφη, ο Ρώτα. Πώς ο Μάρκο Νίκολιτς σκέφτεται να καλύψει το κενό της κολόνας στην επίθεση της ΑΕΚ. Το παζλ με Βάργα.

Θα συνεχίσουμε με τις απογευματινές εφημερίδες και θα ξεκινήσουμε με τα νέα. 220 εκατομμύρια ετησίως το χαράτσι για χείρες και ορφανά. Εισφορά 6% υπέρ πεθαμένων. Μία διάταξη από τον νόμο Κατρούγκαλου που δεν έχει καταργηθεί. Αεροπλάνα, δικαιώματα επιβατών. Όλη η νέα λίστα. Ποιες προσωπικές αποσκευές δεν θα χρεώνεται. Τι αποζημιώσεις προβλέπονται για τις καθυστερήσεις. Τι συμβαίνει με τις θέσεις για οικογένειες με παιδιά. Τι αλλάζει με τις κάρτες επιβίβασης. Κάλπες στις 29 Νοεμβρίου παίζει τα αρέστα του ο Πέδρο Σάντσεφ, επενδύει στην κρίση κάτω από τη σκιά της ακροδεξίας, ενώ εκλογές πλεονέκτημα Μπολσονάρο στη Βραζιλία. Ο δεύτερος γύρος θα κρίνει τη μονομαχία με τον Λούλα.

Προϋπολογισμός, αισιόδοξο προσχέδιο εν μέσω κρίσης, ανάπτυξη 2,3 και πληθωρισμός 2,6 το 2027, στη, με μέση τιμή Brent 78,2 δολάρια το βαρέλι. Μάρκο Ρούμπιο θα στείλει μήνυμα από την ΠΝΙΚΑ, πολύ σημαντική χώρα η Ελλάδα για τις ΗΠΑ, αερομαχία με εμπλοκή στο Καστελόριζο. Το λέγαμε και νωρίτερα, τουλάχιστον 2 F-16 ήταν οπλισμένα, υπήρχε ένα ATR-72 το οποίο πέρασε και αυτό στον ελληνικό εναέριο χώρο, και καθώς και 4 μη επανδρομένα αεροσκάφη. Έκαναν τουλάχιστον 16 φορές μπήκαν μέσα στον ελληνικό εναέριο χώρο και υπήρχε μόνο μία εμπλοκή με τα 2F-16 οπλισμένα, παρακαλώ, όπου αναγνωρίστηκαν, αναχαιτίστηκαν πάντα με όλες τις πρακτικές που υπάρχουν στον αέρα.

Εφημερίδα Καθημερινή. Η επίμονη μαφία της τηλεφωνικής απάτης. Τουλάχιστον 270 συλληφθέντες φέτος έχουν καταδικαστεί για το ίδιο αδίκημα. Δεν ήταν άγνωστο των αρχών. Τουλάχιστον 270 άτομα που συνελήφθησαν φέτος ανά την Ελλάδα και κατηγορούνται για απάτες είχαν πιαστεί για ίδια δικήματα στο παρελθόν. Σύμφωνα με στοιχεία που έχουν παρουσιαστεί στην ελληνική αστυνομία. Μέτρα στήριξης 2 δισεκατομμύρια 200 εκατομμύρια στο προσχέδιο του προϋπολογισμού, ενώ τα έργα που δεν έγιναν ποτέ στην Κρήτη. Μεγάλες καταστροφές από τις πλημμύρες. Η ένταση της κακοκαιρίας στην Κρήτη ήταν ακραία και προκάλεσε μεγάλες καταστροφές και σε αρκετές περιοχές του νησιού. Ενώ μιλάμε και για τον άγνωστο πόλεμο στην καρδιά της Αθήνας. Και το λέμε αυτό γιατί είχαμε τη χειροβομβίδα χθες, η οποία δεν εξεράγει λόγω της αστοχίας υλικού, εγώ θα το πω. Πέταξαν αμυντικού τύπου χειροβομβίδα, δεν εξεράγει, ευτυχώς δεν εξεράγει, και είναι ο άγνωστος πόλεμος στην καρδιά της Αθήνας, σύμφωνα με την εφημερίδα. Οι εκπλήξεις της επίσκεψης Ρούμπιο απόψε στην Αθήνα ο Αμερικανός IPEX.

Η ώρα είναι 5. Μέγα News 104,6.

Είναι 5 το πρωί όπως ακούσαμε και στο σήμα. Είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής και θα είμαστε ακόμα για μία ώρα μαζί. Μαζί μου η Ευαγγελία Κοβέως στις επιλογές της μουσικής αλλά και στη ρύθμιση του ήχου. Αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο μήνυμα μπορείτε να γράψετε σε Viber ή σε WhatsApp 6981-041046 ή Mega News 104,6. Αν θέλετε να μας στείλετε mail για το να μας καταγγείλετε κάτι ή να μας πείτε την καλημέρα σας. Στούντιο παπάκι meganews1046.gr ενώ στο τηλέφωνο μας είναι στο 211-016-1046. Αν ξυπνήσατε τώρα, αν ετοιμάζετε το καφεδάκι σας για να φύγετε για τη δουλειά σας, είμαστε στις εφημερίδες, στην ανάγνωση των εφημερίδων. Για όσοι επιστρέψατε από τη δουλειά σας, καλή ξεκούραση. Μια ήρεμη νύχτα ήταν σήμερα, από τις καλές νύχτες, γιατί καθημερινά έχουμε κάποια θεματάκια. Σήμερα ήταν πολύ ήρεμη και ελπίζω να συνεχιστεί έτσι. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Μητσοτάκης για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Τα ταραγμένα νερά θέλουν καλό καπετάνιο. Είμαστε η μεγάλη παράταξη που μετέτρεψε την πολιτική σταθερότητα σε δύναμη αλλαγής. Σήμερα η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση στην Ευρώπη. Η χώρα δεν γυρίζει πίσω υποκύπτοντας την πλάνη κάποιων λαϊκιστών. Μέχρι τις εκλογές πρέπει να εξηγήσουμε στους πολίτες το σχέδιο για εμάς για την τρίτη τετραετία. Να μιλήσουμε για αυτά που πετύχαμε, αλλά ταυτόχρονα να αναγνωρίσουμε τα λάθη μας. Η Νέα Δημοκρατία κέρδισε απανωτές εκλογές με ποσοστό ανά του 40% με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, τον Κώστα Καραμαλή και εμάς το 2019 και το 2023 και θα το ξαναπετύχουμε το 2027.

Διπλάσια ανάπτυξη από Ευρωπαϊκή Ένωση, αυξήσεις 2,8% σε συντάξεις. Όλα τα μέτρα στήριξης και οι στόχοι στο προσχέδιο προϋπολογισμού για το 2027. Πιέρα Κάκης, η πρόοδη της οικονομίας γίνεται πρόοδρος για κάθε οικογένεια. Τι λένε οι ειδικοί? Θα είχε σωθεί με 3 ανάσες οξυγόνου ο Μαζωνάκης.

Και όπως λέγαμε και νωρίτερα, αναβαθμισμένο 112 με βιντεοκλήσεις και σιωπηλό κουμπί ειδοποίησης. Θα το ξανααναφέρουμε μετά το 112, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τη χώρα και για τους πολίτες να υπάρχει μια τέτοια εφαρμογή. Αναβιώνει το ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης, χώρος πολιτισμού, το ΦΙΞ, σε 3 ερευνητές Νόμπελ ιατρικής για Πάρκινσον και Άνια.

Η εφημερίδα των συντακτών. Επίθεση Τσίπρα σε Μητσοτάκη για την ακρίβεια. Δεν θα έχουμε ξαναζήσει τέτοιο χειμώνα. Να πάρει μέτρα τώρα και όχι του χρόνου, ζητάει από την κυβέρνηση ο πρόεδρος της Ελλάς. Σε ρόλο παρατηρητή, ο πρωθυπουργός θα μοιράσει φιλοδορήματα τον Απρίλιο για να εξαγοράσει ψήφους. Τσίπρας, ψυχοπαίδεις μια ωραία και ευγενική συνάντηση. Τα δύο χρόνια Νέα Δημοκρατία. Δεν ήταν όλοι εκεί. Γενέθλια με ηχηρές απουσίες και πολιτικό νόημα. Τα μηνύματα Μητσοτάκη στον δρόμο προς τις εκλογές. Κέντρα ευεξίας και κέντρα κατάρτισης ή σαμάνι της ψευδοεπιστήμης.

Πασόκ, διερεύνηση με συνέχειες. Ο Ευάγγελος Αποστολάκης στην κεντρική ομάδα. Ποιοι έπονται. Ο Ρούμπιος στην Αθήνα. Η ατζέντα, οι συμφωνίες και οι κρυφές επιδιώξεις. Αλληλής παράταση του αγώνα τους για την επιβίωση. Στην Ισπανία, Ζαριά Σάντσεφ με πρόλες εκλογές. Ποντάρει στη μεγάλη λαϊκή κινητοποίηση για τη στέγη, ενώ στη Γαλλία στους δρόμους. Και πάλι νέος γύρος μαθητικών κινητοποιήσεων.

Εφημερίδα απογευματινή. Κυριάκος, θα κερδίσουμε ξανά με ποσοστό πάνω από 40%. Σάλπισμα νίκης με αυτοδυναμία. Όσα έγιναν στη γαλάζια γιορτή για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας στον Γκάζι. Η επιστροφή του Πυρσού, οι μπασκέτες και ο πίνακας των ευχών. Γιατί ο Καραμαλής έκανε τον Κινέζο.

Μητσοτάκης, θα διαψεύσουμε τις προσδοκίες εκείνων που δεν, που δεν πιστεύουν ότι μπορούμε να το ξανακάνουμε. Κοκτέιλ θανάτου στο αίμα του Μαζονάκη. Η καταστροφή της Κρήτης στο πιάτο μας. Ελλείψεις προϊόντων και 112 νέα εποχή με silent button και βιντεοκλήσεις.

Τέσσερις χώρες ξεκλειδώνουν τον κάθετο δρόμο. Ελλάδα, Σερβία, Βουλγαρία και Βόρεια Μακεδονία κλείνουν το δρόμο στο ρωσοτουρκικό αέριο ανήμερα της επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα. Γιατί γύρισε την πλάτη στην Τουρκία, ο Αμερικανός υπέξ.

Εφημερίδα Εστία. Ευνηδιασμό στο μαξί μου από το like της Guilfoyle στον Σαμαρά, γιατί η πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών εσχολίασε θετικώς βίντεο που αναφέρεται στην παραβίαση της συμφωνίας των Πρεσπών και την εκποίηση των κοιμηλίων της εκοσυφηνήσης.

Εφημερίδα Ριζοσπάστης. Ανεπιθύμητος ο Ρούμπιο, επικίνδυνες συμφωνίες και σχέδια πίσω από την πλάτη του λαού. Με πολεμική ατζέντα, φωτιά, ο στρατηγικός διάλογος Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών. Όλοι σήμερα στα συλλαλητήρια σωματείων και φορέων σε όλη τη χώρα. Στην Αθήνα στις 7.30 ώρα το απόγευμα στο Σύνταγμα, Θεσσαλονίκη στις 7 στο άγαλμα Βενιζέλου. Δεκάδες συγκεντρώσεις και εξορμήσεις το Σαββατοκυριακό που μας πέρασε από τις οργανώσεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ στην Αττική και σε όλη τη χώρα.

Τεράστιες καταστροφές από την κακοκαιρία στην Κρήτη. Η άλλη όψη του τουριστικού θαύματος και της ανάπτυξης για τα κέρδη. Το ΚΚΕ δίπλα στους πληγέντες. Να πάρθουν τώρα μέτρα για αποκατάσταση και αποζημίωση το 100%. Στο αβύθιστο νατοϊκό αεροπλανοφόρο, ο μόχθος του λαού βυθίστηκε στη λάσπη από την έλλειψη αντιπλημμυρικού σχεδίου και υποδομών.

Εφημερίδα Κόντρα. Δεν πήγαν στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας οι τρεις πρώην πρόεδροι Καραμαλή, Σαμαράς και Μεϊμαράκης. Πρωθυπουργός μόνο στο αμαξοστάσιο. Απουσία με νόημα και από τον Δέδια με πρόσχημα τη συμμετοχή του στη Σύνοδο των

Εφημερίδα Δημοκρατία. Γενέθλια χωρίς τη Νέα Δημοκρατία στο κόμμα Μητσοτάκη. Θλιβερή μετάλλαξη. Νεποτισμός με αγιογραφία του πατέρα του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και πρόκληση η εμφάνιση του Γρηγόρη Δημητριάδη. Σταθερότητα και αλλαγή, αβεβαιότητα και παρακμή. Καλός ο καπετάνιος, το καράβι πάει στα βράχια. Έβγαλαν ξανά τον Πυρσό, αλλά θύμισε καρικατούρα. Πού πήγε η ενότητα, κομμάτια και θρύψαλα πίσω από τα χαμόγελα. Μίλησε υποκριτικά για λάθη, αλλά χωρίς ονόματα. Απίστευτη μικρότητα. Δεν έφερε τον Σαμαρά στους πρωθυπουργούς. Δεν ανέφερε τον Σαμαρά στους πρωθυπουργούς.

κλιμακώνουν τον εκβιασμό για τη Μονή Σινά οι Αιγύπτιοι. Απειλούν με απόρριψη της αναίρεσης για να επιβάλλουν ταπεινωτική συνθηκολόγηση. Εγκληματικές ευθύνες Γέρα Πετρίτη. Ενώ κλεμμένα κοιμήλια πανηγυρίζουν οι Βούλγαροι που μας έριξαν. Ο Πρωθυπουργός στείνει νέο προεκλογικό σοου για τις 48 επιστροφές. Απαράδεκτη η δήλωση του Πατριάρχη.

εφημερίδα Ναυτεμπορική. Αισιόδοξη πρόβλεψη του κρατικού προϋπολογισμού παρά τις διεθνείς αβεβαιότητες. Επενδυτικό άλμα άνω των 50 δισεκατομμυρίων για το 2027. Κάτω από το 130% του ΑΕΠ το χρέος, το 7,9 η ανεργία, 2,6 ο πληθωρισμός, το συν 2,3 η ανάπτυξη, συν 2,15 εκατομμύρια, 2,15 εκατομμύρια οι σπράξεις φόρων, συν 15 οι φόροι λόγω υψηλής κερδοφορίας.

Είναι 5 και 16 πρώτα λεπτά. Είμαι ο Δημήτρης Χαραστεφανής και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 6 το πρωί. Μαζί μου η Ευαγγελία Κοβέου στη ρύθμιση του ήχου αλλά και στην επιμέλεια της μουσικής. Αν θέλετε να πάρετε κάποιο τηλέφωνο για να μας πείτε αυτό που γίνεται γύρω σας, που γίνεται δίπλα σας, αν κάτι σας έχει θέλετε να καταγγείλετε, μπορείτε να πάρετε στο 211-016-1046, ενώ αν θέλετε να στείλετε την καλημέρα σας μπορείτε να γράψετε στο Viber ή στο WhatsApp 6981-041-46 ή Mega News 104,6. Για mail μπορείτε να στείλετε στο studio@meganews1046.gr.

Να σας ενημερώσουμε ότι σήμερα στις 7.30 το απόγευμα έχει συγκέντρωση και ενδεχομένως πορεία προς την Αμερικανική και την Ισραηλινή πρεσβεία από μέλη του ΚΚΕ, φορείς, συνδικαλιστές και γενικότερα ανθρώπους που θέλουν να διαδηλώσουν. Είναι η αντίδραση για την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Να σας πω όμως επίσης ότι σε ισχύ τίθεται η απαγόρευση όλων των δημόσιων υπαίθριων συναθρήσεων και μηχανοκίνητων πορειών στην Αθήνα με αφορμή την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών, όπως είπαμε και νωρίτερα, στην ελληνική πρωτεύουσα. Η απαγόρευση είναι με απόφαση του Διευθυντής Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης ουσιαστικά, και θα ισχύσει από τις 6 το πρωί της Τετάρτης, 7 του μήνα, έως τις 6 το πρωί της Πέμπτης, 8 του μήνα. Ποιες περιοχές αφορά η απαγόρευση και το μέτρο αφορά την περιοχή που περικλείεται από τις οδούς, τις συγκεκριμένες οδούς, δηλαδή μιλάμε για ένα τεράστιο κύκλο, σαν έναν μεγάλο δακτύλιο. Είναι η Ριζάρη, η Πλουτάρχου, η Κλεωμένους, η Μελίνας, η Μερκούρη, Μελίνας Μερκούρη, συγγνώμη, η Κόνιαρη, η Αναστασίου Τσόχα, Λεωφόρο Βασιλής Σοφίας και Σαρίας, Μιχαλακοπούλου, η Ίωνος Δραγούμη, Λεωφόρο Βασιλέως Αλεξάνδρου, Εφρονίου, Ριζάρη, που σημαίνει ότι έχει κάνει ένα κύκλο γύρω από το κέντρο και την Αμερικάνικη πρεσβεία. Η απαγόρευση αφορά τόσο τις στατικές δημόσιες υπαίθριες συναθρήσεις όσο και τις μηχανοκίνητες πορείες εντός της συγκεκριμένης ζώνης. Η ανακοίνωση αναφέρει για την απόφαση ότι ελήφθη με το σκεπτικό ότι η πραγματοποίηση συγκεκριμένων συναθρήσεων και μηχανοκίνητων πορείων ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρό κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια. Και πιο ειδικά, λέει η αστυνομία, και επικαλούνται τον κίνδυνο πιθανής διάπραξης σοβαρών εγκλημάτων, ιδίως σε βάρος της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της ιδιοκτησίας, καθώς και τον κίνδυνο σοβαρής διατάραξης της κοινωνικο-οικονομικής ζωής. Οι επιπτώσεις, σύμφωνα με την απόφαση, εκτιμάται ότι θα μπορούσαν να επηρεάσουν τόσο τη συγκεκριμένη περιοχή όσο και την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αθηναίων.

0: Όσο διαβάζαμε τις εφημερίδες σε τίτλους, είδαμε ότι είχαμε 16 παραβιάσεις από τουρκικά αεροσκάφη και οπλισμένα F-16. Να σας πω ότι ήταν 7 τα τουρκικά αεροσκάφη και ήταν 2 F-16 και ένα ATR. Ένα ATR το οποίο πέρασε και στον εθνικό εναέριο χώρο, καθώς και μη επανδρομένα. Τουλάχιστον 16 ήταν οι παραβιάσεις, έγινε μια αερομαχία, μια εμπλοκή βέβαια με όλους τους κανόνες που υπάρχουν, και αντιλαμβάνεστε ότι επέστρεψαν τα τουρκικά F-16 πίσω στην χώρα τους. Αυτό έρχεται να προσθεθεί μαζί με την συγκεκριμένη δραστηριότητα, καταγράφεται μία μέρα πριν την προγραμματισμένη ουσιαστικά άφιξη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, σε μια περίοδο κατά την οποία η ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο και οι τουρκικές σχέσεις βρίσκονται μεταξύ των ζητημάτων περιφερειακού ενδιαφέροντος. Καλημέρα σας, κυρία Τσαουσέλου.
1: Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε?
0: Εσείς πώς είστε?
1: Είμαστε πάρα πολύ καλά. Ακολουθούμε την επικαιρότητα, δύσκολη για ακόμη μια μέρα. Εσύ?
0: Εντάξει, όλα καλά. Είναι ήσυχη η Αθήνα σήμερα.
1: Γιατί χθες
0: τέτοια ώρα είχαμε κάποιες περίεργες ειδήσεις, αλλά σήμερα είμαστε λιγάκι πιο ήσυχα, λίγο πιο καλά. Θα υπάρχει μεγάλη ταλαιπωρία, να ξέρεις.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Θα κλείσει όλη η Αττική. Όλη η Αττική, όλο το κέντρο της Αττικής.
1: Το κέντρο, όχι όλη η Αττική.
0: Και απαγορεύονται και οι συναθροίσεις, όπως αντιλαμβάνεσαι. Σήμερα το βράδυ έχει στις 7.30 συγκέντρωση και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις της χώρας που αντιδρούν στην επίσκεψη. Θα πορευτούν από ό,τι φαίνεται και στην Αμερικάνικη Πρεσβεία και στην Ισραηλινή. Ας ελπίσουμε να πάνε όλα καλά, να μην δημιουργηθεί τίποτα. Και Τετάρτη πρωί από τις 6 στάση στάθμευση σε πάρα πολλούς δρόμους, και καλό θα ήταν οι περισσότεροι να πάρουν είτε το μετρό είτε το τραμ για να μην ταλαιπωρηθούν.
1: Είτε τα βουνά για να είναι πιο ήρεμοι με όλα αυτά που συμβαίνουν. Τι λες, δεν είναι μια λύση?
0: Τώρα που θα φτιάξει ο καιρός νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Όταν μια λες θα φτιάξει εννοείς θα χαλάσει.
0: Όλοι, όχι, μέχρι την Πέμπτη θα είμαστε καλοσύνη.
1: Ναι, το ξέρω, θα είμαστε καλοσύνη. Για το βουνό όμως, για να πας στο βουνό πρέπει να χαλάσει.
0: Ας πάρουμε και μια ζακετούλα, ρίξτε κάτι πάνω σας.
1: Ζακέτα να πάρεις, Δημήτρη, μου ζακέτα.

0: τώρα αυτό θα γίνεται με τις πτήσεις.
1: Τι εννοείς?
0: Το διάβασε στο άλλο.
1: Ποιο?
0: 27.000 πόδια έχασε μέσα σε λίγα λεπτά σε μια πτήση της British. Δεν ξέρω αν το είδες αυτό.
1: Ναι.
0: Και έκανε αναγκαστική προσγείωση στο Heathrow.
1: Ναι.
0: Τι συμβαίνει τώρα?
1: Σικάγο
0: πήγαινε, δεν έφτασε ποτέ όπως καταλαβαίνουμε. Όλα ναι, είναι βλάβη, λόγω τεχνικού λέει προβλήματος. Αλλά σκέψου τώρα να γίνεται αυτό κάθε τρεις και λίγο. Αυτό θα έχουμε. Θα μου πεις το άλλο, ήταν άλλη κατάσταση. Αλλά μέχρι να καταλάβεις τι συμβαίνει και μέχρι να σε ενημερώσουν, έχεις χάσει τη ζωή σου.
1: Εκεί θα είχα να την ενημερώσει.
0: Ποτέ δεν την έχεις την ενημέρωση.
1: Ποτέ δεν έχεις την ενημέρωση.
0: Γιατί έχει τύχει να είμαι σε πτήση με τεχνικό πρόβλημα και δεν είχα ποτέ την ενημέρωση. Απλά μου είχε μείνει η καρδιά στα χέρια.
1: Και το στομάχι στο κούτελο.
0: Είχα αρχίσει να χαιρετάω, καταλαβαίνεις.
1: Να χαιρετάς, τι εννοείς, δεν καταλαβαίνω.
0: Να φτιάχνεις το μυαλό σου ότι αυτό είναι τελείως. Εντάξει, δεν είμαι λες και πολύ ψύχρεμη γενικότερα, αλλά εκείνη τη στιγμή δεν έχεις και το μυαλό να...
1: Γενικότερα ναι, όταν υπάρχει ένα κενό αέρος και όταν είναι καθοδικό, είναι πρόβλημα.
0: Είναι πολύ πρόβλημα.
1: Είναι πρόβλημα.
0: Και είναι αυτό που συζητούσα και τις προάλλες. Το έχουμε ξαναπεί ότι με τα χρόνια αυτό το άγχος γίνεται μεγαλύτερο. Δηλαδή παλαιότερα δεν είχες αυτό, είχες άγνοια κινδύνου.
1: Αυτό που λένε ουγάρ έρχεται μόνο του, κάπως έτσι.
0: Σε μένα δεν έχει φτάσει, δεν θέλω να έρθει, το κλείνω την πόρτα.
1: Επειδή σε μένα έχει έρθει, γι' αυτό το λέω.
0: Όχι καλέ, παιδιά, κουκλάκι ζωγραφιστό, ούτε καν, δεν έχει έρθει ούτε στο Δημήτρη Καρστεφανή. Τι άλλα νέα θέλω να μου πεις? 5 και 26 σήμερα, μία τριτούλα υπέροχη. Να την πω ζάχαρη και μέλι, θα την πω.
1: Προς το παρόν.
0: Θα την πω, ναι, θα την πω.
1: Απλώς διαβάζουμε σε εφημερίδες ότι χθες ήταν τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, έγινε 52. Και δεν πήγε πολλοί κόσμος.
0: Δεν πήγε. Μπορεί να ήταν επειδή ήταν Δευτέρα.
1: Κόσμος που έπρεπε να πάει, εννοώ.
0: Εντάξει τώρα.
1: Εντάξει, εμείς δεν είμαστε πολιτική εκπομπή, δεν κάνουμε σχολεία. Εντάξει,
0: όχι, δεν κάνουμε σχολεία. Αλλά εντάξει, μπορείς να το.
1: Μια αναφορά την κάναμε. Απλώς το θέμα με τον Γιώργο Μαζονάκη έχει αρχίσει και αλλάζει πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Αλλάζει πάρα πολύ και διάβασα πριν σε μια εφημερίδα και αυτό ψάχνω να βρω ότι με τρεις ανάσες θα μπορούσανε, με τρεις ανάσες οξυγόνου θα μπορούσε να είχε σωθεί. Εδώ μιλάνε για απίστευτα πράγματα και αυτό που δείξανε οι τοξικολογικές είναι πολύ σημαντικό και οι αναισθητικές ουσίες που περιγράφονται στις καταθέσεις και δεν είχε γίνει λανθασμένη υπερδοσολογία από ό,τι αντιλαμβάνομαι, θα ήταν αλλιώς τα πράγματα.
0: Καλά, πολλά θα ήταν διαφορετικά. Από την πρώτη στιγμή νομίζω το λένε όλοι αυτό. Ειδικοί, γιατροί, άνθρωποι που ξέρουν για την υπόθεση, είναι κάτι το οποίο δυστυχώς δεν αλλάζει. Δυστυχώς.
1: Ναι. Και υπάρχει και νέα ποινική δίωξη κατά των γιατρών, ζητάει και ο Ιατρικός Σύλλογος.
0: Καλά τώρα.
1: Τώρα έχει μπει και ο Ιατρικός. Ξαφνικά όλοι μπαίνουν. Όλοι,
0: ναι, γιατί ο καθένας πρέπει να καλύψει τη θέση του.
1: Όλοι δεν ξέρουν.
0: Όλοι δεν ξέρουν. Όλα τα ίδια. Τι να πω. Να σε πάω σε κάτι ευχάριστο.
1: Ναι, μίλησες
0: πριν για τα γενέθλια τώρα. Ναι. Της Νέας Δημοκρατίας. Είχαμε και άλλα γενέθλια και μάλιστα είχαμε και πρόταση γάμου σε αυτά τα γενέθλια. Κατερίνα Μονογιού. Ο σύντροφος της έκανε πρόταση γάμου την ημέρα των γενεθλίων.
1: Της Νέας Δημοκρατίας.
0: Βέβαια. Τα καλύτερα γενέθλια της ζωής μου, είπε η κυρία Μονογιού. Έχουμε γάμους. Γι' αυτό δεν πήγαν στα γενέθλια.
1: Είπε ναι.
0: Φυσικά και είπε ναι. Αγκαλιές, φιλιά, χαρούμενοι.
1: Τι χαρά μου δώσες τώρα, εσύ.
0: Είδες, εγώ γι' αυτό είμαι εδώ. Για να σου κάνω τα ευχάριστα.
1: Και είναι Κυκλάδων η κυρία.
0: Βεβαίως. Βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας. Παρακαλώ πάρα πολύ. Και έχουμε γάμους. Γι' αυτό, κατάλαβες. Ήταν χωρισμένα λίγο αυτά. Με ένα ιδηλιακό έτσι σκηνικό στα γενέθλια. Ο σύντροφος, καταλαβαίνεις. Ο κύριος Φάμπιο.
1: Φάμπιο.
0: Δραστηριοποιείται, ναι, στο νησί. Έλα να πάμε σε ένα μέρος και τέτοια.
1: Άνθρωπος να μην υπάρχει. Τι, και μισή πάει?
0: Όχι, όχι. Τώρα που λέμε τα καλά και έχουμε το ντουσι, το ρεπορτάζ.
1: Κόβεις έναν ήρμο αυτή τη στιγμή.
0: Τρομερό.
1: Κυρία
0: Κοβέου. Δώσε μας λίγα δευτερόλεπτα. Πρέπει να πάω στην τηλεόραση μετά να τα πω.
1: Και μπορεί να βάλεις και το σήμερα γάμος γίνεται.
0: Α,
1: έτσι.
0: Ωραία που είναι η νύφη μας, ωραία τα πρικιά της και όλα αυτά. Βάλε ένα να χορέψουμε. Εντάξει, είδες. Υπάρχουν και αυτά. Καλημέρα σας.
2: Mega News 104,6.
3: Καθημερινά 6 με 8 το πρωί, Γιώργος Κακούσης, Βασίλης Τσεκούρας.
2: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.

0: Μα τώρα βλέπεις, με έχεις κρατήσει εδώ και θέλεις να σου πω κι άλλα για αυτό το,
1: έχεις
0: το ρεπορτάζ.
1: Έχεις κι άλλα χαρούμενα.
0: Φυσικά, έχω πάρα πολλά.
1: Εντάξει, αυτά είναι προσωπικά. Δεν θέλουμε να κάνουμε κουτσομπολιό, δεν μ' αρέσει.
0: Δεν κάνουμε κουτσομπολιό, Δημήτρη.
1: Ούτε κριτική.
0: Κοίταξε να δεις, δεν μ' αρέσουν εμένα αυτά τα στερεότυπα. Δεν υπάρχει κουτσομπολιό, υπάρχει ρεπορτάζ. Υπάρχει είδηση.
1: Κοινωνική κριτική.
0: Την έφερα. Τώρα, το τι θα κάνει, δεν θα κάνουμε κυτρινισμούς εδώ πέρα. Απλά σχολιάζουμε την επικαιρότητα. Κατάλαβες. Δεν είναι δυνατό να κλείνεις τα μάτια σε αυτή την επικαιρότητα.
1: Εντάξει, δεν μου πέφτει λόγος όμως.
0: Σε κανέναν δεν πέφτει λόγος.
1: Α, ναι, στο μικρόφωνο πρέπει να μιλάω, ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο, ναι.
0: Εντάξει, δεν... μικρή λεπτομέρεια, θα το μάθω.
1: Απλώς είναι κάποια είναι που δεν με πιάνουν τόσο, δεν με ακουμπάνε τόσο πολύ εμένα.
0: Μας τα λέω με τόσο χαμόγελο.
1: Τα καθαρά προσωπικά, είναι κάποια καθαρά προσωπικά. Δηλαδή να σου πω για τον πόλεμο που υπάρχει στην νυχτερινή Αθήνα με τους ανθρώπους που αρχίζουν και πετάνε πια χειροβομβίδες χωρίς να πώς να το πω ρε παιδί μου, χωρίς να τους νοιάζει αν θα υπάρχουν απώλειες. Δεν τους ενδιαφέρουν οι απώλειες, γιατί όταν πετάξει μια αμυντική χειροβομβίδα, ευτυχώς υπήρχε αστοχία υλικού. Αυτό, ναι, με απασχολεί. Με απασχολεί πάρα πολύ. Και θέλω να πω ότι μιλάμε για την επίμονη μαφία με τις τηλεφωνικές κλήσεις. Έχουν συλληφθεί 300 άτομα και συνεχίζουν ακόμα να παίρνουν τηλέφωνα και να κοροϊδεύουν τον κόσμο. Και να λέμε και να ξαναλέμε ιδιαίτερη προσοχή στον κόσμο. Το λέμε και το ξαναλέμε.
0: Και ξέρεις, κάτι παθαίνουν εκείνη τη στιγμή. Δεν είναι ότι δεν το ξέρουν αυτό. Γιατί γνωρίζω άτομα που
1: τρομάζουν,
0: έχουν.
1: Τρομάζουν.
0: Όχι, δεν τρομάζουν. Κάτι παθαίνουν. Δηλαδή, μπορεί εσύ να τους έχεις πει 100.000 φορές ότι ξέρεις τι, δεν θα απαντήσεις, δεν θα δώσεις στοιχεία, δεν. Και εκείνη την ώρα είναι σαν να πατάει κάποιος ένα κουμπί μέσα τους, να παγώνει το σύμπαν και να μην καταλαβαίνουν τι
1: όταν
0: σημαίνει.
1: Όταν μιλάνε για τα παιδιά τους, όταν μιλάνε.
0: Παιδί μου, θα σου πούν ότι ξέρεις την AI, δεν θα δώσεις πληροφορίες για τα παιδιά.
1: Ναι.
0: Δεν θα κάνεις τίποτα. Εκείνη την ώρα δεν ξέρω τι συμβαίνει. Συμβαίνει κάτι πολύ παράξενο. Ωστόσο, εμείς να συνεχίσουμε να το λέμε, να προσέχετε πάρα πολύ, να μην δίνετε πληροφορίες προσωπικές και όχι μόνο.
1: Και να μην ανοίγετε τα μηνύματά σας.
0: Και να μην ανοίγετε και την πόρτα. Γιατί πλέον, επειδή καταλαβαίνω ότι στα 10 το ένα θα πετύχει. Αρχίζουν και χτυπάνε πόρτες. Κάποιος δηλαδή θα τους δώσει και τους δίνουν. Δεν ανοίγουμε πόρτα, δεν αφήνουμε ανοιχτά παράθυρα, μπαλκονόπορτες. Γενικά πρέπει να προσέχουμε. Δεν είναι όπως παλαιότερα που τα πράγματα ήταν πιο ξένιαστα. Συμφωνούμε.
1: Ναι, μιλάμε τώρα για ανθρώπους που υποδίονται τους λογιστές, τους τεχνικούς της ΔΔΕ και ζητώντας χρήματα και τα χρυσαφικά για να μην τα πειράξει όλα την ενέργεια. Δηλαδή κάπου πρέπει να έχουμε και λίγο. Να το βάλουμε λίγο να δουλέψει. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα, να ξέρεις, Φιλενάδα. Και στη Θεσσαλονίκη βγήκανε, γράψανε κόσμο για τα ζώα που δεν μαζεύανε τις ακαθαρσίες των σκυλών. Γενικότερα όλα είναι με πρόστιμο. Νωρίτερα στην αρχή της 2 και 5 περίπου και 10 είπα για κάτι που διάβασα σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης ότι είχαμε στο αυτόφορο. Πήγε ένα παιδάκι 17 ετών με τον πατέρα του, γιατί έγινε 17 ετών και είχε πάρτι και πήγαν και τους συλλάβανε. Τους πήγαν στο αυτόφορο. Και επειδή διαβάζω τα σχόλια, είδα ότι το έχουν περάσει κι άλλοι αυτό το μονοπάτι. Γιατί γίνεται όλο αυτό τώρα, τι έχει αλλάξει. Ξαφνικά, τι γίνεται. Δεν πρέπει να γιορτάζεις, δεν πρέπει να κάνεις πάρτι, δεν πρέπει να διασκεδάζεις, δεν πρέπει να γελάς. Τι γίνεται. Ρίξτε το και εσύ λιγάκι στην πλάκα. Γιατί εγώ μόνο έτσι μπορώ να το καταλάβω.
0: Έτσι είναι. Δυστυχώς. Δυστυχώς.
1: Δυστυχώς.
0: Τι να κάνω. Μ' αρέσει που περιμένεις. Τι περιμένεις να βρεις λογική σε αυτά. Δεν θα βρεις λογική. Γι' αυτό λοιπόν πήγαινε εδώ με την πρόταση γάμου, τριτούλα και όλα καλά. Δες τη θετική πλευρά της ζωής. Η ζωή συνεχίζεται, έτσι δεν λένε. Απόδειξη.
1: Εγώ στα γενέθλιά μου,
0: ναι,
1: πριν από λίγες ημέρες,
0: ναι,
1: που θέλανε να μου βάλουν όλα τα κεράκια και λέω παιδιά όχι, μην πιάσουμε καμία φωτιά, μην πάθουμε καμία λαχτάρα και πρέπει να έρθει να τη σβήσει μαζί μου και η πυροσβεστική, γιατί άμα τα βάλεις όλα τα κεράκια μαζί η πυροσβεστική θα πρέπει να με βοηθήσει. Αντιλαμβάνεις τώρα να γινόταν, να έκανα εγώ ένα πάρτι και να ερχόταν να με πιάνανε, να με πιάνανε στο αυτόφορο επειδή είχε μουσική μέχρι τη 1:30.
0: Τι να κάνω.
1: Τέλος πάντων.
0: Να σε χαιρόμαστε παρόλα αυτά.
1: Να είμαστε καλά.

Διαβάζοντας τους τίτλους για το 112, πρέπει να σας εξηγήσουμε κάποια πράγματα. Είναι για το 112 Next Generation και είναι ό,τι καλύτερο έχουμε δει. Και αν είναι όντως έτσι όπως το περιγράφουν, θα είναι ό,τι καλύτερο για τους πολίτες. Και το λέω αυτό γιατί παρουσιάστηκε χθες το πρωί σε ειδική εκδήλωση στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σηματοδοτώντας την μετάβαση του ευρωπαϊκού αριθμού έκτακτης ανάγκης στην νέα ψηφιακή εποχή. Και το λέω αυτό γιατί το συνολικό έργο, το προϋπολογισμός του συνολικού έργου ουσιαστικά είναι 17,5 εκατομμύρια ευρώ και υλοποιήθηκε από την κοινωνία της πληροφορίας για λογαριασμό του Υπουργείου με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ. Τι φέρνει η επόμενη γενιά του 112. Θυμάστε όλοι το 112 όταν είχαμε το κινητό μας που δεν είχε σήμα και το μόνο που ήταν το 112, να πάρουμε ένα τηλέφωνο στην περίπτωση που κινδυνεύαμε. Μπορεί να μην είχε πουθενά σήμα, όμως το 112 υπήρχε. Το 112 το χρησιμοποιούν οι περισσότεροι όταν βρίσκονται στη θάλασσα. Βλέπουμε και τους ανθρώπους που κινδυνεύουν στη θάλασσα, τους μετανάστες, και μια παμετανάστες είχαμε δύο βάρκες στην Κρήτη όπου εντοπίστηκαν από τη Frontex. Όλοι καλά στην υγεία τους, μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι τι φέρνει η νέα εφαρμογή. Είναι εφαρμογή για κινητό και επικοινωνία με βίντεο σε real time, σε πραγματικό χρόνο. Η πλέον εμβληματική αυτή αλλαγή του NG112 είναι ότι η επικοινωνία με τις αρχές πάβει να περιορίζεται αποκλειστικά στην τηλεφωνική κλίση. Το σύστημα αποκτά μια, για τα έξυπνα κινητά πάντα, γιατί όλοι έξυπνο κινητό έχουμε, με την ονομασία E112, και θα είναι σε App Store και σε Google Play, διευρύνοντας και τις δυνατότητες της αλληλεπίδρασης. Οι νέες δυνατότητες περιλαμβάνουν, για να ξέρετε, βιντεοκλήσεις, μηνύματα αμφίδρομα και δυνατότητα επικοινωνίας μέσω βίντεο ή γραπτών μηνυμάτων σε πραγματικό χρόνο. Δηλαδή, μπορείς να παίρνεις μήνυμα και να δείχνεις ακόμα και τον γεωεντοπισμός να γίνεται εκείνη τη στιγμή. Υπάρχει αυτή η σιωπηλή κλίση, η silent button, είναι ένα ειδικό κουμπί που θα υπάρχει στη συγκεκριμένη εφαρμογή και θα είναι η σιωπηλή αναγγελία περιστατικού για περιπτώσεις όπου ένας πολίτης βρίσκεται σε κίνδυνο και αδυνατεί να μιλήσει. Τεράστιο πράγμα αυτό, παιδιά, τεράστιο. Ο προηγμένος γεωεντοπισμός είναι ο ταχύτατος και υψηλής ακρίβειας προσδιορισμός της θέσης του καλούντος μέσω του GPS και της εφαρμογής E12, με άμεση διαβίβαση των συντεταγμένων σε όλους τους φορείς, σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Είναι η αυτόματη λήψη κλήσεων έκτακτης ανάγκης από οχήματα σε περίπτωση ατυχήματος, συνοδευόμενη από κρίσιμα δεδομένα τεχνικά σημεία της σύγκρουσης. Δηλαδή, μιλάμε για απίστευτα πράγματα και θα βοηθήσει και πάρα πολύ και τους ανθρώπους. Επίσης, είναι κάτι το οποίο με έκανε να νιώσω κάπως, γιατί δεν το ήξερα αυτό, ότι δημιουργεί το σύστημα μία κοινή επιχειρησιακή εικόνα, δηλαδή πυροσβεστική, αστυνομία, ΕΚΑΒ και λιμενικό θα ενημερώνονται ταυτόχρονα. Ταυτόχρονα. Και θα υπάρχει ένας άμεσος συντονισμός μεταξύ τους. 99,99999 είναι με επιτυχία. Το άριστα είναι το 100, κοντά στο 100 είναι. Επίσης, αυτό που είναι το καινούργιο, ότι θα μπορούν και άνθρωποι με ειδικές ανάγκες να το χρησιμοποιούν, καθώς θα υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα σημεία της εφαρμογής που θα το αναζητήσουν οι άνθρωποι αυτοί, θα το βρουν οι άνθρωποι αυτοί, γιατί θα είναι σε αυτό που μπορούν να κάνουν. Καταλαβαίνετε όλοι τι εννοώ. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που δεν βλέπει, που δεν ακούει, ένα πράγμα υπάρχει στην εφαρμογή τη συγκεκριμένη που θα μπορεί να εντοπιστεί από
από αυτούς τους ανθρώπους με τις ιδιαίτερες ικανότητες. Μέχρι εκεί.

αυτό, αυτό φορό δεν πας για τη μουσική, φίλε μου, φίλε Κώστα. Πηγαίνεις για την ένταση, όντως, που είναι 80 δεσιμπέλ. Αν προσθέσεις όμως ότι γίνεται μία φορά και υπάρχει μία ανέχεια, γιατί όλα γίνονται με καταγγελίες, δεν γίνονται διαφορετικά. Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος τηρεί την κοινή ησυχία καθημερινά, και επειδή το παιδί του είναι 17 ετών και κάνει ένα πάρτι, φίλε Κώστα, έχεις απόλυτο δίκιο. Όμως όταν γίνεται μία φορά έχεις κάθε δικαίωμα, και αν κάποιος καλεί την αστυνομία, κάνει την καταγγελία, γιατί τώρα πηγαίνουν και χωρίς να είναι επώνυμες καταγγελίες, έτσι, πάνε, διαπιστώνουν και γίνεται αυτό που γίνεται. Όμως το λέω για στο ανθρώπινο κομμάτι, δεν μιλάω για τη μουσική. Εννοείται βέβαια όταν ενοχλείς καθημερινά, κάθε μέρα να σε πηγαίνουν, αν το θέτουμε έτσι. Αλλά όταν ένα παιδάκι έχει σβήσει 20 λεπτά νωρίτερα κεράκια και γίνεται 17, δεν νομίζω ότι το παίρνει το παιδί να το πας αυτό φορό. Αυτό είπα εγώ και τίποτε άλλο.

0: Οι αναζητήσεις στο διαδίκτυο, οι διαγραμμένες επικοινωνίες και μια ομαδική συνομιλία εργαζομένων του ιατρού προσθέτουν νέα στοιχεία στην έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο επίκεντρο βρίσκεται πλέον το ενδεχόμενο χορήγησης δύο ουσιών πριν από την ανακοπή, καθώς τα ευρήματα από τα ψηφιακά πιστήρια, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, εγείρουν ερωτήματα για τα όσα συνέβησαν κατά την πλασμαφαίρεση και για τις κινήσεις της κατηγορούμενης γιατρού μετά την επιδείνωση της κατάστασης της υγείας του τραγουδιστή. Οι πληροφορίες αυτές έρχονται μετά την αποκάλυψη στο δελτίο του Μέγκα ότι οι τοξικολογικές εξετάσεις επιβεβαιώνουν την χορήγηση προποφόλης. Το ενδιαφέρον στρέφεται τώρα τόσο στην πιθανή χρήση της μαζί με την μηδαζολάμη, όσο και στο τι γνώριζαν άνθρωποι που βρίσκονταν στο ιατρείο. Το ρεπορτάζ έπαιξε στο δελτίο ειδήσεων του Μέγκα και είναι της Λίνας Ιορδανίδου.
1: Ένα από τα ισχυρότερα ενδοφλέβια γενικά αναισθητικά βραχίας δράσης. Μπορεί να προκαλέσει καταστολή αναπνοής, πτώση αρτηριακής πίεσης και άμεση απώλεια συνείδησης. Η προποφόλη, η ουσία που φαίνεται πως χορήγησε η κατηγορούμενη γιατρός της Καρνεάδου στον Γιώργο Μαζονάκη, σύμφωνα με τους ειδικούς, μπορεί να γίνει παγίδα θανάτου στα χέρια εκείνων που δεν ξέρουν πώς να την χρησιμοποιήσουν.
2: Εάν ένα άτομο δεν είναι ειδικό και χορηγήσει μεγαλύτερη δόση ή συχνότερη χορήγηση του φαρμάκου, τότε οι ανεπιθύμητες ενέργειες που μπορούν να παρουσιαστούν πραγματικά μπορεί να είναι μοιραίες.
1: Γιατί όμως η προφυλακισμένη γιατρός αποφάσισε να χορηγήσει μέθη στον τραγουδιστή, καθώς δεν προβλέπεται στο πρωτόκολλο για την πλασμαφαίρεση? Όπως εξηγούν οι ειδικοί, αν πριν την πλασμαφαίρεση κάποιος, όπως και ο Γιώργος Μαζονάκης, έχει υποβληθεί σε υδροθεραπεία και ο οργανισμός του έχει αφυδατωθεί, ενδέχεται κατά την θεραπεία να παρουσιάσει διέγερση.
3: Η υπόταση δημιουργεί έλλειψη οξυγόνου και στα ευγενή όργανα, όπως είναι ο εγκέφαλος. Παίρνει λοιπόν σύγχυση και διέγερση μπορεί να φέρει. Σε εκείνη την περίπτωση κανείς μπορεί να μπει στον πειρασμό να χορηγήσει καταστολή.
1: Πότε όμως μπορεί να χορηγήθηκε η προποφόλη? Είχε προηγουμένως χορηγηθεί και άλλη αναισθητική ουσία, όπως η μηδαζολάμη? Πότε δόθηκε το κάθε αναισθητικό? Σύμφωνα με όσους βρίσκονταν στο ιατρείο, η γιατρός παραπονιόταν για την κινητικότητα του τραγουδιστή. Αποφάσισε πριν ξεκινήσει την θεραπεία να χορηγήσει αρχικά μηδαζολάμη για να τον ηρεμήσει. Η ίδια έχει περιγράψει στην απολογία της πως οι φλέβες του τραγουδιστή έσπαγαν, ίσως επειδή ήταν ανήσυχος, και εκείνη αναγκαζόταν συνέχεια να σταματά τη διαδικασία. Ενώ μάλιστα υποστηρίζει πως ο Γιώργος Μαζονάκης τη ζήτησε να σηκωθεί για να πάει στην τουαλέτα, θέλοντας να δείξει πως ήταν απόλυτα λειτουργικός. Βέβαια, τους ισχυρισμούς αυτούς έχουν διαψεύσει οι νοσηλεύτριες που, όπως λένε, χρησιμοποίησαν όσες φορές χρειάστηκε ουροδοχείο.
4: Όταν επέστρεψε, ήταν κανονικός. Τον ξανασύνδεσα στο monitor, του είπα πως έπρεπε να βρω άλλη φλέβα. Το έκανα άλλες δύο φορές σε διπλανές φλέβες, αλλά πάλι αποτυχημένα. Είχα αποφασίσει να κάνω μια τελευταία προσπάθεια και αν αποτύχει να σταματήσουμε τη θεραπεία. Δεν θυμάμαι τι ώρα ακριβώς ήταν. Είχε περάσει μισή ώρα περίπου από όταν είχε επιστρέψει από την τουαλέτα.
1: Χωρίς ποτέ να αναφέρει την χορήγηση αναισθητικής ουσίας, τότε λέει πως ο τραγουδιστής παρουσίασε υπόταση και χαμηλό οξυγόνο. Όπως εξηγούν οι ειδικοί, η χορήγηση προποφόλης, ειδικά εάν συνδυαστεί και με άλλη αναισθητική ουσία, επιφέρει ακριβώς αυτές τις παρενέργειες.
3: Μπορεί κάποιος για καταστολή να χορηγήσει μηδαζολάμη και να μην επαρκεί και να προχωρήσει, να περάσει μετά για καταστολή σε προποφόλη. Αλλά αυτά τα δύο φάρμακα έχουν συνέργεια και η άπνοια είναι σχεδόν δεδομένη.
4: Ξαφνικά, ενώ παρακολουθούσα το monitor, είδα ότι το ηλεκτροκαρδιογράφημα αραίωνε, το οξυγόνο έπεσε.
1: Η άπνοια που μπορεί να προκαλέσουν οι αναισθητικές αυτές ουσίες σε ένα νοσοκομιακό περιβάλλον και με την παρουσία εξειδικευμένου αναισθησιολόγου είναι πολύ εύκολο να αντιμετωπιστεί.
5: Η άπνοια που προκαλεί η προποφόλη που δεν μπορεί πια ο ασθενής να αναπνεύσει, κρατώντας μία μάσκα ο αναισθησιολόγος, υποκαθιστά την αναπνοή του ασθενούς πάρα πολύ εύκολα. Αν δεν υπάρχει ο αισιολόγος, απλά ο ασθενής θα κάνει άπνοια και πολύ πιθανό θα πεθάνει μέσα σε λίγα λεπτά.
1: Η κατηγορούμενη όμως δεν ήταν αναισθησιολόγος, αλλά ανειδίκευτη γιατρός. παρέτηση του Γιώργου Πατούλη ζητά εκ νέου ο Παύλος Πολάκης με τον βουλευτή Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ να επανέρχεται στις καταγγελίες του για το οδοντιατρίο της OMS Total Care στο Μαρούσι και να υποστηρίζει ότι το υποκατάστημα διαγράφηκε από το ΓΕΜΗ στις 30 Σεπτεμβρίου του 2026.
6: Γιατί Γιώργο Πατούλη έκανε στη διαγραφή? Για να κρύψει τις αισθητικές επεμβάσεις και τις ενδοφλέβιες εγχύσεις παράνομων διαλυμάτων που κάνατε εκεί?
1: Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών εμφανιζόταν ως πρόεδρος της OMS, ενώ στη συνέχεια ως απλός έτερος σε οδοντιατρίο.
0: Αυτά τα είδαμε ως αποτελέσματα των τοξικολογικών, που αυτά βέβαια θα επιβεβαιωθούν μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Ήδη έχουν ξεκινήσει και οι ιστολογικές, καθώς όπως είχαμε πει, από τις 30 Ιουνίου είχε σταματήσει ο άνθρωπος ο οποίος ήταν υπεύθυνος για τις ιστολογικές γενικότερα, καθώς είχε λήξει η σύμβασή του. Πλέον ένας καθηγητής του ΕΚΠΑ έχει αναλάβει για τις έρευνες για τις ιστολογικές και το πολύ σε 10 ημέρες από ό,τι φαίνεται θα έχουμε κάποια πιο άμεση ενημέρωση, ίσως και πιο άμεση ενημέρωση, γιατί από ό,τι μάθαμε ότι έχουν ξεκινήσει κάποια πράγματα, κάποιες έρευνες, μέχρι να δούμε και να πάρουν όλοι τις απαντήσεις που πρέπει. Τι ήταν αυτό που έφταιξε ουσιαστικά και έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης, και κυρίως για την οικογένεια. Για την οικογένεια και να αποδοθεί η δικαιοσύνη. Κυρίως η δικαιοσύνη. Είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής, είμαστε μαζί από τις 2 το πρωί. Είπαμε αρκετά θέματα σήμερα. Να ξέρετε ότι στις 7.30 να αποφύγετε το Σύνταγμα. Μόνο όσοι θέλετε να πάτε στη συγκέντρωση εννοείται. Το μετρό θα κάνει στάση στο Πανεπιστήμιο. Δεν θα σταματήσει από τις 7.30 και μετά, δεν θα σταματούν. Θα περνούν χωρίς να κάνουν στάση. Από τις 7 ουσιαστικά θα ανακοινωθεί αυτό, ότι δεν θα περνά κανονικά, αλλά δεν θα σταματάει στο σταθμό Συντάγματος. Και από εκεί θα φύγουν πορεία οι άνθρωποι που θα κατέβουν στον δρόμο σήμερα για να διαμαρτυρηθούν για την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών και θα μεταβούν από το Σύνταγμα στην Αμερικανική Πρεσβεία αλλά και στην Ισραηλινή. Αύριο Τετάρτη από τις 6 το πρωί θα υπάρχουν κυκλοφοριακές παρεμβάσεις σε όλο το κέντρο της Αθήνας. Δεν θα επιτρέπεται πουθενά στάση και στάθμευση σε πάρα πολλούς δρόμους μέχρι το πρωί της 5ης 6 ώρα. Και αυτό γίνεται λόγω της επίσκεψης, όπως σας είπα, του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, και απαγορεύονται και οι συναθρήσεις αλλά και οι μοτοπορίες. Κεντρικοί δρόμοι θα αποκλειστούν. Είναι ένας μεγάλος δακτύλιος, εγώ θα έλεγα, όπου πιάνει και από τη Βασιλής Σοφίας, Μιχαλακοπούλου, Ιωνος Δραγούνη, Λεωφόρο Βασιλής Σοφίας, την Αστάσιου Τσόχα. Μιλάμε για την Λεωφόρο Αλεξάνδρας, έτσι. Η Τσόχα είναι πάνω κάτω από τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Τη Ριζάρη είναι από την πλευρά, όπως είναι η πλευρά του Καλλιμάρμαρου, για όσους καταλαβαίνετε, η Μελίνας Μερκούρη, και γενικότερα θα υπάρχουν πολλές απαγορεύσεις. Απαγορεύονται οι συναθρήσεις, οι μηχανοκίνητες πορείες εντός της συγκεκριμένης ζώνης και υπομονή μία ημέρα και όλα θα πάνε καλά. Τα λέμε εμείς αύριο βράδυ πάλι στις 2 το πρωί. Είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής, μαζί μου ήταν η Ευαγγελία Κοβέου στην επιλογή της μουσικής και στη ρύθμιση του ήχου. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια με την Μαρία Λιφαντή βέβαια και στη συνέχεια ο Γιώργος Κακούσης με τον Βασίλη Τσεκούρα για ό,τι υπάρχει καινούριο στην Αθήνα και όχι μόνο.

0: Η ώρα είναι 6. Mega News 104,6.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων στις 6 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Τη σημασία που αποδίδει η Ουάσιγκτον στη συμμαχική σχέση με την Αθήνα υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο εν ώψη της σημερινής επίσκεψής του στην Αθήνα, χαρακτηρίζοντας την Ελλάδα πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Ρούμπιο θα ηγηθεί της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, με επίκεντρο την αμυντική συνεργασία αλλά και την περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια. Σε ισχύ θα τεθούν από σήμερα το απόγευμα ως και την 5η στις 6 το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας. Παράλληλα από αύριο στις 6 το πρωί ως και τις 6 το πρωί της 5ης απαγορεύονται όλες οι δημόσιες υπαίθριες συναντήσεις και μηχανοκίνητες πορείες. Μήνυμα για τρίτη διαδοχική εκλογική νίκη έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του εχθές στην εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας για τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυση του κόμματος. 4 φορές η Νέα Δημοκρατία κατάφερε να κερδίσει επανωτές εκλογές με ποσοστά που ξεπέρασαν το 40%, ανέφερε, προσθέτοντας ότι το ίδιο θα καταφέρουμε ξανά. Χαρακτήρισε τη νέα εκλογική αναμέτρηση δύσκολη, δηλώνοντας ωστόσο ότι έχει εμπιστοσύνη στις δυνατότητες της Νέας Δημοκρατίας και στην κρίση των πολιτών. Για να ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία θα δώσει τη μάχη η ισχυρή δημοκρατική παράταξη με πρόγραμμα και στελέχη. Κόμματα διαμαρτυρίας, η One Man Show δεν πρόκειται να την κερδίσουν, ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας εχθές στο Earth News. Έκανε λόγο για ένα περίκλειστο σύστημα στο Μέγαρο Μαξίμου που γεννά, όπως είπε, ατιμορρησία. Αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά, κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι επί μία πενταετία έλεγε ότι ήταν ο αρχιτέκτονας των ήρεμων νερών, ενώ αυτά δεν υπήρχαν. Σκληρή αερομαχία με οπλισμένα τουρκικά F-16 σημειώθηκε εχθές δυτικά του Καστελόριζου. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΓΕΘΑ, συνολικά 7 τουρκικά αεροσκάφη εισήλθαν παράνομα στο FIR Αθηνών, προχωρώντας σε 7 παραβάσεις κανόνων εναέριας κυκλοφορίας και 9 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν 3 από τους 17 συλληφθέντες για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να είχε αναπτύξει ένα μεγάλο πυραμιδικό σύστημα με πρόσχημα επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα και υποσχέσεις για ιδιαίτερα υψηλές αποδόσεις. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι και δύο φερόμενα ως αρχηγικά μέλη που σύμφωνα με πληροφορίες είναι στρατιωτικοί. Οι υπόλοιποι 14 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και χρηματικές εγγύησεις. Τα μέλη της οργάνωσης εκτιμάται ότι είχαν προσελκύσει τουλάχιστον 10.000 άτομα. Το παράνομο οικονομικό όφελος ανέρχεται σε περίπου 8 εκατομμύρια δολάρια. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Το Μέγκα αποκάλυψε ότι 56χρονη γιατρός, την ώρα που ο δημοφιλής τραγουδιστής βρισκόταν στο ιατρείο της Καρνεάδου, εκτός από την αναισθητική ουσία προποφόλη, αναζητούσε στοιχεία και για μία ακόμη ουσία. Τη μηδαζολάμη και οι δύο ουσίες βρίσκονταν παράνομα στο ιατρείο της Καρνεάδου. Εν τω μεταξύ, την άσκηση συμπληρωματικής ποινικής δίωξης για ψευδή δήλωση σε βάρος των δύο κατηγορούμενων γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη ζητεί ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών από τις δικαστικές αρχές. Το σχετικό αίτημα αφορά δεδομένα από τον έλεγχο που πραγματοποίησε ο Σύλλογος, όπου φαίνεται ότι οι δύο γιατροί είχαν αποστείλει δύο έγγραφα το 2025 και το 2026 για υποτιθέμενα προσαρτήματα οζονοθεραπείας. Νέα παρέμβαση για να περιορίσει το κόστος των καυσίμων στις Ηνωμένες Πολιτείες έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ, υπογράφοντας εκτελεστικό διάταγμα που επιτρέπει προσωρινά τη χρήση του λεγόμενου κόκκινου ντίζελ και σε οχήματα που κινούνται στους δρόμους, αναβάλλοντας παράλληλα την καταβολή του σχετικού ομοσπονδιακού φόρου ως το τέλος του έτους. Το αποκαλούμενο κόκκινο ντίζελ είναι ουσιαστικά το ίδιο καύσιμο με το συμβατικό ντίζελ, αλλά χρωματίζεται κόκκινο ώστε να ξεχωρίζει επειδή απαλλάσσεται από τον ομοσπονδιακό φόρο όταν χρησιμοποιείται εκτός οδικού δικτύου. Σε αμμώδη θαλάσσια περιοχή στο Καματερό, Σαλαμίνας προσάραξε εχθές πλοίο μεταφοράς οχημάτων με 36 επιβαίνοντες. Στο σημείο έσπευσαν από την πρώτη στιγμή 3 ρημουλκά και ένα πλωτό σκάφος του λιμενικού, ενώ μετέβη και οι δυο της Δίτης. Οι προσπάθειες αποκόλλησης είναι σε εξέλιξη. Οι σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η πρωτεύουσα θα τεθούν στο επίκεντρο του διήμερου συνεδρίου «Διάλογοι για την Αθήνα, από το μύθο στη σύγχρονη πόλη», που διοργανώνει σήμερα και αύριο η εφημερίδα Το Βήμα στην ιστορική αίθουσα τελετών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του ΕΚΠΑ και του Δήμου Αθηναίων με την υποστήριξη του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών. Χαιρετισμό θα απευθύνει στην έναρξη ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Οι εργασίες θα αναπτυχθούν σε τρεις θεματικούς άξονες, το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον, ανοίγοντας έναν ευρύ διάλογο για την ιστορία, την ταυτότητα, τις προκλήσεις και τις προοπτικές της Αθήνας.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Η αποστολή της ομάδας πόλου του Ολυμπιακού βρίσκεται στο Ανόβερο, όπου απόψε θα αντιμετωπίσει την τοπική ομάδα για το Champions League. Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 7.30 και θα μεταδοθεί απευθείας τηλεοπτικά από το Mega News. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Σήμερα Τρίτη στην Αττική θα έχουμε γενικά ήθριο καιρό με αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνιούν από βορείες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά έως 6. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά ήθριος με αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι ασθένεις και μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά ήθριος με κυρίαρχη την ηλιοφάνεια και λίγες αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνιούν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 2 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο με τις μέγιστες τιμές στα περισσότερα επιρροτικά, το Ιόνιο, το Δωδεκάνησα και τη Νότια Κρήτη να φτάνουν τους 25 με 27 βαθμούς, τοπικά έως και 28 βαθμούς στα δυτικά, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα θα φτάνουν τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.
1: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Ακολουθούν Γιώργος Κακούσης και Βασίλης Τσεκούρας.
0: Mega News 104,6. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Σε χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις έργων. Των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans έργων. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Διαβαστέ τα νέα της Τρίτης. Όλα τα δικαιώματα των επιβατών των αεροπορικών εταιριών με βάση το νέο καθεστώς που έρχεται. Τι μπορούμε να διεκδικήσουμε και πώς. Ένας αναλυτικός οδηγός. Τα μηνύματα που στέλνει το προσχέδιο του προϋπολογισμού. Τι προκύπτει από τη δεύτερη αναγνωσή του. Εισφορά 6% για τους πεθαμένους, στις χείρες και τα παιδιά τους με βάση το νόμο Κατρούγκαλου. Μα τι συμβαίνει στην Ισπανία. Ρεπορτάζ αναλύσεις. Και πολυσέλιδη ομάδα. Όλα μόνο στα νέα της Τρίτης.
6: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
7: Εδώ είμαστε!
6: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
7: Εδώ είμαστε!
6: Θέλεις κουπονιά αγορών?
7: Εδώ είμαστε!
6: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
7: Εδώ είμαστε!
6: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ο έμπορος της Βενετίας, Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Μπουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο Έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Βρε καλώς τα παιδιά και καλημέρα σας.
1: Και καλημέρα σε όλους. Καλή διάθεση σήμερα. Καλή διάθεση.
0: Τρίτη, ο μήνας έχει
1: 6.
0: Είστε συντονισμένοι στο Mega News 104,6.
1: Είναι ο Γιώργος Κακούσης
0: και ο Βασίλης Τσεκούρας στο πρωινό Predator. Ελπίζουμε να σας βρίσκουμε καλά και σε καλή διάθεση, αξιμέρωτα ακόμα. Εμάς η διάθεσή μας είναι καλή, γιατί σήμερα έχουμε τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε με ακόμα περισσότερους από εσάς, να συνομιλήσουμε κατά κάποιο τρόπο με ακόμα περισσότερους από εσάς, καθώς σήμερα είναι μία ημέρα με νόημα για το Mega News 104,6. Είναι η ημέρα Sign Out Loud.
1: Που σήμερα μπορείτε όλοι μέσα και από το meganews1046.gr να μας παρακολουθήσετε. Και φυσικά από το Megaplay.
0: Με εικόνα, κανονικά.
1: Με εικόνα κανονικά. Δηλαδή θα δείτε σήμερα πώς ακριβώς βγαίνει μια ραδιοφωνική εκπομπή. Και μάλιστα θα μεταδίδεται και στην ηματική γλώσσα, διότι όλοι έχουμε, πρέπει να έχουμε ίση μεταχείριση ακόμα και στην ενημέρωση.
0: Έτσι λοιπόν, meganews1046.gr ή μέσα από την υβριδική πλατφόρμα Megaplay μπορείτε να βλέπετε την εκπομπή μας, όπως κάποιοι από εσάς μπορείτε να κάνετε ήδη από τώρα. Και ταυτόχρονα εδώ δίπλα μας η Σωτηρία Τζοβάνι και η Μαρία Βλάμη θα σας αποδίδουν στην νοηματική γλώσσα αυτά τα οποία λέγονται εδώ.

0: με την υποστήριξη της ΔΕΗ. Και δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι.
1: Πρώτα απ' όλα, καλή τύχη, κορίτσια, με εμάς σήμερα το πρωί.
0: Σας ευχαριστούμε. Προσπαθήσουμε να τα λέμε λίγο πιο αργά, για να μπορείτε κι εσείς έτσι κάπως να μας προλαβαίνετε. Να σου πω.
1: Ναι.
0: Αυτή η φράση, νύχτα το πήρες.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι ταιριάζει γάντι με αυτό το οποίο είχαμε το βράδυ στη Σαλαμίνα.
1: Παιδιά, τώρα μιλάμε για ένα τεράστιο πλοίο.
0: 182 μέτρα.
1: Το οποίο μεταφέρει αυτοκίνητα. Δηλαδή είναι...
0: Ευτυχώς ήταν άδειο.
1: Ήταν άδειο, ναι. Και όλοι οι επιβάτες, όλο το πλήρωμα βασικά και, και όσοι επέβαιναν σε αυτό είναι καλά στην υγεία τους, αλλά...
0: 27 άτομα πλήρωμα και 9 μέλη ένα συνεργείο.
1: Ένα συνεργείο, ναι, τεχνικό συνεργείο. Λοιπόν, σκεφτείτε λοιπόν ένα τεράστιο πλοίο, το οποίο μεταφέρει πόσα αυτοκίνητα. Νεότευκτο, δηλαδή δεν είναι κανένα παλιό να πεις ότι δεν έχει συστήματα κτλ. Και πήγε, το πήγε κατευθείαν, Σαλαμίνα.
0: Παιδιά, δεν είδε τη Σαλαμίνα ο τύπος. Το έβγαλε πάνω στη Σαλαμίνα. Πρέπει να κουνήθηκε το νησί. Δηλαδή, 182 μέτρα. Και πρόσεξε. Κάθετα στο διάβλο του ναυστάθμου, έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αυτό πρέπει να το δούμε λιγάκι, παιδιά, έτσι. Χθες το βράδυ το σκεφτόμουν. Κάθετα στο διάβλο του ναυστάθμου. Δηλαδή, αν είχε κάτσει λίγο έτσι, λίγο αλλιώς, λίγο αλλιώτικα, σε κανένα λίγο πιο στενό σημείο, θα είχαμε ένα μικρό ζητηματάκι. Θα είχαμε κύμωνες, φρεγάτες και αντιτορπιλικά και δεν θα είχαμε τρόπο να τα βγάλουμε από τον ναύσταθμο.
1: Παιδιά, εντάξει τώρα, να μην δεις Σαλαμίνα και να πας στον. Δηλαδή, να σου πω κάτι.
0: Πώς έγινε αυτό, ρε. Το κοιτάζανε καλά-καλά και είχαν μαζευτεί άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν, ας πούμε, γιατί ξέρεις, εκεί τα ρημουλικά, ιστορίες. Είναι ναυτική περίπτωση. Είναι μια μεγάλη περίπτωση.
1: Και να γνωρίζουν καλά.
0: Και το κοιτάγανε καλά-καλά χθες το βράδυ στα βίντεο που μεταδώσαμε πρώτοι εδώ το Mega News 104,6 στα social media του. Το κοιτάγανε καλά-καλά. Και δεν καταλάβανε πώς το είχε. Το έβγαλε έξω στην παραλία.
1: Πώς το έβγαλε, παιδιά, δεν γίνεται αυτό.
0: Πώς πηγαίνουν στα διαλυτήρια της Τουρκίας ή κάτω, ας πούμε, στη Μαλαισία που τα.
1: Που παίρνουν φόρα και βγαίνει έξω.
0: Και το βγάζουν έξω. Ένα τέτοιο πράγμα.
1: Έχουν πάει και δίτες φυσικά και να δουν αν έχει υποστεί καμιά ζημιά.
0: Δεν φαίνεται να έχει γίνει ζημιά. Αλλά άντε να το ξεκολλήσεις τώρα αυτό.
1: Αυτό, παιδιά, είναι τεράστιο πλοίο, έτσι. Δεν είναι κανένα τώρα να πεις. Ένα μικρό ferry boat που άντε με κάποιο τρόπο θα φύγει.
0: 182 μέτρα. Σκεφτείτε. Ότι τα Blue Star, νομίζω, για να πάρουμε ένα πλοίο της ακτοπλοίας με το οποίο περισσότεροι μάλλον έχουμε ταξιδέψει.
1: Είπα μια κοιότητα στο μυαλό μας.
0: Ναι, είναι από 95 μέχρι 110 μέτρα.
1: Σκέψου.
0: Εκεί είναι.
1: Διπλάσιο δηλαδή.
0: Ναι, αναλόγως το πλοίο. Λοιπόν, τέλος πάντων, ετοιμαστείτε κυρίες και κύριοι, γιατί έχουμε μουσαφύρι από απόψε.
1: Και μουσαφύρι κιόλας πρώτης τάξης, έτσι.
0: Ναι. Ο Μάρκο Ρούμπιο φτάνει στην Αθήνα, ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας.
1: Και ξεκινήσαμε πάλι τα ίδια, ότι δηλαδή δεν μπήκε στην Τουρκία, ήρθε μόνο στην Ελλάδα. Αυτό τι σημαίνει, ότι στην Τουρκία την έχουν του πεταματού, εμάς μας έχει πιο ψηλά κτλ. Παιδιά, εντάξει, είναι οκ, ναι, είναι άλλη λογή. Αλλά όπως και να έχει, εμείς μάθαμε ότι για μία ακόμα φορά είμαστε καλά.
0: Δηλαδή.
1: Με το Ρούμπιο. Παιδί μου, και οι δηλώσεις του, γιατί πάντα λίγο πριν έρθει κάποιος αξιωματούχος σε μια χώρα, πάντα κάνει δηλώσεις. Θετικά σχόλια. Είμαστε καλοί σύμμαχοι, είμαστε όλο αυτό. Τα είπε,
0: Τα έχει πει, ναι. Μας τα είπε καλά. Πόσο πολύ τιμή είμαστε και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, καλοί σύμμαχοι είμαστε, αρκεί να μην πέσετε στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα είναι από σήμερα το βράδυ. Και μέχρι το απόγευμα της Πέμπτης θα είναι εδώ, ε. Δύο ημέρες, 48 ώρες.
1: Δύο ημέρες. Παιδιά, εκμεταλλευτείτε το. Τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εκμεταλλευτείτε τις.
0: Πώς να σου.
1: Τι να τις εκμεταλλευτείς. Να πεις, παιδιά, δεν μπορώ. Δεν μπορώ να μετακινηθώ.
0: Είναι κλειστό το κέντρο.
1: Είναι κλειστό το κέντρο. Γλιτώνεις και 10 ευρώ που έλεγε και μια άλλη ψυχή.
0: Ναι, ότι θα γίνει λίγο της τηλεεργασίας τώρα με τα μέτρα και τα λοιπά είναι λογικό. Εντάξει, δεν είναι περίεργο νομίζω.
1: Παιδιά, εγώ δεν μπορώ. Εντάξει.
0: Βασιλάκι, άστα αυτά. Την ώρα που έχεις εσύ στη δουλειά δεν έχει.
1: Ούτε Ρούμπιο
0: δεν
1: έχει.
0: Δεν έχει έκτακτα μέτρα.
1: Ούτε ρυθμίσεις έχει.
0: Τίποτα.
1: Ούτε το πρωινό δεν έχει φάει.
0: Τίποτα.

0: Αυτό δεν ήταν γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας.
1: Τι ήτανε?
0: Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα αστικό κόμμα. Εν πάση περιπτώσει, παλιά γίνονταν συνάξεις στα σπίτια για να πάει να μιλήσει ένας βουλευτής που άνοιγε η καλή κοινωνία τα σαλόνια της, τα μεγάλα, να πάει να μιλήσει ένας βουλευτής.
1: Έβγαζε τα σερβίτσια τα καλά.
0: Έβγαζε τα σερβίτσια τα καλά.
1: Αυτά που μια φορά το χρόνο βγάζεις.
0: Βάζανε οι κυρίες τα καλά τους, εν πάση περιπτώσει, τα καλά τους κουλαρίκια, τα καλά τους κολιέ κτλ. Ήταν η Νέα Δημοκρατία. Ήταν ένα αστικό κόμμα.
1: Ναι, ωραία.
0: Ο Μητσοτάκης σε λίγο θα τους κάνει φασαίους, ρε φίλε, δηλαδή. Τους τρέχει στο ψηρί σιγά σιγά.
1: Ρε φίλε, έχει άπλακη, σου λέει. Να σου πω όμως.
0: Τι άπλα.
1: Για να κάνω
0: στο αμαξοστάσιο
1: τη
0: ΟΣΥ πηγαίνανε τα προς απόσυρση, θέλω να σου πω. Ό,τι χάλαγε το στριμώγνανε εκεί και πήγαινε ο γερανός στο βούταγε και το πήγαινε στην Ανθούσα, στο συνεργείο.
1: Θέλεις να πεις κάτι?
0: Ό,τι κατάλαβες. Πήγε, λέει, τους είχε στήσει μπασκέτες.
1: Πού θα πλώσει το μπάσκετ, δεν το κάνει, πού θα το κάνει.
0: Πού δηλαδή να παίξει η κυρία, φίλε μου, με το μαλλί το λάχανο μπάσκετ στην μπασκέτα.
1: Στην Πειραιώ θα βάζε σε μπασκέτα.
0: Βάλανε μπασκέτες, λέει, στο αμαξοστάσιο.
1: Ναι.
0: Έκανε τα σουτάκια του κι ο.
1: Βάλανε αυτά τη, για να βγάζει φωτογραφίες με AI.
0: Φωτομπούθ.
1: Φωτομπούθ. Εγώ στους γάμους και στις βαφτίσεις ξέρω ότι έχει φωτομπούθ. Άντε και σε κάτι γενέθλια.
0: Εσύ που τα έχει πρόσφατα.
1: Εγώ δεν έβαλα αυτά.
0: Λοιπόν. Δεν ξέρω, τους κάνει όλο και πιο.
1: Ξέρεις,
0: δηλαδή ήταν πιο πολύ σαν φεστιβάλ μπύρας αυτό.
1: Ένα Oktoberfest.
0: Μπράβο, ένα τέτοιο Οκτώβριος. Πράγμα. Ένα τέτοιο πράγμα ήταν.
1: Χωρίς μπύρες και λουκάνικα.
0: Δεν μπορούσες να βάλεις ούτε το ταγεράκι σου για να πάνε οι κυρίες, ούτε οι κύριοι μπορούσαν να βάλουν το κουστούμι. Ήταν δηλαδή, πώς να σου το πω, ρε παιδί μου. Ήταν σαν street festival ένα πράγμα.
1: Ναι, ρε, γιατί ήθελα να πέρασε το άλλο μήνυμα.
0: Ποιο μήνυμα?
1: Ότι είμαστε πιο. Αυτό το. Η διεύρυνση.
0: Ναι, είμαστε πιο χαλαροί.
1: Ναι, δηλαδή δεν είμαστε τόσο strict δεξί, ρε παιδί μου.
0: Ναι, αλλά του φεύγουν οι δικοί του όμως. Δηλαδή, εντάξει, το Σαμαρά δεν περιμέναμε να το δούμε. Δεν πήγε.
1: Δεν πήγε. Εντάξει, ναι.
0: Πήγε. Μάλλον δεν υπήρχαν πολλοί που ήλπιζαν ότι θα πάει.
1: Πήγε, αλλά δεν πήγε.
0: Δηλαδή.
1: Δηλαδή, ήταν εκεί, στο βίντεο,
0: ναι,
1: ως πρώην πρωθυπουργός.
0: Ναι.
1: Αλλά η φυσική του παρουσία δεν ήταν εκεί.
0: AI ήταν το βίντεο, έτσι.
1: AI ήταν. Ναι. Okay. Όχι, είχε κάποια κομμάτια, κάποια βιντεάκια τα οποία ήταν από παλιά.
0: Αν είχε χιούμορ ο Σαμαράς θα πήγαινε.
1: Λες.
0: Αν είχε χιούμορ θα πήγαινε.
1: Καλά, εκεί θα πέφτουν και τα τσιμέντα τώρα.
0: Λοιπόν, ο Σαμαράς δεν πήγε.
1: Ναι.
0: Ο ιδιοκτήτης.
1: Ο Καραμαλής.
0: Ναι.
1: Ο Κωστάς. Ήταν σαν να είναι, αλλά δεν πήγε.
0: Ωραία. Ο Μεϊμαράκης.
1: Πήγε, αλλά δεν πήγε.
0: Πρόεδρο, μην ξεχνιέστε.
1: Και αυτό πήγε, αλλά δεν πήγε. Μόνο στα βίντεο και φωτογραφίε αυτό, έτσι.
0: Με Μαράκη ήταν στη φάση. Έχω κάτι δουλίτσες, μανούλα μου, και δεν προλάβαινα να πάω. Ήταν. Λοιπόν, το ξέρετε, σας αγαπάω πολύ, αλλά δεν θα μπορούσα να είμαι εκεί. Λοιπόν, και.
1: ίδιο τον κάνει.
0: Ο Δένδιας.
1: Κοίτα. Ήταν να είναι εκεί, αλλά
0: ήταν
1: δεν
0: να είναι, αλλά δεν ήτανε. Είναι, θα είναι σαν να είναι, αλλά δεν θα είναι. Ωραία. Λοιπόν.
1: Να σου πω κάτι τώρα σοβαρά. Πήγαν όμως όλοι οι άλλοι.
0: Δεν μείναν και πολύ.
1: Πήγαν βουλευτές, στελέχοι, άλλοι υπουργοί.
0: Ναι. Πήγανε το μισό Πασόκ που είχε κάνει υπουργούς. Εκεί ήτανε, δεν μπορώ να πω. Εντάξει.
1: Έχει όρεξη σήμερα πρωί, προβλέπω.
0: Να σου πω, εγώ δεν είδα το καλό το σερβίτσιο να κατεβαίνει. Δεν είναι από το σκρίνιο.
1: Από το σκρίνιο.
0: Δεν είδα το καλό σερβίτσιο, αυτό δεν είναι. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός, χθες.
2: Τέσσερις φορές η Νέα Δημοκρατία έχει καταφέρει να κερδίσει απανωτές εκλογές με ποσοστά τα οποία ξεπέρασαν το 40%. Με τον ιδρυτή μας, τον Εθνάρχη Κωνσταντίνο Καραμαλή, πρώτα και πάνω απ' όλα. Με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη στις τριπλές εκλογές του 89. Με τον Κώστα Καραμαλή στις εκλογές του 2004 και του 2007. Και το καταφέραμε και εμείς όλοι μαζί τρεις φορές το 2019... Το 2023 στις διπλές εκλογές και θα το ξαναπετύχουμε στις εκλογές της Άνοιξης του 2027.
1: Ορίστε.
0: Μάλιστα.
1: Εμένα, ξέρεις τι μου άρεσε.
0: Τι.
1: Είχαν βάλει, με AI είναι πάλι γι' αυτό.
0: Που ποιος είναι ο μόνος, βρε, ποιος, από αυτό που άκουσες, ποιος είναι ο μόνος ο οποίος δεν έχει κερδίσει απανωτές εκλογές?
1: Ποιος είναι ο μόνος?
0: Ποιος δεν έχει κερδίσει απανωτές εκλογές? Ποιον παρέλειψε να πει?
1: Ποιον?
0: Σαμάρα.
1: Δεν
0: τον είπε.
1: Σωστός.
0: Γιατί όντως ο Σαμάρας δεν έχει κερδίσει απανωτές εκλογές?
1: Είναι αλήθεια αυτό. Είναι αλήθεια. Εμένα λοιπόν μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το εκεί που πήγαν και βγάλουν όλη φωτογραφία που είναι μια παλιά Mercedes.
0: Ναι.
1: Έτσι. Νομίζω ότι ήταν και του Κωνσταντίνου Καραμαλιά.
0: Αντίκα.
1: Αντίκα, ναι. που είναι με τη σημαία της Νέας Δημοκρατίας, mm-hmm. επανήλθε ο Πυρσός.
0: Ναι.
1: Τον έχουμε ξανά τον Πυρσό, mm-hmm. που είναι όλοι στη θέση του συνοδικού. Και είναι δηλαδή σχεδόν πώς είναι το χέρι έξω να κρέμεται λίγο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και να κρατάς και τη σημεία για να χαιρετάς.
0: Ναι.
1: Αυτό. Εκεί βγάλανε όλη φωτογραφία, να ξέρεις.
0: Στην Αντίκα.
1: Στην Αντίκα,
0: όχι. Ναι, αλλά έχουμε περάσει την εποχή της ηλεκτροκίνησης. Αυτό είναι το πρόβλημα με τα κόμματα.
1: Δεν είχαν υβριδικό αυτοκίνητο.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Το έχουνε.
0: Πρόεδρε, έχεις καμιά πρόβλεψη για την επόμενη αναμέτρηση?
2: Έχουμε μπροστά μας, φίλες και φίλοι, ακόμα μία δύσκολη εκλογική αναμέτρηση. Αλλά έχω απόλυτη εμπιστοσύνη, όχι μόνο στις δυνατότητες του ελληνικού, του κόμματός μας, αλλά στην κρίση του ελληνικού λαού, ο οποίος βλέπει, κρίνει και συγκρίνει και γνωρίζει ότι σήμερα η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να εγγυάται ταυτόχρονα και τη σταθερότητα, αλλά και τη μεγάλη αλλαγή, τη φυγή στο μέλλον.
0: Λοιπόν, εντάξει με τα γενέθλια. Του χρόνου πάλι.
1: Του χρόνου πάλι τα γενέθλια. Στα 53.
0: Ναι. Πάντως γενέθλιο σαν το Πασόκ δεν έχει καταφέρει κανένα άλλο κόμμα να στήσει. Δηλαδή, αν σε ρωτήσω ποιο κόμμα, πότε έχει. Οποιοδήποτε. Να θυμηθείς τα γενέθλια οποιοδήποτε κόμματος.
1: Ναι. Ναι, του Πασόκ το θυμάσαι. Το Πασόκ το θυμάσαι, παιδιά.
0: Τα υπόλοιπα.
1: Okay. Τα υπόλοιπα είναι στο περίπου.
0: Τα υπόλοιπα είναι σαν τις πρώην σου. Πού να θυμάσαι τα γενέθλιά τους. Δεν είναι και φυσιολογικό.
1: Και άμα τα θυμάσαι. Έχεις πρόβλημα.
0: Ένα προβληματάκι το έχεις. Ένα προβληματάκι το έχεις. Λοιπόν, ένα ζητηματάκι το οποίο επίσης θα κληθεί μέσα στην ημέρα να απαντήσει κάποια στιγμή κάποιος κυβερνητικός είναι το εξής. Χθες ο Τραμπ ανεβαίνει σε ένα πόντιουμ, μου απευθύνει μια ομιλία, είναι από πίσω του διάφοροι εκεί πέρα οι οποίοι ζητοκραυγάζουν USA, και στην Αμερική έχουν ένα είδος καυσίμου που είναι και αυτό κανονικό ντίζελ, έτσι, το κόκκινο ντίζελ,
1: ναι.
0: Το οποίο είναι αφορολόγητο για οχήματα τα οποία κινούνται εκτός δρόμου, για αγροτικά οχήματα και για κάποιες από τις νταλίκες οι οποίες μεταφέρουν προϊόντα. Κάποιοι για κάποιες, όχι όλο το στόλο, έτσι, λοιπόν. Ανεβαίνει λοιπόν στο πόντιο μου, λέει καλησπέρα σας και τα λοιπά, εγώ ο πρόεδρός σας που αγαπάτε, που λατρεύετε, ο φοβερός, ο καλύτερος όλων των εποχών και τα λοιπά, και φωνάζει τη βοηθού της, λέει για φέρ το φάκελο. Τώρα θα υπογράψω
1: ένα εκτελεστικό διάταγμα.
0: Το οποίο.
1: Με ένα νόμο και ένα άρθρο.
0: Έτσι.
1: Στο οποίο λέει βάζω αφορολόγητο το πετρέλαιο ντίζελ.
0: Για όλους.
1: Για όλους.
0: Κόβει τους φόρους.
1: Τελεία.
0: Εκλογές ενδιάμεσα στο Νοέμβρη, μην ξεχνιέστε. Μην γελιέστε δηλαδή.
1: Και με κάτι δημοσκοπήσει λίγο και με κάτι.
0: Λίγο μυστήριες.
1: Λίγο έτσι, λίγο πιο.
0: Ναι. Λίγο τσουχτερές.
1: Ναι. Λοιπόν. Και σου λέει, έλα, εδώ είμαι. Ένας νόμος, ένα άρθρο, το υπογράφω επί τόπου.
0: Βέβαια.
1: Μπροστά σας το κάνω, ε.
0: Ναι. Πήρε τη Μαρκαδορούκλα αυτή που έχει την τεράστια, που υπογράφει με παχιά γραμμή την υπογραφή. Έβαλε την υπογραφή, το βλέπετε, λέει. Καλά, δεν έκανα.
1: Μπράβο.
0: Φωνάζαν από κάτω USA, Αμερικανιές.
1: Πέταξε και την πένα στο πλήθος να την πάρει. Πόσο να κάνει αυτή η πένα.
0: Δικό σας.
1: Πόσο δικό σας.
0: Πολλές, δεν είναι.
1: Τι θα είναι. Δεν θα είναι και 5 δολάρια.
0: Τίποτα από το πλαίσιο θα είναι. Λοιπόν, εντάξει, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει δικαίωμα να το κάνει αυτό με ένα νόμο και ένα άρθρο που έλεγε και μια ψυχή παλιά.
1: Ναι, μπορεί έτσι, να σου πω κάτι.
0: Στην Ευρωπαϊκή Ένωση είμαστε πιο δυσκίνητοι.
1: Στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να κάνουμε 25 συνεδρίες,
0: ναι,
1: για να προετοιμάσουμε τη Σύνοδο Κορυφής, η οποία θα ετοιμάσει κάποια στιγμή την τελική Σύνοδο Κορυφής.
0: Και χαρτομάνι και να γράφεις επιστολές στην Ούρσουλα και η Ούρσουλα να βάλει το θέμα στο Κολέγιο των Επιτρόπων και αυτό και εκείνο και το ένα και το άλλο και τι λέει ο αρμόδιος Επίτροπος για την Ενέργεια, να απαντήσει ο Επίτροπος για την Οικονομία, σε δουλειά να βρισκόμαστε.
1: Μια πενταμελή επιτροπή με τρία άτομα.
0: Με τρία άτομα, έτσι, ναι, ακριβώς. Λοιπόν, όμως, βλέπεις ότι όσοι μπορούν να δίνουν λύσεις, αναγνωρίζουν ότι οι λύσεις είναι αυτές. Δηλαδή η μείωση της φορολογίας στα καύσιμα. Όταν δεν πέφτει η τιμή και υπεραποδίδει ούτως ή άλλως η φορολογία στα καύσιμα, πρέπει κάποια στιγμή να πάρεις την απόφαση και όχι να πετάς τον μπαλάκι συνέχεια στις Βρυξέλλες. Και χθες το έκανε ο Πρωθυπουργός.
1: Ναι. Το πετάει συνέχεια στον μπαλάκι στις Βρυξέλλες, γιατί υπάρχει και ένας ακόμα λόγος για να μιλήσουμε σοβαρά τώρα, έτσι. Από τη στιγμή που θέλουν κάποια μέτρα την έγκριση των Βρυξελών,
0: ναι,
1: ή να σου δώσει το παραθυράκι, να σου δώσουν το παραθυράκι Βρυξέλλες, δηλαδή του στυλ έχεις λεφτά, έχεις λεφτά. Σου ανοίγω δημοσιονομικό χώρο και δώστα. Αυτό σου λέει η Ελλάδα. Όταν έχεις και ένα πρόεδρο Eurogroup Έλληνα, δεν μπορεί να κάνεις ό,τι θες εσύ. Και ας ξεφύγει κάποια στιγμή ο προϋπολογισμός και η οικονομία σου.
0: Αυτό είναι λίγο ελληνικό όμως, δεν είναι λίγο ελληνικό.
1: Είναι λίγο.
0: Έχουμε εκεί το δικό μας το Eurogroup. Έχω ένα δικό μου στο Eurogroup, ο οποίος θα καθαρίσει.
1: Έχω ένα δικό μου.

0: Λοιπόν, τα σβήσαν τα κεράκια χθες, έτσι.
1: 52.
0: 52 κεράκια.
1: Κεράκια.
0: Στο αμαξοστάσιο της ΟΣΥ.
1: ΟΣΥ.
0: Ναι.
1: Κόσμος και δουλειάς μαζεύτηκε.
2: Πάτε ρε φίλε, να

0: Χθες το πρωί ο Ιορδάνης και η Ανθή είχαν καλεσμένοι στο Κοινωνία Ώρα Μέγκα, στην τηλεόραση του Μέγκα, την
1: κυρία
0: Μαρία Καριστιανού. Εντάξει, έχουμε ακούσει και έχουμε ακούσει για τις δημοσκοπήσεις, έχουμε ακούσει και έχουμε ακούσει για, για την αισιοδοξία κάποιων προέδρων κομμάτων, επικεφαλής κομμάτων. Αυτό το οποίο είπε η κυρία Καριστιανού χθες ήταν όμως...
1: Λέει, παιδιά, λέει, θα τρίβετε τα μάτια σας. Δηλαδή, οι δημοσκοπήσεις δεν μας έχουν πιάσει καλά.
2: Η αυτοδυναμία θεωρώ ότι δεν είναι δύσκολη λόγω των συνθηκών που υπάρχουν στη χώρα. Η χώρα έχει απογοητεύσει σχεδόν την πλειοψηφία του κόσμου. Άρα η συγκυρία είναι κατάλληλη για να κάνουμε τη μεγάλη αλλαγή. Επομένως η αυτοδυναμία στη δική μας περίπτωση δεν τη θεωρώ απίθανη. Mm-hmm. Τη θεωρώ πολύ πιθανή.
0: Κυρία Μαρία, 3,25 δώσαν οι τελευταίες δημοσκοπήσεις.
1: Κοίτα, εγώ...
0: Υπήρχαν και καλύτερες, κοντά στο 5.
1: Κοίτα, εγώ δημοσκόπηση που να έχει πέσει έξω 5-10% έχω δει. Να πέφτει έξω 30-35 δεν έχω δει.
0: Εντάξει, μωρά. Δεν ξέρω τώρα.
1: Θα σου πω κάτι. Ο καθένας έχει τη δική του δυναμική ή τις δικές του, τα δικά του όνειρα.
0: Mm-hmm.
1: Σε ό,τι αφορά λέει τις εκλογές. Κάτσε να δούμε πότε θα γίνουν εκλογές.
0: Αυτό έχει κλείσει τώρα. Μην το... θα πάει Μητσοτάκη σε εκλογές πριν αποδώσουν τα μέτρα. Άλλο είναι το ζήτημα.
1: Ναι.
0: Το ζήτημα είναι ότι είσαι Μαρία Καριστιανού. Τσεκάρεις την κατάσταση, τη σταθμίζεις και λες είναι πολύ πιθανό να είμαι αυτοδύναμη.
1: Τι να σου πω.
0: Ξέρω εγώ.
1: Τι να σου πω. Για να το λέει δεν το πιστεύει.
0: Είναι σαν να λέω εγώ ότι κατεβαίνοντας τον Κηφισό αύριο το πρωί μπορεί να μου έρθει και να σταματήσω να πάρω μια Ferrari, ας πούμε, στην αντιπροσωπεία. Πρέπει να βλέπεις πραγματικά ποιο είναι το boy σου και όχι να βλέπεις τη σκιά σου και να την μπερδεύεις με τον boy σου.
1: Δεν ξέρω, εγώ την ακούω συνέχεια να λέει ότι το σύστημα με πολυμάει και με ρίχνουν στις δημοσκοπήσεις.
0: Όχι και την πολεμάει το σύστημα. Όχι και την πολεμάει το σύστημα. Μην τρελαθούμε τώρα. Λυτοί και δεμένοι μέχρι να καταλάβουν που είχαν ποντάρει τα λεφτά τους.
1: Και στη συνέντευξη που μου είχε παραχωρήσει εμένα η Μαρία Καριστιανού πριν από σχεδόν 1,5 μήνα, το ίδιο μου είχε πει. Όχι, το σύστημα είναι αυτό το οποίο... πολεμάει και δεν δίνει και στις δημοσκοπήσεις αυτό το οποίο πρέπει.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων με τη Μαρία Αλήφαντη. Επιστρέφουμε.

0: μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Την σημασία της συμμαχικής σχέσης Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών τόνισε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο εν όψει της επίσκεψής του σήμερα στην Αθήνα, χαρακτηρίζοντας τη χώρα μας πολύ σημαντικό σύμμαχο. Σε ισχύ τίθενται από το απόγευμα έως και την Πέμπτη στις 6 το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας και απαγόρευση συναθρήσεων. Μήνυμα για τρίτη διαδοχική εκλογική νίκη έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του εχθές στην εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας για τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυση του κόμματος. 4 φορές η Νέα Δημοκρατία έχει καταφέρει να κερδίσει απανωτές εκλογές με ποσοστά που ξεπέρασαν το 40%, ανέφερε, προσθέτοντας ότι θα το καταφέρουμε ξανά. Για να ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία θα δώσει τη μάχη η ισχυρή δημοκρατική παράταξη με πρόγραμμα και στελέχη, κόμματα διαμαρτυρίας ή one-man show δεν πρόκειται να την κερδίσουν, ανέφερε σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ ο Νίκος Ανδρουλάκης. Έκανε λόγο για ένα περίκλειστο σύστημα στο Μέγαρο Μαξίμου που γεννά, όπως είπε, ατιμωρησία. Σκληρή αερομαχία με οπλισμένα τουρκικά F-16 σημειώθηκε εχθές δυτικά του Καστελόριζου. Συνολικά 7 τουρκικά αεροσκάφη εισήλθαν παράνομα στο FIR Αθηνών, προχωρώντας 7 παραβάσεις κανόνων εναέριας κυκλοφορίας και 9 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου. Σε εξέλιξη προσπάθειες αποκόλλησης του πλοίου μεταφοράς οχημάτων μήκους 182 μέτρων που προσάραξε εχθές σε αμμώδη θαλάσσια περιοχή στο Καματερό Σαλαμίνας. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό εάν από την προσάραξη προκλήθηκαν ζημιές ή θαλάσσια ρήπανση. Εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο επιτρέπει προσωρινά τη χρήση αφορολόγητου πετρελαίου του αποκαλούμενου κόκκινου ντίζελ σε όλα τα οχήματα υπέγραψε ο Ντόναλτ Τραμπ για να περιορίσει το κόστος των καυσίμων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η κίνηση αυτή έρχεται ενώ η μέση τιμή του ντίζελ παραμένει κοντά σε ιστορικά υψηλά, έχοντας φτάσει τα 6,32 δολάρια το γαλόνι. Και ο καιρός έθριο σήμερα στην Αττική μέχρι τους 26 βαθμούς. Η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
0: Mega News 104,6.
2: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
3: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
4: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
3: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
4: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
3: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
4: αντιμετώπιση καταστροφών,
3: ορεινή διάσωση,
4: υγρό στοιχείο,
3: τηλεπικοινωνίες
4: και διάσωση με σκύλο.
3: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
4: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
4: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
3: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
0: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
6: Ρομπέρτο Τσούκο, του Μπερνάρ Μαρί Κολτέζ. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς.
7: Μια κραυγή απέναντι στην κοινωνική καταστολή.
6: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυρομαντάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
7: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
6: Θέατρο Προσκήνιο, από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.

0: γίνεται, ρε παιδιά, πώς είστε? Καλημέρα, καλό ξεκίνημα σε όλους. Πρωινό Predator στο πρωινό της 3ης 6 του Οκτώβρη του 2026 στο Mega News 104,6 με Βασίλη Τσεκούρα
1: και Γιώργο Κακούση φυσικά.
0: Θοδωρή Κούβα να ρυθμίζει τους ήχους μας. Βούλα Κουλισοπούλου στην αρχισταξία της εκπομπής. Νίκο Νικολακόπουλο.
1: Στην επιλογή των.
0: Στα πλήκτρα.
1: Στα πλήκτρα.
0: Στα πλήκτρα. Κωνσταντίνα Τζίτζη στην επιλογή των ηχητικών. Μαρία Δημητριάδη στο τηλεφωνικό μας κέντρο.
1: Δηλαδή στο 211-016-1046. Στείλτε μας και τα μηνύματά σας στο Viber και στο WhatsApp στο 698-104-104-6 και φυσικά και στο email στο studio παπάκι meganews1046.gr. Να πούμε καλημέρα στον Τάκη, ο οποίος λέει ότι το πλοίο έχει πάθει σίγουρα ζημιά, έφυγε από το ναυπηγείο και όλα πάντα φεύγουν με πιλότο και ρημουλκό. Λέει για το πλοίο για τη Σαλαμίνα που λέγαμε, ναι, στην αρχή.
0: Ήταν όντως σε γιάρδα αυτό.
1: Ναι, mm-hmm, ναι. Λοιπόν, στο παλιό μαξιστάσιο της ΟΣΥ, λέει ένας ακροατής, επειδή έχει τα αρχικά δεν μπορώ να διαβάσω το όνομά του. Καλημέρα στον Νίκο, καλημέρα στους πρεντατοριανούς μας, λέει.
0: Γεια σου Νικόλα.
1: Έτσι, λοιπόν. Και ο Δημήτρης λέει ότι να παρατήρω στην πρόταση της μείωσης φόρου όταν υπεραποδίδουν, λέει για τον Τραμπ τώρα αυτό, έτσι, mm-hmm, που μείωσε flat το αφορολόγητο στο πετρέλαιο. Στον Diesel. Λέει, ταυτίζεται με την πρόταση του Πασόκ. Θα μου πείτε, είναι αυτονόητο, το θέμα είναι γιατί δεν γίνεται. Εντάξει, ο Τραμπ, παιδιά, δεν αντέγραψε τον Ανδρουλάκη.
0: Γιατί όχι, δεν κατάλαβα.
1: Λες.
0: Δεν καταλαβαίνω αυτή την ιτοπάθεια, Βασίλη Τσεκούρα.
1: Λες.
0: Δεν καταλαβαίνω. Τι πάει να πει ο Τραμπ, δεν πιστεύω ο Τραμπ να αντέγραψε τον Νίκο Ανδρουλάκη. Αν μπορούσε ο Τραμπ να κάνει ό,τι κάνει ο Ανδρουλάκης.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, να σου πω κάτι.
0: Σε ρωτάω, ρε, σε ρωτάω. Πού θα βρει χαμοπύλαφο ο Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες? Πού θα βρει,
1: βρει
0: αντικριστό?
1: Δεν θα βρει. Θα πάει στην Αστόρια, μπορεί να
0: έχει. Ενώ ο δικός μας.
1: Ο δικός μας το έχει εύκολο.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, επειδή για εμάς είναι η μέρα Sign Out Loud, αυτή είναι μια ημέρα με νόημα, θέλουμε να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την διερμηνία του στην νοηματική, τη Σωτηρία Τζοβάνι και τη Μαρία Βλάμη, οι οποίες είναι δίπλα μας εδώ στο στούντιο και μεταδίδουν όσα συμβαίνουν αυτή την ώρα στο ραδιοθάλαμο του Mega News 104,6 ζωντανά, τόσο στην υβριδική πλατφόρμα Mega Play όσο και στο meganews1046.gr, όπου μπορείτε να βλέπετε ζωντανά τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο στούντιο με παράλληλη διερμηνία στην νοηματική για όλους τους φίλους μας οι οποίοι έχουν προβλήματα ακοής. Μία ημέρα η οποία είναι πάντα ίδια για το Mega News 104,6, είναι η πρώτη Τρίτη
1: κάθε μήνα.
0: Και η οποία φυσικά έχει καθιερωθεί με την υποστήριξη
1: της ΔΕΗ και φυσικά είναι η μέρα που εξασφαλίζει την ισότιμη πρόσβαση στην ενημέρωση σε όλους. Μπορείτε λοιπόν να μας βλέπετε και με κάμερα τη σημερινή ημέρα. Θα πω μια καλημέρα, Γιώργο, στο... Λοιπόν, καλημέρα. Κοιτάμε τις κάμερες και λέμε καλημέρα. Λοιπόν, αυτό είναι το μεγάλο θέμα το οποίο έχουμε σήμερα.
0: Ναι.
1: Να σου πω την αλήθεια, ποιο θα είναι.
0: Ποιο?
1: Α, λέει ο Αδάμ, καλημέρα από τον Εύρο.
0: Γεια σου, Εύρο. Αδάμ Στρατάκη, στην καλημέρα μας. Γεια σου, Αδάμ.
1: Λοιπόν,
0: γεια σου και σένα.
1: Θα έχουμε σήμερα φυσικά το τι έγινε χθες το πρώην αμαξοστάσιο της ΟΣΥ που λέει και ο.
0: Έλα, εντάξει, βαρέθηκα ήδη.
1: Όλα αυτά. Ναι.
0: Ποιο αφορά αυτό τώρα, εντάξει, θα το κουτσομπολέψουμε λίγο μέχρι τις 9.30-10 το πολύ.
1: Τα ντεσού είναι σε αυτό. Και φυσικά το έχουμε και τον Ρούμπιος που θα έρθει στην Αθήνα. Έτσι,
0: ο Ρούμπιος.
1: Ναι.
0: Ο φίλος μας ο Ρούμπιος.
1: Ο Ρούμπιος που θα έρθει στην Αθήνα.
0: Ο Ρούμπιος.
1: Αυτός θα μας απασχολήσει αύριο κυρίως.
0: Μέχρι να μας απασχολήσει ο Ρούμπιος, κυρίες και κύριοι, έχουμε απάντηση για το τι φταίει για την ακρίβεια στην Ελλάδα. Την έδωσε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο Υφυπουργός Οικονομικών και πρώην συνάδελφός μας. Αν και ο Δημήτρης πάντα δηλώνει.
1: Δημοσιογράφος
0: υπουργός.
1: Το έχει αυτό.
0: Λοιπόν, ακούστε τι φταίει για την ακρίβεια, μην γελιέστε.
1: Για πάμε να δούμε.
2: Η ακρίβεια είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει να κάνει με νέες διεθνείς συγκυρίες, για τις οποίες δεν πρέπει να μην σκεφτόμαστε μόνο εθνικά, να σκεφτόμαστε και υπερτοπικά. Δηλαδή για τον πόλεμο στην Ουκρανία και τη Ρωσία, δύο χώρες πλουτοπαραγωγικές και αναγκαίες για το ευρωπαϊκό διατροφικό οικοδόμημα. Φταίει η Ελλάδα. Αυτό μας βρήκε σαν μια διεθνής κατάσταση. Φταίει η Ελλάδα για τη Μέση Ανατολή που προέκυψε?
0: Όχι. Η ακρίβεια είναι κάτι το οποίο ήρθε σαν το μετεωρίτη, μπαμ, και μας έσκασε εδώ πέρα. Δεν φταίμε εμείς. Πού να το ξέρεις ότι ήρθε ο μετεωρίτης?
1: Δεν το ξέρεις.
0: Ωραία. Εγώ λοιπόν ενσωματώνομαι πλήρως την άποψη του Δημήτρη Μαρκόπουλου.
1: Εισαγόμενη ακρίβεια.
0: Να σε ρωτήσω κάτι εσένα που κάνεις το οικονομικό ρεπορτάζ τόσα χρόνια.
1: Αν μπορώ να απαντήσω.
0: Αφού η ακρίβεια είναι εισαγόμενη,
1: ναι,
0: σε εμάς γιατί τα πράγματα δεν ακριβαίνουν με το ρυθμό που ακριβένουν από εκεί που την εισάγουμε. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 3,8% πληθωρισμό και εμείς έχουμε 5,2%.
1: 5,1. Μην κλέβεις.
0: 5,1.
1: Μην κλέβεις. Έχει μεγάλη διαφορά.
0: Ωραία.
1: 5% πληθωρισμό.
0: Μπορείς να μου πεις. Γιατί από εκεί που την εισάγουμε,
1: ναι,
0: την παίρνουμε 3,8 και εδώ που τη φέρνουμε είναι 5,1.
1: Ανεξήγητο. Είναι ανεξήγητο. Γι' αυτό και λέμε θα κάνουμε ελέγχους.
0: Είμαστε ο καλύτερος λαός του κόσμου.
1: Φυσικά.
0: Γιατί όταν εμείς χτίζαμε Παρθενώνες.
1: Οι άλλοι ήταν στα βελανίδια.
0: Τρώγανε βελανίδια. Mm. Γι' αυτό.
1: Γι' αυτό.
0: Μάθατε μπαλίτσα.
1: Αυτό πληρώνουμε.
0: Θα τα ακούσετε και σε λίγο, γιατί έχουμε ετοιμάσει ένα ρεπορτάζ στην πιο χυδαία μορφή της αισχροκέρδειας, νομίζω, η οποία είναι η αισχροκέρδεια που χτυπάει ένα νέο ζευγάρι όταν κάνει παιδί. Σου λέει, αυτοί έχουν τη χαρά τους, θα τους πιάσουμε εμείς το...
1: Αυτό.
0: Την πλάτη, χαμηλά.
1: Την τσέπη, ναι. Την τσέπη.
0: Λοιπόν...
1: Το πορτοφόλι.
0: Ναι. Από τις πιο χυδαίες μορφές αισχροκέρδειας.
1: Εγώ θα πω κάτι ακόμα και θα το πω.
0: Και μην μου λες εμένα ότι φταίνει η Ουκρανία γιατί τα σιτηρά αυτό, εκείνο, τώρα, τ' άλλο, το παράλληλο.
1: Εγώ θα σου πω κάτι άλλο. Θα το αναλύσουμε συνέχεια αυτό το θέμα.
0: Τι?
1: Το ίδιο ζήτημα μας είχε απασχολήσει και πέρα από λίγα χρόνια. Με παρεμβάσεις κυβερνητικές και πάλι. Με ρεπορτάζ και πάλι. Για το πώς στην Ελλάδα είναι πιο ακριβά από ό,τι στο εξωτερικό τα ίδια προϊόντα.
0: Αφού δεν άλλαξε, μας ξαναπασχολεί.
1: Ναι, και είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Συνεχίζει. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Θα το πούμε συνέχεια.
0: Μιας και μιλάμε για πολέμους και αναταραχές.
1: Ναι.
0: Ποιοι είναι οι πιο σκληροί, οι πιο αδυσόπιτοι, οι πιο απάνθρωποι πόλεμοι?
1: Όλοι, ο κάθε πόλεμος είναι σκληρός και αδυσόπιτος. Τι εννοείς?
0: Οι εμφύλοι, ρε Βασίλη.
1: Οι εμφύλοι πόλεμοι.
0: Οι εμφύλοι, ρε Βασίλη.
1: Εντάξει, εκεί ναι.
0: Οι εμφύλοι. Οι πόλεμοι μεταξύ πρώην συντρόφων, μεταξύ οικογενειών, μεταξύ πολιτών του ίδιου κράτους. Αυτή είναι η πιο σκληρή πόλεμη.
1: Ναι.
0: Είδες Γιανακοπούλου, Ανδρέα, Νάντια Γιανακοπούλου, Ανδρέα Λοβέρδο.
1: Λοβέρδο.
0: Είδες, στο άξιο.
1: Είδα.
0: Κυρίες και κύριοι, είναι άλλο τώρα να το ακούτε και άλλο να το βλέπετε.
1: Έχει διαφορά.
0: Να αλλά... βλέπετε δηλαδή και αυτή
1: πρέπει να βλέπεις και τις αντιδράσεις επίσης.
0: Να βλέπεις και αυτή την έκφραση της αηδίας του ένα για τον άλλον. Στο πρόσωπο. Το ραδιόφωνο χάνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Λοιπόν,
1: πάρτε
0: μια ιδέα.
3: Η αποτυχία καταγράφεται.
4: Η αποτυχία
3: στο τέλος,
4: καταγράφεται όταν στελέχη του Πασόκ που έχουν διατελέσει υπουργοί, κύριε Λοβέρδο, και έχουν καταθέσει και υποψήφοι πρόεδροι. Την κάνουν με ελαφρά επιδηματάκια. Γιατί δεν έχουν χορτάσει πουκυλίκι και θέλουν κι άλλο. Αυτό είναι. Και λυπάμαι πραγματικά με αυτά τα οποία λέτε για το Πασόκ. Λυπάμαι πραγματικά που το 21 σα είχα στηρίξει κιόλα για πρόεδρο.
3: Δεν νοιάζει τι λυπάστε και τι κάνετε.
4: Πραγματικά. Όταν με αυτόν τον τρόπο καταφέρετε.
3: Είστε στη δύσκολη θέση να φωνάζετε. Είστε στη δύσκολη θέση να φωνάζετε. Αλλά το τελικό αποτέλεσμα της υπερβολικής φωνής να είναι τρίτο κόμμα και ο αρχηγός σας για την καταλληλότητα για πρωθυπουργός κάτω από 10, κάτω από 8, κάτω από 7.
0: Λοιπόν
3: τώρα, πρέπει να πάρετε και λίγο μυαλό.
0: Εμένα πάντα με εντυπωσιάζουν πάντως οι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπερδεύονται.
1: Όταν αλλάζεις κόμμα.
0: Δεν μπερδεύουν το πρώτο πληθυντικό,
1: ναι,
0: με το δεύτερο πληθυντικό. Δηλαδή, ο Ανδρέας Λοβέρδος πέρασε πάρα πολύ γρήγορα που ο αρχηγός σας.
1: Ναι.
0: Έτσι. Η καταλληλότητά σας.
1: Ναι.
0: Αλλά και Γιανακοπούλου, ρε φίλε. Όπως θα λέγε και ο Βαγγέλης Γιαννόπουλος.
1: Ο έμνηστος Βαγγέλης Γιαννόπουλος. Τσούγδο.
0: Δεν χόρτασες, του λέει, Υπουργή Λύκη. Και πήγε από την άλλη πλευρά. Ήσουν και υποψήφιος πρόεδρος.
1: Γιώργο, περίμενε. Επειδή σήμερα έχουμε και άλλες διαδικασίες στο στούντιο, δεν ξέρω τα κορίτσια πώς μπορούν να μεταφράσουν το τσούγδο στην αιματική γλώσσα.
0: Υπάρχει.
1: Δεν νομίζω.
0: Ναι, και όμως υπάρχει.
1: Υπάρχει.
0: Ναι.
1: Α, υπάρχει το τσούγδο.
0: Υπάρχει το τσούγδο.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Λοιπόν, επειδή ό,τι λέμε το κάνουμε τώρα, θα πούμε μια καλημέρα και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι τόσο νωρίς μαζί μας. Στον πρόεδρο του νέου Ίνκα, τον κύριο Παναγιώτη Γεωργιάδη. Τι κάνετε, κύριε πρόεδρε, πώς είστε, καλημέρα.
5: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Χαρά μας και που ξυπνήσατε τόσο νωρίς για να είστε εδώ, για να δούμε λίγο τα θεματάκια τα οποία μας απασχολούν. Πρόεδρε, συζητούσαμε νωρίτερα με τον Βασίλη ότι ίσως η πιο χυδαία μορφή εσωκέρδειας είναι αυτή η οποία χτυπάει ένα νέο ζευγάρι το οποίο μόλις έγιναν γονείς. Και συζητάγαμε, συζητάγαμε για τα βρεφικά γάλατα από χθες με το ρεπορτάζ της Αθανασίας Ακριβού, για τα βρεφικά γάλατα, τις βρεφικές κρέμες, να αφήσουμε στην άκρη τις πάνες και τα υπόλοιπα, έτσι. Για πείτε μας τι εικόνα έχετε εσείς για την κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα σε σχέση με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα λέγα εγώ.
5: Όπως πολύ σωστά είπατε, αυτό το θέμα είχε απασχολήσει ξανά στις αρχές του 2024 με δημοσιεύματα υπό την πίεση της κοινής γνώμης και των δημοσιευμάτων που σωστά είχατε αναδείξει γενικότερα γέννη δημοσιογράφοι για αυτό το θέμα, γιατί έχουμε περιπτώσεις που έχουμε την ίδια ακριβώς ποσότητα, την ίδια εταιρεία, την ίδια μάρκα προϊόντος που μπορεί να είναι και τρεις φορές ακριβότερο σε σχέση, δεν θα πω με χώρες με χαμηλότερη αγοραστική δύναμη σε σχέση με την Ελλάδα, αλλά χώρες όπως είναι η Γερμανία, όπως είναι η Γαλλία, όπως είναι το Βέλγιο, που και έχουν πολύ μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη οι καταναλωτές σε σχέση με τους Έλληνες καταναλωτές. Και εκεί είναι το εξοργιστικό της όλης υπόθεσης. Έχει εξηγηθεί τότε, είχε γίνει μια πρωτοβουλία, είχαν πιεστεί με έμεσο τρόπο οι εταιρείες και τα σούπερ μάρκετ.
1: Τα είχαμε ρίξει πολυεθνικές τότε, κύριε Γεωργιάδη. Το είχαμε ρίξει πολυεθνικές, αυτές δηλαδή που κατά κόρον φέρνουν στην Ελλάδα αυτά τα προϊόντα, να πιέσουν τις τιμές, να πιέσουν προς τα κάτω τις τιμές.
5: Ναι, γιατί είχε γίνει τότε και είχε επιβληθεί πλαφόν.
1: Σωστά.
5: Είχε επιβληθεί το μέτρο της απαγόρευσης προωθητικών ενεργειών για τρεις μήνες αν είχαν αυξήσει τις τιμές. Είχε γίνει τότε μια αναπροσαρμογή προς τα κάτω από 10 έως και 20% κατά περίπτωση. Φυσικά με το που πέρασε ο χρόνος, ξαναέχουμε τις ίδιες τιμές, ξανακρύβηνε. Έχουμε ειδικά 25 με 26 πάλι αυξήσεις φέτος τις τάξεις από 10 έως 20%.
1: Αυτό που οφείλεται όμως, κύριε Γεωργιάδη, δηλαδή έχουμε συνεχώς αυξήσεις, έχουμε πληθωριστικές πιέσεις, το γνωρίζουμε. Αλλά από εκεί πέρα υπάρχουν και κάποια προϊόντα τα οποία είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα και για την ελληνική κοινωνία, αλλά και πάλι είναι πολύ μεγάλη διαφορά στην τιμή σε σχέση, όπως είπατε και νωρίτερα, με πολλές χώρες της Ευρώπης.
5: Γιατί γίνεται αυτό? Πρώτα απ' όλα, κατά βάση το μεγαλύτερο όγκο των πωλήσεων των συγκεκριμένων αυτών προϊόντων έχουν πολυεθνικές. Άρα, οι λόγοι για τους οποίους πουλάνε το ίδιο προϊόν στην Ελλάδα πολύ ακριβότερα σε σχέση με άλλες χώρες. Πρώτον, επιβάλλουν εδώ τους εδαφικούς περιορισμούς εφοδιασμού. Απαγορεύουν τις παράλληλες αγορές. Άρα υποχρεώνουν, επειδή οι πολυεθνικές έχουν χιλιάδες κωδικούς που κάνουν εισαγωγή, έχουν αντίστοιχα τη δεσπόζουσα δύναμη στην αγορά και υποχρεώνουν τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ και γενικά του λιανεμπορίου να μην μπορούν να αγοράσουν από άλλους με παράλληλες εισαγωγές. Πρώτο πρόβλημα είναι αυτό. Αλλιώς τους κόβουν από πελάτες. Έχουν αυτή τη δυνατότητα.
1: Είναι τα συλλεγόμενα συμβόλαια που έχουν. Δηλαδή δεν μπορεί να πάει ο κακούς που έχει σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα και να αγοράσει
5: από τον
1: Βέλγο έμπορο, ο οποίος το έχει φθηνότερο.
5: Πιο φθηνά θα πάρει. Mm-hmm. Και η λιανική να πάρει, πιο φθηνά θα πάρει. Αυτό είναι το κωμικό τραγικό της υπόθεσης.
0: Παραδείγματα έχετε και να μας πείτε, έτσι, για να καταλάβουμε, γιατί τώρα η συζήτηση είναι καλή, την ζούμε όλοι. Παραδείγματα έχετε να μας πείτε για να τα καταλάβουμε, εσείς που τα ερευνάτε αυτά.
5: Το βρεφικό γάλα, παράδειγμα, στη σκόνη επώνυμων εταιριών, το νούμερο 3, γιατί είναι ανάλογα με τις ηλικίες, ναι, που είναι όποιοι έχουν παιδιά, το ξέρουν αυτό, αυξήθηκε μέσα σε ένα χρόνο 20% για συγκεκριμένη μάρκα. Το 26 είναι αυξημένο σε σχέση με το 25. Δηλαδή,
0: και σε σχέση με πόσο κάνει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες που είμαστε.
5: Με την πλατφόρμα το πόσο κάνει, που πολύ κατακρίθηκε, αλλά εγώ το θεωρώ ότι είναι ένα χρήσιμο εργαλείο. Μπορεί οποιοδήποτε καταναλωτής να βάλει τη συγκεκριμένη μάρκα, είτε είναι σε πάνω, είτε σε ευρωπαϊκό γάλα, και να δει πόσο κάνει σε όλες τις χώρες. Mm-hmm. Εκεί θα διαπιστώσει αυτό που συζητάμε τώρα.
0: Μάλιστα.
5: Άρα ένα μεγάλο πρόβλημα είναι, όπως είπα, η απαγόρευση παράλληλων εισαγωγών. Δεύτερο πρόβλημα είναι ότι δυστυχώς η ελληνική αγορά είμαστε μια μικρή αγορά. Δεν μπορούμε να συγκριθούμε με τις τάξεις μεγεθών όπως είναι η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία.
0: Και τι σημαίνει αυτό?
5: Αυτό σημαίνει ότι μικρότερη όγκη πωλήσεων, μικρότερες παραγγελίες, μικρότερες εκδοτικές ενέργειες.
1: Δηλαδή ο Γάλλος παραγγέλνει, σου λέει 5.000 γάλατα, η Ελλάδα παραγγείλει 500.
0: Συγγνώμη, αλλά αυτό θα μας ένοιαζε εμάς εδώ, Πρόεδρε, αν ήμασταν οι μέτοχοι των εταιριών. Δηλαδή, δεν είναι ότι βάζεις ένα στόχο που λέει ότι εγώ φέτος θέλω από την Ελλάδα 80 εκατομμύρια ευρώ κερδοφορία και μετά αρχίζεις και στείνεις την τιμολογιακή σου πολιτική. Ανάποδα γίνεται το πράγμα. Λες για να δω πόσο θα μπορούσα να βγάλω στην Ελλάδα. Και χτίζει την τιμολογιακή σου πολιτική πάνω σε αυτό.
6: Τι κάνουν.
0: Δεν είμαστε μέτοχοι των εταιριών εμείς.
6: Πολύ σωστή αντίθεση μας. Τρίτο πρόβλημα, έχουμε ψηλότερο κόστος μεταφορών. Είμαστε στη γωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μεταφορές γίνονται αποκλειστικά και μόνο με οδικά μέσα, με φορτηγά. Δεν έχουμε σιδηρόδρομο που να συνδέεται με μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.
0: Πρόεδρε, καλό είναι αυτό, αλλά δεν μπορεί να πολυστέκει, να σας πω γιατί. Η Κύπρος είναι πιο γωνία από εμάς. Και τα προϊόντα είναι φθηνότερα από ότι είναι εδώ.
6: Χαμηλότερο.
1: Και τις περισσότερες φορές περνάνε και από τα ελληνικά τελωνία, φανταστείτε. Δηλαδή κάνουν τη διαδρομή μέχρι την Ελλάδα ήδη.
6: Έχουν χαμηλότερο.
1: Και έχουν και έξτρα ταξίδι, δηλαδή.
6: Αυτό σας είπα. Αυτό είναι ο άλλος λόγος που έχουμε ψηλά. Έχουμε ψηλούς συντελεστές ΦΠΑ και μέσους φόρους.
0: Ναι. Η Πορτογαλία, ας πούμε, που πήγα το καλοκαίρι για λίγες ημέρες, που είναι η άλλη γωνία, έτσι, η δική μας. Επίσης θέλω να σας πω ότι στις τιμές δεν έχει το δικό μας χάλι. Είναι ακριβή στην εστίαση αν κάτσεις να φας, αλλά στο σούπερ μάρκετ δεν είναι.
6: Μην σας πω στη Γερμανία. Είχα ταξιδέψει πριν 2 χρόνια στο Βερολίνο και δεν μιλάμε τώρα για μικρή επαρχιακή πόλη, που οι τιμές σε μεγάλο σούπερ μάρκετ, όχι εκπτωτικής αλυσίδας,
0: ναι.
6: Το ΕΤΕΚΑ θα το πω, γιατί δεν μας επηρεάζει αυτό.
0: Εντάξει, ναι.
6: Δεν μιλάω για άλλες εταιρείες.
0: Διαφήμιση γερμανικό σούπερ μάρκετ, σιγά.
6: Το Βερολίνο, που εκεί είχε προσφορά, παράδειγμα στο γάλα, είχε τιμές από 80 λεπτά που έφταναν και το 1,80. Αλλά είχε 20 διαφορετικές μάρκες. Και μπορούσε ο καταναλωτής να διαλέξει
1: ό,τι του αρέσει, μπορεί να πάρει.
6: Ήταν πιο φθηνό σε σχέση με την Ελλάδα. Σε σούπερ μάρκετ του Βερολίνου.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει να το δούμε αυτό, Πρόεδρε, διότι.
6: Το μεγαλύτερο.
1: Διότι βλέπουμε μεγάλες αποκλήσεις. Ναι, κλείνοντας. Ναι.
6: Τεράστιες. Και το τελευταίο πρόβλημα είναι η έλλειψη ισχυρού ανταγωνισμού και πίεσης από την ιδιωτική ετικέτα. Και όλα αυτά είναι μέσα εισαγωγικά οι νόμιμοι λόγοι για τους οποίους έχουμε πολύ ακριβότερες τιμές. Οι σχεδόν παράνομοι λόγοι είναι ότι κάνουν διάφορα κόλπα με την τιμολογιακή πολιτική. Δηλαδή έχουν μια εταιρεία που είναι η μητρική στην πολυεθνική στο εξωτερικό, κάνουν μια θυγατρική στην Ελλάδα, πουλάνε πάρα πολύ ακριβά με την εισαγωγή στη θυγατρική. Η θυγατρική πουλάει μεν φθηνότερα, αλλά ήδη η τιμή του προϊόντος είναι πολύ ακριβά. Και λόγω των συμβόλαιων, το συμβολέο που έχουμε με την απαγόρευση παράλληλων εισαγωγών, δεν μπορεί ο λιανέμπορος να αγοράσει από κάποιον άλλον, παρά μόνο από τη συγκεκριμένη θυγατρική που έχει.
0: Αποκλείεται να συμβαίνουν αυτά. Εγώ είμαι με τον Μαρκόπουλο, ο οποίος είπε ότι η ακρίβεια είναι εισαγόμενη και φταίνει η πόλεμη.
1: Τα έχει πει και ο Τραμπ.
0: Φταίνει οι Ουκρανοί που βομβαρδίζουν τα ρωσικά δηληστήρια.
6: Έχουμε και ακριβό καύσιμο, αλλά φταίνει και διαχρονικά προβλήματα.
0: Θα τα πούμε σε λίγο για το καύσιμο. Ούτως ή άλλως, κύριε Γεωργιάδη, έχουμε ειδικό section σήμερα στην εκπομπή για το καύσιμο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλό κουράγιο. Λοιπόν, η Ιωάννα λέει καλημέρα και σε χώρες ανάλογου πληθυσμού, Ολλανδία, Βέλγιο, οι τιμές είναι πολύ πιο χαμηλές. Ναι, το ακούω. Λοιπόν. Είναι έτοιμος ο Δημήτρης μας. Ωραία. Κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 7 παρα 5. Κάθε μέρα τέτοια ώρα 7 παρα 5 από το Mega News 104,6 ακούτε μια σταγονίτσα ιστορία. Πέφτει, την οποία μας αφήνει ιστορίας. Ο Δημήτρης Καμπουράκης.
1: Δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά με την Μαρία Λιφαντή.
0: Και επιστρέφουμε.
7: Mega News 104,6.
8: Μια σταγόνα ιστορία με τον Δημήτρη Καμπουράκη.
9: Γαλέρες τα πλωτά κολαστήρια. Στις 7 Οκτωβρίου του 1571 στην Αύπακτο έγινε η περίφημη ναυμαχία που ανέκοψε τον επεκτατισμό των Οθωμανών, αλλάζοντας οριστικά την κατάσταση στη Μεσόγειο. Οι Τούρκοι, αν και βρίσκονταν ακόμα στην ακμή τους, σταμάτησαν να απειλούν τη Δυτική Ευρώπη. Σε εκείνη την κολοσσιαία ναυτική σύγκρουση, οι ενωμένοι στόλοι του Πάπα των Ενετών και των Ισπανών κατέστρεψαν τον τουρκικό στόλο, αν και αυτός ήταν πολύ μεγαλύτερος και μέσα στα νερά της επικράτειάς του. Όμως η σύγκρουση αυτή έμεινε στην ιστορία και για έναν άλλο λόγο. ήταν η τελευταία μεγάλη ναυμαχία ανάμεσα σε γαλέρες, τα περιβόητα σκαριά που διέπλεαν τη Μεσόγειο πάνω από 1000 χρόνια. Η γαλέρα ήταν μια απλή συνέχεια της αρχαίας Τριήρους. Τα πλοία του Θεμιστοκλή στη Σαλαμίνα και του Δον Χουάν στην Ναύπακτο δεν διέφεραν σχεδόν καθόλου στο μέγεθος ή στην προώθηση. Η ναυπηγική τέχνη έμεινε σχετικά στάσιμη για 2.000 χρόνια και άρχισε να αλλάζει όταν εμφανίστηκαν τα βαριά κανόνια στον εξοπλισμό τους και η ανάγκη να γίνουν ταξίδια στους ωκεανούς, τα νερά των οποίων διέφεραν πολύ από τα νερά της ήρεμης Μεσογείου. Το 1571 που έγινε η ναυμαχία είχε ήδη ανακαλυφθεί η Αμερική, ενώ τα ευρωπαϊκά καράβια είχαν αρχίσει να προσαρμόζουν κανόνια στην πλώρη και στην πρίμνη τους. Η Ναύπακτος ήταν πάνω στο μετέχμιο. Η γαλέρα έμεινε όμως στη λαϊκή συνείδηση και σαν το κολαστήριο των ναυτικών της, αλλά κυρίως των κοπηλατών της. Στην Ναύπακτο πάνω από 120.000 αλυσοδεμένοι σκλάβοι κοπηλάτες γαλερών και από τις δύο πλευρές συγκρούστηκαν μέσα σε μια στενή θαλάσσια περιοχή. Τότε ολόκληρος ο Κορινθιακός ονομαζόταν κόλπος της Ναυπάκτου. Η ναυμαχία δεν έγινε κοντά στην πόλη Ναύπακτο όπως πιστεύουμε, αλλά έξω από την είσοδό του, δίπλα στα νησάκια Εχινάδες απέναντι από τον Αστακό. Στο πάνω κατάστρωμα των γαλερών υπήρχαν ακόμα 60.000 ναύτες, πεζικάροι, τοξότες, αρκεβουζιοφόροι και γενίτσαροι που αλληλοσφάζονταν. Επρόκειτο για μια κόλαση, ειδικά για τους αλυσοδεμένους και ανυπεράσπιστους σκλάβους. Ο σκλάβος της γαλέρας ήταν δεμένος με αλυσίδες στον μπάγκο του μαζί με άλλους 4. Έτρωγε, κοιμόταν, ουρούσε, αφόδευε, ξερνούσε στις θαλασσοταραχές, μάτωνε και ξεκυλιαζόταν σε ναυμαχίες, καθήμενος εκείνο το σημείο δεμένος. Αν το πλοίο εμβολιζόταν ή βομβαρδιζόταν και πήγαινε στο βυθό, ο δεμένος σκλάβος πήγαινε μαζί του. Δεν υπήρχε καμιά φροντίδα, κανένα έλεος για αυτούς τους ανθρώπους, ούτε από τους αφέντες, ούτε από τους εχθρούς αν καταλάμβαναν το πλοίο. Στην Ναύπακτο, οι Ευρωπαίοι που κατέλαβαν τουρκικά πλοία απελευθέρωσαν μεν όσους ήταν χριστιανοί εχμάλωτοι, αλλά εκτέλεσαν όλους τους άλλους σκλάβους κοπηλάτες. Οι τρύπες για τα κουπιά τους ήταν πολύ χαμηλά, με αποτέλεσμα να είναι βρεγμένοι με θαλασσινό νερό χειμώνα καλοκαίρι. Σκέπαζαν τη μύτη τους με ένα πανί για να μπορούν να αντέξουν τη βρώμα και την αποφορά του σκαριού που είχε ποτίσει από τις ανθρώπινες εκκρίσεις. Δεν έβγαιναν ποτέ στη στεριά και τρέφονταν μόνο με παξιμάδι και ένα κύπελο κρασί, σε αντίθεση με τις αρχαίες αθηναϊκές Τριήρης, όπου κοπηλατούσαν ελεύθεροι πολίτες και τη διατροφή τους κανόνιζε με αποφάσεις της η Εκκλησία του Δήμου. Στις Βενετσιάνικες, τις Γενουάτικες, τις Ισπανικές ή τις Τούρκικες γαλέρες υπήρχαν κοπηλάτες που έκαναν 5 χρόνια να βγουν στη στεριά και 20 χρόνια να φάνε ζεστό φαΐ. Όταν στα έγκατα της γαλέρας έκαναν έφοδο οι ψήλοι, οι ψήρες, οι κοργοί, οι κατσαρίδες και τα ποντίκια, ήταν ζήτημα χρόνου πότε θα εμφανιστεί μαζί τους η χολέρα ή ο τύφος. Λοιμώδεις νόσοι εξαφάνιζαν ολόκληρους στολίσκους. Οι ενετοί σε μια προσπάθεια να καταπολεμήσουν τα παράσιτα, όταν μια γαλέρα είχε βρωμήσει πολύ, τη βύθιζαν ελεγχόμενα σε ανάβαθα νερά και την επανέφεραν μετά από μέρες στην επιφάνεια, ελπίζοντας ότι το θαλασσινό νερό θα της απολυμάνει στοιχειωδώς. Κανένας δεν μπορεί να υπολογίσει πόσες εκατοντάδες χιλιάδες τέτοιες δυστυχισμένες υπάρξεις πέρασαν από την ανθρώπινη ιστορία. Κανένας ιστορικός κατάλογος δεν τους ανέφερε ποτέ.
8: Ήταν μια σταγόνα ιστορία με τον Δημήτρη Καμπουράκη.
7: Η ώρα είναι 7. Μέγα News 104,6.
10: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων στις 7 από το Μέγα News 104,6, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Τη σημασία που αποδίδει η Ουάσιγκτον στη συμμαχική σχέση με την Αθήνα υπογράμμισε εχθές ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο εν ώψη της σημερινής επίσκεψής του στη χώρα μας, χαρακτηρίζοντας την Ελλάδα πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι μια χώρα που δεν έχουμε μόνο στρατιωτική παρουσία αλλά και ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς. Επομένως, είναι μια ευκαιρία να πάμε εκεί και να τους συναντήσουμε, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο Ρούμπιο θα ηγηθεί της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, με επίκεντρο την αμυντική συνεργασία, την περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια. Σε ισχύ θα τεθούν από σήμερα το απόγευμα έως και την 5η στις 6 το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας, ενώ θα απαγορεύονται όλες οι δημόσιες υπαίθριες συγκεντρώσεις. Μήνυμα για τρίτη διαδοχική εκλογική νίκη έστειλε χθες ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στην εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας για τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυση του κόμματος. Τέσσερις φορές η Νέα Δημοκρατία έχει καταφέρει να κερδίσει απανωτές εκλογές, με ποσοστά που ξεπέρασαν το 40%, ανέφερε, προσθέτοντας ότι θα το καταφέρουμε ξανά. Χαρακτήρισε τη νέα εκλογική αναμέτρηση δύσκολη, δηλώνοντας ωστόσο ότι έχει εμπιστοσύνη στις δυνατότητες της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και στην κρίση των πολιτών. Για να ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία θα δώσει τη μάχη η ισχυρή δημοκρατική παράταξη με πρόγραμμα και στελέχη. Κόμματα διαμαρτυρίας ή One Man Show δεν πρόκειται να την κερδίσουν, ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στο Earth News. Έκανε λόγο για ένα περίκλειστο σύστημα στο Μέγαρο Μαξίμου που γεννά, όπως είπε, ατιμωρησία. Αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά, κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι επί μία πενταετία έλεγε ότι ήταν ο αρχιτέκτονας των ήρεμων νερών, ενώ αυτά δεν υπήρχαν. Σκληρή αερομαχία με οπλισμένα τουρκικά F-16 σημειώθηκε εχθές δυτικά του Καστελόριζου. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΓΕΘΑ, συνολικά 7 τουρκικά αεροσκάφη εισήλθαν παράνομα στο FIR Αθηνών, προχωρώντας σε 7 παραβάσεις κανόνων εναέριας κυκλοφορίας και 9 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν 3 από τους 17 συλληφθέντες για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να έχει αναπτύξει μεγάλο πυραμιδικό σύστημα με πρόσχημα επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα αλλά και υποσχέσεις για ιδιαίτερα υψηλές αποδόσεις. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι και δύο φερόμενα ως αρχηγικά μέλη που σύμφωνα με πληροφορίες είναι στρατιωτικοί. Οι υπόλοιποι 14 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και χρηματικές εγγύησεις. Το παράνομο οικονομικό όφελος ανέρχεται σε περίπου 8 εκατομμύρια δολάρια. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Το Μέγκα αποκάλυψε ότι η 56χρονη γιατρός, την ώρα που ο δημοφιλής τραγουδιστής βρισκόταν στο ιατρείο της Καρνεάδου, εκτός από την αναισθητική ουσία προποφόλη, αναζητούσε στοιχεία για μία ακόμη ουσία, τη μηδαζολάμη. Και οι δύο ουσίες βρίσκονταν παράνομα στο ιατρείο της Καρνεάδου. Η κατηγορούμενη γιατρός, στο υπόμνημά της, περιγράφει την πλασμαφαίρεση σαν μία πρακτική που γνώριζε, χρησιμοποιούσε και εμπιστευόταν, την οποία μάλιστα είχε εφαρμόσει στον εαυτό της αλλά και στην κόρη της. Εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο επιτρέπει προσωρινά τη χρήση αφορολόγητου πετρελαίου του αποκαλούμενου κόκκινου ντίζελ σε όλα τα οχήματα, υπέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ για να περιορίσει το κόστος των καυσίμων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η κίνηση έρχεται ενώ η μέση τιμή του ντίζελ παραμένει κοντά σε ιστορικά υψηλά, έχοντας φτάσει τα 6,32 δολάρια το γαλόνι, περίπου 1,49 ευρώ το λίτρο. Σε αμμούδη θαλάσσια περιοχή στο Καματερό Σαλαμίνας προσάραξε εχθές πλοίο μεταφοράς οχημάτων με 36 επιβαίνοντες, εκ των οποίων 27 μέλη του πληρώματος και 9 μέλη ιδιωτικού συνεργείου. Σε εξέλιξη παραμένουν οι προσπάθειες αποκόλλησης του πλοίου. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν από την προσάραξη προκλήθηκε κάποια ζημιά ή περιβαλλοντική ρήπανση. Οι σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η πρωτεύουσα θα τεθούν στο επίκεντρο του διήμερου συνεδρίου Διάλογοι για την Αθήνα από το μύθο στη σύγχρονη πόλη που διοργανώνει σήμερα και αύριο η εφημερίδα Το Βήμα στην ιστορική αίθουσα τελετών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του ΕΚΠΑ και του Δήμου Αθηναίων με την υποστήριξη του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών. Κατά την έναρξη του συνεδρίου θα απευθύνει χαιρετισμό ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Μεταξύ των ομιλητών θα είναι ο Πρωθυπουργός αλλά και σημαντικές προσωπικότητες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
11: Αθλητικές ειδήσεις από τη Στοίχημαν.
10: Η αποστολή της ομάδας πόλου του Ολυμπιακού βρίσκεται στο Ανόβερο, όπου απόψε θα αντιμετωπίσει την τοπική ομάδα για το Champions League. Ο αγώνας θα αρχίσει στις 7.30 και θα μεταδοθεί απευθείας τηλεοπτικά από το Mega News. Κρίσιμη σύσκεψη κορυφής μεταξύ των ιδιοκτητών των 13 κλαμπ μετόχων της Ευρωλίγκας πραγματοποιείται σήμερα το πρωί σε θέρετρο της λίμνης Κόμου στην Ιταλία. Βασικό θέμα στην ατζέντα της σύσκεψης, η μετατροπή των κλαμπ σε μόνιμα franchise, με την εισδοχή από 2 έως 8 σε πρώτη φάση νέων ομάδων. Ανάμεσα στις ομάδες που έχουν καταθέσει σχετική πρόταση είναι ο ΠΑΟΚ και ο Άρης.
11: Στοίχημαν, χορηγός σε κάθε μεγάλη αθλητική στιγμή.
7: Ο καιρός.
10: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η Ελίνα Καρέτσου.
12: Σήμερα Τρίτη στην Αττική θα έχουμε γενικά αίθριο καιρό με αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνιούν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά έως 6. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με κυρίαρχη την ηλιοφάνεια και λίγες αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 2 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο με τις μέγιστες τιμές στα περισσότερα επιρροτικά, το Ιόνιο, το Δωδεκάνησα και την Νότια Κρήτη να φτάνουν τους 25 με 27 βαθμούς, τοπικά έως και 28 βαθμούς στα δυτικά, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα θα φτάνουν τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.
7: Η κίνηση στους δρόμους.
10: Για την κίνηση στους δρόμους μας ενημερώνει η Κατερίνα Μπούκα.
13: Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων αυτήν την ώρα στην Αθηνών Κορίνθου, στο ρεύμα εξόδου από Χαϊδάρια ως Καραμαγκά, στην περιφερειακή Εγάλεως, στην έξοδο στο ύψος της λίμνης Κουμουνδούρου, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Λένορμα νέως Νέα Φιλαδέλφια και στην Αττική Οδό στις εξόδους Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
10: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τανέα.gr και το βήμα.gr. Στα μικρόφωνα επιστρέφουν Γιώργος Κακούσης και Βασίλης Τσεκούρας.
7: Mega News 104,6.
14: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
15: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
16: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολύ βραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν. Έρχεται στο θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης. Αθηνά Μαξίμου. Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο ταμείο του θέατρου.
17: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Νότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
18: Την Κυριακή με το Βήμα, Πλατών Τίμεως. Πώς δημιουργήθηκε το σύμπαν, ποιο είναι το μυστικό της χαμένης Ατλαντίδας, το κορυφαίο έργο της αρχαίας ελληνικής κοσμολογίας δίνει τις απαντήσεις. Ο δεύτερος τόμος μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
19: Κατινά, πάρε μια ανάσα. Μια μαύρη κωμωδία για το φόβο της επιβίωσης και τις αποφάσεις που παίρνουμε όταν όλα μοιάζουν να καταραίουν. Στο θέατρο Μικρό Χόρν πρωταγωνιστούν Κατερίνα Παπασιδέρη, Βογό Βογάσαρη, Διονύσης Λάνης. Κείμενο σκηνοθεσία Κατερίνα Παπασιδέρη. Προπόληση στο more.com και στο 211-1365.
20: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζωμάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
21: Γεια σας,
2: Είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι. Τι θέλω να πω. Ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος. Θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμηθώ. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Εισιτήρια more.com.

0: Καλώς τα παιδιά, καλημέρα σας. Καλό ξεκίνημα σε όλους. Πρωινό Τρίτης, ο μήνας έχει 6. Είστε στο Mega News 104,6.
1: Είναι ο Γιώργος Κακούσης.
0: Και ο Βασίλης Τσεκούρας στο πρωινό Predator, κυρίες και κύριοι, το οποίο θα σας πάει παρέα μέχρι τις 8 και αυτό εδώ το πρωινό. Μαζί με όλους εσάς που έχετε ξεκινήσει για τη δουλίτσα σας πρωί-πρωί. Όμορφα και καλά, θα είναι μια καλή μέρα σήμερα. Σαν να έχει. Πώς το λένε, σαν να έχει γυρίσει το καλοκαιράκι να πάρει την εκδίκησή του για λίγο. Το μεσημέρι είχε ζέστη, ρε.
1: Είχε πολύ ζέστη χθες.
0: Ζέστη.
1: Πόσο, 65 Αυγουστού.
0: Μην τα αρχίζετε αυτά, πραγματικά.
1: Όπως το λες, ρε, πραγματικά.
0: Με τρελαίνουν, μην τα αρχίζετε.
1: Λες, θυμίζει καλοκαιρά και τα λοιπά. Ναι, θα ξαναγυρίσουν αυτοί.
0: Είμαστε ξανά στους 27-28 βαθμούς, δηλαδή. Χθες το μεσημέρι εκεί ήμασταν.
1: Κράτα το έτσι. Κράτα το έτσι.
0: Τι ρες, θα μας περάσουν ότι δεν έχουμε λεφτά για πετρέλαιο τώρα, ρε, έτσι όπως τα λες.
1: Δεν πειράζει. Ας μας περνάνε για τέτοιους.
0: Για τέτοιους.
1: Δεν έχουμε πρόβλημα εμείς.
0: Αλλά τέτοιοι είστε.
1: Αυτοί είστε.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τι έχουμε αυτό εδώ το πρωινό. Καταρχήν, έχουμε εσάς να ταλαιπωρήσετε ήδη σε κάποιους δρόμους. Εκεί τώρα στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου, όσοι το κάνετε τέτοια ώρα, το κάνετε προφανώς γιατί πάτε για τη δουλειά σας. Όχι γιατί έχετε σχεδιάσει απόδραση στην Πελοπόννησο. Έχετε λίγο το νου σας και λίγη υπομονή παραπάνω, θα τη χρειαστείτε.
1: Όπως κάθε μέρα δηλαδή, η ίδια υπομονή είναι.
0: Τώρα όσοι περνάτε εκεί από το σχιστό,

0: ναυτικών ατυχημάτων. Αλλά αυτό που έχει γίνει στη Σαλαμίνα είναι πρωτοφανές. Είναι αυτά που βλέπεις και γίνονται viral τα βίντεο. Είναι ένα τεράστιο πλοίο. Ένα
1: πλοίο θηρίο που μεταφέρει αυτοκίνητα κανονικά.
0: Πες το κανονικά όπως ακούω να το λένε από χθες.
1: Πώς το λένε.
0: Είναι ένα car carrier.
1: Car carrier.
0: Έτσι. Λοιπόν, το οποίο δεν είδε το νησί και έχει βγει πάνω στη Σαλαμίνα.
1: Εντάξει, δεν είδε το νησί και εσύ τώρα.
0: Ναι.
1: Λες και η Σαλαμίνα είναι.
0: Είναι στην περιοχή Πούντα. Αυτή είναι μια περιοχή στα βορειοανατολικά του νησιού. Είναι στην είσοδο ουσιαστικά του ναυστάθμου. Είναι ένα πάρα πολύ ευαίσθητο σημείο εκεί. Αλλά ευτυχώς το πλοίο, έτσι όπως έχει κάτσει κάθετα στο διάβλο και έχει βγει και έχει προσαράξει στα μόδια βαθύ, δεν προκαλεί πρόβλημα στο μπες βγες στο διάβλο, έτσι, του ναυστάθμου και των προβλητών εκεί πέρα.
1: Στα πολεμικά μας πλοία και τα λοιπά, ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, είναι άγνωστες συνθήκες υπό τις οποίες αυτό ξόκυλε εκεί πέρα. Είχε φύγει από μια γιάρδα στην Ελευσίνα και πήγαινε να γυροβολήσει έξω από τον Πειραιά.
1: Τώρα, χάθηκε, υπήρχε κάποιο τεχνικό θέμα, γιατί τώρα όταν μιλάμε, γιατί είναι νέο αυτό το πλοίο, σημαίνει ότι έχει όλα τα ηλεκτρονικά συστήματα πάνω. Άρα
0: τα πάντα.
1: Τη Σαλαμίνα δεν μπορεί να μην την είδε.
0: Ναι.
1: Όχι. Άρα κάτι έχει γίνει εκεί.
0: Τα πάντα. Ναι, δεν ξέρουμε τι ακριβώς είναι αυτό. Πάντως έχει βγει σε ορθή γωνία κανονικά, στα ίσια πάνω στο νησί. Πήγε και τις τσαμπουκαλεύτηκε της Ελευσίνας, της Σαλαμίνας.
1: Κανονικά.
0: Λοιπόν, δεν υπάρχει ρήπανση, δεν υπάρχουν τραυματισμοί, δεν υπάρχει εισρωή υδάτων από ό,τι φαίνεται, αλλά δεν υπάρχει και δυνατότητα ακόμα να αποκολληθεί. Γιατί μιλάμε για ένα θηρίο 182 μέτρων και 47.000 τόνων.
1: Ναι.
0: Ένα πολύ μεγάλο
1: θηρίο. Θηρίο είναι αυτό που λέω.
0: Λοιπόν,
1: αυτοκίνητα μεταφέρει, λέμε. Ναι, δεν είναι, ναι.
0: Φανταστείτε. Λοιπόν, το οποίο όπως καταλαβαίνετε δεν είναι εύκολο να αποκολληθεί. Έχουν πέσει δίτες, έχουν επιθεωρήσει τα ύφαλά του, να δουν ότι δεν έχει γίνει ζημιά. Το καλό είναι ότι δεν είναι βραχώδης ο βυθός.
1: Εκεί είναι το θέμα. Το κλειδί αυτό είναι.
0: Βγήκε στην αμμουδιά.
1: Και όσοι επέβαιναν εκεί είναι καλά στην υγεία τους, αλλά βγήκε στην αμμουδιά.
0: Παιδιά, έχει ρίξει άγκυρα. Και η άγκυρα παραλίγο να πέσει στο δρόμο, δηλαδή. Δεν είναι. Παραλίγο, δεν είναι. Λοιπόν, δεν ξέρουμε τώρα, μην κακολογούμε και τους ανθρώπους, δεν ξέρουμε τι έχει γίνει. Μπορεί να υπήρχε κάποιο τεχνικό πρόβλημα, είχε πάει για κάποια επισκευή στην Ελευσίνα.
1: Λέει ο ακροατής μας ο Τάκης.
0: Καματερόλε
1: και λέει η περιοχή Σαλαμίνα. Είναι η ευθεία από το διάβλο, η στροφή ουσιαστικά και εκεί που περνάνε τα φέρι.
0: Τα φέρι, είναι λίγο πριν το. Ναι, είναι αυτό το παλούκια πέραμα που λένε.
1: Ναι.
0: Λίγο πριν από αυτό.
1: Το ίδιο για hovercraft, αυτά τα αμερικάνικα που βγαίνουν κατευθείαν έξω.
0: Ναι, λίγο δύσκολο. Λοιπόν, σίγουρα λέει έχει πάθει ζημιά, έφυγε από το ναυπηγείο και όλα πάντα φεύγουν με πιλότο και ρημουλικό από εκεί. Ναι, δεν έχετε άδικο. Είδες, έχουμε αρκετούς οι οποίοι ξέρουν την κατάσταση. Τώρα, κυρίες και κύριοι, πάμε να βάλουμε στη σειρά την ημέρα. Η ημέρα έχει μουσαφίρι το βράδυ. Έχει το Αμερικανό ΣΥΠΕΞ, ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, ο Μάρκο Ρούμπιο. Η αφορμή είναι κάποιες τακτικές συναντήσεις που γίνονται μεταξύ υψηλόβαθμων στελεχών της διπλωματίας των δύο χωρών για να υπάρχει ένα bonding.
1: Ένα bonding είναι ο έκτος στρατηγικός διάλογος.
0: Έτσι.
1: Αυτό είναι το επίσημο αυτό.
0: Λοιπόν, το γεγονός ότι επιλέγει να έρθει με μια τέτοια αφορμή εδώ ο Μάρκο Ρούμπιο είναι...
1: Είναι σημαντικό.
0: Σημαντικό.
1: Είναι σημαντικό για τη χώρα.
0: Έκανε και καλές δηλωσούλες συμπαθητικές το βράδυ. Είπε πόσο καλή συμμαχή είμαστε οι δύο χώρες, πόσο στρατηγικός εταίρος είναι για τις Ηνωμένες Πολιτείες η Ελλάδα και όλα αυτά.
1: Έχει τη σημασία του ότι ήρθε λίγο μετά και τη σύνοδο του ΟΗΕ και αυτό παίζει το δικό του ρόλο στη διπλωματία.
0: Ναι.
1: Οκ. Okay.
0: Μέσα κι αυτό. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα το οποίο πρέπει να ξέρουμε. Αυτός θα έχει και μέτρα τώρα, όπως καταλαβαίνετε, για να κινηθεί στην Αθήνα. Θα ληφθούν ειδικά μέτρα. Απαγορεύεται και η στάθμη σε ένα μεγάλο μέρος του κέντρου. Θα απαγορευτεί η κυκλοφορία λογικά από το βράδυ και αύριο σε ορισμένες περιοχές.
1: Λογικά, ναι.
0: Έτσι, δεν ξέρουμε ακριβώς και για λόγους ασφαλείας το πρόγραμμά του, ποιος, πού θα πάει, ποιος θα δει κτλ. Πεζόταν να δει και Τσίπρα Ανδρουλάκη από τη. Κατάλαβα. Έτσι.
1: Το μόνο σίγουρο θα έχει ένα δείπνο αύριο με το Μητσοτάκη και συνολικά 30 άτομα και από τις δύο αντιπροσωπείες. Σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας θα γίνει αυτό. Πάλι δεν γνωρίζουμε ακριβώς πού και πότε, διότι και γι' αυτό για λόγους ασφαλείας. Καλού κακού πάντως, επειδή και η κίνηση στην Αθήνα δεν είναι και καλύτερη που υπάρχει στον κόσμο, ας αποφύγετε το κέντρο της Αθήνας την αυριανή ημέρα, όσοι μπορείτε τουλάχιστον.
0: Ναι.
1: Πάτε λίγο στα πιο
0: περίχωρα. Και σήμερα από το βράδυ και τα λοιπά. Τώρα, κυρίες και κύριοι, αυτά είναι αυτά που ξέρουν όλοι.
1: Ναι.
0: Έτσι. Εμείς σας έχουμε πει μέχρι τώρα αυτά που ξέρουν όλοι για το ταξίδι του Ρούμπιο στην Αθήνα. Υπάρχουν και κάποια άλλα πραγματάκια τα

0: οποία δεν τα ξέρουν πολύ. Αλλά επειδή ένας από αυτούς που τα ξέρει είναι ο καλός συνάδελφός μας, ο Γιάννης ο Χριστάκος, έχουμε αποφασίσει να σας τα μαρτυρήσουμε σήμερα το πρωί. Γιάννη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, μαρτυριάρη.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Εσείς είστε μαρτυριάριδες. Εγώ είμαι στην υπηρεσία της δημοσιογραφίας. Κάνω τη δουλειά μου.
0: Έτσι, μπράβο, έτσι, μπράβο. Λοιπόν.
1: Εμείς ρωτάμε, εσύ απαντάς, Γιάννη.
0: Έτσι, μπράβο, έτσι. Υπάρχει πάντα ένα παρασκήνιο το οποίο παίζεται γύρω από αυτές τις συναντήσεις και έχει να κάνει με τις συναντήσεις και τις προθέσεις του εκάστοτε, τώρα όχι μόνο του Ρούμπιο, του εκάστοτε υψηλού προσκεκλημένου και επισκέπτη. Πόσο μάλλον όταν αυτός είναι ο επικεφαλής αμερικανικής διπλωματίας. Για πες μας τι γίνεται τώρα με τις συναντήσεις οι οποίες είναι να γίνουν ή να μην γίνουν και ποιους έχει ζητήσει να δει ο υπέξ των ΗΠΑ.
2: Λοιπόν, θα ξεκινήσω από την είδηση, από τις ειδήσεις μάλλον του παρασκηνίου, γιατί αυτά είναι τα ίσως πιο ενδιαφέροντα για να καταλάβουμε κιόλας πώς παίζεται το παιχνίδι πια από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών. Θα βάλουμε σε σειρά. Οι πληροφορίες ειδικές μου θέλουν τον κύριο Μάρκο Ρούμπιο να έχει αλλάξει λίγο τα πρωτόκολλα που είχαμε συνηθίσει τουλάχιστον εμείς τώρα τόσες δεκαετίες και τις οποίες ακολουθούσε η αμερικανική διπλωματία και το State Department. Και τι εννοώ. Ο κύριος Ρούμπιο ζήτησε να δει και υπουργούς της κυβέρνησης πέραν από αυτούς που θεσμικά βλέπει, έτσι, τον υπουργό δηλαδή εξωτερικών, εντάξει, αυτή
1: τον ομολογό του, εντάξει, προφανώς
2: τον πρωθυπουργό, ναι, και κάποιους τέλος πάντων υπουργούς σε περίπτωση που υπήρχαν κάποιες συμφωνίες. Ναι, από ό,τι πληροφορούμε έχει ζητήσει, και προσέχω και τα λόγια μου γιατί δεν ξέρω στο τέλος πώς θα πάει το πρόγραμμα, αλλά έχει ζητήσει να συναντηθεί σίγουρα με τον κύριο Ανδρουλάκη ως αρχηγό της εξωματικής αντιπολίτευσης και σίγουρα με τον κύριο Τσίπρα, με την ιδιότητα του πρώην Πρωθυπουργού και υπό την ιδιότητα βεβαίως του Προέδρου της Ελλάς αυτή τη στιγμή.
0: Συγγνώμη, να δείτε τον Ανδρουλάκη, το καταλαβαίνω, είναι αρχηγός της εξωματικής. Ναι, πες μας το πιο σημαντικό και θα τα σχολιάσουμε μετά, συγγνώμη.
2: Ναι.
0: Το πιο σημαντικό.
2: Το πιο σημαντικό για μένα είναι ότι ζήτησε να δει και δημοσιογράφους. Και δεν μιλώ για τους δημοσιογράφους που πηγαίνουν στο Υπουργείο Εξωτερικών στη συνάντηση που γίνεται με τους ομολόγους, κάνουν κάποιες ερωτήσεις.
0: Αλλά
2: έμαθα ότι ζήτησε να δει δημοσιογράφους, κάποιους Έλληνες δημοσιογράφους, σε ένα εστιατόριο κάπου στην Πλάκα θα γινόταν αυτή η συνάντηση. Και λέω θα γινόταν γιατί στο τέλος δεν ξέρω τι από αυτά έχουν χωρέσει. Θέλω να σας πω όμως πολύ σίγουρα ότι δεν είμαι βέβαιος ότι χάρηκαν πολύ στην κυβέρνηση όταν πληροφορήθηκαν ότι ο κύριος Ρούμπιο θέλει να δει μόνος του κάποιους Έλληνες δημοσιογράφους. Και σας διαβεβαιώνω ότι υπήρξαν εκεί κάποιες συνεννοήσεις και κάποιες επαφές.
0: Κάποιες παρενέσεις.
2: Ναι, παρενέσεις.
0: Και τι να του πεις, Δεσί Γιάννη, μισό λεπτά. Και τι να του πεις τώρα. Έρχεται ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών και λέει: θέλω να δω Ανδρουλάκη, Τσίπρα. Θα το συζητήσουμε τώρα σε λίγο αυτό. Θέλω να δω Ανδρουλάκη, Τσίπρα, υπουργούς και τα λοιπά παράγοντες. Και θέλω να δω και 10 δημοσιογράφους. Τι να του πεις. Τι να τους κάνεις δημοσιογράφους.
2: Κοιτάξτε.
0: Γιατί να τους δεις.
2: Πλευρά,
0: αλλά για φαντάσου, θέλω να το φτιάξουμε λίγο στο μυαλό μας αυτό το τραπέζι.
1: Νομίζω άλλο εννοεί ο Γιάννης.
2: Να σας πω ότι η απάντηση μαθαίνω, γιατί εμένα οι πληροφορίες μου είναι από την πλευρά της πρεσβείας και πέρα. Μαθαίνω όμως ότι η απάντηση που δόθηκε από κάποιους κύκλους στις συνεννοήσεις αυτές, γιατί σας λέω ότι δεν θα ρωτήσει και το Μέγαρο Μαξίμου ποιο θα δει ο Ρούμπιο, όποιος θέλει βλέπει. Πέραν του προγράμματος εδώ του κυβερνητικού. Η απάντηση που δόθηκε όμως είναι ότι ξέρετε, μπορεί να βρεθείτε σε μια πολύ δυσάρεστη θέση να σας ρωτάνε για το αν θα ρίξετε την κυβέρνηση χώρα μας. Να σας ρωτάνε γιατί επιλέγετε μια συγκεκριμένη ας πούμε ενεργειακή εταιρεία που γράφουν αμερικάνικες εφημερίδες για τον κάθετο διάδρομο και να ονοματίσουν πράγματα τα οποία δια των ερωτήσεων δεν θα ήθελε ενδεχομένως ο κύριος Ρούμπιο να ακούσει. Εγώ αυτό που λέω όμως είναι ότι όσοι τα έχουν πει αυτά και όσοι έχουν συμμετάσχει σε αυτές τις κουβέντες εδώ και δύο μέρες με την πρεσβεία, προφανώς αγνοούν πώς γίνεται δημοσιογραφία σε άλλες χώρες.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Γιατί σε άλλες χώρες, τις οποίες και εγώ γνωρίζετε πολύ καλά, 30 χρόνια ταξιδεύω, δόξα τω Θεώ, σε όλο τον πλανήτη, ρωτάνε ό,τι θέλουν.
0: Δεν πάνε σε συνεντεύξεις τύπου με προκάτε ερωτήματα και προκαθορισμένοι και τη σειρά των ερωτήσεων.
2: Πολύ σωστά, γιατί αυτό, αν κανείς τολμήσει και το θέσει, απλώς δεν πάνε.
0: Ναι, αυτό τώρα θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί επειδή ο Ρούμπιο είναι και ένας έξυπνος άνθρωπος προφανώς εκ της θέσεώς του, αλλά και επειδή
2: και
0: η
2: λέγεται,
0: πρεσβεία
2: λέγεται
0: στην Αθήνα...
2: Ότι είναι και φέρελπις, έτσι δεν
0: έτσι,
2: είναι, λέγεται
0: ναι.
2: ότι
0: και επειδή,
2: είναι και αυτό που θα αναλάβει κάποια πράγματα, ναι.
0: Και επειδή η πρεσβεία στην Αθήνα είναι μια καλά οργανωμένη, ενημερωμένη και έχουσα εικόνα πρεσβεία, εάν αυτό το δείπνο τελικά, αυτό το γεύμα όντως συμβεί, αυτό σημαίνει ότι ο Ρούμπιο δεν έχει κανένα πρόβλημα και να πάει και να ακούσει τις ερωτήσεις και φοβάμαι Γιάννη και να τις απαντήσει.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Έχουμε δει όλοι πώς δουλεύει ο πρόεδρος Τραμπ. Δεν σας
0: υπάρχει μια κοινικότητα. Υπάρχει
2: ο
0: μια κοινικότητα.
2: Σταματάει όπου βρεθεί και όπου σταθεί και όπου τον φωνάξει ένας γείτονας από απέναντι που εκεί περπατάει και πει «Πρόεδρε, τι θα κάνεις με το Ιράν», ναι. γυρνάει και απαντάει.
0: Ναι.
2: Έτσι δεν είναι, τα βλέπουμε στο πλάνο μας. Προφανώς αυτό το administration, να το πω και εγώ λίγο αμερικάνικα για να πέσουμε στο κλίμα, έτσι, έχει αποφασίσει να λειτουργεί με τον τύπο κάπως διαφορετικά. Εάν ο κύριος Ρούμπιο, γιατί η πληροφορία μου δεν αμφισβητείται, δεν ξέρω τι θα γίνει τελικά, αλλά η πληροφορία.
0: Δεν ξέρεις αν θα επιμείνει, ναι. στην πρόθεσή του. Αυτή.
2: Σωστά. Αν ο κύριος Ρούμπιο όμως έχει εκφράσει την πρόθεση να δει κάποιους Έλληνες δημοσιογράφους, τι καταλαβαίνουμε.
1: Γιάννη, εγώ άλλο καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω ότι δεν είναι αυτός που φοβάται τις απαντήσεις.
0: Δεν είναι ο Ρούμπιο.
2: Μα το είπαμε. Είπαμε για παρενέσεις πριν, δεν είπαμε.
0: Είναι αυτό. Άστος, υπουργέ μου.
1: Το λέμε πιο απλά.
0: Δεν είναι καλά παιδιά κάποιοι από αυτούς. Λοιπόν, η αλήθεια είναι τώρα ότι πώς μπορείς να έχεις μπροστά σου τον Μάρκο Ρούμπιο και να μην τον ρωτήσεις εάν αυτό το οποίο είπε, φέρεται να είπε η Kimberly Guilfoyle, ότι όπου γουστάρουμε εμείς ανεποκατεβάζουμε τις κυβερνήσεις και έχετε το νου σας, έχει υποθεί ή όχι. Αλίμονο αν δεν τον ρωτήσεις.
1: Προφανώς και δεν τον ρωτήσεις.
2: Εγώ σας λέω και πιο χοντρά πράγματα. Εδώ και δεν είναι κάτι κρυφό. Υπάρχουν κάποιοι επιχειρηματικοί διαγωνισμοί για την Αμερική, έτσι δεν ξεκινήσαμε την Ελλάδα αυτά.
0: Ναι.
2: Ο κάθετος διάδρομος είναι ένα στρατηγικό πλάνο της χώρας, της κυβέρνησης.
0: Σωστά,
2: το ίδιος ο Πρωθυπουργός ως έργο. Εντάξει, από εκεί και πέρα λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, σε κάθε μεγάλο έργο υπάρχουν και πάρα πολύ μεγάλοι παίχτες.
1: Υπάρχει πολύ μεγάλο παρασκηνιακό ρεπορτάζ, ναι. Γιάννη, τις τελευταίες μέρες γύρω από τον κάθετο διάδρομο. Πολύ παρασκηνιακό ρεπορτάζ.
2: Και εκεί ο κύριος Ρούμπιο ενδεχομένως, λέω εγώ, για να θέλει ο ίδιος να δει δημοσιογράφους, προφανώς θα θέλει να δώσει και κάποιες απαντήσεις, γιατί γράφτηκαν πράγματα και από την εδώ μεριά και από εκείνη τη
0: και
2: μεριά.
0: Και θέλει να δώσει απαντήσεις σε επίπεδο Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Γιατί αν ήθελε να δώσει απαντήσεις σε επίπεδο πρεσβείας, αυτές θα μπορούσαν να έχουν δοθεί με ένα non-paper. Θέλει δηλαδή να το πει και να το υπογράψει αυτό που λέει.
1: Φυσικά να βάλει τη σφραγίδα του.
0: Έτσι.
2: Να μην ξεχνάμε ότι με αυτά που έχουν γραφτεί έχει κάπως ξυστεί, ας το πω έτσι εγώ δημοσιογραφικά, ή τροφή λίγο η φήμη της νέας πρεσβυράς των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, η οποία είναι μια πολύ στενή επιλογή και του State Department και του Προέδρου Τραμπ προσωπικά.
0: Καλά, εντάξει, το πόσο καθένας φιλοτεχνεί το προφίλ του τώρα, όπως βλέπεις Γιάννη εδώ πέρα, είναι... Δεν βλέπω και καμιά
2: διάθεση.
0: Ναι, δεν βλέπω καμιά διάθεση να μείνει ατσαλάκωτη η κυρία Guilfoyle.
2: Ναι, υπάρχει ένα θέμα. Εντάξει, δεν είμαι βέβαιος δηλαδή ότι ο κύριος Ρούμπιο δεν θα έρθει εδώ και θα πει αυτή είναι, αυτή τη δουλειά κάνει, είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από αυτήν, αλλά το αν θα τσαλακωθεί λίγο, εγώ Γιώργο θα το έβλεπα σε προσωπικό επίπεδο. Δηλαδή στη συνάντηση που σίγουρα κάποια στιγμή οι δυο τους θα έχουν, δηλαδή ο κύριος Ρούμπιο και η κυρία Γκίλφοιλ.
0: Αν θα γίνουν ευγενικές συστάσεις.
2: Από κοντά εκεί θα της πει ότι κοίταξε να δεις, μέχρι εδώ, μέχρι εκεί, καλά το πάμε το έργο, γιατί κατ' εντολήν κινήθηκε η κυρία
0: Guilfoyle.
2: Αν όμως κινήθηκε, τα παιχνίδια είναι χοντρά, έχουμε πει, έτσι είναι πολύ χοντρά παιχνίδια αυτά. Στους ενεργειακούς διαδρόμους παγκοσμίως. Αν κινήθηκε εκτός γραμμής, Φαντάζομαι ότι θα πει κάτι Δίαν, αλλά δημοσίως δεν θα την αδειάσει. Να σας πω εγώ μόνο ότι οι δύο υπουργοί, εννοώ δηλαδή ο Ρούμπιο και η Γεραπετρίτης, θα συναντηθούν κάπου και στις 9 το πρωί στο Υπουργείο Εξωτερικών. Θυμίζω ότι πραγματοποιείται με φορμή την έλευσή του και ο έκτος γύρος στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα στις ΗΠΑ. Εκεί λοιπόν, κατά τις 10 θα έχουμε και δηλώσεις, εκεί λίγο πριν τις 10 δηλώσεις του δημοσιογράφου, το κλασικό στο Υπουργείο Εξωτερικών που ξέρουμε.
1: Γιάννη, κάτι πολύ γρήγορο. Το πρόγραμμα θα το δούμε φυσικά και την αυριανή ημέρα. Για να μην το αφήσουμε αναπάντητο αυτό, γιατί το είπε και, εσύ, το είπε και ο Γιώργος. Τον Ανδρουλάκη θα τον δει, καταλαβαίνουμε τον λόγο. Τον Τσίπρα. Ως πρώην πρωθυπουργό. Πρώην πρωθυπουργό
0: θα μπορούσε να δει και τον Σαμαρά.
1: Πολύ εύκολα.
0: Τον Καραμανλή.
1: Ναι. Πώς τον Τσίπρα λοιπόν.
2: Προφανώς. Δεν γνωρίζω το λόγο της επιλογής. Ξέρω ότι.
1: Η δημοσκοπήσεις είναι, τι είναι.
2: Κοίταξε, εγώ δεν θα τολμήσω να σκεφτώ ότι εντάσσεται στο πλαίσιο των όσων φέρεται να είπε η κυρία Κιλφόιλ ότι ξέρεις, όπως ρίχνουμε στη Ρουμανία κυβερνήσεις, έτσι μπορούμε να ρίξουμε και εδώ. Δεν νομίζω ότι το σκεπτικό είναι τέτοιο. Αλλά φαντάζομαι ότι από τη στιγμή που βλέπουν το πώς κινείται το πολιτικό κλίμα στην Ελλάδα, ίσως θέλει να δει το δεύτερο και τον τρίτο.
0: Μάλιστα. Ωραία. Άκου να σου πω τώρα. Χριστάκο, τώρα αρχίζει το δικό μας ρεπορτάζ. Μετά τους τίτλους των ειδήσεων, στα 5 και να καίνε, έχουμε την απάντηση γιατί θα τους δει. Έχουμε την απάντηση.
1: Πάντως, πρόσεξε ο δημοσιογράφος όσους λέει, δεν θα σκεφτόμουν ότι είναι αυτό.
0: Όχι, ναι.
1: Όχι.
0: Αλλά σας το έχω πει ήδη τι σκέφτομαι. Λοιπόν, Γιάννη,
1: καλημέρα.
0: Γεια χαρά.
2: Καλημέρα.
3: Mega News 104,6.
4: Καθημερινά, 8 με 10 το πρωί, Γιώργος Κουδαλάκης, Δημήτρης Καμπουράκης.
3: Μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
5: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 7.30 από το Μέγα News 104,6. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Τη σημασία της συμμαχικής σχέσης Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών τόνισε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο εν ώψη της επίσκεψής του σήμερα στην Αθήνα. Χαρακτήρισε τη χώρα μας ως ένα πολύ σημαντικό σύμμαχο. Σε ισχύ από το απόγευμα έως και την Πέμπτη στις 6 το πρωί, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συναθρήσεων. Μήνυμα για την τρίτη διαδοχική εκλογική νίκη έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στην εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας για τη συμπλήρωση 52 χρόνων από την ίδρυση του κόμματος. Τέσσερις φορές η Νέα Δημοκρατία έχει καταφέρει να κερδίσει απανωτές εκλογές με ποσοστά που ξεπέρασαν το 40%, ανέφερε, προσθέτοντας ότι θα τα καταφέρουμε ξανά. Όπως είπε, το κόμμα μπορεί να εγγυηθεί πολιτική σταθερότητα και να κρατά σταθερό το τιμόνι σε δύσκολες συνθήκες. Για να ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία θα δώσει τη μάχη η ισχυρή δημοκρατική παράταξη με πρόγραμμα και στελέχη. Κόμματα διαμαρτυρίας ή One Man Show δεν πρόκειται να την κερδίσουν, ανέφερε σε συνέντευξή του ο Νίκος Ανδρουλάκης. Μιλώντας στην ΕΡΤ έκανε λόγο για ένα περίκλειστο σύστημα στο Μέγαρο Μαξίμου που γεννά, όπως είπε, ατιμωρησία. Σκληρή αερομαχία με οπλισμένα τουρκικά F-16 σημειώθηκε χθες δυτικά του Καστελόριζου. 7 τουρκικά αεροσκάφη εισήλθαν παράνομα στο FIR Αθηνών, προχωρώντας σε 7 παραβάσεις κανόνων εναέριας κυκλοφορίας και 9 παραβιάσεις εθνικού εναέριου χώρου. Σε εξέλιξη προσπάθειες αποκόλλησης του πλοίου μεταφοράς οχημάτων μήκους 182 μέτρων που προσάραξε χθες σε αμμώδη θαλάσσια περιοχή στο Καματερό Σαλαμίνας. Εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο επιτρέπει προσωρινά τη χρήση αφορολόγητου πετρελαίου του αποκαλούμενου κόκκινου ντίζελ σε όλα τα οχήματα, υπέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ, για να περιορίσει το κόστος των καυσίμων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και ο καιρός έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Στις 8 το πρωινό μαγκαζίνο με τη Μαρία Λιφαντή. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
3: Mega News 104,6.
6: Χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή, και σε ποιον αρέσει να βαριέται.
7: Δε βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Πάμε Breaking Bad.
9: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
8: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
9: Stand-up είναι.
8: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
9: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
8: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
10: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
11: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
12: Λίγες ημέρες έμειναν για να κάνεις και εσύ την εγγραφή σου στη New Media Studies, να γίνεις δημοσιογράφος και να ξεκινήσεις αμέσως την καριέρα σου. Τα νέα τμήματα ξεκινούν. Οι απόφοιτοι της νούμερο 1 σχολής δημοσιογραφίας κυριαρχούν στην τηλεόραση, τα site, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου, μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-10-6700.
13: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
14: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
13: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
15: Με το Golden Sap της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουτλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουτλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
17: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, καλό ξεκίνημα σε όλους όσοι είστε συντονισμένοι. Αυτό εδώ το πρωινό, η ώρα είναι 7:38, στο Omega News 104,6 είναι το πρωινό Predator, είναι ο Βασίλης Τσεκούρας.
1: Και ο Γιώργος Κακούσης.
0: Ένα δάκρυ κυρίες και κύριοι έχει κυλήσει από το μάτι μας. Οι ακτοπλόοι, λέει,
1: ναι,
0: ψάχνουν 100 εκατομμύρια ευρώ για να χρηματοδοτήσουν τα χειμερινά δρομολόγια στα νησιά του Αιγαίου.
1: Γιατί το καλοκαίρι δεν...
0: Ματώνει η καρδιά μου!
1: Γιατί το καλοκαίρι δεν πήγε καλά, μάλλον, ε?
0: Όχι, όχι, μια χαρά πήγε το καλοκαίρι. Αλλά επειδή τα χειμερινά δρομολόγια δεν έχουν το ποσοστό κέρδους τα οποία θα ήθελα. Τα επιδοτούμενα χειμερινά δρομολόγια για τις περισσότερες.
1: Σωστά, γιατί επιδοτούνται, ναι, σωστά, σωστά, σωστά.
0: Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, λέει, υπάρχει μεγάλη κλάψα. Ενώ, λέει, κανονικά ήθελαν 400 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για καύσιμα. Τώρα το καύσιμο στην ακτοπλοεία έχει πάει στα 700 εκατομμύρια ευρώ. Και μπαίνει, λέει, η ακτοπλοεία σε έναν από τους πιο δύσκολους χειμώνες των τελευταίων ετών. Και τι γίνεται?
1: Τι γίνεται?
0: Ό,τι ζητάς εσύ για το πετρέλαιο θέρμανσης, Βασίλη Τσεκούρα, που παίρνεις 3,60.
1: Το θέλουν και οι πλειοκτήτες.
0: Το θέλουν και οι πλειοκτήτες για να στέλνουν τα καράβια τους στα νησιά. Θέλουν επίδομα. Πώς το λένε?
1: Fuel pass δεν είναι.
0: Fuel pass. Και μάντεψε.
1: Θα το δώσουνε.
0: Ο Βασίλης Κικίλιας ψάχνει τρόπο να τους το δώσει.
1: Ωραία.
0: Ο Βασίλης Κικίλιας, αυτή η ευαίσθητη ψυχή, η οποία είναι πάντα ανοιχτή στο να ακούσει τον πόνο του Έλληνα ακτοπλόου, του Έλληνα εφοπλιστή.
1: Και σε εμάς λέγανε ότι...
0: Είναι, βρίσκεται, λέει, σε συνεργασία με το οικονομικό επιτελείο να ψάξουν να βρουν 100 εκατομμύρια να τους τα δώσουν, μωρέ.
1: Τι είναι 100 εκατομμύρια?
0: Έλα, μωρέ, τα φουκαριάρικα τώρα να πληρώνουν ακριβά τα καύσιμα.
1: Εντάξει, σιγά σου λέει.
0: Δηλαδή, κλαίνουν οι ψαράδες ότι δεν έχουν λεφτά να βγουν από το λιμάνι να πάνε να ρίξουν δίχτυα.
1: Και δεν θα έχουμε σε λίγο ψάρια να φάμε.
0: Ναι. Και κλαίνουν και οι εφοπλιστές. Δηλαδή, αυτό πώς σου φαίνεται?
1: Θα έχει κύμα πολύ, μάλλον.
0: Τι να πω, ρε φίλε. Είναι, λέει, στο τραπέζι του Βασίλη Κικίλια.
1: Ναι.
0: Είναι, λέει, διάφορες επιλογές. Απομειώσεις ή ελαφρύνσεις σε λιμενικά τέλη, μέχρι, λέει, την αξιοποίηση δυνατοτήτων που παρέχει το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Κρατικών Ενισχύσεων. Ό,τι έγινε με τις αεροπορικές εταιρείες, δηλαδή,
1: ναι,
0: την περίοδο του COVID, σου λέει να έρθουμε τώρα να επιδοτήσουμε τις ναυτιλιακές εταιρείες.
1: Να τα πάρουμε την Ευρώπη, όμως, σου λέει. Όχι από μένα. Δεν τα βάλεις εσύ κι εγώ.
0: Όχι για εμάς. Για τους σουκαριάριδες, τους αχτοπλώους.
1: Για αυτούς.
0: Ναι, μωρέ.
1: Για αυτούς.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτά τα οποία έρχονται είναι.
2: Πέντε και να καίνε.
0: Το νούμερο 5.
1: Η Μαρία Καρστιανού, η οποία είπε ότι το κόμμα της περιλαμβάνει επιρροές από όλες τις ιδεολογίες, λέει.
0: Ναι, δηλαδή και σοσιαλιστικές.
1: Ναι.
0: Και κομμουνιστικές.
1: Ναι.
0: Και φιλελεύθερες.
1: Ναι.
0: Και ακροδεξιές.
1: Ναι.
0: Πες μου ότι έχεις αχταρμά στο κεφάλι σου χωρίς να μου το πεις. Στο νούμερο 4.
1: Ο Αντώνης Σαμάρας, ο οποίος σύμφωνα με τον συνεργάτη τον κύριο Τζαβάρα έχει δικαίωμα, λέει, αντίσταση στη μετάλλαξη της Νέας Δημοκρατίας.
0: Άρα ο Αντώνης Σαμαράς δεν είναι διασπαστής.
1: Όχι, ρε, εσύ. Είναι αντιστασιακός.
0: Σε λίγο θα βγει στο βουνό. Και στο νούμερο 3, η Ελλάδα.
1: Η οποία είναι, λέει, ο 10ος καλύτερος τόπος για να ζεις σαν συνταξιούχος, όμως.
0: Σε όλο τον πλανήτη είναι το 10ο καλύτερο μέρος για να ζεις.
1: Ωραία, λοιπόν, εδώ θα μείνουμε, Γιώργο. Εδώ.
0: Να σου πω, Τσεκούρα, ναι, είπαμε για συνταξιούχους. Εμείς δεν ξέρω αν θα πάρουμε σύνταξη.
1: Σωστό.
0: Στο νούμερο 2, ο Μάρκο ο Ρούμπιο.
1: Που σας το λέγαμε, έρχεται σήμερα στην Ελλάδα και μάλιστα λένε πληροφορίες, το λέγαμε και πριν, ότι θα συναντήσει και Ανδρουλάκη και Τσίπρα.
0: Γιατί να τους δει?
1: Κοίτα, αν πάρουμε σε σοβαρά όσα φέρεται να έχει πει Γκυλφόλη για το πόσο ανεβοκατεβάζουν οι Αμερικανοί τις κυβερνήσεις.
0: Μάλλον δεν θέλει να τους δει. Να τους σηκώσει για ζέστα, άμα θέλει. Και στο νούμερο 1.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος χθες στα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας δοκίμασε τις μπασκετικές του ικανότητες.
0: Ναι. Κάπου είχε στεθεί μια μπασκέτα, εν πάση περιπτώσει, και έκανε σουτάκια.
1: Α, έβαλε 4 στα 4.
0: Πρόεδρε.
1: Κοίταξε να δεις τώρα. Δεν είναι το να είσαι μόνο καλός στις βολές.
0: Ναι. Το πρόβλημα είναι ότι με 2,20 βενζίνη και 20 ευρώ το μοσχάρι, εμείς είμαστε συνέχεια airball.
1: Airball, κατευθείαν έξω.
0: Περνάμε και δεν ακουμπάμε.
1: Κουβά.
0: Οπότε τώρα τι να το κάνουμε εμείς το 4 στα 4.

0: Γιατί παρακαλάει αυτός?
1: Παιδιά.
2: Και εγώ αυτό σκέφτηκα. Δηλαδή, μετά το airball του Μητσοτάκη, μετά το πάμε κουβά, μπαίνει το begging.
0: Είναι οι Έλληνες ακτοπλόοι, φίλε.
2: Δεν το κάναμε, πείτε, να ξέρετε. Δεν το κάναμε.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καύσιμα είναι το επόμενο θέμα μας. Ξέρω ότι κάποια από εμάς πάλι για τις βενζίνες θα μιλήσουμε. Δεν ξέρω, εσείς έχετε άλλα προβλήματα αυτό τον καιρό?
1: Παιδιά, δεν νομίζω. Και να σας πω κάτι. Εγώ διαβάζω και τα διεθνή συνέχεια. Τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Καλά να πάθω. Εντάξει, πρέπει να ενημερώνουμε λίγο και απ' έξω. Που είδα και αυτή τη δήλωση του Τραμπ που λέει ότι, ξέρετε, βρήκα το λόγο για τον οποίο είναι πολύ ψηλά τιμή στα καύσιμα.
0: Για πες.
1: Δεν είναι η Μέση Ανατολή πλέον.
0: Τι είναι?
1: Δεν είναι τα κλειστά στενά του Ορμούς.
0: Και τι να είναι?
1: Είναι ότι η Ουκρανία χτυπά τα δηληστήρια της Ρωσίας.
0: Όχου μωρέ.
1: Ναι. Δηλαδή, φταίει ο Ουκρανός.
0: Τα κακόμοιρα, τα ρωσικά δηληστήρια.
1: Έχουν
0: μπουκάρει, έχουν πάρει τη μισή Ουκρανία. Και ο Τραμπ περίμενε ότι θα βγουν οι Ουκρανοί έξω με. Πώς το λένε, με βάγια να τα στρώσουν στο δρόμο να τους προϋπαντήσουν.
1: Και αφού είναι παιδιά, ναι, ελάτε να τα πάρετε.
0: Αυτή είναι μια τραμπική δήλωση.
1: Ωραία.
0: Η οποία έχει τη βαρύτητά της.
1: Σωστά.
0: Υπάρχει μια άλλη δήλωση,
1: ναι,
0: η οποία εμένα από τα ξημερώματα που την είδα μου έχει καθίσει στο μυαλό. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος πετρελαϊκός οργανισμός στον κόσμο?
1: Την Saudi Aramco.
0: Η Saudi Aramco,
1: που
0: λοιπόν,
1: έχουν βαρέσει αλήπητα τα τελευταία.
0: Η Saudi Aramco λοιπόν έχει έναν επικεφαλής ο οποίος λέγεται Amin Nasser και ο οποίος θεωρείται
1: γκουρού.
0: Σε θέματα ενεργειακά.
1: Σωστά,
0: έτσι.
1: Σωστά. Γι' αυτό έχει, ναι.
0: Έχει διοικεί το μεγαλύτερο ενεργειακό μαγαζί του πλανήτη.
1: Σωστά. Σωστά.
0: Ξέρεις τι είπε αυτός?
1: Τι είπε?
0: Παιδιά, αύριο να ομαλοποιηθούν τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Το πιθανότερο είναι ότι θα χρειαστούν 2 χρόνια για να επανέλθει η ενεργειακή επάρκεια, ναι, σε όλο τον πλανήτη.
1: Χωρίς να έχουμε τίποτα άλλο έξτρα καινούριο, έτσι.
0: Για να αναπληρωθούν τα αποθέματα, μόνο τίποτα άλλο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή θέλει. Τώρα, αν αύριο το πρωί λέγανε όλοι ειρήνη μην. Πάμε από εδώ και πέρα αγκαλιασμένοι, θα κάνουμε μαζί δουλειές.
1: Ωραία.
0: 2 χρόνια.
1: 2 χρονάκια.
0: Και μέσα σε όλα έχεις και διάφορους αετονίχηδες. Λοιπόν, ζητήσαμε να μιλήσουμε με τον κύριο Μιχάλη Κιούση, είναι ο πρόεδρος Ομοσπονδίας των Βαλτινοπολών. Τι κάνετε, κύριε Κιούση, πώς είστε?
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, να είστε καλά.
0: Χαρά μας. Πόσο πουλάμε σήμερα βενζίνη?
2: Μέση τιμή Ελλάδος με προχθεσινή τιμοληψία 2,20 και 2,17 το πετρέλαιο κίνηση.
0: 2,20.
2: Έπεσε, ενώ ήταν ακριβότερο με τα 5 λεπτά από την 1η Οκτωβρίου έπεσε. Ήταν 2,22 και πήγε 2,17. Εκεί βρισκόμαστε, ναι.
0: Ωραία.
2: Βρισκόμαστε.
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο, μισό λεπτάκι, γιατί θέλουμε να. Επειδή μας λένε και διάφορα τα οποία έχουν να κάνουν. Ο Κύπριος αδελφός Μιχάλης Κιούσης, πόσο πουλάει σήμερα βενζίνη?
2: Μπορεί ένα 75.
0: Άρα λοιπόν στην Κύπρο είναι ένα 75.
1: Ναι.
2: Ναι, αυτό δεν
0: από
2: είναι
0: πού ψωνίζει, από πού ψωνίζει αυτός βενζίνη?
2: Από την Ελλάδα το πιθανότερο.
0: Άρα λοιπόν θα έπρεπε να επιβαρύνεται και τα μεταφορικά, έτσι. Έχει και μεταφορικά αυτό.
2: Ναι, μη συγκρίνουμε ανώμια πράγματα όμως.
0: Σωστά. Θα Κύπρο, δούμε γιατί τι τα κάνει ανώμια όμως.
2: Ο φόρος. Ξεκάθαρα. Ο φόρος, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης.
0: Πόσο έχει
2: ξεκάθαρα,
0: Κύπρος?
2: Νομίζω ότι έχει 350 ευρώ το μισό από την Ελλάδα.
0: 300.
1: Εμείς έχουμε 700.
0: 350 ευρώ.
1: Εμείς έχουμε
0: το χιλιόλιτρο.
1: 70 λεπτά, ας το πούμε έτσι. 70 λεπτά το λίτρο δεν έχουμε εμείς. Ωραία.
2: Τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, ο οποίος δεν αλλάζει, είναι σταθερός. Είτε έχει ένα 20 βενζίνη, είτε έχει 2,20 βενζίνη. Αυτός είναι σταθερός. Και επ' αυτού, επ' όλου του ποσού, πάει ΦΠΑ 24%. Και συν κάποιοι άλλοι φόροι φυσικά.
1: Και νομίζω στην Κύπρο είναι 19%. Άρα έχουν και μικρότερο ΦΠΑ.
0: Ναι.
1: Γιατί το ΦΠΑ μπαίνει αφού έχει προστεθεί
0: ο ειδικός φόρος.
1: Ο ειδικός φόρος
0: δηλαδή
1: κατανάλωσης.
0: Έχουμε ΦΠΑ, ναι, επί του φόρου.
2: Σε όλη την αξία πάει το ΦΠΑ. Ναι.
1: Σωστά.
0: Ωραία, ωραία. Εντάξει. Και άρα λοιπόν η διαφορά η οποία υπάρχει αυτά τα 50 λεπτά σχεδόν στο λίτρο του καυσίμου που υπάρχει μεταξύ της Ελλάδας και της Κύπρου οφείλεται στον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Εμάς μας επιβάλλει κανένας πόσο θα είναι και στο ΦΠΑ. Εμάς μας επιβάλλει κανένας πόσο θα είναι το ποσοστό του ειδικού φόρου κατανάλωσης?
2: Από 1η-1η-17 που είχαμε την τελευταία αύξηση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης όλα τα καύσιμα και το 24% γιατί ήταν 23% πάλι σε όλα τα προϊόντα. Όχι, δεν τον επιβάλλει, απλώς είναι 4 δις περίπου το χρόνο από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα στην Ελλάδα. Δεν τον επιβάλλει. Επιβάλλει νομίζω η Ευρωπαϊκή Ένωση ένα μήνυμο, δεν μπορεί να πέσει κάτω από αυτό. Και νομίζω ότι η Κύπρος, η Βουλγαρία, στα βόρεια σύνορα της χώρας, οι βαλκανικές χώρες επιβάλλουν το χαμηλότερο ειδικό φόρο κατανάλωσης και η Κύπρος από τους χαμηλότερους ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Η Ελλάδα έχει αποφασίσει, όπως σας είπα, από 1η-1η-17 ότι θέλει αυτούς τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης.
0: Άρα λοιπόν είναι δική μας απόφαση. Το λέω γιατί. Το λέω γιατί αλληλογραφούμε με την κυρία Φόντερ Λάιεν.
1: Στέλνουμε επιστολές.
0: Στέλνουμε επιστολές. Έτσι, και τη ζητάμε μεγαλύτερα περιθώρια ευελιξίας για το φόρο προστιθέμενης αξίας. Σωστά.
2: Κοιτάξτε,
0: και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, τον οποίο είναι γούστο μας, καπέλο μας, πόσο θα τον έχουμε. Τον έχουμε διπλάσιο από την Κύπρο.
2: Κοιτάξτε, σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, ειδικά από το πετρέλαιο θέρμανσης, για το μήνα Μάρτιο και Απρίλιο έπεσε πάρα πολύ. Είχαμε μια κατακόρυφη πτώση των πωλήσεων, γιατί πήγε...
0: Γιατί πέσανε οι πωλήσεις.
1: Δεν αγόρασε κανείς.
2: Πήγε 1,75 το πετρέλαιο θέρμανσης, από 1,10 που ξεκίνησε 15 Οκτωβρίου πέρσι, πήγε 1,75, δεν αγόρασε κανείς. Και έπεσε ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Αλλά αντίστοιχα, λόγω του 2,20 τα καύσιμα κίνησης, είχαμε πολύ αυξημένο ΦΠΑ. Πάλι μιλάνε περίπου στο 1,9 εκατομμύρια αύξηση από τις εισπράξεις του ΦΠΑ.
1: Ναι, μέχρι τα τελευταία στοιχεία που έχει το Υπουργείο Οικονομικών το είναι 905 εκατομμύρια.
2: Στο 1,75 που είχε πρώτο πόλεμο,
1: πριν από την άνοιξη του πολέμου, ναι.
2: 1,75 η βενζίνη, 1,57 το πετρέλαιο κίνηση. Το 24% είναι τελείως διαφορετικό από το 2,20 το 24%. Μάλιστα. Οπότε καταλαβαίνετε, αυξημένα έσοδα.
1: Δηλαδή, και ας πέφτει η κατανάλωση, λέει, από τον ΦΠΑ παίρνεις πάλι παραπάνω λεφτά.
0: Ναι, ναι. Κρατάμε πάντως το εξής.
2: Παραπάνω λεφτά, μιλάνε για 900 εκατομμύρια.
1: 905,
2: τώρα,
1: ναι.
2: Αυτό ακούσαμε χτες προχτές από το υπερπλεώνασμα του ΦΠΑ. Να γίνει κάποια μείωση, εν πάση περιπτώσει.
0: Συζητάμε από τα 900 εκατομμύρια υπεραπόδοσης του ΦΠΑ, μήπως θα μπορέσουμε να γυρίσουμε 200 με 250 πίσω με τη μορφή διαφόρων επιδομάτων. Πάντως, κύριε Κιούση, πρέπει να κρατήσουμε το εξής για να είμαστε σοβαροί.
2: Επιτρέψτε μου λίγο να σας πω. Το μήνα Απρίλιο και το μήνα Μάιο έτρεξε μια οριζόντια έκπτωση από το κράτος 20 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης.
0: Ναι.
2: Το μήνα Ιούνιο 15 λεπτά και μετά από τον Αύγουστο τρέχει 10 λεπτά.
0: Ναι.
2: Και τώρα από 1η Οκτωβρίου 15 λεπτά από το κράτος στο πετρέλαιο.
1: Ωραία. Συν 5 από,
0: από τα δηλητήρια.
1: Για τον δίζελ 10 για τη βενζίνη.
2: Από τα δηλητήρια, δηλαδή σήμερα που μιλάμε είναι 10 στην αμόλυπη από τα δηλητήρια και 20 συνολικά στο πετρέλαιο κίνησης, 5 από τα δηλητήρια και 15 από το κράτος.
0: Πρόεδρε, επειδή είστε άνθρωπος της πιάτσας, εδώ τώρα η κατάσταση θέλει αποφάσεις. Θέλει αποφάσεις. Γιατί είναι εύκολο να.
2: Εν όψη του πετρελαίου θέρμανση.
0: Εννοείται. Το κρατάμε για τις
2: 10. Το οποίο δεσμεύτηκε ο Πρωθυπουργός ότι θα βγει κάτω από το 1,75.
0: Δηλαδή, άμα βγει 1,60 ή 1,50, είμαστε εντάξει.
2: Εντάξει, δεν είμαστε. Εντάξει, δεν είμαστε. Όταν πέρσι βγήκε 1,10, θα μου πείτε πέρσι δεν είχε πόλεμο. Okay, κατανοητό. Αλλά με 1,5 δεν είμαστε εντάξει. Αλλά από το 2, από τα 2 ευρώ. Σίγουρα το οτιδήποτε φτηνότερο βγει.
1: Εντάξει, πρόεδρε, και με 2 δεν θα βάλει κανείς.
0: Και
1: με 1,60 δεν θα βάλει κανείς.
0: Έτσι, μπράβο. Δηλαδή δεν έχει καμιά διαφορά. Μιλάμε για πράγματα τα οποία είναι πέρα από τη φαντασία.
2: Κοιτάξτε, τα 2 ευρώ με το 1,60, η διαφορά είναι 400 ευρώ τα 1000 λίτρα. Είναι τεράστια η διαφορά.
0: Ναι, πρόεδρε, 1,60 για να βάλεις 500 λίτρα. Εγώ δεν σου λέω να βάλεις ένα τόνο. Εγώ σου λέω να βάλεις 500 λίτρα στο πετρέλαιο.
2: Ευρώ.
0: Είναι 800 ευρώ. Μπορεί αυτή τη στιγμή μια κανονική οικογένεια με τα σούπερ μάρκετ.
2: Ότι είναι φτηνό.
1: Αυτό λέω.
2: Είναι προσιτό. Δεν είπε κανείς ότι είναι φτηνό ή προσιτό. Απλά είπα ότι είναι καλύτερα από τα 2.
0: Είναι καλύτερα από τα 2, ναι. Εντάξει. Και είναι σίγουρα και πολύ καλύτερα από τα 3.
2: Ούτε
0: αλλά...
2: φτηνό είναι, ούτε φτηνό είναι, ούτε προσιτό είναι. Όπως και όλες οι μορφές ενέργειας, δεν είναι μόνο το πετρέλαιο θέρμανσης, όλες οι μορφές ενέργειας έχουν πάει στα ύψη, έχουν πάει 50-60%.
0: Πρέπει να καταλάβουν κάτι, νομίζω, εκεί πέρα στην κυβέρνηση, το οποίο δεν το έχουν καταλάβει. Οι μετρήσεις, οι ειδικές μετρήσεις, οι ποιοτικές μετρήσεις της κοινή γνώμη το δείχνουν. Ο Έλληνας τσαντίζεται πλέον με τα επιδόματα. Τα παίρνει στο κρανίο. Ο Έλληνας δεν θέλει ελεημοσύνη. Θέλει τον τρόπο να μπορέσει να δημιουργήσει ό,τι μπορεί να δημιουργήσει. Η ελεημοσύνη και η επιδοματική πολιτική, και σας κάνω χάρη να σας δώσω 3 λεπτά επιδότηση, δεν πιάνει, νομίζω. Νομίζω δημιουργεί περισσότερο θυμό παρά πολιτικό όφελος για όσους το σκέφτονται έτσι.
2: Η οριζόντια μείωση των τιμών μπορεί να ονομαστεί όπως θέλετε. Είτε μπορεί να, αυτά τα 20 λεπτά που σας είπα για τους δύο προηγούμενους μήνες, είτε τα 15 είτε τα 20 που τρέχουν τώρα, μάλλον τα 15 από το κράτος, μπορεί να ονομαστεί μείωση των φόρων, μπορεί να ονομαστεί οριζόντια έκπτωση στην αρτία. Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Ο καταναλωτής.
0: Το αποτέλεσμα είναι να πληρώνουμε τη βενζίνη 50 λεπτά ακριβότερη από τον Κύπριο που ψωνίζει βενζίνη από την Ελλάδα. Που προμηθεύεται βενζίνη από τα ελληνικά δηληστήρια.
2: Το αποτέλεσμα αυτό είναι χρόνια έχει γίνει, έχει καθιερωθεί αφού ξεκίνησε από τα πρώτα μνημόνια το 2010 και τελείωσε τελευταία φορά που θα μάξει το φόρο πρώτη.
0: Ναι, αλλά τελειώσαν τα μνημόνια, πρόεδρε. Έφυγε η Τρόικα, έφυγε αυτό, ο Τόμσεν. Είμαστε μεταξύ μας τώρα.
1: Τώρα η δικαιολογία έχει φύγει, έχει τελειώσει.
2: Αυτό θέλω να σας πω. Τα μνημόνια τελείωσαν, αλλά η αυξημένη φόρη στα καύσιμα. Καταρχήν, μην ξεχνάμε, όταν είχε και ένα 75, πάλι ακριβά ήταν. Γιατί ήμασταν η τρίτη ακριβότερη χώρα στην Ευρώπη, μάλιστα, με μπροστά Δανία και Ολλανδία. Ήμασταν η τρίτη και έχουμε τους τρίτους υψηλότερους φόρους στην Ευρώπη.
0: Να σας ευχαριστήσουμε.
2: Τους τρίτους
0: υψηλότερους φόρους.
2: Δεν είμαστε από τους τελευταίους, γιατί στην αγοραστική δύναμη θεωρώ ότι είμαστε. Προς τα κάτω.
0: Ωραία. Πρόεδρε, επειδή έχουμε και μια έκτακτη είδηση, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
1: Θα τα ξαναπούμε ότι άλλο σε λίγες μέρες ξεκινάει και το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Λοιπόν, ο καλός συνάδελφος, ο Γιάννης Αναστασίου, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, γιατί υπάρχει μια φωτιά, από ό,τι φαίνεται, σε μια εγκατάσταση. Θα μας πει ο Γιάννης που είναι αυτό. Καλημέρα, Γιάννη.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, Γιώργο. Στα Τρίκαλα, λίγο έξω από την πόλη, στον δρόμο προς την Καρδίτσα, σήμερα τη νύχτα, κοντά στις 3 η ώρα το βράδυ, ξέσπασε φωτιά σε μια μεγάλη εγκατάσταση αποθήκης με βαμβάκια. Το βαμβάκι, ξέρουμε πολύ καλά ότι αρπάζει πολύ εύκολα. Έχει όμως ευτυχώς ένα καλό, καίγεται αργά. Λοιπόν, υπήρξε άμεση επέμβαση πυροσβεστική. Σου έχω στείλει, Γιώργο, και φωτογραφίες στο κινητό σου να έχεις μια εικόνα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή είναι ακόμα σε εξέλιξη, αλλά είναι βραδέως εξαπλώνεται, να το πω έτσι, και ελπίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις ότι θα σβήσουν την πυρκαγιά, αφού απομακρύνουν βεβαίως το βαμβάκι μέσα από τις αποθήκες για να καεί στον εξωτερικό χώρο. Ήταν τεράστια η κινητοποίηση πυροσβεστικής και ευτυχώς δεν είχαμε κανένα πρόβλημα με εργαζόμενους.
0: Ναι, φαίνεται να έχει γίνει από τις φωτογραφίες που μας έχει στείλει Γιάννη, φαίνεται να έχει γίνει ολική καταστροφή.
1: Ολική καταστροφή και νομίζω Γιάννη, φαίνεται και από πολύ μακριά αυτή η καταστροφή, αυτή η φωτιά.
3: Ναι. Το καλό είναι ότι είναι 5 αποθήκες, η φωτογραφία είναι από τη μία αποθήκη. Ας ελπίσουμε ότι είναι άθικτες οι υπόλοιπες. Θα δούμε μετά με εξέλιξη.
0: Ωραία. Ο Γιάννης Αναστασίου, ανταποκριτής μας στην Θεσσαλία, κυρίες και κύριοι, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όχι ότι έχει συμβεί τώρα αυτό, γιατί τώρα έχουν κλείψει τα κίνητρα. Παλιά που υπήρχαν οι επιδοτήσεις για το βαμβάκι.
1: Ναι.
0: Καμιά φορά όταν. Τώρα δεν ισχύει αυτό, έτσι, το ξαναλέω, μην γίνει καμιά παρεξήγηση. Όταν ερχόταν ο Ευρωπαϊκός Έλεγχος για να δει αν όντως τα κιλά τα οποία έχουμε.
1: Όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά.
0: Έχουμε δηλώσει. Έχουν όντως παραχθεί.
1: Το κάναμε Λονδίνο, λες.
0: Πού και πού, ναι. Ναι. Πού και πού φούντωνε και καμιά αποθήκη.
1: Ή όταν έρχονταν η ώρα της ζυγαριάς, το βρέχαμε και
0: το
1: λίγο.
0: Το βρέχαμε και λίγο, έτσι, ναι. Να πιάνει λίγο τόπο, ρε παιδί μου.
1: Κατάλαβες.
0: Παλιά.
1: Το μυαλό του Έλληνα που λέει.
0: Ιδέες να υπάρχουν.
1: Παιδιά, τι λέτε τώρα.
0: Ιδέες να υπάρχουν. Λοιπόν. Κυρίες και κύριοι, εμείς κάπου εδώ τελειώσαμε. Η Μαρία Αλιφαντή έρχεται με το δελτίο ειδήσεών της. Να ξέρετε ότι σήμερα είναι μια ημέρα sign out loud για το Mega News 104,6. Μια ημέρα με νόημα. Όλο το πρόγραμμα του Mega News 104,6 μεταδίδεται μέσα από το site μας και σε εικόνα. Και ταυτόχρονα υπάρχει διερμηνία στην νοηματική. Πολύ καλές συνεργάτες της Σωτηρία Τζοβάνι και Μαρία Βλάμη ήταν εδώ και τις βλέπατε αυτό εδώ το δίωρο. Να μεταφράζουν όσα λέγαμε εμείς. Είναι μια ημέρα ισότιμης πρόσβασης στην πληροφόρηση, ισότιμης πρόσβασης στο ραδιόφωνο, ισότιμης πρόσβασης στην είδηση. Και όλα αυτά φυσικά γίνονται
1: με φυσικά τη μεγάλη βοήθεια της ΔΕΗ
0: και την υποστήριξή της. Λοιπόν, Εμείς φεύγουμε για να δώσουμε στην ώρα μας μικρόφωνο στη Μαρία. Βασίλης Τσεκούρας.
1: Γιώργος Κακούσης.
0: Βούλα Κουλισοπούλου. Είχε την αρχισταξία της εκπομπής. Μαζί ήταν ο Θοδωρής Κούβας, ο οποίος ρύθμισε τους ήχους. Ο Νίκος Νικολακόπουλος διάλεξε τραγούδια. Η Κωνσταντίνα Τζίτζη είχε τα ηχητικά. Η Μαρία Δημητριάδη ήταν στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Μείνετε συντονισμένοι στο Mega News 104,6.
1: Δημήτρης Καμπουράκης, Γιώργος Κουδαλάκης.
0: Αμέσως μετά το μαγκαζίνο μας.
1: Λοιπόν, και εμείς θα είμαστε ξανά εδώ αύριο στις 6.
0: Να προϋπαντήσουμε και τον.
1: Το Μάρκο.
0: Το Ρούμπιο.
1: Και να σας πούμε πώς θα κινηθείτε στην Αθήνα, γιατί αύριο θα είναι δύσκολα τα πράγματα.
0: Τα φιλιά μας.
1: Γεια σας.

0: News 104,6.
1: Μεγάλη προσφορά.
2: Όχι, όχι.
1: Τεράστια προσφορά.
2: Ούτε.
1: Πάμε, το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
3: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
4: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
5: Διαβαστές τα νέα της Τρίτης. Όλα τα δικαιώματα των επιβατών των αεροπορικών εταιριών με βάση το νέο καθεστώς που έρχεται. Τι μπορούμε να διεκδικήσουμε και πώς. Ένας αναλυτικός οδηγός. Τα μηνύματα που στέλνει το προσχέδιο του προϋπολογισμού. Τι προκύπτει από τη δεύτερη αναγνωσή του. Εισφορά 6% για τους πεθαμένους, στις χείρες και τα παιδιά τους με βάση το νόμο Κατρούγκαλου. Μα τι συμβαίνει στην Ισπανία. Ρεπορτάζ, αναλύσεις. Και πολυσέλιδη ομάδα. Όλα μόνο στα νέα της Τρίτης.
6: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
7: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
8: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
7: Γιατί?
8: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι 3η 6 Οκτωβρίου και είναι το πρωινό μαγκαζίνο του Mega News 104,6 στις 8. Ο Θοδωρής Κούβας ρυθμίζει τον ήχο, η Μαρία Δημητριάδη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο, η Λεόνη Λογοθέτη επιμελήθηκε τα ηχητικά μας, η Πέρσα Μπόλη έχει την επιμέλεια της παραγωγής, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Οι ειδήσεις όπως διαμορφώνονται μέχρι αυτήν την ώρα σε τίτλους. Σε εξέλιξη από τα ξημερώματα μεγάλη φωτιά στα Τρίκαλα σε εγκαταστάσεις όπου υπήρχαν ποσότητες βαμβακιού με αποτέλεσμα να λάβει γρήγορα μεγάλες διαστάσεις. Τη σημασία της συμμαχικής σχέσης Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών τόνισε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο εν ώψη της επίσκεψής του σήμερα στην Ελλάδα, χαρακτηρίζοντας τη χώρα μας πολύ σημαντικό σύμμαχο. Σε ισχύ από το απόγευμα έως και την Πέμπτη στις 6 το πρωί, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συναθρήσεων. Μήνυμα για την τρίτη διαδοχική εκλογική νίκη έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στην εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας για τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυση του κόμματος. 4 φορές η Νέα Δημοκρατία κατάφερε να κερδίσει απανωτές εκλογές με ποσοστά που ξεπέρασαν το 40%, ανέφερε, προσθέτοντας ότι θα το καταφέρουμε ξανά. Για να ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία θα δώσει τη μάχη η ισχυρή δημοκρατική παράταξη με πρόγραμμα και στελέχη, ανέφερε σε συνέντευξή του ο Νίκος Ανδρουλάκης, κάνοντας λόγο για περίκλειστο σύστημα στο Μέγαρο Μαξίμου που γεννά, όπως είπε, ατιμωρησία. Σκληρή αερομαχία με οπλισμένα τουρκικά F-16 σημειώθηκε χθες δυτικά του Καστελόριζου. Συνολικά 7 τουρκικά αεροσκάφη εισήλθαν παράνομα στο FIR Αθηνών. Σε εξέλιξη προσπάθειες αποκόλλησης του πλοίου μεταφοράς οχημάτων μήκους 182 μέτρων που προσάραξε εχθές σε αμμώδη θαλάσσια περιοχή στο Καματερό Σαλαμίνας. Εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο επιτρέπει προσωρινά τη χρήση αφορολόγητου πετρελαίου, του αποκαλούμενου και κόκκινου ντίζελ σε όλα τα οχήματα, υπέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ σε μια προσπάθεια να περιορίσει το κόστος των καυσίμων στη χώρα του. Για να περάσουμε αναλυτικά στην επικαιρότητα, ξεκινώντας από μια είδηση των τελευταίων ωρών, σε εξέλιξη είναι συγκεκριμένα από τις 2 τα ξημερώματα μεγάλη φωτιά στα Τρίκαλα σε εγκαταστάσεις όπου υπήρχαν ποσότητες βαμβακιού, με αποτέλεσμα η φωτιά να λάβει γρήγορα μεγάλες διαστάσεις. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, 6 αποθήκες με βαμβάκι έχουν παραδοθεί στις φλόγες. Η επιχείρηση κατάσβεσης αποδεικνύεται ιδιαίτερα δύσκολη λόγω της φύσης του υλικού, αλλά και του αυξημένου κινδύνου αναζωπηρώσεων. Τη σημασία που αποδίδει η Ουάσιγκτον σε συμμαχική σχέση με την Αθήνα υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο εν ώψη της σημερινής επίσκεψής του στη χώρα μας, χαρακτηρίζοντας την Ελλάδα πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Ρούμπιο θα ηγηθεί της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας τον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών με επίκεντρο την αμυντική συνεργασία, την περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια. Σε ισχύ θα τεθούν από σήμερα το απόγευμα ως και την Πέμπτη στις 6 το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας. Επίσης, από τις 6 αύριο το πρωί ως και τις 6 το πρωί της Πέμπτης απαγορεύονται όλες οι δημόσιες υπαίθριες συναντήσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες. Μήνυμα για την τρίτη διαδοχική εκλογική νίκη έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του εχθές στην εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας για τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυση του κόμματος. 4 φορές η Νέα Δημοκρατία κατάφερε να κερδίσει απανωτές εκλογές με ποσοστά που ξεπέρασαν το 40%, ανέφερε, προσθέτοντας ότι θα το καταφέρουμε ξανά. Χαρακτήρισε τη νέα εκλογική αναμέτρηση δύσκολη, δηλώνοντας ωστόσο ότι έχει εμπιστοσύνη στις δυνατότητες του κόμματος και στην κρίση των πολιτών. Όπως είπε, η Νέα Δημοκρατία μπορεί να εγγυηθεί πολιτική σταθερότητα και να κρατά σταθερό το τιμόνι σε δύσκολες συνθήκες.
1: 4 φορές η Νέα Δημοκρατία έχει καταφέρει να κερδίσει απανωτές εκλογές με ποσοστά τα οποία ξεπέρασαν το 40%. Με τον ιδρυτή μας, τον Εθνάρχη Κωνσταντίνο Καραμαλή, πρώτα και πάνω απ' όλα. Με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη στις τριπλές εκλογές του 89. Με τον Κώστα Καραμαλή στις εκλογές του 2004 και του 2007. Και το καταφέραμε και εμείς όλοι μαζί 3 φορές το 2019, το 2023 στις τριπλές εκλογές και θα το ξαναπετύχουμε στις εκλογές της Άνοιξης του 2027.
0: Για να ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία, θα δώσει τη μάχη η ισχυρή δημοκρατική παράταξη με πρόγραμμα και στελέχη. Κόμματα διαμαρτυρίας. Η One Man Show δεν πρόκειται να την κερδίσουν, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας εχθές στην ΕΡΤ. Έκανε λόγο για ένα περίκλειστο σύστημα στο Μέγαρο Μαξίμου, που γεννά, όπως είπε, ατιμορρησία. Αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά, κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι επί μία πενταετία έλεγε ότι ήταν ο αρχιτέκτονας των ήρεμων νερών, ενώ αυτά δεν υπήρχαν.
2: Το κεντρικό αφήγημα ήταν ήρεμα νερά. Τι έγινε ξαφνικά και τα ήρεμα νερά γίνανε φουρτουνιασμένα νερά? Τι άλλαξε? Το λέω αυτό διότι μιλάτε για συνέπεια, για λαϊκισμό, για επικοινωνιακά παιχνίδια και δέχουμε μπροστά μας τον ελέφαντα που είναι στο δωμάτιο. Ένα πρωθυπουργό που έλεγε επί μια πενταετία ότι είναι ο αρχιτέκτονας των ήρεμων νερών και ξαφνικά καλώδιο δεν ποτίζεται. Εγώ συμφωνώ με τα ήρεμα νερά, αλλά δεν υπήρχαν ήρεμα νερά.
0: Σκληρή αερομαχία με οπλισμένα τουρκικά F-16 σημειώθηκε εχθές δυτικά του Καστελόριζου. Σύμφωνα με το ΓΕΘΑ, συνολικά 7 τουρκικά αεροσκάφη εισήλθαν παράνομα στο FIR Αθηνών, προχωρώντας σε 7 παραβάσεις κανόνων εναέριας κυκλοφορίας και 9 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου. Και να αλλάξουμε τώρα. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Το Μέγκα αποκάλυψε χθες ότι 56χρονη γιατρός, την ώρα που ο δημοφιλής τραγουδιστής βρισκόταν στο ιατρείο της Καρνεάθου, εκτός από την αναισθητική ουσία προποφόλη, αναζητούσε στοιχεία για μία ακόμη ουσία, τη μυδαζολάμη, καθώς και τις παρενέργειες που μπορεί να δημιουργηθούν από το συνδυασμό τους. Και οι δύο ουσίες βρίσκονταν παράνομα στο ιατρείο της Καρνεάδου. Τις απαντήσεις έδωσε μιλώντας στο Μέγκα ο αναισθησιολόγος Νικόλαος Γάτος.
3: Ο συνδυασμός είναι ασφαλέστατος σε ασφαλή χέρια. Στα χέρια του αναισθησιολόγου είναι πάρα πολύ ασφαλής. Κάθε μέρα δίνεται αυτός ο συνδυασμός. Όμως σε κάποιον που δεν είναι ειδικός, πολύ εύκολα μπορεί να υπάρξει τραγικό συμβάν. Η προποφόλη δεν έχει αντίδοτο, αλλά προσέξτε. Το αντίδοτο της μυδαζολάμης πρέπει να ξέρεις πώς θα το δώσεις, πότε θα το δώσεις. Πάλι δεν μπορεί ένας γιατρός, ο οποίος δεν έχει γνώση πάνω σε αυτά τα φάρμακα, να δώσει το αντίδοτο όπως πρέπει και την ώρα που πρέπει.
0: Εχθές το βράδυ, σε αμμούδη θαλάσσια περιοχή στο Καματερό Σαλαμίνας, προσάραξε πλοίο μεταφοράς οχημάτων μήκους 182 μέτρων με 36 επιβαίνοντες, εκ των οποίων 27 είναι μέλη του πληρώματος και 9 μέλη ιδιωτικού συνεργείου. Οι προσπάθειες αποκόλλησης του πλοίου είναι σε εξέλιξη, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό εάν από την προσάραξη έχει προκληθεί κάποια ζημιά. Να ακούσουμε τι είπε χθες το βράδυ στο σταθμό μας ο Θεοφάνης Μπαλατσούκας, εκπρόσωπος τύπου στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
4: Το πλοίο έχει προσαράξει σύμφωνα με τις προβλέψεις που έχουμε σε αμμώδη βυθό. Είναι κενό φορτίου, το πιο σημαντικό. Και έχει αποκλέψει από το λιμάνι, από το ακυροβόλιο της Ελευσίνας με προορισμό το ακυροβόλιο του Πειραιά. Στο πλοίο επιβαίνουν συνολικά 36 άτομα, 27 μέλη πληρώματος και 9 μέλη ενός ιδιωτικού συνεργείου επισκευών. Όλοι είναι καλά στην υγεία τους και δεν συντρέχει κανένας κίνδυνος. Στο σημείο αυτή τη στιγμή βρίσκεται πλωτό περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και 3 ρημουλκά, τα οποία έχουν ολοκληρώσει την πρόσδεση του πλοίου. Οπότε αναμένουμε σε αυτή τη φάση τη διενέργεια ελέγχου στα ύφαλα από έναν ιδιώτη δίτη, ώστε μετά να ξεκινήσει αμέσως η διαδικασία αποκόλληση.
0: Εκτός συνόρων τώρα, νέα παρέμβαση για να περιορίσει το κόστος των καυσίμων στη χώρα του έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ, υπογράφοντας εκτελεστικό διάταγμα που επιτρέπει προσωρινά τη χρήση αφορολόγητου του αποκαλούμενου και ως κόκκινου ντίζελ σε οχήματα που κινούνται στους δρόμους. Το λεγόμενο κόκκινο ντίζελ είναι ουσιαστικά το ίδιο καύσιμο με το συμβατικό ντίζελ, αλλά χρωματίζεται κόκκινο ώστε να ξεχωρίζει επειδή απαλλάσσεται από τον ομοσπονδιακό φόρο όταν χρησιμοποιείται εκτός οδικού δικτύου. Την άμεση εφαρμογή των δεσμεύσεων συλλογικής άμυνας αποφάσισαν Σαουδική Αραβία, Πακιστάν και Τουρκία στο πλαίσιο της συμμαχίας της Μέκκας. Σε έκτακτη συνεδρίαση εχθές στο Ριάντ, οι τρεις χώρες καταδίκασαν τις επιθέσεις και τις απειλές κατά της Σαουδικής Αραβίας και συμφώνησαν στη διάθεση και ταχεία ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων στο Βασίλειο. Εν τω μεταξύ, ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν αργά το βράδυ πάνω από την πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας. Σύμφωνα με στρατιωτικό εκπρόσωπο των Χούθη, η οργάνωση της Ιεμένης έπληξε το Διεθνές Αεροδρόμιο της Σαουδαραβικής Πρωτεύουσας, δηληστήριο του κολοσσού της πετρελαϊκής βιομηχανίας Αράμκο, στρατιωτικές και αερολιμενικές εγκαταστάσεις. Πανεθνική ημέρα κινητοποιήσεων σήμερα στη Γαλλία με αφορμή τον ακροτηριασμό 15χρονου μαθητή από χειρομβοβίδα Κρότου Λάμψης κατά τη διάρκεια των πολύμερων μαθητικών διαδηλώσεων. Μέχρι στιγμής, από την έναρξη των μαθητικών κινητοποιήσεων, έχουν γίνει περισσότερες από 5.000 συλλήψεις σε όλη τη χώρα. Και να κλείσουμε με μία είδηση για την ακρίβεια, μια εκδήλωση που διοργανώνεται σήμερα και αύριο εντός συνόρων. Πρόκειται για το διήμερο συνέδριο «Διάλογοι για την Αθήνα, από το μύθο στη σύγχρονη πόλη», που διοργανώνει η εφημερίδα «Το Βήμα» στην ιστορική αίθουσα τελετών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κατά την έναρξη του συνεδρίου, στο επίκεντρο του οποίου θα τεθούν οι σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η πρωτεύουσα, θα απευθύνει χαιρετισμό ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Μεταξύ των ομιλητών, ο πρωθυπουργός αλλά και σημαντικές προσωπικότητες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
5: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Για την αθλητική επικαιρότητα μας ενημερώνει ο Χρήστος Μεγκλίδης.
6: Καλή σας μέρα, την ευκαιρία να προκριθεί απευθείας και χωρίς την διαδικασία των play-offs στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου έχει απόψε η Εθνική Ελπίδα. Παίζει στις 7 εκτός έδρας με τη Βόρεια Ιρλανδία και αν νικήσει με οποιοδήποτε σκορ εκτός από 1-0, θα καταφέρει το στόχο της ως η καλύτερη δεύτερη όλων των ομίλων. Μπορεί να περάσει ως πρώτη μόνο εάν η Γερμανία την ίδια ώρα δεν νικήσει τη Λετωνία. Η τελική φάση θα γίνει το καλοκαίρι σε Σερβία και Αλβανία. Πρεμιέρα κάνει σήμερα στο φετινό Champions League η ομάδα Πόλο των ανδρών του Ολυμπιακού. Οι Νταμπλούχοι Ελλάδας αρχίζουν τη φετινή παρουσία του στη διοργάνωση στο Ανόβερο με αντίπαλο την γερμανική ομάδα. Ο αγώνας θα αρχίσει σε 7:30 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικώς από το Mega News. Χωρίς τον Λιβάη Γκαρσία που έχει υποστεί θλάση, θα παίξει ο Παναθηναϊκός στο ντέρμπι τη Super League με τον Ολυμπιακό την Κυριακή στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Σκόραρε ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ του Ολυμπιακού σε χθεσινή ήττα της Ουκρανίας από την Ουγγαρία με 2-1. Για το Nations League στο μπάσκετ, σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον της Ευρωλίγκας θα ληφθούν σήμερα στο Κόμο από τη διοργανώτρια και τους ιδιοκτήτες των ομάδων. Παρόντες στη συνάντηση οι ιδιοκτήτες του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Για το Champions League σε 7:30 Περιστέρι Μπάμπερκ. Για το Euro Cup στις 8:30 Μπόσνα ΠΑΟΚ. Τέλος, στους χθεσινούς αγώνες για την πρώτη κατηγορία του Nations League, Γαλλία-Βέλγιο 4-1, Ιταλία-Τουρκία 3-1. Απόψε στις 10 παρατέταρτο, Κροατία-Ισπανία και Αγγλία-Τσεχία.
0: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
7: Καλημέρα σας. Με πολύ καλές καιρικές συνθήκες θα κυλήσει η σημερινή μέρα Τρίτη. Στην Αττική θα έχουμε γενικά αίθριο καιρό με αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία

0: και μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι επίσης γενικά αίθριος με κυρίαρχη την ηλιοφάνεια, ενώ λίγες αραιές νεφώσεις αναμένονται κατά τόπους και κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στο Ιόνιο 2 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο. Έτσι, οι μέγιστες τιμές στα περισσότερα επιρροτικά, το Ιόνιο, το Δωδεκάνησα και την Νότια Κρήτη, θα φτάνουν τους 25 με 27 βαθμούς, τοπικά και 28 βαθμούς στα δυτικά, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα θα φτάνουν τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
2: Την εικόνα της κίνησης στους δρόμους του Λεκανοπεδίου μας δίνει η Κατερίνα Μπούκα.
3: Καθυστερήσεις που ξεπερνούν τα 30 λεπτά σημειώνονται στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Φιλής έως Κηφισίας, καθώς και 15 λεπτές καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Μεγάλες οι καθυστερήσεις και στον Κηφισό στο ρεύμα ανόδου από λεωφόρο Αθηνών έως Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο έως λεωφόρο Αθηνών. Επιπλέον, χαμηλές ταχύτητες στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά, στη λεωφόρο Σχιστούς Καραμαγκά, Κηφισίας στην άνοδο από Κατεχάκη έως Εθνικής Αντιστάσεως, Αλεξάνδρας και Μεσογείων ανατμήματα, συγκρούς στην άνοδο από Άγιο Σώστη, στους δρόμους γύρω από την πλατεία Συντάγματος και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
2: Και στο σημείο αυτό το πρωινό μαγκαζίνο του Mega News 104,6 ολοκληρώθηκε. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 8.30. Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Ακολουθούν Γιώργος Σκουδαλάκης και Δημήτρης Καμπουράκης.
1: Mega News 104,6.
4: Αντίδραση.
5: Αντίθεση.
4: Αντίπαλος.
5: Αντιπολίτευση.
4: Αντιπαράθεση.
6: Παρακαλώ.
5: Αντίσταση.
4: Αντίκρουση.
5: Αντιλογία.
4: Αντιδικία.
5: Αντιπαραβολή.
4: Αντιστροφή.
5: Αντιπρόταση.
4: Αντιπρόσωπος.
5: Αντικατάσταση.
4: Αντίβαρο.
5: Αντίκτυπος.
4: Αντίληψη.
5: Αντιπερισπασμός.
7: Η Αντικριστή.

0: Εντάξει, μην κερδίζεις Pretty Woman και τα λοιπά. Έτσι να αποσυντανιστούμε εδώ μέσα τελείως, ας πούμε. Θα κάνουμε εκπομπή, ρε.
1: Τι έχουμε, ρε παιδί, τι έχει το
0: παιδί. Είναι εκείνη η ξεχωριστή τρίτη του μήνα.
1: Βεβαίως.
0: Η μία, η μοναδική. Μήπως θες να πούμε ότι σήμερα δεν είμαστε ντουέτο, είμαστε κουαρτέτο.
1: Κουαρτέτο, τέσσερις είμαστε, παιδιά.
0: Δύο γαϊδουροφωνάρες τα ακούτε, αλλά πρέπει να πούμε ότι αυτές τις γαϊδουροφωνάρες τις μεταφράζουν στην νοηματική, ελληνική νοηματική γλώσσα, η Μαρίνα Σαΐνη και η Αντριάννα Γαλάνη, τις οποίες πολύ, πολύ
1: καλημέρα, κορίτσια, καλημέρα.
0: Βλέπουμε εδώ. Κοίτα, είμαι τίμου στο τέλος, θα δεις. Και την προηγούμενη φορά με τις κοπέλες ήμασταν και είχαμε αρχίσει πάλι, ξέρεις, και να τα... και πόσο χρόνο χρειάζεται και καλά, ότι ρωτάμε και τα λοιπά, από ενδιαφέρον τώρα και τα λοιπά. Η αλήθεια, παιδιά, είναι ότι είναι μια μοναδική εμπειρία να απευθύνεσαι σε αυτούς που δεν μπορούσες να απευθυνθείς μέχρι τώρα χάρη στη βοήθειά τους. Η νοηματική γλώσσα βοηθάει και αυτούς που έχουν τα προβλήματα ακόησης.

0: Το ενημερωτικό ραδιόφωνο στην Ελλάδα που μεταδίδει το πρόγραμμά του σε εικόνα και παράλληλη διερμηνία στην ελληνική νοηματική. Μπείτε στην ιστοσελίδα meganews1046.gr, meganews1046.gr, και στην υβριδική πλατφόρμα Mega Play στην επιλογή ραδιόφωνο και θα το δείτε για 12 συνεχόμενες ώρες σήμερα.
1: Από 6-6.
0: Από 6-6.
1: Λοιπόν,
0: τώρα. Η νέα, τη νέα.
1: Τι νέα.
0: Γεια σου, κουδαλάκι.
1: Γεια σου, καμποράκι.
0: Ξέχασα το σάντουιτ σήμερα και το ρίξα ένα κουλουράκι.
1: Τι να κάνεις.
0: Ένα κουλούρι.
1: Γι' αυτό χρειάζεται μεγάλη προσοχή, ρε παιδί μου, και στράτευση όταν μιλάμε, ξέρω εγώ, διατροφικά ζητήματα κτλ. Να σου πω την αλήθεια. Αν έπρεπε να διαλέξω ανάμεσα στο σαντουιτσάκι, το ξενέρο, το πλουδόσο και το κουλουράκι, κουλουράκι.
0: Καλύτερο το κουλουράκι, το ξέρουμε. Ωραία.
1: Δεν το ζητώ. Τώρα,
0: είναι και οικονομία.
1: Οικονομία.
0: Ναι, άμα πας να πάρεις, ας πούμε, 10 φέτες γαλοπούλα και 10 φέτες τυράκι, και μαζί με το ψωμάκι, δεν σου στοιχίζει 1.40 που κάνουν τα δύο κουλούρια την ημέρα.
1: Ναι.
0: Παίρνω δύο, τρώγω το ένα και κερνάω το άλλο. Ρωτώ του Χουδαλάκη να σου ρωτήσω κάτι. Μου λέει ρώτα.
1: Όχι, είμαι.
0: Να σου κάνω κουλούρι, κουλούρι θέλεις. Όχι, μου λέει.
1: Τι σου λέω, μετά την
0: εκπομπή. Μετά καλά, εντάξει.
1: Το έχει κεράσει αλλού, ας πούμε να το έχει φάγει.
0: Μετά για να μην το φαγώ το κερνάω, γιατί θα το φάω δύο, δεν κάνει.
1: Δεν κάνει, δεν κάνει.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Λοιπόν, τώρα, άμα θέλεις να ξεκινήσουμε από νέα, από πού να ξεκινήσουμε.
0: Ό,τι θες, ό,τι μου στάει ψυχή σου.
1: Καταρχήν θέλω να σου πω ότι έχω μεγάλες απορίες σε σχέση με αυτή την επίσκεψη του Ρούμπιο. Προσπαθώ να καταλάβω τι ακριβώς θέλουν να πετύχουν οι Αμερικάνοι, για παράδειγμα, αυτή την επίσκεψη, γιατί μου φαίνεται λιγάκι δύσκολο να, αυτά που ακούω, ας πούμε, ότι είναι λέει, ένα ταξίδι ισορροπίας, να αποκαταστήσουμε την, ας πούμε, διαταραγμένη, εντός μεγάλων εισαγωγικών, κατά τη γνώμη μου, ισορροπία, γιατί ο Ερντογάν έχει πάει στην Τουρκία, ο Ερντογάν λέει όλο καλές κουβέντες για τον, συγγνώμη, ο Τραμπ έχει πάει στην Τουρκία και λέει όλο καλές κουβέντες για τον Ερντογάν, οπότε καταλαβαίνεις ότι ξέρω εγώ, η επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών δεν μπορεί να ισοβαρίσει ξέρω εγώ, την μη επίσκεψη του Προέδρου, λέμε τώρα. Έτσι,
0: Ναι, καλά, ο Ερντογάν δεν πήγε. Πήγε στα πλαίσια της Συνόδου του ΝΑΤΟ. Δεν πήγε από μου, δεν έκανε επίσκεψη.
1: Δεν θα διαφωνήσω. Απλά νομίζω ότι αυτά τα πολλά λόγια που λέει ο Τραμπ και τα λοιπά δεν μπορεί να τα ισοφαρίσει οποιοδήποτε από τα άλλα. Σοβαρό άνθρωπο φαίνεται ο Ρούμπιο, τέλο πάντων πιο σοβαρό σε μια κυβέρνηση, μάλλον με μεγάλο έλλειμμα σοβαρότητα, να τα λέμε και αυτά.
0: Όχι, μην λες τέτοιο.
1: Εντάξει, δεν μπορώ να το καταπιώ αυτό.
0: Μην λες τέτοιο. Μα είδες, άκουσες χθες τον Τραμπ, συγγνώμη που θα το πω τώρα, που είπε να τους κερδίσουμε, να πάτε να ψηφίσετε και το αποτέλεσμα τους το βάλουμε στον κόλο. Συγγνώμη δηλαδή. Το έπαιρνε στη συγκέντρωση.
1: Δεν θυμάσαι τι είχε πει για την επίσκεψη των Ευρωπαίων ηγετών και τα λοιπά. Kiss my ass είχε πει και τότε. Δεν είναι ότι ξαφνιαζόμαστε που τον ακούμε και γι' αυτό λέω ότι εντάξει, οκ, είναι μια επίσκεψη που. Να δούμε λοιπόν πού θα καταλήξει. Έχω εντάξει, την μέχρι τώρα πληροφόρηση από το ρεπορτάζ, δηλαδή μου λέω και για τίποτα άλλο, ότι θα έχει μια κουβέντα η οποία θα έχει να κάνει με τον εξοπλισμό των F-35.
0: Ναι.
1: Όπου εκεί πέρα, ξέρεις, είναι αυτό που λέει, ωραία αμάξι πήρατε, έχει από αυτό, έχει από εκείνο, έχει από το άλλο. Ναι. Και αρχίζεις και καταλαβαίνεις πόσο καλό ήταν αυτό που πήρες, τέλος πάντων, γιατί το κοίταγες απ' έξω και φύσαγε, δεν το συζητάω. Ένα θέμα έχει να κάνει λοιπόν με το πόσο καλά και με τι θα εξοπλιστούν τα F-35. Ένα επίσης πάρα πολύ σοβαρό και βαρύ θέμα είναι η ιστορία του καθεστώτος του διαδρόμου, έτσι.
0: Ναι, εκεί υπάρχει ζήτημα, διότι γίνεται μάχη Αμερικάνικων εταιριών. Έχουν μπει και οι Τούρκοι στη μέση. Οι Τούρκοι θέλουν να τον καταργήσουν.
1: Δεν τον θέλουν τον καθεστώτος
0: διαδρόμου.
1: Δεν το καταλαβαίνει κανένας. Αυτό που λέμε γενικώς ότι. Ξέρετε, με εκείνα τα δημοσιογραφικά κλισέ, σπάνια ο κόσμος καταλαβαίνει ακριβώς τι θέλει να πει. Όταν του λες, ξέρω εγώ, ότι πρόκειται για στρατηγική αναβάθμιση της Ελλάδας. Σου λέει, σε λεφτά πάρουμε. Παιδιά, έτσι και έτσι. Μα δεν. Από εδώ και από εκεί. Προσπαθείς να εξηγήσεις ποιο είναι το πολιτικό κομμάτι, το οποίο πολιτικό κομμάτι είναι συλλογική ότι αν περάσουν από εδώ πέρα τα αμερικανικά δολάρια,
0: ναι,
1: κάποιος θα τα φυλάει.
0: Ας πούμε.
1: Αυτό.
0: Ναι.
1: Χοντρά, χοντρά. Προσπαθώ να το πω.
0: Δεν θα αλλάξει το στάτους του περιοχή για να δουλεύουν, να πηγαίνουν τα δολάρια.
1: Γιατί είναι πολλά τα δολάρια.
0: Εντάξει,
1: είναι πολύ σοβαρότερη υπόθεση τουλάχιστον για τους Αμερικανούς, και όχι μόνο ίσως, αλλά τουλάχιστον για τους Αμερικανούς, να κονομάνε οι εταιρείες τους. Και όχι να είμαστε εμείς καλά, οι Τούρκοι καλά, αλλά αυτοί να είναι καλά.
0: Εντάξει, καλύτερα να περνάγαμε από την Τουρκία. Όχι.
1: Αν να περνάγαμε την Τουρκία.
0: Καλύτερα.
1: Νομίζω ότι εμείς δεν θα το θέλαμε. Yeah. Όπως δεν το θέλουν οι Τούρκοι για εμάς, δεν το θέλουμε. Γιατί είμαστε μια ανταγωνιστική σχέση, ρε παιδί μου. Πώς θα το δεις.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να. Εντάξει τώρα, από εκεί και πέρα, ιστορίες ήρεμα νερά και τα λοιπά, νομίζω ότι το έχει καταλάβει όλος ο κόσμος.
0: Παιδί μου, τα νερά ηρεμούν 10 μέρες, φουρτουνιάζουν 5 μέρες. Ναι. Ηρεμούν 10 μέρες, φουρτουνιάζουν. Αυτό
1: είναι.
0: Τι έπρεπε να κάνουμε, δηλαδή, αρωμακή στο ρεγιό.
1: Μπάστα. Ναι. Μισό λεπτό. Καταρχήν να πω ότι επειδή έρχεται ο Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, έτσι. Χθες είχαμε 7 παραβιάσεις. Λέω, θέλω να πω ότι αυτό που λέει ο Δημήτρης για το κομμάτι των ήρεμων νερών και των ταραγμένων νερών που εναλλάσσονται στη θάλασσα, εντάξει, οκ. Αλλά για παράδειγμα, άμα σου πούνε να συγκρίνεις το Αιγαίο με το Ιόνιο, το Αιγαίο έχει κύμα, το Ιόνιο δεν έχει.
0: Και λοιπόν, τι θα πει αυτό.
1: Εντάξει, ότι... Αυτό πάει να πει.
0: Εντάξει,
1: ότι,
0: ναι.
1: Ότι δεν μπορείς να βαφτίσεις ήρεμα νερά αυτή τη θάλασσα η οποία αντιμετωπίζει
0: εδώ και πάρα δηλαδή, πολύ καιρά. Να επιδιώκουμε να είναι φουρτουνιασμένα.
1: Όχι. Νομίζω ότι επειδή δεν το επιδιώκουμε, ναι. Γι' αυτό ακριβώς εξοπλιζόμαστε μέχρι τα μπούνια. Και να σου πω αν έπρεπε τώρα κάτι... Ας πούμε σήμερα δεν ξέρω πόσο θα φωτιστεί και από το δημοσιογραφικό ρεπορτάζ.
0: Έκανα τι αφωτιστεί, τίποτα δεν αφωτιστεί.
1: Να σου πω ένα που μπορεί να φαίνεται άσχετο, αλλά δεν είναι. Εμείς έχουμε μια στρατηγική αμυντική συμμαχία με τους Γάλλους. Εχθές λοιπόν έγινε. Φτιάχτηκε ο δικός χάρτης για να γίνει μια αντίστοιχη συμφωνία με τους Τούρκους. Οι Γάλλοι με τους Τούρκους. Οπότε αυτό το θεωρώ χοντρό και μεγάλο. Γιατί εμείς νομίζουμε, υποθέτουμε. Ότι αγοράζοντας, πληρώνοντας δηλαδή, με έναν τρόπο αγοράζουμε και τη συμμαχία. Δεν είναι έτσι, ρε γάμο.
0: Φυσικά
1: ποτέ δεν ήταν έτσι.
0: Μα φυσικά δεν ήταν. Άμα μπορούμε να αγοράσουμε μία, αυτοί μπορούν να αγοράσουν 10. Αυτό είναι το θέμα.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, το θέμα με εμάς είναι το εξής, παιδιά. Εμείς δεν πάμε να επιτεθούμε σε κανένα ως χώρα.
1: Ούτε και το επιθυμούμε.
0: Ούτε φυσικά, ούτε επιθυμούμε, ούτε. Λοιπόν, δεν σκοπεύουμε να επιτεθούμε. Εάν υπάρχει κάποιος που σκοπεύει να επιτεθεί με βάση τα όσα λένε, είναι ο Τούρκος. Ο οποίος λέει: δεν γίνεται να είμαι εγώ, ας πούμε, να έχω όλο αυτό το θηρίο τη στεριά για να μην έχω πρόσβαση στη θάλασσα, διότι έχω τις κουτσουλιά στα ελληνικά νησάκια γύρω-γύρω.
1: Και είμαστε 100 εκατομμύρια και αυτοί είναι.
0: Είμαστε 100 εκατομμύρια και είστε 11 και γερνάτε. Λοιπόν, πρόσεξε. Το θέμα είναι ότι όταν εξοπλίζεσαι για να μην αναθεωρηθεί αυτό το στάτους που υπάρχει. Αυτοί πρέπει να σου χτυπήσουν την καρδιά. Εσύ πρέπει να κόψεις το χέρι τους. Κατάλαβες. Η αμυντική θωράκιση δηλαδή στοιχίζει περισσότερο από την, στοιχίζει λιγότερο από την επιθετική.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εμείς τι θέλουμε. Θέλουμε να μετατρέψουμε την πιθανότητα να αποχειρήσουν κάτι οι Τούρκοι, να το κάνουμε έτσι ούτως ώστε να θεωρήσουν το κόστος τους θα είναι πολύ μεγάλο μπροστά στα πιθανά τους κέρδη. Αυτό θέλουμε μόνο.
1: Ναι, εντάξει. Το καταλαβαίνω πως το λες και δεν μπορώ να
0: λογικό,
1: το προσπεράσω σαν ακριβώς. Αυτό που σκοπεί ότι τα μόνα επιχειρήματα που δεν παλεύονται δεν είναι τα ιδεολογικά, είναι αυτά που λένε τη κοινή λογική. Αυτά είναι τα επιχειρήματα τα οποία στο τέλος της ημέρας ακουμπάνε όλοι. Αλλά επειδή είπες για αμυντικά κτλ., να σου πω ότι. Επειδή στα αμυντικά οι Τούρκοι δεν τα πηγαίνουν και τόσο καλά, απόδειξη ήταν ότι δεν είχαν πάτριο, τέλος πάντων κτλ. Τώρα στη συμφωνία την οποία προανέφερα, δηλαδή έναν οδικό χάρτη, δεν είναι ακόμα αυτό που λέμε συμφωνία, είναι ο δρόμος για να φτάσουμε στη συμφωνία. Στο δρόμο για να φτάσουμε στη συμφωνία υπάρχει το αντίστοιχο με τους πάτριες αμυντικό σύστημα, το ευρωπαϊκό.
0: Ναι, ρε.
1: Γι' αυτό πάνε τώρα.
0: Okay.
1: Οπότε καταλαβαίνετε.
0: Μετά θα πάρουμε εμείς τα άλλα, το αντίδοτο αυτού που θα πάρουν οι Τούρκοι, θα το πληρώσουμε.
1: Και εμείς
0: θα πάρουν οι Τούρκοι το αντίδοτο του αντιδότου που θα έχουμε πάρει και θα δουλεύει πολεμική βιομηχανία και εμείς θα είμαστε.
1: Ναι, να έχουμε όμως πολεμική βιομηχανία γιατί οι Τούρκοι έχουν.
0: Εμείς να φτιάξουμε.
1: Εκεί συμφωνούμε εξάλλου. Τι αντικριστή είναι αυτή η
0: πράγμα. Μα τώρα τι θες. Πες τίποτα άλλο. Πες για την εκδήλωση Νέα Δημοκρατία, θες να πλακωθούμε.
1: Τι να πλακωθούμε, ρε.
0: Δεν ξέρω εγώ.
1: Κοίτα να δεις κάτι. Τώρα χωρίς πλάκα. Εχθές έκανε αίσθηση.
0: Ναι.
1: Χωρίς καμία συμπάθεια, αντιπάθεια, περισσότερο ή λιγότερο ούτε στο Μητσοτάκη ή στο Σαμάρα. Έκανε αίσθηση η μη αναφορά στο Σαμάρα.
0: Ναι.
1: Φτιάχνεις ένα βίντεο, ξέρω εγώ, κτλ. Αποθεώνεις τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, κτλ. Όταν φτάνει η ώρα να κάνεις αναφορά στον ακριβώς προηγούμενο από σαν να το γιώνεις.
0: Δεν το
1: γιώσε.
0: Μα δεν το γιώσε. Με συγχωρείς τώρα, αφού έχει φτιάξει άλλο κόμμα.
1: Μα πάρτε το.
0: Ξέρω δεν φτιάχνει άλλο κόμμα.
1: Ένα λεπτό. Εσύ, ας πούμε τώρα, είσαι ιστορικός. Έτσι. Ναι. Τέλος πάντων, ιστοριοδέφης, γουστάρης, αγαπάς ιστορία. Ωραίο τις γαλέρες το πρωί που άκουγα.
0: Χαριτωμένο.
1: Κορίτσια, χαριτωμένο, 120.000 σκοπιλάτες. 120.000
0: που δέναν, αυτούς τους βουλιάζαν τους κασίλα τους.
1: Λοιπόν, λέω ότι ο ιστορικός, όταν κάνεις λοιπόν μια αναφορά ιστορικού χαρακτήρα, δεν μπορείς να προσπεράσεις κάτι γιατί δεν το γουστάρεις.
0: Όχι βέβαια. Σε μετά από 50 χρόνια. Όχι τώρα να τον έχεις απέναντι αντίπαλο.
1: Και ξέρεις τι γίνεται.
0: Αν θα ήταν και χαζός ο
1: Μητσοτάκης. Εδώ θα μπορούσε.
0: Είναι και ο Αντώνης Σαμαράς, μπράβο, χειροκροτήστε.
1: Θα μπορούσε κάποιος να μου την πει εμένα και να πει: Άκου να δεις, Χουδαλά. Επειδή δεν γουστάρεις χρόνο το Μητσοτάκη, λέμε τώρα, δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο. Η προσωπική μου γνωριμία ξέρω ήταν ελάχιστη. Με την τώρα γνωριζόμουν πολύ καλύτερα και είχα την
0: άνεση. Το φίλο σου να σου πω ποιο είσαι.
1: Είχα την άνεση δηλαδή να πω. Τέλος πάντων, να τη ρωτάω πράγματα και τα λοιπά. Και όταν δεν ήταν στα πράγματα, πάλι είχα την άνεση να την πάρω ένα τηλέφωνο. Να τη λέω, αυτό ρε σύντερα, όπως το βλέπεις.
0: Ναι.
1: Πάρα πολλές φορές, ιδίως στα διεθνή, ήταν πάρα πολύ βοηθητική. Τέλος πάντων, ήθελα να σου πω ότι θα μπορούσε κάποιος να πει, έλα ρε, πάρει με τον Σαμαρά, εντάξει, ποιος ασχολείται και τα αρέστα. Μάλιστα. Δεν ήταν ο μόνος που έλειπε. Και οι άλλοι που λείπαν. Έδειχναν ότι κάτι εκεί πέρα στη Νέα Δημοκρατία δεν πάει και πολύ καλά. Δηλαδή η γιορτή δεν ήταν μόνο της χαράς. Ήταν και της έλλειψης, ήταν και της παρατήρησης. Ναι. Τι δεν έχουμε.
0: Ωραία. Θα σου πω ένα πράγμα και θα πάμε σε ειδήσεις. Αυτό που για ορισμένους είναι οδυνηρή έλλειψη, για άλλους είναι ευεργετική απουσία βαριδιών του παρελθόντος. Τελεία.
1: Μίλησε ο κεντρός Δημήτρης Καμπουράκης. Αλλά η Νέα Δημοκρατία δεν είναι το κεντρό ακόμα μόνο.
0: Είναι
1: και το δεξιό.
0: Εσύ είναι το υπερασπίζεστε. Φαγωθήκατε πια με τη δεξιά κοντά Νέα Δημοκρατία. Πούντι, τη χάσαμε γιατί. Πούντι.
1: Δεν πειράζει. Είναι καλύτερα να βλέπεις το Φλωρίδη με τη σημαία της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ο Φλωρίδης αποδεικνύεται ότι δεν ήταν Πασόκος που είναι ο Δημοκράτης. Ήταν ο Δημοκράτης που ήταν στο Πασόκο για επί χρόνια.
1: Θα συμφωνήσω. Α, να σου πω. Αύριο σου έχουμε έκπληξη γιατί θα έρθει ένας Πασόκος που είναι Πασόκος.
0: Εντάξει.
1: Θα περάσει βόλτα από εδώ. Λοιπόν, Μαρία Λιφαντή, τίτλοι ειδήσεων.
2: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 8.30 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Σε εξέλιξη από τα ξημερώματα φωτιά σε εγκαταστάσεις με βαμβάκι στα Τρίκαλα, στο δρόμο προς την Καρδίτσα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, 6 αποθήκες με βαμβάκι έχουν παραδοθεί στις φλόγες. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Τη σημασία της συμμαχικής σχέσης Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών τόνισε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο εν ώψη της επίσκεψής του σήμερα στη χώρα μας. Χαρακτήρισε την Ελλάδα πολύ σημαντικό σύμμαχο. Σε ισχύ από το απόγευμα ως και την 5η στις 6 το πρωί, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συναθηρήσεων στο κέντρο της πόλης. Μήνυμα για την τρίτη διαδοχική εκλογική νίκη έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στην εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας για τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυση του κόμματος. 4 φορές η Νέα Δημοκρατία κατάφερε να κερδίσει απανωτές εκλογές με ποσοστά που ξεπέρασαν το 40%, ανέφερε, προσθέτοντας ότι θα το καταφέρουμε ξανά. Για να ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία θα δώσει τη μάχη η ισχυρή δημοκρατική συμπαράταξη με πρόγραμμα και στελέχη. Κόμματα διαμαρτυρίας ή One Man Show δεν πρόκειται να την κερδίσουν, ανέφερε σε συνέντευξή του ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σε εξέλιξη από εχθές οι προσπάθειες αποκόλλησης του πλοίου μεταφοράς οχημάτων μήκους 182 μέτρων που προσάραξε σε αμμώδη θαλάσσια περιοχή στο Καματερό Σαλαμίνας. Εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο επιτρέπει προσωρινά τη χρήση αφορολόγητου πετρελαίου του αποκαλούμενου κόκκινου ντίζελ σε όλα τα οχήματα, υπέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ σε μια προσπάθεια να περιορίσει το κόστος των καυσίμων στη χώρα του. Και ο καιρός, έθριος στην Αττική μέχρι τους 26 βαθμούς, η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
2: Mega News 104,6.
4: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά! Έλεος! Εγώ περιμένω

0: τελειώσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
3: Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Σεσουάρ για δολοφόνους.
6: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
5: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
6: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
5: Σεσουάρ για δολοφόνους.
6: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
5: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε τον δολοφόνο. Προπόληση more.com.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Αντικριστή. Αντικριστή Δημήτρης Καμπουράκης.
1: Και Γιώργος Κουδαλάκης. Τι λέγαμε.
0: Στο τηλεφωνικό μας κέντρο Μαρία Δημητριάδη. Ο Θοδωρής ο Κούβας εδώ κάνει τα καλύτερα που μπορεί στον ηχοληψία. Νίκος Νικολακόπουλος διάλεξε τη Σαντέ που ακούτε. Άμα την αφήνουμε. Η Σοφία Φίκα είναι αυτή που φορτώνει με το ρεπορτάζ τούτη την εκπομπή και την ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Τηλέφωνο 211-016-1046. Viber και WhatsApp 698-104-104 και 6 Mega News 104 και 6 Studio Παπάκι Mega News 1046.gr. Και να πούμε για την αλήθεια, εμείς ξέρετε, αυτό είναι που λέει πρώτα βγαίνει το χούι, η ψυχή και μετά, το χούι, επειδή το ρεπορτάζ είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να αποφύγουμε. Βλέπουμε απέναντί μας δύο μαύρα πουκάμισα, σαν τη σειρά. Και ρωτάμε, γιατί ρε παιδί μου, τα πράγματα έχουν πάντα κάποιο νόημα. Βλέπουμε δύο κυρίες, τις οποίες έχουμε ξαναδεί, να φοράνε και οι δύο μαύρα, δεύτερη φορά κτλ. Οπότε παίρνει φορά Καμπουράκης και ρωτά. Η απάντηση λοιπόν είναι ότι μπροστά στα μαύρα η νοηματική γλώσσα είναι πιο καθαρή.
1: Ναι, γιατί τα χέρια διακρίνονται καλύτερα.
0: Και να πω την αλήθεια, πολύ μου άρεσε αυτό που άκουσα. Επίσης, γιατί τίποτα δεν είναι τυχαίο.
1: Ναι, όχι, μου κάνει εντύπωση και εμένα.
0: Λοιπόν, καλημέρα στον Παύλο από τον Ντίσεντορ, να σε καλά, φίλε. Καλημέρα στον Τζορτζ. Καλημέρα στον Δανιήλ. Καλημέρα στον Φόρτσα Παοκάρα. Καλημέρα στον Capitalist. Η μόνη λύση είναι η στρατιωτική συμμαχία με το Ισραήλ, μας γράφει. Τα υπόλοιπα είναι τίποτα. Ναι. Τέτοια μέρα τώρα, 7 Οκτωβρίου, μπορεί κανένας να θυμάται, έτσι. Γιατί θυμάστε πως ξεκίνησε αυτό το ξεθεμελίωμα της Γάζας από την εγκληματική ενέργεια της Χαμάς να σκοτώσει τους ανθρώπους και να περάσουμε από εκεί και πέρα στην ισοπαίδωση μιας περιοχής και σε βαρβαρότητες χωρίς προηγούμενο, έτσι. Με βαρβαρότητα ξεκινήσαμε και με βαρβαρότητα συνεχίζουμε δυστυχώς.
1: Ρέση ο Ανδρουλάκης, τι είπε χθες?
0: Γιατί πράγματα?
1: Είπε ή θα κερδίσουμε εμείς με μια ψήφο ή θα κυβερνήσουμε Μητσοτάκης.
0: Ναι.
1: Καινούργιο δίλημα.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Είμαστε στη φάση, εσύ το έχεις πει, ότι όσο πλησιάζουμε προς εκλογές και τα λοιπά, αυτό που έχουμε ποιο είναι? Είναι η δημιουργία διλημάτων. Πρέπει να πω ότι αυτό που λέγανε στο ΚΚΕ κυρίως, τα ψευδεπίγραφα διλήμματα ναι, κτλ. Εντάξει, είναι το κύριο παιχνίδι είναι αυτό. Διλημματικό.
1: Βέβαια.
0: Γιατί αυτό, γιατί εκείνο, γιατί το άλλο.
1: Όχι γιατί.
0: Ναι. Το ξέρεις. Νομίζω ότι.
1: Είτε, ναι.
0: Ναι. Εδώ θα έχουμε κάτι άλλο. Φτάνοντας σε πραγματικά εκλογικά διλήμματα, θα δεις ότι. Εν ώψη δεύτερων εκλογών.
1: Α, καλά,
0: που
1: ναι.
0: Πάρα πολύ πιθανό φαίνεται. Εκεί λοιπόν, ό,τι θέλουμε. Δηλαδή θα τα σιδερώσουν όλα, δεν υπάρχει περίπτωση, ας πούμε.
1: Εν τω μεταξύ, πήρε χθες το Αποστολάκι.
0: Ναι.
1: Τον Άδωνα.
0: Ναι, ναι. Εντάξει.
1: Όχι, εντάξει. Δες μια γνώμη.
0: Εντάξει. Κοίτα, καταρχήν από σεβασμό στον.
1: Α, στο ρε, το σεβασμό έχουμε για τον
0: Άδωνα. Από σεβασμό στον Άδωνα.
1: Στον Άδωνα.
0: Θέλω να πω ότι καλός κακός ο καθένας μας κρίνεται και δεν θα πετάστε να τιμούν τα πρώτα. Ο καθένας μας κρίνεται από τις πολιτικές επιλογές που κάνει. Πολλοί ίσως δεν το θυμούνται. Επειδή ως άνθρωπος ο Ναύαρχος Αποστολάκης έχει την αξία του, κανείς δεν θέλει να διαγράψει. Θέλω να θυμίσω ότι έφτασε να συζητείται το όνομά του για πρόεδρος της Δημοκρατίας. Δέχτηκε πρόταση από την κυβέρνηση Μητσοτάκη να γίνει υπουργός.
1: Να πάρει την πολιτική προστασία.
0: Ναι, τα θυμάσαι και πώς είχε εξαγορηθεί το Τσίπρας κτλ. Επίσης ότι βρέθηκε να είναι, ξέρω εγώ, να το πω, μέντορας. Κοντά θα είμαι στην αλήθεια.
1: Το Κασελάκι.
0: Δηλαδή, τώρα μπορεί κανείς να θεωρήσει ότι λέγοντας αυτά μπορείς να διαγράψεις τον άλλο. Δεν μπορείς να διαγράψεις.
1: Ωραία. Βάζουμε μία τελεία μέχρι εκεί που ήταν αρχηγός και ΕΦΑ.
0: Ναι.
1: Και από εκεί και πέρα, βάζω. Εγώ προσωπικά, την κίνηση του Ανδρουλάκη μου θύμισε. Βαρύ είναι, αλλά πολιτικά όμως, ότι ειδικά αυτή η κίνηση ήταν κίνηση πολιτικού ρακοσιλέκτ. Συγγνώμη.
0: Ναι, ρακοσιλέκτ.
1: Ναι. Πολιτικά. Πολιτικά.
0: Αυτό που βλέπω
1: δεν
0: εγώ
1: γίνεται,
0: στην επιλογή του Νίκου του Ανδρουλάκη, να σου πω πώς το βλέπω. Έχει αποφασίσει ότι θα τους μαζέψει
1: Ό,τι αν είναι.
0: Δηλαδή, ρε παιδί μου, ποιο θέλετε το πιο δύσκολο πρόσωπο να πάρει τώρα από τους...
1: Η Τζάκρη από μένα.
0: Η Τζάκρη.
1: Αν την πάρει.
0: Αν την πάρει και την Τζάκρη, θα είναι αυτό που λέει. Εμείς θα κάνουμε παστρατιά. Τώρα θα μου πεις το ίδιο πράγμα έχει κάνει ο Ανδρέας Παπανδρέου. Εντάξει, ρε παιδιά. Κάθε φορά που λέει, όχι όποιος και αν το λέει έτσι, δεν το μιλάμε για τον Ανδρουλάκη και τον Αλέξη Τσίπρα, τον άκουσα πάρα πολλές φορές να μιλάει για τον Παπανδρέου. Όταν μιλάς για τον Παπανδρέου, είναι σαν να μην αντιλαμβάνεσαι ότι κάνεις μια σύγκριση του εαυτού σου με ένα μύθο. Πολιτικά ο Παπανδρέου εξακολουθεί να είναι ένας μύθος. Καλός, κακός. Λοιπόν, αφού πούμε καλημέρα στο Γιάννη Τζαμπούρη, στον Αβραάμ τον Αβραμίδη, τον Γιάννη τον Μπαρμπάρ, τη Μαρέτη Μουησίδη, η οποία λέει στα ανήσυχα με σύλλικα νιάτα των Ερτζιανών.
1: Ωπα, πα, πα.
0: Καλό, καλό. Πλάκα έχει. Κατερίνα Μπουκά, έχει έρθει για την κίνηση. Έλα, Κατερίνα μας.
2: Γεια σας.
0: Καλώς.
2: Έχουμε αυτή την ώρα καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Φιλής έως Κηφισίας, καθώς και στις εξόδους Γιαλαμία, 15 λεπτές καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Στην άνοδο της Κηφισίας υπάρχει μεγάλη δυσχέρεια αυτή την ώρα στο ύψος Κατεχάκη. Είχαμε πριν ένα τροχαίο με δύο δίκυκλα. Επιπλέον στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου από Χαϊδάρια έως Καραμαγκά, στη λεωφόρο Σχιστού Καραμαγκά και στη λεωφόρο Κηφισού από λεωφόρο Αθηνών έως Νέα Φιλαδέλφια και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Στα πιο νότια, στη Βουλιαγμένης από Γλυφάδα έως Ηλιούπολη, ανατμήματα, Ποσειδώνος από Ελληνικό έως Παλαιοφάλιρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Μάλιστα.
0: Κοίτα, τώρα, επειδή άνοιξες εσύ την κουβέντα για τον Αποστολάκη και φίλοι πολλοί στέλνουν ερωτήσεις κτλ. Όπως το να αφήσει την έδρα που ζητάει ο γιος.
1: Να αφήσει την έδρα.
0: Η γνώμη μου η ταπεινή είναι ότι οποιοδήποτε, ανεξάρτητα κτλ. Όταν έχει εκλεγεί με ένα κόμμα, την έδρα του την οφείλει πρώτα στο κόμμα, χωρίς να μην δανείζεται δικιά του παρουσία.
1: Ναι, εντάξει.
0: Την οφείλει και στο κόμμα. Οπότε λογικά πρέπει να τη γυρίσει.
1: Παιδιά, ξέρετε.
0: Αλλά στο ΣΥΡΙΖΑ ζήσαμε μια κατάσταση, εγώ τουλάχιστον με την όποια πολιτική εμπειρία, αυτό το πράγμα το ξέρει.
1: Ούτε θα το ξαναδείς. Όχι, όχι. Παιδιά, αυτή η Βουλή είναι τρομακτική. Έχει 50 ανεξάρτητους βουλευτές.
0: Ναι.
1: Από τους 350, το 1/6 είναι ανεξάρτητοι. 50 νοματέ είναι ανεξάρτητοι. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, πρόσεχε να δεις και το άλλο έτσι. Θυμάσαι εσύ κάποιους που αποχωρώντας με αξιοπρέπεια είπαν εγώ παραδείγματος την έδρα?
0: Ναι, θυμάμαι.
1: Για πες δυο.
0: Θυμάμαι. Τώρα για παράδειγμα, πολύ πρόσφατα, αλλά επειδή αν κατάλαβα καλά έτσι από τη ματιά στην Πονήρη, τον Άδωνη θες να σου πω.
1: Όχι, όχι, δεν το θέλω. Να σου πω κάτι. Δεν θυμάμαι κανένα.
0: Είχε παραιτηθεί.
1: Ο Σακελαρίδης, ας πούμε, είχε παραιτηθεί και είχε παρατήσει.
0: Ο Γαβρίλ δεν παραιτήθηκε απλώς. Και γι' αυτό και διατηρεί και έχει προσωπικό πολιτικό κεφάλαιο.
1: Βεβαίως έχει.
0: Είδες, γύρισε και στη Νέα Αριστερά, ας πούμε,
1: ναι,
0: το πρώτο όνομα.
1: Θέλω να σου πω τώρα, πρόσεξε. Πάνε, είναι ορισμένοι που πραγματικά αξιοπρεπείς και όχι τη χάρπαστη σαν τους περισσότερους που βαστούν την έδρα και τέλος πάντων. Λοιπόν, παρετούνται και φεύγουν κτλ. Και ύστερα από τρεις μήνες δεν το θυμάται κανείς. Ούτε το πιστώνονται ηθικά. Μόνο η γυναίκα τους το θυμάται, κάνα δύο φίλοι. Κατάλαβες.
0: Θα το κάνω λύσα αυτό που λες και θα το κάνω και πίκρα που λες.
1: Ναι, ναι,
0: θυμάσαι το 2015 στην ιστορία του δημοψηφίσματος.
1: Ναι, ναι.
0: Όσοι τήρησαν αυτό που θεωρούσαν ηθικό, πήγαν σπίτι τους.
1: Τελείως.
0: Και όχι ένα και δύο και τρεις, μιλάω συνολικά έτσι.
1: Άρα.
0: Και επιτρέψτε μου να. Επειδή δεν είδα και τόσο παλιά, ας πούμε, να υπενθυμίζω ότι υπάρχει αυτός που δεν άξιζε την ψήφο σου κτλ. Και να τον λούς παντόκορφα. Αλλά όπως στείλαμε σπίτι του το Σάκη Πεπονή, τον οποίο τον έχω αναφέρει 200 φορές, γιατί θεωρείται το κορυφαίο παράδειγμα. Ο άνθρωπος που πήγε να εξαδεμελιώσει σε τούτο τον. Τέλος πάντων, τον τουρκοκρατούμενο τόπο, το Ρουσφέτη.
1: Ναι.
0: Αυτόν το στείλαμε σπίτι του πρώτερο από όλους. Έτσι.
1: Αφού ήταν καταστροφικός.
0: Σωστό γι' αυτό. Λοιπόν, για πολύ λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Έχετε επισκεφτεί το Πήλιο? Είναι πραγματικά μαγευτικό. Η Λέπας, νέα κόμψη μάρκα αυτοκινήτου από την Italian Motion του ομίλου Βασιλάκη, έχει το μεγάλο διαγωνισμό Be the First. Πάρτε μέρος και κερδίστε ένα μοναδικό διήμερο στο Πήλιο ή ένα premium dinner experience στην Αθήνα, οδηγώντας το Λέπας L8. Το L8 είναι το μεγάλο, είναι πάρα πολύ
1: ωραίο.
0: Είναι φανταστικό. Διεκδικήστε ακόμη ένα travel kit, signature φουλάρια, πλούσια δώρα για τους πρώτους που θα λάβουν μέρος. Μπείτε στο Lepas Motors, μία λεξούλα, lepasmotors.gr έως τις 10 Οκτωβρίου 2026 και πάρτε μέρος.
1: Δεν μου λες, είναι από αυτά που έχουν αυτούς τους πίνακες μπροστά τους.
0: Ναι, ναι, φίλε. Να σου πω την αλήθεια, αν και είμαι λάτρης των vintage όπως ξέρεις, έχω εντυπωσιαστεί από κάποια πράγματα. Με πήγε για ένα φίλος μια βόλτα έτσι με το δικό του, πήρε ένα ηλεκτρικό και μάσα. Άλλο πράγμα, τελείως διαφορετικό. Ναι. Εμένα θα μου λείψει ακόμα και ο Λευγές ταχυτήτων. Αλλά αυτό
1: ο
0: είναι
1: Λευγές ένα... σου λείπει, στην αρχή.
0: Στην αρχή.
1: Επειδή... εδώ αυτόματο οδηγείς και λες πού είναι ο Λευγές, ρε παιδιά.
0: Επειδή ξέρεις εγώ λόγω της εμπλοκής με το θέμα, τα σπουδαιρίζουμε το θέμα, έδινα και μια συμβουλή. Λέω, κοίτα να δεις κάτι, αν μπερδεύεσαι και τα λοιπά, γιατί μπερδεύονται στην αρχή αρκετοί που έχουν αυτοματοποιημένη κίνηση. Λέω, κάτσε πάνω στο αριστερό σου πόδι και θα δεις που θα πάνε όλα μόνα τους. Πράγμα. Και όντως πήγαν. Έτσι. Ευχαριστούμε πολύ ρε Αβραάμ.
1: Τι λέει?
0: Γελάω, δεν μπορώ. Είστε ωραίοι, να βγαίνετε πιο συχνά παιδιά. Εντάξει, οκ, παιδιά, το ραδιόφωνο... εδώ πρέπει να υποχωρήσει ο μύθος και όλα τα άλλα. Τα κορίτσια που είναι εδώ και κάνουν τη μετάφραση νοηματική είναι αυτά που βγάζουν και τις φάτσες μας στον αέρα τώρα. Εντάξει, οκ. Νομίζω ότι ο καθένας μπορεί να καταλάβει.
1: Για να
0: βγαίνουμε
1: πιο συχνά πρέπει να φτιάξουμε λίγο τη φάτσα μας. Θες να πάμε να σουλουπωθούμε λίγο?
0: Όχι.
1: Όχι αδημούτσουνε.
0: Όχι ρε, δεν θέλω ρε. Θέλω να γεράσουμε και να γεράσουμε όμορφα.
1: Μα πάλι θα γεράσει. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην γεράσει. Συγγνώμη, μην τα μπερδεύει.
0: Ο Γιώργος θυμήθηκε όνομα και τα λοιπά επειδή λέγαμε τον Οδυσσέα τον Κωνσταντινόπουλο.
1: Ναι, να το θυμόταν τώρα κανείς, τον Οδυσσέα, ας πούμε.
0: Κοίτα, το ξεχνάει δημοσιογράφη. Γι' αυτό. Αυτή είναι η
1: άλλη. Θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, ότι. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, μάστε.
0: Εμένα πάντως, το ξαναλέω, ότι δεν είναι μόνο ότι τους πολυθυμόμαστε κτλ. Είναι ότι δεν αναγνωρίζουμε
1: αυτό
0: και
1: είναι.
0: Εκεί που θα έπρεπε, αν μη τι άλλο, μια πολιτική εντυμότητα. Σπάνια θα μου πεις, σπάνια θα σου πω κι εγώ.
1: Λοιπόν.
0: Αλλά εκεί όταν υπάρχει, δεν μπορεί να την κάνεις γαργάρα. Κάτσε
1: να θυμηθώ και κάτι άλλο, Γιώργο.
0: Παρακαλώ.
1: Γιατί το είχα ξεχάσει. Είχα κάνει μια διαμαρτυρία πριν από λίγο καιρό εδώ από μικροφόνου.
0: Παρακαλώ.
1: Για την κατάσταση που υπήρχε εδώ στη διάβαση.
0: Α, ναι, που γκρίνιαξε για τα σκουπίδια και τα λοιπά.
1: Ναι, λέω, παιδιά, βρωμάει εδώ πέρα. Είναι αυτό. Ναι. Τι κάνω, Δήμος Αθηναίων, είπα. Το διορθώσαμε αμέσως με παρέμβαση σου. Λες, δεν του Δήμου Αθηναίων.
0: Σου είπα ότι πρέπει να είναι τη μια πλευρά να είναι τη Νέα Μύρνη και την άλλη τη Καλλιθέα, αλλά μπορεί να είναι και τη περιφέρεια. Παρακαλώ.
1: Μου στείλε μήνυμα την ίδια μέρα, αλλά εγώ άργησα. Τώρα το ξέχασα, το έλεγα όλο, έλεγα θα το πω. Η κυρία Όλγα Δούρου, δεν την γνωρίζω την κυρία, είναι αντιδήμος καθαριότητας του Δήμου Αθηναίων, η οποία μου λέει η συγκεκριμένη διάβαση δεν ανήκει στο Δήμο Αθηναίων. Αν σας ενδιαφέρει, συντονίζουμε παρουσία της αστυνομίας και συνεργασία με το Δήμο Καλλιθέας, ένα βαθύ καθαρισμό σε αυτήν, στην Πάντιο, στην διάβαση της Παντίου, μου λέει. Είχαμε κάνει άλλον ένα πριν το καλοκαίρι και φυσικά πάει καθημερινά ο καθαρισμός. Μου λέει να.
0: Πώς είναι η αντιδήμαρχο, το όνομά της, παρακαλώ.
1: Είναι η κυρία Όλγα Δούρου.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και να πω και την αλήθεια. Όχι μόνο για την συγκεκριμένη πρωτοβουλία, αλλά είναι μια ευκαιρία και για εμάς να προβάλλουμε για παιδί και κάτι. Να το κάνουμε με την καρδιά μας. Όπως είπαμε για την μέρα της νοηματικής γλώσσας εδώ.
1: Έτσι.
0: Υπάρχουν και τα θετικά τα οποία καλό είναι.
1: Είναι στο εμπαρόδο.
0: Παρακαλώ.
1: Και συνεχίζει να έχει ένα χαλί διάβαση. Σκουπίδι. Πολύ. Ρε Δήμαρχε Καλλιθέας, ρε Δήμαρχε της Νέας Σμύρνης, στείλε έναν άνθρωπο να καθαρίσει λίγο. Ρε εσύ, για όνομα του Θεού. Δηλαδή έχει, πώς να σου το πω τώρα, ένα τρίκυκλο φουσκουπίδια έχει στις σκάλες της.
0: Να σου πω κάτι. Ας επιστρέψουμε εμείς στο θέμα και να ξέρουμε πραγματικά ποιος αυτό. Τουλάχιστον να ξέρουμε ότι πιέζουμε τον κατάλληλο. Καταλάβες. Θυμάμαι ρε εσύ Δημήτρη. Είμασταν νέοι, δεν θα θυμάσαι. Πρέπει να σας πω ότι με τον Δημήτρη ραδιοφωνικά ξεκινήσαμε μαζί σχεδόν. Mm-hmm. Δηλαδή είχαμε μοιρά Σαββατοκύριακο, Σάββατο, Κυριακή κτλ. Λοιπόν, σε μια από εκείνες ρημαδοεκπομπές που κάναμε, είχα.
1: 90.
0: Άστα τώρα.
1: Ναι, τότε. Once upon a time, μια φορά και ένα καιρό.
0: Ένα τέτοιο πράγμα. Θυμάμαι, είχα ασχοληθεί με ένα. Πήγα να πω ζωντανό. Ένα σκυλί το οποίο το είχαν σκοτώσει. Προσπαθούσα να περάσει το δρόμο και τα λοιπά. Ξέρετε πού? Στο ύψος του Υγεία στην Κηφισίας. Όχι οπουδήποτε. Βλέπω λοιπόν μια μέρα, δύο μέρες, τρεις μέρες.
1: Ήταν και αυτό.
0: Ναι. Αρχίζω να ψάχνω ποιος, γιατί, αυτό, ξέρω εγώ τι, πιανού είναι δουλειά. Τα χώνω στο Δήμαρχο Αμαρουσίου. Άσχετο. Λέει, μα αυτός ο δρόμος δεν είναι στη δικιά μας αρμοδιότητα κτλ. Μετά ξεκίναγα, προσπάθησα να καταλάβω, έφταγε η περιφέρεια. Όχι, λέει, μα αυτός ο δρόμος είναι ανήκει στον, στο Υπουργείο. Είχα χάσει την μπάλα. Ειλικρινά, παιδιά. Ξέρετε, είναι αυτό που λένε ότι στο τέλος κάποιος φιλοτιμείται.
1: Ναι, και πάει, βάζει μια σακούλα, τα βάζει και τα λοιπά.
0: Και αυτό.
1: Αφήστε δηλαδή που, να ξέρετε ότι ανήκουν ή στο Πεχοδέ ή στο Δήμο ή στην περιφέρεια, αλλά αν έχει νησίδα με πρασινάδα, η πρασινάδα στη μέση ανήκει στο Υπουργείο Γεωργίας.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Ελλάς. Θοδωρή μου, επειδή συμφωνώ, εγώ τουλάχιστον, δεν ξέρω, θα μιλήσει ο Δημήτρης τώρα. Ο κόμβος του Χρυσοχοΐδη έλυσε το θέμα της κίνησης σε ένα μήνα. Χαχα, γελάει. Προφανώς άνθρωπος θα υπάρχει στο κρανίο, έτσι.
1: Δεν έλυσε.
0: Τα είπαμε και τότε, παιδιά.
1: Δεν έλυσε τίποτα. Δεν έλυσε τίποτα. Οι ίδιοι λένε ότι κάπως σε ορισμένες διασταυρώσεις και τα λοιπά έχουν βοηθήσει κάπως. Αλλά σου λέει δεν λύνεται τώρα. Δεν λύνεται. Ή λιγότερα αυτοκίνητα, ή καλύτερες συγκοινωνίες, ή λίγο περισσότερους δρόμους. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Πόσους να κάνεις όμως και πού να κάνεις δρόμους, Γιώργο. Να πεις να κάνω καινούργιους δρόμους. Α, πού να τους κάνεις. Να κάνεις ένα flyover πάνω από το Γυψό.
0: Κοίτα να δεις. Καταρχήν θέλω να πω ότι εδώ πέρα ας είναι ένα από τα πολύ συνήθη προβλήματα που έχουμε στη χώρα μας. Ενώ δεν υπάρχει κάποια πρόβλεψη. Και ερχόμαστε. Είναι πώς το έλεγε ο Ιπποκράτης, παιδάκι μου. Καλύτερο που λαβάνει να πω το. Υποκράτης θα λέγε ρε ή αστοπιός. Τέλος πάντων. Νομίζω Υποκράτης.
1: Θα σε γελάξω. Ναι.
0: Ναι, καλύτερα να λέει να προλαμβάνεις από το να θεραπεύεις.
1: Ναι,
0: εμείς είμαστε μόνο στη θεραπεία. Πρόσεξε τώρα να δεις. Επειδή θυμάσαι που ασχοληθήκαμε με το πόσες χιλιάδες αυτοκίνητα μπήκαν, ήταν 170.000 κτλ. Σχεδόν σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, αυτές που λέγαμε δυτικές τουλάχιστον, γιατί δεν έχω διαβάσει στατιστικές για τις ανατολικές χώρες.
1: Για την Τουρκία, για την Αναμερική, για
0: Ναι,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, όταν βάζεις 170.000 αυτοκίνητα, συνήθως έχεις 170.000 που βγαίνουν από την κυκλοφορία.
1: Μα εδώ δεν βγαίνει κανένα.
0: Ακριβώς. Δεν βγαίνουν τα αυτοκίνητα.
1: Δεν βγαίνει.
0: Το αυτοκίνητο δεν είναι μόνο ότι ήταν μεράκι, το αγαπάει ο Έλληνας το αυτοκίνητο κτλ. Δεν ήταν αυτά μόνο. Ήταν το αυτοκίνητο, ήταν πάρα πολύ ακριβό για να το αντικαταστήσεις.
1: Ναι.
0: Ήταν και εξακολουθεί να είναι ο πιο γερασμένος στόλος στην Ευρώπη ο Ελληνικός.
1: Ναι, διότι τα παλιά ξαναμένα μέσα.
0: Οπότε το κρατάς. Εγώ σου είπα.
1: Το κρατάς, το πουλάς, το δίνεις στον ανιψιό, το δίνεις στον αυτό, το δίνεις. Δηλαδή στο παιδί. Στο...
0: Κοίτα,
1: τώρα δεις, το παιδί να του δώσει παλιό αμάξι δεν υπάρχει πιο ανόητο πράγμα.
0: Είναι η πρώτη συμβουλή αυτή που λες. Δηλαδή ο παππούς λέει. Να πάρει το αμάξι, το να παλιό, μάθει το
1: να
0: παιδί.
1: Να μάθει το παλιό, να τα σκοτώσει κανένα δυο, να σκοτωθεί το ίδιο με την παλιά τεχνολογία. Αντί, ναι.
0: Και επίσης ότι πάρα πολλές φορές αυτό έχουμε με αυτό που πάμε, το οποίο μπορεί να είναι το πλέον ακατάλληλο. Εμείς είχαμε ένα σχετικό γρήγορο αυτοκίνητο. Mm. Μην πω τώρα τι, γιατί δεν
1: κάνουμε.
0: Όχι κάτι ακριβό, μην φανταστείτε. Ένα γρήγορο αυτοκίνητο. Όταν φτάσανε τα αγόρια σε ηλικία διπλώματος, έφυγε από το σπίτι.
1: Ναι.
0: Έτσι. Βεβαίως μιλάμε με τις άλλες παλιάτζουρες που έχουμε, αλλά καλά να είμαστε, δεν βαριέσαι. Γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλη δαπάνη για να αλλάζεις το αμάξι σου.
1: Ναι.
0: Είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και άμα έχεις μονά ζυγά και όλα τα άλλα σχετικά, καταλαβαίνεις. Αρχικά
1: εγώ όταν ήμουν να δεις λίγο πώς αλλάζουν, πόσο διαφορετικές. Όταν γίναμε εγώ και ο αδερφός μου, όταν έγινα, λέει ο αδερφός μου, όταν έγινα 6 χρονών εγώ και ο αδερφός μου τριό, ξέρω εγώ, 7 εγώ και τριό αδερφός, γιατί έχω 4 χρόνια διαφορά. Ο πατέρας μου δεν έδιωξε το αμάξι από το σπίτι, γιατί δεν είχε αμάξι. Είχε μια μπεμπε με καλάθι. Τον πιστόλι έδιωξε από το σπίτι.
0: Καλά έκαμε.
1: Βέβαια.
0: Με τα. Αυτό που λες το μπεμπε με καλάθι, έτσι.
1: Η μπεμπε, η ρο 52 με καλάθι.
0: Φίλε, τα θυμάμαι τα μηχανάκια αυτά. Τα οποία πραγματικά χτίσαν την Ελλάδα. Έτσι. Και φουρκόνια και πόσο είχαν γίνει, ξέρω εγώ, εργαλεία δουλειάς. Σχεδόν κάθε μάντρα οικοδομών είχε από ένα τέτοιο.
1: Όχι, δεν λέω, εσύ λες τα τρίκυκλα.
0: Όχι, θυμάμαι. Θα σου πω τώρα γιατί είπες για το καλάθι. Είδα ανθρώπους να μην εγκαταλείπουν τα sidecar στα αυτοκίνητα, τα μοτοσυκλέτες με καλάθι. Γιατί δεν τους άρεσε τίποτα όσο αυτό.
1: Ναι.
0: Μπορώ να σου πω και κάποιον που θα τον θυμηθείς. Ποιος Ιρλανδός είναι πιο κριτικός από τους κριτικούς?
1: Ο Ρος.
0: Ο Ρος Ντέιλι.
1: Έχει τη μηχανή με το αυτό.
0: Όταν τον γνώρισα, έπρεπε να φανταστείτε.
1: Εγώ οδήγησα μηχανή Ρο 52, πρέπει να ξέρεις, όταν ήμουν φοιτητής. BMW Ρο 52, δηλαδή μηχανή του 52. Πώς το σκοτώθηκα που τότε δεν ήξερα και να οδηγώ. Και τώρα εδώ τα λέμε χωρίς το καλάθι. Οι μηχανές αυτές είχαν το κέντρο βάρους έξω από τη μηχανή, έτσι.
0: Ναι.
1: Στη στροφή έφευγες, ναι. Αλλά εντάξει, ήταν αυτό το ντουκου ντουκου ντουκου. Και γι' αυτό μετά από εκεί πήρα Harley για 10 χρόνια.
0: Σ' άρεσε?
1: Γιατί μ' άρεσε το πιστόν, το ντουκ που χτυπάει εδώ.
0: Αυτό που ακούσατε μόλις τώρα ήταν ένα τυμπανό.
1: Λοιπόν.
0: Να είστε καλά, Αλέξανδρε, σε ευχαριστούμε πολύ. Νίκο Σάνση επίσης, να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μαριάννα μου, να είστε καλά. Δεν την ξεχνάμε τυχαίο. Κάθε μέρα το λέω, ρε παιδιά, αλλά νομίζω ότι για κάποιο λόγο που μας ξεπερνά δεν έχουν καμία διάθεση να λύσουν τα προβλήματα. Πραγματικά δηλαδή. Κύριε Γεωργίου, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα πάρουμε σοβαρά υπόψη μας το σχολείο σας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Θοδωρής. Αρχικά διώξε τα φορτηγά του Ασπροπύργου από τον Παλιό προς Θήβα, να μην μπαίνουν Αττική και Κηφισό.
1: Ναι, μωρέ, αλλά τώρα να σου πω, είχα τόσες... πάει σε μια εκδήλωση πριν από λίγο καιρό κάπου στη Μάνδρα, όπου το πρώτο του αίτημα είναι όχι η κυκλοφορία που θα φύγει από την Αθήνα να περάσει από εμάς.
0: Ναι.
1: Αφήστε τα αυτά. Όχι ότι όλη η ρήπανση και όλη η χορύπανση κτλ. Αντί για να γλιτώσετε εσείς να μας τα φέρετε εδώ πέρα. Όχι. Ήταν το πρώτο του. Δηλαδή, όλα είναι πολύ μπερδεμένα. Κάτι πρέπει να γίνει έτσι. Αλλιώς όλα είναι πολύ μπερδεμένα.
0: Είναι επίσης ότι ενώ υπάρχει κάποιο κόστος πολιτικό, θέλω να πείτε όπως πρέπει να έχεις το θάρρος όταν αναλάβεις. Επίσης δεν γίνεται ποτέ την χρονιά των εκλογών.
1: Όχι.
0: Αχ, παιδιά τα λέμε.
1: Πάλι εσύ. Μα τώρα μπήκαμε. Γεια
0: σα. Μα άφησε η Σοφία. Μισή ώρα.
1: Μισή ώρα να μιλάμε.
0: Και μιλάμε ασταμάτητα. Εντάξει, οκ.
3: Η ώρα είναι 9. Mega News 104,6.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων στις 9 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Καθυστερήσεις άνω των 45 λεπτών σημειώνονται στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Φιλίσσαιος και Κηφισίας, ενώ στις εξόδους για Λαμία οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 15 λεπτά και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Χαμηλές ταχύτητες και στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου από Χαϊδάρια έως Καραμαγκά, στη λεωφόρο Σχιστού, καθώς και στη λεωφόρο Κηφισού, από λεωφόρο Αθηνών έως Νέα Φιλαδέλφεια. Τη σημασία που αποδίδει η Ουάσιγκτον στη συμμαχική σχέση με την Αθήνα υπογράμμισε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο εν ώψη της σημερινής επίσκεψης στη χώρα μας, χαρακτηρίζοντας την Ελλάδα πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι μια χώρα όπου δεν έχουμε μόνο στρατιωτική παρουσία, αλλά και ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς. Επομένως, είναι μια ευκαιρία να πάμε εκεί και να τους συναντήσουμε, ανέφερε. Σε ισχύ θα τεθούν από σήμερα το απόγευμα έως και την Πέμπτη στις 6 το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας, ενώ θα απαγορεύονται όλες οι δημόσιες υπαίθριες συγκεντρώσεις. Μήνυμα για την τρίτη διαδοχική εκλογική νίκη έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στην εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας για τη συμπλήρωση 52 χρόνων από την ίδρυση του κόμματος. Τέσσερις φορές η Νέα Δημοκρατία κατάφερε να κερδίσει εκλογές με ποσοστά που ξεπέρασαν το 40%, ανέφερε, προσθέτοντας ότι θα τα καταφέρουμε ξανά. Χαρακτήρισε τη νέα εκλογική αναμέτρηση δύσκολη, δηλώνοντας ωστόσο ότι έχει εμπιστοσύνη στις δυνατότητες της Νέας Δημοκρατίας και στην κρίση των πολιτών. Για να ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία θα δώσει τη μάχη η ισχυρή δημοκρατική παράταξη με πρόγραμμα και στελέχη. Κόμματα διαμαρτυρίας, η One Man Show, δεν πρόκειται να την κερδίσουν, ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στην ΕΡΤ. Έκανε λόγο για ένα περίκλειστο σύστημα στο Μέγαρο Μαξίμου που γεννά, όπως είπε, ατιμορρησία. Σε εξέλιξη είναι η φωτιά που ξέσπασε τη νύχτα σε εγκαταστάσεις με βαμβάκι στα Τρίκαλα, στο δρόμο προς την Καρδίτσα. Σύμφωνα με πληροφορίες, 6 αποθήκες έχουν παραδοθεί στις φλόγες, επί τόπου βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις και οχήματα της πυροσβεστικής. Μέχρι στιγμής τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα. Ολοκληρώθηκε σύμφωνα με το λιμενικό η αποκόλληση του πλοίου μεταφοράς οχημάτων που προσάραξε χθες βράδυ σε αμμώδη θαλάσσια περιοχή στο Καματερό Σαλαμίνας. Προηγήθηκε έλεγχος από καταδυτικό συνεργείο. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα η ρημούλκηση του πλοίου προς το Αγκυροβόλιο Ελευσίνας. Οι σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η πρωτεύουσα θα τεθούν στο επίκεντρο του διήμερου συνεδρίου «Διάλογοι για την Αθήνα από το μύθος στη σύγχρονη πόλη» που διοργανώνει σήμερα και αύριο η εφημερίδα «Το Βήμα» στην ιστορική αίθουσα τελετών του ΕΚΠΑ. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του ΕΚΠΑ και του Δήμου Αθηναίων με την υποστήριξη του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών. Κατά την έναρξη του συνεδρίου θα απευθύνει χαιρετισμό ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας. Μεταξύ των ομιλητών θα είναι ο πρωθυπουργός αλλά και σημαντικές προσωπικότητες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Πανεθνική μέρα κινητοποιήσεων σήμερα στη Γαλλία με αφορμή και τον ακροτηριασμό ενός 15χρονου μαθητή από χειροβομβίδα κρότου λάμψης κατά τη διάρκεια των πολυήμερων μαθητικών διαδηλώσεων. Από την έναρξη των κινητοποιήσεων έχουν γίνει περισσότερες από 5.000 συλλήψεις στη χώρα. Στη σημερινή κινητοποίηση συμμετέχουν επίσης φοιτητές, εκπαιδευτικοί, συνδικαλιστές, εργαζόμενοι στο δημόσιο αλλά και αγρότες. Σε εξέλιξη είναι οι πολεμικές επιχειρήσεις στο μέτωπο Ουκρανίας και Ρωσίας. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δημάρχου της Μόσχας, οι Ουκρανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν από χθες βράδυ τουλάχιστον 650 ντρόνς προς τη ρωσική πρωτεύουσα. Την ίδια ώρα, στην περιφέρεια της Ζαπορίζια, οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν γέφυρα που συνδέει τις δύο όχθες του ποταμού Δνίπερου. Από την επίθεση τραυματίστηκαν δύο άνθρωποι, ενώ η κίνηση των οχημάτων στο σημείο έχει διακοπεί.
3: Αθλητικές ειδήσεις.
4: Για την νίκη με οποιοδήποτε σκορ, εκτός από 1-0, παίζει απόψε στις 7 η Εθνική Ελπίδων στη Βόρεια Ιρλανδία. Αν τα καταφέρει, θα εξασφαλίσει απευθείας την πρόκριση στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ως καλύτερη δεύτερη όλων των προκριματικών ομίλων. Η πρεμιέρα για την ομάδα Απόλλων του Ολυμπιακού στο φετινό Champions League των ανδρών γίνεται απόψε στη Γερμανία. Στις 7.30 οι νταμπλούχοι Ελλάδας θα αντιμετωπίσουν το Ανόβερο, παιχνίδι που μπορείτε να δείτε απευθείας από το Mega News. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
5: Σήμερα Τρίτη στην Αττική θα έχουμε γενικά αίθριο καιρό με αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνιούν από βορείες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά έως 6. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με κυρίαρχη την ηλιοφάνεια και λίγες αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνιούν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 2 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο με τις μέγιστες τιμές στα περισσότερα επιρωτικά, το Ιόνιο, το Δωδεκάνησα και την Νότια Κρήτη να φτάνουν τους 25 με 27 βαθμούς, τοπικά έως και 28 βαθμούς στα δυτικά, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα θα φτάνουν τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.
3: Η κίνηση στους δρόμους.
4: Για την κυκλοφορία στους δρόμους μας ενημερώνει η Κατερίνα Μπούκα.
2: Καθυστερήσεις άνω των 45 λεπτών σημειώνονται στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Φιλής έως Κηφισίας, ενώ στις εξόδους για Λαμία οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 15 λεπτά και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Χαμηλές ταχύτητες και στην άνοδο της Κηφισίας, στο ύψος Κατεχάκη λόγω τροχαίου, στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθο από Χαϊδάρια ως Καραμαγκά, στη λεωφόρο Χιστούς Καραμαγκά, καθώς και στη λεωφόρο Κηφισού, από λεωφόρο Αθηνών έως Νέα Φιλαδέλφια στο ρεύμα Ανόδου και στο ρεύμα Καθόδου από Κόκκινο Μήλο έως ανατμήματα. Επιπλέον, δυσχέρεια στην κίνηση και στη Βουλιαγμένη από Γλυφάδα έως Ηλιούπολη ανατμήματα, στην Ποσειδόνος από Ελληνικό έως Παλαιό Φάληρο, αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
4: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 9.30. Μικρόφωνο στο Γιώργο Χουδαλάκη και το Δημήτρη Καμπουράκη.
3: Μέγα News 104,6. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
6: Σεσουάρ για δολοφόνους.
7: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
6: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
7: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
6: Σεσουάρ για δολοφόνους.
7: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
6: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
8: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
9: Διαβαστές τα νέα της Τρίτης. Όλα τα δικαιώματα των επιβατών των αεροπορικών εταιριών με βάση το νέο καθεστώς που έρχεται. Τι μπορούμε να διεκδικήσουμε και πώς. Ένας αναλυτικός οδηγός. Τα μηνύματα που στέλνει το προσχέδιο του προϋπολογισμού. Τι προκύπτει από τη δεύτερη αναγνωσή του. Εισφορά 6% για τους πεθαμένους, στις χείρες και τα παιδιά τους με βάση το νόμο Κατρούγκαλου. Μα τι συμβαίνει στην Ισπανία. Ρεπορτάζ, αναλύσεις. Και πολυσέλιδη ομάδα. Όλα μόνο στα νέα της Τρίτης.
3: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Νότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
10: Ποιος είσαι εσύ?
11: Ο Πιέρ.
12: Δεν είσαι ο Τωμά.
11: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
10: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
13: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
10: Και ποιος είσαι?
13: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
14: Η ιδέα της χρονιάς.
15: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκης Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
16: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζωμάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζωμάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει.

0: Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Μιλάω, μ' ακούμε.
1: Εγώ δεν ακούω.
2: Δηλαδή να μας
1: ακούω, εντάξει, έφτιαξε τα μικρόφωνα εδώ πέρα, τα έχουν. Παιδιά, έχουμε ένα διαστημικό στούντιο, ένα πράγμα δηλαδή. Ούτε στα πιο τρελά μας όνειρα.
2: Ένα πράγμα θα σου πω. Από τις τηλεοράσεις που τέλος πάντων και έχουμε περάσει καλεσμένοι, κάνουν εκπομπές κτλ. Πίσω σου.
0: Ναι.
2: Τώρα βλέπεις με ένα μικρό εικόνα. Εγώ από πίσω σου. Λέω είναι ένα τείχος μεγάλο. Και όλο αυτό το πράγμα είναι ένα.
1: Είναι
2: ένα video wall καταπληκτικό.
1: Ναι, ναι. Τρομερό, τρομερό.
2: Πραγματικά.
1: Λοιπόν.
2: Μπράβο ρε παιδιά, ειλικρινά. Καταφέρνω τουλάχιστον να μα εντυπωσιάσετε. Ελπίζω να φέρνουμε και εμεί αντάξει τη επένδυση. Τι να πω. Άντε Κρίστη, η ώρα δεν
1: θα γίνουμε πολύ καλύτεροι σα που λέγανε και οι Σπαρτιάτε.
2: Άλλη φορά.
1: Λοιπόν, ο Γιώργος Ουδαλάκης.
2: Ο Δημήτρης Καμπουράκης, ο Θοδωρής Κούβας εδώ στην ηχοληψία μας. Η Σοφία θα κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί και ανάμεσα στα άλλα που μπορεί και κάνει είναι να μας έχει στη τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Ιωάννη Παπαφλωράτο.
1: Διεθνολόγο. Πριν τον Παπαφλωράτο, καλημέρα και Παπαφλωράτο.
2: Στις σχολές στρατιωτικές κτλ.
1: Καλημέρα.
3: Καλώς. Καλά.
1: Να πω κάτι για ένα καταπληκτικό συνέδριο δύο λεφτά, κύριε Παπαφλωράτο, και συνεχίζουμε. Διότι 6 και 7 του μήνα. Πόσο έχει σήμερα?
2: 7.
1: 7. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν. 6 έχει σήμερα. Σήμερα και αύριο. Λοιπόν, στην αίθουσα τελετών του Εθνικού Ποδιστριακού γίνεται το διήμερο συνέδριο Διάλογοι για την Αθήνα από το μύθο στη σύγχρονη πόλη που διοργανώνει το Βήμα, η εφημερίδα, υπό την αιγίδα του ΕΚΠΑ Δήμου Αθηναίων και Οικονομικού Φόρουμ των Αδελφών. Δεν σας λέω μόνο ποιοι θα παραστούν, να σας πω ονομαστικά και χωρίς τίτλους. Ο Τασούλας, ο πρόεδρος. Ο πρωθυπουργός Μητσοτάκης. Ο πρόεδρος της Βουλής Κακλαμάνης. Ο Πιερακάκης, πρόεδρος του Eurogroup και Εθνικής Οικονομίας. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, Πασόκ. Η κυρία Μεδόνη. Ο κύριος Δούκας. Λοιπόν, η κυρία Σακελαροπούλου. Ο Αντώνης Σαμαράς. Ο Αλέξης Τσίπρας. Ο Ευαγγέλης Βενιζέλος. Ο Στουρνάρας. Δηλαδή, μην ψάχνεις τώρα. Και μιλάνε για την Αθήνα και τις προοπτικές. Σήμερα και αύριο. Παιδιά, είναι καταπληκτικό συνέδριο και όποιος δεν μπορεί να πάει ως εκεί, μεταδίδεται live streaming από το Βήμα. Το βήμα.gr. Έτσι.
2: Άντε, για την Αθήνα μας που λένε.
1: Για την Αθήνα, ναι.
2: Λοιπόν, κύριε Παπαφλωράτα, να πούμε και την αλήθεια. Ψάχνουμε να βρούμε έναν άνθρωπο ο οποίος να ξέρει καλά τα διεθνή όπως εσείς, να ξέρει καλά και τα στρατιωτικά. Γιατί από ό,τι μάθαμε από το ρεπορτάζ, μιλάω, ο Ρούμπι ερχόμενος στην Αθήνα θα έχει να συζητήσει για ένα θέμα όπως είναι ο κάθετος διάδρομος, αλλά ταυτόχρονα, αν είναι σωστό το ρεπορτάζ μας, θα συζητήσει και για το με τι θα εκλογιστούν τα F-35.
3: Ακριβώς. Είναι μια σημαντική επίσκεψη, όχι μόνο γιατί σηματοδοτεί το ενδιαφέρον των Αμερικανών για την κόδωμα, γιατί ανοίγει αυτός ο έκτος κύκλος του διαλόγου, αλλά και γιατί ακριβώς έχει και αυτή τη διάσταση των οπλικών συστημάτων και φυσικά θέλει να στρίξει την κυρία Γκυλφόιλ, δεν το συζητάμε, είναι απολύτως πρόδειλο αυτό, και επειδή δεν πηγαίνει στην Τουρκία. Ξέρετε, υπάρχει ένας κανόνας
2: στην
3: Αμερικανική
2: διπλωματία. Κύριε Πολσό, χρειάζεται στήριξη, ναι. Κυρία Γκυλφόιλ.
3: Φαίνεται πως ναι. Φαίνεται πως ναι. Η κυρία Γκυλφόιλ δέχτηκε ομαδικά πια το τελευταίο διάστημα από πολλές πλευρές, από έντυπα που ξεκίνησαν από την Αυστραλία και φτάσαν στην Αμερική για κάποιες κινήσεις εδώ πέρα. Και υπήρχαν φωνές δημοκρατικών που έλεγαν ότι πρέπει να αντικατασταθεί. Βεβαίως αυτό που έχει κάνει και η Γκυλφόιλ εδώ είναι συγκέντρωση με αυτό που έχει κάνει ο κύριος Μπαράκ στην Αγγλία. Δεν έχει καμία σχέση.
2: Εμένα πάντως η ερώτηση μου βγήκε.

0: Ο Τραμπ δεν φαίνεται να έρχεται.
1: Ναι, ναι, επί του παρόντος δεν έρχεται.
0: Αυτό θα θεωρούσα στήριξη εγώ.
1: Έχετε όμπιο, θα έρθει ο Βάντς ο αντιπρόεδρος τους πρώτους μήνες του 2027 και θα έρθει και ο Χέξερ, ο υπουργός πολέμου, όπως το λένε, προς αμήνης, όπως ξέρουμε εμείς. Άρα έρχονται ουσιαστικά οι τρεις από τους τέσσερις από την ηγετική πυραμίδα της Αμερικής. Δεν έχει το πρόεδρο, συμφωνώ. Αλλά δεν αποκλείεται αυτό, να δούμε και κάποια επίσκεψη του πρόεδρου στο μέλλον. Έχει ακόμα δύο χρόνια θητείας. Άρα δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε αυτό.
2: Οι δικοί μας δεν έχουν δύο χρόνια θητείας όμως.
1: Οι δικοί μας δεν έχουν, σωστά. Έχουν κάποιους μήνες η συγκεκριμένη κυβέρνηση. Εν πάση περιπτώσει, είναι, σας είπα, είναι μια πολύ σημαντική κίνηση, διότι δεν πηγαίνει στην Άγγλια. Και υπάρχει καλός ή κακός μια πρακτική αμερικανική, όταν πηγαίνει στη μία χώρα, να πηγαίνει και στην άλλη. Το ότι αυτή τη στιγμή πηγαίνει μόνο Ισλανδία, Πορτογαλία, Ελλάδα και μάλιστα θα καθίσει εδώ επί Μακρόν, δηλαδή θα έρθει για μια επίσκεψη λίγων ωρών, μέχρι και η ομιλία στην Πνίκα ακούγεται. Θα δούμε αν αυτό θα πραγματοποιηθεί.
0: Σήμερα ακούγεται με μεγάλο μεγάλο volume, με μεγάλη ένταση, ναι, αυτό που πάει για την Πνίκα.
1: Σωστά. Σωστά, σωστά.
2: Τι τραβάει και αυτή η ταλέπορη Πνίκα, ρε παιδιά, για όνομα του.
0: Τι τραβάμε και εμείς με το ρεπορτάζ που τρέχουμε και δεν φτάνουμε.
2: Τι τραβάει και αυτή η ταλέπορη.
1: Να το ξέρω. Θα δείξουν οι Αθηναίοι δύο μέρες στους δρόμους, αλλά δεν το συζητήσουμε αυτό.
2: Τώρα, συγγνώμη, εκεί τώρα με τα αεροπλάνα τι θέλουμε εμείς. Θέλουμε, ας πούμε, το τάδε πειράβλου στους τάκη, οι Τούρκοι λένε όχι, τι δηλαδή, ναι.
1: Λοιπόν, δύο στέλνει. Πρώτον, εμείς φυσικά θέλουμε να μην μπει το κύριο F-35. Ο κύριος Ρούμπιο είναι από τους προτεργάτες αυτής της, του εξοπλισμού της Τουρκίας από το πρόγραμμα αυτό. Επομένως, είναι πάρα πολύ θετικό το ότι είναι εδώ πέρα και θα ακούσει τις απόψεις μας. Πάμε τώρα παρακάτω. Τι θέλουμε ως προς
0: το ξέρει το θέμα πάντως.
1: Το ξέρει, το ξέρει.
0: Εάν θυμάμαι καλά, τότε που είχαμε το Μενέντες και έπαιζε όλα τα δελτία κτλ., αυτό που ήταν, ας πούμε, από την άλλη μπάντα, από τους Ρεπουμπλικανούς.
2: Ναι, ο Ρούμπιο.
0: Και ήταν ο Ρούμπιο.
1: Βεβαίως. Είναι ο αρχιτέκτονας της διαμόρφωσης της νέας πολιτικής προσέγγισης εδώ στην περιοχή. Σαφέστατα.
0: Ξέρετε, κύριε Παπαδόπουλε, όμως, όταν μιλάνε οι Αμερικανοί στους Τούρκους, μιλάει ο Τραμπ στον Ερντογάν, του λέει αυτά που θέλει να ακούσει, και εμείς εδώ μας στέλνουν αυτόν που, θα έλεγαν μοιραία δημοσιογράφοι, παιδιά, το θυμόμαστε που έκανε τη μάχη και τα λοιπά.
2: Πράξη, μωρέ, Γιώργο, τώρα. Το ότι είσαι αδερφός μεγάλε, να πούμε, είσαι ο καλύτερος, είσαι πολύ ωραίο γκάι και γουστάρο και τέτοια, να και πράξη.
0: Το κρατάω, δεν
1: ακριβώς, ακριβώς. Αυτή τη στιγμή εμάς μας ενδιαφέρει καταρχήν να έχουν τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα ως προς τα 35 για μας. Εμείς θέλουμε να τηρηθεί να είναι τέλη 28, αρχές 29 εδώ πέρα, να αρχίζουν να έχουν τα 35, κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν το συζητάμε. Κατά δεύτερο, να μην μπουν φυσικά οι Τούρκοι. Και τρίτον, να φορέσουμε, να το πω απλά, έτσι για να καταλάβει ο πολλής κόσμος, οπλικά συστήματα πάνω στα F-35, τα οποία θα πραγματικά θα τα αναβαθμίζουν και θα τους δίνουν τεράστιο πλεονέκτημα έναντι της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας, η οποία σημειωτέων δεν έχει F-35 αυτή τη στιγμή. Εμείς έχουμε και στην ατζέντα να ολοκληρώσουμε και θα ζητήσουμε και αυτό, την ολοκλήρωση της αναβάθμισης όλων των F-16 στην έκδοση Viper. Μου έλεγαν μαθητές μου που πετάνε τη νέα έκδοση του F-16, ότι δεν έχει καμία σχέση με την προηγούμενη. Είναι τρομερά ανεβαθμισμένο αεροπλάνο, ναι. Και μου λέει και η καθηγητά, άλλο το αεροπλάνο που ξέραμε και άλλο το αεροπλάνο το οποίο πετάμε τώρα. Έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Λοιπόν, εμείς θέλουμε μέχρι.
2: Τι του βάλαν, καταλήγει του βάλαν.
0: Κοίτα, μισό λεπτάκι.
1: Δεν έφτανα καταλήγει.
0: Είναι αυτό που λένε, κύριε Παπαφλωράτε, ότι το κάνουμε 4,5 γενιά. Όχι 5, αλλά 4,5 γενιά.
1: Ναι, ουσιαστικά ναι, γίνεται και αυτό της 6,5. Να μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία θα έχει κάποια στιγμή Eurofighter, αεροπλάνο 4,5 γενιάς, όπως λέτε εσείς, αλλά δεν θα έχει F-35. Συν το ότι η Ελλάδα έχει και τα Ραφάλ, δεν έχει αντίστοιχα η Τουρκία. Ναι. Άρα λοιπόν η κατάσταση στον αέρα έχει αλλάξει άγδιν από αυτό που ήταν πριν από κάποια χρόνια. Και περιμένουμε να δούμε φυσικά την ολοκλήρωση και του προγράμματος στη θάλασσα. Γιατί βλέπετε ότι παίρνουμε την Περκαμίνη, θα έρθουν σιγά σιγά και οι υπόλοιπες Μπελαρά.
0: Μου κάνει εντύπωση πάντως η είδηση που ήρθε από τη Γαλλία. Έτσι, ότι φτιάξαν οδικό χάρτη συμφωνίας αμυντικής συνεργασίας οι Γάλλοι με τους Τούρκους.
1: Ναι, κοιτάξτε, το έχουμε ξαναπεί. Οι 80 μεγαλύτερες, κρατήστε το νούμερο, 80 μεγαλύτερες εταιρείες της Γαλλίας δραστηριοποιούνται στην Τουρκία.
2: Ναι.
1: Έτσι, για να ξέρουμε γιατί μιλάμε. Μια μεγάλη δύναμη, η οποία είναι λογικό.
0: Να μην παραμυθιαζόμαστε, λέει ο κύριε Παπαδόπουλε. Ειλικρινά, ο Δημήτρης και εγώ πια έχουμε πολλά χρόνια για να

0: την πάμε εύκολα, να το πω έτσι απλά, αλλά να μην παραμυθιαζόμαστε. Δηλαδή, όλοι με τα φράγκα τους πάνε.
1: Προφανώς. Μα οι μεγάλες δυνάμεις πάνε εξυπακούνται ότι δεν μπορούν να αποκλείσουν καμιά άλλη χώρα προς χάρη σου.
2: Μισό.
1: Όλοι με όλους.
2: Μισό.
1: Όλοι με όλους.
2: Ο Αντώνιο Γκραμς.
1: Η συμμαχία όμως, ναι, έχουν με εμάς στρατηγική συμμαχία. Προσέξτε. Άλλο αυτό, άλλο τι κάνουν τις συμφωνίες που υπογράφουν. Έχει διαφορά. Ναι. Στρατηγική συμμαχία αυτή η Γαλλία έχει με εμάς.
2: Πάντως
1: αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να αλλάξει το μέλλον.
2: Πρόσεξε να δεις. Ο Γκράμψη, ο περίφημος ο ευρωκομμουνιστής, ο θεωρητικός σας με τον ευρωκομμουνισμό.
1: Ναι.
2: Ο Αντώνιο περίφημος.
0: Προσωπικά το βρίσκω εξαιρετικά ενδιαφέροντα, λοιπόν, και σήμερα.
2: Ο Γκράμψη, λοιπόν, είχε πει την περίφημη φράση: όποιος δεν έχει προσωπικές φιλοδοξίες είναι ή τρελός ή επικίνδυνος. Όποιος σήμερα τον βλέπεις να μην πηγαίνει με τα φράγκα, είναι πιο επικίνδυνος από το να πηγαίνει με τα φράγκα. Με τα φράγκα, εγώ ήξερα επιχειρηματία που του έλεγα αυτός τα παίρνει και μου λέει τέτοιους θέλουμε. Να ξέρουμε τι έχουμε να κάνουμε. Λοιπόν, πρόσεξε. Αυτός που θέλει, που πηγαίνει με τα φράγκα, ξέρεις τι κάνει. Τον άλλο που δεν πηγαίνει με τα φράγκα και πάει με την ιδεολειψία ή με τον φανατισμό, το θρησκευτικό, τον πολιτικό, αυτό δεν ξέρεις να τον αντιμετωπίσεις.
0: Δεν θα σε απαντήσω, θα φάμε την ώρα του Παπαφλωράτου.
2: Ναι, ναι.
0: Ειλικρινά.
2: Θα φάμε τα μουστάκια μας.
0: Δηλαδή, ναι. Είμαι που είμαι βλάκας και μου το λέει και ο φίλος μου. Μου λέει, ξέρετε, χουδαλάκι, παραμυθιά σου. Άσε με ρε φίλε, άσε με να παραμυθιάζομαι.
2: Όχι,
0: θέλω να το παλεύω.
2: Το βλάκας δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει ο αυτοπροσδιορισμός αυτό. Σε
0: εντάξει,
2: παρακαλώ, με προσβάλλει εμένα.
0: Ναι, εντάξει, καλά. Ας γυρίσουμε στον Παπαφλωράτο, γιατί καλά τα στρατιωτικά. Υπάρχει το κάθετος διάδρομος, υπάρχει το καλώδιο. Υπάρχουν θέματα τα οποία θέλουμε να δούμε αν όντως δρομολογούνται σε τελική φάση, κύριε Παπαφλωράτο.
1: Λοιπόν, ο κάθετος διάδρομος αυτή τη στιγμή, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί και με τις συμφωνίες που φαίνεται ότι υπογράψαν όχι μόνο με τη Βουλγαρία αλλά και με τη Σερβία, τα Σκόπια και άλλες χώρες, φαίνεται ότι δρομολογείται πλέον ουσιαστικά. Πιέζουν πάρα πολύ οι Αμερικανοί. Ξέρουμε τη δήλωση, εάν υφίσταται τη Φιέγγιλ Φόλ για τη Ρουμανία, γιατί και η Ρουμανία είναι μέσα στο project αυτό.
0: Δεν έχει διαψευστεί.
1: Είπα ανισχύει.
0: Εγώ λέω ότι δεν έχει διαψευστεί μετά από τόσες μέρες. Εγώ στην Τζένερ δικαιώνεται.
1: Ο κ. Παπασταύρου δεν διάψευσε, πάντως από ό,τι ξέρω.
0: Ο κ. Παπασταύρου είπε ότι δεν απειλήθηκε η Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ προσεκτικό αυτό και κορυφαίο δικηγόρο, ας πούμε, το επιχείρημα, αλλά δεν είπε ότι, ξέρετε κάτι, δεν έγινε τέτοια συζήτηση. Είπε η Ελλάδα δεν απειλήθηκε, όπως είπε και ο Μαρινάκης στο briefing.
1: Ναι. Λοιπόν, το project αυτό φαίνεται ότι προχωράει. Θα έχουμε τρεις συμφωνίες και έχει σημασία να δούμε και ποιο θα είναι το κοινό ανακοινωθώ στο τέλος. Έχουμε το μνημόνιο συνεργασίας για εισαγωγικούς περιορισμούς σε κατηγορίες αρχαιολογικού και εθνολογικού υλικού. Ένα το κατόμι πολιτισμός. Υπογράφουν επιστολή προθέσεων για εγκαθίδες συνεργασίες μεταξύ ενόπλων δυνάμεων και εθνοφυγάς Φλόριντα. Διαφέρεται πάρα πολύ ο Τραμπ για τη Φλόριντα. Το ξέρετε πολύ καλά και εκεί έχουμε κρίση.
2: Γιατί δεν το κατάλαβα αυτό. Θα κάνουμε ξεχωριστή συμφωνία με τη Φλόριντα.
1: Με τη Φλόριντα. Είναι ένα, αν θέλετε, ένα δώρο προς τους τρεις ελληνοαμερικανούς βουλευτές της περιοχής, ρεπουμπλικανούς φυσικά, που θέλουν να τους ενισχύσει ο κ. Τραμπ γιατί φοβάται τις ενδιάμεσες εκλογές. Και βεβαίως υπάρχει και το MOU, το Μνημόνιο Κατανόησης, για την αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών ικανότητας των ναυτικών βάσει τη Διεθνού Σύμβαση του 1978.
2: Αυτό ενδιαφέρει πολύ τους ναυτικούς μας, ναι.
1: Ακριβώς, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, αυτές είναι οι συμφωνίες που ξέρουμε για την ώρα που θα υπογραφούν.
2: Δεν μου ακούγονται και τρομερού βάρους πάντως.
1: Όχι, δεν είναι τρομερού βάρους.
2: Με τη Φλόριντα ειδικά κάτι μου έκανε. Δηλαδή μισό λεπτό τώρα.
1: Όχι, να μην σας κάνει, γιατί η Φλόριντα έχει πολύ μεγάλη έκταση, έχει πολύ καλή οικονομία.
2: Ναι.
1: Έτσι, και να μην ξεχνάμε το σύστημα της Αμερικής είναι ομοσπονδιακό.
2: Και έχει στρατό η Φλόριντα ξεχωριστό.
1: Όχι, έχει όμως εθνοφορά.
2: Και εμείς θα αδελφοποιηθούμε με οι ένοπλες δυνάμεις με την εθνοφλουρά της Φλόριντα.
1: Θα κρατήσουμε συνεργασία. Θα κρατήσουμε συνεργασία με την εθνοφλουρά της Φλόριντα. Λοιπόν, σημασία έχει. Κοιτάξτε, το μήνυμα που περνάει είναι ότι έρχεται εδώ. Φυσικά θα έχει λεφτά. Έρχεται εδώ, δεν πάει στην Τουρκία.
2: Πάλι με τα λεφτά, ρε.
0: Πάλι με τα λεφτά, ρε φίλε. Τι έκανε.
2: Συγγνώμη, κύριε Παπαφλωράτου. Ναι.
1: Όχι, δεν πειράζει. Συνήθισα πια.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, από εκεί και πέρα, μπαίνει μπρος το ενεργειακό project.
2: Αυτό είναι.
1: Προχωράμε στο θέμα να πάρουμε και οχήματα που θέλουμε από το διαθέσιμο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων. Ελπίζουμε σε χαμηλή τιμή ή ακόμα καλύτερα χωρίς να πληρώσουμε κάτι. Υπάρχει λοιπόν μια μεγάλη ατζέντα πάνω στα οπλικά συστήματα που θα συζητηθεί και ελπίζουμε να ευοδοθεί τελικά αυτή η επαφή, δρομική επαφή, συνομιλίες. Και βεβαίως έρχεται ακόμα στο θέμα του καλωδίου, όπου οι Αμερικανοί θέλουν να προχωρήσει, η Κυπριακή Δημοκρατία θέλει να προχωρήσει, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να προχωρήσει, το Ισραήλ θέλει να προχωρήσει, δεν θέλει η Τουρκία. Λοιπόν, προφανώς εδώ πέρα ο κ. Ρούμπιο έρχεται για να κοιτάξει τι γίνεται και με αυτό το θέμα. Διότι, όπως βλέπετε, η άλλη πλευρά του Αιγαίου το έχει σηκώσει πάρα πολύ. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, 8 Νοεμβρίου το πράγμα θα προχωρήσει, θα αρχίσει η υλοποίηση υπόνοια του καλωδίου και εκεί πέρα περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση της Τουρκίας. Προφανώς ο κ. Ρούμπιο θα κοιτάξει να εξομαλύνει την κατάσταση και να προλάβει κάποια πιθανή ένταση. Δεν ξέρουμε αν θα το καταφέρει. Δεν ξέρω πόσο ψηλά θέλει να παίξει ο κ. Έντογαν αυτό το χαρτί στην ατζέντα γενικά των τουρκικών σχέσεων. Ναι. Βλέπουμε ότι τα τουρκικά μιμιά
0: του. Δηλαδή, άμα ανοίξει ο Έλληνας συνομιλητής, όποιος Έλληνας συνομιλητής, θέμα Κάζους Μπέλη που ρωτάει ο φίλος ο Μιχάλης από την ΕΘΕΛ, θέμα 12 μιλίων, πιθανότατα θέμα Χάγης.
1: Τρία διαφορετικά θέματα.
0: Το καταλαβαίνετε όμως, λέω ότι εδώ μπορεί ο Ρούμπιο να θέλει να πάει μέχρι εκεί, αλλά δεν είναι μέχρι εκεί. Τα θέματα δυστυχώς είναι συγκοινωνία δοχεία.
1: Το Κάζους Μπέλι είναι κάτι το οποίο έχει διτεθεί και δεν φαίνεται να είναι αρνητική στο θέμα του Κάζους Μπέλι. Οι Αμερικανοί.
2: Μόνο οι Αμερικανοί δεν πάνε.
1: Δηλαδή στο να φύγει αυτό. Αυτό το τραπέζι, δηλαδή να μην υπάρχει το Κάζους Μπέλι. Τώρα, μάμε στα 12 ναυτικά μίλια και έχουμε την πάγια αμερικανική θέση. Η αμερικανική θέση είναι εναντίον της ελληνικής απόψεως. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Οι Αμερικανοί, καμία βασικά μεγάλη δύναμη, ούτε η Ρωσική Ομοσπονδία διαχρονικά, ούτε η Αμερική, ούτε η Αγγλία, ούτε η Γαλλία θέλουν περιθώριο στα 12 ναυτικά μίλια. Αυτό είναι ξεκάθαρο.
2: Προφανώς δεν θέλει κανείς, γιατί θεωρούν. Δεν, αυτό που λένε οι Τούρκοι θα μας κλείσει το Αιγαίο, το λένε και άλλοι. Σου λένε θα μας κλείσει το Αιγαίο η Ελλάδα. Οι Ρώσοι ήταν αναφανδόν εναντίον. Των 12 μιλίων, πάντα.
1: Βεβαίως.
2: Και οι Αμερικάνοι.
1: Λέμε ότι το χαρτί αυτό θα παίξει την κατάλληλη στιγμή, όταν θα έχει εξασφαλίσει το OK, τουλάχιστον από τους μεγάλους δρόντες.
2: Δεν υπάρχει.
1: Διότι το να παίξει το χαρτί αυτό τώρα και να βγουν οι 4 από τις 5 δυνάμεις του μεγάλες δυνάμεις του Συμβουλίου Ασφαλείας και να πούνε για μας δεν είναι τίποτα, εμείς το καταργούμε στην πράξη, ναι. Το χάσεις. Πρέπει λοιπόν να εξασφαλίσεις διεθνείς συμμαχίες, αποδοχή του αιτήματός σου. Για να προχωρήσεις. Γιατί διαφορετικά δεν έχει νόημα να πεις, ωραία, και εγώ βγαίνω και λέω 12 ναυτικά μίλια. Είναι τυχαίο ότι κανείς πρωθυπουργός δεν το έχει κάνει.
2: Ναι.
1: Από λοιπόν, τότε που είχαμε το θέμα αυτό στο τραπέζι.
2: Για να
1: άρα θέλουν προσοχή τα διεθνή θέματα, δεν θέλουν λαϊκισμό. Ναι. Και να θυμόμαστε πάντα ότι δεν είναι όλα στο ίδιο τσουβάλι. Άλλο το Κάζους Μπέλι, άλλο το 12 ναυτικά μίλια, άλλο η Χάγη. Για να πάμε στη Χάγη πρέπει να υπογραφήσει στην υποσχετικό.
0: Κύριε Παπαδόπουλο,
1: να αναγνωρίσει τη σύμβαση του Μοντέγκο Μπέι.
0: Φτάνουμε στο τέλος της κουβέντας αναγκαστικά λόγω χρόνου. Απλώς θέλω να πω ότι τα 12 μίλια με το Κάζους Μπέλι δεν μπορεί κάποιος να τα διαχωρίσει. Αφού η αιτία του πολέμου, το Κάζους Μπέλι, είναι τα 12 μίλια. Δηλαδή.
1: Ναι.
0: Πώς να γίνει τώρα,
1: είναι τελείως διαφορετικό να υπάρχει μια απόφαση της τουρκικής βουλής και τελείως διαφορετικό να υπάρχει κάτι σε φραστικό επίπεδο.
0: Εντάξει, αυτό το δέχομαι.
2: Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Έβγαλε σαγκρέ.
2: Όχι.
0: Δεν είμαι, δεν είμαι.
2: Εμένα μου άρεσε πολύ αυτό με τη Φλόριδα.
0: Ναι.
2: Με εξήταρε.
0: Πώς το λένε. Follow the money.
2: Follow the money. Ναι, να μας δώσουν οι Φλωρίδες.
0: Καλές είναι οι επισκέψεις. Θα μας δώσουν, θα τους δώσουμε. Εδώ είναι ένα θέμα, ξέρεις. Καμιά φορά κάποια deal σου φαίνονται έτσι ψιλοαθώα.
2: Χαζά.
0: Δεν είναι ποτέ.
2: Χαζά. Δεν είναι ποτέ. Μπορεί να έχεις δίκιο. Do you know that tonight the
3: streets are. Mega News 104,6.
4: Καθημερινά 10 με 11 το πρωί, Παύλος Τσίμας.
3: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
5: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 9.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο ο Ηλίας Μπενέκος. Καθυστερήσεις άνω των 45 λεπτών σημειώνονται στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Φιλίσσεως Κηφισίας. Στις εξόδους Γιαλαμία οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 15 λεπτά και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Χαμηλές ταχύτητες και στην άνοδο του Κηφισού από Λεωφόρα Αθηνών έως Αχαρνών, καθώς και στην Κηφισία, στο ρεύμα ανόδου, στο ύψος Κατεχάκη, λόγω τροχαίου. Περιστατικό με πυροβολισμούς τη νύχτα στο Παγκράτη ανάμεσα σε άτομα που βρίσκονταν έξω από πολυκατοικία. Συνελήφθησαν τρεις νεαροί. Σε βάρος του ενός σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ για τους άλλους δύο για συνέργεια. Τη σημασία της συμμαχικής σχέσης Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών τόνισε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο εν ώψη της επίσκεψής του σήμερα στην Αθήνα. Σε ισχύ από το απόγευμα έως και την Πέμπτη στις 6 το πρωί, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συναθρήσεων. Μήνυμα για την τρίτη διαδοχική εκλογική νίκη έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στην εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας για τη συμπλήρωση 52 χρόνων από την ίδρυση του κόμματος. Όπως είπε, το κόμμα μπορεί να εγγυηθεί πολιτική σταθερότητα και να κρατά σταθερό το τιμόνι σε δύσκολες συνθήκες. Για να ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία θα δώσει τη μάχη η ισχυρή δημοκρατική παράταξη με πρόγραμμα και στελέχη. Κόμματα διαμαρτυρίας ή One Man Show δεν πρόκειται να την κερδίσουν, ανέφερε σε συνέντευξή του ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σε εξέλιξη από τα ξημερώματα, φωτιά σε εγκαταστάσεις με βαμβάκι στα Τρίκαλα. 6 αποθήκες έχουν παραδοθεί στις φλόγες. Ολοκληρώθηκε η αποκόλληση του πλοίου μεταφοράς οχημάτων που προσάραξε χθες βράδυ σε αμμώδη θαλάσσια περιοχή στο Καματερό Σαλαμίνας. Σε εξέλιξη η ρημούλκηση στο Αγκυροβόλιο Ελευσίνας. 80 άτομα περισυνέλεξε το λιμενικό σε δύο επιχειρήσεις διάσωσης αλλοδαπών μέσα σε λίγες ώρες στη θαλάσσια περιοχή νότια της Αγίας Γαλήνης. Πανεθνική ημέρα κινητοποιήσεων σήμερα στη Γαλλία με αφορμή και τον ακροτηριασμό 15χρονου μαθητή από χειροβομβίδα Κρότου Λάμψη στη διάρκεια των πολυήμερων μαθητικών διαδηλώσεων. Και ο καιρός έθριο σήμερα στην Αττική μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο στις 10. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
3: Mega News 104,6.
6: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά! Έλεος! Εγώ περιμένω τα

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Πώς είπατε?
3: Κρύο! Ας γελάσω!
2: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
4: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι, τι θέλω να πω, ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμηθώ. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εισιτήρια more.com.
6: Μπαμπάκα μου.
7: Την Κυριακή με το Βήμα, Πλατών Τίμεος. Πώς δημιουργήθηκε το σύμπαν, ποιο είναι το μυστικό της χαμένης Ατλαντίδας, το κορυφαίο έργο της αρχαίας ελληνικής κοσμολογίας δίνει τις απαντήσεις. Ο δεύτερος τόμος, μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
8: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
9: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
10: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
11: Εδώ είμαστε!
10: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
11: Εδώ είμαστε!
10: Θέλεις κουπόνια αγορών?
11: Εδώ είμαστε!
10: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
11: Εδώ είμαστε!
10: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Εδώ είμαστε. Άντε Κρίστη, τελευταίο ημίωρο για σήμερα. Ένα ημίωρο ξεχωριστό, γιατί εδώ ακούτε τις δύο φωνές, Καμπουράκης Κουδαλάκης, αλλά την ίδια ώρα πρέπει να πω ότι στην νοηματική γλώσσα
1: η Μαρίνα η Σαΐνη και η Ανδριάννα η Γαλάνη.
0: Ναι, να πούμε λοιπόν ότι η Μαρίνα και η Ανδριάννα μεταφράζουν αυτά που λέμε και έχουν αντέξει, είναι σημαντικό. Δεν έχουν υποθυμίσει.
1: Σταυμάζω
0: αυτά που ακούνε.
1: Σταυμάζω. Λοιπόν, παιδιά, είμαστε το πρώτο ενημερωτικό ραδιόφωνο, εδώ το Mega News 104,6. Το πρώτο ενημερωτικό στην Ελλάδα που μεταδίδει το πρόγραμμά του με εικόνα και παράλληλη διερμηνία στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Για 12 συνεχόμενες ώρες.
0: Από τις 6 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα.
1: Διερμηνήσεις της ελληνικής νοηματικής γλώσσας, κάνει δύο κοπέλες εδώ. Θα αποδίδουν το περιεχόμενο της ραδιοφωνικής μετάδοσης, περιλαμβανομένων των παρεμβάσεων των δημοσιογράφων και των καλεσμένων.
0: Ναι.
1: Η μετάδοση είναι διαθέσιμη μέσα από την ιστοσελίδα meganews1046.gr, meganews1046.gr και την ευρυδική πλατφόρμα Megaplay στην επιλογή ραδιόφωνο. Κάθε Τρίτη. Κάθε μήνα το κάνουμε.
0: Λοιπόν, δύο πραγματάκια. Γιατί όση ώρα ο Δημήτρης σας το διάβαζε, εγώ έβλεπα τις κοπέλες. Πρέπει να πω ότι βγάζουν μία ένταση και προφανώς είναι μία κουραστική δουλειά.
1: Είναι.
0: Πόσο μάλλον δεν θέλει να πιάσει και το ύφος, έτσι. Επίσης θέλω να πω ότι επειδή έχουν περάσει τα χρόνια και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ ειλικρινείς, είναι πάρα πολύ εύκολο και για μας να λέμε, παιδιά, αυτό δεν γίνεται. Ραδιόφωνο που θα απευθυνθεί σε ανθρώπους με προβλήματα κοής, δεν γίνεται.
1: Να που γίνεται.
0: Να λοιπόν που ήρθαν εδώ πέρα και μας τρίβουν στη μούρη το δεν μπορώ.
1: Το δεν γίνεται.
0: Ακούς το δεν μπορώ και είναι κοίτα να μαθαίνεις.
1: Ναι.
0: Μπιπ.
1: Ναι.
0: Τώρα.
1: Να ρωτήσω κάτι.
0: Παρακαλώ.
1: Νοηματική γλώσσα στα κριτικά υπάρχει.
0: Μάλλον είναι λιγάκι δύσκολο.
1: Είναι λιγάκι δύσκολο.
0: Εντάξει, πάντως πρέπει να σου πω ότι τη λέξη τσούγδο που ρώτησε για το πρωί ο Κακούσης την ξέρανε.
1: Το τσούγδο δεν κριτική.
0: Λοιπόν, κοίτα να δεις τώρα. Επειδή λέγαμε για αυτό που λέμε δεν γίνεται, δεν μπορείς κτλ. Ναι. Υπάρχει μεγάλη δυσκολία προφανώς σε αυτό που βλέπω να εξαγγέλλεται ως πρόγραμμα από την Αυστραλία, νομίζω ότι πρώτο ξεκίνησε. Να μπει ένας φράχτης, ένας φραγμός στα social media και τις πολύ μικρές ηλικίες. Και αυτό μου φαίνεται ότι είναι όντως πάρα πολύ δύσκολο, αλλά τον τρόπο με τον οποίο θα το κατακτήσουν, εάν το κατακτήσουν, θα μας τον εξηγήσει ο κύριος Δημήτρης Κυριόγλου, είναι Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, και το θέμα μας είναι αυτά τα social media και πώς θα
1: κλειδώσουν. Τώρα ξεκινάει εδώ, τώρα ξεκινάει.
0: Είναι να ξεκινήσει από την πρώτη χρόνου.
1: Α, από την πρώτη χρόνου. Για να πάμε, γιατί είναι φλέγον θέμα, η αλήθεια είναι αυτή.
0: Καλημέρα κύριε Κυριόγλου.
2: Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, ακόμα δεν έχουμε γίνει Υπουργείο.
0: Εντάξει, Γενική Γραμματεία.
2: Ευχαριστώ πολύ. Και να ξέρετε κιόλας και κάτι ότι ήμουν και ενεργός ακροατής σας εδώ και πολλά χρόνια. Οπότε. Ευχαριστώ πολύ διπλά για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ που αντέχεις να μας ακούσει.
1: Ακούγες Σκοδαλάκι. Ναι, οκ.
2: Λοιπόν. Εγώ θα σας πω λίγο, να ξεκινήσουμε λίγο την κουβέντα για πραγματικά ένα πολύ σοβαρό ζήτημα με πολύ θα έλεγα κοινωνική πτυχή την οποία αξίζει να τη συζητήσουμε, ότι τα στοιχεία που παρουσίασε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Von der Leyen για να ξεκινήσει και αυτή η συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο πέρα από το εθνικό, που είναι μια εθνική πρωτοβουλία πράγματι η νομοθεσία για την απαγόρευση κάτω από 15 έτη, έχει έρθει και η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για ένα ευρωπαϊκό κανονισμό όπου θα θέτει ένα, θα λέγαμε, συλλογικό όριο ηλικίας. Έχει ξεκινήσει με αυτά 13 και έχει ξεκινήσει η κουβέντα να αρχίσει βαθμία και να αναπτύσσεται μέχρι τα 15 και από εκεί και πέρα να είναι ελεύθερα προς τα παιδιά. Και όλο αυτό ξεκίνησε γιατί πραγματικά τα στοιχεία που υπήρχαν σε όλες τις χώρες και παρουσιάστηκαν μάλιστα την τελευταία έκθεση της Von der Leyen είναι πάρα πολύ ανησυχητικά. Δηλαδή, 60% των παιδιών 9-17 ετών έχουν ήδη λογαριασμό σε social media. Το ποσοστό ανεβαίνει στο 83% από τα 15 και πάνω. Πάνω από 4 στα 10 παιδιά έχουν έρθει αντιμέτωπα με προσβλητικό περιεχόμενο. Ένα 10% έχει λάβει μήνυμα σεξουαλικού περιεχομένου μέχρι την ηλικία των 15 ετών, ενώ από το 20, από το 16, από 15 και πάνω αυτό αυξάνεται ραγδαία, δηλαδή φτάνουμε και στο ποσοστό 60%. Και έχουμε συγκεκριμένα συμπτώματα σε με όλες τις έρευνες που παρουσιάστηκαν και εκεί, κατάθλιψης, εξτρεμιστικού λόγου και ακραίου λόγου που συνεχώς ανέρχεται και έχει αποτελεί και μια γεννησιουργό αιτία μετά για να δούμε τη βία που βλέπουμε συχνά σε διάφορα βίντεο που κυκλοφορούν στα social media. Και γενικά ωφέλη, συμπτώματα που έχουν να κάνουν με την απόσπαση της προσοχής, με την απομόνωση, με την κατάθλιψη. Άρα δεν είναι μια θεωρητική συζήτηση.
1: Καθόλου. Τι θεωρητική. Για πήγαινε στον Πέδο να δεις τι γίνεται. Πόσα παιδιά έχουν πάει εκεί πέρα και δεν μπορούν να τα συνεφέρουν.
0: Κύριε Γενικέ, πρέπει να πω ότι ακούγοντας και τα νούμερα και τα λοιπά, καταλαβαίνουμε όλοι ότι έχει στατικοστοποιηθεί ένα πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ολοφάνερο, ιδίως όλους όσοι έχουμε την ευλογία να είμαστε γονείς και να έχουν περάσει και από τις κρίσιμες ηλικίες. Το θέμα είναι πώς το φρενάρει κάποιος. Γιατί ο Δημήτρης, ας πούμε, τώρα έχει δύο κόρες. Έχει δύο κόρες. Συγγνώμη.
2: Εγώ δύο αγόρια μικρά.
0: Και εσείς δύο αγόρια μικρά. Και εγώ δύο νέους άντρες. Πώς μπορείς να πεις σε ένα παιδί, ξέρω εγώ, που ο κόσμος του πια, ο μισός, να μην πω και παραπάνω, είναι τα social media. Τέρμα, φίλε, το κόβουμε.
2: Είναι δύσκολο, αλλά από την άλλη πλευρά δεν μπορούμε να αφήσουμε την προστασία των παιδιών, την ευθύνη των παιδιών. Χρειάζεται δηλαδή πρώτα απ' όλα και αυτό και σε αυτή την κατεύθυνση πηγαίνουμε, οι πλατφόρμες να αναλάβουν και εκείνες τις ευθύνες τους, πλέον δηλαδή η ευθύνη να μετατοπιστεί στην πλατφόρμα, να διασφαλίζει το ασφαλές περιεχόμενο για τα παιδιά. Δεν μπορεί να αφήνουν ελεύθερα μια πλατφόρμα το περιεχόμενο να εκτίθεται σε παιδιά μικρά. Αυτό είναι μια ευθύνη της πλατφόρμας που δυστυχώς και η Ευρώπη άργησε να το συνειδητοποιήσει αυτό. Θυμίζω ότι η χώρα μας και προσωπικά ο Πρωθυπουργός ήταν από τις πρώτες που κινητοποιήθηκαν για να θέσουν το H-Ban, την απαγόρευση κάτω από 15 σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, ακολουθώντας και το παράδειγμα της Αυστραλίας, αλλά είμαστε από τις πρώτες χώρες, όταν στην Ευρώπη δεν το άκουγαν
1: ναι,
2: αυτό.
1: Εντάξει, ναι, το ήταν από τους πρώτους που το είπαμε, Μητσοτάκη, αλήθεια είναι αυτή. Του το πιστώνουμε.
2: Πρέπει πράγματι, λοιπόν, αλλά είναι δύσκολη η άσκηση. Δεν είναι εύκολο να πετύχεις ένα μηχανισμό επαλήθευσης των στοιχείων και μάλιστα, θα έλεγα και με μια άλλη, όπως θέλετε και εσείς παράμετρο, της προστασίας και των προσωπικών δεδομένων των παιδιών.
0: Να κάνω μια αφελή ερώτηση εδώ πέρα. Φαντάζομαι ότι εσάς έχει απασχολήσει πολύ περισσότερο από μια που το θίγετε. Δηλαδή, λέτε ότι ο τρόπος για να κλειδώσεις ότι ο άλλος είναι ξέρω, πάνω από 15 μπορεί και να μην είναι τόσο σίγουρος. Εξακολουθεί να είναι λιγότερο σίγουρος την εποχή της AI. Εδώ, αν σας πω, είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα με τον Δημήτρη εκτός αέρα για την
1: τις δυνατότητες που έχει αυτό το πράγμα.
0: Δηλαδή, και μιλάω για κάτι σχετικά δύσκολο. Νομικά, ας πούμε, τώρα να τα εξηγήσεις κάποιος και να τα μεταφράσεις
1: το δευτερόλεπτο
0: και να τα κάνεις σε 5 λεπτά, ας πούμε. Δηλαδή, δεν υπάρχει ένας τρόπος AI-κός, συγγνώμη για την ελληνικούρα, αλλά να έρθει να πει ότι κοίτα να δεις, μπορούμε να καταλάβουμε αν το παιδί 15 χρονών. Όχι με τη δήλωση του ιδίου ή ξέρω εγώ να εμφανίζει κάποιος ως και δαιμόνα, αλλά με έναν τρόπο διαφορετικό. Με 3-5-10 ερωτήσεις που θα κλειδώνουν ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ως γόνο λέει.
2: Να πούμε το εξής, ότι το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που είναι το αρμόδιο Υπουργείο για την εφαρμογή της νομοθεσίας αυτή και της νομοθεσίας, έχει φέρει από την αρχή το Kids Wallet, ένα σημαντικό μηχανισμό επαλήθευσης, που δεν θα είναι ο μοναδικός μηχανισμός επαλήθευσης. Και πράγματι, όπως λέτε και εσείς, εξετάζονται όλες οι τεχνικές παράμετροι που αφορούν και την ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης για την αναγνώριση των στοιχείων που θα δηλώνονται. Παρ' όλα αυτά όμως, χωρίς τη συνεργασία, θα έλεγα, των γονέων και χωρίς τη συνεργασία και των εκπαιδευτικών, μία άσκηση που θα γίνεται μόνο με τα παιδιά ή τις πλατφόρμες δεν θα πετύχει. Εδώ χρειάζεται μία συλλογική συνεννόηση γονέων, παιδιών, εκπαιδευτικών και της πολιτείας.
1: Εντάξει, αλλά να σας πω κάτι.
2: Ναι.
1: Μια γνώμη. Νομίζω ότι οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί θα συνεργαστούν. Γιατί καταλαβαίνω το πρόβλημα. Οι πλατφόρμες, επειδή η βασική τους πελατεία είναι η πιτσιρικαρία, δεν πρόκειται να συνεργαστούν. Δηλαδή, πιο παραβατικοί από τα παιδιά που θα προσπαθούν να παρακάμψουν αυτό το σύστημα θα είναι οι ίδιες οι πλατφόρμες. Σου λέει, εδώ είναι η πελατεία μου τώρα.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Μα εκεί είναι το θέμα τώρα.
2: Και μάλιστα, όπως σωστά λέτε, οι αλγόριθμοι σχεδιάστηκαν, όπως ακριβώς τα λέτε, να είναι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό εφικτικοί, να είναι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό θα έλεγα και παραπλανητική, ώστε να τραβούν την προσοχή των παιδιών, των πολιτών, όποιον μπαίνει στην
0: και βλέπουμε στις ΗΠΑ, ας πούμε, να γίνονται δίκες σχετικές. Και θέλω να σας πω ότι μου θυμίζει λίγο αυτό που λέμε τα πρόστιμα εδώ στην Ελλάδα, όπου κάποιος ο οποίος ζει μες στη μαύρη οικονομία πληρώνει 100 χιλιάρικα και λέμε πω τι 100 χιλιάρικα και γι' αυτό είναι τίποτα. Yeah. Κάπως έτσι μου φαίνεται τα πρόστιμα τα οποία πέφτουν και σε νόμες πολιτείες. Να σας ρωτήσω κάτι παίρνοντας το θέμα από ένα σημείο το οποίο μας ξέφυγε. Ο πατέρας, η μάνα, εάν πούνε ότι δεν μπλακώνομαι με το παιδί μου, δεν μπλακώνομαι με το κορίτσι μου, δεν θέλω κτλ.
1: Το θέλω ελεύθερο.
0: Το αφήνω ελεύθερο. Αυτός θα έχει να υποστεί κάποια συνέπεια.
2: Οι συνέπειες θα συζητηθούν και συζητώνται.
0: Η γνώμη σας?
2: Γιατί η γνώμη μου είναι ότι όταν θα προχωρήσουμε σε μια νομοθεσία, προφανώς θα πρέπει να υπάρχουν και συνέπειες για όσους δεν θα ακολουθήσουν το νόμο. Γι' αυτό θα είναι νόμος. Δεν μπορεί να προβλέπουμε ένα νόμο χωρίς να...
1: Ναι, είναι σαν να αφήνεις ελεύθερο το γονιό να βάζει ένα πιστόλι στο χέρι του παιδιού του.
2: Όμως, γι' αυτό το ξαναλέω, γιατί πάω λίγο μια κουβέντα πίσω για τις πλατφόρμες. Οι πλατφόρμες αφέθηκαν ελεύθερες να σχεδιάσουν όπως ήθελαν. Από την άλλη, η πρωτοβουλία τώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να έχουμε ένα κανονισμό ευρωπαϊκό, ο οποίος θα ενσωματωθεί σε όλες τις νομοθεσίες τις εθνικές. Δεν θα έχουμε μια εθνική απάντηση, αλλά θα έχουμε μια συλλογική ευρωπαϊκή απάντηση. Μην νομίζετε ότι δεν είναι ισχυρή απάντηση οι πλατφόρμες, δηλαδή ότι οι πλατφόρμες θα χαρούν.
1: Δεν θα χαρούν, προφανώς. Δεν θα χαρούν.
2: Υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση.
1: Άλλο το ασύνδετο και άλλο τώρα να έχω και ένα νομοθετικό πλαίσιο που πρέπει να παρακάμψω.
2: Και σε αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε. Και θα βάλω και μία άλλη πτυχή, γιατί ανοίξαμε το κεφάλαιο των γονέων και το κεφάλαιο της ευθύνης. Εμείς ως Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, στη συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και άλλους φορείς και τις ενώσεις του τύπου, γιατί η δημοσιογραφία, ξέρετε, συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία και θα σας πω πώς συμμετέχει. Έχουμε μία νέα πρωτοβουλία που λέγεται Εθνική Στρατηγική για την Παιδεία στα Μέσα. Δηλαδή, να αναπτύξουμε την κριτική σκέψη στα παιδιά, να αναπτύξουμε την κριτική σκέψη στους νέους από τα σχολεία, ξεκινώντας από χαμηλές βαθμίδες, από την πρώτη δημοτικού μέχρι το πανεπιστήμιο. Ήδη ξεκινήσαμε ένα πρόγραμμα την προηγούμενη χρονιά, το καλλιεργώντας κριτικούς αναγνώστες, με συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, σε 35 σχολεία, όπου μπήκανε δημοσιογράφοι, τα παιδιά έγιναν ερευνητές, έκαναν ρεπορτάζ, προσπάθησαν να μάθουν το τι ακριβώς γράφεται, ποιος το γράφει, αν είναι κάποιος αλγόριθμος, αν είναι κάποιος δημοσιογράφος, τι σημαίνει πηγή. Και είναι προγράμματα που αφορούν την κριτική σκέψη, γιατί πιστεύουμε πάρα πολύ, όχι μόνο σε μια πλαίσια απαγορεύσεων.
1: Ναι. Φτιάξτε και ένα σχολείο για δημοσιογράφους. Φτιάξτε ένα σχολείο για δημοσιογράφους.
0: Δεν έχει.
2: Δεν
1: είναι ακριβώς δημοσιογράφος. Δεν είναι τώρα. Δηλαδή, άμα εμπιστευτεί την παιδεία στου δημοσιογράφου, χαιρετίζει.
0: Δεν φαντάζομαι ότι το είπε. Συμφωνώ απόλυτα.
1: Μα το ξέρω.
0: Όσοι δημοσιολογούμε και κάνουμε την καύση που κάνουμε και τα λοιπά. Επίσης να πω ότι προφανέστατα από την κουβέντα μας, κύριε Κυρμικίκολου, φαίνεται ότι ζητάμε να μάθουμε παραπάνω ίσως πράγματα, όπως είναι οι συνέπειες που είπαμε πριν. Από την άλλη πλευρά ο Πέτρος μας λέει ότι, διαβάζω την κατάληξη του μηνύματός του, λέει ότι πρέπει να φτιάξουν τα πράγματα με την παιδεία και όχι με μέτρα καταστολής. Εδώ πέρα...
2: Αυτό ανέφερα τώρα. Δίνουμε πολύ μεγάλο βάρος. Θα έρθει η Εθνική Στρατηγική για την Παιδεία στα Μέσα. Δηλαδή, ήδη προγραμματίζουμε μια επίσκεψη στη Φιλανδία και στη Νορβηγία, όπου εκεί οι σκανδιναβικές χώρες έχουν προγράμματα που αναπτύσσουν την κριτική σκέψη. Γιατί αυτή είναι η καλύτερη απάντηση στο τέλος της ημέρας. Πρέπει να χτίσουμε ανθεκτικότητα στα παιδιά, να χτίσουμε ανθεκτικότητα στην κοινωνία απέναντι σε όλα αυτά τα ερεθίσματα, την τεχνητή νοημοσύνη. Από τον τρόπο που πλέον οι πλατφόρμες αντικαθιστούν τα παραδοσιακά μέσα. Εγώ τη δημοσιογραφία τη γνωρίζω και μέσα από τον έντυπο τύπο, από τις εφημερίδες. Τα παιδιά μου δυστυχώς δεν έχουν την ίδια πολυτέλεια. Μεγαλώνουν με κινητά, με τάμπλετ. Προσπαθούμε να κρατάμε την εφημερίδα ζωντανή στο σπίτι, αλλά δεν είναι εύκολη. Άρα θέλουμε μέσα από τα σχολεία να χτίσουμε προγράμματα που αφορούν την κριτική σκέψη. Και εκεί κινούμαστε να έχουμε για πρώτη φορά μια εθνική στρατηγική, η οποία ξεκινάει από την πρώτη δημοτικού. Η αρμόδια υπουργός, η κυρία Ζαχαράκη, έχει ήδη ξεκινήσει αυτή την προσπάθεια.
1: Ναι.
2: Και σε αυτή ως Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης θα έρθουμε τους επόμενους μήνες.
1: Άρα την πρώτη του μήνα, τώρα την πρώτη του Γενάρη, ας πούμε, αρχίζει η απαγόρευση.
2: Πρώτη Γενάρη αφορά ξεκινάει η απαγόρευση. Ναι, όπως έχει ανακοινώσει.
1: Για να δούμε πώς θα πάει. Θα είναι πολύ ενδιαφέρον.
2: Τα προγράμματα αυτά που σας είπα, κριτική σκέψη.
1: Λοιπόν, καλημέρα, ευχαριστούμε.
0: Κουβέντα,
1: να είστε καλά,
0: κύριε Μικύρου. Γενικός Γραμματέας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης κτλ. Εδώ αυτά που ακούσατε, προφανέστατα πολλές αντιφατικές απόψεις.
1: Εντάξει, τώρα, είναι δύσκολο, Γιώργο, είναι δύσκολο αυτό το πράγμα. Καλό είναι να προσπαθήσουμε, δεν έχω πολλές ελπίδες. Καλές είναι οι προθέσεις, δεν έχω πολλές ελπίδες.
0: Εγώ θα λέγα ότι αν κάποιος δεν βλέπει ότι βρισκόμαστε σε μια αλλαγή που δεν είναι απλώς αναπάντεχη, αναπόφευκτη, ξέρω εγώ τι.
1: Ναι.
0: Είναι μια αλλαγή που αγγίζει τα ωραία καταστροφής.
1: Ισχύει αυτό. Δηλαδή, αλλά δες τη μάχη που γίνεται.
0: Το βλέπουμε τώρα, και κάνουμε το σχόλιο μας.
1: Δίνει η Ευρώπη με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, άκου να σου πω εδώ, εδώ για την τεχνητή νοημοσύνη έχουν αναπτυχθεί τρία μεγάλα μοντέλα. Το ένα μοντέλο είναι το αμερικάνικο που λέει, ο Τραμπ λέει ελεύθερα παιδιά όλα, διότι η τεχνητή νοημοσύνη θα αναπτύξει την οικονομία, θα κάνει.
0: Αστεράκι. Αυτά τα λέει ο Τραμπ, ο οποίος είναι υπέρ της ελεύθερης αγοράς.
1: Όλα.
0: Την ίδια ώρα που οι άνθρωποι που έχουν τις εταιρείες.
1: Τα λένε παιδιά, θα πάμε για καταστροφή.
0: Παιδιά, θα πάμε
1: το δεύτερο μοντέλο είναι το αμερικάνικο, το ευρωπαϊκό που λέει παιδιά να την ελέγξουμε όσο είναι καιρός. Και σου λένε οι Αμερικανοί, πολύ γραφειοκράτησε κουμπάρε, μέχρι να ελέγξει το ένα, φτάσει και έχει ξεπεράσει τελείως. Υπάρχει το τρίτο, που είναι το κινέζικο, που είναι άλλη υπερδύναμη, το οποίο είναι το κρατικά ελεγχόμενο αυτό. Υπερανάπτυξη, αλλά από τον έλεγχο του κράτους. Εκεί τώρα δεν ξέρει κανείς τι γίνεται. Κατάλαβες. Λοιπόν, αυτά τα τρία μοντέλα είναι. Η Ευρώπη είναι πιο υγιής από τα άλλα δύο.
0: Κοίτα, είναι πιο υγιής, αλλά δεν έχει.
1: Αλλά είναι πιο αργή.
0: Δεν έχει τη δυνατότητα να αντιδράσει. Όταν τα πράγματα.
1: Αυτό είναι.
0: Έλεγα πριν για σένα ότι σε μια πάρα πολύ δύσκολη εποχή βλέπεις ξαφνικά ένα πράγμα να έρχεται. Είναι. Τι να πω τώρα. 200 άνθρωποι μαζί να καθόντουσαν να κάνουν τη μετάφραση που χρειαζόσουν.
1: Δεν μπορούσαν.
0: Δηλαδή ήθελες ένα κόσμο ολόκληρο να δουλέψει για να κάνει κάτι.
1: Για να κάνει κάτι που
0: το AI του το γράφεις και σου το.
1: Σε 4 λεπτά το.
0: Ναι. Μπαμ, μπαμ. Και τρελαίνε.
1: Είδε 5 χωρών. Νομοθεσίες, τις πάντρεψε, τις ανακάτεψε και έβγαλε συμπέρασμα. Δηλαδή.
0: Με μία επιφύλαξη για το πόσο σωστά είναι αυτά που κάνει.
1: Okay.
0: Ξαναλέω ότι στη δικιά μου επαφή, το φίλο μου τον,
1: κάνει λάθη,
0: τον
1: πολλά,
0: AI.
1: Πολλά.
0: Μιλάμε για μηχανές και τον πιάνω φάουλ.
1: Ναι, σωστό.
0: Λέω όμως ότι την ίδια ώρα έχουμε να αντιμετωπίσουμε το κομμάτι που αφορά. Όχι μόνο το επαγγελματικό που βλέπεις τον κίνδυνο, δηλαδή πόσες πολλές δουλειές μπορούν να καταργηθούν, πόσα πολλά επαγγέλματα θα περάσουν στο παρελθόν σε χρόνο τότε, βλέπεις και ένα ψεύτικο κόσμο να έρχεται να. Είναι ο φίλος μου, είπα εγώ, ο AI, μιλάμε για μηχανές. Όπα. Λάθος. Αύριο μεθαύριο θα θέλεις ένα ρομπότ, αυτά τα sex robots, πώς τα λένε. Πώς το θέλεις, ξέρω, να είναι εξωτερικά σαν το Δημήτρη Καμπουράκι.
1: Αυτό,
0: ναι. Έτσι. Και η AI, ό,τι προσωπικότητα επιθυμείς.
1: Ναι, είναι τρομερό. Κοίταξε, ήδη άμα δεις τα ψαχτήρια που έχουν το τι, ο πληθυσμός, ο ευρύς πληθυσμός, σε τι χρησιμοποιεί την AI, θα φρίξεις. Το είναι. Νούμερο ένα είναι οι ιατρικές ερωτήσεις.
0: Όπου θέλεις να γίνεις γιατρός κατά σένα.
1: Λοιπόν, ναι, με το αυτό παίρνεις την εξέταση, τη ρίξεις τον AI. Πονάει το χέρι μου, τι είναι. Αυτό, ναι. Νούμερο δύο είναι αστρολογικές προβλέψεις, Γιώργο. Ναι. Νούμερο τρία είναι ψυχολογική στήριξη. Νούμερο τέσσερα είναι μαγειρική. Άκου να δεις τι χρησιμοποιούν ο πολύς πληθυσμός σήμερα. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι χαμηλά πολύ.
0: Μπορεί να σου κάνει εντύπωση που θα το πω τώρα, αλλά προσωπικά. Προτιμώ, το θεωρώ λιγότερο επικίνδυνο να ρωτάει ο άλλος για τα άστρα ή μια συνταγή έτσι, από το να ρωτάει να του κάνει ο AI διάγνωση
1: για το πόνο που έχει κοιλιά.
0: Και στο φινάλε, γιατί να του κάνει μόνο διάγνωση.
1: Να του δώσει και θεραπείες.
0: Τι πρέπει να πάρω. Αυτό εκείνο του δοντάλου. Κάτσε ρε φίλε. Κάτσε ρε φίλε.
1: Άπαξ και μπει αυτό το ρωτά. Ή να τον έχει να σου κάνει ψυχολογική στήριξη. Σε λίγο τα αναθέρουν τα παιδιά.
0: Ναι, δηλαδή θέλω να πω ότι και εδώ πέρα, αν υπήρχε κάποιο όριο, εγώ προσωπικά το απαγορεύεται, το απαγορεύεται, ήταν ένα σύνθημα της νιώτησης το οποίο δεν το προσπερνώ και εύκολα. Αλλά ρε αδερφέ, άλλο πράγμα είναι να λες την συσσωρευμένη γνώση που μπορεί να υπάρχει για μια συνταγή. Και άλλο κάπου που χρειάζεται εξατομικευμένη προσέγγιση, όπως είναι ο άρρωστος, ας πούμε.
1: Πλάκα μου κάνεις. Και επειδή... Μα δεν είδες οι γιατροί του Μασονάκη το ιατρείο ότι είναι ΙΑ, ρωτήσανε πώς να τον ανατάξουμε.
0: Άστο, άστο.
1: Θα τρελαδούμε δηλαδή, τέλειος. Αυτό σου λέω.
0: Εμείς έχουμε εδώ και αρκετό καιρό, είπαμε ότι για μας η ιστορία του Μαζονάκη είναι η ιστορία του Μαζονάκη. Μέχρι κάποιο σημείο προφανέστατα δημόσιο πρόσωπο πρέπει να ασχολείσαι μαζί του. Αλλά αυτά που βλέπω, ιδίως αυτά τα θέματα που βγάζουν εδώ στο δελτίο, στο Μέγκα,
1: ναι,
0: της παραϊατρικής, που την βλέπεις και με αφορμή το Μαζονάκη, αν θες, πολλές φορές και με αιτία. Αυτό που είπες τώρα μόλις, έχεις εμπιστοσύνη στο γιατρό, είναι γιατρός. Παπάρια γιατρός είναι, ρε γάμο το. Συγγνώμη κιόλας για το, την αργό μου, αλλά παπάρια γιατρός. Γιατρός ο οποίος καταφεύγει στο AI για να μάθει τι πρέπει να κάνει, ας πούμε.
1: Να σε ανατάξει για
0: να απεινιδωτεί. Ρε γάμο το.
1: Ναι, ναι, ναι, τρομερά.
0: Παλιότερα, σε ραδιόφωνα που εργαζόμουν, παίρναμε τον απεινιδωτή. Έτσι. Και κάναμε εκπαίδευση. Το θυμάσαι, φαντάζομαι.
1: Κάνει,
0: και έκανε και μπι.
1: Δεν θυμάμαι κιόλας.
0: Θέλει μπαταρία. Ναι. Θέλω μπαταρία. Μου το φάγανε. Θέλω μπαταρία. Άλλαξε την μπαταρία. Γάμο το. Και δεν διαβάζει αυτά.
1: Λοιπόν. Άσμα,
0: τώρα είπα τον Μαζονάκη και θυμήθηκα ότι δεν είπαμε κουβέντα ούτε εσύ ούτε εγώ για τον Γονίδη. Που έκανε πάρτι Κασιδιάρη.
1: Τι να πεις.
0: Αυτό που είπες είναι το πιο σωστό. Και τι να πεις.
1: Τι να πεις.
0: Έτσι.
1: Πήγε ο Κασιδιάρης του Γονίδη το μαγαζί και καλώς τον, χαίρομαι που ήρθες εδώ να γιορτάσεις την ελευθερία σου.
0: Ναι. Είναι άλλο πράγμα πήγε ο Κασιδιάρης να γιορτάσει και άλλο το καλωσόρισμα.
1: Μας πλάκα μου, φυσικά.
0: Δημοκρατία έχουμε. Θα πάει και ο Σαμπουζού και θα πάει και τα λοιπά. Για να μην ξεχνιόμαστε, θέλω να.
1: Δεν ξέρω πώς αντέδρασε το κοινό από κάτω σε αυτό. Δεν έγινα γνώστης.
0: Ναι.
1: Αν ήταν καμιά παγερία αυτή, έπες και χειροκόντημα.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες το.
0: Το κρατάω.
1: Κράτα το.
0: Γιατί
1: το
0: λέω ότι υπήρχαν παλιότερα, θα το θυμάσαι, υπήρχαν και άλλοι, ίσως και μεγαλύτερα ονόματα από το ήδη μεγάλο όνομα του Γονίδη, που έκαναν επένδυση. Και το μαγαζί, το οποίο ήταν σχεδόν πάντα γεμάτο, στο τέλος άρχισε να αδειάζει.
1: Μα ναι, άρχισε να αδειάζει φυσικά.
0: Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή υπάρχει το όριο που θα βάλει η ίδια η ζωή.
1: Εντάξει, μπορεί να συγκεντρωθεί και από την ΚΟ, αλλά
0: ναι.
1: Ως ένα σημείο.
0: Ένα.
1: Ναι. Λοιπόν. Κορίτσια, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ναι. Μάθαμε και κάποια πράγματα σήμερα από εσάς και μας. Πρέπει να πω ότι είστε η απόδειξη ότι αυτό που λένε κάποιοι, άστο, δεν γίνεται. Ωραία, και γίνεται και παραγίνεται και κοίτα πώς γίνεται.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Γίνεται με κουράγιο, γίνεται με ένταση, γίνεται με αγάπη σε αυτό που κάνεις. Είστε εντυπωσιακές.
1: Καλημέρα σας.
0: Πρώτα Θεός, καλά να είμαστε. Τα λέμε αύριο στις 8.
1: Είναι,
0: σε
1: τετάρτη,
0: πολύ λίγο.
1: Τετάρτη.
0: Αύριο είναι Τετάρτη και είναι 7 του μήνα. Έτσι, το θυμίζω αύριο.
1: Αργεί ο μισθός.
0: Μαρία, αν η φαντή γίνεται τις ειδήσεις, σε πολύ λίγο κοντά σε όλους είμαστε.

0: Η ώρα είναι 10. Mega News 104,6.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων στις 10 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο παραμένει η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης, ενώ το πετρέλαιο κίνησης διαμορφώνεται περίπου στα 2 ευρώ και 17 λεπτά το λίτρο, την ώρα που η πορεία των διεθνών τιμών του πετρελαίου επηρεάζει άμεσα την ελληνική αγορά καυσίμων. Το βλέμμα στρέφεται στην πορεία του Brent, καθώς οι διακυμάνσεις των τελευταίων μηνών αποτυπώνονται στις τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές στα πρατήρια. Από τα 66 δολάρια το βαρέλι τον Ιανουάριο, το Brent ανέβηκε στα 103 δολάρια τον Μάρτιο, έφτασε στα 120 τον Απρίλιο μετά την έναρξη των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή στα τέλη Φεβρουαρίου. Στη συνέχεια η τιμή υποχώρησε στα 85 δολάρια το βαρέλι τον Ιούνιο και στα 83 δολάρια τον Ιούλιο. 50 λεπτά ακριβότερα το λίτρο τη βενζίνη πληρώνουν οι Έλληνες σε σύγκριση με τους Κύπριους, ανέφερε στο σταθμό μας ο Μιχάλης Κιούσης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος. Απέδωσε τις τιμές αυτές στον ιδιαίτερα υψηλό ειδικό φόρο καυσίμων αλλά και στον ΦΠΑ, καθώς η Ελλάδα έχει κλειδώσει από το 2017 τις τιμές αυτές, σε αντίθεση με την Κύπρο και τη Βουλγαρία που κατάφεραν να τις μειώσουν. Σχετικά με το πετρέλαιο θέρμανσης, τόνισε ότι παρά τα μέτρα που ανακοινώθηκαν δεν είναι ούτε φθηνό ούτε προσιτό, σημειώνοντας ότι οι τιμές σε όλες τις μορφές ενέργειας είναι στα ύψη. Μόνο στην Αττική καταγράφονται περίπου 100 καταγγελίες την ημέρα για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας και από αυτές περίπου το 25-30% οδηγεί σε συλλήψεις, ανέφερε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Μιλώντας στο Earth News, ο κύριος Χρυσοχοίδης τόνισε ότι πέρυσι πραγματοποιήθηκαν περίπου 13.000 συλλήψεις σε ολόκληρη τη χώρα για υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας. Ανακοίνωσε ότι προχωράει η εφαρμογή για το ελληνικό βραχιολάκι σε περιπτώσεις στις οποίες έχει επιβληθεί στον δράστη περιοριστικός όρος να μην πλησιάζει το θύμα. Όπως εξήγησε, σε περίπτωση που ο δράστης παραβιάσει την απόσταση που έχει οριστεί από τον εισαγγελέα, θα υπάρχει άμεση ειδοποίηση τόσο του θύματος όσο και της αστυνομίας, με στόχο, όπως είπε, να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο η προστασία των θυμάτων. Τη σημασία που αποδίδει η Ουάσιγκτον στη συμμαχική σχέση με την Αθήνα υπογράμμισε χθες ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο εν ώψη της σημερινής επίσκεψής του στη χώρα μας, χαρακτηρίζοντας την Ελλάδα πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε ισχύ θα τεθούν από το απόγευμα έως και την Πέμπτη στις 6 το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας, ενώ θα απαγορεύονται όλες οι δημόσιες υπαίθριες συγκεντρώσεις. Εχμές κατά του Υπουργού Νίκου Δένδια, ο οποίος απουσίαζε από τη χθεσινή εκδήλωση για τα 52 γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, άφησε με ανάρτησή του ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Απορώ με ορισμένους συναδέλφους μου που επέλεξαν να λείπουν από τη χθεσινή μας εορτή επειδή είχαν, λέει, άλλες υπουργικές υποχρεώσεις, σχολίασε. Τόνισε ότι και ο ίδιος έχει προγραμματισμένες υποχρεώσεις, αλλά έδωσε το παρόν. Το καθήκον της ενότητας δεν λέγεται σε ομιλίες, φυρηλατείται στους κοινούς αγώνες και στην κοινή μας παρέα, τονίζει στην ανάρτησή του ο κύριος Γεωργιάδης. Αναστάτωση λίγο μετά τα μεσάνυχτα σε γειτονιά του Παγκρατίου στην οδό Βασιλείου Λάσκου, όταν κάτοικοι της περιοχής άκουσαν πυροβολισμούς μεταξύ ατόμων που βρίσκονταν έξω από πολυκατοικία. Όταν έφτασαν στο σημείο, οι αστυνομικοί συνέλαβαν 3 άτομα ηλικίας 20, 19 και 18 ετών, τα οποία είχαν ανέβει στην ταράτσα για να αποφύγουν τη σύλληψη. Σε βάρος του 19χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ για τους άλλους 2 για συνέργεια. Στον ακάλυπτο της πολυκατοικίας εντοπίστηκε πιστόλι 22 χιλιοστών, καθώς και 2 κάλικες. Στο υπόγειο βρέθηκαν ακόμη ένας κάλικας και 2 βλήματα. Σε εξέλιξη παραμένουν από τα ξημερώματα οι προσπάθειες κατάσβεσης της μεγάλης φωτιάς που ξέσπασε τη νύχτα σε εγκαταστάσεις με βαμβάκι στα Τρίκαλα στο δρόμο προς την Καρδίτσα. Σύμφωνα με πληροφορίες, 6 αποθήκες έχουν παραδοθεί στις φλόγες. Μέχρι στιγμής τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς παραμένουν άγνωστα.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Πρεμιέρα των ευρωπαϊκών του υποχρεώσεων στο Πόλο κάνει σήμερα ο Ολυμπιακός, ο οποίος αντιμετωπίζει εκτός έδρα στο Ανόβερο για τη φάση των ομίλων του Champions League. Στην αποστολή, η οποία ταξίδεψε χθες για τη Γερμανία, βρίσκεται και ο Σεμίρ Σπάχιτς, ο οποίος αναμένεται να πραγματοποιήσει τον ντεμπούτο του με τους Πειραιώτες μετά την έγκριση της μεταγραφής του από την Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδος. Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 7.30 το απόγευμα και θα μεταδοθεί από το Mega News. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Σήμερα Τρίτη στην Αττική θα έχουμε γενικά αίθριο καιρό με αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνιούν από βορείες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά έως 6. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με κυρίαρχη την ηλιοφάνεια και λίγες αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 2 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο με τις μέγιστες τιμές στα περισσότερα επιρροτικά, το Ιόνιο, το Δωδεκάνησα και την Νότια Κρήτη να φτάνουν τους 25 με 27 βαθμούς, τοπικά έως και 28 βαθμούς στα δυτικά, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα θα φτάνουν τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.
0: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Για την κυκλοφορία στους δρόμους μας ενημερώνει η Κατερίνα Μπούκα.
3: Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών σημειώνονται στην Αττική Οδό από Φιλής έως Κηφισίας, ενώ στο ρεύμα προς Ελευσίνα σημειώνονται καθυστερήσεις 15 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας. Χαμηλές ταχύτητες και στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά, στην άνοδο του Κηφισού από Λεωφόρο Αθηνών έως Αχαρνών και στο ρεύμα καθόδου από Κόκκινο Μήλο έως Κτέλ Κηφισού ανατμήματα. Επιπλέον σε Αλεξάνδρας, Μεσογείων και Κηφισίας ανατμήματα στους δρόμους γύρω από την πλατεία Συντάγματος, καθώς και στη Λεωφόρο Βουλιαγμένη στο ρεύμα καθόδου στο ύψος του Ελληνικού.
1: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 10.30. Ακολουθεί ο Παύλος Τσίμας.
0: Mega News 104,6. Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπη Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
5: Λίγες ημέρες έμειναν για να κάνεις και εσύ την εγγραφή σου στη New Media Studies, να γίνεις δημοσιογράφος και να ξεκινήσεις αμέσως την καριέρα σου. Τα νέα τμήματα ξεκινούν. Οι απόφοιτοι της νούμερο 1 σχολής δημοσιογραφίας κυριαρχούν στην τηλεόραση, τα site, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου, μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-010-6700.
6: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
7: Φωτογράφηση.
6: Γιατί?
7: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
6: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
7: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
8: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Ταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γούλφ? από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.

0: be so nice.
1: One look at us and they charge twice.
0: I'll have my own washing machine.
2: What will you have? Είναι Τρίτη, ο μήνας έχει 6 και έχουμε μουσαφίριδες εξ Αμερικής. Έρχεται το βράδυ ο Μάρκο Ρούμπιο, υπουργός εξωτερικών. Έχουμε μουσαφίριδες και στο στούντιο του Mega News 104,6. Η Αλεξάνδρα Κωστάκη και ο Αντώνης Χριστοφόρου είναι μαζί μου στο στούντιο, γιατί είναι και σήμερα μια μέρα που λέμε sign out loud, δηλαδή μια μέρα που ό,τι ακούτε εσείς στο ραδιοφωνό σας διερμηνεύεται παράλληλα στην νοηματική γλώσσα και μπορεί να το παρακολουθήσει κανείς είτε από την ιστοσελίδα του ραδιοφώνου meganews1046.gr ή από την υβριδική πλατφόρμα Mega Play. Λοιπόν, απόψε έρχεται ο Μάρκο Ρούμπιο, θα δει τον Πρωθυπουργό πρώτα, αύριο είναι η μέρα γεμάτη με διάφορα πολλά και σημαντικά. Η επίσκεψη δεν είναι θυμιοτυπική, προφανώς έχει μια διάσταση στρατηγική λόγω των εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή. Έχει μια διάσταση κρίσιμη για τα ελληνοτουρκικά, γιατί βρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο σημείο όπου δύο τουλάχιστον θέματα, δηλαδή το νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας που εκκρεμεί εδώ και μήνες, λένε ότι μπορεί και να έρθει γρήγορα στη Βουλή, την τουρκική, στη μεγάλη εθνοσυνέλευση, αλλά και γιατί το καλώδιο, αυτή η παγωμένη ιστορία μετά το επεισόδιο της Κάσου, μπορεί να τεθεί και αυτό σε κίνηση. Άρα είναι μια κρίσιμη στιγμή για τα ελληνοτουρκικά, η στιγμή της επίσκεψης. Και έχει και μια πολιτική διάσταση, είναι ολοφανερό. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, που είναι κάτι παραπάνω από Υπουργός Εξωτερικών στο Αμερικανικό πολιτικό σύστημα, έρχεται στην Ελλάδα σε μια προεκλογική περίοδο. Έχουμε εκλογές σε κάποιους μήνες, ποιος ξέρει πόσους ακριβώς. Και αν το σκεφτείτε, είναι η πρώτη φορά εδώ και 15 χρόνια, δηλαδή από το 2012, που έχουμε εκλογές και δεν ξέρουμε εκ των προτέρων την έκβασή τους. Είναι η 14η φορά που ένας υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ έρχεται στην Ελλάδα από τη μεταπολίτευση και ύστερα, δηλαδή δεν είναι και συχνές οι επισκέψεις. Ο πρώτος ήταν ο Cyrus Vance, ήρθε το 1978 επί Κωνσταντίνου Καραμαλή για να σπάσει τον πάγο μετά το καλοκαίρι του Κυπριακού το 1974 και στις σχέσεις Ελλάδας-Αμερικής είχε επικρατήσει μια παγωμάρα. Την έσπασε ο Cyrus Vance το 1978. Μια σημαντική επίσκεψη ήταν το 1982 όταν ήρθε ο Αλεξάνδερ Χέιγ, γιατί ήρθε ένα χρόνο μετά τη νίκη του Πασόκ στις εκλογές για να τα φτιάξει και με το Πασόκ. Οι τελευταίες ήταν ο Μάικ Πομπέο που ήρθε δύο φορές στην πρώτη θητεία Τραμπ και ο Αντώνι Μπλίνκεν που ήρθε άλλες δύο φορές στη θητεία Μπάιντεν. Ότι η επίσκεψη έχει ένα χαρακτήρα λίγο πιο σημαντικό από τα εντελώς συνηθισμένα, το μαρτυρά και το γεγονός ότι θα μιλήσει στην ΠΝΙΚΑ αύριο για την κατάσταση στον κόσμο ο Μάρκο Ρούμπιο. Και οι πληροφορίες λένε ότι έχει ζητήσει να συναντήσει και κάποιους ανθρώπους από την αντιπολίτευση, τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Αλέξη Τσίπρα. Θα δούμε. Δεν είναι συνηθισμένο. Έχει ξανασυμβεί βέβαια. Ο Μπλίνκεν το 23, όταν ήρθε για την επίσημη επίσκεψή του στην Ελλάδα, ζήτησε να δει και τον Αλέξη Τσίπρα, που ήταν αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, και έτσι δημιούργησε ένα προηγούμενο. Αυτό είναι το προηγούμενο. Προηγουμένως ποτέ δεν είχε συμβεί το ίδιο. Είναι Τρίτη, ο μήνας έχει 6. Ακούτε τώρα μεγάλο ραδιόφωνο, Mega News. Ο Θοδωρής Κούβας ρυθμίζει τον ήχο. Η Περσαμπόλια επιμελείται τα πάντα. Η Μαρία Δημητριάδη απαντά στο 21 10 16 10 46. Αν θέλετε να πείτε κάτι και να το δω κι εγώ, μπορείτε να το στείλετε στο studio at meganews1046.gr ή στον αριθμό 698 10 41 10 46. Μπορείτε να στείλετε μηνύματα με WhatsApp και Viber. Αυτός είναι ο Eddie Van Allen, ένας από τους μεγάλους κιθαρίστες. Γεννήθηκε στην Ολλανδία. Όταν ήταν 4 ετών, ο πατέρας του, που ήταν μουσικός της jazz, μετακόμισε στην Αμερική. Εννοείται, πήρε και τον μικρό μαζί και τον αδερφό, οι οποίοι μετά κάνανε καριέρα με το συγκρότημα Van Allen. Ο Eddie Van Allen, που έχει ψηφιστεί πολλές φορές ως ένας από τους τρεις καλύτερους κιθαρίστες όλων των εποχών, πέθανε σαν σήμερα, πριν 6 χρόνια, το 2020.

0: που συμβολίζει αναπαλαίωση και οι απουσίες, οι δύο πρώην αρχηγοί, Σαμαράς Καραμαλής, ένας ακόμη πρώην αρχηγός, ο Βαγγέλης Μημαράκης και ένας σημαντικός υπουργός, ο Νίκος Δένδιας, του ρίξε ένα καρφί το πρωί ο Άδωνης σε ανάρτηση. Εγώ, λέει, τα παράτησα όλα για να είμαι, απορώ με τους συναδέλφους μου που δεν πήγαν. Όπως έλεγε και ο Ντίνος Ηλιόπουλος, μια ωραία ατμόσφαιρα είμαστε. Πρόσωπο της ημέρας, της χθεσινής, αν και είχε προαναγγελθεί, ο Ναύαρχος Αποστολάκης, επισήμως Πασόκ. Αλλά το μεγάλο θέμα της ημέρας, της εβδομάδας, είναι η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο. Όλα δείχνουν ότι είναι κάτι παραπάνω από μια συνηθισμένη επίσκεψη Υπουργού Εξωτερικών, των ΗΠΑ εννοώ, λόγω της στιγμής στην οποία γίνεται. Παρακάλεσα έναν άνθρωπο ο οποίος μετέχει στον σχεδιασμό και θα μετέχει, φαντάζομαι, και αύριο στο στρατηγικό διάλογο. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κ. Στάσος Χατζηβασιλείου, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κ. Χατζηβασιλείου. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Τσίμα. Να είστε καλά. Μόνο να κάνουμε μια διευκρίνηση ότι
0: θα
1: διεξάγει ο Υπουργός Εξωτερικών.
0: Εννοείται, αλλά μετά δεν έχει. Έχετε και αντιπροσωπείες, δεν είναι.
1: Η αλήθεια είναι ότι εμείς αύριο έχουμε μια άλλη υποχρέωση. Από τη Σύνοδο των 9 Μεσογειακών Χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Σωστά.
1: Μέχρι το μεσημέρι που με τον Πρωθυπουργό θα βρισκόμαστε εκεί, θα επιστρέψουμε το απόγευμα στην Αθήνα. Το λέω για να είμαστε ακριβείς σε ό,τι αφορά τον προγραμματισμό.
0: Αλλά αφού πιάσαμε το πρόγραμμα, κυκλοφόρησε από χτες το βράδυ από πηγές της Αμερικανικής Πρεσβείας ότι ο Μάρκο Ρούμπιο ζήτησε να δει και εκπροσώπους της αντιπολίτευσης. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το επιβεβαιώσετε.
1: Δεν έχω την πληροφορία αυτή, κύριε Τσίμα, αλλά να είστε βέβαιος ότι μέχρι το τέλος της ημέρας θα έχει εκδοθεί το πρόγραμμα, το επίσημο της επίσκεψης του κυρίου Ρούμπιο. Επομένως, θα απαντηθούν οι απορίες όλες τότε. Εκείνο το οποίο γνωρίζω πάρα πολύ καλά είναι ότι πρόκειται για μια επίσκεψη με βαριά ατζέντα. Είναι μια επίσκεψη η οποία έχει η χρονική συγκυρία σημαντική. Είπατε και εσείς νωρίτερα, γίνεται σε μια στιγμή όπου ουσιαστικά η Τουρκία έχει επαναπροβάλει τις έολες θέσεις της με αφορμή την ανακήρυξη των δίθεν, το τονίζω, των δίθεν εθνικών θαλασσίων πάρκων της. Και έρχεται σε μια στιγμή που, κατά τη γνώμη μου, η επίσκεψη Ρούμπιο συνιστά γεωπολιτική ψήφο εμπιστοσύνη προς την Ελλάδα και στην κυβέρνηση. Διότι τι κάνουμε εδώ, βεβαιώνουμε για άλλη μια φορά ότι οι σχέσεις Αθήνας και Ουάσιγκτον είναι στο υψηλότερο δυνατό σημείο. Και από την άλλη, βλέπουμε ότι υπάρχει μια ταύτιση συμφερόντων και προτεραιοτήτων μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ στην Ανατολική Μεσόγειο. Αν δείτε το πρόγραμμα στρατηγικού διαλόγου και τις ενότητες οι οποίες ουσιαστικά έχουν συμφωνηθεί να συζητηθούν, βλέπετε ποια είναι τα κύρια προτάγματα. Άμυνα, περιφερειακή ασφάλεια, ενέργεια. Είναι, θεωρώ, τρεις κολοσσές προτεραιότητες της ελληνικής πολιτικής που βλέπετε ότι αυτή τη στιγμή είναι προτεραιότητες και των Αμερικανών, πράγμα που θα αποτυπωθεί και αύριο από την σημαντική στιγμή.
0: Περιμένουμε κάτι, δηλαδή έχετε μια εποπτεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Το είπατε κι εσείς, είναι ολοφάνερο, είμαστε σε ένα κρίσιμο σημείο. Η Τουρκία έχει αλλάξει ρητορική, στάση, πάει και έρχεται, γιατί στην Νέα Υόρκη ο κύριος Ερντογάν έκανε ένα βήμα πίσω, ρητορικά λέω. Τώρα, χτες είχαμε πάλι παραβιάσεις, συνεπώς, επειδή έχει πολλές φορές ανακύψει τους τελευταίους μήνες μια τέτοια συζήτηση, περιμένετε κάποια αμερικανική ανάμιξη, κάποιο είδος διαιτησίας στα ελληνοτουρκικά, τουλάχιστον για να πέσουν οι τόνοι?
1: Δεν χρειάζεται κάποιο είδους επιδιαιτησίας στα ελληνοτουρκικά.
0: Δεν θα έπρεπε να χρειάζεται, συμφωνώ.
1: Ούτε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ούτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε από κάποιον τρίτον. Άρα λοιπόν το ζήτημά μας δεν είναι να βρεθεί διαιτητής, δεν τον χρειαζόμαστε. Οι δύο χώρες, παρά τις δυσκολίες, Ελλάδα και Τουρκία, συνομιλούν. Και ορθώς συνομιλούν, διότι χάρη στην διαδικασία επαναπροσέγγισης που ξεκίνησαν οι κύριοι Μητσοτάκης και Ερντογάν το καλοκαίρι του 23 σε συμβίωση στο Βίλνιους της Λιθουανίας, παρά τις δυσκολίες που έχουν προκύψει ανά καιρούς, αυτή η διαδικασία είναι ζωντανή. Άρα λοιπόν οι δύο χώρες δεν χρειάζονται κανέναν μεσάζοντα για να συνομιλήσουν. Εκείνο που θα ξεχώριζα εγώ από την επίσκεψη Ρούμπιο, όμως, που σχετίζεται και με τα ευρύτερα γεγονότα στην Ανατολική Μεσόγειο, είναι ότι εδώ η προτεραιότητα ποια είναι η ασφάλεια. Η ασφάλεια η οποία συνδέεται με την άμυνα, κύριε Τσίμα, σήμερα. Έχουν λοιπόν οι δύο χώρες μας να συζητήσουν, Ελλάδα και Αμερική, σημαντικές αμυντικές συνεργασίες. Γνωρίζετε ότι άλλωστε είμαστε σε πολύ προχωρημένο στάδιο αναβάθμιση των F-16 μας στην κατηγορία Viper. Είμαστε

0: στον Προθάλαμο για τα F-35, ώστε να παραλάβουμε τις πρώτες μονάδες πριν το τέλος της τρέχουσας δεκαετίας. Και ταυτόχρονα υπάρχει μια σημαντική σχέση που αναβαθμίζεται λόγω των υποδομών που έχει η Ελλάδα. Η Σούδα, για παράδειγμα, παίζει κομβικό ρόλο στους σχεδιασμούς και της Συμμαχίας και του ΝΑΤΟ. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε πόσο σημαντική είναι πόσο σημαντικές είναι οι ελληνικές υποδομές διαφόρων επιπέδων για τους σχεδιασμούς των συμμάχων μας. Και δεύτερον, η ενέργεια. Επιμένω στην ενέργεια, κύριε Τσίμα, διότι ο κάθετος διάδρομος που θα τροφοδοτήσει με ενεργειακή ασφάλεια, δηλαδή LNG, δηλαδή αμερικανικό LNG, τη διψασμένη Ανατολική Ευρώπη, ξεκινά από την Αλεξανδρούπολη. Και ξεκινά από εδώ γιατί αυτή η κυβέρνηση μπόρεσε να κάνει σημαντικές υποδομές αερίου, ούτως ώστε να μπορέσουμε να έχουμε αυτό το asset από τη χώρα μας. Αυτό από μόνο του, συν η έρευνα υδρογονανθράκων σε ελληνικές θάλασσες με συμμετοχή αμερικανικών κολοσσών, και εδώ έχει μια ιδιαίτερη σημασία, καταλαβαίνετε ότι συνθέτουν ένα δημιουργικό παζλ των καλών σχέσεων των δύο χωρών. Ναι.
1: Στα αμερικά φαντάζομαι θα ακούσουμε κάτι για τις για νέες προμήθειες όπλων, έτσι δεν είναι? Δηλαδή αυτά, οπλικά συστήματα για τα F-35, για τα F-16 και ούτω καθεξής.
0: Αλλά, πάντοτε ναι, είναι αυτά γνωρίζεται στην ατζέντα και θα υπάρχει μια ευκαιρία να συζητηθούν από τους αρμόδιους υπουργούς φυσικά.
1: Τώρα, για τα ενεργειακά που λέτε, εδώ υπάρχουν δύο θέματα. Το ένα είναι άμεσα πολιτικό. Μετά τα δημοσιεύματα στην Wall Street Journal και τη Financial Times για το ρόλο της Αμερικανίδας πρέσβερος στην Αθήνα, της κυρίας Γκυλφόιλ, της αυτή τη φράση που της αποδίδεται ότι μπορούμε να ρίξουμε κυβερνήσεις, δεν νομίζω ότι χρειάζεται μια επανόρθωση, ας πούμε, μια διευκρίνηση αυτό?
0: Δεν ήμουν παρόν στο συγκεκριμένο δείπνο, κύριε Τσίμα, αλλά επειδή συνομίλησα με συναδέρφους και φίλους, έχω πιστεί και έχω την πληροφορία ότι δεν διατυπώθηκε ουδεμία απειλή, ούτε διατυπώθηκε κάποια επώνυα εναντίον νόμιμα εκλεγμένης κυβέρνησης στην Ελλάδα. Επομένως, ας μένουμε στην ουσία των πραγμάτων και ας αφήσουμε καμιά φορά την παραπολιτική στην άκρη. Εδώ πέρα η σχέση μας με τις ΗΠΑ έχει στρατηγικό βάθος και αυτό αποτυπώνεται, όπως είπατε και εσείς νωρίτερα, από την χρονική στιγμή αυτής της επίσκεψης. Και επιμένω ότι θέματα τα οποία αφορούν την Ανατολική Μεσόγειο είναι και οι διασυνδέσεις. Δεν είναι μόνο το καλώδιο GSI, το οποίο στηρίζουν και οι Ευρωπαίοι αλλά και οι υπόλοιποι σύμμαχοί μας. Είναι το καλώδιο Γκρέτζι. Μην ξεχνάμε τη σύνδεση Ελλάδας και Αιγύπτου. Όλα αυτά τα έργα συνδεσιμότητας τα στηρίζουν οι Αμερικανοί, διότι αυτό λέει και κοινή λογική σε μια έτσι γεωπολιτική συγκυρία όπου η Ευρώπη έχει ανάγκη από διαφοροποίηση ενεργειακών πηγών. Η Ελλάδα λοιπόν βλέπετε ότι αυτή τη στιγμή είναι στο επίκεντρο αυτών των σχεδιασμών. Από μόνο το αυτό νομίζω λέει πολλά.
1: Και υπάρχει και μια συζήτηση, μήπως όλη αυτή η εξέλιξη στα ενεργειακά, όλα όσα μόλις απαριθμίσατε, είπατε, κάνει την Ελλάδα αυτό το ανήκομεν στη Δύση που είχε πει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ήταν χθες και τα γενέθλια της προχτές μάλλον της Νέας Δημοκρατίας. Κάποτε ήταν ανήκουμε στη Δύση, σημαίνει ανήκουμε στις... Η Δύση είναι και η Αμερική και η Ευρώπη. Αλλά μερικές φορές και ιδίως τώρα η Αμερική και η Ευρώπη δεν είναι ενιαίο πράγμα. Άρα υπάρχει μια απορία αν όλες αυτές οι συμφωνίες μας φέρουν πιο κοντά στην εκδοχή Δύσης που είναι η σημερινή Αμερική και πιο μακριά από την εκδοχή Δύσης που είναι η σημερινή Ευρώπη.
0: Δεν έχω πιστεί, κύριε Τσίμα, ότι η Ευρώπη από την Αμερική έχουν διαχωριστεί πια και αποτελούν διαφορετικές εκφάνσεις της Δύσης, διότι σας θυμίζω ότι η ευρωατλαντική σχέση είναι η ισχυρότερη οικονομική, εμπορική και πολιτική σχέση στον πλανήτη. Επομένως, ξέρετε πολύ καλά ότι εμείς, ενώ η ελληνική κυβέρνηση, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ακούτε και από την κυρία Φοντερλάιν πολύ συχνά, έχουμε ως στόχο όχι απλά να διατηρήσουμε, αλλά να αναβαθμίσουμε την ευρωαμερικανική σχέση, διότι είναι ο πυλώνας πάνω στον οποίο χτίστηκε η σταθερότητα στις δύο πλευρές του Ατλαντικού ωκεανού, τον περασμένο αιώνα και τον τρέχοντα. Εγώ λοιπόν επιμένω ότι πρέπει να εργαστούμε για να βελτιωθεί αυτή η σχέση. Ναι, υπήρξαν δυσκολίες. Όποιος σας πει δεν υπήρξαν, σας λέει ψέματα. Η εποχή της συζήτησης για δασμούς προφανώς δημιούργησε ερωτηματικά. Γι' αυτό όμως και εδώ έχουμε αυτή τη στιγμή μια ευκαιρία. Από τη μία να χτίσουμε πιο ισχυρή σχέση Ευρώπης και Αμερικής. Και από την άλλη όμως να επενδύσουμε σε αυτό το οποίο πολύ σωστά ο Πρωθυπουργός έχει περιγράψει με τον όρο στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης. Πρέπει να καταλάβει η Ευρώπη ότι οφείλει να έχει και ενεργειακή ανεξαρτησία, οφείλει να είναι ισχυρή ανταγωνιστικά για να μπορέσει να σταθεί απέναντι σε άλλους διεθνείς οικονομικούς δρόντες. Και τρίτον, οφείλει η Ευρώπη να καλύψει το τεχνολογικό κενό που τη χωρίζει με άλλους δρόντες. Mm. Αυτή η συζήτηση των εκθέσεων Draghi και Letta θεωρώ ότι είναι η σημαντικότερη από όλες την Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα. Δείχνουν τον δρόμο, κύριε Τσίμας, μην κοροϊδευόμαστε αυτές τις δύο εκθέσεις. Για το τι πρέπει να κάνει η Ευρώπη το επόμενο διάστημα για να γίνει ανταγωνιστική. Διαφορετικά θα χάσουμε το τρένο και δεν ξέρω αν θα έχουμε την ευκαιρία να περάσει κάποιο επόμενο σε άλλες δεκαετίες. Mm.
1: Για όλα αυτά τα ευρύτερα, την ευρύτερη ισορροπία του κόσμου, νομίζω ότι έχει σημασία ότι θα μιλήσει ο κύριος Ρούμπιο στην ΠΝΙΚΑ αύριο. Δεν συνηθίζεται, δηλαδή δεν θυμάμαι υπουργούς εξωτερικών των ΗΠΑ να έχουν κάνει ένα, και μάλιστα σε ένα τόσο συμβολικό μέρος, μια τέτοιου τύπου ομιλία που αφορά τον κόσμο ολόκληρο. Οπότε νομίζω και αυτό και από μόνο του θα μας κάνει να ακούσουμε την ομιλία πολύ προσεκτικά.
0: Πάντως φαίνεται ότι ο κύριος Ρούμπιο γνωρίζει πάρα πολύ καλά την περιοχή μας, κύριε Τσίμα. Θα σας θυμίσω κάτι. Ήταν εκ των προτεργατών μαζί με τον Μπομπ Μενέντες την προηγούμενη περίοδο για τον ενεργειακό σχεδιασμό, το λεγόμενο East Med Plan και Act στην Ανατολική Μεσόγειο, άρα ξέρει τη γειτονιά μας. Και τέλος ήταν εκ των προτεργατών για το σχέδιο 3+1, δηλαδή Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ, Συνωμένες Πολιτείες. Ένα σημαντικό σχέδιο το οποίο λειτουργεί και πρέπει να λειτουργήσει ακόμη πιο εντατικά τώρα την επόμενη περίοδο. Άρα λοιπόν και γνωρίζει και έχει αποδείξει ότι ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για όσους είμαστε αυτή τη μικρή γωνιά του πλανήτη.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Χάρης Βασιλείου. Καλή σας ημέρα.
0: Να είστε καλά, καλημέρα.

Ακούσαμε την κυβερνητική εκδοχή για το τι περιμένουμε, τι σημασία έχει η επίσκεψη Ρούμπιο. Όλες οι άλλες εκδοχές είναι επίσης στο τραπέζι και θα τις κουβεντιάζουμε και σήμερα και αύριο. Και νομίζω θα αφήσει πίσω τις ουρές η επίσκεψη να έχουμε να συζητάμε και τις επόμενες μέρες. Μουσικά αυτή είναι η μεγάλη Αμάλια Ροντρίγκες, η μεγάλη κυρία του πορτογάλικου τραγουδιού. Έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 1999 στο κέντρο της Λισαβόνας. Υπάρχει το σπίτι της εκεί που έμενε τα τελευταία χρόνια, πολλά τελευταία χρόνια της ζωής της. Έχει γίνει πια μουσείο και στον κήπο αυτού του μουσείου δίνονται τακτικά συναυλίες. Μαζεύονται μουσικοί και παίζουν φάντο. Ειδικά την επέτειο του θανάτου του μου έχει τύχει να βρεθώ στη Λισαβόνα μια τέτοια μέρα. Είναι μια πολύ ξεχωριστή μέρα. Πάνε, το θεωρούν τιμή τους, η καλύτερη μουσική της λαϊκής πορτογαλικής μουσικής. Πηγαίνουν να παίξουν στον κήπο της Αμάλια εκεί στο πίσω μέρος του σπιτιού του μουσείου.

Ελπίζω για μάλλον να με συγχωρήσει, να τη χρησιμοποιήσω ως μουσική υπόκρουση για να μπω σε ένα διαφημιστικό περιβάλλον και να σας θυμίσω το μήνυμα της ΔΕΗ, η οποία προσφέρει έμπραξη στήριξη ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στην αγροτική παραγωγή, στις γειτονιές, στα παιδιά που ζουν και θέλουν ένα γήπεδο μπάσκετ, σε μικρές και μεγάλες δράσεις των ανθρώπων, σε μεγάλα έργα, πρωτοβουλίες, πολιτιστικές και άλλες. Το thegr.gr έχει τις ιστορίες ανθρώπων που στηρίζονται από τις δράσεις της ΔΕΗ κάθε μέρα.

0: Έχουμε και λέμε. Λοιπόν, από τον κόσμο, εκτός από όλα όσα λέμε, έχουμε τη Γαλλία να φλέγεται. Είναι 15η μέρα διαδηλώσεων, συγκρούσεων που γίνονται όλο και πιο έντονες. Στην Ισπανία πάμε για εκλογές και ένα σημαντικό νέο για τον κόσμο είναι αυτό που ανακοινώθηκε χθες. Τουρκία και Πακιστάν ανακοίνωσαν ότι εγκαθιστούν έλοπλες δυνάμεις στο έδαφος της Σαουδικής Αραβίας, ενεργοποίηση του συμφώνου της Μέκκας. Θα είναι κάτι παράξενο, γιατί στο έδαφος της Σαουδικής Αραβίας θα συνυπάρχουν τουρκικά στρατεύματα και ελληνική πύραυλη Patriot. Η Μαρία είναι ήδη στο στούντιο, είναι η ώρα για τις ειδήσεις.
1: Mega News 104,6.
2: Καθημερινά 11 με 12 το πρωί, Ιορδάνης Χασαπόπουλος, Ανθή Βούλγαρη.
1: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 10.30 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Μουσική 50 λεπτά ακριβότερα το λίτρο τη βενζίνη πληρώνουν οι Έλληνες σε σύγκριση με τους Κύπριους, ανέφερε στο σταθμό μας ο Μιχάλης Κιούσης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος. Απέδωσε τις τιμές αυτές στον ιδιαίτερα υψηλό ειδικό φόρο καυσίμων και στον ΦΠΑ, καθώς η Ελλάδα έχει κλειδώσει, όπως είπε, από το 2017 τις τιμές αυτές, σε αντίθεση με την Κύπρο και τη Βουλγαρία που κατάφεραν να τις μειώσουν. Σε ανωδική τροχιά βρίσκονται ξανά οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το Brent κινείται οριακά στα 100 δολάρια το βαρέλι, στη σκιά των νέων επιθέσεων των Χούθη σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας. Τη σημασία της συμμαχικής σχέσης Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών τόνισε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο εν ώψη της σημερινής επίσκεψής του στην χώρα μας. Σε ισχύ από το απόγευμα ως και την Πέμπτη στις 6 το πρωί, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση των συναθρήσεων. Η επίσκεψη Ρούμπιο δίνει γεωπολιτική ψήφο εμπιστοσύνη στην Ελλάδα, ενώ είναι ενδεικτική της ταύτισης συμφερόντων και προτεραιοτήτων μεταξύ των δύο χωρών, δήλωσε μιλώντας στο σταθμό μας ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου. Συνελήφθη με την κατηγορία της κατασκοπίας 37χρονη Αμερικανίδα, η οποία φωτογράφησε τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις του ναυστάθμου στη Σούδα. Κατά τον έλεγχο στην κατοχή της βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 3 φωτογραφικές μηχανές, φακή και 6 φιλμ. Η 37χρονη αφέθηκε ελεύθερη, ενώ για την υπόθεση ορίστηκε τακτική δικάσιμος. Περιστατικό με πυροβολισμό στη νύχτα στο Παγκράτη ανάμεσα σε άτομα που βρίσκονταν έξω από πολυκατοικία. Συνελήφθησαν 3 νεαροί. Σε βάρος του ενός σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ για τους άλλους 2 για συνέργεια. Και ο καιρός, έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι τους 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο στις 11. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
1: Mega News 104,6. Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία, Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη, Θέατρο Αθηνών. Προπόληση, ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
4: Διαβαστές τα νέα της Τρίτης. Όλα τα δικαιώματα των επιβατών των αεροπορικών εταιριών με βάση το νέο καθεστώς που έρχεται. Τι μπορούμε να διεκδικήσουμε και πώς. Ένας αναλυτικός οδηγός. Τα μηνύματα που στέλνει το προσχέδιο του προϋπολογισμού. Τι προκύπτει από τη δεύτερη αναγνωσή του. Εισφορά 6% για τους πεθαμένους, στις χείρες και τα παιδιά τους με βάση το νόμο Κατρούγκαλου. Μα τι συμβαίνει στην Ισπανία. Ρεπορτάζ, αναλύσεις. Και πολυσέλιδη ομάδα. Όλα μόνο στα νέα της Τρίτης.
5: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
6: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
7: Regency, το αληθινό καζίνο.
6: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Θέατρο Αποθήκη.
9: Η δίκαιη του Αλμπέρ Καμί.
8: Ένα έργο για την εξέγερση βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα.
9: Σκηνοθεσία Γιάννης Κακλέας.
8: Παίζουν οι ηθοποιοί
9: Κωνσταντίνος Μπιμπής.
8: Βερόνικα Δαβάκη.
9: Δημήτρης Γεωργαλάς.
8: Τζούλη Σούμα.
9: Γιάννης Σαμσαλάκης.
8: Νίκος Δερτιλής.
9: Χρήστος Τσάβος.
8: Οι πιο δυνατές καρδιές είναι αυτές που λυγίζουν γιατί δεν σπάνε ποτέ.
9: Η δίκαιη του Αλμπέρ Καμί.
8: Στο Θέατρο Αποθήκη.
9: Προπόληση more.com και στο 211-1000-365.

0: Καλημέρα και πάλι, ακούτε ραδιόφωνο Mega News. Είναι το ημερολόγιο της 3ης 6 Οκτωβρίου. Θυμίζω πως ό,τι ακούτε τώρα στους δέκτες σας μπορείτε και να το βλέπετε μεταφρασμένο στην νοηματική γλώσσα, όπως κάθε πρώτη Τρίτη, κάθε μήνα το ραδιόφωνο μεταφράζεται στην νοηματική γλώσσα και προβάλλεται από την πλατφόρμα Megaplay ή από την ιστοσελίδα του ραδιοφώνου. Η Αλεξάνδρα Κωστάκη και ο Αντώνης Χριστοφόρου είναι μαζί μου για να με βοηθάνε σε αυτό. Ημερολόγιον. Το ημερολόγιο γράφει ότι σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ένας από τους μεγαλύτερους drummer της rock σκηνής, ο Ginger Baker. Ήταν drummer σε διάφορα σπουδαία συγκροτήματα. Ένα από αυτά ήταν η Blind Faith, αυτούς που ακούτε τώρα, μαζί με τον Eric Clapton. Ένα χρόνο βάστηξε όλο και όλο, ένα δίσκο έβγαλαν, αλλά έμειναν στην ιστορία. Το τραγούδι που ακούτε έχει έναν τίτλο που έχει σχέση με την επικαιρότητα. «Δεν μπορώ να βρω το δρόμο για το σπίτι». Που σημαίνει, ας μιλήσουμε για τη στεγαστική κρίση, όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα, αλλά σε όλη τη Νότια Ευρώπη. Τη Νότια ιδίως Ευρώπη, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία. Δέστε τι έγινε στη Μαδρίτη. Πριν μερικούς μήνες, ένα συγκρότημα κατοικιών αγοράστηκε από ένα μεγάλο επενδυτικό φαντ, το οποίο έκανε επένδυση σε αυτές τις κατοικίες και ήθελε να τις αναβαθμίσει. Το φαντ έκανε αύξηση στα ενίκια ποσοστό 270%. Μια γιαγιά που έμενε σε ένα από τα μικρά διαμερίσματα του συγκροτήματος δεν μπορούσε πια να πληρώσει και στις 23 Σεπτεμβρίου η Ισπανία είδε έκθαμβη την αστυνομία να μπουκάρει στο σπίτι αυτής της γυναίκας που ήταν 87 ετών, ονόματι Μαρί Κάρμερ Αμπαθκάλ, και να τη βγάζει βιαίως στο δρόμο. Η σκηνή εξόργησε, την άλλη μέρα άρχισαν διαδηλώσεις, μετά από δύο μέρες η κεντρική πλατεία της Μαδρίτης, η Πόρτα Δελ Σολ, γέμισε από διαδηλωτές οι οποίοι κατασκήνωσαν για να κάνουν κατάληψη. Η κυβέρνηση Σάντσες έφερε έναν καινούριο στεγαστικό νόμο στη Βουλή για να αντιμετωπίσει το συνολικό πρόβλημα, δεν πέρασε από τη Βουλή και το δράμα κατέληξε στις πρόωρες εκλογές που αναγγέλθηκαν χθες για τις 29 Νοεμβρίου. Δηλαδή, ένα επεισόδιο από αυτά που συνήθως περνάνε απαρατήρητα, η έξωση μιας γυναίκας που χρωστούσε νίκη, που έτυχε όμως να είναι μια γυναίκα 87 ετών, οδήγησε στην πτώση μιας κυβέρνησης. Παρακάλεσα τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον Κώστα Τσουκαλά, να είναι μαζί μας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσουκαλά. Καλημέρα.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Υπάρχει καταρχήν να σας ρωτήσω άσχετο κάτι, αν μπορείτε να το διευκρινίσετε. Κυκλοφόρησε από χθες το βράδυ ότι εκφράστηκε από τον κύριο Ρούμπιο μια επιθυμία να δει και τον κύριο Ανδρουλάκη. Έχετε εσείς κάποια
1: ένταξη? Όχι.
0: Ωραία. Πάμε τώρα σε αυτά. Όλη αυτή η ιστορία από τη Μαδρίτη έχει μια πολιτική διάσταση. Η Ευρώπη κάποτε είχε μόνο σοσιαλιστικές κυβερνήσεις, ενώ κυβερνήσεις σοσιαλδημοκρατικές και σοσιαλιστικές. Τώρα έχει τέσσερις όλες και όλες η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι σημαντικότερες από αυτές κινδυνεύει να σβήσει από το χάρτη. Δεν είναι καλά τα νέα, θέλω να πω, για εσάς, πολιτικά.
1: Κοιτάξτε, αυτή η εικόνα της υποχώρησης των δυνάμεων των προοδευτικών, των σοσιαλδημοκρατικών, είναι εδώ και πολλά χρόνια και πράγματι υπάρχει μια κλίμακωση. Εμείς εδώ στην Ελλάδα προσπαθούμε να κάνουμε ακριβώς το αντίστροφο, να αναγεννήσουμε τη μεγάλη παράδοση της κεντροαριστεράς, της σοσιαλδημοκρατίας, για να μπορέσουμε να ξαναστήσουμε το κοινωνικό κράτος. Βλέπουμε ότι μαζί με την σοσιαλδημοκρατία δεν κινδυνεύει μόνο η εκλογική επιρροή των κομμάτων, κινδυνεύει σε μεγάλο βαθμό η ίδια η υπόσταση των κοινωνικών κρατών, των συστημάτων προστασίας και των δυνάμεων οι οποίες μπορούν να προστατεύσουν τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας. Και ταυτίζεται και αυτή η πορεία της Ευρώπης με τη συρρήκνωση των μεσαίων τάξεων και της διεύρυνσης των ανισοτήτων. Το παράδειγμα της Ισπανίας είναι πράγματι συμβολικό, διότι πράγματι είχαμε μια κυβέρνηση που κατάλαβε ένα θέμα το οποίο υπήρχε και προσπάθησε να το λύσει. Και αυτή τη στιγμή θα είναι το δίλημα των εκλογών στην Ισπανία αν θα έχουμε προοδευτικές λύσεις για τη στέγαση και για το θέμα του ιδιωτικού χρέους αντίστοιχα όπως είναι στη χώρα μας ή αν θα έχουμε συντηρητικές λύσεις κοινωνικού αυτοματισμού. Πολλά από αυτά τα οποία έφερε με το διάταγμα Μαρί Κάρμεν μετά την έξωση της Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ, όπως είπατε, κυβέρνηση Σάντζες είναι αυτά που προτείνει το ΠΑΣΟΚ. Η Ισπανία, γιατί πρέπει να το υπενθυμίζουμε αυτό, δεν είχε τα συστήματα προστασίας τα δικά μας μέσα στην κρίση της, διότι δεν ψηφίστηκε ο αντίστοιχος νόμος 38-69 του 10, όπως είναι ο νόμος, ο γνωστός νόμος Κατσέλη, για να τον λέμε να καταλαβαίνει ο κόσμος, που είναι νόμος του ΠΑΣΟΚ. Και αν θυμάστε, είχαμε στην Ισπανία τη δεκαετία του 2010-2019-20, είχαμε εικόνες πληστηριασμών και εξώσεων ξανά. Αυτές δεν τις είχαμε στη χώρα μας έως το 19, τις έχουμε σήμερα.
0: Ναι.
1: Θυμίζω λίγες, ένα χρόνο πριν, ενάμιση,
0: είχαμε δει μια συνάδελφό
1: σας που είχε ένα αντίστοιχο θέμα και έχουμε 30.000 πληστηριασμούς το χρόνο να γίνονται και 70.000 να διενεργούνται, οι μισοί περίπου γίνονται. Έχουμε μια τεράστια αναδιανομία κίνησης περιουσίας τα τελευταία χρόνια, επειδή η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ενώ υπάρχει η 1023-19 Ευρωπαϊκή Οδηγία, επέλεξε να μην έχουμε σύστημα προστασίας πρώτης κατοικίας.
0: Μάλλον πρέπει να αρχίσουμε να συζητάμε λίγο και εδώ πιο σοβαρά το στεγαστικό θέμα. Έβλεπα στις δημοσκοπήσεις στην Ισπανία αλλά και στην Ιταλία, το στεγαστικό είναι το πρώτο θέμα. Όπως εμάς εδώ το πρώτο θέμα είναι η ακρίβεια, εκεί είναι το στεγαστικό, το κόστος της στέγης. Και εκεί όντως έχετε δίκιο, συγκρούονται δύο διαφορετικές προτάσεις. Οι σοσιαλιστές λένε μέτρα, ας πούμε, παγωμένη οικείων και διάφορα τέτοια μέτρα.
1: Όπως και έχουμε προτείνει, πλαφόν στην αύξηση οικείων, εκεί που χρειάζεται.
0: Ναι. Από την άλλη μεριά, η κεντροδεξιά που προηγείται στις δημοσκοπήσεις λέει απλώς να χτίσουμε περισσότερο, να δώσουμε κίνητρα να χτιστούν και να προσφερθούν στην αγορά πολλές εκατοντάδες χιλιάδες νέα σπίτια. Ενισχύοντας την προσφορά, θα λύσουμε το πρόβλημα. Η δικιά σας πρόταση ποια είναι?
1: Τα δύο χρειάζονται.
0: Εσείς τι λέτε?
1: Τα δύο αυτά, προσέξτε.
0: Εσείς
1: τι λέτε? Έχουμε πει απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία απλά επιδοτεί τη ζήτηση με χαμηλό το καβάνια, λέμε ότι αν δεν προσφέρουμε νέο αποθεματικό ακινήτων, άρα να υπάρχουν ακίνητα να πέσουν στην αγορά, δεν μπορεί το στεγαστικό να λυθεί. Τα μέτρα όπως είναι πλαφόν στην αύξηση ενοικίων ή κατάργηση της Golden Visa είναι μέτρα τα οποία δημιουργούν την μεταβατική γέφυρα μέχρι τα ακίνητα να χτιστούν και να παραδοθούν ακριβώς για να μπορέσει να υπάρξει μια αποκλιμάκωση. Δεν είναι ή το ένα ή το άλλο. Εδώ στην Ελλάδα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει κάνει μια επιλογή. Απλά δίνω λίγες χιλιάδες, χαμηλό το καβάνια για να προτεραιοποιηθούν κάποιοι να αγοράσουν από τα υπάρχοντα ακίνητα.
0: Ναι.
1: Και αυτό έχουμε δει έως τώρα ότι τι κάνει. Επειδή έχουμε ένα έλλειμμα αποθεματικού ακινήτων λόγω της κρίσης της δεκαετίας προηγούμενης που είχαμε χαμηλή οικοδομική δραστηριότητα, δεν λύνει το θέμα. Μετακυλεί την αύξηση την επόμενη.
0: Ναι. Σας έχασα. Ναι.
1: 40.000 θέλουμε να αυξήσουμε με 40.000 κατοικίες το απόθεμα. Αυτό δεν σημαίνει μόνο κοινωνικές κατοικίες.
0: Κάνει, κάνει κάποιες διακοπές στο τηλέφωνό σας, κύριε Τσουκαλά. Δεν ξέρω.
1: Είμαι στον δρόμο.
0: Εντάξει. Αν μπορείτε για
1: θα
0: λίγο.
1: Κάνω μια στάση κάπως και να
0: κάνετε μια στάση. Ναι.
1: Εμείς λέμε λοιπόν εδώ ότι πρέπει και να αυξήσουμε τα ακίνητα, αλλά πρέπει να έχουμε και μέτρα ανάσκησης της πολύ μεγάλης αύξησης των τιμών. Και τέτοιο μέτρο μπορεί να είναι προσωρινά το πλαφόν στο ρυθμό που το ενίκιο αυξάνεται. Η Golden Visa την έχουν και άλλες χώρες αλλάξει και έχουν κάνει Visa με επενδύσεις, επιχειρήσεις, startup. Εμείς έχουμε κρατήσει την Golden Visa στα ακίνητα, ενώ αυτό που μπορεί να βοηθούσε την εποχή της κρίσης σήμερα δεν βοηθά. Σήμερα απλά αφελινίζει την ακίνητη περιουσία και σηκώνει πολύ ψηλά τις τιμές.
0: Η πρόταση να καταργηθεί ή να αλλάξει το σύστημα της Golden Visa, δηλαδή αυτό το κίνητρο να αγοράζεις ακίνητη περιουσία και να παίρνεις διαβατήριο, είναι φανερό ότι πρέπει να αλλάξει. Αλλά μένει το ερώτημα, λέτε, να αυξηθεί η προσφορά. Πού να χτιστούν καινούργια σπίτια σε αυτή την κορεσμένη πόλη που είναι γεμάτη τσιμέντο από τη μια άκρη ως την άλλη? Η κυβέρνηση λέει να δοθούν κίνητρα ώστε να ανοίξουν κλειστά.
1: Τα δύο. Δεν είναι αρκετό μόνο το ένα. Εμείς λέμε και να δοθούν κίνητρα που η κυβέρνηση που λέει να δοθούν δεν έδωσε 7 χρόνια. Ή τα κίνητρα που έδωσε, ακόμα και με τις ανακαινήσεις, είναι εκτός της πραγματικότητας της αγοράς. Αυτά που επιδοτεί δεν έχουν σχέση με τις πραγματικές τιμές της αγοράς. Γι' αυτό και δεν βλέπουμε λύσεις. Αυτή η κυβέρνηση, ενώ εμφανίζεται ότι είναι κυβέρνηση της ελεύθερης οικονομίας, δεν γνωρίζει την αγορά. Το λένε και οι μικρομεσαίοι. Το είδαμε και με τις 120 δόσεις. Είναι μια κυβέρνηση που την αγορά τη γνωρίζει εργαστηριακά. Την μελετάει στα βιβλία, δεν την ξέρει στην πράξη. Δεν έχει ανθρώπους της αγοράς μέσα, οι οποίοι αντιλαμβάνονται πώς κινείται και η αγορά κινήτων, πώς κινείται η μικρομεσαία επιχείρηση, τι ανάγκες έχει. Γι' αυτό και βλέπουμε μια πολιτική η οποία είναι ταυτόχρονα και πολύ αλαζονική και δεν λύνει το πρόβλημα.
0: Πρακτικά μιλώντας, η πρότασή σας, η άμεση ποια θα ήταν?
1: Εμείς στον Αβαρά τη στέγαση λέμε δημιουργία διεύθυνσης κατοικιών ώστε να ελέγχουμε ποιες είναι οι ζώνες πίεσης. Στις ζώνες πίεσης να παίρνουμε συγκεκριμένα μέτρα, περιορισμοί βραχυχρόνιας μίσθωσης, μέτρα όπως πλαφόν στην αύξηση των ενοικίων, όχι στα ενοίκια, στην αύξηση των ενοίκιων, για να είμαι σαφής, και κατάργηση της Golden Visa σε αστικά κέντρα και νησιά. Και κίνητρα για να υπάρξουν πιο πολλά ακίνητα κλειστά να πέσουν στην αγορά. Αυτά όσον αφορά το στεγαστικό. Υπάρχει όμως το ιδιωτικό χρέος, το οποίο ταυτίζεται με το στεγαστικό. Γιατί? Τι κάνουν παράδειγμα τα funds, βγάζουν τα ακίνητα σε πληστηριασμό, πάνε τα αγοράζουν πολύ φτηνά εταιρείες ριόκο, εταιρείες δηλαδή συγγενικών συμφερόντων με τα funds, τα κρατάνε εκτός αγοράς για 2-3 χρόνια, άρα δημιουργούν τεχνητή έλλειψη, αυξάνονται κι άλλο οι τιμές και μετά πάνε και τα πουλάνε πολύ ακριβότερα από ό,τι τα αγόρασαν στον πληστηριασμό για να κερδοσκοπήσουν. Άρα πρέπει να μπουν και φραγμοί και στο κομμάτι των πληστηριασμών, αλλά και στο κομμάτι του πώς λειτουργούν αυτές οι εταιρείες. Δεν μπορεί να παίρνουν ακίνητα και να τα κρατάνε 3-4 χρόνια χωρίς να πέφτουν στην αγορά. Και να διαλύουν στην ουσία τη συνοχή του στεγαστικού οικοσυστήματος.
0: Δηλαδή, ας πούμε,
1: ότι υπάρχουν...
0: να αναλαμβάνουν την υποχρέωση όταν παίρνουν από τον πληστηριασμό ένα ακίνητο, ένα τέτοιο μεγάλο φαν, μια εταιρεία επενδυτική, γρήγορα να έχει ένα χρονικό όριο μέσα στο οποίο σχετικά γρήγορα
1: προφανώς,
0: το ρίχνει πάλι στην αγορά.
1: Εμείς θα ελέγξουμε, έχουμε πει και τις τριγωνικές σχέσεις μεταξύ αυτών των εταιριών ΡΕΟΚΟ με τα funds. Διότι αν είναι μια σημαδεμένη τράπουλα το πού θα φτάσουν τα ακίνητα των δανειοληπτών και ποιος θα κερδοσκοπήσει, και αυτό είναι θέμα. Αλλά ακόμα και αν πούμε ότι ναι, μπορούν να έχουν μια δραστηριότητα, εταιρείες είναι που αγοράζουν ακίνητα. Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό να τα κρατάνε 4-5 χρόνια κλειστά. Ξέρετε ότι υπάρχουν πολυκατοικίες όπου έχουν πάρει funds τα ακίνητα, δεν πληρώνουν καν κοινόχρηστα και γονατίζουν και την πολυκατοικία ολόκληρη. Γιατί υποχρεούνται να πληρώνουν παραπάνω χρήματα για να έχουν τα βασικά οι υπόλοιποι ιδιοκτήτες.
0: Ναι. Είναι μια από τις, μια από τις εκδηλώσεις του προβλήματος. Μάλιστα. Αν έχετε ένα λεπτό για τα
1: πόδια. Γι' αυτό λέμε προστασία πρώτης κατοικίας με κριτήρια εισοδήματος στα πρότυπα του νόμου 3869. Περιορισμός της ευθύνης των εγγυητών ανάλογα με το ποσό που το δάνειο πουλήθηκε και μια σειρά άλλων μέτρων. Πείτε μου τι θέλετε να ρωτήσετε για να μην τρώω το χρόνο σας.
0: Πολύ γρήγορα, ένα πολιτικό. Μίλησε χθες ο κ. Ανδρουλάκης, επανέλαβε και το είπε πολύ χαρακτηριστικά. Αν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα, η Νέα Δημοκρατία θα είναι ο κορμός της επόμενης κυβέρνησης και εσείς δεν θα συμμετέχετε. Αν εσείς είστε πρώτο κόμμα, θα είστε εσείς ο κορμός της επόμενης κυβέρνησης. Λογικό. Το ερώτημα είναι αν αντέχει το ΠΑΣΟΚ, εάν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα και δεν έχει κανέναν άλλον εταίρο να πει όχι προκαλώντας εκλογές και ξανά εκλογές. Αυτό είναι το ερώτημα που γυρίζει και ξαναγυρίζει.
1: Το ΠΑΣΟΚ είναι ο άλλος πόλος στη χώρα απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Είναι ο πόλος που εκπροσωπεί την κοινωνική συμμαχία της πλειοψηφίας. Των μικρομεσαίων, του κόσμου της εργασίας, των αγροτών, των νέων.
0: Πολιτικά.
1: Ένα άλλο πολιτικό σχέδιο.
0: Πολιτικά ίσως, ποσοτικά κόμμα, όχι ακόμα.
1: Και ποσοτικά αυτό θα φανεί, γιατί ακριβώς όταν μπουν τα διλήμματα, επειδή το μόνο κόμμα που σήμερα έχει ριζικά αντιπαραθετικό σχέδιο με τη Νέα Δημοκρατία, και με κοινωνικό πρόσημο, αλλά και με άλλη αναπτυξιακή λογική. Ένα κόμμα το οποίο δεν αποδέχεται τον τρόπο με τον οποίο η Νέα Δημοκρατία δημιουργεί, μάλλον φωτογραφίζει τον δημοσιονομικό χώρο. Εμείς λέμε ότι δεν είναι μόνο πόσο κοστίζει ένα μέτρο, είναι και τι επιρροή θετική μπορεί να έχει ένα μέτρο στην οικονομία. Αυτά δεν τα λένε άλλα κόμματα. Μόνο το ΠΑΣΟΚ λέει πώς μπορούμε να παράξουμε νέο χρήμα και πώς μπορούμε να το διανέμουμε διαφορετικά. Εκπροσωπούμε ένα άλλο κοινωνικό μπλοκ. Εκπροσωπούμε τη μεσαία τάξη, τα λαϊκά στρώματα, τον κόσμο που θέλει μετριοπάθεια, θέλει ασφάλεια, αλλά θέλει και μεγάλες αλλαγές. Αυτό δεν χωράει στα παπούτσια της σημερινής κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας. Και το υγιές και για το πολιτικό μας σύστημα είναι να έχει δύο ισχυρούς πόλους, όπως είναι πάντα, κεντροδεξιά, άλλο αν σήμερα μοιάζει με κυβέρνηση Λάος, και κεντροαριστερά. Αυτή είναι η λογική. Εμείς είμαστε εδώ για να είμαστε ο προοδευτικός πρωταγωνιστής. αυτό το οποίο σήμερα έχει ανάγκη η χώρα και αυτό που φαίνεται Μάλιστα. ότι μόνο τον Πασόκ μπορεί να εκφράσει με όρους ηγεμονικούς.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα κύριε Τσουκαλά.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.

0: Εδώ είμαστε, Mega News, δηλαδή news, δηλαδή ειδήσεις. Και η Μαρία είναι ήδη στο στούντιο με ειδήσεις που είναι τη στιγμή. Έλα Μαρία, καλημέρα.
1: Καλημέρα, έχουμε δύο ειδήσεις. Η μία φορά τα δικά μας. Έχουμε σε εξέλιξη από τις πρωινές ώρες σήμερα μια ευρεία κλίμακα επιχείρηση της υποδιεύθυνσης δίωξης οικονομικών εγκλημάτων σε περιοχές της Αττικής. Αφορά την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εξαπατούσε τον ΙΕΦΚΑ και να εμπλεκόταν σε φοροδιαφυγή. Έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής 8 άτομα, ανάμεσά τους λογιστές, επιχειρηματίες και οι αποκαλούμενοι αχυράνθρωποι, καθώς και πρόσωπα που φέρεται να έχουν αρχηγικό ρόλο. Η οργάνωση αυτή δρούσε σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το 2021, ιδρύοντας εταιρείες στο όνομα αχυρανθρώπων, οι οποίες έκλειναν ή άφηναν απλήρωτες οφειλές όταν έφτανε η ώρα καταβολής των εισφορών στον ΙΕΦΚΑ. Η άλλη είδηση τώρα, που και αυτή έγινε γνωστή πριν από λίγο, είχαμε χτυπήματα σε δύο πλοία από ντρόουν στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα. Ένα από αυτά έχει βυθιστεί. Το γραφείο της Προέδρου της χώρας, η Λιάννα Ιώτοβα, ανακοίνωσε ότι συγκαλείται έκτακτη σύσκεψη για το θέμα. Αυτό που ξέρουμε λοιπόν είναι ότι το ένα πλοίο, το οποίο είναι σημαία Τόγκο, έχει βυθιστεί, το πλήρωμά του αγνοείται. Στο δεύτερο έχει ξεσπάσει πυρκαγιά. Τα 18 μέλη του πληρώματος του δεύτερου πλοίου, που είναι σημαία Παλάου, έχουν απομακρυνθεί με βουλγάρικο ferry boat.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρία. Να σε καλά, καλημέρα. Εδώ και λίγη ώρα είναι σε εξέλιξη το συνέδριο της εφημερίδας Το Βήμα, η διάλογη για την Αθήνα, σήμερα και αύριο. Ένα συνέδριο που προσπαθεί να γεφυρώσει το χτες, το σήμερα και το αύριο της πόλης, την ιστορία της, τους μύθους της, τον πολιτισμό της, την καθημερινή ζωή της, τα προβλήματά της, το μέλλον της. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Καταρχήν, δηλαδή, πρώτα απ' όλα, επειδή μιλούν πολύ σημαντικοί άνθρωποι των γραμμάτων, επιστήμονες από όλο τον κόσμο με μεγάλο βάθος γνώσης στις κλασικές σπουδές, στην ιστορία της πόλης και της αρχαίας Ελλάδας. Έχει ενδιαφέρον και πολιτικό. Ο Κωνσταντίνος Στασούλας εγγενίασε το συνέδριο πριν από λίγο. Σε λίγο μιλάει ο Πρωθυπουργός, συνομιλεί με τον Διευθυντή του Βήματος και μετά έχουμε σήμερα μια παρέλαση. Αντώνη Σαμαράς, Ευάγγελος Ζωενιζέλος και Μαρία Δαμανάκη μιλούν, μάλλον φέρουν στο φως πολιτικές ιστορίες της πόλης. Η Σοφία Φασουλάκη είναι εκεί. Έλα Σοφία, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα Παύλο. Και αλήθεια είναι ότι και αν κανείς βρεθεί εδώ θα ακούσει πράγματα που δεν τα έχει διαβάσει ή που τα έχει διαβάσει πολύ παλιότερα και που του έρχονται ξανά μπροστά. Είναι πραγματικά ένα συνέδριο με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί αφορά φυσικά το χθες, το σήμερα, αλλά και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ή θα αντιμετωπίσει η πρωτεύουσα, από την οικονομία και το στεγαστικό, μέχρι την κλιματική αλλαγή, την κοινωνική συνοχή και τη διαχείριση του χώρου, του δημοσίου χώρου. Νομίζω ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε όλους τους ομιλητές, γιατί πρόκειται να ακούσουμε πανεπιστημιακούς από την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό, πανεπιστημιακούς που έχουν ασχοληθεί πραγματικά με την ιστορία της Αθήνας, και φυσικά την πολιτική και την πολιτιακή ηγεσία. Αυτή την ώρα είναι στο Δήμα ο κύριος Τασούλας, αλλά θα έχει ενδιαφέρον βέβαια να ακούσουμε τους υπόλοιπους.
0: Ναι. Θα ήταν άδικο για το συνέδριο να πούμε ότι το πιο ενδιαφέρον κομμάτι του είναι οι ομιλίες των πολιτικών, αλλά τώρα αυτή η συνέβρεση στο Βήμα, μάλλον η διαδοχή στο Βήμα Μητσοτάκη, Σαμαρά, Βενιζέλου, εντάξει, ιντριγκάρει,
2: Ναι, ναι, και γι' αυτό έχει και πολιτικό ενδιαφέρον. Νομίζω όμως ότι έχει σημασία να σου πω και δύο λόγια από την τοποθέτηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο οποίος μάλιστα αναφέρθηκε με πολύ θερμά λόγια στο Βήμα, μια ιστορική εφημερίδα όπως είπε που συνδέεται άρρηκτα με τον πολιτισμό. Να πω εδώ ότι στις 25 Οκτωβρίου θα διανεμηθεί και ο τρίτος τόμος με την μεγάλη ιστορία της Αθήνας, έχουν ήδη διανεμηθεί οι δύο πρώτοι. Όσον αφορά τώρα όσα είπε ο κύριος Στασούλας για την Αθήνα, έχει μια σημασία να πούμε ότι η τέχνη και η σκέψη δημιουργήθηκαν εδώ, όπως ο ίδιος είπε. Είναι μια πόλη που αγάπησαν όλοι, είναι μια πόλη που ενέπνευσε την αναγέννηση Και στη ζωοφόρα του Παρθενώνα, όπως είπε χαρακτηριστικά, βλέπει κανείς την πιο απροσδόκητη απεικόνηση, την πομπή των Παναθηναίων. Mm. Είναι μια κληρονομιά για στοχαστές και ποιητές η Αθήνα, όπως έγραψε ο ίδιος ο Νίτσε. Είναι μια πόλη που δεν την ξέρουμε καλά, Παύλο, και νομίζω ότι όσο την προσπαθούμε να τη μάθουμε, τόσο ανακαλύπτουμε περισσότερα πράγματα για αυτή.
0: Άσε που μερικές φορές την αγαπάμε και τη μισούμε ταυτόχρονα και δεν ξέρουμε τι αγαπάμε και τη μισούμε σε αυτή. Να είσαι καλά, Σοφία μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δουλειά.

την αδειά σας. Θα κλείσουμε το ημερολόγιο με μια σπάνια μουσική στιγμή. Αυτός που ακούτε είναι ο Πολ Μακάρτνεϊ. Παίζει ένα γιουκαλίλι που του το είχε χαρίσει κάποτε ο φίλος του, ο Τζορτζ Χάρισον, που ήταν μαζί στους Beatles. Το τραγούδι, το Something, το είχε γράψει ο Τζορτζ Χάρισον. Είναι το πρώτο τραγούδι του Τζορτζ Χάρισον που έγινε δίσκος των Beatles, single, δισκάκι 45 στροφών. Κυκλοφόρησε κατά σύμπτωση σαν σήμερα το 1969. Και αυτή είναι μια ωραία εκτέλεση του τραγουδιού live πάνω στη σκηνή. Ήταν ο Πολ Μακάρτνεϊ με ένα γιουκαλίλι, ο Έρικ Κλάπτον με μια κιθάρα και ο Ρίγκο Στάρ με drums. Απολαύστε υπεύθυνα. Καλή σας μέρα.

0: Η ώρα είναι 11. Μέγα News 104,6.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων στις 11 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Σε εξέλιξη είναι από τις πρωινές ώρες σήμερα ευρείας κλίμακας επιχείρηση της υποδιεύθυνσης δίωξης οικονομικών εγκλημάτων σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εξαπατούσε τον ΙΕΦΚΑ και να εμπλεκόταν σε φοροδιαφυγή. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα, μεταξύ των οποίων λογιστές, επιχειρηματίες καθώς και πρόσωπα που φέρονται να είχαν αρχηγικό ρόλο. Η οργάνωση φέρεται να δρούσε από το 2021, ιδρύοντας εταιρείες στο όνομα χειρανθρώπων, οι οποίες έκλειναν ή άφηναν απλήρωτες τις οφειλές όταν έφτανε η ώρα καταβολής των εισφορών στον ΙΕΦΚΑ. Πανελλαδική στάση εργασίας. Από τις 12 το μεσημέρι ως τη λήξη του ωραρίου πραγματοποιούν σήμερα οι εργαζόμενοι στον ΙΕΦΚΑ. Ζητούν λύσεις στα προβλήματα που έχουν εμφανιστεί στις εφαρμογές του νέου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος προσλήψης αλλά και μέτρα ασφαλείας. Δύο φορτηγά πλοία χτυπήθηκαν από drones στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Βουλγαρίας, στη Μαύρη Θάλασσα, και ένα από αυτά έχει βυθιστεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πλήρωμα του πλοίου που βυθίστηκε αγνοείται, ενώ ασφαλείς είναι οι επιβαίνοντες στο δεύτερο πλοίο. Βουλγαρικές πηγές αναφέρουν πως πρόκειται για φορτηγά πλοία με σημαία Τόγκο και σημαία Παλάου αντίστοιχα. Ο Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας έχει συγκαλέσει έκτακτη σύσκεψη με τη συμμετοχή των αρμόδιων Υπουργείων και Υπηρεσιών Ασφαλείας. Τη σημασία που αποδίδει η Ουάσιγκτον στη συμμαχική σχέση με την Αθήνα υπογράμμισε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο εν ώψη της σημερινής επίσκεψής του στη χώρα μας, χαρακτηρίζοντας την Ελλάδα πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Η επίσκεψη Ρούμπιο δίνει γεωπολιτική ψήφο εμπιστοσύνη στην Ελλάδα και αναδεικνύει την ταύτιση συμφερόντων και προτεραιοτήτων μεταξύ των δύο χωρών, δήλωσε μιλώντας στο σταθμό μας ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου. Σε ισχύ θα τεθούν από σήμερα το απόγευμα έως και την Πέμπτη στις 6 το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας, ενώ θα απαγορεύονται όλες οι δημόσιες υπαίθριες συγκεντρώσεις. Μόνο στην Αττική καταγράφονται περίπου 100 καταγγελίες την ημέρα για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας και από αυτές περίπου το 25 με 30% οδηγεί σε συλλήψεις, ανέφερε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Μιλώντας στο Earth News, ο κ. Χρυσοχοΐδης τόνισε ότι πέρσι πραγματοποιήθηκαν περίπου 13.000 συλλήψεις σε ολόκληρη τη χώρα για υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας. Ανακοίνωσε επίσης ότι προχωράει η εφαρμογή για το ελληνικό βραχιολάκι σε περιπτώσεις τις οποίες έχει επιβληθεί στο δράστη περιοριστικός όρος να μην πλησιάζει το θύμα. Αναστάτωση επικράτησε λίγο μετά τα μεσάνυχτα σε γειτονιά του Παγκρατίου όταν κάτοικοι της περιοχής άκουσαν πυροβολισμούς μεταξύ ατόμων που βρίσκονταν έξω από πολυκατοικία. Όταν έφτασαν στο σημείο, οι αστυνομικοί συνέλαβαν 3 άτομα τα οποία είχαν ανέβει στην ταράτσα για να αποφύγουν τη σύλληψη. Σε βάρος ενός 19χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ για τους άλλους 2 για συνέργεια.
0: Χρηματιστήριο σήμερα.
1: Στις 2.639 μονάδες κινείται αυτή την ώρα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η τιμή του Brent διαμορφώνεται στα 99,8 δολάρια το βαρέλι με άνοδο 0,4%. Η τιμή του Αμερικανικού αργού αγγίζει τα 88,5 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας απώλειες 1%. Η τιμή του χρυσού κινείται στα 4.164 δολάρια η ουγγιά με άνοδο 0,18%. Η τιμή για το ασίμι διαμορφώνεται στα 61 δολάρια η ουγγιά με απώλειες 0,3%. Όλες οι οικονομικές ειδήσεις στην ιστοσελίδα του οικονομικού ταχυδρόμου outip.gr.
2: Αθλητικές ειδήσεις από τη Στοίχημαν.
1: Χωρίς το Λιβάη Γκαρσία που έχει υποστεί θλάση, θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός στο ντέρμπι της 6ης αγωνιστικής της Super League με τον Ολυμπιακό την Κυριακή στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Σκόραρε ο Ρόμαν Γιάρεντσουκ του Ολυμπιακού στη χθεσινή ήττα της Ουκρανίας από την Ουγγαρία με 2-1 για το Nations League. Το απόγευμα στις 7.30 σε απευθείας μετάδοση από το Mega News η πρεμιέρα της ανδρικής ομάδας πόλο του Ολυμπιακού στο Champions League στην έδρα του Hannover.
2: Στοίχημαν, χορηγός σε κάθε μεγάλη αθλητική στιγμή.
0: Ο καιρός.
1: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
3: Σήμερα Τρίτη στην Αττική θα έχουμε γενικά αίθριο καιρό με αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνιούν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά έως 6. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι ασθένεις και μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με κυρίαρχη την ηλιοφάνεια και λίγες αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνιούν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 2 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο με τις μέγιστες τιμές στα περισσότερα επιρροτικά, το Ιόνιο, το Δωδεκάνησα και την Νότια Κρήτη να φτάνουν τους 25 με 27 βαθμούς, τοπικά έως και 28 βαθμούς στα δυτικά, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα θα φτάνουν τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.
0: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Για την κυκλοφορία στους δρόμους μας ενημερώνει η Κατερίνα Μπούκα.
4: Καθυστερήσεις 15 λεπτών σημειώνονται αυτήν την ώρα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, στην έξοδο για Λαμία και από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας. Επιπλέον, χαμηλές ταχύτητες στην Βασιλίση Σοφία, στο ρεύμα προς Σύνταγμα, στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη, στην κάθοδο της Κηφισίας, στο ύψος Κατεχάκη, στη Λεωφόρο Βουλιαγμένη, στην άνοδο, στο ύψος της Αργυρούπολης, καθώς και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τανέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 11.30. Μικρόφωνο στον Ιορδάνη Χασαπόπουλο και την Ανθή Βούλγαρη.
0: Mega News 104,6.
5: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 2 το μεσημέρι, αστάθμητος παράγων με το Χρήστο Χωμενίδη. Με την υποστήριξη της Telecom.
6: Πάμε Breaking Bad.
7: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
6: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
7: Stand-up είναι.
6: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
7: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
6: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
8: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
9: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πεκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
10: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
11: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
12: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
13: Euphoria!
12: The Pit! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
14: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.

καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Διπλός Μπελάς, Τρίτη σήμερα, 6 Οκτωβρίου, παρακαλώ, και καλή υπομονή όσοι είστε στους δρόμους και μας ακούτε. Ο Διπλός Μπελάς σήμερα είναι μόνος του, να ξέρετε. Η Ανθή Βουλγαρία έχει μια ηλυμένη υποχρέωση και σήμερα δεν θα είναι μαζί μας. Οπότε αυτή την ώρα θα την παράσουμε παρέα για να δούμε τα θέματα της επικαιρότητας, που δεν είναι και λίγα, παρακαλώ. Μια μεγάλη ανάσα θα πάρουμε και σήμερα για να βγάλουμε αυτή την ημέρα. Θέλω να σας πω ότι αύριο ίσως είναι λίγο πιο χειρότερα τα πράγματα. Οπότε ό,τι δουλειές έχετε σήμερα, τελειώστε τες, γιατί αύριο το πρωί για το κέντρο της Αθήνας δεν ενδείκνεται για να κατεβείτε. Ο Δημήτρης Αρετάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Ο Νίκος Νικολακόπουλος στη μουσική επιμέλεια. Η Βιργινία Πισημίση στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Επιμέλεια ηχητικών, Λεώνη λογοθέτη, και στο κέντρο απαντά η Μαρία Δημητριάδη. 211-016-1046. 211-016-1046. Και μπορείτε να μας βρείτε και στο Viber και στο WhatsApp. 698-104-104-6, παρακαλώ. 698-104-104-6 για τα δικά σας μηνύματα, τις καταγγελίες, τα σχόλια και τις παρατηρήσεις. Θα βάλεις ένα τραγούδι τώρα ή πρέπει να παρακαλάμε?

0: Λοιπόν, παιδιά, και τι δεν έχει η σημερινή μέρα, να σας πω. 6 ώρα το απόγευμα έρχεται ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Είναι η είδηση, όπως καταλαβαίνετε, του διημέρου. Θα δώσει πολλές ειδήσεις και για τις επόμενες ημέρες. Έχουμε, σας ζητώ συγγνώμη, έχουμε τις κινητοποίησεις των ψαράδων. Να ξέρετε ότι όλες οι ιχθυόσκαλες είναι κλειστές. Μην ψάχνετε να βρείτε φρέσκο ψάρι. Μόνο τα καταψυγμένα και τα ιχθυοτροφείου. Δεν υπάρχουν δηλαδή. Εμείς το πρωί στο Μέγκα, στο Κοινωνία Ωρα Μέγκα, στην εκπομπή, βγάλαμε σύνδεση και στη Μηχανιώνα, στην Μεγάλη Ψαραγορά, αλλά και εδώ στο Κερατσίνι είναι κλειστά, δεν πουλιέται τίποτα. Και βέβαια έχουμε και τις υπόλοιπες ειδήσεις, θα τις δούμε σιγά σιγά, γιατί έχουμε και μια είδηση τώρα για μια μεγάλη απάτη 1,5 εκατομμυρίου από τον ΕΦΚΑ. Θα δούμε και αυτές τις εξελίξεις. Πάμε όμως να συναντήσουμε πρώτα τον κύριο Άγγελο Συρίγου, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον καθηγητή Διεθνού Δικαίου, για να μας πει και να συζητήσουμε μαζί του τι περιμένουμε από την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, πόσο σημαντική είναι. Κύριε Συρίγου, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Χασιπόπουλε, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε και λέγαμε και το πρωί, αλλά θέλω να επισημάνω για τους φίλους ακροατές ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι ο κύριος Ρούμπιο δεν θα πάει στην Άγκυρα. Κάτι που συμβαίνει ίσως για πρώτη φορά να έρχεται Αμερικανός.
1: Όχι, θα συμβεί με τον Πομπέο.
0: Α, με τον Πομπέο, έχετε δίκιο.
1: Το 2020.
0: Ναι.
1: Το 2019. Όχι, 2020, ναι, 2020.
0: Ναι. Φαίνεται όμως ότι οι Αμερικανοί με την Ελλάδα έχουν ανοίξει μεγάλες δουλειές. Μας υπολογίζουν πάρα πολύ και δεν τα συνδυάζουν πάντα με την Τουρκία.
1: Λοιπόν, ξεκινάω από το τελευταίο σχόλιο. Πολύ σωστή η παρατήρησή σας. Παραδοσιακά, όταν κάποιος επίσημος Αμερικανός ερχόταν στην Ελλάδα, θα περνούσε και από την Τουρκία, είτε πριν είτε μετά. Αυτό ήταν κανόνας. Πρώτη φορά το έσπασε ο Πομπέο αυτό. Ο Ρούμπιο είναι ο άνθρωπος που το κάνει, ο υπουργός εξωτερικών που το κάνει για δεύτερη φορά στην ιστορία της Αμερικής. Έχει τη σημειολογία του. Δηλαδή, ξέρετε, τίποτα δεν περνάει απαρατήρητο. Και στις διεθνείς σχέσεις αυτά τα μικρά σημειώνονται από όλους, διότι μετράνε. Το ότι έρχεται παραμονές του καλωδίου, επί παραδείγματι. Το ότι έρχεται την περίοδο που ο Τραμπ αρότι έχει υποσχεθεί επανειλημμένως θα δώσει τα F-35, δεν τα έχει κατορθώσει να τα δώσει, και ο Ρούμπιο είναι εναντίον της παραδόσεως F-35.

0: Όταν ήταν γερουσιαστή, συνεργαζόταν με τον Μενέντε. Αν είναι αλήθεια είναι αυτό.
1: Ο οποίος είχε βάλει το μεγάλο βέτο για την Τουρκία πριν ξεσπάσει εκείνο το σκάνδαλο.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Άρα λοιπόν, μπορούμε να πούμε τώρα για τις συμφωνίες. Γιατί έρχεται, τι θα συζητήσει εδώ. Είναι τα F-35.
0: Λοιπόν, τώρα, τι θα συζητήσει εδώ. Είναι, δεν νομίζω, μην το περιορίσουμε στα F-35, να το πούμε γενικότερα. Είναι αμυντικά ζητήματα, το ένα. Δηλαδή θα συζητήσει θέματα άμυνας, αγοράς οπλικών συστημάτων. Το δεύτερο που θα κάνει, θα συζητήσει για τα ενεργειακά, τα οποία ενεργειακά έχουν και αυτά δύο άξονες. Ο ένας είναι ο κάθετος άξονας που θα μεταφέρει η Ελλάδα φυσικό αέριο προς τα Βαλκάνια και την Κεντρική Ευρώπη και την Ουκρανία. Και το δεύτερο είναι οι ερεύνες που θα κάνουν δύο αμερικανικές εταιρείες σε περιοχή ελληνικής υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ, νοτίως της Κρήτης και στην περιοχή του Ιωνίου. Και αυτά είναι πάνω στο τραπέζι. Και θεωρώ επίσης ότι περνάει και ένα μήνυμα στηρίξεως προς την Αμερικανίδα πρέσβη Γκίλφοϊλ. Ξέρετε, η Αμερική δεν έχει αλλάξει όλους τους πρεσβευτές της στα Βαλκάνια. Διορισμένοι νέοι πρεσβευτές είναι μόνο δύο, στην Ελλάδα και στην Κροατία. Mm-hmm. Όλοι οι άλλοι είναι επιτετραμένοι πρεσβειών, δεν έχει πρεσβευτές. Αυτό σημαίνει ότι ένας άνθρωπος που είναι πολύ κοντά στον Αμερικανό Πρόεδρο, όπως είναι η Αμερικανίδα πρέσβης, και δέχεται αυτή την επίθεση στη Wall Street Journal, έχει και την ισχυρότατη υποστήριξη σαν ασπίδα του Ρούμπιο. Ο οποίος Ρούμπιο, να το πούμε και αυτό κύριε Χασαπόπουλε, είναι παραδοσιακά οι Αμερικανοί πρόεδροι, ασχολούνταν πολύ με την εξωτερική πολιτική. Ο Τραμπ δεν ασχολείται τόσο πολύ με την εξωτερική πολιτική. Οπότε ο Ρούμπιο στα περισσότερα θέματα είναι μόνος του, παίζει μόνος του μπάλα, όπως τα λέγαμε.
1: Ναι. Τώρα, ήθελα να σας ρωτήσω για τον κάθετο άξονα, που είναι πολύ σημαντικά και τα έργα που θα γίνουν εδώ. Δίνουν πολύ μεγάλη σημασία, γιατί θεωρούν ότι όπως παλιά ήταν η δίωδος από τα Δαρδανέλια, έτσι ακριβώς είναι τώρα, λέει, και ο κάθετος άξονας. Πολλοί δεν το έχουν καταλάβει αυτό πόσο μεγάλη σημασία έχει.
0: Προσέξτε, αυτό που λέτε είναι εξαιρετικά σοβαρό, διότι κατά τη γνώμη μου δείχνει πώς μπορούμε να κάνουμε μια γεωπολιτική επανάσταση. Ο κάθετος άξονας δεν είναι μόνο για την ηλεκτρική ενέργεια. Ο κάθετος άξονας μπορεί να γίνει και για τις μεταφορές. Το λιμάνι της Αλεξανδρουπόλεως από το λιμάνι της Οδυσσού απέχει σε ευθεία γραμμή 750-760 χιλιόμετρα. Όσο απέχει δηλαδή η Αθήνα από την Κομωτινή. Ένας σιδηροδρομικός άξονας που θα ενώσει την Αλεξανδρούπολη με τη Βάρνα της Βουλγαρίας, την Κωνσταντζα της Ρουμανίας που είναι επίσης μεγάλα λιμάνια και την Οδυσσό, θα μπορεί να μεταφέρει προϊόντα μέσα σε 10-12 ώρες maximum από την Οδυσσό στην Αλεξανδρούπολη. Η αντίστοιχη διαδρομή για να γίνει με πλοίο είναι τουλάχιστον 2,5 με 3 ημέρες υπό ιδανικές συνθήκες. Mm-hmm. Έχουν υπογραφεί συμφωνίες πέρσι την 1η Δεκεμβρίου και φέτος τον Απρίλιο μεταξύ Ελλάδας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας να ξεκινήσουν μελέτες για όλα αυτά τα πράγματα υπό την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδιαφέρεται καταρχήν για αυτό το έργο. Ο κ. Τζιζικώστας, που είναι και ο αρμόδιος επίτροπος, έχει κινήσει αυτές τις διαδικασίες. Αντιλαμβάνεστε ότι αν γίνει κάτι τέτοιο, οι τρεις χώρες στη δυτική περιοχή του Ευξήνου Πόντου, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ουκρανία, δεν θα έχουν λόγο να στείλουν προϊόντα μέσω θαλάσσης από τα Δαρδανέλια και τον Εύξηνο Πόντο.
1: Και με όλα αυτά τα τέλη που έχει, έτσι, γιατί είναι και πιο ακριβά.
0: Και τα τέλη με τα ασφάλιστρα. Μου έλεγε ένας που ασχολείται με πλοία στην περιοχή, μου λέει ότι τα ασφάλιστρα αυτή τη στιγμή για τα πλοία που μπαίνουν στον Εύξηνο Πόντο, ενώ ήταν 40-50.000 ευρώ για ένα μέσο πλοίο που μετέφερε χίδιν φορτίο, έχουν πάει, μου λέει, στα 2,5 εκατομμύρια. Από 40.000 ευρώ στα 2,5 εκατομμύρια. Συν τις καθυστερήσεις που μπορεί να έχει στο Βόσπορο, οι οποίες μπορεί να είναι μια-δυο μέρες, συν τον καιρό, συν όλα αυτά τα πράγματα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι μια οδός η οποία θα μεταφέρει τα προϊόντα με ταχύτητα από την Οδυσσό στην Αλεξανδρούπολη και βεβαίως ένα λιμάνι με τις αντίστοιχες υποδομές, θα καταστήσει εναλλακτική οδό, την μοναδική οδό σήμερα που πηγαίνει προς την Μαύρη Θάλασσα.

0: Και το πιο σημαντικό,
1: ναι, και το πιο σημαντικό είναι ότι ενδιαφέρονται και οι Αμερικάνοι γι' αυτό πάρα πολύ. Λοιπόν, τώρα, ναι. Επίσης θα ήθελα να πούμε και για το καλώδιο. Ένα θέμα, ναι, το οποίο ακόμα υπάρχει πολύ μεγάλη διπλωματική ένταση, θα έλεγα. Προχθές ο κύριος Γεραπετρίτης είπε ότι το καλώδιο θα περάσει, ότι δεν υπάρχει αναθεώρηση του αρχικού σχεδιασμού. Και εδώ φαίνεται ότι, και θέλω τη δικιά σας εκτίμηση, θα αναλάβουν ειδικό ρόλο οι Γάλλοι, οι οποίοι θα έρθουν σε επαφή με την Τουρκία.
0: Ένα-ένα. Επειδή γράφτηκε ότι πρέπει να γίνει ανασχεδιασμός του καλωδίου. Γιατί, λέει, για να μην περάσει από τα παράνομα θαλάσσια πάρκα της έφτιαξης η Τουρκία. Σωστά. Γύρω από το Καστελόριζο. Αυτή είναι η πρώτη λογική. Διευκρινίζω ότι η αρχική χάραξη, αυτή που ακολουθείται και τώρα, είναι να περάσει από το νοτιότερο σημείο της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, εκεί που εφάπτεται με την Κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη. Mm-hmm. Οπότε ήταν πολύ μακριά από την περιοχή του Καστελορίζου. Και το δεύτερο, λέει, πρέπει να γίνει επαναχάραξη για να μην περνάει μέσα από περιοχές τουρκικής υφαλοκρηπίδας βάσει του παράνομου τουρκολιβικού μνημονίου. Για να γίνει αυτό, για να μην περάσει από περιοχές που οι Τούρκοι διεκδικούν βάσει τουρκολιβικού μνημονίου, πρέπει να πάει ένα αερίο. Δεν υπάρχει άλλο τρόπο. Μόνο αν περάσει, γιατί κόβει κάθετα αυτή την περιοχή. Άρα επαναχάραξη δεν υπάρχει.
1: Και οι Τούρκοι δεν τώρα το κάνανε και τυχαία όλα αυτά. Δεν τα κάνανε τυχαία, γι' αυτό το λόγο το κάνανε.
0: Προφανώς. Πάω τώρα στους Γάλλους. Οι Γάλλοι έχουν μια γαλλική εταιρεία, την Εξάν, η οποία έχει αναλάβει εργολάβος του έργου. Δεν το έχει αναλάβει τώρα, το έχει αναλάβει εδώ και 2,5 χρόνια, 3 χρόνια. Και έχουν και τη Μερίδια, η οποία έχει μπει στην εταιρεία που τρέχει το έργο μαζί με τον ΑΔΜΙΕ. Είναι δηλαδή μια κοινή εταιρεία πλέον, στην οποία είναι η Meridian και ο ΑΔΜΙΕ. Η εταιρεία η οποία κάνει την έρευνα, η οποία είναι ο εργολάβος, ζητάει από το κράτος, γιατί έτσι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, το δικαίωμα για να βάλεις καλώδια το έχει το κράτος, και το δικαίωμα για να περάσουν καλώδια μπορεί να το υποβάλει μόνο ένα άλλο κράτος. Η Γαλλία, λοιπόν, θα υποβάλει αίτηση στην ελληνική πλευρά για να περάσει το καλώδιο. Δύσκολη η κατάσταση, διότι οι Τούρκοι θέλουν να υποβληθεί άδεια και προς αυτούς. Η ελληνική πλευρά είναι απολύτως σαφής προς τους Γάλλους ότι δεν θα υποβληθεί αίτηση προς τους Τούρκους για να περάσει το καλώδιο. Οπότε θα δούμε τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Να διευκρινίσω κάτι, επειδή κοιτάζω για τη διεθνή πρακτική. Πουθενά στον κόσμο, πουθενά, δεν έχει υπάρξει περίπτωση αντίστοιχη με αυτό που έκανε η Τουρκία. Δηλαδή να βγάζει πολεμικά για να εμποδίζουν ένα καλώδιο να περάσει. Κατά κανόνα εκείνο το οποίο συμβαίνει είναι ότι ένα κράτος, όταν βλέπει ένα καλώδιο να πάει να περνάει από περιοχή του διεκδικεί, στέλνει μια διπλωματική διακοίνωση και λέει η περιοχή αυτή είναι δική μου και τελειώνει εκεί πέρα το θέμα. Η Τουρκία το σήκωσε πάρα πολύ τον Ιούλιο του 24 και τον Νοέμβριο του 24.
1: Αλλά και εμείς υποχωρήσαμε όμως.
0: Εμείς διακόψαμε την συνέχιση του έργου γιατί θελήσαμε να δούμε ποιες είναι οι προθέσεις της Τουρκίας. Κατά τη γνώμη μου, ορθώς θελήσαμε να διερευνήσουμε τις προθέσεις, διότι ήταν μια καινοφανή συμπεριφορά. Ως τώρα είχαν περάσει από την περιοχή 7 καλώδια. Από το 2003 μέχρι το 2023 είχαν περάσει 7 καλώδια. Δεν είχε υπάρξει ποτέ πρόβλημα. Όταν λοιπόν υπήρχε πρόβλημα, προσπαθήσαμε να διερευνήσουμε ποιες είναι οι προθέσεις της τουρκικής πλευράς. Όταν διαπιστώσαμε ότι δεν είναι παρεξήγηση κάτι άλλο, είναι πρόθεση να υποβληθεί έτοιμα προς την Τουρκία για να δώσει άδεια, δηλαδή να θεωρηθεί την ειδική της υφαλοκρηπίδα, τελείωσε το θέμα και προχωράμε βάσει του αρχικού σχεδιασμού. Αυτό είναι που μετράει.
1: Ναι, το καταλαβαίνω. Τώρα είναι και ένα θέμα το οποίο εσάς σας αφορά για εκείνη τη δήλωση που είχατε κάνει για την υποχώρηση. Και μάλιστα κάνετε και μια διορθωτική δήλωση που είπατε ότι ουσιαστικά πάλι θα το ξανάλεγα. Δεν ξέρω, δεν χτύπησε καλά σε διπλωματικά αυτιά αυτό η υποχώρηση.
0: Δεν ξέρω αν χτύπησε ή δεν χτύπησε καλά. Εγώ εξέφρασα την προσωπική μου άποψη. Δεν είναι όμως αυτό το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι το έργο να προχωρήσει. Και εγώ βλέπω ότι το έργο αυτή τη στιγμή προχωράει. Ξέρετε κάτι, το να κάνεις μπρος πίσω σε κάποιες, όταν οδηγείς, μπορεί να χρειαστεί να κάνεις μπρος ή πίσω. Το θέμα είναι να φτάσει στην τελική εκεί που θες να πας. Αυτό είναι για μένα.
1: Για να δούμε. Για να δούμε.
0: Και αυτή τη στιγμή έχουμε ξεκινήσει να πάμε επιτέλους εκεί πέρα που πρέπει να πάμε.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Συρικού.
0: Εγώ, κύριε Συρικού.
1: Να είστε καλά.

0: Να πούμε για τους φίλους οδηγούς ότι ο Κεφισός, παιδιά, είναι καλύτερα. Όσοι θέλετε να πάτε, άνοιξε λίγο τα πράγματα. Δεν είναι εκείνο το βαθύ κόκκινο που ήταν από νωρίς το πρωί, γιατί από τις 7 η ώρα μέχρι τις 9-10 τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα και σήμερα στο Κεφισό. Από ό,τι βλέπω εδώ στο κέντρο της Αθήνας έχει μεταφερθεί τώρα η κίνηση και στην Κατεχάκη έχει κίνηση. Η Μεσογείων είναι σε καλή κατάσταση. Η Κεφισίας είναι πάνω εκεί στο Φάρο, λίγο πιο πυγμένη προς την Κατεχάκη και προς τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Η Σταδίο έχει κίνηση, η Πανεπιστημίου έχει κίνηση και η Βασιλής Σοφίας. Θέλει μια προσοχή στο κέντρο και όπως σας είπαμε, 6 ώρα το απόγευμα έρχεται ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Θα γίνουν κάποιες παρεμβάσεις, αλλά αύριο θα είναι το μεγάλο πρόβλημα κυκλοφορίας. Γιατί το πρωί, το μεσημέρι θα πάει στο Υπουργείο Εξωτερικών, μετά θα πάει στην Πνίκα, στο Μέγαρο Μαξίμου. Όπως καταλαβαίνετε, αύριο δεν είναι για να κατεβαίνει στο κέντρο. Η ώρα πήγε 11.30. Ο Ηλίας ο Μπενέκος είναι εδώ για τους τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Mega News 104,6.
2: Καθημερινά 12 με 1 το μεσημέρι. Αναστασία Γιάμαλη, Τζίνα Μοσχολιού.
1: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 11.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο ο Ηλίας Μπενέκος. Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της δίωξης οικονομικού εγκλήματος σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εξαπατούσε τον ΙΕΦΚΑ και μπλεκόταν σε φοροδιαφυγή. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα, μεταξύ των οποίων λογιστές και επιχειρηματίες. Η οργάνωση φέρεται να δρούσε από το 2021, ιδρύοντας εταιρείες στο όνομα αχυρανθρώπων, οι οποίες έκλειναν όταν έφτανε η ώρα καταβολής των εισφορών. Η ζημιά στον ΕΦΚΑ εκτιμάται πως ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ, ενώ η συνολική ζημιά στο δημόσιο ανέρχεται στα 5 εκατομμύρια. Πανελλαδική στάση εργασίας από τις 12 το μεσημέρι έως τη λήξη του ωραρίου πραγματοποιούν σήμερα οι εργαζόμενοι στον ΙΕΦΚΑ. Στόχος επίθεσης από drones έγιναν 2 πλοία στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα. Το ένα από αυτά, σημαία Τόγκο, βυθίστηκε και το πλήρωμά του αγνοείται. Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης. Το γραφείο της Προέδρου της χώρας ανακοίνωσε ότι συγκαλεί έκτακτη σύσκεψη για το θέμα. Τη σημασία της συμμαχικής σχέσης Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών τόνισε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο εν ώψη της επίσκεψής του σήμερα στην Αθήνα. Σε ισχύ από το απόγευμα έως και την Πέμπτη στις 6 το πρωί, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συναθρήσεων. Συνελήφθη με την κατηγορία της κατασκοπίας 37χρονη Αμερικανίδα, η οποία φωτογράφιζε τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις του ναυστάθμου στη Σούδα. Μέσα στις επόμενες δεκαετίες η Αθήνα και η Αττική καλούνται να ενισχύσουν τις δομές τους προκειμένου να ανταποκριθούν στις μεταβολές των ραγδαίων και επιθετικών κλιματικών αλλαγών, ανέφερε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας κατά την ομιλία του στο διήμερο συνέδριο «Διάλογοι για την Αθήνα από το μύθος στη σύγχρονη πόλη» που διοργανώνει σήμερα και αύριο η εφημερίδα «Το Βήμα». Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο στις 12. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
1: Mega News 104,6.
4: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω το...

0: Φτάσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
3: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
4: Διαβαστές τα νέα της Τρίτης. Όλα τα δικαιώματα των επιβατών των αεροπορικών εταιριών με βάση το νέο καθεστώς που έρχεται. Τι μπορούμε να διεκδικήσουμε και πώς. Ένας αναλυτικός οδηγός. Τα μηνύματα που στέλνει το προσχέδιο του προϋπολογισμού. Τι προκύπτει από τη δεύτερη αναγνωσή του. Εισφορά 6% για τους πεθαμένους, στις χείρες και τα παιδιά τους με βάση το νόμο Κατρούγκαλου. Μα τι συμβαίνει στην Ισπανία. Ρεπορτάζ, αναλύσεις. Και πολυσέλιδη ομάδα. Όλα μόνο στα νέα της Τρίτης.
5: Ποιος είσαι εσύ?
6: Ο Πιέρ.
7: Δεν είσαι ο Τωμά.
6: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
5: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
8: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
5: Και ποιος είσαι?
8: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
9: Η ιδέα της χρονιάς.
10: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
11: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.

0: Εδώ είμαστε, παιδιά. Επιστρέψαμε. Διπλός Μπελάς, Ιορδάνης Χασαπόπουλος, Ανθή Βούλγαρη. Όπως σας είπα, η Ανθή μας έχει μια λιμένη υποχρέωση και σήμερα είμαι μόνος μου. Πάμε γρήγορα στη Λίνα Ιορδανίδου. Γιατί, Λίνα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Ιορδάνη.
0: Φαίνεται ότι η έρευνα της υποδιεύθυνσης δίωξη οικονομικού εγκλήματος έβγαλε λαβράκι. Έχουν συλλεχθεί και επώνυμοι.
1: Έτσι, έχουμε από το πρωί λοιπόν σήμερα μια μεγάλη επιχείρηση από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων του ελληνικού FBI, εξάρθρωσαν εγκληματική οργάνωση για πάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ και για φοροδιαφυγή. Ως αρχηγικά μέλη φέρονται να είναι ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, ο Φίλιππος Καμπούρης, και η σύζυγός του. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 8 συλλήψεις. Τι έκαναν λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί? Άνοιγαν εταιρείες, έβαζαν μπροστά κάποιους αχυρανθρώπους. Αυτές ήταν εταιρείες διαφήμισης, κάποια εστιατόρια, νυχτερινά κέντρα και καταστήματα με ρούχα. Δεν πλήρωναν ποτέ τις υποχρεώσεις στον ΙΕΦΚΑ και στη συνέχεια είτε έκλειναν τις εταιρείες αυτές και άφηναν τα χρέη στο δημόσιο, είτε τις εγκατέλειπαν στα χαρτιά. Να σας πω πως η δράση τους φαίνεται να ξεκινά ήδη από το 2021. Μιλάμε για ζημιά σε βάρος του ΕΦΚΑ που αγγίζει το 1,5 εκατομμύριο ευρώ και συνολική ζημιά σε βάρος του δημοσίου πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ. 8 οι συλλήψεις, είπαμε, ανάμεσά τους ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, και ακόμη 6 άτομα. Πρόκειται για λογιστές, για κάποιους αχυρανθρώπους και για επιχειρηματίες. Η επιχείρηση από τους αστυνομικούς είναι σε εξέλιξη αυτή.
0: Καλά,
1: αυτά
0: 5 χρόνια δεν πληρώνουν τις υποχρεώσεις. Αυτούς κάπως τους βρήκανε, δεν είναι? Ο κύριος Καμπούρης είναι, θεωρείται, από τα αρχηγικά στελέχη.
1: Σωστά. Φέρονται να είναι αρχηγοί της εγκληματικής αυτής οργάνωσης ο ίδιος και η σύζυγός του.
0: Άρα είναι αυτό το φαινόμενο: ανοίγω μια επιχείρηση, κάνω τον τζίρο που κάνω και μετά αλλάζω αφημί. Αν κατάλαβα σωστά.
1: Δεν καταβάλω ποτέ τις ασφαλιστικές εισφορές στον ΙΕΦΚΑ, δεν πληρώνω ποτέ, κάποια στιγμή κλείνω και μένουν τα χρέη.
0: Ωραίοι. Πάρα πολύ ωραίο. Μπράβο. Και ναι, είναι και μεγάλη η απάτη τώρα απέναντι και στο ΙΕΦΚΑ.
1: Σωστά, μιλάμε
0: και
1: για εκατομμύρια ευρώ. Η συνολική απάτη σε βάρος του δημοσίου 5 εκατομμύρια, σε βάρος του ΙΕΦΚΑ 1,5. Πολλά χρήματα.
0: Προφανώς θα δεσμευτούν και οι λογαριασμοί τώρα. Προφανώς θα δεσμευτούν. Αυτό με το αλλάζω αφημί είναι πολύ της μόδας τώρα στην Ελλάδα. Γιατί υπάρχουν πολλές εταιρείες οι οποίες και καταστήματα, εν πάση περιπτώσει επιχειρήσεις που ανοίγουν, κάνουν ό,τι κάνουν, είτε παραβάσεις, είτε κάνουν τζίρο, είτε βάζουν και άλλους, γιατί έχει και τη μορφή πυραμίδας, και στο τέλος κλείνουν το αφημί, κλείνουν το μαγαζί, κλείνουν το αφημί, ούτε γάτα ούτε ζημιά, δεν τους ψάχνει κανείς. Μάλιστα.
1: Και σε αυτή την περίπτωση λειτουργούσαν μέχρι ανθρώπους. Έβαζαν ως υπεύθυνος αυτές όλες τις εταιρείες που άνοιγαν άλλους ανθρώπους. Δεν
0: οι αυτοφοράκηδες που λέμε.
1: Σωστά.
0: Λίνα, επειδή είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση, ό,τι νεότερο θα μας ενημερώσει. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.

0: Μια που είμαστε σε αυτό το κλίμα, σήμερα το πρωί ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη βγήκε στην κρατική τηλεόραση και μίλησε για τις απάτες που γίνονται εναντίον των ηλικιωμένων και είπε ότι η απάτη σε βάρος ηλικιωμένων θα γίνει ιδιώνυμο. Αλλά μίλησε και για το θέμα με το βραχιολάκι και όλοι αυτοί που έχουν εξαπατήσει ηλικιωμένους δεν θα φοράνεται, δεν θα δικαιούνται βραχιολάκι για να βγουν έξω, γιατί νομίζω ότι θα πέσουν στα μαλακά. Εδώ γίνεται μια προσπάθεια, επειδή είναι πολύ μεγάλες αυτές οι απάτες, να τιμωρηθούν παραδειγματικά όλοι αυτοί οι οποίοι εξαπατούν ηλικιωμένους και τους παίρνουν τα χρήματα. Για να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
1: Προχωράμε στο να βάλουμε και βραχιολάκι στην περίπτωση αυτή. Δηλαδή, όταν ο εισαγγελέας λέει δεν θα πλησιάζεις 200 μέτρα το θύμα, εκείνη την ώρα χτυπάει ένα alert και να ειδοποιείται και το θύμα και η αστυνομία και να βελτιώσουμε σημαντικά ακόμη περισσότερο την πρόσβαση των θυμάτων. Και μεγάλη αγωνία είναι ότι όλοι αυτοί που έχουν όρο να μην πλησιάζουν το θύμα, όταν δεν υπάρχει αυτό το εργαλείο, αντιλαμβάνεστε ότι είναι πολύ δύσκολο και πολλές φορές πολύ επικίνδυνο. Αυτή τη στιγμή η ελληνική αστυνομία σώζει χιλιάδες ζωές κάθε χρόνο.
0: Εδώ βέβαια τον ακούσαμε τον Υπουργό να μιλάει για την ενδοοικογενειακή βία. Και όσοι έχουν τιμωρηθεί, έχουν κατηγορηθεί ή έχουν φυλακιστεί για την ενδοοικογενειακή βία, γι' αυτό αναφερόταν για το βραχιολάκι. Εκεί το σκέφτονται ότι εφόσον έχεις περιοριστικά μέτρα, ασφαλιστικά μέτρα, κατοίκον περιορισμό ή οτιδήποτε άλλο, να φοράς και βραχιολάκι. Όπως σας είπαμε, για την απάτη εναντίον των ηλικιωμένων θα πηγαίνεις μέσα κανονικά χωρίς να δικαιούσε βραχιολάκι. Γιατί προσέξτε, προχθές στην Τρίπολη, την κυρία αυτή από την Τρίπολη 70 ετών, στείλαν αυτοκίνητο, πήραν τηλέφωνο. Αφού δεν έδωσε τα χρυσαφικά και τα χρήματα, μετά ξαναπήραν τηλέφωνο και λέει: κυρία μου, λέει, ελάτε στην Αθήνα, πάρτε τα χρυσαφικά σας να τους κυνηγήσουμε. Είμαστε από την αστυνομία. Τη στείλαν αυτοκίνητο. Καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής της μιλούσαν στο τηλέφωνο, φτάσαν μέχρι το Μενίδη, της είπαν αφήσει τα χρυσαφικά σε ένα κάδο και μετά την παρατήσαν τη γυναίκα. 70 χρονών, για να καταλάβετε τι κάνουν όλοι αυτοί οι απατεώνες οι αλήτες. Τώρα, πάμε να δούμε και τι γίνεται με το μέτωπο των ψαράδων, γιατί όπως σας είπαμε, οι ιχθυόσκαλες είναι άδειες, δεν υπάρχει φρέσκο ψάρι στην αγορά και στο κερατσίνι δεν δουλεύουν, αλλά και στη Μηχανιώνα. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Χούλη, που είναι ο γραμματέας της Πανελλήνιας Ένωσης Αλιευτικών Γρηγρή, τον οποίο τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή, είναι στη Θεσσαλονίκη. Γεια σας, κύριε Χούλη.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είσαστε από τους πρώτους που κινητοποιηθήκατε πάνω στη Θεσσαλονίκη. Βλέπουμε τώρα κινητοποίηση και στον Πειραιά, αλλά και στα υπόλοιπα νησιά, και στο Βόλο, και σιγά σιγά αυτό επεκτείνεται και στην Κάρπαθο, στα Δωδεκάνησα. Για δώστε μας το στίγμα τώρα κι εσείς, πώς θα συνεχιστεί αυτή η κινητοποίησή σας?
2: Ακόμα δεν έχουμε κάποια ενημέρωση, δεν γνωρίζουμε μέχρι πότε θα είμαστε εδώ πέρα. Δεν έχουμε κάποια επικοινωνία από το Υπουργείο. Οι Έλληνες αλλοίς διαμαρτυρόμαστε για δίκαια αιτήματα, δεν ζητάμε κάτι παράλογο. Και εσείς το πρωί στη τηλεόραση είχατε επικοινωνία, τα ακούσατε όλα αναλυτικά.
0: Τα είδατε, φαντάζομαι. Τα είδατε.
2: Ναι, τα είδα. Θα ήθελα να σταθώ σε κάτι, αν μπορώ, επειδή είμαι από τους πιο νέους στο επάγγελμα, ότι η αλληλεία πρέπει να αντιμετωπιστεί σαν ένα στρατηγικό κλάδος και ότι θα πρέπει σαν Ελλάδα που έχουμε το Αιγαίο, το Ιόνιο και είμαστε ένα ναυτικό κράτος, να κοιτάξουμε να μην χαθεί μια ναυτική τέχνη, γιατί πραγματικά νιώθουμε ότι απειλούμαστε.
0: Εσείς πού δραστηριοποιείστε?
2: Εγώ έχω έδρα στο Νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής, αλλά έχω το σκάφος μου, πάω σε όλο το Βόρειο Αιγαίο.
0: Σε όλο το Βόρειο Αιγαίο. Φαντάζομαι ότι για σας τώρα το βασικό θέμα, γιατί το νόημα όλων των συνδέσεων που κάναμε με όλη την Ελλάδα ήταν για το κόστος. Δηλαδή να επιδοτηθεί το πετρέλαιο κίνησης, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, ναι, το βασικό μας αίτημα είναι για το κόστος στο ναυτιλιακό πετρέλαιο.
0: Στο ναυτιλιακό πετρέλαιο. Πόσο ζητάτε, μάλλον πείτε μου πόσο πληρώνατε πέρσι και πόσο πληρώνετε φέτος, να δούμε τη διαφορά, και πόσο ζητάτε να γίνει επιδότηση?
2: Ήμασταν κάπου στο 50 λεπτό. Τώρα, ανάλογα και στην περιοχή που βρίσκεται ο καθένας και την ποσότητα που μπορεί να πάρει, είναι περίπου στο 1,30-1,40, ανάλογα την περιοχή.
0: Άρα ουσιαστικά είναι δύο φορές επάνω.
2: Ναι. Έχει βγει η Ευρωπαϊκή Οδηγία που λέει ότι η αλληλεία για να είναι βιώσιμη πρέπει το ναυτιλιακό πετρέλαιο να είναι στα 60 λεπτά και παρακάτω. Mm-hmm. Εμείς αυτό ζητάμε.
0: έτσι όπως το λέμε τώρα, η επιδότηση στο πετρέλαιο πρέπει να είναι πάνω από 80 λεπτά, δεν είναι? 70-80 λεπτά.
2: Πρέπει. Έτσι, θα πρέπει να σκύψει η κυβέρνηση πάνω σε αυτό το πρόβλημα, για να προκειμένου και εμείς είμαστε παραγωγοί, να έχει και το δικαίωμα ο Έλληνας πολίτης, ο Έλληνας καταναλωτής, το ελληνικό φρέσκο ψάρι.
0: Καλά, όχι μόνο αυτό. Γενικώς αυτό, να μην χαθεί αυτό το επάγγελμα. Δεν είναι μόνο να τρώμε φρέσκο ψάρι, να μην χαθεί αυτό το επάγγελμα. Γιατί υπάρχουν και πάρα πολλοί έτσι συνάδελφοι σας που κάνουν εξαγωγές. Είναι ένας δυναμικός κλάδος. Εσείς που κινείστε στο Βόρειο Αιγαίο, με τη βάρκα, με τον γρηγρή που έχετε, πόσο πετρέλαιο χρειάζεται, ας πούμε, το μήνα, ας το πούμε έτσι?
2: Για να υπολειτουργήσω, γιατί ο ψαράς είναι κυνηγός. Θα πρέπει ανάλογα την εποχή, τον καιρό, θα πρέπει να κυνηγάει τόπους για να βρει ό,τι καλύτερο θα μπορέσει, ανάλογα την εμπειρία που έχει. Θα πούμε έτσι χοντρικά και με πολύ εύκολους υπολογισμούς για 10 τόνους. Οι 10 τόνοι κάποτε δίναμε δηλαδή στα 5 χιλιάρικα, τώρα είμαστε στα 14 χιλιάρικα. Αλλά σκεφτείτε ότι, επειδή μόλις είπα τώρα ότι υπολειτουργούμε έτσι, ότι εγώ θα φτάνω, έφτανα και μήνα να καίω 20 τόνους. Αλλά όταν έκαιγα 20 τόνους ήμουν και πιο παραγωγικός. Mm-hmm. Τώρα κοιτάω να κάνω πιο κοντινές πορείες. Δηλαδή είναι διπλό το χάσιμο.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, εσείς πληρώνετε 5.000 έξοδα το μήνα για το πετρέλαιο και τώρα πληρώνετε 15.
2: Ναι, για να υπολειτουργήσουμε.
0: Σωστό, για. Άμα λειτουργήσει κανονικά είναι πιο πάνω.
2: Ναι.
0: Έχετε, εντωμεταξύ πρέπει να ξέρει, να ξέρουν και οι φίλοι ακροατές, πολλοί από αυτούς το γνωρίζουν, ότι αν δεν είσαι, ας πούμε, στη μικρή κατηγορία των ψαράδων, από εκεί και πέρα η μεσαία και μεγάλη κατηγορία των ψαράδων έχει και πολύ προσωπικό το πλοίο μέσα.
2: Βέβαια, εμείς τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχω ένα σκάφος που έχω 14 άτομα πλήρωμα.
0: Φανταστείτε τώρα, μισθολόγιο 14 άτομα συν τα καύσιμα, έτσι δεν είναι? Και είναι 12 μήνες το χρόνο.
2: Δεν είναι μόνο το πετρέλαιο. Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
0: Είναι και 12 μήνες το χρόνο.
2: Πέρα από ένα μήνα που θα σταματήσουμε, που και αυτός ο μήνας θα είναι για μας δουλειά για τους ιδιοκτήτες, γιατί πρέπει να το κάνουμε συντήρηση στο σκάφος.
0: Ναι. Το καταλαβαίνω. Θέλω να πω ότι είστε παντός καιρού. Δεν είναι ότι είναι μόνο καλοκαιρινό το επάγγελμά σας ή μόνο φθινοπορεινό ή μόνο ανοιξιάτικο.
2: Είναι κατά περίοδους.
0: Αυτό θέλω να πω.
2: Όχι, δεν είναι προσωπικό επάγγελμα.
0: Επίσης,
2: στο πετρέλαιο, ναι, όπως είπατε και το πρωί, δεν είναι μόνο το πετρέλαιο, είναι και το φελιζόλινο και ο πάγος που έχουν πάει σε όλα αυτά τα κόστη πάρα πολύ, παραπάνω. Και να πούμε και κάτι άλλο. Εγώ σε οποιοδήποτε λιμάνι θα πάω, θα πρέπει να έρθει το φορτηγό μου για να πάρει το αλίευμα και να το πάει σε οποιαδήποτε ηχθειόσκαλα. Που και εκείνο πάλι καίει πετρέλαιο.
0: Έτσι είναι.
2: Δηλαδή είναι ένας κύκλος πραγμάτων.
0: Κύριε Χούλη, να περιμένουμε κι εμείς τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού, γιατί από ό,τι κατάλαβα δεσμεύτηκε ότι θα δώσει στους ψαράδες ενίσχυση, να δούμε πόσο της εκατό θα είναι, πού θα φτάσει η επιδότηση. Μέχρι τότε καταλαβαίνω ότι οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν. Θέλω να σας ευχαριστήσω και θα τα ξαναπούμε.
2: Να είστε καλά, ευχαριστούμε για το βήμα.

Το ακούσατε τώρα. Είναι χιλιάδες οι επαγγελματίες οι οποίοι βρίσκονται επί ποδός. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν πάρα πολλά, έτσι, πάρα πολλά έξοδα και δεν μπορούν να τα βγάλουν και περιμένουν μία στήριξη. Δεν είναι σαν τους αγρότες που παίρνουν την επιδότηση στη τσέπη. Εδώ μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι θέλουν τα ευρωπαϊκά κονδύλια να δοθούν κατευθείαν και να επιδοτηθεί το πετρέλαιο, τουλάχιστον να πάρουν φθηνό καύσιμο.

0: Λοιπόν, η ώρα πήγε παρά 10. Θέλω για το κλείσιμο της εκπομπής, πηγαίνοντας σιγά σιγά στα τελευταία λεπτά, θέλω να ακούσουμε τον κύριο Δημήτρη Θεοδωσόπουλο, που είναι τοπογράφος μηχανικός στην ομάδα Γεωμηθική. Ο κύριος Θεοδωσόπουλος είναι από τα στελέχη εκείνα, από τους επιστήμονες εκείνους, που μελετά πάρα πολύ τον Κυφισό. Ένα θέμα που μας έχει απασχολήσει εδώ στο ραδιόφωνο αρκετές φορές, με αφορμή και την τελευταία πάτη που έγινε, που ρίχνουν βιομηχανικά λίμματα και τοξικά λίμματα στον Κυφισό. Κύριε Θεοδωσόπουλε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Σας καλέσαμε για να μας πείτε τι γίνεται στον Κυφισό. Εσείς έχετε μια συνολική εικόνα χρόνια τώρα, δεν πέφτεται από τα σύννεφα όπως πέσαμε εμείς το τελευταίο διάστημα που είδαμε ότι βιτιοφόρα παράνομα αφήνουν τοξικά λίμματα στον Κυφισό.
1: Ακριβώς. Δυστυχώς η κατάσταση είναι διαχρονική στον Κυφισό, ο οποίος δέχεται το 70% των υδάτων των ομβρίων που πέφτουν στο λεκανοπέδιο γενικότερα, μέσα από άλλα ρέματα, όλες οι δυτικές συνοικίες, η Βόρηση από Κηφισιά και Διόνυσο και Καματερό, μέχρι Χαϊδάρι, Εγάλαιο και μέχρι τα Αμελίσια από την άλλη πλευρά, Πεντέλη, μέχρι και Αγία Παρασκευή, όλα αυτά τα νερά από όλες αυτές τις γειτονιές, με έναν ή κάποιον άλλο τρόπο, καταλήγουν μέσα από το Κηφισό και όλα αυτά εκβάλλουν στο ΣΕΦ, στη θάλασσα. Και δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολλές εκατοντάδες περιπτώσεις τέτοιες, ρήπανσης, όπου τώρα με αυτά που είδαμε είναι, εμείς όπως το λέω προσωπικά κιόλας, είναι όχι η κορυφή του παγόβουνου, είναι μια χιονονυφάδα από την κορυφή του παγόβουνου. Είναι ένα καλό παράδειγμα βέβαια, να το αναγνωρίσουμε. Ασχοληθήκαν οι αρχές, τσιμπήσανε τους παράνομους είτε με το βιτιοφόρο είτε με την τσιμεντοβιομηχανία, κάνανε αυτό που έπρεπε. Ενεργοποιηθήκανε, κάναν την αυτοψία τους. Εμείς αυτό που λέμε, αυτό που θέλουμε είναι αυτό να γίνει και σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, είτε αυτές που έχουμε αναδείξει εμείς, είτε να βγουν να κάνουν αυτοψίες. Εμείς πραγματικά με αυτά που έχουμε δει, δεν θεωρώ ότι δεν υπάρχει κάποια βιομηχανία περιμετρικά του Κυφισού που να μην έχει κάποιο πρόβλημα, για να μην πω κάτι χειρότερο, που να μην έχει κάνει κάτι το οποίο είναι κατά του Κυφισού. Βλέπουμε δηλαδή, εμείς το περπατάμε το ρέμα μέσα στην Κήτη, πολλές φορές. Βλέπουμε σωλήνες να έρχονται από παντού, από δεξιά, από αριστερά, μικρούς σωλήνες ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Δεν είναι προφανώς όμβρια της ΕΙΔΑΠ που έρχονται αυτοί οι μεγάλοι τσιμεντοσωλήνες από τους δρόμους. Μικροί σωλήνες οι οποίοι ρίχνουν μέσα κατά καιρούς διάφορα πράγματα. Σε κάθε βροχή έχουμε δει τον Κυφισό άσπρο, τον έχουμε δει κόκκινο, τον έχουμε δει μαύρο, πράσινο. Σαν γάργαρο νερό, γιατί είναι οικοσύστημα, θυμίζω. Και Κυφισός δεν είναι ούτε υπόνομος, ούτε αποχέτευση, ούτε απλά ανοιχτός αγωγός ομβρίων. Είναι ένα ανοιχτό οικοσύστημα. Έχουν καταγραφεί 4 είδη ψαριών από το ΕΛΚΕΘΕ επισήμως. Τα έχουμε δει και εμείς. Έχουμε καταγράψει με τα βίντεό μας στην υπόγεια Κήτη του Κυφισού ψάρια. Ακόμα και εκεί, στο τόσο υποβαθμισμένο αυτό περιβάλλον, κυκλοφορούν ψάρια. Μπριάνες, ποταμοκέφαλοι, το αττικόψαρο που είναι και ένα ενδυμικό είδος της Αττικής, που άμα εξαφανιστεί αυτό, εξαφανίζεται είδος από τον πλανήτη. Μιλάμε, είναι πολυπαραγοντικό το πρόβλημα. Πέρα από το περιβαλλοντικό, όμως, το πιο σημαντικό είναι το υγειονομικό. Γιατί όλο αυτό δεν πάει στην Ψιτάλια, πάει στη θάλασσα, στο Φάλιρο. Και εν τέλει στον Άλυμο, εκεί που κάνει μπάνιο ο κόσμος δηλαδή. Χωρίς να θέλουμε να τρομάξουμε, αλλά να ενεργοποιήσουμε αυτός που πρέπει για να μην έχουμε τέτοια φαινόμενα.
0: Όχι, καλά κάνετε, γιατί εδώ τρομάξαμε στην Αθήνα να κάνουμε βιολογικό, να καθαρίσει ο Σαρωνικός, να κάνουν μπάνιο ο κόσμος, και εδώ υπάρχουν ασυνείδητοι. Μπορείτε να εκτιμήσετε πόσοι είναι αυτοί που πετάνε λίμματα στον Κυφισό? Ένα νούμερο πάνω κάτω.
1: Και είναι σίγουρα τριψήφιο, για να σας πω. Δηλαδή είναι
0: πάνω από 100.
1: Πάνω από 100. Μόνο οι επιχειρήσεις εκεί, το πρόβλημα είναι διπλό. Είναι στο ανοιχτό κομμάτι του Κυφισού, που είναι κυρίως το κομμάτι Αχαρνές Μεταμόρφωση, που έχει πάρα πολλές βιομηχανίες, βιοτεχνίες γύρω-γύρω περιμετρικά. Και στο υπόγειο κομμάτι, όπου εκεί γίνεται πάλι το Ελεναδής, γιατί εκεί δεν ελέγχει και κανένας, όπου έρχονται αστικά λίμματα, όπου ο καθένας από έναν απλός ιδιώτης να έχει συνδέσει έναν βόθρο, μέχρι μια βιομηχανία να το έχει συνδέσει σε ένα σωλήνα, ρίχνει μέσα εκεί. Τα έχουμε δει αυτά. Δηλαδή, έχουμε μπει, όπως έχουν δει και όλοι
0: οι υπεύθυνοι. Ποιος είναι για τους ελέγχους?
1: Πέφτουν αφροί, πέφτουν μαύρα λάδια, πέφτουν πετρελοειδή. Προφανώς αυτό δεν μπορούμε να εντοπίσουμε εμείς από που έρχεται. Η ΕΙΔΑΠ
0: δεν το καταλαβαίνουμε. Ποιος είναι υπεύθυνος για τους ελέγχους, η ΕΙΔΑΠ ή η περιφέρεια?
1: Εδώ τώρα είναι ο ελέφαντας στο δωμάτιο που λέμε. Είναι το ποιος είναι υπεύθυνος. Γιατί υπάρχει πολυπαραγοντική αρμοδιότητα. Δηλαδή, αν είναι υγειονομικό το θέμα, μπορεί να εμπλέκεται μέχρι και το Υπουργείο Υγείας, ξέρω εγώ. Σίγουρα είναι η περιφέρεια αρμόδια. Γενικότερα, η μεγάλη ομπρέλα είναι η περιφέρεια. Όταν μιλάμε όμως σε επίπεδο Κηφισού, όλα τα έργα στον Κηφισό, τα τεχνικά, έχουν γίνει από το Υπουργείο Υποδομών. Επομένως, και στο υπόγειο κομμάτι έχει αρμοδιότητα το Υπουργείο Οικοδομών. Έχει το Υπουργείο Περιβάλλοντος, γιατί έχει τις υγειονομικές διευθύνσεις. Έχει πλέον, έχουμε μάθει και η εισαγγελία, υπάρχει πράσινη εισαγγελία, υπάρχει πράσινο τμήμα πρασίνου για το περιβαλλοντικό δηλαδή στη Γαδά. Υπάρχουν αντίστοιχα τμήματα σε όλα αυτά τα επίπεδα. Άρα, το καλό είναι να συνεργάζονται μεταξύ τους, αλλά το καλύτερο θα ήταν να υπάρχει μία ενιαία διεύθυνση. Εμείς αυτό λέμε κιόλας.
0: Ναι, σωστό.
1: Γιατί
0: άρα,
1: τα
0: υπάρχουν,
1: δεν είναι πολλά,
0: υπάρχουν
1: είναι μία κατάσταση συγκεκριμένη.
0: Υπάρχουν δομές και υπηρεσίες που θα μπορούσαν να επέμβουν. Το θέμα είναι ότι έλεγχοι, από ό,τι καταλαβαίνουμε, δεν γίνονται και γίνονται πολύ ελλιπείς. Κυρία Θεοδωσόπουλε, θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Όποτε θέλετε, να είστε καλά.
0: Πήραμε μια γεύση, παιδιά, και για αυτό το πολύ σοβαρό θέμα, το τι γίνεται στον Κηφισό. Η ώρα πήγε 11 και 57 πρώτα λεπτά. Θα δώσουμε τώρα σκυτάλι στο Γιάννη Διαμαντή και στη στήλη του Χαρτί και Μελάνη, όπως κάνουμε κάθε πρωί, από το Ιστορικό Αρχείο των Νέων και του Βήματος. Και ακολουθούν μετά Νατάσα Γιάμαλη και Τζίνα Μοσκολιού. Για τη συνέχεια του προγράμματος, να έχετε μια καλή συνέχεια, μια καλή μέρα. Εμείς αύριο το πρωί, πρώτο Θεός, 11 η ώρα, εδώ θα είμαστε, 11 με 12. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
2: Χαρτί και Μελάνη. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γιάννης Διαμαντής. Γεγονότα και πρόσωπα που σημάδεψαν την ημέρα μέσα από ντοκουμέντα του Ιστορικού Αρχείου των Εφημερίδων, το Βήμα και τα Νέα.
3: 6 Οκτωβρίου. Στις 6 Οκτωβρίου του 1910, ο Ελευθέριος Βενιζέλος, μία από τις πιο εμβληματικές πολιτικές φυσιογνωμίες της ελληνικής ιστορίας, αναλαμβάνει για πρώτη φορά την Πρωθυπουργία της χώρας. Τον Αύγουστο του 1909, ο Στρατιωτικός Σύνδεσμος, μυστική οργάνωση Ελλήνων αξιωματικών, πραγματοποιεί το κίνημα στο Γουδί, απαιτώντας μεταρρυθμίσεις στο στράτευμα, τη δημόσια διοίκηση και την παιδεία. Ο Πρωθυπουργός Δημήτριος Ράλης εξαναγκάζεται σε παραίτηση. Η χώρα οδηγείται σε πολιτικό αδιέξοδο και έτσι ο Στρατιωτικός Σύνδεσμος καλεί τον Βενιζέλο προς ανάληψη της κυβερνήσεως και εφαρμογή του επαναστατικού προγράμματος. Ο κριτικός πολιτικός αρνείται την Πρωθυπουργία, δέχεται όμως να έλθει εις Αθήνας και να εργαστεί υπέρ της Επαναστάσεως. Ο Βενιζέλος είχε πρωταγωνιστήσει τα προηγούμενα χρόνια στην Κρητική Επανάσταση κατά των Οθωμανών με βασικό στόχο την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα και εξελίχθηκε σε σημαίνουσα πολιτική φυσιογνωμία του κριτικού αγώνα. Στις εκλογές του Αυγούστου 1910 εκλέγεται πρώτος σε ψήφους βουλευτής στην περιφέρεια Αττικοβιωτίας. Σε ομιλία του στο Σύνταγμα θα δηλώσει: «Δεν έρχομαι εντάφθα ως αρχηγός νέου και εξχηματισμένου κόμματος. Έρχομαι απλώς σημεοφόρος νέων πολιτικών ιδεών. Το πλήθος απαιτεί συντακτική βουλή για αλλαγή πολιτεύματος. Ο Βενιζέλος δεν διστάζει να δηλώσει επίμονα τη διαφωνία του. Η κυβέρνηση Δραγούμη, που έχει σχηματιστεί μετά τις εκλογές αυτές, παραιτείται. Και ο βασιλιάς Γεώργιος ο Πρώτος καλείται να διαλέξει σε ποιον θα δώσει εντολή σχηματισμού κυβέρνησης». Γράφει το Ελεύθερον Βήμα της 17ης Ιανουαρίου 1931. Ήδη οι ελαϊκές εκδηλώσεις υπέρ του Βενιζέλου ελάμβαναν χαρακτήρα πανδήμου εξεγέρσεως. Ο βασιλεύς εκάλεσε τον εκλεκτό του λαού. Η πρώτη συνάντηση έγινε την 1η Οκτωβρίου 1910. Οι δύο άνδρες συναντήθηκαν και την επομένη. Μετά το τέλος της δεύτερης συνάντησής τους, εκδόθηκε από τα ανάκτορα το εξής ανακοινωθέν. «Κατά την σημερινή μετασυμβρινή συνάντηση του κυρίου Βενιζέλου μετά του βασιλέως, η αυτού μεγαλειώτης ευηρεστήθη να ανακοινώσει ότι η μελετή σας καλώς τα λεχθέντα υπό των διαφόρων αρχηγών των κομμάτων κατέληξεν εις το να εγκρίνει καθ' ολοκληρίαν τας γνώμας του κυρίου Βενιζέλου και απεφάσισε να περιβάλλει τον κύριον Βενιζέλον με την απόλυτον εμπιστοσύνη αυτού δια την εφαρμογή του εκτεθέντος εις την αυτού μεγαλειότητα προγραμματός του». Με τη σύνθεση του πρώτου Υπουργικού του Συμβουλίου, ο Βενιζέλος δήλωνε με σαφήνεια τις προθέσεις του και τον τρόπο με τον οποίο προσέγγιζε την πολιτική. Ουδείς εκ των μελών της κυβερνήσεως είχαν άλλοτε καταλάβει υπουργικόν αξίωμα. Πλην δύο, οι λοιποί εγίνοντο βουλευτέ δια πρώτην φοράν. Ό,τι επομένως ανεπτύχθη μέχρι τούδε ως θεωρία, επιστοποιήθη υπό των πραγμάτων. Η πολιτική εξουσία περιήλθεν εις νέους αντιπροσώπους αποκλειστικώς εκ των αστικών τάξεων. Έτσι, ξεκινά η λαμπρή και μακρά πορεία του Ελευθερίου Βενιζέλου ως πολιτικού ηγέτη της Ελλάδας στα ιδιαίτερα κρίσιμα και ταραγμένα χρόνια των πρώτων δεκαετιών του 20ου αιώνα, μέσα στα οποία λαμπροί θρίαμβοι αλλά και οδυνηρές ήττες καθόρισαν το μέλλον της χώρας.
2: Χαρτί και Μελάνη. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γιάννης Διαμαντής. Γεγονότα και πρόσωπα που σημάδεψαν την ημέρα μέσα από ντοκουμέντα του Ιστορικού Αρχείου των Εφημερίδων, το Βήμα και τα Νέα.
4: Η ώρα είναι 12. Mega News 104,6.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων στις 12 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Σε εξέλιξη από τις πρωινές ώρες σήμερα ευρείας κλίμακας επιχείρηση της υποδιεύθυνσης δίωξης οικονομικών εγκλημάτων σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εξαπατούσε τον ΙΕΦΚΑ και να εμπλεκόταν σε φοροδιαφυγή. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα, μεταξύ των οποίων λογιστές, επιχειρηματίες και αχυράνθρωποι, καθώς και πρόσωπα που φέρονται να είχαν αρχηγικό ρόλο. Η οργάνωση φέρεται να δρούσε από το 2021, ιδρύοντας εταιρείες το όνομα αχυρανθρώπων, οι οποίες έκλειναν ή άφηναν απλήρωτες ισοφυλές όταν έφτανε η ώρα καταβολής των εισφορών στον ΙΕΦΚΑ. Η ζημιά στον ΕΦΚΑ εκτιμάται πως ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ, ενώ η συνολική ζημιά στο δημόσιο φαίνεται πως ανέρχεται στα 5 εκατομμύρια. Πανελλαδική στάση εργασίας από αυτήν την ώρα ως και τη λήξη του ωραρίου πραγματοποιούν σήμερα οι εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ. Ζητούν λύσεις στα προβλήματα που έχουν εμφανιστεί στις εφαρμογές του νέου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος, προσλήψεις αλλά και μέτρα ασφαλείας. Στη μία μετά το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση έξω από τα γραφεία της διοίκησης του ΕΦΚΑ στην Οδό Ακαδημίας. Στόχος επίθεσης από ντρόουνς έγιναν 2 πλοία στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα. Όπως έγινε γνωστό, το ένα από τα πλοία, σημαία Στόγκο, βυθίστηκε και το πλήρωμά του αγνοείται. Το 18-μελές πλήρωμα του δεύτερου πλοίου, σημαία Παλάου, έχει διασωθεί, ωστόσο στο πλοίο έχει ξεσπάσει πυρκαγιά. Το γραφείο της Προέδρου της χώρας ανακοίνωσε ότι συγκαλεί έκτακτη σύσκεψη για το θέμα. Στην Αθήνα αναμένεται το απόγευμα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Λίγο πριν αναχωρήσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτείων, υπογραμμίζοντας τους ισχυρούς αμυντικούς και οικονομικούς δεσμούς των δύο χωρών. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών θα έχει αύριο διμερή συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών. Θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις προς τον τύπο, ενώ οι δύο υπουργοί θα κηρύξουν στη συνέχεια την έναρξη του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Ακριβό παραμένει το σούπερ μάρκετ για μεγάλο τμήμα των πολιτών παρά τις εξελίξεις στον πληθωρισμό των τροφίμων, όπως παραδέχθηκε το πρωί ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μιλώντας στα παραπολιτικά. Ο Υπουργός στάθηκε στη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στους μισθούς και το κόστος των προϊόντων, σημειώνοντας ότι όταν οι τιμές συγκρίνονται με τα εισοδήματα των πολιτών, το κόστος των αγορών στο σούπερ μάρκετ εξακολουθεί να είναι υψηλό για σημαντικό μέρος της κοινωνίας. Εκτίμησε ότι εφόσον η κατάσταση με την ακρίβεια συνεχιστεί, θα χρειαστούν πρόσθετες παρεμβάσεις και μέτρα. Αναστάτωση επικράτησε λίγο μετά τα μεσάνυχτα σε γειτονιά του Παγκρατίου, όταν κάτοικοι της περιοχής άκουσαν πυροβολισμούς μεταξύ ατόμων που βρίσκονταν έξω από πολυκατοικία. Όταν έφτασαν στο σημείο, οι αστυνομικοί συνέλαβαν 3 άτομα ηλικίας 20, 19 και 18 ετών, τα οποία είχαν ανέβει στην ταράτσα για να αποφύγουν τη σύλληψη. Σε βάρος του 19χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ για τους άλλους 2 για συνέργεια. Συναγερμός σήμανε το πρωί έξω από γυμνάσιο στην Κωνσταντινούπολη. 7 μαθήτριες τραυματίστηκαν, 3 εκ των οποίων σοβαρά, σε επίθεση με μαχαίρι στην περιοχή Μπαρασαξεχίρ. Η αστυνομία συνέλαβε έναν 15χρονο μαθητή του άλλου σχολείου. Μέσα στις επόμενες δεκαετίες, η Αθήνα και η Αττική καλούνται να ενισχύσουν τις δομές τους προκειμένου να ανταποκριθούν στις μεταβολές των ραγδαίων και επιθετικών κλιματικών αλλαγών, ανέφερε νωρίτερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας κατά την ομιλία του στο διήμερο συνέδριο Διάλογοι για την Αθήνα από το μύθο στη σύγχρονη πόλη, που διοργανώνει σήμερα και αύριο η εφημερίδα Το Βήμα. Χρέος μας, όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, είναι να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές μια Αθήνα πιο σύγχρονη, πιο όμορφη, πιο ανθεκτική και πιο δυναμική. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του ΕΚΠΑ και του Δήμου Αθηναίων με την υποστήριξη του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών.
4: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Την ευκαιρία να προκριθεί απευθείας στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος έχει απόψε η Εθνική Ελπίδων. Παίζει στις 7 εκτός έδρας με τη Βόρεια Ιρλανδία και αν νικήσει με οποιοδήποτε σκορ εκτός από 1-0, θα καταφέρει το στόχο της ως η καλύτερη δεύτερη όλων των ομίλων.
5: Το απόγευμα στις 7.30 σε απευθείας μετάδοση από το Mega News η πρεμιέρα της ανδρικής ομάδας πόλου του Ολυμπιακού στο Champions League στην έδρα του Ανόβερο. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
6: Σήμερα Τρίτη στην Αττική θα έχουμε γενικά αίθριο καιρό με αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνιούν από βορείες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά έως 6. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με κυρίαρχη την ηλιοφάνεια και λίγες αραιές φώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 2 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο με τις μέγιστες τιμές στα περισσότερα επιρροτικά, το Ιόνιο, το Δωδεκάνησα και την Νότια Κρήτη να φτάνουν τους 25 με 27 βαθμούς, τοπικά έως και 28 βαθμούς στα δυτικά, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα θα φτάνουν τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.
5: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 12.30. Ακολουθούν Αναστασία Γιάμαλη και Τζίνα Μοσχολιού.
4: Mega News 104,6.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπαμπιστόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
10: Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
11: Σεσουάρ για δολοφόνους.
12: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
11: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
12: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
11: Σεσουάρ για δολοφόνους.
12: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
11: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
13: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
14: Εδώ είμαστε!
13: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
14: Εδώ είμαστε!
13: Θέλεις κουπονιά αγορών?
14: Εδώ είμαστε!
13: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
14: Εδώ είμαστε!
13: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.

0: Καλημέρα, καλημέρα και χρόνια μας πολλά.
1: Γύρισα το κορίτσι μου.
0: Είστε συντονισμένες και συντονισμένοι στους 104 και 6 στον Mega News και προφανώς είμαστε οι Μενάδες.
1: Σε μια καταπληκτική μέρα, είμαστε ακόμα υπό την επίρρεια του χθεσινού έξαλλου πάρτι στο αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στο Γκάζι. Με το ζόρι είμαστε όρθιες. Φοβερό γαλάζιο hangover. Η κυρία Αναστασία Γιάμαλη είναι απέναντί μου. Σήμερα επέστρεψε μετά το απολύτως απαραίτητο, τονίζω και υπογραμμίζω, ρεπό της.
0: Μετά από ένα μήνα, μην το συζητήσουμε αυτό.
1: Μην το συζητήσουμε.
0: Η κυρία Τζίνα Μοσχολιού είναι στο απέναντι μικρόφωνο, αλλά έχουμε και εκλεκτή παρέα σήμερα.
1: Έτσι ακριβώς. Έχουμε την σήμερα στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της ΔΕΗ, Sign Out Loud. Έχουμε για πρώτη φορά παράλληλη διερμηνία στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Μπορείτε να δείτε το πρόγραμμά μας δηλαδή και με εικόνα και με παράλληλη διερμηνία στην ιστοσελίδα meganews1046.gr και στην υβριδική πλατφόρμα Megaplay στην επιλογή ραδιόφωνο. Οπότε δίπλα μας σήμερα είναι οι κυρίες Μαριάννα Χατζοπούλου και Ροξάνη Ζήκα και τις ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να κάνουμε και τα σχετικά χειροκροτήματα στην νοηματική. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρίες μου.
1: Κατά τα λοιπά, δίπλα μας είναι ο Δημήτρης Αρετάκης στον ήχο, στη δημοσιογραφική παραγωγή Βούλα Κουλισοπούλου, στην επιλογή της μουσικής ο Νίκος Νικολακόπουλος, στην επιμέλεια των ηχητικών μας η Λεόνη Λογοθέτη και στο τηλεφωνικό κέντρο η Κατερίνα Τσουκαλά.
0: Λεόνη δύναμη να πούμε στο σημείο αυτό, γιατί έχουμε και απαιτήσεις ως εκπομπή. Λοιπόν, τηλεφωνείτε στο 211-0961-046 για να μιλήσετε με την Κατερίνα και να της μεταφέρετε τα μηνύματά σας προς εμάς. Αν θέλετε να έρθουν απευθείας σε εμάς τα μηνύματά σας, μέσω Viber και WhatsApp στέλνετε στο 698-104-104-6, επαναλαμβάνω, 698-104-104-6 και βέβαια τα email σας, studio παπάκι, meganews1046.
1: Θέλω να διαψεύσω ότι η κυρία Γιάμαλη έλειπε χθες γιατί ετοιμαζόταν για τη γιορτή. Δεν συνέβη αυτό.
0: Είχα ποτέ. Ήθελα να πάω στο αμαξοστάσιο εκεί του ΟΣΥ.
1: Εντάξει, ήθελα, αλλά.
0: Αλλά μετά λέω, μην κλέψω τη δόξα.

0: Αυτό είναι το original ηχητικό που ανέβασε ο κύριος Ορφέας Γεωργίου, ο πρόεδρας της ΟΝΕΔ.
1: Πάμε το έλα το τραγούδι μου, πάμε την κομματάρα. Κάνανε την πορεία.
0: Κάνανε την πορεία έτσι προς το μέλλον. Εμένα μου έκανε φοβερή εντύπωση αυτό. Παιδιά, σύντροφοι εκεί στην ΟΝΕΔ, όχι δική μου, σύντροφοι γενικά εκεί στην ΟΝΕΔ, γιατί είστε μόνο αγόρια? Έψαχνα κορίτσι με το κιάλι. Πρώτον. Δεύτερον, κατάλαβα γιατί τα παιδιά δεν κατεβαίνουν σε πορείες και διαδηλώσεις.
1: Τα ξέρει, παιδί μου, τώρα και αυτό.
0: Υπάρχει μια δυσκολία.
1: Διακρίνονται σε άλλα πράγματα.
0: Σε ποια?
1: Στην επιχειρηματικότητα.
0: Και στην αριστεία. Και στον τεκνοκρατισμό. Το φεγγάρι μες στον ουρανό. Χρόνια πολλά και πάλι. Στην κορφή και πάλι, πάλι. Σε ένα εκ των τριών κρατεών κομμάτων της μεταπολίτευσης.
1: Πήγα να ρωτήσω ποια είναι τα άλλα δύο. Λοιπόν, ο κύριος Δημητριάδης ρωτάει πώς πήγα με το νουδού, με το quiz της.
0: Ποιος Δημητριάδης?
1: Ο κύριος Γιώργο. Ναι, καλά κάνεις και ρωτάς. Καλά κάνεις και ρωτάς, θα το προσδιορίσουμε λοιπόν. Ρωτάει πώς πήγα με το quiz της νουδού. Και έχει δίκιο που ρωτάει, γιατί χθες στο χώρο υπήρχαν κάποια multiple choice quiz με την ιστορία της Νέας Δημοκρατίας σαν παιχνίδι για να παίζουν. Γενικώς είχαν διάφορα props στη γιορτή. Είχαν ένα αυτοκίνητο σαν μακέτα, στο οποίο έμπαινες μέσα και έβγαζες φωτογραφίες. Είχαν ένα τοίχο που γράφανε διάφορα μηνύματα. Είχαν κλάμποτ. Τι θα μου πεις, τι είναι?
0: Τι είναι κλάμποτ?
1: Είδες, τώρα εγώ θα στα πω. Μια φορά και εγώ θα πω κάτι στη γιάμαλη, παιδιά, από αυτά. Είναι αυτό που είναι, που κάθεσαι όρθιος.
0: Και γυρνάει η κάμερα.
1: Και έχει μια κάμερα, μπράβο, που γυρνάει για να δείξει. Αυτό το είχαν στα red carpet για να δείχνουν όλο το outfit. Έτσι δεν γίνεται? Που
0: γιατί ήταν κάτι γυρνάει, άλλο γύρω, πέρα από μπλε ή άσπρο εχθές?
1: Δεν ξέρω, όχι, είχε.
0: Τι?
1: Μαύρο, γκρι. Και γενικώς εγώ δεν κρίνω, γιατί δεν ντύνομαι σε παλέτα, αλλά η αλήθεια είναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι. Πάντως, ήταν.
0: Ήταν η χαρά του βιντεογράφου. Το χθεσινό ιβεντάκι.
1: Ναι,
0: παιδιά,
1: είχε πολύ πράγμα.
0: Ένας εκ των λόγων για τους οποίους γέμισε χθες το αμαξοστάσιο της ΟΣΥ ήταν γιατί κάθε βουλευτής, κυρία Ρετάκη μου, ή υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, πήγε με έναν ή δύο βιντεογράφους για να του τραβήξουν το content, για να το κάνει βίντεο, να το ανεβάσει στα social.
1: Ξέρεις, έχουν όλοι τα μικρόφωνα αυτά στο πέτο, τα καινούρια.
0: Και γίνεται ο χαμός. Γιατί δεν έβαλε τα γυαλιά εκεί εχθές ο Άδωνης ο Γεωργιάδης?
1: Δεν ξέρω γιατί πάρα
0: πολύ καταγράφει
1: αυτό το θέμα. Εν τω μεταξύ, το καλύτερο βίντεο, εγώ θα το πω. Ποιανό ήταν? Δεν ήταν ούτε βουλευτή ούτε υπουργού το καλύτερο βίντεο.
0: Ήταν της φιλανάδας σου.
1: Ήταν της Μαρίνα Σταυράκη Πατούλη. Η θεά, αυτό το είδωλο, την οποία την αγαπώ, την τιμώ και τη σέβομαι, και το εννοώ, δεν κάνω πλάκα. Ανέβασε ένα βίντεο έτσι όρθιο, πάρα πολύ θεσμικό, στο οποίο μιλούσε για τα γενέθλια της Μεγάλης Παράταξης. Από κάτω παίρναγαν σαν κρόλ όλοι οι πρόεδροι της Νέας Δημοκρατίας.
0: Πλην
1: του Αντώνη Σαμαρά, εντάξει.
0: Γιατί έχει σέβαση.
1: Αλλά ανέβασε βίντεο κι άλλος.
0: Ο πρώην.
1: Ο πρώην, ναι.
0: Και αιώνιος πρόεδρος του ΙΣΑ.
1: Αυτός.
0: Λοιπόν, πριν πάμε στα επαιτειακά που με ενδιαφέρουν, κυρία Ρετάκη, κάτσαμε με την κυρία Μοσχολιού, κυρίες και κύριοι, και μετρήσαμε στο βίντεο Πατούλη πόσο κόσμο φίλησε, αγκάλιασε και τέλος πάντων με τον έναν ή τον άλλο τρόπο ήθελε να μας δείξει πόσο κοντά
1: λοιπόν,
0: είναι.
1: Εγώ κάναμε καταγραφή, έτσι. Πάμε.
0: Μάκης Βορύδης, πρώτο στο πλάνο, θερμά και με ασπασμό.
1: Μετά ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τη κλασική χειραψία στο διάδρομο που κάνει μπαίνοντας στο χώρο, που έκανε σε όλους. Εντάξει, δεν τρελαθώ.
0: Ενθουσιώδης Κυρανάκης, με αγκαλίτσες και φυλάκια.
1: Η Ντόρα Μπακογιάννη καθιστή, εντάξει, τυπική, ευγενική.
0: Τι τραβάω, Θεέ μου, που είμαι περσόνα εδώ σε αυτή την παράταξη.
1: Ναι, αυτό. Μετά, το καλύτερο.
0: Άδωνης Γεωργιάδης, έτσι λίγο στα κλεφτά. Τον περνάει στα γρήγορα, ούτε σταματάει, ούτε τον κοιτάει, του λέει κάτι και φεύγει. Για τώρα ελέγχεται κιόλας.
1: Ούτε φιλιά, ούτε τίποτα, έτσι.
0: Ενώ σας θυμίζω ότι στην συνέντευξη τύπου για το MedWatch είναι φίλος μου ο Πατούλης. Θα απαντήσω εγώ και θα σε πιάνω και λίγο για να μην μιλήσει. Θα απαντήσω εγώ για σένα.
1: Βέβαια. Κωστής Χατζηδάκης, εντάξει, σαν Κωστής Χατζηδάκης. Νορμάλ δηλαδή.
0: Ας κρατήσουν οι χώροι. Βαγγέλης Μαρινάκης, Δήμετρο Αγόρη,
1: Σκύβη. Βαγγέλης Μαρινάκης. Δεν πειράζει. Όλα καλά. Όλα καλά.
0: Δήμετρο Αγόρη, Παύλος Μαρινάκης, διόρθωση.
1: Έσκυψε. Ο οποίος Μαρινάκης έσκυψε και φιλήθηκαν. Ο άλλος ψηλός, ο Κώστας ο

0: Πήγε μετά τις αιχμές για καβαλημένα καλάμια ο Κώστας.
1: Δεν θα πάει, συγγνώμη, κάτσε. Μπάστα. Είμαστε στα ψηλά αγόρια, Βασίλης και Κίλιας.
0: Παραμένουμε στα ύψη, βεβαίως.
1: Ο οποίος είχε ένα ύφος, πώς εσύ καλέ!
0: Ρεμάν.
1: Αγκαλιές, φιλιά κλπ.
0: Μιλωνάκης, μια χαρά ο άνθρωπος, να είναι και καλά, να είναι γερός.
1: Όντως, πραγματικά, όρθιος μια χαρά. Ο Κίταρ ήταν μετά, ήταν και ο Καραγκούνης, ο κ. Κοντοζαμάνης, ο κ. Μυρλής, όλοι αυτοί εντάξει.
0: Πέρασε και ένας κονιόρδος της ομάδας Αλήθειας, έτσι φευγαλέα.
1: Ο κοντός ή υψηλός.
0: Ο Ξανθός.
1: Α, υψηλός, εντάξει. Και μετά είχε διάφορους, εντάξει, είχε πάρα πολλές κυρίες και λοιπά, κυρίως κυρίες, διάφορους κύριους.
0: Εντάξει, είναι και εγώ είσαι.
1: Είχε και ένα... Ναι, τι έκανες. Τι έκανες. Να, ορίστε και η Δανάη που λέει ότι ανακάλυψε το σήμα μας είναι ίδιο με μιας εκπομπής για ντοκιμαντέρ οδηπορικό για την άγρια και ανεξερεύνητη ελληνική φύση, τη Χλωρίδα και την Πανίδα. Και εμείς με την Πανίδα ασχολούμαστε, άρα...
0: Εχθές παρατηρούσαμε θηλαστικά στο φυσικό τους χώρο.
1: Ήθελα ένα τέμπορο. Και τώρα, νεαρός νεοδημοκράτης πηδάει απαλά-απαλά και συναντά το τέρι του.
2: Κοίτα, Αντώνη, εμείς προσπεράσαμε κανονικά, αλλά αυτός εντωμεταξύ έχει σταματήσει. Κατεβαίνουμε, λέει, εδώ έγινε το ιστορικό συνέδριο της Βόλβης. Του λέω, εγώ θα σας γελάσω.
3: Αυτός ο τύπος δεν είχε ιδέα από ιστορία. Δεν έγινε εδώ το συνέδριο.
4: Ποιος το λέει αυτό, εσύ!
2: Πάνω, στο κόμμα ρωτάμε τον Αντώνη για θέματα ιστορικά. Θυμάσαι τι είπε ο Καστανίδης. Ο Αντώνης είναι ο Παπαρηγόπουλος του Πασόκ.
3: Το 1979 στην Κασάνδρα Χαλκιδικής έγινε το δεύτερο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
4: Χρεφτήκαμε!
3: Το μεσημέρι της 5ης Μαρτίου οι νεολαίοι του κόμματος έβαγαν εδώ ψάρια. Μετά το γεύμα, ο νεολαίος τότε Βαγγέλης Μεμαράκης τους διάβασε προκήρυξη. Η Νέα Δημοκρατία, έλεγε η προκήρυξη, πρέπει να μετατραπεί από κόμμα αρχηγικό σε κόμμα αρχών. Αυτή η κίνηση, η επωνομαζόμενη κίνηση της Βόλβης, έμενε να παίξει καταλυτικό ρόλο στις εξελίξεις.
4: Δεν μου λες, αυτοί στην Κασάνδρα δεν μένανε.
3: Στην Κασάνδρα.
4: Γιατί πάγανε εδώ και ανακατέψανε τη Βόλβη.
3: Αυτό δεν έχει διευκρινιστεί.
2: Αντώνη, έπρεπε να ζητήσετε εξηγήσεις.
4: Ποιος να ζητήσει εξηγήσεις, ρε. Αυτοί είναι ίδιοι.
3: Πασόκ με Νέα Δημοκρατία.
4: Απ' το ίδιο βαρέλι.
3: Τρέπομαι για λογαριασμό σου.
4: Στην Κασάνδρα κατουράτε, στη Βόλβη την πετάτε.
1: Ωραία. Αυτά είχα να δηλώσω. Βαγγέλη με η Μαράκη, λείπεις.
0: Έλειπε πράγματι. Ήταν στο Στρασβούργο, σου λέει.
1: Μάλιστα.
0: Δεν μπορούσε.
1: Εγώ πάντως γιορτές και διάφορα ιστορία Νέας Δημοκρατίας χωρίς Βαγγέλη με η Μαράκη.
0: Και ο Νίκος Δένδιας έλειπε.
1: Αυτό ήταν στη Βενετία. Βέβαια, ο Άδωνης Γεωργιάδης είπε ότι έταξε μια αιχμή η οποία θεωρήθηκε σήμερα. Η οποία θεωρήθηκε ότι απευθυνόταν προς τον Νίκο Δένδια, που είπε ότι λυπάμαι και απορώ για αυτούς που δεν ήρθαν, που δεν ήταν χθες εκεί. Είχε σύνοδο υπουργών στη Βενετία, βέβαια θεωρητικός, θα έλεγε κάποιος κακός άνθρωπος, ότι αν βιαζόταν να επιστρέψει και να κάνει ένα πέρασμα, θα μπορούσε. Αλλά γιατί να κάνει, τα είχε πει αυτός από την Παρασκευή τη δικιά του την εκδήλωση.
0: Η οποία μάζεψε και πολύ κόσμο και πολύ παλιάνουδου, μαθαίνω. Εμένα δεν με πήγες να τσουγκρίσω ένα ποτήρι
1: μέχρι
0: με τον
1: Νίκο
0: Δένδια.
1: Μέχρι και κάτι φίλους της Δημοκρατίας είδαμε. Της οικογένειας Μητσοτάκη.
0: Τι μου λέτε.
1: Τι νόμισες.
0: Στο μεταξύ. Και όσο εμείς, Τζινάκη μου, ασχολούμαστε δικαίως με αυτή τη φιέστα που αφορά όλη την Ελλάδα.
1: Εννοείται, διότι... είσαι καλά.
0: Όπως και να έχει, μπαίνει ένα ζήτημα τέλος πάντων. Θα είναι για τρίτη φορά πρωθυπουργός ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης. Εγώ θέλω να σας πω ότι γεμίζατε το 45 ρεζερβουάρ σας το 2019 με ένα 53, δηλαδή με 69 ευρώ, και τώρα το γεμίζετε με 99 ευρώ και 2,20.
1: Και μην το πας και μακριά. Εγώ θα σου πω και σε σχέση με πέρσι. Πέρσι το γέμιζες με 76,50. Φέτος τώρα με 99, δηλαδή η διαφορά είναι, ξέρεις, και στον τελευταίο χρόνο χάω.
0: Άμα δεν σ' αρέσει, να πηγαίνεις με τα μέσα.
1: Επίσης, άμα δεν σ' αρέσει το κρέας, να τρως φασόλια.
0: Και όχι για λόγους.
1: Όχι.
0: Συνείδησης.
1: Ναι. Συνείδηστο, αυτά είναι ξεπερασμένα. Λοιπόν, το 2020 το μοσχαράκι ήταν 10 ευρώ το κιλό, τώρα είναι 18,50. 85% άνοδος, δεν είναι άσχημα.
0: Αν σας αρέσει το αρνάκι, κρίμα. 9,5 ευρώ το κιλό το 20, το 26-23, 142% πάνω.
1: Το κατσικάκι ήταν 10, τώρα είναι 23, 130% πάνω.
0: Το κοτόπουλο παραμένει χαμηλά, ψηλότερα βέβαια, 67% πάνω, από 3 στα 5.
1: και το χοιρινό, το γρούνι από 5.

0: στα 8. 60%. Όλα καλά είναι γενικά. Αλλά είχε γκλάμποτ χθες όμως το γιορτή στο πάρτι. Βγάλανε ωραίες φωτογραφίες.
1: Και ξέρεις τι, σε αυτά τα ταραγμένα νερά χρειάζεται ένας καπετάνιος.
0: Ναι, ρε,
2: τα νερά, το ξέρετε κι εσείς, είναι πολύ ταραγμένα και μπορεί να γίνουν ακόμα πιο ταραγμένα. Και στα ταραγμένα νερά είναι που χρειάζεται η χώρα και καλό καπετάνιο, αλλά κυρίως καλό πλήρωμα και καλό σκαρί. Και το πλήρωμα είστε όλες εσείς.
0: Και αλήθεια είναι, εκεί που λέει... Αχ, κάτσε. Καπετάνιο, θα παντρευτώ ταξιδευτή. Πριν τον χορτάσω να τον χάνω. Και εκεί που λέει τα νερά είναι ταραγμένα και μπορεί να γίνουν πιο ταραγμένα και μπορεί να γίνουν περισσότερα ταραγμένα και μπορεί να παραγίνουν ταραγμένα. Και σου λέει και χρειάζεται καπετάνιος και βλέπεις το μυτσοδάκι και λες να αυτός είναι ο καπετάνιος. Και λέει και χρειάζεται και πλήρωμα και βλέπεις από κάτω, τους δείχνει όλους από κάτω και λες να και το πλήρωμα. Εντάξει.
1: Τους ανεβείτε στο
0: Γιωργίου.
1: Νιώθεις φόβο και απειλή?
0: Όχι, εγώ, είσαι καλά. Είσαι καλά, τι λες παιδί μου?
1: Να σου πω κάτι.
0: Είναι γερό το σκαρί.
1: Σίγουρα. Πρόσεχε, μην, όπως είπε ο φίλος σου ο Γιώργος ο Φλωρίδης.
0: Ναι, κολλητός, αδερφός.
1: Που εχθές ανέμιζε το σημαίακι της Νέας της Δημοκρατίας.
0: Να συμπαρασταθούμε στους φίλους μας, τους original δημοκράτες, γιατί εμείς έχουμε φίλους original δημοκράτες.
1: Μητσοτάκης ή θα κάνει ντουο απέναντι.
0: Είχε πάει Φλωρίδης ένα χρόνο, είναι στην, πόσο είναι, δεν θυμάμαι. Πήγε εκεί με σημαίες της Νέας Δημοκρατίας.
1: Με
0: σημαίες. Ωραίο. Ωραίο.
1: Πραγματικά όμως, να το ξαναπώ, οι υπουργοί πήγαν εκεί με όλο τους το κρού των βιντεογράφων. Παιδιά,
0: πάντα έτσι
1: πόσο content
0: τώρα.
1: Κάπου ηρεμήστε λίγο.
3: Και να το φέρουν ζωντανό.
1: Από την άλλη, ξέρεις, λες εκεί αυτοί οι ντελούλου πανηγυρίζουνε. Και στην αντιπολίτευση δεν είναι καλύτερα.
0: Τι εννοείς?
1: Φαντασιώνονται αυτοδυναμίες.
0: Όλοι, κοίταξε, γενικά αυτή τη στιγμή, θα μιλήσω για την πρώτη για μένα προσωπικά, έτσι. Εμένα μου φαίνονται όλοι εκτός θέματος. Αλήθεια στο λέω, δηλαδή πραγματικά είναι εκτός του μεγάλου θέματος. Σε επιμέρους, εντάξει, καλά πράγματα ακούς γενικά, από παντού μπορεί να ακούς καλά πράγματα, με ελάχιστες εξαιρέσεις.
4: Η αυτοδυναμία θεωρώ ότι δεν είναι δύσκολη λόγω των συνθηκών που υπάρχουν στη χώρα. Η χώρα έχει απογοητεύσει σχεδόν την πλειοψηφία του κόσμου. Άρα η συγκυρία είναι κατάλληλη για να κάνουμε τη μεγάλη αλλαγή. Επομένως η αυτοδυναμία στη δική μας περίπτωση δεν τη θεωρώ απίθανη. Τη θεωρώ πολύ πιθανή.
0: Εντάξει, δεν ξέρω τώρα τι να πω. Σαν να χωριέμαι και λίγο καμιά φορά, σε ανθρώπινο δηλαδή.
1: Ποια αυτοδυναμία, Ρετζίνα?
0: Τι να σου πω τώρα. Δεν ξέρω, αλήθεια. Η κυρία Καριστιανό ήταν που ακούσαμε.
1: Ποια αυτοδυναμία, Ρετζίνα?
0: Δεν.
1: Εδώ συζητάμε αν το κόμμα της κυρίας Καριστιανού θα καταφέρει να φτάσει μέχρι τις εκλογές.
0: Ναι, γιατί είμαστε. Υπάρχουν διάφορες αμφιβολίες. But it's never the same. I guess I kinda like the way you numbed all the pain. Now the day bleeds. Επιμένω πάντως ότι είναι στενάχωρο, γιατί. Γιατί υπάρχει αυτή η καταπληκτική. Αυτή η διάθεση, ρε παιδί μου, ότι δεν μπορούμε να πούμε τίποτα για τη Μαρία Καριστιανού από τη μία, γιατί θα πεταχτούν όλοι αυτοί από τη Νέα Δημοκρατία και θα μας πούνε ναι, αλλά εσείς τη στηρίζατε, ναι, αλλά εσείς.
1: Τα Τέμπη, παιδιά, στηρίζαμε χίλιες φορές.
0: Αυτό το πράγμα. Ότι, ότι μπαίνει στη συζήτηση αυτό το θέμα με αυτόν τον τρόπο.
1: Εδώ μπαίνουν σε συζήτηση
0: δυσφορία,
1: τα βιογραφικά και οι θέσεις των οικογενειών που πενθούν ακόμη και σήμερα.
0: Ναι, βέβαια. Δηλαδή, πώς πενθεί ο ένας και πώς πενθεί ο άλλος. Αν αυτός που πενθεί πιο σεμνά είναι, πρέπει να τον προσέχουμε.
1: Αν πρέπει να τον σεβόμαστε έναντι του άλλου που διαδήλωσε ή που έκανε απεργία πείνας ή που κάλεσε τον κόσμο να βγει στον δρόμο. Γενικά δεν θα σας ρωτήσει κανένας γονέας που έχασε το παιδί του σε αυτό το.
0: Ναι, δηλαδή,
1: δυστύχημα εντός πολλών εισαγωγικών, δεν θα σας ρωτήσει για το πώς θα πενθήσει, πώς θα κλάψει και πώς θα διαμαρτυρηθεί.
0: Και
1: υπόλογοι δεν είναι αυτοί, είστε εσείς.
0: Και να πούμε και κάτι. Δεν θα μας ρωτήσει και κανείς και αν θα πολιτευτεί. Όλοι έχουν δικαίωμα να πολιτευτούν.
1: Απολύτως.
0: Όλοι.
1: Απλά από τη στιγμή που πολιτεύονται, κρίνονται και πολιτικά.
0: Άγια σου. Αυτό ήθελα να πω ακριβώς. Ότι εδώ δεν συζητάμε αν πρέπει να πολιτευτεί κάποιος, αν μπορεί, αν δικαιούται, αν κάνει καλό στην υπόθεσή του. Δεν θα έπρεπε να μας απασχολεί αν κάνει καλό στην υπόθεσή του, γιατί οι υποθέσεις αυτές έχουν φτάνει στα δικαστήρια. Και εμείς όλοι αυτό θέλανε, να φτάσει κάποια στιγμή στη δικαιοσύνη με όσο περισσότερα στοιχεία γίνεται. Διότι αυτό ήταν το θέμα, το να καταφέρουν να γίνει η έρευνα.
5: Όλα τα υπόλοιπα δεν ξέρω πραγματικά αν ξεπερνούν.
1: Ο κύριος Τριαντόπουλος δεν πήγε.
5: Ο κύριος Τριαντόπουλος δεν είναι θεάθη, όχι. Υποψιάζομαι κιόλας ότι δεν θα ήταν και η εικόνα που θα θέλανε. Δηλαδή,
1: ενώ τον Πατούλη τον θέλανε.
5: Ναι, καλέ, δεν έχουν πρόβλημα τον Πατούλη. Μια χαρά είναι ο Πατούλης. Κάνε πρόβλημα, σας παρακαλώ. Μην κοιτάς που εμείς είμαστε με τη Μαρίνα που έχουμε
1: πού
5: πάρει.
1: Να κατέβεις βρε κακομύρη.
5: Θεά μου. Θεά μου.
1: Έχουν συμβεί αυτά. Στο μεταξύ, προσωπικά έχω κουραστεί λίγο με τις οικογενειακές ιστορίες των πρώην Πασόκων που μεταπήδησαν στη Νέα Δημοκρατία.
5: Όχι, εγώ δεν διασκεδάζω πάρα πολύ.
1: Μας δίνετε λίγο αυτό τον καυγά.
6: Η αποτυχία καταγράφεται.
5: Η αποτυχία
6: στο
5: καταγράφεται
6: στο
5: όταν στελέχη του Πασόκ που έχουν διατελέσει υπουργοί, κύριε Λοβέρδο, και έχουν καταθέσει και υποψήφοι πρόεδροι.
6: Την
5: κάνουν με ελαφρά πηδηματάκια. Γιατί δεν έχουν χορτάσει τον Κυριλίκη και θέλουν κι άλλο. Αυτό είναι. Και λυπάμαι πραγματικά με αυτά τα οποία λέτε για το Πασόκ. Λυπάμαι πραγματικά που το 21 σα είχα στηρίξει κιόλα για πρόεδρο.
6: Δεν νοιάζει τι λυπάστε και τι κάνετε.
5: Πραγματικά. Όταν με αυτόν τον τρόπο καταφέρετε. Φαίνεστε.
6: Είστε στη δύσκολη θέση να φωνάζετε. Είστε στη δύσκολη θέση να φωνάζετε. Αλλά το τελικό
5: αλλά
6: αποτέλεσμα της υπερβολικής φωνής να είναι τρίτο κόμμα και ο αρχηγός σας για την καταλληλότητα για πρωθυπουργός κάτω από 10, κάτω από 8, κάτω από 7.
7: Λοιπόν τώρα,
6: πρέπει να βάλετε και λίγο μυαλό.
1: Βρε Πασόκος να κουντουφεκάει πρώην Πασόκο.
5: Συγγνώμη, εγώ περνάω πάρα πολύ καλά με όλα αυτά. Περνάω πάρα πολύ καλά. Δηλαδή είναι τόσο μουτζοπιάσιμο. Λυπάμαι που σε.
1: Θέλω να προσέχει τη φρασεολογία.
5: Μα δεν έβρισα. Δεν έβρισα.
1: Λίγα καλιαρντά είπα μόνο.
5: Δεν έβρισα. Λοιπόν, μ' αρέσει πάρα πολύ γιατί είναι. Εσύ που λυπάμαι που σε στήριξα. Ναι, αλλά εσύ κατέβηκες και πήρες 2,5. Ναι, αλλά εσύ δεν σου φτάνε τα υπουργηλίκια. Περνάω καταπληκτικά. Και να σου πω και κάτι, δεν πειράζει. Καλύτερα. Από το να το παίζουν ότι κύριε Λέξη, τρεις και αυτά δεν πειράζει. Καλύτερα, όλοι να τελειώνουμε. Καλύτερα, να ξεσπάει το θέμα. Να φεύγουν αυτά.
1: Εδώ ήθελε Δέσποινα Βανδύ και ότι λυπάμαι για λογαριασμό.
5: Και γι' αυτό το φέρει η μόση.
1: Ήξερε όσο κανένα πώ να με πληγώσει.
5: Αχ, τι τραβάμε. Το 2021 ήταν που είχε κατέβει για πρόεδρο ο Ανδρέας Λοβέρδος του Πασόκ.
1: Τον είχε στηρίξει τότε η Νάντια Γιανακοπούλου.
5: Ισχύει, όντως τον είχε στηρίξει. Δεν...
1: Έχει κατέβει και η ίδια η Νάντια Γιανακοπούλου.
5: Ναι, το αυτό. Το,
1: κάποια στιγμή πρέπει να βάλουμε όλα κάτω. Ποιοι βουλευτές και βουλεύτριες του Πασόκ δεν έχουν κατέβει για την αρχηγία του κόμματος.
5: Μπορούμε να βάλουμε και μερικούς που ήθελαν να κατέβουν και δεν κατέβηκαν τελευταία στιγμή.
1: Πέσαιναν.
5: Τώρα είναι υπουργό στο Κυριακό Μητσοτάκη. Όποιο το βρει, κερδίζει από μένα δώρο. Ένα κρουασάν.
1: Ο Πιερακάκης.
5: Ναι, καλέ.

0: σε ρωτήσω κάτι.
1: Μάλιστα.
0: Εχθές.
1: Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Ρετάκη για, για την παρέμβαση εδώ.
0: Ήμασταν πολύ καλά. Πήγε τέλεια. Εμένα η απορία μου είναι η εξής. Εχθές βάλανε μου πες γκλάμπ ότι είχαν βάλει ένα αμάξι να φωτογραφίζονται.
1: Ναι, ωραία, αυτό.
0: Και είχαν και ένα πινακάκι που έγραφε ο καθένας το δικό του. Πιο δυνατά, πιο ψηλά, πιο πατριωτικά, πιο ελληνικά, πιο
1: λίγο ψηλότερα.
0: Όχι, αυτό είναι από αλλού. Μην το μαγαραίζουμε. Ήθελα να ρωτήσω το εξής, αλλά τώρα το ξέχασα. Δεν έπρεπε να στήσουν και μια σκηνή να παίξει λίγο drums ο Ανδρέας Ολοβέρδος?
1: Έπρεπε κανονικά. Έπρεπε να είναι ο Ανδρέας να παίζει drums, να βάλουν και κάποιους που ασχολούνται με, με τραγούδια, κιθάρες κλπ. Υπάρχει υλικό για μπάντα. Βεβαίως. Τι νόμιζες έτσι?
0: Διάβασες και εσύ το παραπολιτικό ότι την περασμένη εβδομάδα εν ώψη υπουργικού κάποιος μέσα από το Μαξίμου υψηλά ιστάμενος έστειλε μήνυμα ήθε που πήγαινε για Μητσοτάκη εναντίον Σκέρτσου και το έστειλε σε μια ομαδική και κάποιοι το κάνανε screenshot?
1: Ισχύει. Καλά, έχουν γίνει αυτά. Είναι και ο κ. Σκέρτσος που τον συμπαθούν πάρα πολύ όλοι.
0: Πήγε χθες. Για κάτσε να μπω στο Instagram του.
1: Δεν ξέρω, να μάθουμε. Λοιπόν, όσο ψάχνει Instagram Άκη Σκέρτσου η Νατάσα Γιάμαλη, θέλετε να τα ακούτε. Αυτό θέλω να κοπεί έτσι, ότι ψάχνει Instagram Σκέρτσου η Νατάσα Γιάμαλη.
0: Παρατηρώ ότι ο κύριος Σκέρτσου, συγγνώμη, έχει κλειστό προφίλ. Θα κάνω τώρα request.
1: Α, ναι, κάνε, πάμε. Λοιπόν, όσο γίνονται αυτά ζωντανά μπροστά σας, Μαρία Λιφαντίνη στο στούντιο για δελτίο ειδήσεων. Να επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Mega News 104,6.
3: Καθημερινά, 1 με 2 το μεσημέρι, Ράνια Τζίμα, Γιώργος Παπαχρήστος.
2: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
4: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 12.30 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ η ζημιά στον ΙΕΦΚΑ από τη δράση εγκληματικής οργάνωσης που εξάρθρωσε δίωξη οικονομικών εγκλημάτων. Η συνολική ζημιά για το δημόσιο ανέρχεται στα 5 εκατομμύρια. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα, μεταξύ των οποίων λογιστές και επιχειρηματίες. Η οργάνωση φέρεται να δρούσε από το 2021, ιδρύοντας εταιρείες στο όνομα χειρανθρώπων, οι οποίες όταν έφτανε η ώρα καταβολής των εισφορών στον ΙΕΦΚΑ έκλειναν. Δεξαμενόπλοιο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου ελληνικής ιδιοκτησίας χτυπήθηκε από άγνωστο αντικείμενο ενώ έπλεε στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή κοντά στα στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας, μεταξύ των 30 μελών του πληρώματος βρίσκονται 11 Έλληνες οι οποίοι είναι καλά στην υγεία τους. Στόχος επίθεσης από ντρόουνς έγιναν 2 πλοία στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα. Το ένα από αυτά, σημαία Στόγκο, βυθίστηκε και το πλήρωμά του αγνοείται. Το πλήρωμα του δεύτερου πλοίου σημαίας Παλάου απομακρύνθηκε με ασφάλεια. Προς υπερχείληση λόγω της πρόσφατης κακοκαιρίας είναι το φράγμα από Σελέμη στο Ηράκλειο της Κρήτης. Οι βροχοπτώσεις έφεραν 4,7 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού στον ταμιευτήρα. Τα αποθέματα αυτά μπορούν να καλύψουν την υδροδότηση Ηρακλείου, Χερσονήσου και Αγίου Νικολάου τουλάχιστον ως το 2029. Συνελήφθη με την κατηγορία της κατασκοπίας 37χρονη Αμερικανίδα, η οποία φωτογράφιζε τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις του ναυστάθμου Σισούδα. Στην κατοχή της βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 3 φωτογραφικές μηχανές, φακή και 6 φιλμ. Και ο καιρός έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο στη μία, όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
2: Mega News 104,6.
5: Mega News and More. Άνοιξε το ημερολόγιο σου γιατί το Mega News και το More.com έχουν 3 ημερομηνίες που αξίζει να σημειώσεις. Κάθε Κυριακή απόγευμα τον Οκτώβριο, η Λένα Αλκαίου, Μαρία Σουλτάτου και Σοφία Παπάζογλου ενώνουν φωνές στο Μέλισσα Music Theater για τα μεγάλα λαϊκά. Ένα μουσικό ταξίδι που θα σε παρασύρει. Από Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, ο Τάκης Ζαχαράτος μεταμορφώνεται σε Δεσποινής Μαργαρίτα στο Πτή Παλέ, στον ρόλο θρύλο της Λαμπέτη για μόνο 20 παραστάσεις. Κυριακή 25 Οκτωβρίου, το Γουτούγου Πατού του Παπαδιαμάντη κάνει πρεμιέρα στο θέατρο Τζένι Καρέζη, μια τρυφερή παιδική παράσταση για τη διαφορετικότητα. Ανακάλυψε ακόμη περισσότερα events και κλείσε το εισιτήριό σου σήμερα στο more.com.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Διαβαστέ τα νέα της Τρίτης. Όλα τα δικαιώματα των επιβατών των αεροπορικών εταιριών με βάση το νέο καθεστώς που έρχεται. Τι μπορούμε να διεκδικήσουμε και πώς. Ένας αναλυτικός οδηγός. Τα μηνύματα που στέλνει το προσχέδιο του προϋπολογισμού. Τι προκύπτει από τη δεύτερη αναγνωσή του. Εισφορά 6% για τους πεθαμένους, στις χείρες και τα παιδιά τους με βάση το νόμο Κατρούγκαλου. Μα τι συμβαίνει στην Ισπανία. Ρεπορτάζ αναλύσεις. Και πολυσέλιδη ομάδα. Όλα μόνο στα νέα της Τρίτης.
7: Χθες έκατσα να δω Premier City United. Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
8: Με δουλεύεις?
7: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso, λέμε.
8: Δεν είδα κάτι στα social.
7: Δεν κοίταξες καλά, μάλλον.
8: Πόσταρες κάτι?
7: Εννοείται πόσταρα. Social.
9: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ρομπέρτο Τσούκο, του Μπερνάρ Μαρί Κολτέζ. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς.
11: Μια κραυγή απέναντι στην κοινωνική καταστολή.
10: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυροματάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
11: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
10: Θέατρο Προσκήνιο, από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.

0: Να είμαστε πάλι, είμαστε οι Μενάδες. Θέλω να πω προς επίρρωση των λεγόμενων μας, κυρία Μοσχολιού. Μας έστειλε η φίλη μας η Γιάννα,
1: ναι,
0: το αρνάκι 18,70 το κιλό από κρεοπωλείο βέβαια. Το καπάκι τώρα που έχεις πάρει εσύ νεαρό βόιον, τι είναι?
1: Είναι κομμάτι βρέα.
0: Τι είναι το κομμάτι το καπάκι, τι το κάνεις?
1: Κατσαρόλα φαντάζομαι.
0: Εσύ είσαι κατσαρόλα, μου πείτε σας παρακαλώ πώς το κάνει το καπάκι. Κοκκινιστό. Τι είναι τούτο? Ένας Μάνος Γεωργιάδης μου ζητάει να του πω κάτι αρχαίο.
1: Α, ναι, ναι, παιδιά, ναι,
0: είσαι της γνωστής οικογενείας? Τι είναι εσύ ονόματα, Μάνο? όχι άλλη μιζέρια, λέει ο Στέφανος, να ξέρεις. Είμαστε επιτέλους Ευρώπη. Και ένας άλλος φίλος μας προτείνει να κάνουμε stand-up.
1: Άπαπα, εγώ δεν στέκομαι όρθια. Θα βάλουμε την Ατάσα να είναι όρθια και εγώ θα λέω τα αστεία.
0: Θα κάθεσαι
1: κάτω.
0: Δίπλα.
1: Ορίστε, και η Μαρία εδώ παρενεύει, κοκκινιστό, λεμονάτο. Ορίστε, κατσαρόλα. Αυτό που είπα και εγώ, κυρία μου, έτσι γίνεται το καπάκι.
0: Άμα στείλετε τάπερ, εγώ θα δοκιμάσω.
1: Ορίστε, η φίλη μας εδώ, η Γιάννα, μας λέει 16, μας στέλνει φωτογραφία, 16,70 το πήρε από κρεοπωλείο το κιλό.
0: Είναι θολή η φωτογραφία.
1: 16,70.
0: Πάμε στον καλεσμένο μας, κυρία Μοσχολιού.
1: Πάμε, βέβαια, πάμε. Γιατί έχουμε έχουμε πάρα πολύ πλούσια ατζέντα στα γεωπολιτικά και βέβαια έχουμε και την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπι που θα μας απασχολεί το επόμενο τριήμερο και στην τηλεφωνική.
0: Και προσοχή στους δρόμους, γιατί θα ταλαιπωρηθείτε όσοι κινείστε στα πέριξ του κέντρου.
1: Πλάκα-πλάκα είναι και αυτό. Το οποίο το πιστεύεις ότι το είχα ξεχάσει τελείως?
0: Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα για τον πολύ κόσμο που δεν τον νοιάζει τόσο η άφιξη του κυρίου Ρούμπιο.
1: Του φυσιολογικού ανθρώπου που έχει ζωή, ας πούμε, όχι σε αντίθεση με κάποια άτομα. Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή το Χάρη Τζίμητρα. Ο Χάρης Τζίμητρας, εκτός από ένας άνθρωπος που ανήκει στον ακαδημαϊκό χώρο, καθηγητής διεθνούς δικαίου και διεθνών σχέσεων, είναι και στο Ινστιτούτο του Αλέξη Τσίπρα και στην ΕΛΑΣ.
0: Τομεάρχης εξωτερικής πολιτικής.
1: Τομεάρχης εξωτερικής πολιτικής. Αυτό ακριβώς. Καλησπέρα σας, κύριε Τζίμητρα.
2: Καλησπέρα σας από τη Λευκοσία.
1: Α, είστε στη Λευκοσία.
0: Όπου
2: έχει...
1: Οπότε μπορώ να σας... Είναι πάρα πολλά τα θέματα τα οποία με τρώει να σας ρωτήσω, αλλά θα πρέπει να ξεκινήσω αναγκαστικά σήμερα από το πιο καινούργιο. Αναγκαστικά εννοώ με βάση την ατζέντα που όπως την έχω εγώ στο κεφάλι μου και σε κανέναν άλλο λόγο, για την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο, αν σμερίζεστε τον ενθουσιασμό και τι περιμένετε ότι μπορεί να φέρει.
2: Κοιτάξτε, εγώ θα ήθελα να διαχωρίσω το γεγονός της επισκέψεως από το περιεχόμενό της, τα οποία δεν είναι απαραίτητος ταυτόσιμες έννοιες. Θέλω να πω, η επίσκεψη του Αμερικανού ΙΠΕΚ για τον εκτογύρο στρατηγικού διαλόγου είναι της αρχής θετική εξέλιξη, ένας διάλογος ο οποίος
1: είναι ανοιχτός και ήταν σχεδόν... είναι και ξαναβολής ούτως ή άλλως, αν δεν απατώμε.
2: Σχεδόν 10 χρόνια, ξέρετε, έχει που γίνεται από την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα μέχρι σήμερα. Πολύ καλός γίνεται. Ο διάλογος και η διπλωματία όχι μόνο είναι απαραίτητα, αλλά είναι και προτεραιότητα κατά την άποψή μου για χώρες όπως η Ελλάδα. Συνεπώς είμαι χαρούμενος που γίνεται. Τώρα, το περιεχόμενο θα δούμε πώς θα εξελιχθεί.
0: Το timing όμως, κύριε Τζίμητρα, γιατί εδώ υπάρχει μια υπόθεση σχετικά με το ρεπορτάζ της Wall Street Journal που αφορά την κυρία Γκίλφοιλ και μια ολόκληρη συζήτηση. Αυτό επιβαρύνει την κουβέντα και τις συζητήσεις οι οποίες αναμένεται να γίνουν? Θα γίνει κάποια συζήτηση που θα αφορά όλα αυτά? Θα είναι παρούσα προφανώς και η Αμερικανίδα πρέσβυρα?
1: Εννοείται, ούτως ή άλλως στήριξη.
2: Φυσικά θα είναι εξαντικειμένου, δεν είναι δυνατόν να λείπει. Οι δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι το περιεχόμενο, όπως λέω, και το timing είναι ταυτόσιμα κατά την άποψή μου. Έχει να κάνει με τις ενδιάμεσες εκλογές της ΗΠΑ, όπου φυσικά η ελληνική ομογένεια είναι ένα σοβαρό, πολύ σοβαρό. Το δεύτερο είναι το ζήτημα της κυρίας Γκίλφοιλ, για το οποίο συνεχίζω να επιμένω ότι τόσες μέρες μετά εγώ δεν είδα διάψευση από την κυβέρνηση, ούτε φυσικά και επιβεβαίωση. Δεν μου αρκεί αυτό που υπόθηκε ότι δεν εκβιάζεται η κυβέρνηση. Πάντοτε λέω ότι αυτό μας έλειπε, να εκβιάζεται η κυβέρνηση και ο υπουργός της μέσα στην Αθήνα. Αλλά διάψευση δεν είδα. Το τρίτο είναι ότι θα δούμε με τι ατζέντα έρχεται ο κύριος Ρούμπιο. Δεν νομίζω ότι έχει δημοσιοποιηθεί. Έχω διαβάσει πάρα πολλά για οπλικά συστήματα. Φαντάζομαι ότι έχει να κάνει και με το υγροποιημένο φυσικό αέριο. Πάντοτε οι Αμερικανοί και πολλά άλλα κράτη έρχονται με μία λίστα από απαιτήσεις.
1: Το LNG είναι ούτως ή άλλως κορυφαίο στην ατζέντα, νομίζω, την ελληνοαμερικανική, το υγροποιημένο αέριο. Ενώ είναι κορυφαίο στην αμερικανική ατζέντα για όλη την περιοχή, σωστά.
2: Είναι ένα από τα ζητήματα. Νομίζω ότι το περισσότερο που τους ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι τα ζητήματα ασφαλείας.
1: Δεν το συνδέουν το ενεργειακό με την ασφάλεια.
2: Σε έναν βαθμό, ναι. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Αν πιστέψουμε το δημοσίευμα της Wall Street Journal, είναι πολύ περισσότερα πράγματα το ενεργειακό από την ασφάλεια.
1: Ναι,
2: το αφήνω εδώ. Λοιπόν, υπάρχουν ζητήματα λοιπόν ασφαλείας, υπάρχει το ΝΑΤΟ, υπάρχει η σχέση με την περιοχή κλπ. Υπάρχει βέβαια προφανώς το αμερικανικό ενδιαφέρον να περιοριστεί η Κίνα όσο είναι δυνατόν. Αυτά τα πράγματα είναι θεμητά. Προφανώς θα έρθουν οι Αμερικανοί με λίστα απαιτήσεων. Το ζήτημα είναι εμείς πώς θα τα αντιμετωπίσουμε, εμείς τι θα ζητήσουμε πίσω, τι στήριξη θα πάρουμε.
0: Τι πρέπει να ζητήσουμε κατά τη δική σας άποψη?
2: Κατά την άποψή μου πρέπει να ζητήσουμε τρία τουλάχιστον πράγματα. Το πρώτο είναι στήριξη στο ζήτημα του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο.
1: Τι στήριξη μπορούν να παρέχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτό, χωρίς να, ας πούμε, ποια εμπλοκή θα μπορούσαν να έχουν?
2: Δεν είχαν ως σήμερα τίποτε. Όταν παρενοχλήθηκαν τα ελληνικά πλοία, δεν υπήρξε ούτε καν ανακοίνωση από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Α, θεωρείτε δηλαδή ότι πρέπει να παρέμβει με τέτοιο τρόπο?
2: Εφόσον τους ενδιαφέρει πραγματικά να προωθηθεί το ζήτημα που τονίζουν ότι τους ενδιαφέρει η ενεργειακή ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο, τότε θα πρέπει να πάρουν και θέση.
1: Σωστά, μέσω των ενεργειακών, μάλιστα.
2: Το δεύτερο είναι στήριξη στα παράνομα τουρκικά θαλάσσια πάρκα. Επίσης δεν έχω ακούσει τίποτα από την Ουάσιγκτον. Το γενικότερο θέμα της τουρκικής προκλητικότητας. Και σαφώς και το Κυπριακό, μια και βρίσκομαι και στην Κύπρο σήμερα, όπου θυμάστε ότι ο κύριος Ρούμπιο ως γερουσιαστής ο ίδιος είχε περάσει το νομοσχέδιο East Med Act. Δεν έχω δει αυτή τη στιγμή να υπάρχει στήριξη καμία για την προώθηση του ζητήματος του Κυπριακού. Συνεπώς, αυτά τα πράγματα νομίζω ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει πεδίο να ζητήσει ανταλλάγματα. Εκείνο που με απασχολεί είναι ότι φαίνεται η Ελλάδα να εκλαμβάνεται στην Ουάσιγκτον ως δεδομένος σύμμαχος και έχοντας δώσει μια λευκή επιταγή. Τα έχουμε δώσει όλα στις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν είμαι σίγουρος τι σημεία πιέσεως μας έχουν μείνει.
1: Να σας ρωτήσω κάτι. Είδα ότι κάνατε μια τέτοια ουσιαστικά σύγκριση μεταξύ της ελληνικής θέσης και της τουρκικής, ότι κατά κάποιο τρόπο η Ελλάδα είναι σαν να περνάει σαν δεδομένη, ενώ η Τουρκία αναβαθμίζεται διεθνώς. Και θέλω να κάνω λίγο εδώ το δικηγόρο του Ευόλου. Η Τουρκία είναι μια πάρα πολύ μεγάλη χώρα, με μια γεωγραφική θέση η οποία είναι θαυμάσια για να μπορεί να ασκεί πίεση σε διάφορες μεριές. Ποια αντιστοίχως μπορεί να είναι η δύναμη που μπορεί να πιέσει ή που μπορεί να ασκήσει η Ελλάδα?
2: Η Ελλάδα μπορεί να κάνει πολλά πράγματα και στο υπερατλαντικό αλλά και στο ευρωπαϊκό πεδίο, τα οποία δεν βλέπω να γίνονται. Είναι αναμενόμενο φυσικά η Τουρκία να εξαργυρώνει το αποτύπωμά της στην περιοχή, σαφώς. Είδαμε να αναβαθμίζεται τρομακτικά και εντός του ΝΑΤΟ, αλλά και στις διμερείς σχέσεις. Θα θυμίζω ότι ο κύριος Τραμπ προχθές μόλις είπε πως τον φίλο του, τον κύριο Έρντογαν, θα τον ικανοποιήσει με οποιονδήποτε τρόπο. Μα είπε ένα χειρότερο. Κατά την άποψή μου είναι και πονίδης το να πει κανείς ότι θα τον ικανοποιήσει με οποιονδήποτε τρόπο. Αλλά
1: είναι, αλλά ο κύριος Τραμπ έτσι μιλάει.
2: Λοιπόν, συζητούν για την αναβάθμιση στα ζητήματα του F-35, το οποίο μπορεί να απεμπλακεί. Υπάρχουν ζητήματα κινητήρων ΚΑΝ, έχουν δώσει F-16, αλλά και η Ευρώπη αντίστοιχα και η φίλη μας Γαλλία έχει προχωρήσει σε μια εξαιρετικά βαθιά συνεργασία.
1: Η Γαλλία, Μακρόν, ξέρετε, η Ιταλία επίσης, θα του πουλήσουν αντιεροπορικό σύστημα, η Γαλλία με την Ιταλία μαζί.
2: Όλες. Η Ισπανία, το Βέλγιο ακόμη συζητεί σήμερα, η βελγική κυβέρνηση συζητεί την αγορά τουρκικών φρεγατών αντί Ολλανδικών. Καταλαβαίνετε, αυτό είναι πρωτάκουστο.
1: Ναι, αλλά αυτό σημαίνει ότι, αναπτύσσει και τη βιομηχανία της με ένα πολύ συστηματοποιημένο τρόπο η Τουρκία. Αυτό είναι αποτέλεσμα μιας πολιτικής μακρόχρονης και με συνέπεια και με... Είναι τυχαίο.
2: Δεν λέω ότι δεν θα γίνουν αυτά τα πράγματα. Λέω τι μπορούμε να πάρουμε εμείς επί παραδείγματι. Δεν είναι δυνατόν να έχουν δοθεί δύο κομβικά νατοϊκά στρατηγεία τελευταίως στην Κωνσταντινούπολη, το Κέντρο Ναυτικής Επιτήρησης Κωνσταντινούπολεως και το Πολυκλαδικό Νατοϊκό Κέντρο στα Άδανα, και η Ελλάς να μην έχει πάρει τίποτε, ούτε καν ας πούμε έναν υποδιοικητή. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό. Στη Λάρισα έχουμε Τούρκο διοικητή πολυτακτικά. Δεν υπάρχει ζήτημα σε αυτό. Καλώς γίνονται από την Τουρκία, καταλαβαίνω γιατί το κάνει. Το ζήτημα είναι ότι εμείς φαίνεται να μην αποκομίζουμε ωφέλη στη συνένεσή μας για τέτοια ζητήματα.
1: Εγώ παρόλα αυτά, δεν, να σας μιλήσω ευθέως, δεν κατανοώ πολλές φορές τι διαφορετικό θα έκανε μια κυβέρνηση της Ελλάδας σε σχέση με το πώς προωθεί τα συμφέροντα τα ελληνικά η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αυτό γενικά με την αντιπολίτευση έχω διάφορα ερωτηματικά. Έχω την εντύπωση ότι γίνεται μια κριτική στα ήρεμα νερά και διαρωτώ με. Δεν θέλουμε ήρεμα νερά, δηλαδή.
2: Θέλουμε τα ήρεμα νερά να είναι ουσιαστικά, όχι να είναι μια ευκαιρία προσχηματικού διαλόγου από την πλευρά της Τουρκίας για να κερδίσει χρόνο και να πάρει όλα αυτά που σας είπα ότι πήρε τώρα. Νομίζω ότι έχουμε μείνει πίσω όσον αφορά την αξιοποίηση των ευρωτουρκικών σχέσεων. Και με αποθετικό και με αποθετικό τρόπο, θέλω να πω και από πλευρά συνεργασία, αλλά και από πλευρά κυρώσεων. Δεν είδα τίποτα να συμβαίνει σε αυτά τα ζητήματα. Έχουμε κάνει όλα τα βήματα που μας ζητήθηκε, όπως πούμε βαρέα όπλα στην Ουκρανία, χωρίς να έχουμε αντίστοιχα πάρει κάτι σε αυτό. Έχουμε μια στάση ενάντια των ΗΠΑ και της Ευρώπης κάπως περισσότερο δοτική από ό,τι θα την ήθελα, χωρίς να βλέπω να έχουμε καταφέρει να δεσμεύσουμε την Τουρκία, ας πούμε, σε έναν διάλογο τον οποίο εγκαταλείψαμε ηρίστο εμπαρόδο, σε ένα διάλογο με ορίζοντα οριοθέτησης και Χάγης. Υπάρχουν διπλωματικά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε και
1: μπορούμε
2: τα οποία
1: να δεσμεύσουμε την Τουρκία, άμα η Τουρκία δεν θέλει να δεσμευτεί.
2: Η Τουρκία, αν δεν θέλει να δεσμευτεί, θα δεσμευτεί όπως το είχαμε κάνει στο παρελθόν με τις κυρώσεις για τον Μπαρμπαρός. Mm-hmm. Δεν το κάναμε το ίδιο τώρα για το Roots Race. Mm-hmm. Δεν είδα να συμβαίνει κάτι.
0: Κυρία Τζημητρά, μία απορία να το αποσαφηνίσουμε, επειδή δεν το γνωρίζω, σας ρωτώ. Στο παρελθόν ο ΣΥΡΙΖΑ καταψήφιζε, για παράδειγμα, τις αμυντικές δαπάνες, ενώ τα τελευταία χρόνια τις υπερψήφιζε. Η θέση της Ελλάς, με δεδομένο ότι ξανανοίγει μία συζήτηση για τα F-35 κτλ., ποια είναι σχετικά με αυτούς τους εξοπλισμούς?
2: Τα αμυντικά της χώρας δεν αποφασίζονται από την κυβέρνηση σε κενό, αποφασίζονται από κάθε ηγεσία στη βάση των εισηγήσεων, των επιχειρησιακών εισηγήσεων. Στα πλαίσια λοιπόν αυτά, κάθε κόμμα και σαφώς η Ελλάς έχει μια επικοδομητική στάση εφόσον επιχειρησιακά απαιτούνται από τη χώρα. Εκείνο που πρέπει να είναι πάντοτε στη βάση αυτού είναι ότι δεν εξυπηρετούμε τα συμφέροντα μόνο τρίτων, αλλά τα δικά μας. Επί παραδείγματι, το γεγονός ότι δώσαμε στις ΗΠΑ τα πάντα, όπως επαόριστον 6 βάσεις και το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, χωρίς να έχουμε πάρει τίποτε πίσω, μας απομειώνει το κεφάλαιο το διπλωματικό που έχουμε, και συνεπώς αυτά νομίζω ότι είναι ζητήματα που πρέπει να μας απασχολούν.
1: Άρα σας απασχολεί και το θέμα της χώριας αμυντικής βιομηχανίας, γιατί συζητούσαμε πριν για την Τουρκία, τώρα συζητάμε για τα εξοπλιστικά, τα οποία από ό,τι καταλαβαίνω μας λέτε ότι εξετάζονται κατά περίπτωση, λογικό μου φαίνεται, αλλά εδώ τίθεται πάντοτε και μια συζήτηση περί συμμετοχής των ελληνικών βιομηχανιών, περί της στήριξης της ελληνικής παραγωγής κλπ. Και κάπως λίγο σας το βάζω το ερώτημα και ξαναλέω, σε αντιπαράθεση με αυτό που λέγαμε νωρίτερα για την τουρκική βιομηχανία.
2: Ναι, ναι.
1: Και πώς τη χρησιμοποιεί, βέβαια, πολιτικά και διπλωματικά η Άγκυρα, έτσι.
2: Σαφέστατα. Κοιτάξτε, αν το καταλαβαίνω σωστά, στην Ελλάδα δεν γίνεται ούτε βίδα πλέον από αυτά που γινόταν. Νομίζω ότι ως προς την Τουρκία, καλό είναι να μην κάνουμε συγκρίσεις. Και να μην κάνουμε συγκρίσεις για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι διότι το αποτέλεσμα, το μηδενικό αποτέλεσμα, η αποτέλεσμα μηδενικού αθροίσματος, mm-hmm. δεν βοηθάει κανέναν. Η Τουρκία πάντοτε θα είναι πολύ πιο μπροστά από εμάς τα ζητήματα αυτά για δύο απλούς λόγους. Ο πρώτος είναι ότι έχει απεριόριστα οικονομικά σε σχέση με εμάς, και ο δεύτερος και κυριότερος ότι δεν έχει καμία λογοδοσία. Mm. Εμείς ευτυχώς, ακόμη και δημοκρατικά ως Ελλάδα, αλλά και στα ευρωπαϊκά πλαίσια, έχουμε Σωστά. τουλάχιστον πτύγματα λογοδοσίας. Και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Η Τουρκία δεν είναι έτσι. Δεν μπορούμε να τα βάλουμε με μια χώρα και μια περιοχή, αν θέλετε, με τη λογική της χειραψίας, όπως κάνει ο κύριος Ερντογάν με Σαουδάραβες, Λίβιους και άλλους. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε δημοκρατικοί, αλλά αυτό πρέπει δυστυχώς να το δούμε σε ρεαλιστικά πλαίσια.
1: Μία γρήγορη ερώτηση, μιας και είστε στη Λευκοσία, πριν κλείσουμε. Διακρίνεται μάλλον να υπάρχει αισιοδοξία για τη συζήτηση που έχει ανοίξει το διάλογο, που έχει ανοίξει για το Κυπριακό, μεταξύ του κ. Χρυστοδουλίδη, του κ. Χιρμάν, υπό τον Αντώνιο Γκουτέρες, και την όλη συζήτηση για το αν θα γίνει πολυμερή συνάντηση κλπ. Προχωράει κάτι εκεί?
2: Θα ήθελα να είμαι πιο αισιόδοξος, δυστυχώς δεν είμαι και νομίζω ότι δεν προχωράει και η συζήτηση. Είχα δει τον κύριο Γκουτέρες τον Ιούλιο στη Λευκοσία, και η εικόνα που απεκόμισα και εγώ ήταν ότι δυστυχώς δεν φαίνεται να προχωρούν τα πράγματα. Ο ίδιος επιθυμεί την συνέχιση, γιατί θα ήθελε να παραδώσει μια διαδικασία τεχνικά ζωντανή, αν θέλετε.
1: Είναι και στα τελευταία της θητείας του. Και...
2: Ακριβώς, ακριβώς. Όμως δεν υπάρχει βάση αυτή τη στιγμή. Υπήρχε η προοπτική μιας πενταμερού συνάντησης, η οποία πλέον δεν είναι καν στην ατζέντα. Θα γινόταν πιθανότατα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης. Ναι. Δεν έγινε. Και τώρα φαίνεται να μην πρόκειται να γίνει. Ξέρετε, όταν η διαδικασία, χαίρομαι που ξαναξεκίνησε με έναν τρόπο. Χαίρομαι που συζητούμε πια κάπως επί της αρχής. Αλλά 10 χρόνια σχεδόν μετά το Κράν Μοντανά, δεν κατέστη δυνατόν ούτε το άνοιγμα ενός οδοφράγματος. Πώς είναι δυνατόν να πάμε από αυτή την κατάσταση σε μια συνολική διαχείριση και συζήτηση? Είναι ένα τεράστιο κενό που δυστυχώς δεν νομίζω να μπορεί.
1: Ήταν χαμένη ευκαιρία το Κράν Μοντανά.
2: Ήταν μία από τις χαμένες ευκαιρίες.
0: Επιτρέψτε μου ένα ακόμη ερώτημα, αφού έχουμε λίγο χρόνο ακόμα, κυρία Τζίμητρα. Η απορία μου είναι η εξής. Είχε στυλιτεύσει στο παρελθόν ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας στην αμυντική συνεργασία Ελλάδας-Γαλλίας. Υπεγράφει αμυντική συνεργασία, ο δικός χάρτης μάλλον για την αμυντική συνεργασία Γαλλίας-Τουρκίας. Αλλάζει αυτό τα δεδομένα επί τα χείρεο ή επί τα βελτίο για εμάς?
1: Μια ανάλογη συμφωνία. Βέβαια. Είναι επί της ουσίας.
0: Ναι, αλλά εμάς ο βασικός μας εχθρός σε ένα τέτοιο πλαίσιο είναι η Τουρκία.
2: Κοιτάξτε, όπως έλεγα ξανά, δεν αρκούν οι συναντήσεις, αλλά και το τι κομίζουν. Ο κ. Μητσοτάκης συνάντησε τον κύριο Μακρόν πρόσφατα, χαίρομαι πολύ, είχαμε ενθουσιώσει τις δηλώσεις, υπογράφηκε η στρατηγική συνεργασία Ελλάδος-Γαλλίας και λίγες εβδομάδες αργότερα, όπως λέτε, υπογράφηκε ο δικός χάρτης αμυντικής συνεργασίας Γαλλίας-Τουρκίας, μέσω του οποίου η Γαλλία θα πουλήσει και άλλα όπλα στην Τουρκία, που είναι εξέλιξη ενδεικτική της κατάστασης που επικρατεί. Θέλω να πω το γενικό αφήγημα της κυβέρνησης ότι έχουμε τις καλύτερες δυνατές σχέσεις που είχαμε ποτέ κλπ. Με τη Γαλλία, με την Ευρώπη, με ευρωπαϊκά κράτη. Φοβάμαι ότι δεν αποτυπώνεται αυτό επί του εδάφους. Βλέπετε τι γίνεται με τη Γαλλία που πουλάει Μετεόρ, Μάμπα.
1: Είχε γίνει μια ολόκληρη. Είχε γίνει μια ολόκληρη ιστορία με του Μετεόρ. Ότι είχε πάει και είχε διαμαρτυρηθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον Εμμανουέλ Μακρόν, υποτίθεται για το ότι έδωσε το πράσινο φως για την εξαγωγή. Από την άλλη, αυτό έγινε το Δεκέμβριο του 25. Όχι, βέβαια, αυτό έγινε το Δεκέμβριο του 25. Και τώρα μιλάμε για το ΣΑΜΠ που είναι γαλλοϊταλικό αντιεροπορικό και πάλι φυσικά θα εγκριθεί.
0: Κύριε Τζίμητρα.
2: Παρακαλώ.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα συζήτηση.
2: Σας ευχαριστώ για τη συζήτηση.
0: Να είστε καλά. Καλή δύναμη.

0: Λοιπόν, είναι διπλό το αστυνομικό ρεπορτάζ σήμερα. Δεν θα σας πούμε γιατί είναι σύλληψη του Φίλιππου Καμπούρη, όχι του Προέδρου του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού. Εμείς θα πάμε κάτι που αλλού.
1: Ούτε θα σας πούμε ότι ο πατριωτισμός είναι το τελευταίο καταφύγιο των απατεών. Δεν θέλω
0: δεν
1: τώρα να χαλάμε τις καρδιές
0: μας. Μακριά από εμάς ούτως ή άλλως όλα αυτά. Επειδή ξέρουμε ότι έχουμε και πάρα πολλούς Θεσσαλονικιούς ακροατές, θέλουμε να πούμε για την ερωτική πόλη, την ερωτική συμπρωτεύουσα, που σήμερα είχαμε ένα καταπληκτικό περιστατικό.
1: Τι έγινε, Τζινά?
0: Ένας κύριος, 57 ετών.
1: Κοτσονάτος.
0: Μια χαρά, ωραίος. Και μερακλής, θα έλεγε κανείς. Πετούσε με το αεροπλάνο προς Θεσσαλονίκη. Και την ώρα που ήταν μέσα στο αεροπλάνο, αποφάσισε ότι θέλει να δει μια ταινία στο κινητό.
1: Αισθησιακή.
0: Ναι, ερωτικού περιεχομένου.
1: Ναι.
0: Και αποφάσισε ότι θέλει και να. Πώς να το πω, θέλει εκεί
1: να
0: που
1: αγγίξει
0: εκεί
1: τον εαυτό.
0: Και καίγεται πολύ, να αγγίξει τον εαυτό του. Αυτό ακριβώς. Οπότε το αστυνομικό ρεπορτάζ σήμερα, αφού έχει ασχοληθεί με Φίλιππο Καμπούρη και με όλα αυτά, με το ελληνικό FBI, με τις απάτες των ΕΦΚΑ, με όλα αυτά, αποφάσισε σήμερα ότι έπρεπε να ασχοληθεί και με τον 57χρονο άνδρα, ο οποίος συνελήφθη.
1: Εντάξει, δεν θα ήθελα να κάθεται δίπλα μου.
0: Ούτε εγώ.
1: Δεν θα ήθελα να είμαι στο ίδιο αεροπλάνο
0: λόγους.
1: Με τον Κοτσονάτο.
0: Για διάφορους λόγους δεν θα ήθελα.
1: Ο οποίος αποφάσισε μόνος του ότι θέλει να δει.
0: Ασφάλεια, δεν μπορώ λεκέδες, δεν μπορώ φωνές, δεν μπορώ τέτοια. Σχένομαι.
1: Δηλαδή ήου.
0: Λίγο. Λοιπόν, συνελήφθη λοιπόν για προσβολή.
1: Που λένε και η Gen Z.
0: Για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας των επιβατών.
1: Καλά του κάνανε.
0: Θέλω να πω ότι αν ήμουν Θεσσαλονίκη θα πήγαινα να παρακολουθήσω αυτό το αυτοφορό. Βασικά δεν νομίζω ότι είναι αυτό. Είναι αυτοφορό. Όχι, είναι αυτοφορό, ναι. Δεν νομίζω ότι θα ήθελα να πάω να το παρακολουθήσω.
1: Και όπως μου
0: λέει. Και αμέσως Θεσσαλονική ακροάτρια, η οποία ανταποκρίθηκε αμέσως, λέει: σας στέλνουμε ψωμιάδι, Βελόπουλο και άλλους Μερακλείδες στην πιο ερωτική πόλη. Ορίστε.
2: Έχει που κι εγώ με πολύ. Θέλω να νιώσω το φιλί.
1: Θα μπορούσαμε να κάνουμε ολόκληρη εκπομπή με τέτοιες ειδήσεις, επειδή η εκπομπή είναι εκπομπή τέχνης και λόγου, δεν κάνουμε ολόκληρη εκπομπή με τέτοιες ειδήσεις. 57 όμως, ρε φίλε, δεν ήταν 16, ας πούμε.
0: Όχι.
1: Να είναι έτσι λίγο αχάμπαρο.
0: Όχι. 57
1: δεν δικαιολογείται σε καμία τώρα. Περίπτωση αυτό.
0: Πρωί-πρωί εντωμεταξύ, στην πτήση για Θεσσαλονίκη, μέσα στο αεροπλάνο. Πρωί-πρωί δεν περίμενε. Λίγο πριν, λίγο μετά, κάτι ρε παιδί μου. Όχι. Εκείνη την ώρα, επιτόπου.
1: Να αναζητήσει λίγη ιδιωτικότητα. Όχι.
0: Έστω παιδί μου και με κάποιο φίλο, με κάποιο φίλο. Δεν έχουμε θέμα. Δεν κάνουμε.
1: Ό,τι
0: δεν
1: θέλει
0: μαλώσουμε.
1: Να κάνει ο καθένα, αλλά να μην είναι παραβιαστικό για του υπόλοιπου.
0: Μ' αρέσει που η Γιάμαλη το λέει πάντα με τη γλώσσα τη σωστή. Εγώ είμαι έτοιμη να την πω την καφρίλα πάντα.
2: Θέλω να νιώσω το φιλί.
0: Επίσης θέλω να σας καλώ να εκτιμήσετε, και αναφέρομαι κυρίως στη διεύθυνση, για το γεγονός ότι η σύλληψη του Φίλιππου Καμπούρη δεν έγινε αφορμή για να
1: παίξουμε
0: διάφορα αποσπάσματα από εκπομπές του παλιές.
1: Μίστερ
0: Εθνικά Μπούτια, τους μονολόγους που έκανε,
1: Εθνικό Σταρ,
0: τους καυγάδες Μπούτια Εθνικού Σταρ, τη λιποθυμία Εθνικού Σταρ, τους ακόμους του κύριου Μπούτια με την κυρία Ντούβλη και γενικώς όλα αυτά που μας έχει προσφέρει ο Φίλιππος Καμπούρης σε όλους μας, εμάς, τους φαν της μεταμεσονύκτιας τηλεόρασης.
1: Τεκμέρεται αθώος
0: ο
1: κύριος Καμπούρης, αλλά θα έχει πολύ ενδιαφέρον το πώς θα αποδειχθεί αυτή η αθωότητα. Κάπου εδώ, εγκυγενή ώρα, οι μενάδες τα μαζεύουν και αποχωρούν. Ο Ηλίας Μπενέκος είναι ήδη στο στούντιο και σκέφτεται, ανατέμνει τις στιγμές του Μίστερ Εθνικά Μπούτια, τον βλέπω.
0: Θες να σου κάνω λίγο, να αρχίσω να κάνω εκείνη την κραυγή πολύ, παιδί
1: μου. Λοιπόν, έπεται μετά ο
0: κύριος
1: Παπαχρήστος
0: σόλο. Μόνος του να στείλουμε τα φιλιά μας και περαστικά στη Ράνια Τζίμα.
1: Τα φιλάκια μας και περαστικά βέβαια στη Ράνια μας. Τα λέμε αύριο 12 Νταν. Ευχαριστούμε πολύ τις κυρίες Μαριάννα Χατζοπούλου και Ροξάνη Ζήκα για την βοήθεια.
0: Και για την υπομονή κυρίως.
1: Τα λέμε αύριο. Γεια σας.
0: Είμαστε καλά. Bye bye.
3: Η ώρα είναι μία. Mega News 104,6.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων στη μία από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Την απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης να αυξήσει την ένταση της διεκδίκησης των γλυπτών του Παρθενώνα από το Βρετανικό Μουσείο, αλλά και τη Βρετανική κυβέρνηση, διατύπωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο διήμερο συνέδριο «Διάλογοι για την Αθήνα από το μύθος στη σύγχρονη πόλη» που διοργανώνει η εφημερίδα «Το Βήμα» στο ΕΚΠΑ. Σε συζήτηση που είχε με τον συγγραφέα Ντάνιελ Μέντελσον, ο Πρωθυπουργός εξήγησε ότι υπάρχει ένα νομοσχέδιο που απαγορεύει στο Βρετανικό Μουσείο να αποδεσμεύσει μόνιμα τεχνουργήματα που αποτελούν μέρος της συλλογής του. Κατά συνέπεια, όπως είπε, θα χρειαζόμασταν μία αλλαγή στο νόμο. Και αυτό είναι κάτι που μόνο ένα κόμμα με κοινοβουλευτική πλειοψηφία μπορεί να εφαρμόσει, πρόσθεσε. Επανέλαβε ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα εκλάπησαν ξεκάθαρα από το Λόρδο Έλγιν, τονίζοντας ωστόσο ότι η ελληνική πλευρά θα μπορούσε να προσφέρει στο Βρετανικό Μουσείο μία μοναδική πολιτιστική συνεργασία, δίνοντας πρόσβαση σε προσωρινές εκθέσεις ελληνικών θησαυρών που δεν έχουν φύγει ποτέ από τη χώρα. Ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ η ζημιά στον ΙΕΦΚΑ, ενώ οι συνολικές απώλειες για το δημόσιο αγγίζουν τα 5 εκατομμύρια από τη δράση μεγάλης εγκληματικής οργάνωσης που εξάρθρωσε η δίωξη οικονομικού εγκλήματος. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί ευρεία επιχείρηση σε περιοχές της Αττικής, με τις αρχές να έχουν περάσει χειροπέδες ήδη σε 8 άτομα. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι επιχειρηματίες, λογιστές, αλλά και υφερόμενοι ως αρχηγοί του κυκλώματος. Όπως προκύπτει από την έρευνα, η οργάνωση ιδρούσε από το 2021. Ίδρυαν φαντάσματα στο όνομα αχυρανθρώπων και τις έκλειναν αμέσως μόλις ερχόταν η ώρα να πληρώσουν τις ασφαλιστικές εισφορές, αφήνοντας πίσω τους τεράστια χρέη. Το υψηλό κόστος ενέργειας και τις επιπτώσεις του στους πολίτες και τις επιχειρήσεις της Ευρώπης αναφέρθηκε στην ομιλία της στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Βραχυπρόθεσμα πρέπει να στηρίξουμε τα κράτη-μέλη ώστε να αντιμετωπίσουν την άμεση πίεση, δήλωσε, τονίζοντας ότι οι ενεργειακές ανάγκες διαφέρουν από χώρα σε χώρα, καθώς κάθε κράτος μέλος έχει διαφορετικό ενεργειακό μείγμα. Δεν υπάρχει μία και μοναδική λύση για ολόκληρη την Ευρώπη, πρόσθεσε. Από άγνωστο αντικείμενο χτυπήθηκε δεξαμενόπλιο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου ελληνικής ιδιοκτησίας, το οποίο έπλεε στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή κοντά στα στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας, μεταξύ των 30 μελών του πληρώματος είναι και 11 Έλληνες, οι οποίοι είναι καλά στην υγεία τους. Οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό διερευνώνται, καθώς δεν έχει διευκρινιστεί η φύση του αντικειμένου που έπληξε το πλοίο. Νωρίτερα, στόχος επίθεσης από ντρόουνς έγιναν δύο πλοία στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Βουλγαρίας, στη Μαύρη Θάλασσα. Όπως έγινε γνωστό, το ένα από τα πλοία, σημαία Στόγκο, βυθίστηκε και το πλήρωμά του αγνοείται. Στην Αθήνα αναμένεται το απόγευμα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Λίγο πριν αναχωρήσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών, υπογραμμίζοντας τους ισχυρούς αμυντικούς και οικονομικούς δεσμούς των δύο χωρών. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών θα έχει αύριο, Τετάρτη, διμερή συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, ενώ θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις προς τον τύπο. Στο επίκεντρο των συνομιλιών θα βρεθεί το σύνολο της διμερούς συνεργασίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην ενέργεια, την άμυνα, την τεχνολογία και την ναυτιλία. Τη διεξαγωγή πρόωρων εκλογών στην Τουρκία εντός του 2028, προκειμένου να διευκολυνθεί μια νέα υποψηφιότητα του Τούρκου Προέδρου, ζήτησε ο κυβερνητικός εταίρος του Ταγί Περντογάν, Ντεβλέτ Μπαχτσελί. Ο ηγέτης του Εθνικιστικού Κινήματος υποστήριξε ότι η εμπειρία του Ερντογάν κρίνεται απαραίτητη για τη διαχείριση των κρίσιμων περιφερειακών και διεθνών εξελίξεων.
3: Το χρηματιστήριο σήμερα.
4: Στις 2.680,6 μονάδες κινείται αυτή την ώρα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο Χρηματιστήριο Αθηνών με άνοδο 1,54%. Η τιμή του Brent διαμορφώνεται στα 98 δολάρια το βαρέλι με απώλειες 2,25%. Η τιμή του Αμερικανικού Αργού αγγίζει τα 87,2 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας απώλειες 2,42%. Η τιμή του χρυσού κινείται στα 4.181 δολάρια η ουγγιά, ενισχυμένο κατά 0,59%. Η τιμή για το ασίμι διαμορφώνεται στα 61,4 δολάρια με άνοδο 0,29%. Όλες οι οικονομικές ειδήσεις στην ιστοσελίδα του οικονομικού ταχυδρόμου ot.gr.
3: Αθλητικές ειδήσεις από τη Στοίχημαν.
4: Η Εθνική Βόλεϊ Γυναικών εξασφάλισε μέσω κατάταξης τη συμμετοχή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2027 που θα διεξαχθεί σε Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά. Στις 6 το απόγευμα η ομάδα γυναικών του Ολυμπιακού κοντράρεται με την Τσέσκα Σόφια στα Σκόπια στην αυλαία του Βαλκανικού Πρωταθλήματος. Στις 7.30 σε απευθείας μετάδοση από το Mega News η πρεμιέρα της ανδρικής ομάδας πόλο του Ολυμπιακού στο Champions League στην έδρα του Ανόβερο.
3: Στοίχημαν, χορηγός σε κάθε μεγάλη αθλητική στιγμή.
5: Ο καιρός.
4: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
1: Σήμερα Τρίτη στην Αττική θα έχουμε γενικά αίθριο καιρό με αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνιούν από βορείες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά έως 6. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με κυρίαρχη την ηλιοφάνεια και λίγες αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνιούν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 2 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο με τις μέγιστες τιμές στα περισσότερα επιρροτικά, το Ιόνιο, το Δωδεκάνησα και την Νότια Κρήτη να φτάνουν τους 25 με 27 βαθμούς, τοπικά έως και 28 βαθμούς στα δυτικά, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα θα φτάνουν τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.
4: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στη 1:30. Ακολουθεί ο Γιώργος Παπαχρήστου.
5: Mega News 104,6.
6: Sigi Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
7: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
8: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
9: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigi.gr.
10: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
5: Την Κυριακή με το βήμα Πλατών Τίμεος. Πώς δημιουργήθηκε το σύμπαν, ποιο είναι το μυστικό της χαμένης Ατλαντίδας, το κορυφαίο έργο της αρχαίας ελληνικής κοσμολογίας δίνει τις απαντήσεις. Ο δεύτερος τόμος μόνο στο βήμα της Κυριακής.
11: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
12: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
11: Γιατί?
12: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2

0: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Ποιος είσαι εσύ?
2: Ο Πιέρ.
3: Δεν είσαι ο Τωμά.
2: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
1: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
4: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
1: Και ποιος είσαι?
4: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
3: Η ιδέα της χρονιάς.
5: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.

Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι Ανατροπές και είναι ο Γιώργος Παπαχρήστος. Χωρίς σήμερα και για λίγες μέρες ακόμη τη Ράνια Τζίμα, θα προσπαθήσουμε να καλύψουμε αυτό το κενό που μάλλον είναι δυσαναπλήρωτο, αλλά θα δούμε πώς θα τα καταφέρουμε με τη βοήθεια και τη δική σας, με μηνύματα εδώ στο Mega News 104,6. Λοιπόν, η επικαιρότητα είναι λίγο πολύ γνωστή, οι συνάδελφοι από το πρωί σας την έχουν αναλύσει. Εγώ να πω ότι δεν ξέρουμε ακόμα την ώρα άφιξης του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, του κυρίου Μαρκ Ρούμπιο, από την οποία θα εξαρτηθεί πολύ το τι θα γίνει στην πόλη. Και το λέω αυτό διότι η αστυνομία προαναγγέλει μέτρα τα οποία ουσιαστικά θα μας καθυλώσουν στους δρόμους όσοι έχουμε την ατυχία να βρεθούμε το απόγευμα και αργότερα στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας. Ας ελπίσουμε ότι έχουν ληφθεί εκείνα τα μέτρα που απαιτούνται από την τροχέα, ώστε να γίνει ο κόπος, το βάσανο αυτό, όσο το δυνατόν ελαφρύτερο.

Για το πρόγραμμα του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών δεν έχουν γίνει πολλά γνωστά. Είναι σίγουρο ότι θα δει τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εξωτερικών. Θα συνεδριάσει και αυτή η μεγάλη επιτροπή που Ελληνοαμερικανική Επιτροπή, η οποία ασχολείται με τα διμερή ζητήματα. Έχουν προηγηθεί και κάτι καλές δηλώσεις δικές του. Ο άνθρωπος φαίνεται να κινείται περισσότερο προς τη δική μας πλευρά και όχι προς την Τουρκία. Είναι επίσης καλό ότι δεν έχει το πρόγραμμά του επίσκεψη στην Άγκυρα μετά από την Αθήνα, πράγμα το οποίο μας δίνει έτσι κάτι πόντους έναντι των γειτόνων, αλλά εντάξει, όχι και πολλά πράγματα, μη φανταστείτε. Η διαχρονική φιλία του Προέδρου Τραμπ με τον Ταγίπ Ερντογάν δεν αφήνει πολλά περιθώρια για να έχουμε μια άλλη αντίληψη σχετικά με το τι έχουν επιλέξει οι Αμερικανοί φίλοι μας στην περιοχή και στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Από τα ωραία του προγράμματος είναι ότι ο κύριος Ρούμπιο εκδήλωσε την πρόθεση, λέει, να μεταβεί στην Πνίκα και προφανώς να μιλήσει σε κάποιο ακροατήριο. Δεν έχουμε μάθει ακόμα τι ακριβώς θέλει να κάνει. Μπορεί να θέλει ο άνθρωπος να κάνει αυτό που κάνουν και χιλιάδες τουρίστες. Δηλαδή, τι κάνουν οι άνθρωποι αυτοί? Πάνε εκεί στα βράχια όπου υπάρχει το φυσικό βήμα, το σκαλισμένο στον βράχο από το οποίο απευθύνθηκε και ο Απόστολος Παύλος στους Αθηναίους. Θέλει να πάει εκεί να δει το ηλιοβασίλεμα. Είχε ένα καταπληκτικό ηλιοβασίλεμα εκεί. Κάθεσε με το κορίτσι και δύο μπύρες, ας πούμε, και βλέπεις τον ήλιο να δει στα βάθη της Αττικής γης προς τη Σαλαμίνα και αισθάνεσαι έτσι πολύ ωραία και ρομαντικά και τα λοιπά. Βεβαίως, όταν φεύγουν όλοι αυτοί, ο τόπος εκεί που υποτίθεται είναι ένας ιερός τόπος, γεμάτος μπουκάλια, μπύρες, χαρτιά, σακουλάκια από τσιπς, άστα να πάνε.

Τώρα γιατί θέλει να πάει στην Νίκα ο υπουργός, ο κύριος Ρούμπιο? Δεν υπάρχει τίποτα, κανένα μυστήριο σε αυτό. Ο άνθρωπος θέλει να είναι υποψήφιος για το προεδρικό αξίωμα ως υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων, και θέλει να το κάνει με τον παραδοσιακό τρόπο. Δηλαδή θέλει τη φωτογραφία, θέλει το βίντεο, όπου θα μιλάει από το βήμα του Αρείου Πάγου, εκεί που μίλησαν τόσοι και τόσοι αρχαίοι ημών πρόγονοι. Να θέλει να εμφανίσει, δηλαδή να πάει στην Αμερική και να δείξει ότι κοιτάξτε, πήγα, μίλησα στην Πνίκα με φόντο την Ακρόπολη και όλα αυτά. Δεν το κακίζω. Στις μέρες μας όλα για την επικοινωνία γίνονται, όλα για μια φωτογραφία.

Τι άλλο έχουμε σήμερα? Έχουμε έναν πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος παραβρέθηκε και μίλησε πριν από λίγο στο μεγάλο συνέδριο του Βήματος για την Αθήνα. Είναι μια κορυφαία εκδήλωση αυτή για την πρωτεύουσα, διότι για πρώτη φορά αναδεικνύεται ο διαχρονικός ρόλος της Αθήνας από την αρχαιότητα μέχρι το σήμερα, με τις προκλήσεις, με την αποτύπωση του παρελθόντος.

αν ολοκλήρωσε ακόμη, θα μάθουμε. Ήταν μέχρι πριν από λίγο στο πάνελ μαζί με τον Περικλή Δημητρολόπουλο, τον διευθυντή του Βήματος, και τον καθηγητή, τον Βρετανό καθηγητή και ιστορικό κύριο Μάντελσον. Το τι είπε θα τα μάθουμε στη διάρκεια της εκπομπής, θα μάθουμε τι έγινε, οπότε θα ενημερώσουμε και εσάς, γιατί το ξέρω, μα δεν το ξέρω, καίγεστε να μάθετε τι είπε ο Κυριάκος.

0: Χθες πάντως στα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας έγινε 52 χρονών η κυρία. Είναι εκεί στο Middle Age που λέγαμε και χθες. Ήταν σε μεγάλα κέφια. Ακούστε ένα ηχητικό και θα επανέλθουμε αμέσως μετά.
1: Τα νερά, το ξέρετε κι εσείς, είναι πολύ ταραγμένα και μπορεί να γίνουν ακόμα πιο ταραγμένα. Και στα ταραγμένα νερά είναι που χρειάζεται η χώρα και καλό καπετάνιο, αλλά κυρίως καλό πλήρωμα και καλό σκαρί. Και το πλήρωμα είστε όλες εσείς.

Αυτά με τους καπετάνιους εμένα γενικώς με ταράζουν, με πιάνει μια ναυτία, δηλαδή πρέπει να πάρω δραμαμίνη κλπ. Δεν τα σηκώνω πολύ με τη θάλασσα. Λοιπόν, ο πρόεδρος είπε εκεί ότι χρειάζεται καπετάνιο καλό, εντάξει, όλα τα καταλαβαίνω, διότι ο άνθρωπος θέλει όντως, ήθελε μάλλον χθες το βράδυ, σε μια μεγάλη εκδήλωση πρέπει να παραδεχθώ, που έγινε στο αμαξοστάσιο, το παλιό αμαξοστάσιο του Οργανισμού Συγκοινωνιών Αθηνών, και είχε και πάρα πολύ κόσμο. Ήταν σε μεγάλα κέφια. Δηλαδή, γιορτάζει, σου λέει, γενέθλια του κόμματος. Θα τα γιορτάσω εγώ και κάτι φίλοι. Όχι, θα καλέσουμε κόσμο. Κάλεσαν κόσμο, υπήρχε και κλίμα, είδαμε και ωραίες εικόνες. Ας πούμε, το Γιώργο Φλωρίδη να κρατάει σημαία της Νέας Δημοκρατίας. Πού πας, ρε Γιώργο? Δηλαδή, πραγματικά, πού πας? Πού πας? Εκείνα τα κόκαλα του Μακαρίτη, του Σιμίτη, θα τρίζουν τώρα. Αυτό που ακούτε, ίσως ακούσατε κάτι. Τα κόκαλα του ήταν του Μακαρίτη. Όλα τα καταλαβαίνω. Εντάξει, συνεργαζόμενος κλπ. Τη σημαία τώρα της Νέας Δημοκρατίας, τι θες, ας πούμε. Ίσιο, μα τα κάναμε όλα.

0: Εμείς όμως έχουμε στο στούντιο έναν αυθεντικό νεοδημοκράτη, αυθεντικό δεξιό δηλαδή, τι να λέμε τώρα. Λέγεται Γιάννης Οικονόμου, είναι βουλευτής, πρώην υπουργός, τον ξέρετε, πρώην κυβερνητικός εκπρόσωπος. Τον καλωσορίζουμε. Γεια σας, χρόνια πολλά.
1: Γεια σας, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
0: Είχατε πάει χθες, εσείς.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Α, δεν σας αφορά αυτό του Άδωνη που είπε μερικοί υπουργοί δεν είναι εδώ μαζί μας.
1: Εγώ ήμουν εκεί και νομίζω ότι και πάρα πολύ
0: σημαντικό. Για ποιον το είπε αυτό ο Άδωνης?
1: Τι να σας πω, ρωτήστε τον. Έχει μάλλον.
0: Τι έχει?
1: Ξέρω, κάποιο σύνδρομο απουσιολόγου, κάτι.
0: Απουσιολόγου, κρατάει απουσίες.
1: Μπορεί, δεν ξέρω.
0: Μάλιστα. Είναι σε καλή συγκυρία, έγινε σε καλή συγκυρία η γιορτή? Πολιτικά εννοώ.
1: Εντάξει, η γιορτή έγινε καταρχήν επαιτειακά στην επέτειο ίδρυσης.
0: Ναι. Πολιτικά.
1: Πολιτικά η Νέα Δημοκρατία.
0: Πάει καλά η Νέα Δημοκρατία.
1: Πάει όσο καλά μπορεί να πηγαίνει. Ένα κόμμα το οποίο διανύει τη δεύτερη τετραετία της. Υπερτερεί έναντι των αντιπάλων της. Έχει να αντιμετωπίσει αρνητικές και μεγάλες προκλήσεις. Εξακολουθεί να έχει την προσοχή της συντριπτικής πλειοψηφίας της κοινωνίας, ακόμη και εκείνων που δεν μας ψηφίζουν.
0: Κύριε Οικονόμου, όλες οι δημοσκοπήσεις λένε από 7 και πάνω Έλληνες δεν θέλουν την Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι, οι δημοσκοπήσεις,
0: και 7,5 και 8 παρά.
1: Οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν μια σειρά από χαρακτηριστικά. Εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι τα ποσοστά μας στις δημοσκοπήσεις είναι τέτοια που μας επιτρέπουν να φιλοδοξούμε, εάν κάνουμε συγκεκριμένα πράγματα, από δύο. Πρώτον, να αποκαταστήσουμε τις σχέσεις μας, για να το δέσω λίγο και με αυτό που υπονοείτε στην εισαγωγή σας. Να επαναποκαταστήσουμε τις σχέσεις μας με ένα κομμάτι του εκλογικού μας και πολιτικού μας ακροατηρίου που επιμένει να κρατά κάποιες αποστάσεις από τη Νέα Δημοκρατία, από τις ευρωεκλογές και εδώ, αφενός. Και αφετέρου να απαντήσουμε με ακόμη μεγαλύτερη πιστικότητα σε ζητήματα που αφορούν τη ζωή και την καθημερινότητα του πολίτη, πιο αποτελεσματικά, πιο πιστικά, πιο ουσιαστικά. Νομίζω ότι έχουμε όλες τις προϋποθέσεις για να καταφέρουμε μια ακόμα εκλογική νίκη και να ξαναείμαστε κυβέρνηση μετά τις επόμενες εκλογές.

0: εξηγείτε το γεγονός ότι δύο χρόνια και κάτι μήνες μετά τις εκλογές του 23-24 η Νέα Δημοκρατία έχει χάσει σχεδόν το 40% της δύναμης. Πού το αποδίδεται? Είναι μόνο φθορά λόγω της πολυετούς διακυβέρνησης? Είναι κάτι άλλο?
1: Πρώτα απ' όλα μιλάμε με βάση δημοσκοπικά μεγέθη, έτσι. Δηλαδή αποτελέσματα εκλογικά θα έχουμε όταν έρθουν οι κάλπες.
0: Πραγματική δημοσκόπηση που λέμε.
1: Ναι, δημοσκοπικά μεγέθη έχουμε, γιατί όταν έρχονται οι κάλπες ο πολίτης είναι αντιμέτωπος με συγκεκριμένα διλήμματα. Κοιτάξτε, υπάρχει μια σειρά από ερμηνείες. Πρώτα απ' όλα υπάρχουν ενδεχομένως αρκετά ζητήματα που οι προσδοκίες που είχαμε δημιουργήσει στον κόσμο, οι προσδοκίες που είχε ο κόσμος από εμάς, δεν έχουν εκπληρωθεί στο βαθμό που οι πολίτες θα θέλανε. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, ζούμε μια συγκυρία παγκόσμια που οι κρίσεις δυσκολεύουν πολλές από τις μεγάλο κομμάτι από την εφαρμογή της πολιτικής μας. Δηλαδή, πολλές από τις πολιτικές που αποφασίζουμε, που ψηφίζουμε, δεν έχουν την αντανάκλαση στην καθημερινότητα των πολιτών που θα θέλαμε για μια σειρά από λόγους. Τρίτον, η φθορά προφανώς είναι υπαρκτή όταν κυβερνάς πολλά χρόνια. Τέταρτον, υπήρξαν και λάθη και αστοχίες και σε επίπεδο ύφους και σε επίπεδο προτεραιοτήτων, οι οποίες στήχησαν στον κόσμο. Αυτές είναι καλύτερα να τις συζητάμε εσωτερικά και μεταξύ μας και να τις διορθώνουμε.
0: Όχι να τις λέμε.
1: Το λέω για το εξής. Διότι υπάρχει, ξέρετε, μια στερεοτυπική αντίληψη όταν κανείς τοποθετείται δημόσια για μια σειρά από πράγματα τα οποία είναι προς λάθος κατεύθυνση, κάπως παρεκκλίνω, να λέει αμέσως αντάρτης ο ένας, αντάρτης ο άλλος.
0: Άρα, κύριε οικονόμο, εσείς έχετε αρθρογραφήσει.
1: Άρα είναι προτιμότερο να τα λέμε εκεί που πρέπει και να πιάνουν τόπο για να έχουμε και αποτέλεσμα.
0: Τόπο, εσείς έχετε αρθρογραφήσει.
1: Άλλες φορές πιάνουν, άλλες όχι.
0: Πιάσαν τόπο αυτά τα οποία επισημάνατε.
1: Θεωρώ ότι εκείνη η παρέμβαση που κάναμε σε πολύ μεγάλο βαθμό έφερε αποτελέσματα. Είχαμε και μια κοινοβουλευτική ομάδα μετά, επισημάναμε πράγματα, διεξήχθηκε ένας διάλογος
0: δηλαδή,
1: στο εσωτερικό.
0: Τώρα, ας πούμε, σηκώνετε το τηλέφωνο και παίρνετε τον υπουργό, ποιο θέλετε, τον υπουργό Παπαχρήστο. Σας απαντάει αυτός?
1: Δεν νομίζω το βασικό ζήτημα ήταν αν παίρνει κάποιος τον υπουργό και το απαντάει να το απαντάει.
0: Όχι.
1: Θα το συνεχίσω μετά. Και αυτό έχει την αξία του. Πιο σημαντικό είναι να είμαστε συνεπείς από άποψη έκφρασης, ύφους και παραγωγής ουσιαστικού αποτελέσματος απέναντι σε αυτό που ο κόσμος που ψηφίζει Νέα Δημοκρατία προσδοκά. Και ο κόσμος που αισθάνεται Νέα Δημοκρατία αισθάνεται άνετα με το πώς σε ακούει, σε αυτά που λες, σε αυτά που προσεγγίζεις, στο βαθμό συνέστησης που έχεις. Αυτά είναι τα σημαντικά. Τώρα, τα τηλέφωνα λίγο αργότερα, όχι, λίγο νωρίτερα, λίγο ταχύτερα, λίγο
0: ξέρετε
1: με αργότερα.
0: Πολύ καλά τι εννοώ, ξέρετε πολύ καλά τι εννοώ. Ναι. Γιατί μετά στο τηλέφωνο δεν θα το ρωτήσετε τι κάνει η οικογένεια, θα του θέσετε ένα θέμα πολιτικό, το οποίο συνήθως αφορά την περιοχή σας. Λύνονται αυτά τα προβλήματα?
1: Άλλα από αυτά τα προβλήματα λύνονται με γρηγορότερους και αποτελεσματικότερους ρυθμούς, αλλά όχι τόσο πολύ. Αλλά το ζήτημα, για να επανέλθω, δεν είναι ζήτημα τηλεφώνων. Ποιο, ας πούμε, είναι ένα μεγάλο θέμα? Ένα μεγάλο θέμα που πρέπει να δούμε πιο αποτελεσματικά και πιο ουσιαστικά και από τώρα μέχρι τις εκλογές, αλλά και μετά τις εκλογές, είναι μια πιο έντονα περιφερειακή διάσταση στην πολιτική μας.
0: Εσείς βλέπετε
1: αυτό είναι ένα υπαρκτό πρόβλημα.
0: Εσείς βλέπετε αυτοδυναμία?
1: Εγώ βλέπω ότι η αυτοδυναμία πρέπει να είναι μονόδρομος ως διεκδίκηση στόχου. Αλίμονο αν με αυτή την αντιπολίτευση που υπάρχει, και τι εννοώ για να το εξηγήσω,
0: να μην φανεί εναλλακτικό,
1: θα σας πω. Με μια αντιπολίτευση που δεν έχει καταφέρει να διαμορφώσει μια δημοσκοπικά, λέω πάλι, ρεαλιστικά εναλλακτική διακυβέρνηση όλα αυτά τα χρόνια, με όλα αυτά τα προβλήματα που έχουμε, με όλη αυτή τη δυσαρέσκεια που υπάρχει, αλίμονο αν με αυτή την αντιπολίτευση δεν καταφέρουμε να πείσουμε εκείνα τα κομμάτια του εκλογικού σώματος που απαιτούνται για να πάρουμε αυτοδυναμία. Θεωρώ ότι τα ποσοστά που έχουμε σήμερα δημοσκοπικά.
0: Άρα δεν είναι ένα θέμα. Σταθείτε τώρα. Αυτό έτσι όπως ακούγεται.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω πώς θα το υποδεχθεί ο ακροατής. Άρα το ότι η πολιτική σας έχει να κάνει με την, ας πούμε, αδυναμία της αντιπολίτευσης, αυτό δεν είναι λογικό?
1: Δεν είπα αυτό. Λέω, η πολιτική μας έχει να κάνει με τα αποτελέσματα που βλέπει ο πολίτης στην καθημερινότητά του. Δεύτερον,
0: σε σχέση με μια αντιπολίτευση η οποία δεν
1: είναι. Η πολιτική μας έχει να κάνει με βάση και με αυτά που διατυπώνονται από την αντιπολίτευση. Εάν αυτά που διατύπωνε η αντιπολίτευση διήγηραν την κοινή γνώμη και την ενθουσίαζαν και είχαν αξιοπιστία και έβλεπε ο κόσμος ότι είναι τόσο εύκολο να αντιμετωπιστούν όλα αυτά τα προβλήματα, όλα αυτά τα χρόνια, με αυτά που έχουν γίνει και με τις κακές μας στιγμές και με τα λάθη και με τις αστοχίες μας, θα υπήρχε ένα κόμμα της αντιπολίτευσης που δημοσκοπικά θα μας είχε πλησιάσει. Έτσι δεν είναι, αυτό λέω.
0: Μάλιστα.
1: Για να μην έχει συμβεί αυτό, σημαίνουν δύο πράγματα. Πρώτον, ότι και εμείς κάτι καλύτερο κάνουμε, και δεύτερον, ότι οι ίδιοι δεν έχουν καταφέρει, όχι λόγω προσωπικότητας, λόγω ουσιαστικών πραγματικών θέσεων, να πείσουν.
0: Πώς εξηγείται το γεγονός ότι υπάρχει αυξανόμενη διαρροή ψήφων, ψηφοφόρων προς κόμματα τα οποία είναι όμορα της Νέας Δημοκρατίας ή κόμματα τα οποία είναι υπό δημιουργία, λόγω χάρη το κόμμα Σαμαρά. Θα υπήρχε κόμμα, χώρος για το κόμμα Σαμαρά αν δεν είχατε αφήσει κενά εσείς?
1: Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν υπάρχουν αυξανόμενες ροές. Εκείνο που ξέρω είναι ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του εκλογικού μας ακροατηρίου, το οποίο επίμονα κρατά κάποιες αποστάσεις από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν αισθάνομαι ότι έχουν ανοίξει την πόρτα και την έχουν κλείσει για να πάνε κάπου αλλού. Αισθάνομαι όμως ότι όντως υπάρχει ένα κομμάτι ανθρώπων συντηρητικών, ανθρώπων κεντροδεξιών, ανθρώπων που ήταν κομμάτι του κορμού της παράταξης όλα τα προηγούμενα χρόνια, που από τις ευρωεκλογές και μετά κρατούν μια στάση απόστασης.
0: Πώς το βλέπετε
1: δεν
0: εσείς
1: έχουν φύγει.
0: Το εγχείρημα Σαμαρά?
1: Θεωρώ ότι είναι ένα εγχείρημα το οποίο είναι απολύτως νησιγενές. Δεν θα είναι ευχάριστο για τη Νέα Δημοκρατία να έχει απέναντί της ένα κόμμα με τον πρώην Πρωθυπουργό, χωρίς αμφιβολία. Πολύ περισσότερο αν στο κόμμα αυτό πάνε και θα πάνε κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι αποτέλεσαν κομμάτι της ιστορίας της παράταξης και ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας στο παρελθόν. Δεν θα είναι ευχάριστο. Θεωρώ ότι είναι λάθος. Θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά νησιγενές. Εγώ δεν θα μπω στη λογική πόσο θα πάρει. Δεν θα μπω σε αυτή τη λογική. Για να σας πω και κάτι, γιατί δεν είναι αυτό το σημαντικό και το μείζον. Αν θα πάρει ένα αλφα ποσοστό και θα μπει στη Βουλή, αν χρειαστούν δεύτερες εκλογές, αν το ποσοστό αυτό θα μειωθεί.
0: Θα μπει στη Βουλή όμως.
1: Ό,τι και να γίνει, ό,τι και να γίνει, είτε προς τη μία είτε προς την άλλη κατεύθυνση, το πολιτικό και το βασικό είναι ότι είναι ένα σχήμα το οποίο είναι εξαιρετικά θνησιγενές στην αφετηρία του. Είναι one-off. Το καταλαβαίνει αυτό ο καθένας. Δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο πολιτικό και ιδεολογικό χώρο με προοπτική για το μέλλον να πει δηλαδή ότι υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Να σας πω, υπάρχει, κύριε Οικονόμου. Ο ίδιος λέει ότι θέλει να εκφράσει τις παραδοσιακές αρχές της παράταξης. Δεν υπάρχει αυτός ο χώρος.
1: Οι παραδοσιακές αρχές της παράταξης.
0: Για σας λέει ότι έχετε μετακινηθεί, έχετε πασοκοποιηθεί.
1: Λοιπόν, εγώ δεν συμφωνώ με αυτή τη λογική και να σας πω γιατί δεν συμφωνώ. Οι παραδοσιακές αρχές αυτής της παράταξης είναι ο κορμός πάνω στον οποίο μπορούμε και κάνουμε κάτι το οποίο είναι σπουδαίο και σημαντικό. Ποιο είναι αυτό? Να πρωταγωνιστούμε για 52 χρόνια. Δεν μπορεί να πρωταγωνιστείς για 52 χρόνια αν δεν καταφέρεις να συνθέσεις. Δεν γίνεται. Από την άλλη πλευρά, πρέπει να εξελίσσεσαι χωρίς να μεταλλάσσεσαι. Μεταλλάσσεται τη Νέα Δημοκρατία? Η άποψή μου είναι ότι δεν μεταλλάσσεται, και ξέρετε γιατί. Και εδώ είναι το λάθος που κάνουν ορισμένοι. Γιατί για κάθε έναν που μπορεί να φωνάζει και να θορυβεί και πολλές φορές και να προκαλεί και να ξεφεύγει λίγο από αυτό που έχουμε ως μέταλλο και ήθος της παράταξης, υπάρχουν πολύ περισσότεροι που είναι σε τελείως διαφορετική κατεύθυνση. Μπορεί να μην κάνουν το θόρυβο αυτό, μπορεί να μην έχουν την αγωνία να φτιάξουν fan club για να ενισχύσουν τις δικές τους μετοχές σε έναν κύκλο, έτσι ας το πούμε, λίγο πιο φανατικών. Αλλά για κάθε έναν από αυτούς που ορισμένοι πιστεύουν ότι αλλοιώνει τη φυσιογνωμία της Νέας Δημοκρατίας, υπάρχουμε πολύ περισσότεροι σε τελείως διαφορετική κατεύθυνση. Γι' αυτό είναι λάθος αυτή η αντίληψη.
0: Βάλτε μια τελεία. Θα πάμε σε σύντομο δελτίο ειδήσεων με τον Ηλία Μπενέκο και θα επανέλθουμε αμέσως μετά.
1: Τέλεια.
2: Mega News 104,6.
3: Καθημερινά 2 με 3 το μεσημέρι. Το κεντρικό μαγκαζίνο με τη Νίκη Λιμπεράκη.
2: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στη 1:30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Την απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης να αυξήσει την ένταση της διεκδίκησης των γλυπτών του Παρθενώνα από το Βρετανικό Μουσείο αλλά και τη Βρετανική κυβέρνηση διατύπωσε ο Πρωθυπουργός στο διήμερο συνέδριο «Διάλογοι για την Αθήνα από το μύθος στη σύγχρονη πόλη» που διοργανώνει η εφημερίδα «Το Βήμα» στο ΕΚΠΑ. Ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ η ζημιά στον ΙΕΦΚΑ από τη δράση εγκληματικής οργάνωσης που εξάρθρωσε η δίωξη οικονομικών εγκλημάτων. Η συνολική ζημιά για το δημόσιο ανέρχεται στα 5 εκατομμύρια. Έχουν συλληφθεί 8 άτομα, μεταξύ των οποίων λογιστές και επιχειρηματίες. Η οργάνωση ίδρυε εταιρείες στο όνομα χειρανθρώπων, οι οποίες έκλειναν όταν έφτανε η ώρα καταβολής των εισφορών στον ΙΕΦΚΑ. Δεν υπάρχει μία και μοναδική λύση για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση στην αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, τόνισε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Επεσήμανε την ανάγκη η Ευρώπη να παρέχει τα κατάλληλα εργαλεία και την ευελιξία, ώστε τα κράτη-μέλη να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις ενεργειακές προκλήσεις. Δέξαμεν όπλιο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου ελληνικής ιδιοκτησίας χτυπήθηκε από άγνωστο αντικείμενο, ενώ έπλεε στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή κοντά στα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας, μεταξύ των 30 μελών του πληρώματος βρίσκονται και 11 Έλληνες, οι οποίοι είναι καλά στην υγεία τους. Σε ισχύ από το απόγευμα έως και την Πέμπτη στις 6 το πρωί, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συναθρήσεων στο κέντρο της Αθήνας εν ώψη της επίσκεψης στη χώρα μας του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Η διεξαγωγή προώρων εκλογών στην Τουρκία εντός του 2028, προκειμένου να διευκολυνθεί μια νέα υποψηφιότητα Ερντογάν, ζήτησε ο κυβερνητικός εταίρος του, Ντεβλέτ Μπαχτσελί. Και ο καιρός έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
2: Mega News 104,6. Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά, η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5, πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue E-Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Ότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr. Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
5: Λίγες ημέρες έμειναν για να κάνεις και εσύ την εγγραφή σου στη New Media Studies, να γίνεις δημοσιογράφος και να ξεκινήσεις αμέσως την καριέρα σου. Τα νέα τμήματα ξεκινούν. Οι απόφοιτοι της νούμερο 1 σχολής δημοσιογραφίας κυριαρχούν στην τηλεόραση, τα site, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου, μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-010-6700.
2: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Μπουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
6: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά! Έλεος! Εγώ περιμένω το

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Λοιπόν, πριν πάμε στο καλεσμένο μας, τον κύριο Γιάννη Οικονόμου, θέλω να σου πω ότι σήμερα είναι μια ξεχωριστή μέρα για το σταθμό μας. Είναι μια ημέρα με νόημα, διότι το Mega News είναι το πρώτο ενημερωτικό ραδιόφωνο στην Ελλάδα που μεταδίδει το πρόγραμμά του με εικόνα και παράλληλη διερμηνία στην ελληνική νοηματική γλώσσα, και η μετάδοση είναι διαθέσιμη μέσα από την ιστοσελίδα meganews104.6.gr και την υβριδική πλατφόρμα Mega Play στην επιλογή ραδιόφωνο. Οι κυρίες Ροξάνη Ζήκα και Παρασκευή Σιδέρη, που είναι μαζί μας στο στούντιο, μεταδίδουν για 12 συνεχόμενες ώρες ως τις 6 το απόγευμα διερμηνίες, αποδίδοντας το περιεχόμενο της ραδιοφωνικής μετάδοσης του Mega News 104,6, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβάσεων των δημοσιογράφων και των καλεσμένων του σταθμού. Η πρωτοβουλία αποτελεί την πρώτη δράση ενημερωτικού ραδιοφώνου, η οποία δίνει τη δυνατότητα σε ανθρώπους με απώλεια ακοής να παρακολουθήσουν σε πραγματικό χρόνο την επικαιρότητα, τις ειδήσεις, τις συνεντεύξεις και τις παρεμβάσεις του Mega News 104,6, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της υβριδικής μετάδοσης και της εικόνας. Είναι, όλη αυτή η δράση είναι με την υποστήριξη της ΔΕΗ, την οποία και ευχαριστούμε, διότι πραγματικά οι άνθρωποι με πρόβλημα στην ακοή είναι άνθρωποι που αξίζουν την υποστήριξη όλων μας, και εμείς αυτό κάνουμε εδώ στον Mega News 104,6.

0: Λοιπόν, στο διάλειμμα που είχαμε το μικρό δελτίο ειδήσεων, κάτσα και σκέφτηκα αυτά που μου είπατε. Τι βρήκα, ότι υπάρχει πίσω από όλο αυτό μια αφελημιστική διάθεση. Γιατί πάμε σε εκλογές. Άρα αφήνω κατά μέρος την κριτική στο σύστημα, την κυβέρνηση, το επιτελικό κράτος, όλα αυτά, και στηρίζω κι εγώ. Αυτό είναι, μπορεί να έχει συνάφεια με την πρώτερη συμπεριφορά σας και στάση σας απέναντι στην κυβέρνηση.
1: Μα η στάση απέναντι στην κυβέρνηση δεν ήταν ποτέ στάση μηδενισμού και απαξίωσης.
0: Δεν λέω για μηδενισμό.
1: Όλων όσων έχουμε πετύχει.
0: Κριτικής.
1: Το αν κάνεις κριτική σε κάποια πράγματα που θεωρείς ότι μπορούν να είναι πολύ καλύτερα, γιατί παίρνεις ανατροφοδότηση από τις σχέσεις από τους πολίτες, νομίζω ότι είναι ένα από τα σημαντικότερα πράγματα που μπορεί να προσφέρει ένας βουλευτής κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας στην κυβέρνηση. Και είναι και μέσα στην κουλτούρα ενός ανοιχτού φιλελεύθερου οργανισμού, όπως είναι η Νέα Δημοκρατία. Αλίμονο δηλαδή.
0: Αν πείτε ότι είναι ευτυχισμένο το Μέγαρο Μαξίμου όταν ακούει 8-10 βουλευτές να συμπογράφουν ένα κείμενο το οποίο να καταχαιριάζει υπουργούς, επιτελικό κράτος, πολιτικές κλπ.
1: Στη Νέα Δημοκρατία έχουμε μάθει να κουβεντιάζουμε και να διατυπώνουμε τις απόψεις μας με ευθύτητα και όλοι μαζί να συντασσόμαστε σε ένα ευρύτερο σχέδιο που να έχει ως στόχο και αποτέλεσμα πώς θα πείσουμε τους πολίτες, πώς θα διορθώσουμε αδυναμίες και πώς θα πάνε τα πράγματα όσο καλύτερα γίνεται. Προς αυτή την κατεύθυνση δουλεύουμε και κάθε πρωτοβουλία που παίρνουμε είναι προς την κατεύθυνση αυτή. Αλίμονο άλλωστε, αν άνθρωποι με τη δική μας διαδρομή και ιστορία που έχουμε υπηρετήσει και το κόμμα και την κυβέρνηση από μια σειρά θέσεις ευθύνης, δεν στοιχίζαμε όλες μας τις δυνάμεις στην κεντρική και στη γενική προσπάθεια για να ξαναπάρουμε το μεγαλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και ποσοστό. Δεν είναι δηλαδή ωφελημίστικο και ευκαιριακό. Και αυτό έχει να κάνει με αυτό που είπαμε και προηγουμένως. Πολύ συχνά υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση. Ποιος είναι ο ρόλος του βουλευτή? Να πηγαίνει και να ψηφίζει νομοσχέδια έτοιμα, να παρίσταται σε εγγένεια κάποιων έργων, να κάνει πράγματα τα οποία είναι τυπικά, ή ουσιαστικά να αναδεικνύει με τη φωνή του ζητήματα που μέσα από τις δικές του παρεμβάσεις και τις συνολικότερες κυβερνητικές παρεμβάσεις μπορούν να γίνουν καλύτερα. Μάλιστα. Αν στερεοτυπικά λέμε ότι αυτός το κάνει γιατί πικραίνεται επειδή δεν είναι στην κυβέρνηση, γιατί ενοχλήθηκε, γιατί δεν του μιλάει κάποιος. Γιατί
0: όταν.
1: Ναι, αλλά είναι θέλω να πω μια.
0: Είναι, δηλαδή, μην τα βλέπουμε όλα.
1: Όχι.
0: Από
1: πάντως,
0: καθέδρας.
1: Εγώ λέω ότι είναι ανθρώπινα και να μην τα βλέπουμε καθέδρας, αλλά πρέπει να αποφασίσουμε τι θέλουμε. Θέλουμε να μιλάμε και να λέμε πράγματα και ο κόσμος να βρίσκει μια έκφραση στο δημόσιο λόγο του βουλευτή που ψηφίζει, ή από το φόβο μήπως κάποιος χαρακτηριστεί, ας πούμε, αντάρτης ή υπονομευτής ή πικραμένος, να μην λέει τίποτα για τα πράγματα να πάνε έτσι.
0: Α, το δεχτώ. Ας κάνω μια ερώτηση.
1: Ναι.
0: Εκλέγεστε σε μια περιφέρεια η οποία.
1: Φτιότιδα.
0: Στη Φτιότιδα, μα το ξέρω, δεν λέω αυτό. Ναι. Θέλω να πω το εξής. Δεν είστε στο κέντρο, δεν είναι μια εκλογική περιφέρεια που είναι στην Αττική ή ενδεχομένως στη Θεσσαλονίκη. Σε μια μέση εκλογική περιφέρεια.
1: Στην ελληνική περιφέρεια.
0: Στην ελληνική περιφέρεια. Σας λένε κάτι οι ψηφοφόροι σας για μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν λόγω χάρη την ακρίβεια?
1: Πώς δεν μου λένε, βεβαίως μου λένε.
0: Τι τους απαντάτε?
1: Τους απαντάω ότι πρέπει να γίνουμε ακόμη πιο αποτελεσματικοί με τις παρεμβάσεις που θα πάρουμε στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που υπάρχει, να δημιουργήσουμε και άλλες δυνατότητες.
0: Γιατί όταν. Είναι πολιτικός.
1: Όχι. Τους απαντάω, όπως πρέπει. Πρώτον, για να μην.
0: Σούπερ μάρκετ, πάτε.
1: Για να μην δείχνω πάω. Τους απαντάω όπως πρέπει.
0: Τι
1: γιατί όμως. Για να μην δείχνω ότι είμαι αλλού, για να δείχνω ότι είμαι γιωμένος στην πραγματικότητα και είμαι γιωμένος στην πραγματικότητα, επειδή πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ κι εγώ, επειδή πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ και η γυναίκα μου, επειδή πηγαίνει και η μητέρα μου. Επειδή πηγαίνουν όλοι οι φίλοι μου που μεγαλώσαμε μαζί. Και δεύτερον, να μην λέω πράγματα τα οποία μπορεί να χαϊδεύουν αυτιά ή να ακούγονται ευχάριστα, που ξέρω όμως ότι δύσκολα μπορεί να εφαρμοστούν.
0: Έχετε μεταφέρει αυτό το κλίμα
1: απολύτως,
0: πάνω.
1: Απολύτως.
0: Τους λέτε ότι απολύτως. Ο κόσμος βρίζει, ας πούμε.
1: Ο κόσμος δεν ξέρω αν βρίζει. Ο κόσμος είναι προβληματισμένος. Ο κόσμος ζορίζεται. Έχει μια πολύ μεγάλη ανησυχία και ανασφάλεια σε ό,τι αφορά το ενεργειακό για την επόμενη χρονική περίοδο. Και αυτές τις ανησυχίες και τις ανασφάλειες του κόσμου οφείλουμε ως πολιτικοί να μην μένουμε στις διαπιστώσεις μόνο, αλλά να προσπαθούμε να βρίσκουμε τρόπους, πάντοτε λέγοντάς του την αλήθεια, έτσι ώστε να την αντιμετωπίσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
0: Τελευταία
1: και ερώτηση. Όταν λέω να βρίσκουμε τρόπους, δεν εννοώ μόνο σε ό,τι έχει να κάνει με τα δικά μας εργαλεία εδώ, αλλά να δημιουργούμε και χώρους και εργαλεία έξω από εδώ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με πρωτοβουλίες, με παρεμβάσεις, με ό,τι πρέπει για να γυρνάνε πίσω στον πολίτη.
0: Μέχρι τώρα δεν τα έχουμε καταφέρει εκεί.
1: Αλλού καλύτερα, αλλού χειρότερα.
0: Καθόλου.
1: Στο παρελθόν τα καταφέραμε. Πώς τα καταφέραμε.
0: Στο παρελθόν.
1: Στην πρώτη κρίση τα καταφέραμε.
0: Ναι, τώρα όχι.
1: Περιμένετε να δούμε.
0: Τι να δούμε. Τελείωσε το πράγμα. Πάμε σε εκλογές. Έρχεται χειμώνας.
1: Δεν λέω τι να δούμε. Λέω ότι υπάρχει μια ανοιχτή συζήτηση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης να υπάρξει παραπάνω χώρος για να μπορέσουν οι κυβερνήσεις να πάρουν και παραπάνω μέτρα.
0: Τελευταία ερώτηση.
1: Ναι.
0: Με ποια θα συνεργαστείτε στις εκλογές?
1: Εμείς στις εκλογές πάμε για αυτοδυναμία.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Επειδή δεν υπάρχει αυτοδυναμία, όλες τις δημοσκοπήσεις αυτό δείχνουν.
1: Τι υπάρχει και τι δεν υπάρχει δεν το ξέρω. Πάμε στην αυτοδυναμία.
0: Ωραία, δυνητικά, ποιος είναι πιο κοντά, ποιος είναι ο χώρος που είναι πιο κοντά σε εσάς?
1: Δεν μπορούμε αυτή την ώρα, όταν έχουμε έναν σαφή στόχο, να αποπροσανατολιζόμαστε το στόχο αυτό και να λέμε το α, το β, το γ. Εάν ο κόσμος δεν θέλει να μας δώσει ένα ποσοστό για να κυβερνήσουμε ως σταθερή και αυτοδύναμη κυβέρνηση, εφόσον το κρίσιμο διάστημα, το διάστημα πριν τις εκλογές, ακούσει, ζυγίσει, αξιολογήσει τα πάντα, τότε θα δούμε με βάση και τις διαθέσεις που υπάρχουν στο πολιτικό σκηνικό, με βάση τις προγραμματικές συγκλήσεις, πώς μπορεί να προκύψει μια καλύτερη κυβέρνηση, η οποία, προσέξτε, το ζήτημα δεν είναι να προκύψει μια κυβέρνηση. Αυτό πες ότι με κάποιο τρόπο κάπως μπορεί να γίνει. Η κυβέρνηση αυτή να είναι ουσιαστική, να είναι αποτελεσματική, να λειτουργεί, να μην χρειάζεται να χάνεται σε ατέρμονες διαβουλεύσεις και να μην παράγει έργο. Αλλά όλα αυτά, επαναλαμβάνω, είναι ζητήματα τα οποία θα τα δούμε τότε και μέχρι τότε ο δικός μας στόχος είναι σαφής και ξεκάθαρος.
0: Μάλιστα. Κύριε Οικονόμου, ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.

Λοιπόν, όπως ξέρετε από χθες, το Πασόκ κάνει μεταγραφές. Η τελευταία του χθεσινή δηλαδή είναι ο Ναύαρχος Αποστολάκης. Πρέπει να σου πω ότι τον αναζήτησα, αλλά τον βρήκα στα βουνά. Τώρα, το πώς να συνδέσω τη μία μέρα να είναι στο Πασόκ και την άλλη να κάνει ανάβαση στα βουνά στην Κρήτη, αυτό μου φάνηκε κάπως. Ενδεχομένως πήγε ο άνθρωπος να δει τις ζημίες που έχει προκαλέσει αυτό το τεράστιο κύμα κακοκαιρίας που έπληξε την Κρήτη, τη γενέτειρά του. Επίσης, παίζει και το ενδεχόμενο να είναι υποψήφιος στα Χανιά, στην Κρήτη. Δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα, πρέπει να το πούμε αυτό. Άλλες πληροφορίες τον φέρνουν να είναι υποψήφιος στην πρώτη εκλογική περιφέρεια του Πειραιά. Δύσκολη περιφέρεια, έχει χρόνια να βγάλει βουλευτή το Πασόκ. Αλλά πιθανότατα ο Ναύαρχος να τα καταφέρει. Αν θα τα καταφέρει, θα το δούμε.

Ο Ναύαρχος είναι μία από τις μεταγραφές. Ετοιμάζονται και άλλες μεταγραφές. Οι πληροφορίες λένε ότι 4 ή 5 βουλευτές προερχόμενοι από το ΣΥΡΙΖΑ, που τώρα είναι ανεξάρτητοι, είτε είχαν πριν ανεξαρτητοποιηθούν κάνει ένα πέρασμα από το κόμμα του Προέδρου Στέφανου Κασελάκη, θα πάρουν και αυτοί τη σειρά τους για να ενταχθούν στο κίνημα. Σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που κάνει το ΠΑΣΟΚ να γίνει πολυσυλλεκτικό, να διευρυνθεί, να τα καταφέρει να ξεπεράσει τον αντίπαλό του που ακούει στο όνομα Ελλάς,

Αυτό είναι όλο και ό,τι διαβάζετε ή ακούτε για γκρίνιες, διότι αυτός που εντάχθηκε ή ο άλλος πρόκειται να ενταχθεί είχε πει στο παρελθόν κίνα τα οποία πλήγωσαν συγκεκριμένα στελέχη του ΠΑΣΟΚ ή κάτι άλλα τα οποία ενδεχομένως απογοήτευσαν τους οπαδούς ή στις δύσκολες στιγμές δεν βρέθηκαν κοντά του και όλα αυτά, μην τα ακούτε και πολύ. Όλα έχουν στόχο να ακυρώσουν αυτή την προσπάθεια που γίνεται. Μην ξεχνάτε ότι για πολιτικούς πρόκειται. Λοιπόν, και οι τελευταίοι που θα μπορούσαν να μιλούν για αυτά τα πρόσωπα και γιατί, ενώ έχουν πει όσα έχουν πει για το ΠΑΣΟΚ και τη στελέχη του, τώρα επανέρχονται, είναι αυτοί οι οποίοι κρίνουν. Μην κρίνεις ή να μην κριθείς.

0: Υπάρχει και λίγος Ανδρουλάκης, είχε πάει στην ΕΡΤ, στο ΕΡΤ News χθες, έδωσε μια συνέντευξη. Ρωτήθηκε εκεί για την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου και υπενθύμησε ότι όταν το έκανε αυτό το ΠΑΣΟΚ, γιατί εξαιτίας της πρόταση του ΠΑΣΟΚ παραπέμφθηκε ο υφυπουργός του κυρίου Μητσοτάκη, είχε δεχθεί σκληρή κριτική από όλους και από κόμματα της αντιπολίτευσης και από την κυρία Καριστιανού αλλά και από άλλους. Τι έλεγαν δηλαδή, έλεγαν ότι το ΠΑΣΟΚ ξεπλένει ας πούμε τον Κώστα Καραμαλή, τον γιο του Αχιλλέα, το όχι τον πρόεδρο, ή ότι ουσιαστικά βάζει τα φόβλακα στις διώξεις. Παραμύθια. Όλο και εκείνο το σκηνικό και εκείνη η κριτική είναι ενταγμένη σε όλο αυτό. Δηλαδή να πατηθεί κάτω το ΠΑΣΟΚ, να πάμε στις εκλογές, να πάρει στις εκλογές να έρθει το κόμμα και φυσικά να πάρει ένα ποσοστό το οποίο να είναι κάτω από τις προσδοκίες και το ίδιο εκείνο βράδυ, όπως έγινε και στις ευρωεκλογές, διάφοροι φυρφυρίκοι, ανησυχούντες για το μέλλον του κόμματος, να θέσουν θέμα ηγεσίας. Όλο αυτό είναι ένα σενάριο το οποίο έρχεται και ξανάρχεται στην επικαιρότητα, διότι αν δεν πετύχει την πρώτη φορά, σου λέει δεν μπορεί, τη δεύτερη θα πετύχει, θα καταφέρουμε. Μέχρι και ο φίλος μου ο Ανδρέας Δρυμιώτης σε μια συνέντευξη που έδωσε σήμερα πήρε πίσω εκείνα που έλεγε ότι ο Ανδρουλάκης δεν έχει κανένα μέλλον. Τι είπε ο Ανδρέας? Είπε ότι νομίζω ότι ο Ανδρουλάκης πιστεύω θα είναι δεύτερο κόμμα, θα ξεπεράσει το κόμμα Τσίπρα. Άκου να δεις τώρα τι είπε ο Ανδρέας. Γιατί τα είπε αυτά ο αναλυτής? Διότι μελέτησε και αυτός τα δεδομένα των δημοσκοπήσεων, κατάλαβε ότι εδώ γίνεται δουλίτσα. Βλέπει και πώς κινείται το ΠΑΣΟΚ, που είναι σοβαρό, προγραμματισμένο, οργανωμένο, καταθέτει προτάσεις, καταθέτει προτάσεις ενώ νόμου. Έχει θέσεις για τα προβλήματα της χώρας, αρχίζει ο κόσμος και στείνει αυτή. Σου λέει αυτή εδώ πέρα κάνουν δουλειά, κάτι γίνεται, δεν είναι χήμα. Και κυρίως δεν λένε ανοησίες. Λοιπόν, εμείς τώρα θα πάμε να ακούσουμε κάτι που είπε ένας άλλος πρόεδρος, ο πρόεδρος της καρδιάς μας Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος επισκέφθηκε το αμαξοστάσιο, τους φορτηγατζίδες στο Βοτανικό και είπε κάτι ωραία τα οποία θέλω να τα ακούσουμε γιατί πραγματικά είναι μοναδικά. Για να πάμε.
1: Επαναλαμβανόμενο, λάθος δεν είναι λάθος. Είναι μια σκεμμένη υποεκτίμηση, είναι μια σκεμμένη κακή εκτέλεση του προϋπολογισμού προκειμένου να αργότερα, τον Απρίλιο, η κυβέρνηση να μπορεί να δίνει κάποια χρήματα, εκατομμύρια, ίσως και δισεκατομμύρια, εν είδη φιλοδορήματος και μάλιστα φέτος σε προεκλογικό χρόνο. Μιλάμε για υπερπλεώνασμα άνω των 4-5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Άρα ας τελειώσει το αστείο που θα βρει τα λεφτά. Θα έχει βρει στα ταμεία τα δημόσια από το ΦΠΑ που παραμένει υψηλός, ενώ ο πληθωρισμός τρέχει με 3 και με 4%.
0: Αυτά είπε ο οικονομολόγος, ο και οικονομολόγος πρόεδρος Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος ψέγει αυτή την κυβέρνηση διότι θα συγκεντρώσει 5-6 δισεκατομμύρια, λέει, και είναι ο ίδιος πρωθυπουργός, ως πρωθυπουργός, ο οποίος αφού έστυψε την μεσαία τάξη, άφησε 37 δισεκατομμύρια, χωρίς να ξέρει κανείς γιατί το έκανε. Και όταν το έκανε, έχασε και τις εκλογές και λοιπά, άνοιξαν τα στόματα μετά. Θυμάμαι εκείνον τον απίθανο Πολάκη, ο οποίος με τη γλώσσα που χρησιμοποιεί και την οποία όλοι γνωρίζουμε, είπε κάτι γαλλικά, άψογα γαλλικά, με σφακιανή, πώς να το πω, προφορά, σφακιανό αξάν, περιέλουσε τον πρόεδρο για εκείνη την πολιτική η οποία θυμάστε όλοι. Ελεύθεροι επαγγελματίες, επιστήμονες, γενικώς άνθρωποι που κινούνται στη μεσαία τάξη και έβγαζαν ένα εισόδημα της τάξης των 30-40 χιλιάδων, θεωρούνται πλούσιοι. Και ως πλούσιοι υπέστησαν τρομερές φορολογίες. Για παράδειγμα, τους φορολογούσαν με 80%. Δηλαδή έβγαζε ο άλλος 100 ευρώ και τα 80 πηγαίναν σε προκαταβολή φόρου, σε φορολογία κλπ. Είχαν φτάσει στο αμήν οι άνθρωποι. Αυτά μας λέει τώρα ο πρόεδρος αυτός ο πρόεδρος, και υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση προχώρησε σε λάθος εκτέλεση προϋπολογισμού και μάλιστα επί σκοπό. Αυτό είναι απίθανο, δηλαδή είσαι κυβέρνηση. Να καταλάβω ότι σου ξέφυγε ο προϋπολογισμός, η εκτέλεση του προϋπολογισμού, διότι προέκυψαν γεγονότα τα οποία δεν είχες υπολογίσει. Παράδειγμα, η ένταση του πολέμου στο Περσικό, η έλλειψη αποθεμάτων πετρελοειδών, ή ξέρω εγώ, χτυπάω ξύλο, δύο φορές ξύλο, ένας σεισμός, ένας καταποντισμός, ένας λοιμός και σου ξέφυγε ο προϋπολογισμός, να το καταλάβω. Αλλά μου λες ότι κάνω εσκεμμένο λάθος εκτέλεση του προϋπολογισμού γιατί θέλω να μαζέψω χρήματα. Μα έτσι κι αλλιώς αυτοί εδώ μαζεύουν χρήματα από τα καύσιμα και όλα αυτά με τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα ύψη ή το ΦΠΑ στα τρόφιμα. Πρέπει μάλλον να κάνουν λάθος, εσκεμμένο λάθος στην εκτέλεση του προϋπολογισμού για να συγκεντρώσουν χρήματα. Απίθανα πράγματα ακούμε.

Λοιπόν, πριν φύγουμε, έλαβα μήνυμα από το Δημήτρη, ο οποίος μου λέει: πολλοί Λιβάνοι μας στο Πασόκ αδιόρθωτε Παπαχρήστο. Δεν ξέρω, κάτι θέλει να πει με το αδιόρθωτε. Σου έλειψε, βλέπω, θέλεις και άλλα μνημόνια. Αγαπητέ, το Πασόκ έλειψε από τη χώρα, από τη διακυβέρνηση, δεν έλειψε από μένα. Και βγάλε και αυτά τα γυαλιά που φοράς. Θα δεις ότι το τρίτο και χειρότερο μνημόνιο το φέρε αυτός ο κύριος, ο προηγούμενος, ο οποίος υποθήκευσε τα σημεία του σπιτιού μέχρι το τέλος του αιώνα. Κάτσε λίγο, διάβασε, θα τα δεις, είναι όλα μπροστά μας. Λοιπόν, το Πασόκ πήρε για τους λάθος λόγους μια καυτή πατάτα που δεν κατάλαβε ποτέ κανείς γιατί το έκανε το 2009 και μετά ήρθε η καταιγίδα στο κεφάλι του.

0: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά τελειώσαμε για σήμερα. Θα επανέλθουμε αύριο στη 1 το μεσημέρι με τις ανατροπές. Να είστε όλα καλά, να προσέχετε και αποφύγετε το κέντρο της Αθήνας. Όπως είπαμε και προηγουμένως, θα γίνει μια ψιλοκόλαση από τα μέτρα ασφαλείας για τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Εγώ σας αφήνω σε καλά χέρια. Η Νίκη Λιμπεράκη είναι ήδη στο στούντιο για το μεγάλο μαγκαζίνο του 104,6. Και όπως είπαμε, θα τα πούμε αύριο. Μην λείψει κανείς, ε.
1: Mega News 104,6.
2: Γεια σας. Είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι. Τι θέλω να πω. Ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος. Το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμηθώ. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Εισιτήρια more.com.
3: Μπαμπάκα μου.
4: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
5: Εδώ είμαστε!
4: Θέλεις δωρεάν e-food pro?
5: Εδώ είμαστε!
4: Θέλεις κουπονιά αγορών?
5: Εδώ είμαστε!
4: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
5: Εδώ είμαστε!
4: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
1: Η ώρα είναι 2.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Τρίτη σήμερα, 6 Οκτωβρίου. Σε λίγες ώρες φτάνει στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Όπως καταλαβαίνετε, η πρωτεύουσα τον υποδέχεται μεταξύ άλλων και με έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Στη μεγάλη εικόνα του κόσμου μας είναι η βύθιση πλοίου από άγνωστης προέλευσης ντρόουν μέσα στην ΑΟΣ της Βουλγαρίας, χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ η Βουλγαρία, θυμίζουμε, που ανεβάζει το θερμόμετρο και εντείνει την ανησυχία στην Ευρώπη. Το χτύπημα αυτό έρχεται λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις του επικεφαλής των γερμανικών μυστικών υπηρεσιών που προειδοποιεί το Βερολίνο για σκιώδη ρωσικό πόλεμο. Εκεί βρισκόμαστε. Ακούτε Mega News 104,6, είναι το κεντρικό μαγκαζίνο, είμαι η Νίκη Λιμπεράκη, ο Δημήτρης Αρετάκης, στον ήχο η Πέρσα Μπόλια στην αρχισυνταξία, η Λεώνη Λογοθέτη και η Κωνσταντίνα Τζίτζη στην επιμέλεια της παραγωγής. Η Νατάσα Βαλιάνου θα σας απαντήσει στο 211-016-1046, τίτλοι ειδήσεων. Συναγερμός στη γειτονική Βουλγαρία μετά από επίθεση από ντρόουν κατά δύο πλοίων μέσα στην ΑΟΣ της χώρας. Το ένα βυθίστηκε και το πλήρωμα αγνοείται. Άγνωστη η προέλευση του χτυπήματος που έβαλε στο στόχαστρο χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Καλά στην υγεία τους τα 30 μέλη του πληρώματος ελληνόκτητου δεξαμενόπλοιου μεταφοράς LNG που χτυπήθηκε από άγνωστο αντικείμενο κοντά στα στενά του Ορμούζ. 8 συλλήψεις μετά την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ. Ανάμεσά τους ο πρόεδρος του Λάος, Φίλιππος Καμπούρης, στα 5 εκατομμύρια η εκτιμόμενη ζημιά για το δημόσιο. Υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας φτάνει το απόγευμα στην Αθήνα. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Αύριο η συνάντησή του με τον Γιώργο Γεραπετρίτη και ακολούθως με τον Πρωθυπουργό. Πρόσθετες παρεμβάσεις και μέτρα θα χρειαστούν αν συνεχιστεί η κατάσταση με την ακρίβεια, δηλώνει ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Το σούπερ μάρκετ παραμένει ακριβό, παραδέχεται ο Υπουργός. Σε κλειό ενεργειακής πίεσης ολόκληρη η Ευρώπη. Πρέπει να στηρίξουμε τα κράτη-μέλη, δηλώνει μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η πρόεδρος της Κομισιόν. Μακροπρόθεσμος στόχος, η μείωση της εξάρτησης από ορυκτά καύσιμα και η μετάβαση σε ευρωπαϊκή καθαρή ενέργεια. Με ηχηρές απουσίες, η χθεσινή γιορτή για τα 52 γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Μήνυμα συσπήρωσης και νίκης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Απών μεταξύ άλλων και ο Νίκος Δένδιας. Καρφιά από τον Άδωνη Γεωργιάδη. Σε εξέλιξη το μεγάλο συνέδριο του Βήματος, διάλογοι για την Αθήνα από το μύθο στη σύγχρονη πόλη. Χρέος μας είναι να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές μια Αθήνα πιο σύγχρονη, πιο όμορφη, πιο ανθεκτική και πιο δυναμική, τόνισε κατά την εναρκτήρια ομιλία του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Νέα παρέμβαση του Πρωθυπουργού για τα γλυπτά του Παρθενώνα μετά το ναυάγιο των συνομιλιών με το Λονδίνο. Τα γλυπτά εκλάπησαν, δεν τίθεται θέμα ιδιοκτησίας, έχει έρθει η ώρα για την επανένωση. Η Βρετανική κοινή γνώμη στηρίζει το αίτημα, τόνισε από το συνέδριο του Βήματος ο κύριος Μητσοτάκης. Και τέλος, με αμύωτη ένταση συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις στην Ισπανία για το στεγαστικό πρόβλημα. Επεισόδια με 30 τραυματίες τη νύχτα στη Βαρκελόνη. Ελάτε να ξεκινήσουμε με μια πρώτη ματιά στους δρόμους. Σήμερα θα είναι δύσκολη μέρα, όπως και η αυριανή. Η Κατερίνα Μπούκα είναι στο στούντιο. Ακόμη φαντάζομαι δεν έχουν μπει σε ισχύ οι έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, αλλά η επίσκεψη Ρούμπιο θα φέρει μια κάποια αναστάτωση στην πρωτεύουσα, Κατερίνα.
1: Ακριβώς. Καλησπέρα, Νίκη. Τώρα η εικόνα είναι σχετικά καλή. Έχουμε κάποιες καθυστερήσεις στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από τη λεωφόρο Αθηνών έως την Αχαρνών, στην Αλεξάνδρας και στην Κηφισίας ανατμήματα, στους δρόμους γύρω από την πλατεία Συντάγματος, την Ποσειδόνο στο ύψος του Αλίμου και στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Οι έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμόζονται από σήμερα το απόγευμα μέχρι και το πρωί της Πέμπτης. Θα υπάρξουν προσωρινές διακοπές της κυκλοφορίας και εκτροπές οχημάτων σε βασικούς δρόμους του κέντρου όπως Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Αμαλίας Πανεπιστημίου και Σταδίου. Ενώ προσωρινά θα κλείνουν και οι σταθμοί του μετρό αναλόγως τις ανάγκες, θα υπάρχουν οι σχετικές ανακοινώσεις. Η σύσταση της αστυνομίας είναι να οι πολίτες να αποφύγουν πλήρως την μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο της Αθήνας, ιδιαίτερα καθ' όλη τη διάρκεια της Τετάρτης, 7 Οκτωβρίου, αύριο δηλαδή, Σήμερα, που αναμένεται η άφιξη του Μάρκο Ρούμπιο, προβλέπεται να είναι δύσκολες οι μετακινήσεις από και προς το αεροδρόμιο, οπότε όποιοι και όποιες δεν μπορούν να τις αποφύγουν, καλύτερα να υπολογίζουν σίγουρα επιπλέον χρόνο.
0: Οπλιστείτε με υπομονή.
1: Ακριβώς.
0: Ακούστε ραδιόφωνο.
1: Ενώ παράλληλα υπάρχει και προγραμματισμένο συλλαλητήριο στις 7.30 στην πλατεία Συντάγματος, με τα καλέσματα να είναι νωρίτερα στα προπήλαια. Τέλος, η αστυνομία προχωρά και σε απαγόρευση συναθρήσεων και μηχανοκίνητων ποριών από τις 6 το πρωί της Τετάρτης έως τις 6 το πρωί της 5ης 8 Οκτωβρίου.
0: Θα τα πούμε και στη συνέχεια, Κατερίνα. Η Κατερίνα Μπούκα με την εικόνα των δρόμων και όσα μας περιμένουν λόγω της επίσκεψης Ρούμπιο. Να σας πω, είναι 1η Τρίτη του Οκτωβρίου. Σας το είπαμε και από τον προηγούμενο μήνα. Το Mega News 104,6 πρωτοπορεί, εξασφαλίζοντας ισότιμη πρόσβαση στην ενημέρωση. Γι' αυτό και κάθε τέτοια μέρα το πρόγραμμά μας δεν μεταδίδεται μόνο ραδιοφωνικά, αλλά και οπτικά. Μπορείτε να μας δείτε μπαίνοντας στο meganews1046.gr και στην υβριδική πλατφόρμα Mega Play, στην επιλογή ραδιόφωνο. Το πρόγραμμά μας για 12 συνεχόμενες ώρες μεταδίδεται και με εικόνα. Κυρίες και κύριοι, είναι στο στούντιο η Άννα Γαϊτανή για τη διερμηνία στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Σε λίγο θα είναι κοντά μας και ο Αντώνης Χριστοφόρου. Ελάτε όμως να ξεκινήσουμε. Αποφασίσαμε να προτάξουμε τις εξελίξεις στη γειτονική Βουλγαρία. Η ανησυχία στην Ευρώπη εντείνεται. Η Αναστασία Μπαλέσδροβα είναι μαζί μας. Έχουμε 2 χτυπήματα σε πλοία. Δεν ξέρουμε τι προέλευσης είναι τα ντρόουν που εξαπέλυσαν τις επιθέσεις, Αναστασία. Βεβαίως η καχυποψία της περιόδου που διανύουμε μας οδηγεί σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις.
2: Ναι, Νίκη, έτσι είναι. Καλησπέρα. Οι βουλγαρικές αρχές διεξάγουν επιχείρηση έρευνας και διάσωσης μετά από επίθεση ντρόουν εναντίον 2 πλοίων που έπλαναν στην ΑΟΣ της χώρας στη Μαύρη Θάλασσα. Η επίθεση φέρεται να έγινε γύρω στις 3 μετά τα μεσάνυχτα, με αποτέλεσμα τα 2 πλοία να υποστούν ζημιές. Το πρώτο που έπλεε με σημαία Τόγκο βυθίστηκε, ενώ το πλήρωμα του δεύτερου, στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά, έχει διασωθεί από βουλγαρικό πλοίο.
0: Οι ναυτικοί του πρώτου αγνοούνται, έτσι. Έχουμε 18
2: αγνοούνται, ναι. Είναι 18 αγνοούμενοι ακριβώς. Την περασμένη νύχτα ο ρωσικός στρατός εξαπέλυσε μαζική επίθεση με ντρόουν εναντίον των ουκρανικών λιμανιών, ενώ το Κίεβο αντίστοιχα έπληξε ενεργειακές υποδομές στη Ρωσία. Μέχρι στιγμής η Σόφια δεν έχει ανακοινώσει αν τα ντρόουν ήταν ρωσικά ή ουκρανικά. Ο Βούλγαρος Πρωθυπουργός έκανε λόγο για απαράδεκτη επίθεση, η οποία, όπως είπε, αποδεικνύει ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία διευρύνεται και κινδυνεύει να εξελιχθεί σε παγκόσμια σύγκρουση. Να πούμε εδώ ότι η Βουλγαρία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
0: και του ΝΑΤΟ.
2: Ακριβώς. Ωστόσο, εδώ και λίγους μήνες κυβερνάται από μια φιλορωσική, όπως την χαρακτηρίζουν αναλυτές, κυβέρνηση του πρώην Προέδρου Ρουμέν Ράντεβ.
0: Όλο αυτό βεβαίως έρχεται λίγες ώρες μετά τις προειδοποιήσεις και δεν είναι κάτι που έχουμε συχνά αυτό, τις ηχηρές προειδοποιήσεις του επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Γερμανίας, Αναστασία.
2: Ναι, και ο ίδιος ο καγκελάριος Μέρτς επίσης της Γερμανίας είπε ότι η Μόσχα έχει σχεδιάσει και ετοιμάζεται να εξαπολύσει υβριδικές επιθέσεις εναντίον ευρωπαϊκών χωρών. Το είδαμε και το προηγούμενο διάστημα. Μία μέρα πριν, νομίζω, στη Ρουμανία είχαμε πάλι ένα ντρόουν το οποίο έπεσε στον εναέριο χώρο της Ρουμανίας για άλλη μία φορά. Είχαμε πολλά περιστατικά με την Πολωνία να σηκώνει μαχητικά αεροσκάφη με ντρόουν τα οποία βρίσκονταν πολύ κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Βλέπουμε μία πολύ έντονη δραστηριότητα από την πλευρά της Ρωσίας. Και φυσικά πολύ μεγάλες ανησυχίες στην Ευρώπη.
0: Προφανώς,
2: για το ενδεχόμενο ευρυδικών επιθέσεων.
0: Έτσι είναι, και η ιστορία μας έχει διδάξει ότι αυτές οι ισορροπίες είναι εξαιρετικά εύθραυστες. Απευχόμαστε αρνητικές εξελίξεις, αλλά ας έχουμε κατά νου τι συμβαίνει όχι κάπου μακριά πια, αλλά στη γειτονική μας Βουλγαρία. Αυτά στις προεκτάσεις του ενός πολεμικού μετόπου, του πολέμου στην Ουκρανία. Έχουμε όμως εξελίξεις και στη Μέση Ανατολή, και εκεί χτυπήθηκε ένα δεξαμενόπλιο μεταφοράς LNG ελληνόκτητο κοντά στα στενά.
2: Ναι, ακριβώς. Κοντά στα στενά του Ορμούζ. Το περιστατικό φέρεται να συνέβη γύρω στις 7 και 4 το απόγευμα χθες τοπική ώρα. Δέχθηκε επίθεση από άγνωστο αντικείμενο. Έπλεε ανοιχτά των ακτών του ΟΜΑΝ το ελληνόκτητο πλοίο. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Ναυτιλίας, ανάμεσα στα 30 μέλη του πληρώματος υπάρχουν και 11 Έλληνες. Ανάμεσά τους είναι και ο καπετάνιος του πλοίου. Πάντως από το περιστατικό δεν έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός.
0: Είναι καλά όλοι τους. Είναι καλά.
2: Ναι, οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι είχε φύγει φορτωμένο από το Κατάρ και επειδή δεν επηρεάστηκε η μηχανή και το πιδάλιο, έχει καταπλέψει στο λιμάνι της Φουντζέρα και όπου γίνεται αξιολόγηση των ζημιών.
0: Ας κλείσουμε, Αναστασία, και με μια εξέλιξη που έγινε γνωστή πριν από λίγη ώρα, όπως μεταδίδουν μεγάλα διεθνή πρακτορία, έχουμε εκρήξεις στη Σαουδική Αραβία, στο Ριάντ.
2: Ναι, είναι λίγες οι πληροφορίες για αυτές τις εκρήξεις και προκαλούν ανησυχία φυσικά. Από την άλλη πλευρά έχουμε και τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο οποίος από ό,τι φαίνεται προς το παρόν έχει αφήσει προς την άκρη αυτόν τον πόλεμο. Αλλά μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή γίνεται μια αντεπίθεση στην Ιεμένη του κρατικού στρατού της χώρας, του κυβερνητικού στρατού μάλλον, ο οποίος έχει τη στήριξη της Σαουδικής Αραβίας. Έχει γίνει και από ό,τι λένε μια ενεργοποίηση αυτού του συμφώνου της ΜΕΚΑΣ του αμυντικού εναντίον των Χούθη. Προφανώς προσπαθεί ο κυβερνητικός στρατός να επανακτήσει τον έλεγχο μεγάλων περιοχών γύρω από τα στενά του Μπάμπ ελ Μαντέμπ. Θα δούμε τώρα αν οι Χούθη έχουν καταφέρει να εξαπολύσουν κάποια σοβαρή επίθεση.
0: Πάντως μοιάζει, κρατώντας τη μεγάλη εικόνα του πράγματος και από τις δύο και από τα θέατρα και των δύο πολεμικών επιχειρήσεων, ότι όλα είναι σε μια διαρκή ακροβασία. Ευχαριστούμε πολύ την Αναστασία Μπαλέσδροβα. Αν υπάρχει κάποια εξέλιξη στη διάρκεια του δελτίου μας, βεβαίως θα επανέλθουμε. Το ανέφερε και η συνάδελφος. Φαίνεται ότι οι χώρες που υπέγραψαν το σύμφωνο της ΜΕΚΑΣ κάνουν ένα βήμα παραπέρα και ετοιμάζονται να ενεργοποιήσουν τη ρήτρα στρατιωτικής αμυντικής συνδρομής. Γιατί μας ενδιαφέρει αυτό? Γιατί μία από αυτές τις χώρες είναι η Τουρκία, που ανακοινώνει ότι θα στείλει δυνάμεις στη Σαουδική Αραβία, και γιατί την ίδια ώρα εμείς θεωρούμε ότι έχουμε μία στενή στρατηγική σχέση με τους Σαουδάραβες. Θυμίζω, έχουμε και την πυροβολαρχία των Patriot στο βασίλειο των Σαούντ, και να δούμε τι σηματοδοτεί αυτή η εξέλιξη. Ο Μαρίνος Γκασιάμης είναι μαζί μας, και πριν σταθούμε στα της επίσκεψης Ρούμπιο, Μαρίνο, αναρωτιέμαι αν υπάρχει κάποια αντίδραση από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας τώρα που μαθαίνουμε ότι πράγματι οι Τούρκοι ανακοινώνουν ότι θα στείλουν δυνάμεις στο Ριάντ, εκεί όπου έχουμε στείλει και εμείς δυνάμεις.
3: Οι πηγές μου, Νίκη, μου λένε ότι πρέπει να περιμένουμε να δούμε αν όντως θα υλοποιηθεί αυτή η απόφαση, γιατί και πριν από αρκετές εβδομάδες, όταν και πάλι το Ριάντ είχε ζητήσει τη βοήθεια των συμμάχων, γιατί ήταν χαρακτηριστική η απάντηση του Πακιστάν, σύμφωνα με τις πηγές μου, ότι το Ισλαμάμπαντ είχε επικαλεστεί την συμφωνία λέγοντας ότι θα στείλει μονάχα σε περίπτωση κινδύνου από απλές που υπάρχουν μετά την υπογραφή του συμφώνου της ΜΕΚΑΣ. Μένει λοιπόν να δούμε κατά πόσο θα υλοποιηθεί αυτή τη φορά η απόφαση.
0: Πάντως μοιάζει κάπως πιο επίσημο. Μοιάζει κάπως πιο επίσημο αυτή τη φορά.
3: Πρώτες εκτιμήσεις είναι ότι αν κινητοποιηθούν λοιπόν αυτοί οι δύο σύμμαχοι της Σαουδικής Αραβίας για να στείλουν δυνάμεις προς τα κάτω, σε πρώτη φάση θα είναι υποβοηθητικές των επιχειρήσεων. Θα πρόκειται δηλαδή για ντρόουν και για στελέχη ειδικών επιχειρήσεων για αναγνωρίσεις, δηλαδή των κινήσεων των Χούθη.
0: Λοιπόν, να σταθούμε και στα της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού των Εξωτερικών. Το πρωί εδώ από τη συχνότητά μας, από το Mega News 104,6, ο Παύλος Τσίμας σημείωνε ότι είναι η 14η φορά που ένας επικεφαλής αμερικανικής διπλωματίας επισκέπτεται την Ελλάδα. Να σταθούμε λίγο και πρακτικά και ουσιαστικά σε αυτήν την επίσκεψη.
3: Είναι μία από τις λίγες φορές, ωστόσο, που δεν θα μεταβεί στη συνέχεια στην Τουρκία. Πρόκειται σε κάθε περίπτωση για μια επίσκεψη που σηματοδοτεί εξελίξεις και στον τομέα των αμυντικών, αλλά και από ό,τι φαίνεται και στις ευρύτερες γεωπολιτικές εξελίξεις. Αύριο στις 9 η ώρα θα συναντηθεί με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Γιώργο Κεραπετρίτη, και μετά στις 10 η ώρα, μετά τις κοινές δηλώσεις, θα υπάρξει η έναξη του έκτου γύρου στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ. Αυτό που έχει στο τραπέζι τώρα η Αθήνα από την πλευρά της είναι το αίτημα για αποδέσμευση οπλικών συστημάτων που θα εξοπλίσουν τα F-35. Και κυρίως μιλάμε για τον πύραυλο N-260, ένας πύραυλος πολύ ανώτερος ακόμα και του γνωστού μας μέτερου που εξοπλίζει τα Ραφάλ. Ο συγκεκριμένος πύραυλος βέβαια ακόμα είναι σε στάδιο προπαρασκευαστικό, δεν τον έχει αποκτήσει καλά ούτε η Αμερικανική Πολεμική Αεροπορία. Τον κατασκευάζουν για να εξοπλίσουν ακριβώς και τα F-35 αλλά και τα F-22 που διαθέτουν. Η Ελλάδα ενδιαφέρεται και να αποκτήσει για τα δικά της F-35. Το βελληνικές είναι στα 300 χιλιόμετρα, είναι 100 χιλιόμετρα περισσότερα από το μέγιστο βελληνικές των Μέτεων.
0: Τους Μέτεωρ βεβαίως έχει βάλει στο στόχαστρο και η Τουρκία, έτσι. Είναι ένα σύστημα που επιθυμεί να αποκτήσει.
3: Και, και επειδή ακριβώς η Αθήνα βλέπει ότι η Άγκυρα προσπαθεί να ισοσκελίσει το ισοζύγιο και σε αυτό το κομμάτι, αποκτώντας τον πύραυλο Μέτεωρ μέσω των Eurofighter, προετοιμάζεται για το επόμενο βήμα της με τον πύραυλο αυτό το αμερικανικό.
0: Λοιπόν, θα δει και τον Πρωθυπουργό και μαθαίνουμε ότι τελικά θα μιλήσει στην ΠΝΙΚΑ ο κύριος Ρούμπιο.
3: Αύριο στις 7 η ώρα είναι το ραντεβού με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Οι πληροφορίες λένε ότι όντως πόσο περνάνε οι ώρες επιβεβαιώνονται ότι μάλλον θα υπάρξει και ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ. Μένει βέβαια να το δούμε. Το σίγουρο είναι ότι αύριο θα είναι μια δύσκολη ημέρα και για τις Αθηναίους. Ναι. Οι κινήσεις λόγω των μέτρων ασφαλείας θα είναι πάρα πολύ αυστηρές. Ενώ μαθαίνουμε μέσα από την ανακοίνωση που υπήρξε από την Ισραηλινή κυβέρνηση ότι σήμερα και αύριο θα έχουμε και διαδηλώσεις υπέρ της Γάζας και του Παλαιστινιακού ζητήματος στην Αθήνα, κάτι το οποίο θα προκαλέσει ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα στην κίνηση του Αθηνά.
0: Νομίζω αύριο είναι η επέτειος της σφαγής από τη Χαμάς στο φεστιβάλ Νόβα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρίνο. Τα παρακολουθούμε όλα αυτά. Παρακολουθούμε και τις αναγνώσεις που γίνονται πάνω σε αυτές τις εξελίξεις. Σας ακούσουμε τον Υφυπουργό Εξωτερικών. Μίλησε εδώ στο Mega News 104,6 ο κ. Χατζηβασιλείου.
4: Γίνεται σε μια στιγμή όπου ουσιαστικά η Τουρκία έχει επαναπροβάλει τις έολες θέσεις της με αφορμή την ανακήρυξη των δίθεν, το τονίζω των δίθεν εθνικών θαλασσίων πάρκων της. Mm. Και έρχεται σε μια στιγμή που, κατά τη γνώμη μου, επίσκεψη Ρούμπιο συνιστά γεωπολιτική ψήφο εμπιστοσύνη προς την Ελλάδα και κυβέρνηση. Διότι βεβαιώνουμε για άλλη μια φορά ότι οι σχέσεις Αθήνας και Ουάσιγκτον είναι στο υψηλότερο δυνατό σημείο. Και από την άλλη, βλέπουμε ότι υπάρχει μια τάθηση συμφερόντων και προτεραιοτήτων μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ στην Ανατολική Μεσόγειο.
0: Στο σταθμό μας για το ίδιο θέμα μίλησε και ο διεθνολόγος και καθηγητής στρατιωτικών σχολών, ο κύριος Ιωάννης Παπαφλωράτος.
5: Είναι μια πολύ σημαντική κίνηση, διότι δεν πηγαίνει στην Άγκυρα. Και υπάρχει καλός ή κακός μια πρακτική αμερικανική, όταν πηγαίνει στη μία χώρα, να πηγαίνει και στην άλλη. Το ότι αυτή τη στιγμή πηγαίνει μόνο Ισλανδία, Πορτογαλία, Ελλάδα και μάλιστα θα καθίσει εδώ επί Μακρόν, δηλαδή θα έρθει για μια επίσκεψη λίγων ωρών, μέχρι και η ομιλία στην ΠΝΙΚΑ ακούγεται. Εμείς φυσικά θέλουμε να μην μπει η Τουρκία στο F-35. Ο κύριος Ρούμπιο είναι από τους προτεργάτες του εξοπλισμού της Τουρκίας από το πρόγραμμα αυτό.
0: Μέχρι και η ΠΝΙΚΑ ακούγεται, είπε ο κύριος Παπαφλωράτος, και θα καλωσορίσω κοντά μας σε αυτό το σημείο τον Γιώργο Μαντέλα, τον διευθυντή των Νέων. Η ΠΝΙΚΑ ακούγεται και η ΠΝΙΚΑ μάλλον έχει οριστικοποιηθεί. Θα υπάρξει ομιλία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, Γιώργο.
6: Ναι, πράγματι θα υπάρξει. Και μάλιστα το παρασκήνιο λέει ότι την πρόταση για την ομιλία δεν την έκανε η Αμερικανική πλευρά, αλλά την έκανε η Ελληνική πλευρά, το Πρωθυπουργικό Γραφείο. Νομίζω ότι έγινε στο πλαίσιο της προσπάθειας που εξελίσσεται για να γίνει όσο το δυνατόν πιο ελκυστική η παρουσία του εδώ, η οποία θα είναι και η μεγαλύτερη σε αυτήν την ευρωπαϊκή περιοδία που κάνει. Δηλαδή στο Ρέικιαβικ και στη Λισαβόνα έμεινε μερικές ώρες, στην Αθήνα θα διανυκτερεύσει δύο βραδιές. Αυτό ενδεχομένως

0: η εκτίμηση είναι ότι αρκούν. Αλλά αν γίνει μια σύγκριση με ό,τι έχει παραγγείλει η Ελλάδα από τους Γάλλους και τους υπόλοιπους Ευρωπαίους, είναι μάλλον χαμηλότερα τα νούμερα για τους Αμερικανούς. Και αυτό είναι ένα περίεργο χρηματιστήριο το οποίο εξελίσσεται με διπλωματικές απολύξεις. Δηλαδή οι Αμερικανοί πρέπει να κυμαίνονται περίπου στα 3 δις όταν το άλλο νούμερο είναι κάπου στα 9. Βέβαια στο τέλος του λογαριασμού τον πληρώνει ο ελληνικός λαός. Ναι, ναι. Αλλά και αυτές είναι οι ισορροπίες που πρέπει να τηρούνται. Οπότε ας το έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας.
1: Επομένως, έτσι φτάσαμε στην πραγματικότητα στην ομιλία Ρούμπιο στην Πνίκα. Θέλω να θυμίσω, ίσως κάποιοι το θυμούνται, ότι αντίστοιχο σχεδιασμό είχε και κατά την επίσκεψη Ομπάμα. Είχε γίνει και κατά την επίσκεψη Ομπάμα. Δεν το επέτρεψε τότε ο καιρός και νομίζω είχε πάει τελικά στο Νιάρχος ο κύριος Ομπάμα. Υπάρχει περίπτωση να έχει συναντήσεις και με άλλους πρωταγωνιστές της πολιτικής ζωής του τόπου, ο κύριος Ρούμπιο, γιατί, Γιώργο, έχει αναπτυχθεί μια τέτοια φιλολογία?
0: Ναι, πράγματι, ακούγεται ότι θα εξέφρασε το ενδιαφέρον να συναντηθεί και με αρχηγούς πολιτικών κομμάτων της αντιπολίτευσης. Μέχρι τώρα δεν έχουμε κάτι τέτοιο υπόψη. Υπάρχει η σχετική φημολογία ότι θα μπορούσε να δει τους κυρίους Ανδρουλάκη και Τσίπρα, αλλά δεν είναι κλειδωμένο. Προς το παρόν είναι ακόμα σε επίπεδο φημολογίας.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Μαντέλλας, ο Διευθυντής των Νέων. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι στην εσωτερική μας επικαιρότητα και στην καθημερινότητα των πολιτών το ενεργειακό αποτελεί το μεγαλύτερο βραχνά. Το ενεργειακό και οι αυτονόητες προεκτάσεις τους στις τιμές των προϊόντων, ακόμη και σε βασικά είδη. Η ελληνική κυβέρνηση έχει πει πολλές φορές ότι περιμένει ένα σήμα από τις Βρυξέλλες για να μπορέσει να κάνει κάτι πιο γενναίο από πλευράς φορολογίας των καυσίμων. Το επανέλαβε αυτό μιλώντας στα παραπολιτικά νωρίτερα ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Θεοδωρικάκος.
2: Η κυβέρνηση ανακοίνωσε μια σειρά μέτρων διαστόματος του ίδιου του Πρωθυπουργού με στόχο να συγκρατηθούν οι τιμές στα καύσιμα που με ρωτήσατε. Είναι σημαντικές παρεμβάσεις. Δίνουμε μάχη και στην Ευρώπη ώστε να δοθεί η ελευθερία στον δημοσιονομικό χώρο που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε προκειμένου να πάρθουν και νέα πρόσθετα μέτρα, γιατί πιστεύω ότι είναι πιθανό, εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση μέσα στο χειμώνα, να χρειαστούν και πρόσθετα μέτρα.
1: Περιμένουμε λοιπόν από την Ευρώπη, λέει ο κύριος Θεοδωρικάκος, και έχουμε ζητήσει σχετικά να υπάρχει μια ευελιξία. Πάμε να συνδεθούμε με τον ανταποκριτή του Μέγα στις Βρυξέλλες, τον Σαράντη Μιχαλόπουλο, γιατί η κυρία Φόντερ Λάιεν, απευθυνόμενη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αναφέρθηκε και σε αυτό το θέμα με μια δήλωση που είναι μάλλον συμβιλική. Σαράντη, δεν ξέρω αν πρέπει να την ερμηνεύσουμε ως πράσινο φως ή αν καλλιεργεί προσδοκίες εδώ στην Αθήνα, αλλά είπε ότι χρειάζεται ευελιξία, χρειάζεται να δοθούν εργαλεία από την Ευρώπη.
3: Πρακτικά άφησε ανοιχτά το ενδεχόμενο να επιτραπεί στα κράτη να λάβουν οικονομική δράση για την αντιμετώπιση του αυξανόμενου ενεργειακού κόστους. Αυτό δεν αμφισβητείται από τη δήλωσή της. Είπε συγκεκριμένα βραχυπρόθεσμα πρέπει να στηρίξουμε τα κράτη-μέλη ώστε να αντιμετωπίσουν την άμεση πίεση. Μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα πρέπει να συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε τα διαρθρωτικά προβλήματα, διότι όπως είπε δεν υπάρχει μία και μοναδική λύση για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι αυτή θα προτείνει την επόμενη εβδομάδα στη Σύνοδο Κορυφής να επιτραπεί στα κράτη να λάβουν δράση. Πώς θα αντιδράσουν χώρες όπως η Γερμανία που φοβάται ότι τέτοιου είδους μέτρα θα θέσουν σε κίνδυνο τη σταθερότητα του χρέους της Ευρωζώνης, θα το δούμε. Πάντως και η ίδια η Γερμανία έχει πάρει μέτρα για την ίδια τη χώρα. Πάντως πριν λίγο, Νίκη, είχα στα χέρια μου τα συμπεράσματα, το προσχέδιο των συμπερασμάτων για την Σύνοδο Κορυφής την επόμενη εβδομάδα. Και λέει μέσα σε ένα σημείο, ότι μέσα σε παρένθεση είναι αυτό, ότι θα μπει σε εκείνο το σημείο πρόταση της Κομισιόν για στοχευμένα και προσωρινά μέτρα. Δεν ξέρουμε αν θα γίνει αυτό τελικά. Πάντως ότι υπάρχει αυτή η πρόβλεψη σημαίνει ότι υπάρχει η συζήτηση ήδη μεταξύ των
1: λοιπόν, αυτό είναι μια σημαντική εξέλιξη και πληροφορία που μας μεταφέρει. Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι βεβαίως, αλλά δείχνει ότι καταρχάς είναι πάνω στο τραπέζι. Ένα αίτημα που μοιράζεται όχι μόνο η Ελλάδα.
3: Το ότι υπάρχει στα συμπεράσματα σημαίνει ότι είναι μέρος των συζητήσεων μεταξύ των διπλωματών αυτή τη στιγμή στις Βρυξέλλες.
1: Πολύ σύντομα, Σαράντη, έγινε και κάτι που δεν συνηθίζει να κάνει η κυρία Φόντερ Λάιεν. Μια επίθεση στη Γερμανία. Οι Γερμανοί πιέζονται από την άνοδο της ακροδεξιάς και αρχίζουν να επιστρέφουν σε πολύ συντηρητικές θέσεις για τα δημοσιονομικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Ναι. Ξεκίνησε πάλι η γνωστή σύγκρουση βορρά-νότου.
1: Οι τσιγκούνιδες που λέγαμε. Οι τσιγκούνιδες και οι δίθεν τσιγκούνιδες και οι δίθεν τεμπέληδες. Κατά τα στερεότυπα.
3: Είναι το ίδιο στερεότυπο που επαναλαμβάνεται. Οι Βόρειοι έγραψαν μια επιστολή, ζητούν περικοπή 400 δις για τα ΕΣΠΑ.

0: τα αγροτικά και τα λοιπά από τον επόμενο προϋπολογισμό. Οι Νότιοι αντέδρασαν με επιστολή λέγοντας ότι υπάρχει ανάγκη ενός ισχυρού προϋπολογισμού και σήμερα η Φοντερ Λάιν, όπως σωστά είπες, πήρε ουσιαστικά το μέρος των Νοτίων και είπε ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος, οι μεγάλες περικοπές στον προϋπολογισμό θα πλήξουν σοβαρά την Ευρωπαϊκή Ένωση τα επόμενα χρόνια λόγω των νέων αναγκών που έχουν προκύψει, όπως η άμυνα. Τι θα γίνει, η Γερμανία θα αποφασίσει και όπως είπε σωστά, ο Μέρτς δέχεται σοβαρές πιέσεις από την ακροδεξιά και ό,τι λεφτά θα δώσει στην Ευρώπη θα το πληρώσει η Γερμανία.
1: Αυτό για να καταλαβαίνουμε τι μπορεί να σηματοδοτεί μια καταρχάς φαινομενικά άσχετη μακρινή είδηση, όπως ας πούμε η σαρωτική επικράτηση του ΑΕΦΔ σε ένα μικρό γερμανικό κράτος. Ευχαριστούμε πολύ τον Σαράντη Μιχαλόπουλο, τον ανταποκριτή του Μέγκα από τις Βρυξέλλες. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα πράγματα είναι δύσκολα. Τώρα πια το παραδέχονται έτσι κάπως πιο απερίφραστα και κορυφαίοι της κυβέρνησης. Καθήλυνα αρμόδιος για τις τιμές ο κύριος Θεοδωρικάκος, μίλησε για το σούπερ μάρκετ.
2: Προφανώς για ένα σημαντικό τμήμα της κοινωνίας, για ένα πολύ σημαντικό τμήμα των πολιτών, το σούπερ μάρκετ είναι ακριβό. Ναι. Και αν συγκρίνει κανείς την αγοραστική του δύναμη, το μισθό του με τις τιμές, μπορεί σε πάρα πολλούς ανθρώπους να φαίνεται ακριβό. Αυτό δεν νομίζω καινούριο.
1: Και όλο αυτό, είπαμε, έχει οδηγό την κατάσταση στα καύσιμα. Η Ντίνα Καραμάνου έχει κάνει ρεπορτάζ για να δούμε την πορεία των τιμών, όχι μόνο των διεθνών τιμών, αυτές είναι εύκολο να τις παρακολουθήσει κανείς, αλλά το πώς όλα αυτά μεταφράζονται στο πρατήριο, στην αντλία, στην τσέπη μας τελικά, Ντίνα.
3: Αν του βάζαμε τίτλο, θα ήταν γρήγορες οι αυξήσεις, πολύ αργά η αποκλιμάκωση. Από την 1η Οκτωβρίου που παρατάθηκε και λίγο αυξήθηκε η επιδότηση των καυσίμων στην αντλία. Η αμόλυβδη παραμένει αμετακίνητη στα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο. Το πετρέλαιο κίνησης υποχωρεί σταδιακά πάρα πολύ αργά, από τα 2 και 20 της 1ης Οκτωβρίου. Την επόμενη μέρα έπεσε στα 2,19, σήμερα είναι περίπου 2 ευρώ και 18 λεπτά το λίτρο, 2,178. Θυμίζουμε ότι η τιμή της αμόλυβδης έχει επιδότηση 10 λεπτών στην αντλία από τα δηληστήρια και του ντίζελ 20 λεπτών από κράτος και δηληστήρια. Σήμερα το Brent κινείται κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, δίνει έναν μικρό τόνο αισιοδοξίας για αποκλιμάκωση.
1: Αρκεί βέβαια όμως, αυτό που λες, να φτάνουν και οι μειώσεις στην αντλία.
3: Είναι για να δούμε πώς πάνε οι ανατιμήσεις. Έχουμε πάρει τις τιμές από το 15 Αύγουστο μέχρι και την 1η Οκτωβρίου που ανακοινώθηκαν οι νέες επιδοτήσεις. Μέσα λοιπόν σε 1,5 μήνα οι τιμές αυξήθηκαν πάνω από 10%. Το 15 Αύγουστο ήταν στο όριο των 2 ευρώ και η αμόλυβδη και το πετρέλαιο κίνησης. Την 1η Σεπτεμβρίου ξεπέρασαν τα 2 ευρώ, έφτασαν 2,050 η αμόλυβδη, 2,016 το πετρέλαιο. 15 Σεπτεμβρίου 2,168-2,139 για να φτάσουμε την 1η Οκτωβρίου στο 2,20.
1: Και ξαναλέω, είναι αυτό που λες, το παρακολουθούμε διαχρονικά να συμβαίνει δυστυχώς στα πρατήρια. Η άνοδος στις διεθνείς τιμές έρχεται περίπου αυτόματα στη τιμή του βενζινάδικου. Αυτό. Η μείωση αργεί κάπως να φτάσει, αργεί να διανύσει την απόσταση. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ντίνα Καραμάνου, κυρίες και κύριοι, και ας ακούσουμε πώς τοποθετήθηκε ο κύριος Κιούσης νωρίτερα εδώ στο Mega Radio.
4: Ούτε φτηνό είναι, ούτε πρωτό είναι, όπως και όλες οι μορφές ενέργειας. Δεν είναι μόνο το πετρέλαιο θέρμανσης, όλες οι μορφές ενέργειας έχουν πάει στα ύψη. Η οριζόντια μείωση των τιμών μπορεί να ονομαστεί όπως θέλετε. Είτε μπορεί να αυτά τα 20 λεπτά που σας είπα για τους δύο προηγούμενους μήνες, είτε τα 15, είτε τα 20 που έχουν τώρα, μάλλον τα 15 από το κράτος, μπορεί να ονομαστεί μείωση των φόρων, μπορεί να ονομαστεί οριζόντια έκπτωση στην αρχία. Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Ο καταναλωτής.
5: Το αποτέλεσμα.
1: Έλατε τώρα να σταθούμε στην πολιτική επικαιρότητα. Είχαμε γιορτή για τα 52 γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Συζητήθηκαν περισσότερο οι απόντες παρά όσα έγιναν εκεί. Η Ελένη Ευαγγελοδήμου έχει ρεπορτάζ. Ξέραμε ότι θα λείπουν οι πρώην πρόεδροι, η Ελένη, το συζητούσαμε και χθες. Είναι όμως και άλλες απουσίες που σχολιάστηκαν ιδιαίτερα.
6: Καλό μεσημέρι σε όλους. Πράγματι, η Νίκη, δύο απουσίες συζητήθηκαν περισσότερο και στα πηγαδάκια της Νέας Δημοκρατίας. Η μία εκείνη του πρώην Πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή, ο οποίος είναι στην Αθήνα, ήταν και χθες στην Αθήνα δηλαδή, και χωρίς να έχει άλλη δημόσια παρουσία. Η δεύτερη απουσία που συζητήθηκε πολύ ήταν εκείνη του Νίκου Δένδια. Και βεβαίως αντιλαμβάνεστε ότι ο Λέφαντας στο δωμάτιο ήταν ο έτερος πρώην Πρωθυπουργός, ο Αντώνης Σαμαράς, ή ακριβέστερα το κόμμα Σαμαρά. Τώρα, ειδικά για την περίπτωση του Υπουργού Άμυνας, όπως ξέρουμε, είχε μια προγραμματισμένη συνάντηση στην Βενετία με ομολόγους του εκεί. Αυτή η συνάντηση, να επισημάνω, ότι ήταν απόγευμα. Δηλαδή, ήταν την ώρα της γιορτής της Νέας Δημοκρατίας. Ο Υπουργός Άμυνας μετέβει το πρωί στη Βενετία και το απόγευμα είχε τη συνάντηση. Ναι. Από το περιβάλλον του Υπουργού, αυτό που λένε είναι ότι ήταν μια συνάντηση προγραμματισμένη εδώ και καιρό. Mm-hmm. Όμως, Ορισμένοι στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας συζητούσαν και χθες ότι θα μπορούσε στη Βενετία να μεταβεί κάποιος άλλος. Ας πούμε, ο Υφυπουργός Άμυνας, προκειμένου ο Νίκος Δένδιας να παραστεί κανονικά στην.
1: Και είχαμε και καρφιά. Ο κύριος Γεωργιάδης, που και την προηγούμενη φορά, σχολιάζοντας απουσία του κύριου Δένδια, είπε ότι κάποιοι μπορεί να πάνε και στη Σελήνη για να μην.
6: Ναι, ακριβώς.
1: Τι είπε τώρα.
6: Ναι, δεν είχαν ονομαστική αναφορά οι σημερινές αιχμές από τον Άδωνη Γεωργιάδη, αλλά είχαν σαφή αποδέκτη τον Νίκο Δένδια. Έγραψε σε ανάτησή του: απορώ με ορισμένους συναδέλφους μου που επέλεξαν να λείπουν από τη γιορτή μας, επειδή λέει είχαν άλλες υπουργικές υποχρεώσεις. Και εγώ είχα, αλλά γύρισα.
1: Ορίστε.
6: Ο Υπουργός Άμυνας κάνει ένα tour εκεί στην Κάρπαθο, στη Ρόδο, στην Κάρπαθο.
1: Εντάξει, φαντάζομαι δεν περίμενε κανείς να τον κατονομάσει, ούτε και χρειάζεται για να καταλάβουμε ποιον εννοεί ο κ. Γεωργιάδης.
6: Να θυμίσουμε τον περασμένο Μάιο ήταν το τελευταίο καρφί του Γεωργιάδη προς το Δένδια. Τότε από τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας έλειπε ο Υπουργός Άμυνας. Τότε ήταν στην Πορτογαλία, αν θυμάμαι καλά. Και ο Άδωνης Γεωργιάδης, μέσα από τη συνεδρίαση παρόντος του Κυριάκου Μητσοτάκη, έλεγε, χωρίς ονομαστική αναφορά φυσικά, ότι κάποιοι θα πάνε και στη Σελήνη για να μην μιλήσουν. Άρα καταλαβαίνουμε ότι αυτή η κόντρα έχει παρελθόν και μάλλον θα έχει και μέλλον.
1: Λοιπόν, τώρα στην πολιτική ουσία του χθεσινού, νομίζω κρατάμε ένα μήνυμα συσπήρωσης, σωστά, από τον κύριο Μητσοτάκη.
6: Ξεκάθαρα, ναι. Νομίζω ότι ήταν μια γιορτή για να τονωθεί το γαλάζιο ηφικό και έτσι να ξυπνήσει το συνέστημα των νεοδημοκρατών. Είχε πάρα πολλά ρετρό στοιχεία να περιγράψουμε. Ο ιστορικός πυρσός της Νέας Δημοκρατίας ήταν παντού στον χώρο. Είδαμε μια φωτογραφία από ένα αυτοκίνητο των 80's, υπήρχε η πρόσωψη των γραφείων της Ριγγύλης. Φυσικά από τα ηχεία ακουγόνταν τα τραγούδια της Γαλάζιας Γενιάς. Υπήρχε ένα παρηγυρικό κλίμα. Να σου μεταφέρω μόνο δύο στιγμιότυπα του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Υπήρχαν κάποια διαδραστικά παιχνίδια εκεί. Ναι. Μια τρίλιζα με μπασκέτες. Έπαιξε λοιπόν μπάσκετ ο Πρωθυπουργός, σκόραρε 4-4 και σχολίασε χαριτολογώντας εμάς τους δημοσιογράφους φεύγοντας ότι αν σκεφτείτε ότι κερδίσαμε τρεις εκλογές, το 4-4 που έβαλα κάτι σημαίνει, πάμε για την τέταρτη νίκη.
1: Το είδε ως καλό ιονό λοιπόν το καλάθι ο κύριος Μητσοτάκης. Ευχαριστούμε πολύ την Ελένη Βαγγελοδήμου. Για να ακούσουμε πώς τοποθετήθηκε ο Πρωθυπουργός εν ώψη των εκλογών που έρχονται.
5: Έχουμε μπροστά μας, φίλες και φίλοι, ακόμα μία δύσκολη εκλογική αναμέτρηση. Αλλά έχω απόλυτη εμπιστοσύνη, όχι μόνο στις δυνατότητες του ελληνικού, του κόμματός μας, αλλά στην κρίση του ελληνικού λαού, ο οποίος βλέπει, κρίνει και συγκρίνει και γνωρίζει ότι σήμερα η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να εγγυάται ταυτόχρονα και τη σταθερότητα, αλλά και τη μεγάλη αλλαγή, τη φυγή στο μέλλον.
1: Ταυτόχρονα ο κύριος Μητσοτάκης επέλεξε να μιλήσει και για την Τουρκία εμέσως, συνδέοντας την έκβαση των επόμενων εκλογών με την κατάσταση στα ελληνοτουρκικά. Θυμάστε τη δήλωση Φλωρίδη για το υποτιθέμενο ντου που θα γίνει αν η Ελλάδα δεν έχει σταθερή κυβέρνηση. Για να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Μητσοτάκης.
5: Τα νερά, το ξέρετε κι εσείς, είναι πολύ ταραγμένα και μπορεί να γίνουν ακόμα πιο ταραγμένα. Και στα ταραγμένα νερά είναι που χρειάζεται η χώρα και καλό καπετάνιο, αλλά κυρίως καλό πλήρωμα και καλό σκαρί. Και το πλήρωμα είστε όλες εσείς.
1: Και δόθηκε άμεσα απάντηση από τον Νίκο Ανδρουλάκη.
7: Το κεντρικό αφήγημα ήταν ήρεμα νερά. Τι έγινε ξαφνικά και τα ήρεμα νερά γίνανε φουρτουνιασμένα νερά? Τι άλλαξε? Το λέω αυτό διότι μιλάτε για συνέπεια, για λαϊκισμό, για επικοινωνιακά παιχνίδια και δέλουμε μπροστά μας τον ελέφαντα που είναι στο δωμάτιο. Ένα πρωθυπουργό που έλεγε επί μια πενταετία ότι είναι ο αρχιτέκτονας των ήρεμων νερών και ξαφνικά καλώδιο δεν ποτίζεται. Εγώ συμφωνώ με τα ήρεμα νερά, αλλά δεν υπήρχαν ήρεμα νερά.
1: Στη δημόσια τηλεόραση οι δηλώσεις που ακούσατε και είναι μαζί μας ο Αντώνης Γκιώκας, γιατί ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης παραχώρησε συνέντευξη στην ΕΡΤ. Στάθηκε σε αρκετά σημεία και τα τρέχοντα της επικαιρότητας. Ακούσαμε, Αντώνη, για τα ελληνοτουρκικά και το κυβερνητικό αφήγημα. Μίλησε για τον κύριο Τριαντόπουλο, μίλησε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πού στεκόμαστε?
8: Σκληρή γραμμή λοιπόν στα ελληνοτουρκικά. Μίλησε προφανώς, όπως είπε, για την παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου και είπε ότι αν η Νέα Δημοκρατία δεν είχε δέσει τα χέρια της δικαιοσύνης, χρησιμοποιώντας το άρθρο 16 στην περίπτωση Καραμαλή για τη σύμβαση 7-17 και Αυγενάκη μπορείτε για τον απογευμα, τώρα θα είχαμε ακόμα τρεις θέσεις στο δικαστήριο. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο πρόεδρος Πασόκ έχει αποφασίσει συνολικά να σκληραίνει τη στάση. Τώρα, έχει μεγάλο ενδιαφέρον και τα πολιτικά νίκη, τα αμυγώς πολιτικά νίκη, τα πάντα που έβαλε ο κύριος Ανδρουλάκης. Αρχικά διότι απέφυγε να μιλήσει αυτή τη φορά για νίκη έστω και με μια ψήφο διαφορά. Παρά τα αυτά, επέμεινε ότι πρέπει να φύγει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Για να ιτηθεί λοιπόν η Νέα Δημοκρατία, χρειάζεται μια ισχυρή δημοκρατική παράταξη και πραγματικός αντίπαλος είναι το Πασόκ και ο προγραμματικός του λόγος συμπλήρωσε το κ. Ανδρουλάκη δίνοντας μια νέα διάσταση. Προφανώς δεν αλλάζει.
1: Αντώνη, μείνε μαζί μας να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα των δηλώσεων του κ. Ανδρουλάκη.
7: Αν η Νέα Δημοκρατία δεν είχε δέσει τα χέρια της δικαιοσύνης χρησιμοποιώντας το άρθρο 86 για την περίπτωση Καραμαλή και για την 717
1: αυτό
7: και στον ΟΠΕΚΕΠΕ για Αυγενάκη Βορύδη, και οι τρεις θα είχαν την τύχη που έχει σήμερα ο κ. Τριαντόπουλος.
1: Και να δούμε τι γίνεται στην αριστερή συμπαράταξη. Καταλαβαίνουμε εκεί ότι υπάρχει κινητικότητα και ένα πυκνό πρόγραμμα περιοδιών για τον κύριο Τσίπρα.
8: Θα συνεχίσετε. Είναι προφανές ότι ο κύριος Τσίπρας θα είναι το κεντρικό πρόσωπο της Ελλάδας, παρά το γεγονός ότι αναμένει να μπουν και νέα πρόσωπα μπροστά από την κόμμα του, αλλά και να ενταχθούν και κάποιοι από τους παλαιότερους, οι οποίοι προφανώς θα έχουν και ρόλο στην εκλογική εκστρατεία. Σε γενικέ γραμμέ, η Ελλάδα ετοιμάζεται την εκλογική διάταξη, μην κρυβόμαστε. Και μέσα σε αυτά τα πλαίσια θα μιλήσει σήμερα στο Ρήγμα Μιχάλη Καογιάννη στι 6.30 τα συντονιστικά των Επιτροπών τη Αρχική τη Ελλάδα. Είναι προφανέ ότι υπάρχουν οργανωτικέ αδυναμίε, άλλωστε δεν έχει δώσει και πολύ μεγάλη βάση στην οργανωτική δομή, που ολοκληρώνεται βέβαια σταδιακά. Όμω είναι δεδομένο και προφανέ ότι για να πα σε εκλογέ πρέπει να έχει και μια ισχυρή οργανωμένη βάση. Πάντως, όπως και να έχει, παρεμβάσει τόσο προς τηλεφώνηση όσο και του ίδιου του Αλέξη το επόμενο διάστημα, από την 15 Οκτώβρη και μετά θα πληρώσει και την παρουσία του στην περιφέρεια και στην Αττική, βέβαια, όλο αυτό το διάστημα, θα πρέπει να βασίζονται πάνω στο τρίπτυχο ακρίβεια ενέργεια μισθού.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη. Ο κύριος Τσίπρας που θα μιλήσει αύριο στο συνέδριο του Βήματος, και αυτό είναι το επόμενο μας θέμα. Οι διάλογοι για την Αθήνα, από το μύθος στη σύγχρονη πόλη. Οι εργασίες του συνεδρίου έχουν αρχίσει από σήμερα, ολοκληρώνονται αύριο. Η Σοφία Φασουλάκη παρακολουθεί και νομίζω ότι και ειδήσεις βγαίνουν και ένα κλίμα που αξίζει κανείς έτσι να το αποτυπώσει. Σοφία, την αρχή έκανε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, βέβαια.
9: Ναι, καλό μεσημέρι, Νίκη. Από το κέντρο του καποδιστριακού θέατρου τελετών, μάλλον να το πω καλύτερα, του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, το οποίο φιλοξενεί αυτό το συνέδριο του Βήματος, μια μεγάλη συζήτηση, ένας μεγάλος διάλογος που άνοιξε για την Αθήνα, για το παρελθόν της, το παρόν της και το μέλλον της. Όπως πολύ σωστά είπες, τις εργασίες του συνεδρίου άνοιξε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος μίλησε για τις προοπτικές και τις προκλήσεις της Αθήνας, αλλά μίλησε και για την έμπνευση που έχει δώσει η ιστορική πρωτεύουσα σε πολλούς καλλιτέχνες σε όλες τις χώρες, σε όλους τους συγγραφείς, τους ποιητές, τους ζωγράφους. Η πόλη που αγάπησε ο αυτοκράτορας Ανδριανός, είπε, η Αθήνα ήταν εμπνευστής της αναγέννησης, αλλά μίλησε και για την πόλη για την οποία εδώ γεννήθηκε η ελευθερία και ο λόγος.
1: Ναι.
9: Η αφήνεια είναι η τέχνη και η σκέψη.
1: Αυτό είναι βέβαια το κομμάτι του μύθου. Ευτυχώς η διοργάνωση, το συνέδριο του Βήματος, το βάζει ως αφετηρία, αλλά στέκεται και στο σήμερα. Και το σήμερα είναι πολύ δύσκολο για την Αθήνα, για τους κατοίκους της, σε πολλά επίπεδα.
9: Σήμερα είναι δύσκολο σε πολλά επίπεδα. Ναι. Ακριβώς και σε επίπεδα οικονομίας και σε επίπεδα κοινωνικής συνοχής.
1: Και σε επίπεδα μετακίνησης και όλα αυτά που μας ταλαιπωρούν. Σοφία, μείνε μαζί μας να ακούσουμε μία δήλωση, ένα απόσπασμα των δηλώσεων του Προέδρου της Δημοκρατίας και να σταθούμε ακολούθως και στον Πρωθυπουργό.
10: Πιστεύω ότι το συνέδριο αυτό αγγίζει τις προοπτικές και τις προκλήσεις της Αθήνας και θα παραγάγει νέες ιδέες και προτάσεις για τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την αστική ανάπτυξη. Το Βήμα, μια ιστορική εφημερίδα, συνδέεται άρρηκτα με τον πολιτισμό. Είναι συνεπώς εύλογο που διοργανώνει αυτή την διημερίδα. Είναι εύλογο που σύντομα, τέλη Οκτωβρίου, θα μοιράσει αυτό το τρίτο μου σπουδαίο έργο, το οποίο ανακοινώθηκε σήμερα εδώ.
1: Και ακολούθως, Σοφία Φασουλάκη, ο κύριος Μητσοτάκης επέλεξε το Βήμα του συνεδρίου για να κάνει ακόμη μια ηχηρή παρέμβαση για το θέμα της επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα.
9: Ναι, και βλέπεις ότι η ελληνική κυβέρνηση, διαστόματος του Έλληνα Πρωθυπουργού, επιλέγει να μιλά για την επανένωση και όχι για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι τα γλυπτά είναι μέρος της συζήτησης για τη σχέση του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ευρώπη. Δεν είναι μόνο ένα ζήτημα που ενδιαφέρει την Ελλάδα, αλλά είναι και ένα ζήτημα ευρωπαϊκό. Νομίζω ότι σημασία έχει να πούμε και την πρόταση που επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δηλαδή να επιστρέψουν τα γλυπτά και να επανενωθούν με τα ήδη υπάρχοντα. Και από την άλλη πλευρά η Αθήνα. Δεν σ' άκουσα, Νίκη.
1: Ναι, όχι, όχι, δεν μίλησα. Η Αθήνα.
9: Και από την άλλη πλευρά, και από την άλλη πλευρά η Αθήνα να δανείζει στο Βρετανικό Μουσείο, το οποίο βλέπει πως ανθίσταται. Όπως βέβαια και ο Βρετανός Πρωθυπουργός, να δανείζει συλλογές που δεν έχουν φύγει ποτέ από την, από την Ελλάδα.
1: Ο Άντι Μπέρναμ, ο κύριος Μητσοτάκης θύμισε ότι μέχρι να γίνει Πρωθυπουργός ο Μπέρναμ ήταν ένθερμος υποστηρικτής της επανένωσης των γλυπτών και βέβαια είπε το αυτονόητο, δεν μπορούμε να δανειστούμε κάτι για το οποίο δεν μπαίνει θέμα ιδιοκτησίας, γιατί τα γλυπτά αυτά αποσπάστηκαν βία και εκλάπησαν. Να ακούσουμε, Σοφία, μια χαρακτηριστική, έτσι, ένα χαρακτηριστικό κομμάτι της σχετικής αναφοράς του Πρωθυπουργού, κυρίες και κύριοι, με διερμηνία, γιατί η τοποθέτηση έγινε στα αγγλικά.
11: Η επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μια μοναδική υπόθεση. Δεν μιλάμε λοιπόν για ούτε αμφισβητούμε την παγκοσμιότητα των μουσείων. Είχαμε συζητήσεις, δυστυχώς δεν έχουν προχωρήσει πολύ. Αλλά σαφώς θα ενισχύσουμε περαιτέρω, έτι περαιτέρω, τις διεκδικήσεις μας.
1: Έγινε αναφορά και στα τρέχοντα όμως, Σοφία, και το μεγαλύτερο ίσως πρόβλημα για την πλειονότητα των πολιτών είναι τα έξοδα της στέγης, της στέγασης στην πρωτεύουσα.
9: Ναι, ναι. Και Νίκη, νομίζω το έχουμε δει πολλές φορές, ότι πάνω από το 40% του μισθού των ελληνικών νοικοκυριών δαπανώνται στη στέγαση. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Είναι σαφώς πρόβλημα και ευρωπαϊκό, αλλά είναι και πρόβλημα ελληνικό. Έτσι λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλησε να προτάξει το γεγονός ότι η ελληνική κυβέρνηση είναι μία από τις λίγες ελληνικές κυβερνήσεις που στηρίζει τα ελληνικά νοικοκυριά, δίνοντας ένα ενίκιο έως 800 ευρώ κάθε Νοέμβριο στους ενοικιαστές. Θύμισε το παράδειγμα της Ισπανίας με όλη αυτή την αναταραχή που επικρατεί τις τελευταίες ημέρες με το θέμα του συνεργατικού.
1: Και προώρες εκλογές εκεί από τη Μάρη Κάρμεν στην Κάλπη. Έτσι εξελίχθηκαν τα πράγματα και μάλιστα έχουμε και ταραχές. Χθες είχαμε 30 τραυματίες στη Βαρκελόνη.
9: Και προέβηκε σε μια πρόταση. Ζήτησε πολιτική συνένεση, αν θέλουμε να δώσουμε, να χτίσουμε περισσότερα σπίτια. Όσον αφορά το θέμα του ύψους, γιατί στο ύψος υπάρχουν απαγορεύσεις από το Συμβούλιο της Επικρατείας για το θέμα του ύψους της δόμησης των κτηρίων. Και πρότεινε μια ιδέα να δημιουργηθεί ένα νέο είδος προϊόντος για τον ιδιωτικό τομέα, που θα είναι ένα προϊόν που θα λέγεται χτίσιμο για ενοικίαση. Build to rent, αγγλικά.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία. Συνεχίζεται το συνέδριο και προεξοφλείται ότι θα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις που θα γίνουν στο πλαίσιο του. Θα σας ενημερώσουμε. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για μια ευρεία κλίμακας επιχείρηση από τη δίωξη οικονομικών εγκλημάτων. Η Λίνα Ιορδανίδου έχει το ρεπορτάζ. Λίνα, μιλάμε για μια εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ. Έχει ζημιώσει με κάποια εκατομμύρια, ως φαίνεται, τον οργανισμό και πρωταγωνιστής είναι και πολύ γνωστό πρόσωπο.
12: Σωστά. Σήμερα λοιπόν το πρωί οι αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης δίωξης οικονομικών εγκλημάτων έκαναν έφοδο στο σπίτι του Φίλιππου Καμπούρη, του Προέδρου του ΛΑΟΣ και της συζύγου του και τους πέρασαν χειροπέδες, καθώς από την έρευνα της αστυνομίας φέρονται να είναι τα αρχηγικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε και εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ, το δημόσιο και φοροδιέφευγαν.
1: Τι έκαναν δηλαδή, λοιπόν, ναι.
12: Να εξηγήσουμε τι έκαναν σύμφωνα με τα όσα έχουν προκύψει από την έρευνα των αρχών. Λοιπόν, άνοιγαν κάποιες εικονικές επιχειρήσεις, έβαζαν μπροστά κάποιους αχυρανθρώπους, δεν κατέβαλαν ποτέ τις ασφαλιστικές εισφορές στον ΙΕΦΚΑ, απλώς δεν πλήρωναν και στη συνέχεια είτε έκλειναν τις εταιρείες αυτές, είτε τις εγκατέλειπαν στα χαρτιά. Έχουμε λοιπόν διάφορα άτομα που φαίνεται να εμπλέκονται σε αυτή την υπόθεση. Μιλάμε για 4 αχυρανθρώπους. Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν ότι 2 από αυτούς είναι άνθρωποι, άτομα με βιοποριστικά οικονομικά προβλήματα. 2 επιχειρηματίες, 2 λογιστές, ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Τι εταιρείες άνοιγαν, διαφημιστικές εταιρείες, κάποια εστιατόρια, νυχτερινά κέντρα και μαγαζιά ρούχων. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι είχαν ανοίξει δεκάδες εταιρείες. Νίκη, η δράση τους ξεκινά ήδη από το 2021 και η ζημία σε βάρος του ΕΦΚΑ αγγίζει το 1,5 εκατομμύριο ευρώ, η συνολική ζημία σε βάρος του δημοσίου.
1: Για να το καταλάβουμε, άνοιγαν επιχειρήσεις, κρατούσαν τα όποια κέρδη και δεν απέδιδαν, δεν πλήρωναν τις οφειλόμενες εισφορές ή τους φόρους που αναλογούσαν, περί αυτού πρόκειται.
12: Για να το πούμε απλά, ουσιαστικά φέσαιναν τον ΕΦΚΑ. Δεν πλήρωναν ποτέ τις ασφαλιστικές εισφορές. Όμως φαίνεται να υπάρχει και ένα σε δεύτερο επίπεδο έρευνα, εκεί που φαίνεται να εμπλέκεται και η ΑΔΕ, γιατί μιλάμε και για χρέη στο δημόσιο. Mm. Συνολικά τα χρέη, η ζημία που έχουν προκαλέσει, είναι περίπου 5 εκατομμύρια. Mm. Αναζητούνται ακόμα οι δύο άτομα και η έρευνα είναι σε εξέλιξη. Ναι.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λίνα. Πάμε και για τα νεότερα από την υπόθεση γύρω από το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Γογό Μπαλή είναι μαζί μας. Έχουμε και νέους μάρτυρες, έχουμε και νέα δεδομένα και έχουμε και κάτι, Γογό, που από το ρεπορτάζ νομίζω και εσύ μας το έχεις πει από αρκετά νωρίς ως εκτίμηση ότι θα συνέβαινε. Μια πλήρη αποστασιοποίηση του ενός κατηγορουμένου από την άλλη.
13: Ναι, και κάθε μέρα που περνάει είναι και όλο και πιο φανερή αυτή η στάση του 58χρονου γιατρού. Έχει χαράξει εντελώς διαφορετική νομική γραμμή και όλα αυτά γιατί έρχονται κάθε τόσο νέα στοιχεία αναφορικά με τη μέθη. Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές, από την άρση απορρίτου εντοπίστηκε μήνυμα σε ομαδική συνομιλία στο Viber, στην οποία εργαζόμενος του ιατρείου, να πω ότι το μήνυμα αυτό είναι στις 26 Αυγούστου, λίγες ημέρες πριν το θάνατο του γνωστού τραγουδιστή, αναφέρει ότι η κατηγορούμενη γιατρός δεν πραγματοποίησε μόνο πλασμαφαίρεση στην ίδια της την κόρη, αλλά και μέθη. Η πλευρά τώρα του κατηγορούμενου γιατρού υποστηρίζει ότι ο ίδιος δεν γνώριζε για τη μέθη και διαχωρίζει πλήρως τη θέση του. Αν προκύψει και από τα επίσημα στοιχεία, θα βγάλει και επίσημη ανακοίνωση. Αναμένουμε να δούμε ποια θα είναι η τοποθέτησή του. Να πούμε ακόμη ότι από την έρευνα της άρσης απορρίπτου δεν έχει προκύψει κάποια επικοινωνία του ίδιου του γιατρού για την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, είτε πριν, είτε μετά, είτε κατά την διάρκεια, είτε με τον ίδιο τον τραγουδιστή. Σύμφωνα τώρα με την υπεράσπισή του, έγινε δεκτό και το αίτημα να κληθούν τρεις μάρτυρες στο νεκρητικό γραφείο, ώστε να εισφέρουν νέα στοιχεία ανάμεσα στα τρία άτομα. Όπως είπαμε και το προηγούμενο χρονικό διάστημα, είναι και η κόρη του, όπου αναμένεται να καταθέσει πάρα πολύ σύντομα.
1: Εγώ σε ευχαριστούμε πολύ να ακούσουμε τι είπε νωρίτερα για αυτήν την ιστορία στο Μέγκα, στην τηλεόραση του Μέγκα, ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων.
14: Και οι δύο ουσίες δεν μπορούν να βρίσκονται σε ένα ιατρείο, σε οποιοδήποτε άλλο χώρο, παρά μόνο στα χέρια ειδικών. Είναι ουσίες οι οποίες επιδρούν στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Σε χέρια μη ειδικών δε μπορούν να είναι πραγματικά δολοφονικά. Έχετε δει καμία αναισθησία να γίνεται σε κανένα γραφείο αναισθησιολόγου ή σε κανένα γραφείο γενικότερα ή σε κανένα ιατρείο, ας πούμε, στο Κολωνάκι, στο δρόμο? Λοιπόν, αυτά δεν γίνονται, δεν υπάρχουν στην ιατρική.
1: Εξέλιξη όμως έχουμε και στην αιματηρή υπόθεση του Λαβρίου. Θυμίζω, εκεί ένας άνδρας 32 ετών εισέβαλε με βαριοπούλα και τραυμάτισε με μαχαίρι την πρώην σύντροφό του, με τον που ήταν εκείνη την ώρα μαζί με τον σημερινό της σύντροφο, και όλα αυτά στο σπίτι όπου κοιμούνταν τα δύο μικρά παιδιά του άλλοτε ζευγαριού. Σήμερα λοιπόν αποφασίστηκε ότι ο δράστης θα κρατηθεί προσωρινά. Έχει ανοίξει ο δρόμος για την προφυλάκησή του. Σας θυμίζουμε, μιλώντας για τις επιθέσεις αυτές και τα κρούσματα ενδοοικογενειακής βίας και δυστυχώς τις δολοφονίες γυναικών, ότι ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοΐδης, είχε προαναγγείλει ότι θα καθιερωθεί να τοποθετείται βραχιολάκι παρακολούθησης σε όσους έχουν έρθει αντιμέτωποι με ασφαλιστικά και περιοριστικά μέτρα. Σήμερα λοιπόν ο κ. Χρυσοχοΐδης ρωτήθηκε γι' αυτό. Τι θα γίνει με αυτήν την προαναγγελθήσα αλλαγή? Να ακούσουμε πώς τοποθετήθηκε στην ΕΡΤ.
15: Προχωράμε στο να βάλουμε και βραχιολάκι στην περίπτωση αυτή. Δηλαδή, όταν ο εισαγγελέας λέει δεν θα πλησιάζεις 200 μέτρα το θύμα, εκείνη την ώρα χτυπάει ένα αλέρτ και να ειδοποιείται και το θύμα και η αστυνομία, και να βελτιώσουμε σημαντικά ακόμη περισσότερο την πρόσβαση των θυμάτων. Και μεγάλη αγωνία είναι ότι όλοι αυτοί που έχουν όρο να μην πλησιάζουν το θύμα, όταν δεν υπάρχει αυτό το εργαλείο, αντιλαμβάνεστε ότι είναι πολύ δύσκολο και πολλές φορές πολύ επικίνδυνο. Αυτή τη στιγμή η ελληνική αστυνομία σώζει χιλιάδες ζωές κάθε χρόνο.
1: Και τώρα στην Οδύσσια της Κυψέλης. Δεν ξέρω πώς αλλιώς μπορεί να περιγράψει κανείς αυτό που ζουν εκεί οι κάτοικοι, αλλά και την τρομερή αγωνία που μάλλον τους πυροδοτεί το γεγονός ότι άλλα λέει το κράτος, άλλα λέει ο υπουργός, άλλα λέει το τεχνικό επιμελητήριο. Δεν ξέρω πόσο εύκολα μπορεί κανείς να κοιμηθεί ήρεμος σε ένα σπίτι για το οποίο δεν έχει καμία διαβεβαίωση. Μάλλον το αντίθετο συμβαίνει. Η Έλενα Φιντανίδου, η καλή συνάδελφος που καλύπτει μήνες τώρα αυτήν την ιστορία, είναι μαζί μας. Νομίζω, Έλενα, από τα συμπεράσματα του τεχνικού επιμελητηρίου, η αγωνία μάλλον αυξάνεται.
16: Αυξάνεται σίγουρα, γιατί και σκεφτείτε ότι οι εξαίσεις, οι προσωρινές του τεχνικού επιμελητηρίου είναι για τα 14 κτίρια. Έτσι, δεν είναι για τα 25 που έχουν αναφερθεί ζημιές από τους κατοίκους, είναι για τα πρώτα 14. Λοιπόν, και
1: τα υπόλοιπα δεν έχουν ελεγχθεί, δεν θα ελεγχθούν.
16: Ακόμη δεν, ο υφυπουργός έχει πει, ο κ. Σταθέως έχει πει ότι ελέγχονται ή έχουν ελεγχθεί και ελέγχονται 35 κτίρια από τα 85, δεν θυμάμαι πόσα είναι στη ζώνη επιρροή. Αλλά τα πρώτα στα στοιχεία που έχει μέχρι στιγμής δώσει η ελληνικό μετρό και στους πραγματογνώμονες των κατοίκων, αλλά έχει δώσει και στο ΤΕ, είναι για 14 κτίρια.
1: Και λένε τι, τι βαθμού είναι οι ζημιές.
16: Λένε ότι διαπιστώνουν οι συντάκτες των εκθέσεων βέβαιοι ή και σημαντική απομείωση της αντίστασης στοιχείων τόσο του χειροδέματος όσο και της τυχοποίησης σε όλες τις πολυκατοικίες και σε μία, την είχαμε πει αυτή πριν από μια εβδομάδα δύο, διαπιστώνεται αποκόλληση και σχετική μετακίνηση κτηρίου. Και μάλιστα έχουν προτείνει αυτό από έχει γίνει και σε συζητήσεις με την ελληνικό μετρό και με το Υπουργείο σε συσκέψεις, έχει προταθεί από αρμόδιους ακόμη και η εκένωση κτηρίων κατά τη διάρκεια των εργασιών αποκατάστασης, και η πρόταση αυτή δείχνει έτσι με πολύ σαφή τρόπο ότι το πρόβλημα δεν αφορά απλώς ροχμές όπως έλεγαν αρχικά και φαμιακές φορές, αλλά αγγίζει πλέον και την ασφάλεια των πολυκατοικιών.
1: Προφανώς. Προφανώς θυμίζω. Μάλιστα, θυμίζω
16: να,
1: ναι.
16: Όχι.
1: Ναι, Έλενα.
16: Να προσθέσουμε και αυτό ότι και στην έκθεση δεν το λέει έτσι ξεκάθαρα, αλλά τι λέει. Λέει ότι οι επεμβάσεις προκύπτουν γενικευμένες σχεδόν καθολικές και ακούστε, είναι αρκετά δυσχερείς σε κτίρια που λειτουργούν. Ουσιαστικά λέει το πράγμα. Ότι για να γίνουν αυτές οι πολύ σοβαρές παρεμβάσεις, επεμβάσεις αποκατάστασης, πρέπει να εκενωθούν τα κτίρια.
1: Πάντως, ας κρατήσουμε και ας το έχουμε κατά νου. Εδώ ο καθήλυνα αρμόδιος υφυπουργός, ο κύριος Σταχιάος, έχει πει επανειλημμένα ότι δεν υπάρχει στατικό πρόβλημα. Δεν επιβεβαιώνεται αυτό από τις αυτοψίες και τους ελέγχους των στοιχείων. Ακόμη τόσους μήνες μετά δεν έχουν ελεγχθεί όλα τα κτίρια. Οι άνθρωποι αυτοί κοιμούνται μέσα. Ζούμε σε μια σεισμογενή χώρα. Τα ξέρουμε όλοι. Αναρωτιέται κανείς γιατί αυτό δεν αντιμετωπίζεται από την πολιτεία όσο επίγον, με τον ίδιο επίγοντα τρόπο που θα έπρεπε. Δεν ξέρω. Εμείς θα συνεχίσουμε να το...
16: Κατοίκων, να θυμίσουμε ότι οι πραγματογνώμονες των κατοίκων έχουν χτυπήσει καμπανάκι και έχουν πει αυτή τη στιγμή okay, εντάξει, δηλαδή αν γίνει σεισμός μπορεί να καταρρεύσουν και κτίρια.
1: Λοιπόν.
16: Δηλαδή, δεν το ρισκάρουμε.
1: Έλενα, περιμένουμε, παρακολουθούμε και το αναδεικνύουμε διαρκώς. Σε ευχαριστούμε πολύ. Και πάμε τώρα να μιλήσουμε για τον Κηφισό σπανίως. Συνήθως οι αναφορές μας στον Κηφισό αφορούν το κυκλοφοριακό. Δεν ασχολείται συχνά κανείς, ούτε η πολιτεία βέβαια, με το τι γίνεται μέσα στον Κηφισό. Είχαμε στα τέλη Σεπτεμβρίου περιστατικά ρήπανσης. Είναι μαζί μας η Δήμητρα Τριανταφύλου για να δούμε πού βρισκόμαστε τώρα πια που η πολιτεία λέει ότι θα ελέγξει την κατάσταση. Δήμητρα.
17: Καλησπέρα Νίκη, καλησπέρα και στους ακροατές. Πράγματι, στα τέλη του Σεπτέμβρη, στις 23. Και στις 29 Σεπτεμβρίου αντίστοιχα, δύο περιστατικά βαριάς ρήπανσης είδαν το φως της δημοσιότητας. Οι αρμόδιες αρχές, η αστυνομία, το Υπουργείο Περιβάλλοντος μας είπαν ότι αρχίζει ας πούμε, το θέμα να παρακολουθείτε, θα υπάρχουν ποινές κτλ. Αυτό που προκαλεί λίγο εντύπωση, αν θέλεις, όλο αυτό το θέμα είναι ότι ενώ ο Κηφισός ρηπαίνεται βαριά με καταγεγραμμένες περιπτώσεις τουλάχιστον την τελευταία 20ετία, από όταν και κυβωτήθηκε δηλαδή σε πολύ μεγάλο μέρος του και οι σύλλογοι των κατοίκων που βρίσκονται κατά μήκος ας πούμε των σημείων του ποταμού που ρυπαίνεται πάρα πολύ βαριά είχαν προχωρήσει σε πάρα πολλές καταγγελίες. Μας λέγανε όλα αυτά τα χρόνια ότι αυτό το κομμάτι φαινόταν να είναι τελείως ανεπιτήρητο ή να μην ενδιαφέρει την πολιτεία. Οπότε τώρα προκύπτει το ερώτημα, αν θέλεις, του αν αυτή η ξαφνική κινητοποίηση, ας πούμε, με τα δύο περιστατικά και τα πρόστιμα μετά από μια 20ετία καταγγελιών, θα οδηγήσει, αν θέλεις, σε μια συνολικότερη...
1: Δεν ξέρω, να είμαστε αισιόδοξοι, έχουμε κάτι να περιμένουμε. Μακάρι. Πάντως...
17: Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω αν μπορούμε να είμαστε πάρα πολύ αισιόδοξοι, γιατί στο ρεπορτάζ που κάναμε στο NGR, ο Γενικός Γραμματέας Υδάτων στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, ο κύριος Βαρελίδης, εμέσως πλην σαφώς παραδέχτηκε ότι δεν αποτελεί αυτή τη στιγμή προτεραιότητα του Υπουργείου και της Πολιτείας ο Κηφισός να αποκατασταθεί και να γυρίσει στη μορφή που είχε ως ποτάμι σε μεγάλο βαθμό. Mm-hmm. Μας είπε ότι η ρήπανση είναι λίγο ως πολύ, ότι είναι πάρα πολύ σύνθετο το θέμα της ρήπανσής του, γιατί παλιά αποκεντρωτικά
1: προφανώς δίκτυα, είναι σύνθετο, δεν αντιλαμβάνει κανείς, εννοείται είναι σύνθετο. Ναι.
17: Ότι είναι δύσκολο να συνεννοηθούν οι υπηρεσίες μεταξύ τους, οπότε μοιάζει λίγο αυτό να έχει μια πρόσκαιρη για την ώρα, αν θέλεις, έτσι, ταυτότητα. Απ' την άλλη, η αστυνομία και το τμήμα επιθεωρητών στην αστυνομία λέει ότι θα αρχίσουν να το βλέπουν πιο ζεστά. Σε κάθε περίπτωση, οι κάτοικοι αυτή τη στιγμή έχουν αποφασίσει να επανενεργοποιήσουν καταγγελίες που έχουν μαζέψει εδώ και 20 χρόνια, σε 40-50 πολύ σοβαρές περιπτώσεις, και αναμένουν για να δούνε αν όντως αυτές οι παρεμβάσεις ήταν
1: και εμείς μαζί τους. Δήμητρα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Δήμητρα Τριανταφύλου από το NGR, και βεβαίως, αν θέλετε, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να δείτε το αναλυτικό της ρεπορτάζ. Κυρίες και κύριοι, απομένουν 6 λεπτά για τις 3. Η Αγγελική Καρδιόλακα είναι στο στούντιο. Να δούμε τι γίνεται με τις αγορές. Αγγελική.
18: Καλό σας μεσημέρι. Στις 2.679 μονάδες κινείται αυτή την ώρα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας, σημειώνοντας άνοδο 1,48%. Η τιμή του Brent διαμορφώνεται στα 98,2 δολάρια το βαρέλι, με απώλειες 1,97%. Απώλειες καταγράφει και το αμερικανικό αργό, απώλειες 2%, και αγγίζει τα 87,6 δολάρια το βαρέλι. Τώρα η τιμή του χρυσού κινείται στα 4.192 δολάρια η ουγγιά. Η τιμή για το ασίμι διαμορφώνεται στα 61,7 δολάρια η ουγγιά.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Αγγελική, και ο Χρήστος Μεγκλίδης στο στούντιο με την αθλητική ενημέρωση. Άντε να ξεκινήσουμε από μπάσκετ σήμερα.
19: Ναι, γιατί γίνεται σε ένα υπέροχο μέρος ξενοδοχείο στην
1: Λιμνικόμο. Μακάρι να ήμασταν και εμείς. Μακάρι, ναι. Αλλά πού. Εμείς μιλάμε για τον Κηφισό, κατάλαβες.
19: Έλαντε. Λοιπόν, η Ευρωλίγκα απέρριψε την πρόταση του NBA για την εξαγορά των μετοχών της σε αυτή την κρίσιμη συνεδρίαση στο κόμμα για το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Οι ιδιοκτήτες αναμένεται να ψηφίσουν να πάνε στο σχέδιο που είχαν, να αυξήσουν τις ομάδες από 20 σε 24. Όλες οι ομάδες, ανάμεσα τους και ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό, αρνήθηκαν την πώληση της διοργάνωσης στους Αμερικανούς και αναμένουν πλέον αν θα υπάρξει νέα πρόταση από το NBA ή κάποιος άλλος τρόπος συνεργασίας που σε αυτό οι ομάδες είναι ανοιχτές. Έχουμε και εθνική ελπίδα.
1: Ναι, βέβαια, για να δούμε.
19: Που σου αρέσει,
1: θυμάμαι. Βέβαια, μ' αρέσει. Όλους μας αρέσουν. Οι εθνικές ομάδες είναι από τα λίγα πράγματα που μας ενώνουν.
19: Ακριβώς. Και δικαίως, γιατί είμαστε σε αυτό το επίπεδο πολύ κοντά σε μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Κοντά στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Σήμερα η εθνική παίζει στις 7 στο Μπέλφαστ με τη Βόρεια Ιρλανδία. Είναι το τελευταίο παιχνίδι των προκριματικών. Η εθνική ομάδα θέλει νίκη με οποιοδήποτε σκορ εκτός από το 1-0. Το 1-0 δεν μας φτάνει.
1: Άρα θέλουμε τουλάχιστον
19: 2-1-3-2 και βάλει και παραπάνω. Αν το πετύχει αυτό, εξασφαλίζει απευθείας, χωρίς να πάει στα play-off, την πρόκριση στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που θα γίνει το καλοκαίρι στη Σερβία και στην Αλβανία. Υπάρχει και ένα σενάριο να βγει πρώτη, αν οι Γερμανοί δεν νικήσουν τη Γεωργία στο άλλο μάτς του ομίλου, αλλά η ρεαλιστική ελπίδα είναι να αναδειχθεί καλύτερη δεύτερη όλων των ομίλων, και μπορεί να γίνει αυτό με τον τρόπο που προαναφέραμε.
1: Η σκέψη μας μαζί τους για καλή επιτυχία, οι ευχές μας.
19: Στο μπάσκετ, να επιστρέψει το Περιστέρι, παίζει σήμερα με την Μπάμπερκ σε 7.30 για το Champions League της FIBA. Ο ΠΑΟΚ θα επιδιώξει τη δεύτερη νίκη του στο EuroCup με την Μπόσνα. Παίζει στη Βοσνία, παιχνίδι που θα αρχίσει στις 8. Mm-hmm. Στο Πόλο, ο Ολυμπιακός κάνει πρεμιέρα στο Champions League, η ανδρική ομάδα. Οι Νταμπλούκοι θα παίξουν στη Γερμανία με το Ανόβερο. Στις 7.30 το παιχνίδι, οι τηλεθεατές του Mega News θα έχουν την ευκαιρία να το παρακολουθήσουν σε απευθείας μετάδοση.
1: Τέλεια.
19: Από τα διεθνή,
1: ναι.
19: Αξίζει να πούμε, αύριο θα πούμε περισσότερα για τον Λιονέλ Μέση.
1: Τι έγινε, δεν έφυγε. Δεν κρατήσαμε ενός λεπτού σιγή. Τι έχω χάσει.
19: Ο Μέση θα παίξει τα ξημερώματα στις 2 η ώρα. Ναι. Στο φιλικό παιχνίδι της Αργεντίνης με τον Μπενίν.
1: Α,
19: η τελευταία του συμμετοχή με τη φανέλα της εθνικής ομάδας μετά από 208 παιχνίδια.
1: Τέλος εποχής.
19: Δεν μπορείς να φανταστείς τι γίνεται στο Buenos Aires. Στα τρένα που θα λειτουργούν όλη τη μέρα και τη νύχτα έχουν σε κάθε καρέκλα φωτογραφία με φανέλα του Μέση. Συν όλα τα άλλα πρωτοσέλιδα με μια μπάλα σαν δάκρυ και όλα
1: αυτά. Θα έχεις να μας πεις αύριο, ε.
19: Αν είμαι κοντά.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Χριστό. Ευχαριστούμε. Πάμε και στον καιρό. Τηλεφωνικά η Έλληνα Καρέτσου ταλαιπωρείται όπως πολλοί κόσμος αυτήν την εποχή από ιώσεις και διάφορα. Ελίνα, δεν θα σε ταλαιπωρήσουμε πολύ. Δύο λόγια για τον καιρό.
20: Καλό μεσημέρι, Μίκη, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι είναι αρκετά βελτιωμένος ο καιρός αυτές τις μέρες. Έτσι και αύριο Τετάρτη να συνεχίσουμε σε παρόμοιο σκηνικό, με τη θερμοκρασία να εμφανίζει έτσι μία μικρή άνοδο τις τελευταίες ημέρες ως προς τις μέγιστες. Μην ξεχνάμε ότι τελευταία στα ανατολικά και τα νότια είχαμε πολύ πιο χαμηλές θερμοκρασίες σε σχέση με τα δυτικά και τα βόρεια. Πλέον στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας είμαστε στους 25 με 27 βαθμούς, τοπικά έως 28 στα δυτικά, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα έως 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Γενικότερα, θα συνεχίσουμε στο ίδιο σκηνικό. Να πούμε βέβαια ότι παρόλο που και αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι αρκετά καλός στο σύνολο της χώρας, από την Πέμπτη θα υπάρξει έτσι μια αλλαγή. Δεν περιμένουμε ακρότητες βέβαια, αλλά θα δούμε τον καιρό έτσι να αλλάζει. Θα έχουμε κατά βάση νοτιάδες, ενώ πλέον έχουμε βορειάδες.
1: Θα τα δούμε από αύριο.
20: Σε κάποιες τοπικές βροχές και καταιγίδες από τα βορειοδυτικά θα τα δούμε και τις επόμενες ημέρες αναλυτικότερα.
1: Μιλάμε πάντως για την Πέμπτη. Μέχρι τότε θα μας πάει καλά. Ευχαριστούμε πολύ την Έλληνα Καρέτσου. Τελευταία ματιά στους δρόμους με την Κατερίνα Μπούκα.
21: Έχουμε καθυστερήσεις αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από Άγιο Ιωάννη Ρέντιος Αχαρνών ανατμήματα και στο ρεύμα καθόδου στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Επίσης στην Αθηνών Κορίνθου, στο ρεύμα προς Αθήνα στο ύψος Ασπροπύργου, σε Κατεχάκη Αλεξάνδρας και Κηφισίας ανατμήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στους δρόμους γύρω από την πλατεία Συντάγματος, καθώς και στην Ποσειδόνο, στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Μαρίνα Φλίσβου έως παραλία Καλαμακίου, αλλά και στους δρόμους γύρω από την πλατεία Συντάγματος.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Είναι ακριβώς 3 ώρα για ειδήσεις με τον Ηλία Μπενέκο. Αμέσως μετά, Δήμος Βερίκιος, Δημήτρης Αλφιέρης. Υπομονή το βράδυ και υπομονή μέχρι να φύγει ο κύριος Ρούμπιο μετά τις κυκλοφορίες, κυρίες και κύριοι. Γεια σας.
22: Mega News 104,6.
23: Καθημερινά 3 με 4 το απόγευμα, Δήμος Βερίκιος, Δημήτρης Αλφιέρης.
22: Η ώρα είναι 3. Mega News 104,6.
24: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων στις 3 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ η ζημιά στον ΙΕΦΚΑ, ενώ οι συνολικές απώλειες για το δημόσιο αγγίζουν τα 5 εκατομμύρια από τη δράση μεγάλης εγκληματικής οργάνωσης που εξάρθρωσε η δίωξη οικονομικών εγκλημάτων. Σε εξέλιξη είναι από το πρωί ευρεία επιχείρηση σε περιοχές της Αττικής, με τις αρχές να έχουν περάσει χειροπέδες ήδη σε 8 άτομα. Μεταξύ των συλληφθέντων φέρεται να είναι ο παρουσιαστής και πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, επιχειρηματίες και λογιστές. Όπως προκύπτει από την έρευνα, η οργάνωση δρούσε από το 2021. Ίδρυαν εταιρείες φαντάσματα στο όνομα χειρανθρώπων και τις έκλειναν αμέσως μόλις ερχόταν η ώρα να πληρώσουν τις ασφαλιστικές εισφορές, αφήνοντας πίσω τους τεράστια χρέη. Την απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης να αυξήσει την ένταση της διεκδίκησης των γλυπτών του Παρθενώνα από το Βρετανικό Μουσείο αλλά και τη Βρετανική κυβέρνηση διατύπωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο διήμερο συνέδριο «Διάλογοι για την Αθήνα από το μύθος στη σύγχρονη πόλη» που διοργανώνει η εφημερίδα «Το Βήμα» στο ΕΚΠΑ. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Πρωθυπουργός και στο στεγαστικό πρόβλημα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη αύξησης της προσφοράς κατοικιών. Παρουσίασε επίσης την ιδέα δημιουργίας ενός νέου επενδυτικού προϊόντος στην ελληνική αγορά ακινήτων, του λεγόμενου Build to Rent. Πρόκειται για την ανάπτυξη ολόκληρων κτηρίων ή συγκροτημάτων κατοικιών που προορίζονται εξ αρχής για ενοικίαση. Αναφερόμενος στις παρεμβάσεις άμεσης στήριξης των ενοικιαστών, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η κρατική ενίσχυση από μόνη της δεν επαρκεί για να αντιμετωπιστούν οι πιέσεις στην αγορά κατοικίας. Ή θα έχουμε προοδευτικές λύσεις για τη στέγαση, ή θα έχουμε συντηρητικές λύσεις κοινωνικού αυτοματισμού, ανέφερε στο Mega News 104,6 ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επέλεξε να μην έχουμε σύστημα προστασίας της πρώτης κατοικίας, ενώ πρόσθεσε ότι αν δεν προσφερθεί νέο αποθεματικό ακινήτων, το στεγαστικό δεν μπορεί να λυθεί. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο 32χρονος που κατηγορείται για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος της πρώην συζύγου του και του συντρόφου της στο Λαύριο. Κατά την απολογία του φέρεται να αναφέρθηκε εκ νέου στα προβλήματα ψυχικής υγείας που αντιμετωπίζει, υποστηρίζοντας ότι πριν από το περιστατικό είχε καταναλώσει χάπια και αλκοόλ. Ο 32χρονος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή, καθώς και για 4 πλημελήματα. Σε ισχύ τίθενται από το απόγευμα και μέχρι το πρωί της Πέμπτης κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος εντός της ημέρας αναμένεται στην Αθήνα. Λίγο πριν αναχωρήσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες, χαρακτήρισε την Ελλάδα πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών, υπογραμμίζοντας τους ισχυρούς αμυντικούς και οικονομικούς δεσμούς των δύο χωρών. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών θα έχει αύριο συνάντηση με τον Έλληνα ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη και στη συνέχεια θα συναντηθεί και με τον Πρωθυπουργό. Στις 4 το μεσημέρι συνεδριάζει η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής για την οριστικοποίηση των μέτρων στήριξης στην Κρήτη, σύμφωνα με όσα ανέφερε σε συνέντευξή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ο κ. Μαρινάκης διευκρίνησε ότι το σχέδιο αρρωγής περιλαμβάνει αναστολές φόρων, εισφορών και πληστηριασμών. Όπως υπογράμμισε, η κρατική ενίσχυση για τις ζημιές σε κατοικίες φτάνει πλέον στο 100% της εκτίμησης, ενώ για τον εξοπλισμό των επιχειρήσεων στο 70%. Την ανάγκη η κυβέρνηση να παραμερίσει τη γραφειοκρατία και να δράσει γρήγορα με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά την επίσκεψή του για αυτοψία στο οροπέδιο Λασιθίου. Το υψηλό κόστος ενέργειας και τις επιπτώσεις του στους πολίτες και τις επιχειρήσεις της Ευρώπης αναφέρθηκε στην ομιλία της στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Η πρόεδρος της Κομισιόν επεσήμανε την ανάγκη η Ευρώπη να παρέχει τα κατάλληλα εργαλεία και την ευελιξία ώστε τα κράτη-μέλη να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις ενεργειακές προκλήσεις. Τον Βέλγο Φράνσις Χάλτσεν απονεμήθηκε το Νόμπελ Φυσικής για την καθοριστική συμβολή του στο παρατηρητήριο IceCube και στην ανακάλυψη νετρίνων υψηλής ενέργειας αστροφυσικής προέλευσης. Με την κατηγορία της κατασκοπίας την περίοδο 1998-2005 συνελήφθησαν ο πρώην επικεφαλής των γερμανικών μυστικών υπηρεσιών και ένας πρώην υπάλληλος.
22: Αθλητικές ειδήσεις.
24: Ομόφωνη απόφαση απόρριψης της πρότασης του NBA για την εξαγορά των μετοχών της έλαβε η Ευρωλίγκα στη σημερινή κρίσιμη συνεδρίαση στο Κόμο, με τους ιδιοκτήτες να ψηφίζουν επίσης υπέρ της αύξησης των ομάδων από 20 σε 24. Όλες οι ομάδες, ανάμεσά τους και ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό, αρνήθηκαν την πώληση της διοργάνωσης στους Αμερικανούς, αναμένοντας πλέον αν θα υπάρξει νέα πρόταση από το NBA ή κάποιος άλλος τρόπος συνεργασίας. Στις 7.30 σε απευθείας μετάδοση από το Mega News η πρεμιέρα της ανδρικής ομάδας πόλο του Ολυμπιακού στο Champions League στην έδρα του Ανόβερο.
22: Ο καιρός.
24: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
0: Αύριο Τετάρτη στην Αττική θα έχουμε γενικά ηλιοφάνεια με λίγες αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 και τοπικά τους 27 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά έως 5 και από το απόγευμα σταδιακά θα στραφούν σε νότιους. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι νότιοι 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με κυρίαρχη την ηλιοφάνεια και λίγες αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα από το μεσημέρι και μετά, που τη νύχτα στο Ιόνιο θα πυκνώσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά με τις μέγιστες τιμές στα περισσότερα επιρροτικά, το Ιόνιο, το Δωδεκάνησα και την Νότια Κρήτη να φτάνουν τους 25 με 27 βαθμούς, τοπικά έως και τους 28 βαθμούς στα δυτικά, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα θα φτάνουν τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.
22: Η κίνηση στους δρόμους.
24: Για την κυκλοφορία στους δρόμους μας ενημερώνει η Κατερίνα Μπούκα.
21: Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτήν την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από Άγιο Ιωάννη Ρέντιος Αχαρνών ανατμήματα, στο ρεύμα Καθόδου στο ύψος της Μεταμόρφωσης, στην Αθηνών Κορίνθου, στο ρεύμα προς Αθήνα στο ύψος Ασπροπύργου, αλλά και στην έξοδο στο ύψος της λίμνης Κουμουνδούρου. Χαμηλές ταχύτητες και σε Κατεχάκη, Αλεξάνδρας και Κηφισίας ανατμήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στους δρόμους γύρω από την πλατεία Συντάγματος, καθώς και στην λεωφόρο Ποσειδώνο, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, από Μαρίνα Φλίσβου έως παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος του Ελληνικού.
24: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 3:30. Μικρόφωνο στο Δήμο Βερίκιο και το Δημήτρη Αλφιέρη.
22: Mega News 104,6. In the night time. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
2: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
3: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολύ βραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν. Έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης. Αθηνά Μαξίμου. Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
22: Την Κυριακή με το Βήμα Πλατών Τίμεος. Πώς δημιουργήθηκε το σύμπαν, ποιο είναι το μυστικό της χαμένης Ατλαντίδας, το κορυφαίο έργο της αρχαίας ελληνικής κοσμολογίας δίνει τις απαντήσεις. Ο δεύτερος τόμος μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
5: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
6: Εδώ είμαστε!
5: Θέλεις δωρεάν eFoodPro?
6: Εδώ είμαστε!
5: Θέλεις κουπονιά αγορών?
6: Εδώ είμαστε!
5: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
6: Εδώ είμαστε!
5: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
25: Hello, στο νέο τεύχος. Η Δανάη Παπά μιλάει για τον έρωτα και όλα όσα την γοητεύουν. Αφιέρωμα στο φαινόμενο Γιώργος Μεζονάκης. Σπάνιο φωτογραφικό υλικό. Πρόσωπα, Νικόλαος και Θεοδόρα Ντεγκρές. Νίκος Ευαγγελάτος, Τατιάνα Στεφανίδου. Ρωμέν Γαβράς, Έμιλι Ραταϊκόφσκι, Βενσάλ Κασέλ. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
26: Φτάνουμε, πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: ρωτάμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Θεός φυλάξει με τον Δήμο Βερίκιο και τον Δημήτρη Αλφιέρη.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γεια σου Δήμο Βερίκιε.
1: Έχω την τύχη κάθε μεσημέρι να με δω και να με ταρακουνάει ο Δημήτρης Αλφιέρης.
0: Τι κάνετε?
1: Είμαστε καλά, ετοιμαζόμαστε να
0: υποδεχτούμε. Γεια σου Λέκτρα Αζηδιανάκη, δύναμη του ήχου. Ποιος τη χάρη σου Βερίκιε?
1: Ναι.
0: Κοίτα χαμογελό. Κοίτα χαμογελό.
1: Αν δεν είχε το σκουλαρίκι στη μύτη. Το χαλκά δεν είναι σκουλαρίκι.
0: Το θέμα είναι να μην στο φοράνε με το ζόρι και μετά να σου βάλουν καμιά λυσιδούλα και σε τραβάνε, καταλαβαίνεις.
1: Τόσο όμορφο κορίτσι.
0: Άμα το
1: θεμάσαι, γιατί χαλάς την ομορφιά σου? Αυτή που σου δώσε η μάνα σου και ο πατέρα σου το DNA, γιατί το στραπατσάρεις?
2: Θα το βγάλω την επόμενη φορά.
1: Έτσι μπράβο. Έτσι μπράβο.
0: Λοιπόν,
1: είναι η αρχή για το τέλος.
0: Sign out lunch σήμερα, μια ημέρα με νόημα. Είναι η πρώτη Τρίτη του Οκτωβρίου και κάθε πρώτη Τρίτη του
1: μηνού.
0: Τώρα το μήνας Οκτώβριος, έχουν τη δυνατότητα οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν θέμα με την ακοή τους να μας παρακολουθούν. Να μας παρακολουθούν με την βοήθεια εδώ των συνεργατών μας
1: και των καμερών.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τις όμορφες κυρίες που μεταφέρουν, κυρίες και κύριοι, τον Παλμό από το ραδιοθάλαμο του Mega News 104,6 και έχουν την ευκαιρία με τη βοήθεια της ΔΕΗ να έχουν και εικόνα και άποψη και να είναι και στο κλίμα.
1: Μια πρωτοβουλία αξιοθαύμαστη.
0: Και ευχαριστούμε
1: μακάρι με την τεχνητή νοημοσύνη να μπορέσουμε αυτό να το εξασφαλίσουμε για πάντα. Σαΐ.
0: Ξένια Νικολακοπούλου και Χριστίνα Παπαζήση. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Οι δύο
0: κυρίες που βοηθάνε στο να μεταφέρουμε την συζήτηση και το ότι διαδραματίζεται στο ραδιοθάλαμο του 104,6 Mega News. Και αυτή την Τρίτη, όπως και κάθε πρώτη Τρίτη του κάθε μήνα. Λοιπόν, Δήμο! Είσαι έτοιμος? Δεν πιστεύω να θες να κυκλοφορήσεις σήμερα κέντρο, Αττική οδό και αυτά.
1: Όχι, από το ποτάμι θα πάω.
0: Έρχεται ο Ρόμπιο! Έρχεται ο φίλος σου!
1: Έρχεται στο σπίτι του.
0: Σπίτι του.
1: Όχι,
0: τι είπες, σπίτι του, πέσανε
1: τα νερά εδώ πέρα. Θα πάνε.
0: Θα μα έφαγε. Και σκέψε να λέγε ένα άλλο όνομα. Ήμουν έτοιμος, αλλά. Μάλιστα.
1: Έρχεται στο σπίτι του και θα σου εξηγήσω γιατί λέω στο σπίτι του. Γιατί ο Ρόμπιο. Για την Ελλάδα δεν έχει κάνει λίγα πράγματα.
0: Πάντως πιο πολλά έχει κάνει όταν δεν ήταν υπουργός εξωτερικών και είχε πει.
1: Ο Ρούμπιο.
0: Ναι, ήταν φίλο μας, πήγαινε με τα χίλια. Όταν ήταν ακόμα.
1: Παιδί μου, ο Ρούμπιο από το 19 κάνει
0: όταν
1: κινήσεις.
0: Όταν ήταν εκτός κυβέρνησης.
1: Ναι, κάνει κινήσεις. Ακριβώς,
0: τώρα είναι διπλωμάτης.
1: Ναι, αλλά από το 19 έκανε κινήσεις μέσα στο Κογκρέσο μαζί με τον Μενέντες, ο οποίος ο έρμος φοράει βραχιολάκι.
0: Μάτι κακό ήταν για να έχουμε σήμερα.
1: Έχει σαν τα νερά, παιδιά, έχει σαν τα νερά.
0: Μάτι κακό.
1: Δεν πρόλαβα να φτιάξουν το στούντιο. Το έβρεξε, το άγιασε.
0: Να ήταν και αγιασμός.
1: Ναι, αγιασμός. Λοιπόν, ακούστε να δείτε τώρα εδώ. Ο Ρούμπιο από το 19 κάνει κινήσεις που ενισχύουν την Ελλάδα και εκνευρίζουν την Τουρκία. Πρώτη κίνηση. Ένθερμος υποστηριχτής το 19 της τριγωνικής συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Μία συνεργασία που από το 19 μέχρι σήμερα έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Δεν είναι μόνο ο θόλος. Δεν είναι μόνο το ότι η Κύπρος ουσιαστικά έχει υιοθετηθεί από το Ισραήλ που έχουμε πει. Είναι και το γεγονός ότι η αμερικανική παρουσία εδώ είναι, στην περιοχή εννοώ, ιδιαίτερα σημαντική σε δύο ελληνικά νησιά. Στην Κύπρο, στην Κρήτη με τη Σούδα και στην Κύπρο. Η Κύπρος, σας έχω πει αρκετές φορές ότι έχει γίνει το αβύθιστο αεροπλανοφόρο το δεύτερο του έκτου στόλου στην νοτιοανατολική.
0: Ναι, γιατί τότε δεν βάζουν το χεράκι τους εκεί πέρα? Ποιο? Να ξεμπερδέψει και το θέμα το κυπριακό που ταλανίζει.
1: Σύντομα. Μάλλον θα το προλάβει η γενιά μας. Θα είμαστε εν ζωή όταν θα έχει λύτρα.
0: Γιατί δεν μπορεί έχουν να γίνει... εξυπηρετεί τα συμφέροντα τώρα της Αμερικής.
1: Πρόσεξε.
0: Ναι. Να είναι το αεροπλανοφόρο το πιο σύγχρονο και το πιο ισχυρό, σταθερό μεν σε θέση όμως γωνία. Ναι. Και να μην υπάρχει μία πίεση από την πλευρά αγάλια, της Αμερικής.
1: Αγάλια, αγάλια, γίνεται η αγουρίδα μέλη. Κάτσε, και χθες
0: περιμένω...
1: Αμερικανός πρέσβης στη Λευκοσία,
0: ναι,
1: έκανε σημαντικές δηλώσεις που άλλες πριν από μερικά χρόνια ποτέ δεν θα το είχαμε φανταστεί. Ξέρεις τι είπε? Ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα υπερασπιστούν εάν χρειαστεί την Κύπρο. Γιατί είναι η βάση της. Έχει γίνει και η Κύπρος προκεχωρημένο φυλάκιο. Η δεύτερη
0: και τώρα είναι και κάτω την ομπρέλα του Ισραήλ.
1: Ακριβώς ρε παιδί. Αυτό

0: που λέει ο εχθρός του εχθρού μου φίλος
1: ναι,
0: μου.
1: Ναι, μα έτσι είναι. Και γι' αυτό είναι.
0: Και εκεί έχουμε επενδύσει.
1: Είναι τσαντισμένοι. Αυτός είναι ο ένας λόγος για τον οποίο οι απέναντι είναι ενοχλημένοι για την επίσκεψη Ρούμπιο στην Ελλάδα. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι ο Ρούμπιο είχε πρωτοστατήσει στο να μπουν αυστηρές δικλείδες ασφαλείας, προϋποθέσεις δηλαδή, για την αγορά των F-16 από την Τουρκία. Δηλαδή, πρώτη ασφαλιστική δικλίδα, να μην μπορούν να στραφούν κατά χωρών μελών της Συμμαχίας, δηλαδή της Ελλάδας. Και κατά δεύτερον, και κατά χωρών και δυνάμεων φιλικών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ποιες είναι αυτές οι φιλικές δυνάμεις και οι χώρες που η Τουρκία θα μπορούσε να στρέψει τα F-16 της εναντίον τους και δεν είναι στο ΝΑΤΟ αλλά είναι φιλικές στις Ηνωμένες Πολιτείες?
0: Το Ισραήλ.
1: Η Κύπρος και το Ισραήλ. Οι δυνάμεις ποιες είναι, γιατί βάζει και δυνάμεις?
0: Ήταν και η Αίγυπτος.
1: Ναι, εντάξει.
0: Γιατί και εκεί έχουμε περάσει σχέσεις από διάφορα κοινά.
1: Βέβαια, με τους αδελφούς μουσουλμάνους. Σωστά το λες. Ποιες είναι οι δυνάμεις?
0: Πώς είχε αποκαλέσει ο Ερντογάν το Σίσι τότε.
1: Ναι, σφαγέ, ναι. Δολοφόρο, καλά, και τι δεν του έλεγε. Ποιες είναι οι δυνάμεις στην περιοχή που τους λέει θα σας δώσω τα F-16 αλλά δεν θα τα στρέψετε εναντίον τους?
0: Η Ελλάδα.
1: Όχι, οι δυνάμεις είναι οι Κούρδοι στη Συρία και στο βόρειο Ιράκ. Του λέει φιλέ, πάρε τα F-16. Γι' αυτό, αυτός είναι και ο λόγος που δεν έχει προχωρήσει ακόμη η αγορά των F-16. Γιατί δέχεται ισχυρές πιέσεις ο Ερντογάν μέσα στη Βουλή και του λένε η αντιπολίτευση, του λέει, τι να τα πάρουμε να τα κάνουμε όταν δεν μπορούμε να τα στρέψουμε, να τα χρησιμοποιήσουμε στο Αιγαίο, δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε στο Ισραήλ, δεν μπορούμε να χτυπήσουμε με αυτά τους...
0: Μιλάς για τον εξυγχρονισμό τους, γιατί τα έχουν, αλλά είναι σε...
1: Δεν είναι μόνο εξυγχρονισμός.
0: Σε κατάσταση λίγο υποτονική.
1: Ναι, είχε αποκλειστεί η αγορά των F-35 και λέει εντάξει, ο Τραμπ θα σας δώσω να αγοράσετε μερικά και καινούργια F-16, αλλά και αυτά,
0: και να εξυγχρονίσετε αυτά που έχετε.
1: Ναι, και κάτι άλλο έκανε, και ένα τρίτο σημαντικό που δεν πρέπει να το ξεχνάμε, ο Ρούμπιο. Ο Ρούμπιο πρωτοστάτησε και έκανε διάβημα διαμαρτυρία στην κυβέρνηση Biden για την επίθεση στα Βαρόσια της Κύπρου. Έρχεται λοιπόν.
0: Ναι, ήταν πιο δυναμικός χαρακτήρας,
1: ναι,
0: πριν αναλάβει το Υπουργείο των Εξωτερικών. Ναι. Από τότε που ανέλαβε. Ναι. Γιατί έχει και το κομμάτι της ασφάλειας, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είναι μόνο.
1: Ναι, σε αυτό θα είναι ο επόμενος
0: λοιπόν, υποψήφιος
1: Ρεπουμπλικάνων.
0: Λοιπόν, το θέμα είναι ότι δεν είναι τόσο.
1: Τι τόσο.
0: Πεισματικά
1: είναι.
0: Εναντίον των Τούρκων.
1: Πεισματικά. Δεν έχει πάρει πίσω τις υπογραφές του.
0: Ναι.
1: Πώς. Όσο θα πάρει πίσω. Αν πάρει πίσω.
0: Εγώ περιμένω σήμερα να μου πεις. Θα ακούσουμε από τον Αμερικανό Υπουργό των Εξωτερικών ότι ναι, το καλώδιο θα περάσει κανονικά έτσι όπως έχει σχεδιαστεί. Ισραήλ, Κύπρος, Ελλάδα, ο αγωγός θα πάρει το δρόμο του?
1: Πιστεύω ναι.
0: Να έρθει φθηνή ενέργεια.
1: Πιστεύω ναι, 99,9%.
0: Θα το ακούσουμε.
1: Μην ακούσουμε και κάτι άλλο.
0: Θα το ακούσουμε.
1: Ναι. Πιστεύω ναι.
0: Όχι αν θα ψιθυρίσει κάτι πίσω από τις πόρτες.
1: Το θέμα δεν είμαι στο μυαλό, ούτε στην τσάντα με τα έγγραφα του.
0: Θέλω την εκτίμησή σου, φίλε.
1: Ναι, η εκτίμησή μου είναι.
0: Διαφορετικά είναι να στείλει ένα μήνυμα και να το ακούσουν όλοι.
1: Η εκτίμησή μου είναι ότι ναι.
0: Διαφορετικά είναι να μας βάλει σε μπελάδι, να μας πει ναι, προχωρήστε, μη στεναχωριέστε.
1: Όχι, όχι.
0: Σας κλείνω εγώ το μάτι και το ένα και το άλλο, ξέρεις έτσι αυτά.
1: Έχουν.
0: Γιατί τα έχουμε ξαναζήσει.
1: Καταρχάς το καλώδιο.
0: Τα έχουμε ζήσει με τους συμμάχους. Έχουμε περάσει περιπέτειες ως λαός.
1: Καταρχάς με το καλώδιο δεν είναι εθνική υπόθεση ή διμερές θέμα Ελλάδας-Κύπρου ή Ελλάδας-Ισραήλ. Είναι ευρωπαϊκό project.
0: Αν πάει ένα όμως η γαλλική εταιρεία που έχει αναλάβει να ζητήσει την άδεια από τους Τούρκους.
1: Γιατί να ζητήσει την άδεια από
0: τους Τούρκους? Λέω αν. Ψάχνω να βρω.
1: Πρόσεξε, Δημήτρη μου, μου έκλεισε.

0: στο σπίτι.
1: Οι Τούρκοι
0: μου
1: λένε ότι αν άσε δεν δώσω άδεια.
0: Εσύ τι είσαι, εσύ είσαι η ντουντούκα του Τούρκου.
1: Όχι, εγώ παρακολουθώ.
0: Ωραία.
1: Και λέω το εξής, αν όμως ενδώσουμε με τον οποιοδήποτε τρόπο.
0: Εάν εδώ είμαστε, εάν ενδώσουμε. Δεν θα ενδώσουμε.
1: Ο Συρίγος θυμάσαι τι είπε. Πώς κάναμε τα πίσω μπρος με την Κάσο. Και τον βγάλαμε ότι και καλά είναι προσωπική του εκτίμηση.
0: Ο Συρίγος,
1: κάτι που το έχουμε αντιληφθεί όλοι.
0: Ο Συρίγος στην
1: τα πίσω μπρος.
0: Ο Συρίγος στην Αλφα Αθήνας.
1: Θα σαρώσει.
0: Θέλει να μαζέψει όλους αυτούς που θα πήγαιναν στο Σαμαρά. Και το κατάλαβες.
1: Ναι, τον άδειασε όμως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Η κυβέρνηση του είπε, ξέρετε κάτι, αυτά που λέει ο κύριος Συρίγος είναι προσωπικές σου απόψεις. Δεν είναι έτσι τα πράγματα.
0: Πρόσεξε.
1: Πρόσεξε.
0: Τώρα μην με πας εκεί.
1: Το πτυχίο σου για προσάναμα.
0: Άκου τώρα να δεις τι θα γίνει με το καλώδιο. Και γιατί δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Το καλώδιο θα είναι 100 χιλιόμετρα μακρύτερο. Γιατί? Γιατί δεν θα πάρει από την Κύπρο κάθετη ευθεία πορεία. Θα κάνει ένα ζικζάκ. Θα περάσει από την Κρήτη. Δεν θα μπει καθόλου στην περιοχή που διεκδικεί η αμφισβητή.
1: Είναι το μνημόνιο που έχει υπογράψει με τη Λιβύη.
0: Ποιο?
1: Όμως η Τουρκία. Και εκεί να περάσει και από εκεί να περάσει.
0: Θα πας στο Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας να σε πάρει ο Κιχάν Χαρίλ. Πώς τον λένε, εσύ τον.
1: Μα αυτοί δεν λένε ότι έχουν υπογράψει το ψευτομνημόνιο με τη Λιβύη.
0: Κότες είναι. Άκου να δεις. Υπέγραψε η Κύπρος.
1: Εγώ χαίρομαι να γίνει έτσι.
0: Μα έτσι θα γίνει.
1: Το θέμα μην κάνουν κάποιοι άλλοι.
0: Πρόσεξε.
1: Έτσι δεν έχω άδικο, πες.
0: Άδικο έχεις. Σου το λέω εγώ.
1: Έχω.
0: Ηλέκτρα, παιδί μου. Βγάλε το χαλκά και έλα από εδώ να σε βλέπω.
1: Ο κόσμος μίλησε.
0: Παιδιά, κρύβεται. Αυτό ξέρεις, σημαίνει ότι έχεις τσίπα φιλότιμο. Μπράβο σου.
1: Μπράβο σου.
0: Γιατί σου έκανα μία παρατήρηση δημοσίως.
1: Γιατί έχεις αντίληψη.
0: Κλήρη, και παιδιά κρύβεται πίσω οπότε για να μην
1: σιγά,
0: την βλέπω.
1: Ναι, σιγά.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, άμα στο αγόρι της αρέσει έτσι σου περισσεύει εσένα.
0: Πρόσεξε να δεις τώρα.
1: Ας πάμε πάλι στο καλοδίο. Ας φύγουμε την ηλέκτρα.
0: Έρχεται εδώ ο Ρούμπιο έχοντας μία απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ ότι θα διαθέσει για τα ενεργειακά project οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Αμερική θα διαθέσει 100 δισεκατομμύρια δολάρια. Όχι μόνο για την Ευρώπη. Η Ελλάδα λοιπόν, πρόσεξε, έχει τα project που όλοι οι μεγαλοεπενδυτές έχουν αυτό το πακέτο, οραματίζονται αυτό το πακέτο της ενέργειας. Λατινική Αμερική, Βόρειος Πόλος, Δανία και τα λοιπά. Ευρώπη, Μέση Ανατολή. Έχοντας λοιπόν αυτό στο μυαλό του, έρχεται στην Ελλάδα που η Ελλάδα δεν είναι μόνο μια φιλική χώρα για το Ρούμπιο. Είναι το προκεχωρημένο φυλάκιο των Ηνωμένων Πολιτειών. Γιατί έχει τη βάση της Σούδας, έχει τον ενεργειακό κόμβο της Αλεξανδρούπολης, ο οποίος είχε ξεκινήσει επί Ομπάμα.
1: Και λένε οι άλλοι, οι απέναντί μας που μας ακούνε.
0: Οι οποίοι δεν έχουν τίποτα.
1: Είναι στο αυτοκίνητο. Όχι, αυτοί που είναι στο αυτοκίνητο.
0: Α, λες οι απέναντι εδώ.
1: Αυτά όλα τα έχουμε δώσει.
0: Τι τα έχουμε δώσει?
1: Και την Αλεξανδρούπολη δώσαμε, ναι. Και την Λάρισα δώσαμε, ναι. Και την Κρήτη δώσαμε. Και τι πήραμε?
0: Τι πήραμε? Την ησυχία μας πρωτίστως.
1: Ζούμε με την ανασφάλεια.
0: Ποια μωρέ ζεις μωρέ με την ανασφάλεια? Καμία ανασφάλεια. Αν θέλεις να τσιτσιρίζεσαι.
1: Να ψηφίσει ο Τούρκος στη γαλάζια πατρίδα. Και πάμε και στο παρακαλετό.
0: Καλά. Εσύ ακούς τη φωνή του Ερντογάν?
1: Εγώ.
0: Ο Ερντογάν όταν μιλάει στα ραδιόφωνα και στις τηλεοράσεις
1: ακούς,
0: δεν
1: δηλαδή
0: βλέπει βρε το Αιγαίο, βλέπει την Ανατολία. Τους ψήφους κάτω, στους αγράμματους, στους δικούς του. Ξύπνα μωρέ, ξύπνα. Και όχι εσύ, να ξυπνήσουμε όλοι μας. Είναι πάρα πολύ ωραίο να βάζουμε τις φωνές.
1: Και τα κισαία και τα έτσι και τα αλλιώς και τα αλλιώς και τα με τη λογική τη δική σου, πάρουμε ένα μαξιλάρι να ξαπλώσουμε.
0: Όχι, δεν σου λέω.
1: Θα το γράφουμε απέναντια στα παπούτσια, όχι, ρε φίλε, ό,τι λέει ο Ερντογάν.
0: Όχι ρε φίλε,
1: και μην καθόμαστε κάθε φορά να βγάζουμε ανακοινώσεις και να απαντάμε στο άλλο.
0: Πρόσεξε τώρα. Έχει και συνέχεια, έχει και ουρά.
1: Για να μην ξαναπώ πάλι για την Κάσο.
0: Λοιπόν, μιλάτε, όχι μόνο εσύ, αλλά και εσύ. Μιλάτε για πράγματα που δεν γνωρίζετε. Και αυτό είναι που με τσαντίζει. Χρόνια τώρα.
1: Γι' αυτό σε πήραμε εδώ κοντά μας για να μάθουμε.
0: Στα θέματα.
1: Εσύ που τα ξέρεις όλα.
0: Της άμυνας. Λοιπόν, έρχεται εδώ.
1: Άρε δάσκαλε.
0: Ναι, γιατί είπαμε ότι έχει τον ενεργειακό κόμβο της Αλεξανδρούπολης για τον οποίο ο Ερντογάν κάνει εμέτο. Mm-hmm. Δεν μπορείς. Αυτός ο ενεργειακός κόμβος που θα φτάσει επάνω στην, στην κεντρική Ευρώπη δεν είναι μόνο για το υγροποιημένο αέριο το αμερικάνικο. Είναι και για το αραβικό πετρέλαιο και καύσιμο που θα έρχεται με αγωγό μέσω Αιγύπτου. Πάει και ξαναπάει ο Μητσοτάκης και πριν πήγαινε και ξαναπήγαινε ο Τσίπρας. Και όλοι οι Έλληνες πρωθυπουργοί, αλίμονο να μην πήγαιναν.
1: Εγώ πάντως αυτό που έχω να πιστώσω σε αυτή την κυβέρνηση είναι ότι δημιούργησαν ένα πολύ καλό κλίμα και μια άριστη σχέση με το Ισραήλ.
0: Βέβαια.
1: Και παραλαμβάνω πάλι αυτό που είπα πριν, ότι ο εχθρός του εχθρού μου, φίλος μου. Λοιπόν, και αυτό μας έχει λυτρώσει.
0: Εκεί λοιπόν θα πέσουν λεφτά.
1: Και να δούμε και αυτό το επεισόδιο που περιμένω να δω, τι θα γίνει στη Συρία. Μεταξύ, γιατί αν υπάρχει πεδίο.
0: Οχ, έλα να πεμείνουμε λίγο ακόμη.
1: Θα είναι στη Συρία.
0: Λοιπόν, στον κάθετο δρόμο. Ο κάθετος δρόμος που είναι τόσο σημαντικός για τη γεωοικονομία έχει ένα θέμα. Πρέπει να έχει ασφάλεια. Και η ασφάλεια, ποιες χώρες μπορούν να την παρέχουν? Μία εξ αυτών είναι η Ελλάδα. Γι' αυτό λοιπόν ό,τι ζητάει η Ελλάδα από την Αμερική περιοπλικού συστήματος και νέων τρόπους. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Δένδιας πάει και έρχεται, το έχει κάνει το Κολιάτσου Παγκράτη διαδρομή Αθήνα Ουάσιγκτον.
1: Δεν ήταν χθες τα γενέθλια, ήταν.
0: Γεωοικονομία. Όχι, ήταν στη. Ήταν γονδολιέρη.
1: Λοιπόν, για την Αμαράκη, για τους τίτλους των ειδήσεων, είναι κοντά μας.
0: Ελπίζω να μην μπερδέψαμε τον κόσμο.
1: Και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, με έναν καλεσμένο ο οποίος είναι γερό χαρτί. Είναι επιστήμονας επιστήμονας. Και ο λόγος του είναι.
0: Το Χάι Μαρμάγκα που είναι επιστήμονας επιστήμονας.
1: Είναι σφραγίδα. Να πούμε ποιος είναι ή να το πω μετά. Είναι ο Γρηγόρης ο Λέων. Λοιπόν, θα έχουμε μια απολαυστική συζήτηση αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων.

0: News 104,6.
1: Καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα, Σωτήρης Μπολάκης, Γιάννης Χριστάκος.
0: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 3.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Άθηνα Μαράκη. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από Κηφισιά μέχρι Νέα Φιλαδέλφια λόγω τροχαίων ατυχημάτων. Στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών, στο ύψος του Σκαραμαγκά και στην είσοδο της Λεωφόρου Αθηνών, της Αθηνών Κορίνθου από το ύψος του Ασπροπύργου. Χαμηλές ταχύτητες και σε Κατεχάκη, Αλεξάνδρας και Κηφισίας ανά τμήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στους δρόμους γύρω από την πλατεία Συντάγματος, καθώς και στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ρεύμα προς Πειραιά, από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου. Ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ η ζημιά στον ΙΕΦΚΑ από τη δράση εγκληματικής οργάνωσης που εξάρθρωσε η δίωξη οικονομικών εγκλημάτων. Η συνολική ζημιά για το δημόσιο ανέρχεται στα 5 εκατομμύρια. Έχουν συλληφθεί 8 άτομα, μεταξύ των οποίων λογιστές και επιχειρηματίες. Ιδιαίτερη αναφορά στο στεγαστικό πρόβλημα έκανε ο Πρωθυπουργός στο διήμερο συνέδριο Διάλογοι για την Αθήνα από τον μύθο στη σύγχρονη πόλη που διοργανώνει η εφημερίδα Το Βήμα στο ΕΚΠΑ. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε την ανάγκη αύξησης της προσφοράς κατοικιών. Παρουσίασε επίσης την ιδέα δημιουργίας ενός νέου επενδυτικού προϊόντος στην ελληνική αγορά ακινήτων του λεγόμενου Build to Rent. Ή θα έχουμε προοδευτικές λύσεις για τη στέγαση ή θα έχουμε συντηρητικές λύσεις κοινωνικού αυτοματισμού, ανέφερε στο Mega News 104,6 ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Σε ισχύ από το απόγευμα, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συναθρήσεων στο κέντρο της Αθήνας εν ώψη της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Στις 4 το μεσημέρι συνεδριάζει η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής για την οριστικοποίηση των μέτρων στήριξης στην Κρήτη, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη. Και ο καιρός έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο στις 4, όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
0: Mega News 104,6.
3: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γούλφ? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
4: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
5: Σεσουάρ για δολοφόνους.
6: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
5: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
6: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλόρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Κανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
5: Σεσουάρ για δολοφόνους.
6: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
5: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε τον δολοφόνο. Προπόληση more.com.
7: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
8: Ακριβή μας γονείς. Η ανατρεπτική κωμωδία που έσπασε τα ταμεία στη Γαλλία παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Εμπορικών. Πρωταγωνιστούν Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Ελένη Κούρκουλα, Κώστας Βασαρδάνης, Άλκης Μπακογιάννης, Άννα Λουιζίδη. Σκηνοθεσία Προμηθέας Αλιφερόπουλος. Θέατρο Εμπορικών. Ακριβή μας γονείς. Προπόληση more.com και στο 211 1000 365.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Επιστρέψαμε 36 λεπτά μετά τις 3. Διαφορετικά 24 λεπτά πριν από τις 4. 26 μάλλον λεπτά πριν από τις 4. Είναι ο Δήμος Βερίκιος, ο Δημής Αλφιέρης στα μικρόφωνα του Mega News 104,6. Και όπως ήδη σας έχουμε προαναγγείλει, είναι μαζί μας ο Γρηγόρης ο Λέων, ιατροδικαστής, πρόεδρος Ελληνικής Ιατροδικαστικής Εταιρείας. Τον καλησπερίζουμε.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους ακροατές σας και καλή επιτυχία στην
0: προσπάθεια. Να είστε καλά. Να ρωτήσω κάτι. Για κάτι καλό σας έχουν φωνάξει ποτέ? Είναι μόνο για να βρίσκουμε άκρη σε κάτι πολύ δυσάρεστο?
2: Ο λόγος του στοχεύει στο καλό.
0: Ναι, δηλαδή για πρόληψη. Γιατί και η πρόληψη είναι...
1: Κοιτάξτε, εκτιμώ ότι όλο αυτό που γίνεται, γιατί αναφέρατε πριν το τίτλο που έφερα μέχρι πρόσφατα, όταν ανέλαβε το 2013 την Ελληνική Ιατροδικαστική Εταιρεία, που είναι, ουσιαστικά ήταν ένα επιστημονικό σωματείο των ιατροδικαστών, πρέπει να σας πω ότι το κυρίως πρόβλημα που είχαμε εντοπίσει μέχρι τότε ήταν ότι ο μέσος Έλληνας πολίτης δεν ήξερε τι κάνει ένας ιατροδικαστής. Και θα μου πείτε που μπορεί να του ήταν και αδιάφορο. Το θέμα είναι ότι δεν του είναι αδιάφορο, γιατί σε κάθε έναν από εμάς μπορεί να συμβεί μία φορά στη ζωή του να χρειαστεί ιατροδικαστή. Και αν δεν ξέρει.
0: Δεν χρειάζεται να έχει φύγει από τη ζωή, έτσι, γιατί και αυτό πιστεύω ότι.
1: Ακριβώς. Σε βιασμούς, σε ξυλοδαρμούς, ο κόσμος δεν ήξερε. Και βλέπετε σιγά σιγά με το πέρας των ετών, όταν υπάρχει σωστά ενημερωμένος κόσμος.
2: Σας βλέπαμε σαν διαβόλους της ιατρικής.
1: Και αυτό, και αυτό. Όπως ας πούμε τους ανθρώπους, τους γιατρούς εκείνους που κάθονται ξέρω, μέσα σε ένα νεκροτομείο το οποίο δεν είναι πλήρως.
0: Σαν εξεταστή. Πώς όταν γράφει ο διαγώνισμα κάποιος παγιός και το εξετάζει, είναι ο βαθμολογητής του γιατρού που πιθανότατα να έχει κάνει λάθος. Ναι. Το τελευταίο διάστημα τουλάχιστον, ναι. Και όλα αυτά με την Πάτρα, με όλα αυτά τα οποία...
2: Αλλά τους καλύπτεται, κύριε Λέων.
1: Δεν νομίζω. Γιατί άμα δείτε μία-μία τις υποθέσεις, ναι. Νομίζω ότι χάρη σε κάποιους από εμάς που μπήκαμε μπροστά, δεχτήκαμε πόλεμο, αντέξαμε σε όλα...
2: Δεχτήκατε πόλεμο.
1: Προφανώς.
2: Αλλά εσείς είσαστε η εξαίρεση, δεν είστε ο κανόνας...
1: Κοιτάξτε, δεν θέλω να πιστεύω ότι σε μοναχικούς δρόμους, έτσι, στην επιστήμη μας πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί αξιόλογοι συνάδελφοι, οι οποίοι άλλοι σιωπηλά, άλλοι πιο μπροστά, δίνουν τη μάχη και τελικά τις λύσεις σε όλα τα θέματα, αν δείτε, σε όλες τις μεγάλες υποθέσεις, τις δίνουν οι ιατροδικαστές.
2: Πού μένετε, στο ψυχικό, παλαιό ψυχικό ή στην πολιτεία?
1: Σε καμία από αυτές τις περιοχές.
2: Πού μένετε?
1: Είμαι στην περιοχή της Λυκόβρησης Πεύκης και είναι
2: ξέρετε
1: μια περιοχή που αγαπώ
2: ρωτάω,
1: ιδιαίτερα.
2: Για το εάν έχετε κάνει λεφτά από το επάγγελμα. Γιατί το επάγγελμα το δικό
0: μπορούσε.
2: Σας ειδικό μόνο θα μπορούσε. Για πήγαινε να δεις οι περισσότεροι που μένουν.
0: Εγώ νόμιζα να τον ρωτούσες αν θα πολιτευτεί. Κοιτάξτε, ήταν υποψήφιο σε κάποιο κόμμα τώρα ως υποψήφιος βουλευτής.
2: Άσε τώρα, τώρα πιάσαμε τα θέματα τα κοινωνικά.
1: Τα κοινωνικά. Κοιτάξτε να σας πω.
0: Γιατί λοιπόν,
1: για, να είμαστε,
0: είναι...
1: για να είμαστε ειλικρινείς.
0: Θα είστε υποψήφιος βουλευτής.
2: Άσε να απαντήσω.
0: Σίγουρα έχει γίνει κρούση, φαντάζομαι.
2: Δημητρή.
0: Κάτσε, όχι, εγώ θέλω να ρωτήσω. Έχει γίνει κρούση?
1: Κοιτάξτε, στο παρελθόν συζητήσεις πάντα γίνονται. Καταλαβαίνετε ότι είμαι ένας άνθρωπος που χάρη σε εσάς, ας πούμε, τις περισσότερες φορές βρισκόμαστε.
0: Χάρη στην επικαιρότητα και στα προβλήματα της κοινωνίας.
1: Ακριβώς, βρισκόμαστε στη δημοσιότητα.
2: Πείτε μου, σας παρακαλώ, για τους έχοντες.
1: Λοιπόν,
2: συναδέλφου σα,
1: θέλα...
2: που ξεκινάνε από το χωριό και βρίσκονται στο παλαιό ψυχικό. Πώς από το χωριό βρίσκεσαι, κύριε ιατροδικαστά, στο παλαιό ψυχικό? Έχω περιπτώσει στο μυαλό μου.
1: Λοιπόν, επειδή σας βλέπω διαβασμένους, λοιπόν, θα ήθελα να σας απαντήσω επίσης ειλικρινά. Κοιτάξτε, όταν διαλέγεις την ιατρική, αυτό που λέω πάρα πολλές φορές και σε φοιτητές και σε ανθρώπους, τέλος πάντων νέους, πρέπει να την αγαπήσεις. Έτσι, το πρώτο βασικό. Αν δεν την αγαπήσεις, καλύτερα να μην κάνεις ιατρική. Δεύτερον, πρέπει να καταλάβεις ότι με έντιμους τρόπους δεν μπορείς να βγάλεις πολλά χρήματα. Γι' αυτό το λέω 100%. Εάν δείτε,
2: μα
1: ας πούμε,
2: γι' αυτό σας ρώτησα.
1: Ναι, εάν δείτε στη λίστα των πλουσιότερων ανθρώπων, δεν είναι κανείς γιατρός. Δεν είναι τυχαίο. Άρα, ένας γιατρός ασκώντας την ιατρική, όσο καλός και να είναι, έχει, όπως αντιλαμβάνεστε, ένα όριο. Ένα όριο που δεν έχει ένας επιχειρηματίας.
2: Που δεν μπορεί να διαβεί το ποτάμι της Κηφισίας και από το νέο ψυχικό να πάει στο παλαιό ψυχικό να διαμένει. Τελεία και παύλα. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Λοιπόν, εντάξει, κάτι έχετε σίγουρα στο μυαλό σας. Εγώ δεν θέλω να μπω σε περιπτώσεις.
0: Ένα
1: σίγουρα...
0: χαρτί, ένα πόλισμα ενός ιατροδικαστή μπορεί να σε βάλει φυλακή, μπορεί να σου χαρίσει και τη ζωή.
2: Ναι, παιδί μου.
0: Λοιπόν, τώρα τι άλλο θέλεις. Λοιπόν, να πούμε ότι εσείς μας ακούτε εκεί έξω. Μπορείτε και να μας βλέπετε, γιατί σήμερα το Mega News πρωτοπορεί. Το Mega News 104,6 λοιπόν και εξασφαλίζει ισότιμη πρόσβαση στην ενημέρωση. Sign out loud, μια ημέρα με νόημα. Σήμερα, 3η 6 Οκτωβρίου, με την υποστήριξη της ΔΕΗ. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τις δύο κυρίες που μεταφέρουν και την εικόνα και το περιεχόμενο αυτής της εκπομπής. Είναι η Ξένια Νικολακοπούλου και η Χριστίνα Παπαζήση.
2: Οι δύο ωραίες κυρίες.
0: Έτσι λοιπόν μπορείτε κυρίες και κύριοι να μας βλέπετε κιόλας. Μπείτε στην σελίδα μας και θα έχετε την ευκαιρία να μας βλέπετε και να μας ακούτε όλοι. Ακόμα και εκείνοι που έχετε... θέματα
2: στο,
0: με την
2: νέο, στο νέο στούντιο.
0: Στο νέο, στο ανακαινισμένο.
2: Στο ανακαινισμένο.
0: Λοιπόν, τώρα έχουμε μπλεχτεί, κύριε γιατροδικαστά. Έχουμε μπλεχτεί διότι έχει φτάσει τέτοια πληροφορία στον εγκέφαλό μας. Τέτοιοι ιατρικοί όροι.
2: Ναι, γιατί γίναμε όλοι ιατροδικαστές.
0: Ναι, δηλαδή, λέμε, περιμένουμε να βγει τάδε εξέταση, περιμένουμε να βγει η άλλη εξέταση, περιμένουμε να μάθουμε με ποιο τρόπο έγινε μέθη ή αναισθησία στον Μαζονάκη, αν νόμιμα ή παράνομα, εάν πάμε με τη θέλησή μας τελικά ή υπάρχουν κάποιες δυνάμεις που μας πρόχνουν και εμείς δεν ξέρουμε τι μας γίνεται. Και δεν ξέρω πόσο... πώς περπατάμε με τα 4, με τα 2, μπουσουλώντας, ξέρουμε που πάμε και υπάρχει ασφάλεια σε αυτή τη χώρα.
1: Κοιτάξτε, να σας πω ότι για μένα ο θάνατος καταρχάς του Μαζονάκη δίνει μια τεράστια δυνατότητα να ανοίξουμε θέματα τα οποία δεν είχαν μέχρι τώρα συζητηθεί, παρότι είναι υπαρκτά στην ελληνική κοινωνία και το καταλαβαίνουμε μέρα με τη μέρα που περνάει εξελισσόμενη αυτή η υπόθεση. Δεν λέγαμε πριν για τους γιατρούς, προφανώς και δεν υπάρχουν μόνο γιατροί που κάνουν την κανονική ιατρική, την κλασική ιατρική θα λέγαμε. Υπάρχουν άνθρωποι, θα έλεγα, που από ό,τι φαίνεται εκμεταλλεύονται την άσπρη ποδιά, το όποιο κύρος θεωρούμε ότι μπορεί να δώσει μια τέτοια ποδιά και προφανώς πουλάνε μεθόδους κομπογιανίτικες, επικίνδυνες ή όπως θέλετε πείτε.
0: Ένα κριτήριο και φαντάζομαι να συμφωνεί και ο Δήμος είναι αυτό που λέμε, είναι η πρώτη εικόνα που σου δίνει ένας γιατρός και πολλές φορές τη λέμε πω αυτός με κέρδισε, μου κέρδισε την εμπιστοσύνη μου.
2: Σωστά, πολύ σωστά το λες.
0: Που λέει πω εκεί θα πάω γιατί πιστεύω ότι είναι η πρώτη ματιά, η πρώτη συζήτηση, τα πρώτα ωραία λόγια, η πρώτη προσέγγιση στο πρόβλημά μου και λες πω αυτό είναι. Δεν θα ψάξω ποτέ όμως να δω αν αυτός είναι κομπογιανίτης, αν έχει πτυχίο, αν έχει ειδικότητα. Γιατί βλέπω ιατρείο τάδε, η κλινική τάδε, ή γίνονται αυτό, βλέπω και τα μηχανήματα. Και λέω πω αυτός είναι γιατράρας. Κοίτα κάτι μηχανήματα που έχει ωραία μέσα στο γιατρείο. Οπότε πάντως πάω και ξαπλώνω, σούμπιτος.
2: Πάντως και η διέστηση
0: έτσι είναι. Μέχρι πρότινος αυτό ήταν. Έβλεπες τη φάτσα του γιατρού και έλεγες πω τι ωραίος γιατρός αυτός είναι.
1: Θα σας έλεγα ότι το γιατρό πρέπει να τον κρίνουμε κατά τη γνώμη μου με διαφορετικά κριτήρια. Αντιλαμβάνομαι πλήρως αυτό που λέτε με την έννοια ότι όντως μία παρουσία, με ωραίο λόγο, με μία εντύπωση ας πούμε καλή που αφήνει μπορεί να σε κερδίσει. Όμως ο γιατρός δεν είναι αυτό. Ο γιατρός για να φτάσει σε ένα επίπεδο έχει περάσει πάρα πολλές σπουδές. Έχει περάσει κάποιες υποχρεωτικές σπουδές βέβαια, 6 ετών συν την ειδικότητα, για όσους έχουν κάνει ειδικότητα, γιατί εδώ είχαμε και περίπτωση ανειδίκευτης.
0: Λοιπόν, είχαμε καλή από τη Χονολουλού όμως.
1: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, συν ο καθένας από εμάς μπορεί να έχει κάνει μεταπτυχιακά, διδακτορικά, μετεκπαιδεύσεις, το πρώτο πράγμα που πρέπει να δούμε πριν δούμε, κατά τη γνώμη μου, στην εμφάνιση των γιατρών, θα πρέπει να είναι ακριβώς όλες οι σπουδές που έχει κάνει και όλη η εμπειρία που έχει πάνω στο αντικείμενο.
2: Και τότε, γιατρέ μου, πώς πέφτουν στην παγίδα άτομα τα οποία έχουν μεγάλη, όχι μόνο κοινωνική, αλλά και οικονομική επιφάνεια, ξέρουν να βγάζουν λεφτά και δεν ξέρουν να επιλέγουν το γιατρό τους.
1: Κοιτάξτε, εδώ πρέπει να δούμε ότι λειτουργήσε ένα σύστημα ή λειτουργεί ένα σύστημα, για να μην μιλήσουμε μόνο για τη συγκεκριμένη υπόθεση, γιατί νομίζω ότι έχει και ουρά, το οποίο πράγματι ήταν ιδιαίτερα περίεργο. Ας πούμε, κάτι το οποίο θα έπρεπε να αναρωτηθούμε όλοι, αυτοί οι άνθρωποι έτσι τόσο γνωστοί, τόσο καλοί, τόσο ας πούμε ικανοί γιατροί πώς και δεν βγήκανε μια μέρα στη δημοσιότητα να μας αναφέρουν τα επιστημονικά τους επιτεύγματα ή εν πάση περιπτώσει αυτές τις μεθόδους που πουλάγανε, ας το πω έτσι, μέσα στο ιατρείο τους, γιατί δεν βγήκαν δημόσια, εφόσον είχαν τη δυνατότητα. Είχαν τη δυνατότητα να έχουν πελάτες εντός εισαγωγικών, γιατί πελάτες ήταν για αυτούς, σημαντικούς ανθρώπους. Γιατί δεν ζήτησαν από κάποιον από αυτούς, βγάλεμε 5 λεπτά να πω στον κόσμο για αυτή τη μέθοδο.
0: Και
1: αυτό
0: λέω,
1: δεν σας έχει προβληματίσει.
0: Μια μικρή παρένθεση, γιατί έχουμε μια έκτακτη είδηση. Είναι ο Βασίλης Τσεκούρας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, γιατί έχουμε μηνύσεις για πρόθεση παράνομου τζόγου σε 18 τύπους οι οποίοι ναι, παίζουν με την εικόνα, με την αντίληψη των άλλων. Γεια σου Βασίλη.
3: Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πολύ μεγάλη επιρροή στα social media.
0: Ακριβώς.
3: Και από εκεί προωθούσαν παράνομο τζόγο.
2: Δηλαδή πασίγνωστοι.
3: Είναι κάποιοι που ανάμεσα στους 18 είναι κάποιοι πάρα πολύ γνωστοί.
0: Ράπερ και μοντέλα.
3: Υπάρχουν trappers, πάρα πολύ γνωστοί trappers ανάμεσά τους, από αυτούς που ξεσηκώνουν την νεολαία με τα τραγουδία τους τα τελευταία χρόνια. Υπάρχουν μοντέλα, υπάρχουν πρώην παίκτες γνωστών reality επίσης ανάμεσά τους. Κάποιοι άλλοι που προέρχονται ακόμα και από τον αθλητικό χώρο και κάνουν μεγάλο γκέλ στα social media τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή έχουν πάρα πολλούς ακολούθους, που σημαίνει ότι μπορούν και διαφημίζουν τον παράνομο τζόγο πολύ πιο εύκολα και σε μεγάλο φάσμα κοινού. Αυτούς λοιπόν.
0: Οι μηνύσεις τώρα είναι από το Υπουργείο. Από πού είναι οι μηνύσεις αυτές, Βασιλή, από πού προέρχονται προς αυτά τα πρόσωπα?
3: Είναι την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου των Παιχνίων, έτσι, γιατί είναι με βάση τον καινούργιο νόμο που έχει γίνει για τον παράνομο τζόγο.
2: Για να καταλάβουμε.
0: Γιατί το Υπουργείο Οικονομικό φαντάζομαι κάτι τέτοιο.
2: Όταν λέμε τζόγο, ρε παιδιά, να καταλάβουμε.
0: Παράνομο τζόγο.
2: Ναι, να καταλάβει ο κόσμος. Δηλαδή, τι διάλογο κάνανε?
3: Υπάρχουν πάρα πολλά ηλεκτρονικά καζίνο, για παράδειγμα. Ψηφιακά καζίνο. Τα οποία μπορούν να τα προωθήσει. Τα οποία κάποια από αυτά ενδεχομένως να μην έχουν και άδεια. Γιατί υπάρχει μια λίστα με 15.000 ιστοσελίδες, 15.000 ιστότοποι, που έχουν μπει στη μαύρη λίστα της Επιτροπής Υποπτείας και Ελέγχου Παιχνίων και του Υπουργείου Οικονομικών. Θα ελεγχθούν και ελέγχονται ήδη. Διότι θυμίζω ότι ο νόμος
0: έχει γίνει, Βασίλη, εθισμός για πάρα πολλούς νέους. Έτσι, αυτός ο παράνομος τζόγος για τα καζίνο τώρα μέσα από τα κινητά και τα λοιπά, όλα αυτά που λένε, ξέρω, δεν έχω να πάω για διακοπές, θα πάω να παίξω στο καζίνο και θα βγάλω χρήματα να πάω διακοπές.
3: Έτσι, αυτό είναι το ένα. Επίσης είναι πάρα πολύ νέα, πάρα πολλά νέα παιδιά τα οποία παίζουν, διότι στο καζίνο δεν μπορούν να πάνε από μια ηλικία και κάτω. Όπως επίσης και να παίξουν και σε άλλα παιχνίδια. Άρα λοιπόν κρύβονται πίσω από την ανωνυμία του διαδικτύου.
2: Και ακούμε και γονείς που λένε μπορεί στα μαθήματα το παιδί να μην πηγαίνει καλά. Μαθητές δημοτικού, όχι γυμνασίου, αλλά βγάζει μεροκάμα το καλό.
0: Ισχύει, Βασίλη Τσεκούρα, ότι μιλάμε για 15.000 ιστοτόπους?
3: Ναι, είναι 15.000 ιστότοποι που ελέγχονται, έχουν μπει στη μαύρη λίστα. Αυτό δεν σημαίνει, παιδιά, σημαίνει ότι υπάρχει ένα τεράστιο φάσμα. Υπάρχουν χιλιάδες λοιπόν ιστοσελίδες που προσπαθούν να λειτουργήσουν κάτω από τα ραντάρ, προφανώς χωρίς αδειοδότηση, προφανώς χωρίς κανέναν έλεγχο. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι οποιοδήποτε μπορεί να πέσει θύμα αυτού του παράνομου τζόγου.
2: Ναι, αλλά εάν είναι.
3: Δηλαδή μπορεί να χάσει χρήματα. Μπορεί να χάσει χρήματα. Και όλο αυτό γίνεται και ένας εθισμός, όπως είπατε πολύ σωστά.
2: Είπαμε όμως ότι είναι πάρα πολύ επώνυμοι. Οι επώνυμοι στο τέλος παθαίνουν κάτι? Τιμωρούνται? Αυτό είναι το ερώτημα.
3: Από τη στιγμή, είμαστε στο στάδιο της προανάκρισης. Το οποίο τι σημαίνει? Σημαίνει ότι δεν έχουμε κάτι τελικό στα χέρια μας, να το πω διαφορετικά, να το πω πολύ απλά. Θα υπάρξει λοιπόν η προανάκριση και θα φανεί αν από αυτούς τους πρώτους 18 influencers που έχουν μπει στο στόχαστρο, πόσοι από αυτούς πράγματι με αποδείξεις προωθούσαν παράνομο, έκαναν διαφημίσεις παράνομου τζόγου και πόσοι από αυτούς τελικά μπορούν να δικαιολογήσουν.
0: Μάλιστα, θα έχουμε εξελίξεις. Βασίλη, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Λοιπόν, να επιστρέψουμε στον ιατροδικαστή, ο οποίος είναι και ο καλεσμένος εκπομπής μας σήμερα.
2: Κάνουμε μία φιλολογική
0: συζήτηση. Τον κύριο Γρηγόρη Λέων. Θα περάσουμε και στα ουσιώτα, γιατί έχουμε πάρα πολλά μηνύματα ακροατών. Γιατί να δούμε τι περιμένουμε από τις ιστολογικές εξετάσεις, από τις
2: ψυχολογικές
0: εξετάσεις. Μάθαμε ότι πέρναγε έμφραγμα, δεν πέρναγε έμφραγμα. του χορηγήθηκε.
2: Κυκλοφορούν δράκοι στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γιατρέ.
1: Εντάξει, τώρα εγώ δεν μπορώ να κρίνω το τι λένε τα μέσα. Αυτό που μπορώ να σας πω όμως είναι το εξής. Αυτή τη στιγμή δεδομένες απαντήσεις δεν υπάρχουν. Με την έννοια ότι δεν έχει εκδοθεί ούτε τοξικολογική έκθεση από την τοξικολογική ανάλυση, ούτε αντίστοιχη ιστολογική έκθεση. Όμως, τις περισσότερες φορές, για να πω την αλήθεια.
0: Πιο σημαντική εξέταση, κατά την άποψή σας, ποια είναι?
1: Σε αυτή την περίπτωση, έτσι όπως εξελίσσεται μέρα με τη μέρα υπόθεση, θα σας έλεγα και οι δύο.
0: Δηλαδή, εσείς ποια περιμένετε να μάθετε από τι πέθανε και αν θα μάθουμε τελικά από τι πέθανε ο Γιώργος Μασονάκης?
1: Λοιπόν, όταν ακούστηκαν οι πρώτες πληροφορίες, για να σας το πω απλά, των τοξικολογικών εξετάσεων, δηλαδή οι δύο ουσίες, μία ή δύο ουσίες, αναλόγως, εν πάση περιπτώσει, το ποιος το μεταφέρει, αναισθησιολογικές στον ασθενή, ουσιαστικά είπαμε ότι εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όταν όμως άρχισαν χτες να βγαίνουν και κάποια ιστολογικά συμπεράσματα ή παρατηρήσεις, εκεί ουσιαστικά είδαμε ότι πρέπει και οι δύο να βγουν και οι δύο να συνδυαστούν για να δούμε το τι.
0: Άρα θα μάθουμε από τι πέθανε.
1: Δεν το συζητάμε ότι θα μάθουμε από τι πέθανε. Θα δούμε το ποιες είναι οι πάρα πολλές πράξεις που έγιναν λάθος, εκτός κανόνων, όχι απλά λάθος. Δηλαδή και ένας γιατρός ο οποίος κάνει μια χειρουργική επέμβαση μπορεί πράγματι να κάνει ένα χειρουργικό λάθος.
0: Αν παίρνει έμφραγμα, γιατί το διαβάσαμε και αυτό.
1: Ναι.
0: Η γιατρός ή οποιοδήποτε γιατρός που έχει βγάλει την ιατρική σχολή, ξέρει πέντε πράγματα, αντιλαμβάνεται ότι ο άλλος περνάει έμφραγμα?
1: Προφανώς. Κοιτάξτε, το έμφραγμα, το έμφραγμα έχει τόσο εκοφαντικά συμπτώματα. Δηλαδή είναι χαρακτηριστικός ο πόνος, είναι χαρακτηριστική εικόνα του ασθενούς, αυτά που σου μεταφέρει ο ασθενής.
2: Τον παρακολουθούσαν όσο ήταν στο μηχάνημα ή τον είχαν βάλει μέσα στο κλουβί και έκλεισαν την πόρτα και αυτοί πήραν καφέ απ' έξω, αυτές, εκείνες?
1: Κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ να ξέρω το τι κάνανε εκείνη την ώρα. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι αυτός ο άνθρωπος θα έπρεπε να είναι σε συνεχή καρδιοαναπνευστική παρακολούθηση.
0: Που δηλαδή, δεν ήταν.
1: Καρδιά και αναπνευστικό θα έπρεπε να παρακολουθεί και μάλιστα από ειδικό. Όχι από έναν ανειδίκευτο, από έναν αναισθησιολόγο. Εδώ κάτι τέτοιο δεν προκύπτει. Ούτε παρουσία αναισθησιολόγου, ούτε monitor. Εξάλλου έχουν μεταδοθεί και φωτογραφίες. Νομίζω είναι εύκολο για οποιονδήποτε θέλει να δει αν ήταν συνδεδεμένος άνθρωπος αυτός
2: σε νοσοκομεία. Αυτή η διαδικασία τηρείται
1: υποχρεωτικά. Δεν μπορείς να κάνεις αναισθησία σε άνθρωπο, πρώτα απ' όλα, εάν δεν του πάρεις το ιστορικό. Εάν δεν τον στείλει σε καρδιολόγο, εάν δεν τον στείλει σε πνευμονολόγο, αν δεν του ζητήσει εξετάσει αίματο, μιλάμε για το πιο απλό χειρουργείο, μια σκολικοδίτη. Δεν
0: αγκάζει κάτι. Η προποφόλη είναι επικίνδυνο φάρμακο?
1: Στα χέρια μη ειδικού είναι θανατηφόρο.
0: Είναι το φάρμακο το οποίο του χορηγήθηκε προκειμένου να.
2: Την βρήκατε,
0: τι προκαλεί? Αναισθησία, τι προκαλεί?
1: Προς το παρόν την έχετε βρει εσείς οι δημοσιογράφοι. Έτσι τη μεταδίδετε. Οπότε εμείς απλά αποδεχόμαστε ότι ουσιαστικά είναι μία πληροφορία. Φανταζόμαστε έγκυρη, γιατί μέχρι τώρα, να πω την αλήθεια, και από τις προηγούμενες υποθέσεις φαίνεται ότι οι δημοσιογράφοι προχωράτε πολύ πιο γρήγορα από ό,τι η έρευνα.
2: Όχι όλοι, συγκεκριμένοι. Όπως ο Βασίλης ο Λαμπρόπουλος.
0: Εδώ φαίνεται όμως ότι υπάρχει και συνδυασμός. Δεν είναι μόνο η προποφόλη.
1: Είναι και η μηδαζολάμη, πολύ σωστά, όπως προφανώς θέλετε να πείτε, και η μηδαζολάμη είναι άλλο ένα αναισθητικό φάρμακο. Δηλαδή εδώ άρα βάλανε.
0: Χορηγήθηκαν δύο.
1: Κοιτάξτε, αν αποδειχτεί ότι χορηγήθηκαν δύο. Εσκιτζίδες
2: ήταν, ρε παιδί μου. Οι γιατροί. Τι ήταν.
0: Μου θυμίζει, έχει δει του Βέγκου το πολύ. Πώς το λένε, πολύ.
2: Πολύ τραυματία.
0: Όχι, του κάνει πολλέ δουλειέ τέλο πάντων. Ξέρω πώς λέγεται. Και το έβλεπα και τώρα πρόσφατα. Που ήταν στο φαρμακείο και πήγαινε ένα λίγο πονοκέφαλο. Και του βάζει ό,τι ήθελε. Πολυτεχνίτη.
1: Κοιτάξτε, να πούμε και το εξή, έτσι που δεν έχει ακουστεί, α πούμε.
2: Παρακαλούμε να τα πούμε.
1: Λοιπόν, γιατί να του δώσουν πρώτα απ' όλα αναισθησία? Εγώ αυτό δεν καταλαβαίνω. Ένα άνθρωπο πάει με τη θέλησή του να κάνει μια επεμβατική διαδικασία, ξέρει ότι είναι επεμβατική, η οποία όμω μπορεί να την κάνει. Όντας κανονικά, χωρίς καμία μέθη. Γιατί αποφασίσανε σε έναν άνθρωπο που ήθελε να κάνει αυτή τη μέθοδο να του χορηγήσουν μέθη? Αυτό είναι ένα βασικό ερώτημα. Δεύτερον, πώς έναν άνθρωπο του χορηγείς μέθη εκτός κανόνων επιστήμης? Δεν είναι ότι είναι απλά δεν είχανε το monitor ή απλά δώσανε δύο ουσίες. Δεν μπορούσαν αυτοί οι άνθρωποι σε αυτό το χώρο να κάνουν αυτή την πράξη. ήταν δολοφονικό. Δηλαδή από μόνο του είναι ο ορισμός της παραβίασης των κανόνων της ιατρικής. Δεν υπάρχει αυτό στην Ευρώπη.
0: Να ρωτήσω κάτι. Αυτά που λέτε, επειδή στα αυτιά μας ακούγονται ως κάτι αυτονόητο, φαντάζομαι και ότι ένας φοιτητής της ιατρικής τα ξέρει. Ή όχι.
1: Εννοείται. Μα δίνει αναισθησία.
0: Δηλαδή, δεν είναι θέμα δηλαδή να έχει πάρει ειδικότητα, γιατί το θέτουμε σε ότι ήταν, ρε παιδί μου, χωρίς ειδικότητα. Ήταν ανειδίκευτη γιατρός.
1: Όχι. Έχει τελειώσει 6 χρόνια σπουδών ιατρικής, το οποίο μεταξύ των άλλων περιλαμβάνει και τις βασικές γνώσεις. Στην αναισθησιολογία, για παράδειγμα.
0: Άρα έπρεπε να το γνώριζε.
1: Όφιλε να το γνώριζε και να ήταν συνεπής με αυτό που μπορούσε να κάνει ως γιατρός ανειδίκευτος και τίποτα άλλο.
2: Γιατί καθυστερείτε να βγάλετε το αποτέλεσμα?
1: Αυτό είναι μια μεγάλη ιστορία, το οποίο από μόνο του θέλει κουβέντα πολύ. Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν υπάρχουν ούτε πολλοί επιστήμονες παθολογανατόμοι που ασχολούνται με νεκροτομικό υλικό. Τοξικολογικά εργαστήρια επίσης είναι λίγα. Αυτή τη στιγμή σχεδόν σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, ας μην πω στο σύνολο, αλλά σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των περιστατικών που γίνονται ανά την Ελλάδα, ζητούνται και σωστώς και τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις για να έχει ο ιατροδικαστής μια πλήρη εικόνα. Τα εργαστήρια αυτά που είναι, οι παθολογανατόμοι είναι δυστυχώς λίγοι.
2: Γιατί
1: άρα...
2: είναι λίγοι, γιατί δεν βγάζουμε περισσότερους από την ιατρική σχολή?
1: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα προφανώς δεν την επιλέγουν. Δεύτερον,
2: δεν είναι μόνο επιλογή, να τους υποχρεώσουμε. Όταν έχουμε έλλειψη από συγκεκριμένες ειδικότητες, δεν θα πρέπει να υπάρχει μία παρέμβαση του κράτους?
1: Κατά τη γνώμη μου, θα έπρεπε να δοθούν κίνητρα όπως σε άλλες ειδικότητες.
0: Έπρεπε να είναι κρατική υπάλληλη, εσύ Δήμο. Τι παρέμβαση και ξεπαρέμβαση?
1: Ναι,
0: έπρεπε να υπήρχε μία υπηρεσία κρατική.
2: Βρες, είπε, σου λέει, δεν υπάρχουν ειδικότητες.
1: Κρατική, αλλά δεν υπάρχουν ειδικοί.
0: Που θα έπρεπε.
1: Δεν υπάρχουν ειδικοί.
0: Ναι, αν το τελείωνα αυτό που θέλω να πω, που θα έπρεπε να έχει διασφαλίσει το κράτος ότι θα έχει επάρκεια.
1: Και κοιτάξτε, κατά τη γνώμη μου χρειάζονται κίνητρα.
0: Σαν να έχει
1: κίνητρα.
0: Αστυνομικό τμήμα και να μην έχει αστυνομικούς μέσα.
1: Κατά τη γνώμη μου χρειάζονται κίνητρα. Δεν μπορείς να αφήνεις υπηρεσίες ουσιαστικά χωρίς προσωπικό.
2: Στρατιωτικοί γιατροί από τις σχολές στρατιωτικές, που εκεί είναι πιο σφιχτά τα πράγματα. Έχουμε.
1: Παθολογανατόμα δεν έχουμε κανέναν. Οι ιατροδικαστοί έχουν έναν. Αυτή τη στιγμή.
2: Καταλαβαίνεις. Στο στρατό. Δεν έχουμε που τους σπουδάζει το κράτος. Εσύ και εγώ και όλοι μας.
0: Ίσως να μην υπάρχουν κίνητρα όμως.
2: Μα τι δεν υπάρχουν κίνητρα? Στο Παντάρο δεν υπάρχουν κίνητρα. Θα σου επιλέξει ο Παντάρος γιατρός.
0: Να πάρω την ειδικότητα, ρε φίλε, τι να κάνω? Δεν μ' αρέσει, με το ζόρι.
2: Τι λες, παιδί μου, και το σπουδάζω εγώ.
0: Δεν είναι επιλογή.
2: Τσάμπα.
1: Και ξαναλέω, δεν είναι μόνο ειδικότητα του ιατροδικαστή. Εδώ μιλάμε για τους παθολογανατόμους που κάνουν, ας πούμε, βγαίνουν πολλοί παθολογανατόμοι, αρκετοί παθολογανατόμοι, όμως επιλέγουν όλοι τις βιοψίες.
2: Ναι.
1: Έτσι, δηλαδή.
2: Το τίποτα.
1: Τους ζώντες. Έτσι. Ναι. Το οποίο προφανώς μπορεί να είναι πιο επικερδές ή, εν πάση περιπτώσει, να σου εξασφαλίζει κάτι άλλο. Έτσι, ένα άλλο επίπεδο. Κοιτάξτε, ότι είναι πρόβλημα, είναι πρόβλημα. Και επίσης, προστίθεται σε αυτό το πρόβλημα, πρέπει να σας πω και αυτό. Έχουμε και ένα επιπλέον. Έναν παθολογανατόμο που έχουμε εξειδικευμένο, του κάνουμε σύμβαση για 6 μήνες και τους άλλους 6 μήνες μένει χωρίς σύμβαση.
0: Δεν μπορεί για να μην. Γιατί μονιμοποιηθεί.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνει.
1: Δηλαδή, μιλάμε τώρα για ένα γραφειοκρατικό λόγο. Ουσιαστικά μένουμε 6 μήνες χωρίς η Αθήνα.
0: Δεν είναι γραφειοκρατικός, χωρίς... είναι γελίος ο λόγος.
1: Δεν το λέτε, νομίζω.
2: Αυτό ποιο είναι, το Υπουργείο Υγείας.
0: Να ρωτήσω κάτι. Τώρα, αν βγουν οι τοξικολογικές.
2: Αχ, βρεάδων.
0: Και ιστολογικές και δεν ξέρω ποιες άλλες. Θα έχουμε φτάσει στο 90% της επίλυσης του θέματος?
1: Θα έχουμε φτάσει στην επίλυση και θα έχουμε δει όλες, μα όλες, τις πράξεις ή παραλήψεις που οδήγησαν στο μηχανισμό θανάτου του Μαζονάκη. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Και εδώ, γιατί μας βλέπετε έτσι προβληματισμένους όλους? Γιατί μέρα με τη μέρα βλέπουμε ότι κάτι ακόμα δεν έχει πάει καλά. Δηλαδή, έχουν πάει από την αρχή μέχρι το τέλος όλα λάθος.
0: Υπάρχει το ενδεχόμενο να θολώσουν ή δικηγόροι ο ένας ο άλλος, ή μάρτυρες ή παραμάρτυρες ή έτσι ή αλλιώς την κατάσταση, και να μην έχουμε ένα πραγματικό αποτέλεσμα? Και όταν λέω πραγματικό, εννοώ την αλήθεια. Αυτό εννοώ.
1: Κοιτάξτε, η ιατρική έχει κανόνες. Δεν μπορώ να φανταστώ το πως κάποιοι θα πείσουν ότι αυτοί οι κανόνες.
2: Μα εδώ έχουν παραβιαστεί. Μα εδώ έχουν παραβιαστεί όλοι οι κανόνες.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν.
1: Μα γι' αυτό είναι και δύσκολη θέση, νομίζω, των ανθρώπων που βρίσκονται αυτή τη στιγμή.
0: Γρηγόρης Λέων, ιατροδικαστής Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία του σήμερα εδώ στην εκπομπή.
2: Μας έκανε την καρδιά περιβόλιο ο γιατρός.
0: Όχι, μας άνοιξε τα μάτια, φίλε μου. Αυτό είναι. Αθηνά Μαράκη, αμέσως τώρα, δελτίο ειδήσεων. Δήμος Βερίκιος, Δημήτρης Αλφιέρης. Ήμασταν οι Θεός φυλάξει. Θα είμαστε και πάλι μαζί σας αύριο την ίδια ώρα. Έως τότε να είστε όλες και όλοι καλά και πάλι
2: μπορεί να μας φυλάξει ο
1: Θεός.
0: Ο μόνος μπορεί να μας φυλάξει είναι ο Θεός, φίλε μου.
2: Δεν μπορεί, γιατί είμαστε ανεπίδεκτοι μαθήσεως. Όταν ο στρατός δεν έχει.
0: Μπορεί να φωτίσει αυτούς να.
2: Πάθω ο ανατόμους.
0: Λοιπόν, έλα την.
2: Πάθω.

0: Μέγα News 104,6.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 4 από το Μέγα News 104,6. Στο μικρόφωνο η Αθήνα Μαράκη. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει 18 influencers, ανάμεσά τους γνωστοί ράπερ και μοντέλα, για υποθέσεις που αφορούν την πρόθεση παράνομου τζόγου μέσω διαδικτύου και social media. Όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης σε ομιλία του στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, έχουν ήδη κατατεθεί μηνύσεις και οι υποθέσεις βρίσκονται στο στάδιο της προανάκρισης. Η δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία και η επιρροή συνεπάγεται ευθύνη, τόνισε ο κ. Πιερακάκης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο Υπουργός, περίπου 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ παίχτηκαν στην παράνομη αγορά το 2025. Την ίδια χρονιά, περίπου 900.000 άνθρωποι συμμετείχαν σε παράνομα παίγνια, ενώ 15.000 ιστότοποι εντάχθηκαν στη μαύρη λίστα. Ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ η ζημιά στον ΙΕΦΚΑ, ενώ οι συνολικές απώλειες για το δημόσιο αγγίζουν τα 5 εκατομμύρια από τη δράση μεγάλης εγκληματικής οργάνωσης που εξάρθρωσε η δίωξη οικονομικών εγκλημάτων. Σε εξέλιξη από το πρωί, ευρεία επιχείρηση σε περιοχές της Αττικής. Ήδη έχουν συλληφθεί 8 άτομα. Μεταξύ των συλληφθέντων φέρεται να είναι ο παρουσιαστής και πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, επιχειρηματίες και λογιστές. Όπως προκύπτει από την έρευνα, η οργάνωση δρούσε από το 2021. Ίδρυαν εταιρείες φαντάσματα στο όνομα χειρανθρώπων και τις έκλειναν αμέσως μόλις ερχόταν η ώρα να πληρώσουν τις ασφαλιστικές εισφορές, αφήνοντας πίσω τους τεράστια χρέη. Την απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης να αυξήσει την ένταση της διεκδίκησης των γλυπτών του Παρθενώνα από το Βρετανικό Μουσείο, αλλά και τη Βρετανική κυβέρνηση, διατύπωσε ο Πρωθυπουργός στο διήμερο συνέδριο «Διάλογοι για την Αθήνα» από τον μύθο στη σύγχρονη πόλη που διοργανώνει η εφημερίδα «Το Βήμα» στο Καποδιστηριακό Πανεπιστήμιο. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Πρωθυπουργός και στο στεγαστικό πρόβλημα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη αύξησης της προσφοράς κατοικιών. Παρουσίασε επίσης την ιδέα δημιουργίας ενός νέου επενδυτικού προϊόντος στην ελληνική αγορά ακινήτων, του λεγόμενου Build to Rent. Πρόκειται για την ανάπτυξη ολόκληρων κτηρίων ή συγκροτημάτων κατοικιών που προορίζονται εξ αρχής για ενοικίαση. Αναφερόμενος στις παρεμβάσεις άμεσης στήριξης των ενοικιαστών, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η κρατική ενίσχυση από μόνη της δεν επαρκεί για να αντιμετωπιστούν οι πιέσεις στην αγορά κατοικίας. Ή θα έχουμε προοδευτικές λύσεις για τη στέγαση ή θα έχουμε συντηρητικές λύσεις κοινωνικού αυτοματισμού, δήλωσε στο Mega News 104,6 ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επέλεξε να μην έχουμε σύστημα προστασίας της πρώτης κατοικίας, ενώ πρόσθεσε ότι εάν δεν προσφερθεί νέο αποθεματικό ακινήτων, το στεγαστικό δεν μπορεί να λυθεί. Σε ισχύ τίθεται από το απόγευμα μέχρι και το πρωί της Πέμπτης κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος εντός της ημέρας αναμένεται στην Αθήνα. Εχθές ο κύριος Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών, υπογραμμίζοντας τους ισχυρούς αμυντικούς και οικονομικούς δεσμούς των δύο χωρών. Συνεδριάζει αυτή την ώρα η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής για την οριστικοποίηση των μέτρων στήριξης στην Κρήτη, σύμφωνα με όσα ανέφερε σε συνέντευξή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Την ανάγκη η κυβέρνηση να παραμερίσει τη γραφειοκρατία και να δράσει γρήγορα με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά την επίσκεψή του για αυτοψία στο οροπέδιο Λασιθίου.
0: Το χρηματιστήριο σήμερα.
1: Στις 2.682,48 μονάδες κινείται αυτή την ώρα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο Χρηματιστήριο Αθηνών με άνοδο 1,61%. Η τιμή του Brent διαμορφώνεται στα 97,83 δολάρια το βαρέλι με άνοδο 2,47%. Η τιμή του Αμερικανικού αργού αγγίζει τα 87,22 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας απώλειες 2,44%. Η τιμή του χρυσού κινείται στα 4.196,02 δολάρια η ουγγιά με άνοδο 0,93%. Η τιμή για το ασίμι διαμορφώνεται στα 61,7 δολάρια η ουγγιά με άνοδο 0,73%. Όλες οι οικονομικές ειδήσεις στην ιστοσελίδα του οικονομικού ταχυδρόμου out.gr.
2: Αθλητικές ειδήσεις από τη Στοίχημαν.
1: Thank you. Αρνητική ήταν η απάντηση των μετόχων της Ευρωλίγκας στην πρόταση από το NBA για την εξαγορά της διοργάνωσης. Πρεμιέρα στο φετινό Champions League στο Πόλο κάνει η ομάδα των ανδρών του Ολυμπιακού. Θα αντιμετωπίσει στις 7.30 στη Γερμανία το Ανόβερο, παιχνίδι που θα δείτε απευθείας στο Mega News.
2: Στοίχημαν, χορηγός σε κάθε μεγάλη αθλητική στιγμή.
0: Ο καιρός.
1: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
3: Αύριο Τετάρτη στην Αττική θα έχουμε γενικά ηλιοφάνεια με λίγες αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 και τοπικά τους 27 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά έως 5 και από το απόγευμα σταδιακά θα στραφούν σε νότιους. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι νότιοι 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με κυρίαρχη την ηλιοφάνεια και λίγες αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα από το μεσημέρι και μετά, που τη νύχτα στο Ιόνιο θα πυκνώσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά, με τις μέγιστες τιμές στα περισσότερα ηπειρωτικά, το Ιόνιο, το Δωδεκάνησα και τη Νότια Κρήτη να φτάνουν τους 25 με 27 βαθμούς, τοπικά έως και τους 28 βαθμούς στα δυτικά, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα θα φτάνουν τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.
0: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτήν την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από Κηφισιά μέχρι Νέα Φιλαδέλφια λόγω τροχαίων ατυχημάτων. Στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών.

0: δύο ρεύματα κυκλοφορίας στους δρόμους γύρω από την πλατεία Συντάγματος, καθώς και στην Λεωφόρο Ποσειδώνο, στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου. Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 4.30. Μικρόφωνο τώρα στο Σωτήρι Μπολάκη και το Γιάννη Χριστάκο.
1: Mega News 104,6.
2: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 2 το μεσημέρι, αστάθμητος παράγων με το Χρήστο Χωμενίδη. Με την υποστήριξη της Telecom.
3: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Γουέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ensemble 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
4: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
5: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
2: Παράτυπη με τον Σωτήρη Μπολάκη και τον Γιάννη Χριστάκο.
9: Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Mega News 104,6. Ακούτε το Mega 104,6 και την εκπομπή Παράτυπη, το ΤΑΦ κεφαλαίο. Είναι ο Γιάννης Χριστάκος απέναντί μου και εδώ στο μικρόφωνο ακούτε τον Σωτήρη Μπολάκη. Σας καλωσορίζουμε. Γιάννη, πες και εσύ μια καλησπέρα.
10: Καλησπέρα και από εμάς, όπου κι αν είστε, από όπου κι αν μας ακούτε.
9: Και σήμερα να πούμε, Γιάννη, ότι είναι η ημέρα μας, είναι η ημέρα Sing Out Loud, μια ημέρα με νόημα, από το πρωί, από τις 6 το πρωί, εδώ στο ραδιόφωνο του Μέγκα, ό,τι λέγεται, ό,τι συζητιέται, mm-hmm. όποιος καλεσμένος βγαίνει, είναι εδώ, αυτή την ώρα που μιλάμε, η Ελισάβετ Κατσαράκη και η Ανδρονίκη Ξανθοπούλου και μεταφράζουν στην νοηματική γλώσσα όλα όσα λέγονται, κάνουμε. Και κάνουμε και τα δικά μας νοήματα εδώ, μην νομίζετε, ραδιόφωνο είμαστε. Αλλά αν θέλετε όλα αυτά να τα δείτε, μπαίνετε στο meganews1046.gr ή στην πλατφόρμα του Mega Play. Λοιπόν, πάμε κατευθείαν, Γιάννη, στον κύριο Παύλο Μαρινάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Μπαίνουμε έτσι απότομα, γιατί ναι. έχει μια σύσκεψη αυτή την ώρα. Έρχεται και ο Ρούμπιο, δεν ξέρω, έχει πάρει φωτιά εκεί το Μέγαρο Μαξίμου. Φαίνεται. Καλησπέρα, Υπουργέ.
11: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
10: Και εμείς ευχαριστούμε.
11: Θα ήθελα να είμαι μαζί σας, αλλά λόγω αλλαγής προγράμματος δεν γινόταν σήμερα να είμαι εκεί.
9: Σημασία έχει ότι δεν μας κρεμάσατε και είστε μαζί μας με το τηλέφωνο, με τον παραδοσιακό τρόπο. Εμείς είμαστε, χαιρόμαστε γι' αυτό.
10: Ξέρετε, εδώ, πρόσεξε, εμείς είμαστε παράτυποι, κύριε Υπουργέ, και τις εκπομπές τις κάνουμε παρά το τύπο μετάφ κεφαλαίο. Ναι. Σήμερα είστε εσείς κάπως παράτυπος, αλλά σας συγχωρούμε, γιατί πήραμε τη δέσμευση ήδη ότι θα έρθείτε εδώ να πούμε πολύ περισσότερο την
11: φορά. Λέω δημοσίως για να με δεσμεύσουμε και εμένα.

0: Είμαστε πάνω στη μέρα που ανακαινήσαμε πλήρως και το στούντιο. Δηλαδή έχει πολύ μεγάλες οθόνες από πίσω, φαίνονται τα λογότυπα του σταθμού κτλ. Λοιπόν, πάμε κατευθείαν στο Zoom. Κύριε Μαρινάκη, σήμερα ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο του Βήματος, το οποίο είναι σε εξέλιξη, ένα διήμερο συνέδριο, θα περάσουν κορυφαίες προσωπικότητες. Πήγε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, μίλησε ο κύριος Μητσοτάκης. Πριν από λίγο μίλησε και ο κύριος Τουρνάρας, ο κεντρικός τραπεζίτης. Αλλά ο κύριος Μητσοτάκης, κύριε εκπρόσωπο, και θέλω να μας βοηθήσετε να μας πείτε λίγο ποιο είναι αυτό το σχέδιο που έχει στο μυαλό του. Έβγαλε μια είδηση, κατά τη γνώμη μου. Είπε να φτιάξουμε ένα προϊόν για τη στεγαστική αγορά, το οποίο θα λέγεται Build to Rent, με κτίσιμο νέων κατοικιών, αποκλειστικά όμως, όπως είπε, για ενοικίαση, έτσι για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της στεγαστικής κρίσης. Και εκεί είπε ωστόσο ότι επειδή δεν υπάρχουν και πολλά διαθέσιμα τετραγωνικά, να δώσουμε έναν με δύο ορόφους ως κίνητρο για να χτίσουν. Πρακτικά τι σημαίνει αυτό, γιατί επισήμανε ο Πρωθυπουργός, και κλείνω με αυτό, ότι υπάρχει και η απαγόρευση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, του ΣΤΕ προφανώς, για τον κανόνα τον πολεοδομικό, ας το πούμε έτσι, και το συντελεστή δόμησης.
1: Αυτό σημαίνει.

0: Ευρώπη. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα και κάποιες περιόδους το μεγαλύτερο ζήτημα, ειδικά για συμπολίτες μας οι οποίοι μένουν στο ΕΝΗ και ο νεότερους συμπολίτες μας. Κάθε κίνηση πρέπει να οδηγεί στο να δίνονται όσο δυνατόν περισσότερες επιλογές στους υποψήφιους ενοικιαστές να βρουν περισσότερα σπίτια.
1: Αυτό είναι κατανοητό, αλλά η αύξηση του συντελεστή δόμησης κατά δύο ορόφους είναι λίγο, ξέρετε, κάποιοι σκεφτόμαστε τι μπορεί να σημαίνει αυτό, γιατί η απαγόρευση είναι καθολική.
0: Η δόμηση προφανώς μπορεί να εξεταστεί σε περιοχές όπου δεν θα, η απόφαση δεν θα έρθει αντίθετη με προηγούμενες αποφάσεις της δικαιοσύνης. Όλο αυτό προφανώς έχει να κάνει με την κάθε περιοχή ξεχωριστά. Και όλο αυτό για να μπορέσουμε να το αξιολογήσουμε θα πρέπει να υπάρξει μια συνολική παρουσίαση. Καταλαβαίνω ότι είναι μια από τις μεγάλες προτεραιότητες. Μια σειρά από όλο και περισσότερα μέτρα τόνωσης αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος. Να θυμίσω ότι και στη ΔΕΘ ακούσαμε το πρόγραμμα Σπίτι μου 3. Πριν από περίπου 8 με 10 μήνες ανακοινώθηκαν και εφαρμόστηκαν όλες οι νέες φοροαπαλλαγές ή φοροελαφρύνσεις, γιατί χρειάζονται και κίνητρα φορολογικά τα οποία εφαρμόζουμε για να μετατραπούν κλειστά σπίτια, να ανακαινιστούν και να δοθούν για μακροχρόνια μίσθωση, να μετατροπούν από βραχυχρόνια σε μακροχρόνια. Όλες οι πρωτοβουλίες που έχουμε πάρει και με τα μόνιμα επιδόματα, δηλαδή τα δύο ενίκια που παίρνουν γιατροί, νοσηλευτές και εκπαιδευτικοί που είναι εκτός έδρας, και το ένα ενίκιο που παίρνουν πίσω πλέον κάθε χρόνο, αυτό το μήνα θα καταβληθεί τον επόμενο, τον Νοέμβριο, το 80% των ενοικιαστών. Είναι μια πρωτοφανής κρίση και στην Ευρώπη, μεγάλο ζήτημα και στην Ελλάδα, βλέπουμε τι συμβαίνει και στην Ισπανία, όπου δεν αντιμετωπίζεται με ένα μόνο μέτρο. Ο στόχος λοιπόν είναι τώρα να δημιουργηθούν νέες κατοικίες που να δοθούν προς ενοικίαση. Δηλαδή αυτός να είναι ο όρος ο βασικός.
2: Άρα το κοιτάζετε και προφανώς όταν θα είστε έτοιμοι θα έχετε κάτι να μας πείτε.
1: Ενδιαφέρουσα πρόταση. Να ακούσετε κάτι θέλω τώρα, πολύ σύντομο, για να πάμε στην επόμενη ενότητα. Βγήκε εδώ ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Θεοδωρικάκος, και είπε κάτι ενδιαφέρον, να αναμένουμε και άλλη στήριξη. Ακούστε μαζί μας.
3: Η κυβέρνηση ανακοίνωσε μια σειρά μέτρων διαστόματος του ίδιου του Πρωθυπουργού με στόχο να συγκρατηθούν οι τιμές στα καύσιμα που με ρωτήσατε. Είναι σημαντικές παρεμβάσεις. Δίνουμε μάχη και στην Ευρώπη ώστε να δοθεί η ελευθερία στον δημοσιονομικό χώρο που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε προκειμένου να πάρθουν και νέα πρόσθετα μέτρα, γιατί πιστεύω ότι είναι πιθανό, εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση μέσα στο χειμώνα, να χρειαστούν και πρόσθετα μέτρα.
1: Εγώ καταλαβαίνω.
2: Εδώ κύριε Υπουργέ, ο κύριος Θεοδωρικάκος, ο οποίος στα παραπολιτικά μιλήσει το πρωί, λέει προφανώς ότι αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση θα χρειαστούν πρόσθετα μέτρα. Είναι κάτι που εξετάζετε, έχετε κάτι στο μυαλό σας?
0: Καταρχάς ανακοινώνονται μέτρα κάθε μήνα από την άνοιξη μέχρι σήμερα. Τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί και έχουν εφαρμοστεί έχουν ξεπεράσει και το παραπάνω από το επιπλέον του επιπλέον, έτσι αν μπορώ να το πω, αδόκιμα. Δηλαδή υπάρχει, για να καταλάβει ο κόσμος, τα τελευταία χρόνια τα δημόσια τα έσοδα, τα φορολογικά έσοδα έχουν αυξηθεί. Κατά την αντιπολίτευση αυτό είναι αποτέλεσμα υπερφορολόγησης. Σύμφωνα με αυτά τα οποία λέμε εμείς και τα επίσημα στοιχεία του προϋπολογισμού, είναι αποτέλεσμα δημιουργίας θέσεων εργασίας, γιατί ένας άνθρωπος που βρίσκει δουλειά πληρώνει στο κράτος φόρους και εισφορές. Ας είναι μειωμένοι οι φόροι και αντιμετώπιση φοροδιαφύγης. Πέραν όμως των παραπάνω εσόδων υπάρχει ένα επιπλέον το οποίο ούτε εμείς αρνούμαστε, όχι όμως το βασικό, η βασική αιτία του πλεονάσματος, ένα μέρος αυτού, η τρίτη αιτία, που είναι τα παραπάνω έσοδα από το ΦΠΑ. Το 2026

0: η μόνιμη στήριξη του συνταξίου, η φοροελαφρύνση, αυτά είναι τα μόνιμα μέτρα. Τα επιπλέον μέτρα αυτών είναι 1,2 δις. Κάθε μήνα λοιπόν αυτά θα συνεχίσουν να παρατείνονται. Ο λόγος που ανακοινώνονται μάλιστα πλέον κάποια εξ αυτών κάθε 15ήμερο είναι γιατί πρέπει να βλέπουμε ποιες είναι οι ανάγκες. Θα φτάσουμε λοιπόν στα όρια δαπανών, θα δώσουμε δηλαδή όσα παραπάνω μπορούμε και αντέχει η οικονομία και σε περίπτωση που σε ευρωπαϊκό επίπεδο γίνει δεκτό το αίτημα του Πρωθυπουργού να εξαιρεθούν τα επιπλέον μέτρα που θέλουμε να πάρουμε, θα δούμε σε ποιον φόρο ή πού θα παρέμβουμε, αυτό δεν έχει ανακοινωθεί και δεν έχει κλείσει ακόμα, τότε ναι θα λυθούν ακόμα περισσότερα μέτρα και ο λόγος που λέμε σε περίπτωση που είναι γιατί δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε τις οροφές δαπανών. Άρα, δεδομένα θα υπάρχει στήριξη μήνα-μήνα με έμφαση στο πετρέλαιο θέρμανση, στη συνέχεια πετρέλαιο κίνηση, όπου η μείωση την οποία φέρνουμε...
1: Μήπως πρέπει να πατήσετε λίγο γκάζι, κύριε Υπουργέ, στην κυβέρνηση, γιατί βλέπω πολλή διαμαρτυρία. Δεν είναι μόνο η αντιπολίτευση που το λέει. Δηλαδή τα γαλάζια σου γράμματα που είπε ο κύριος Ανδρουλάκης στη Βουλή για τις επιστολές στην κυρία Φοντερ Λάιεν είναι και άλλα. Δηλαδή τρέχουν τα καύσιμα, τρέχουν τα κόστη. Και ο κύριος Τοδωρικάκος το είπε και τον Αύγουστο αυτό.
2: Δεν αμφισβητείται η στήριξη. Ήτανε,
1: έτσι, ναι, αλλά
2: τα τρώει όλη η ακρίβεια το πρωί.
1: Μισό λεπτό. Γιατί ο κύριος Τοδωρικάκος χτυπά το ίδιο καμπανάκι τώρα από ό,τι καταλαβαίνω εγώ με εκείνο που χτυπούσε πριν 1,5 μήνα. Όταν ερχόταν η νέα κρίση στα καύσιμα και έλεγε ότι η συμφωνία κυρίων για τα προϊόντα στα ράφια θα πάει άκλα αυτή γιατί θα έρθει το κόστος του πετρελαίου και θα τα εκτινάξει πάλι στα ύψη.
0: Και για να μην ξεχνάμε και αυτά τα οποία μας καταλόγιζε η αντιπολίτευση όταν ο κ. Θεοδωρικάκος και η κυβέρνηση ανακοίνωναν τη συμφωνία κυρίων, αποτέλεσμα και αυτής της παρέμβασης αλλά και μια σειρά από παρεμβάσεων και ελέγχων είναι, χωρίς να λέω ότι έχουμε γίνει παράδεισος, έτσι ακόμα υπάρχει μεγάλο ζήτημα ακρίβειας και στα τρόφιμα. Ότι είμαστε ένα από τα 4 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα από τα 4 κράτη-μέλη της Ευρώπης, που ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος των πληθωρισμών τροφίμων ήταν στο 1,5%, εμείς είχαμε αρνητικό πληθωρισμό τροφίμων. Δεν το λέω αυτό για να πω ότι λύθηκε το ζήτημα της ακρίβειας στα τρόφιμα, το αντίθετο, αλλά ότι συγκριτικά με άλλες χώρες της Ευρώπης, το ευαίσθητο αυτό τομέα των τροφίμων, αντιμετωπίζουμε καλύτερα αυτό το νέο κύμα ακρίβειας. Τώρα επανέρχομαι σε αυτό το οποίο με ρωτήσατε.
2: Πάμε να το κλείσουμε αυτό για να προλάβουμε να πούμε και ένα δύο θέματα ακόμα.
0: Δύο ειδών διαμαρτυρίες. Οι διαμαρτυρίες των πολιτών που είναι απολύτως δικαιολογημένες. Εμείς προσπαθούμε να δίνουμε όσα παραπάνω μπορούμε, αλλά δικαιολογημένο ο κόσμος ζητάει παραπάνω. Αλλά δεν θα μπούμε στη διαδικασία να κάνουμε αυτό που κάνει η αντιπολίτευση, να γίνουμε ευχάριστοι, χωρίς να μπορούμε να υποστηρίξουμε αυτά τα οποία λέμε με τα αντίστοιχα έσοδα. Και υπάρχουν και διαμαρτυρίες ή αιτιάσεις ή κατηγορίες αντιπολίτευσης, οι οποίες θυμίζουν αυτούς που έχω πει πολλές φορές στους προπονητές της εξέδρας, που λένε μόνο ευχάριστα για να τα ακούσει ο κόσμος, αλλά στην πραγματικότητα δεν λύνουν κανένα πρόβλημα. Πάω λοιπόν στην ουσία. Η ουσία ποια είναι, ότι η κυβέρνηση αυτή δίνει όσα παραπάνω αντέχει η οικονομία, με τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα. Ναι, πρέπει να τρέξουμε πιο γρήγορα, κύριε Μπολάκη, αλλά να θυμίσω ότι όταν μαζεύουμε τα παραπάνω έσοδα, που δεν είναι αποτέλεσμα υπερφορολόγησης, αλλά μειώνουμε τους φορολογικούς τελεστές, για τους λόγους που σας είπα προηγουμένως, η αντιπολίτευση μας κατηγορεί για υπερφορολόγηση. Η αντιπολίτευση λοιπόν που κατηγορεί την κυβέρνηση με την πολιτική της, μαζεύει παραπάνω λεφτά χωρίς να αυξάνει τους φόρους, μειώνοντας τους φόρους, ταυτόχρονα ζητάει να βγουν και παραπάνω. Αυτό θεωρώ ότι πολιτικά είναι έξοδο.
1: Λοιπόν...
0: Ποια είναι η πραγματικότητα? Η πραγματικότητα είναι ότι σε μια πρωτοφανή περίοδο πληθωριστικών πιέσεων, ο διευθυντής του Οργανισμού Ενέργειας, δηλαδή ο διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, όταν ξεκίνησε η κρίση, είπε ότι μιλάμε για τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
2: Δεν αμφισβητείται από κανέναν αυτό, σαφώς.
0: Σε αυτή την κρίση, γιατί μιλάμε για κρίση, είναι ως προς τα χρήματα που έχει δώσει στους πολίτες, τις ανάσες που έχει δώσει στους πολίτες, η τρίτη ως προς το έπτυ. Αυτό δεν σημαίνει ότι έλυσε την κρίση κανείς. Αλλά ότι συγκριτικά με τις χώρες κάνουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε. Καταλαβαίνουμε τον κόσμο και θα συνεχίσουμε να είμαστε δίπλα.
2: Κατανοητό. Θέλω να πάμε, κύριε Υπουργέ, μιας και εχθές η Νέα Δημοκρατία γιόρτασε τα 52 γενέθλιά της σε μια εκδήλωση που ομολογουμένως, επειδή πέρασα κι εγώ τη βόλτα μου για ρεπορτάζ, είχε πάρα πολύ κόσμο. Ο Πρωθυπουργός μίλησε για το σχέδιο, το προεκλογικό πια, για την εμπιστοσύνη στις κάλπες την επόμενη χρονιά. Βλέπω όμως το πρωί...
1: Και κάτι, ναι. Είπε και κάτι και θέλω να το ακούσουμε μαζί με τον κύριο Μαρινάκη, ο Πρωθυπουργός χθες, το οποίο μας βάζει στην κουβέντα αυτή και για την ανάρτηση του κυρίου Γεωργιάδη που θα έλεγες τώρα, ότι κάποιοι υπουργοί λείπανε και απορώ γιατί λείπανε. Και ο Πρωθυπουργός, εγώ κράτησα αυτό το σύνθημα σεμνά και ταπεινά. Το είπε λίγο διαφορετικά, αλλά εκεί με παρέμεψε. Για βάλ το ηλέκτρα μας εκεί στον ήχο.

0: Όσο περισσότερο παραμένουμε στην εξουσία, τόσο πιο πολύ πρέπει να αγωνιζόμαστε για να κερδίζουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών. Τόσο πιο σεμνοί και ταπεινοί πρέπει να είμαστε.
1: Αυτό, σεμνοί και ταπεινοί, και όσο μένετε πρέπει να πείθετε και περισσότερο τον κόσμο.
2: Έτσι είναι και ειδικά όταν έχεις να διαχειριστείς τη μία κρίση μετά την άλλη, όσο και να έχεις υποχρέωση να προβάλλεις αυτά τα οποία κάνεις, δεν πρέπει να ξεχνάς ότι αυτοί που σε ακούνε, αυτοί που σε βλέπουν, συνεχίζουν και αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα.
1: Μήπως δεν πείθετε για αυτό που λέει και ο κύριος Γεωργιάδης, ότι κάποιοι υπουργοί δεν δείχνουν σημάδια ομόνοιας και ομοψυχίας? Δηλαδή, γιατί να μην έρθουν χθες όλοι σε αυτό το κάλεσμα του Πρωθυπουργού?
2: Καταρχάς, σε όλες αυτές τις περιστάσεις, δεν πάει ο κόσμος για τα στελέχη. Δηλαδή, εν προκειμένου είναι οι δημοκράτες για τα στελέχη, αλλά πάνε τα στελέχη, οι υπουργοί και οι βουλευτές, για να τιμήσουν τους νεοδημοκράτες. Προφανώς αυτό ισχύει για όλα τα κόμματα, έτσι, για να μην παρεξηγηθώ. Εκεί πήγαμε με πρώτον τον Πρωθυπουργό για να τιμήσουμε όλους εκείνους και όλες εκείνες που χωρίς ποτέ να ζητήσουν τίποτα, χωρίς να περιμένουν κάτι, αγωνίστηκαν και σε δύσκολα χρόνια για τις ιδέες τους. Αυτές που πιστεύει ο καθένας. Αυτό ισχύει προφανώς και για τους υπόλοιπους πολιτικούς χώρους. Εμείς πήγαμε για τους ανθρώπους αυτούς. Τώρα, εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποια αδικαιολόγητη απουσία. Ο Άδωνης Γεωργιάδης είναι ένας υπουργός που βγαίνει πάντοτε μπροστά. Και στις δύσκολες περιόδους, και έχω πει πάρα πολλές φορές, επειδή το έργο του κυβερνητικού εκπροσώπου είναι να προβάλλει ό,τι συμβαίνει. Έλεγχαν έχουν γίνει και πολλά σημαντικά στην ίδια, αλλά δεν νομίζω ότι έλειπε κάποιος χθες αδικαιολόγητο ότι υπήρχε κάποια απουσία.
3: Λέει όμως ο Υπουργός Υγείας, κύριε εκπρόσωπε, ότι και εγώ ήμουν σε ταξίδι, πήρα το αεροπλάνο, γύρισα για να έρθω στη γιορτή και ξαναπήρα το αεροπλάνο το πρωί για να πάω στα νησιά όπου είχα πρόγραμμα υπουργικό. Γιατί, σου λέει τώρα, δεν μπορούν να το κάνουν αυτό και κάποιοι των οποίων το πρόγραμμα δεν ήταν και ο Ρούμπιο, που είναι η επόμενη ερώτηση που θα σας κάνω, για να μπορεί να λείψει από εκεί?
2: Ναι, επειδή δεν θέλω να μιλάμε με γρίφους, έτσι, και επειδή είδα και κάποιους τίτλους ότι αυτό ήταν. Αναφερόταν σε συγκεκριμένο υπουργό και θέλω να.
3: Ναι, θα το πω εγώ, δεν τον ονόμασε. Λέω ότι έλειπε ο κύριος Δένδιας, ας πούμε, ο οποίος προχτές ήταν εδώ για τη δική του.
1: Έκανε δικά του γενέθλια.
2: Να είμαστε δίκαιοι.
1: Στον άλυμο.
2: Ο κύριος Δένδιας, καταρχάς, έκανε μια εκδήλωση. Είναι πρώτος σε σταυρούς βουλευτής στον νότιο τομέα Αθηνών. Έκανε μια εκδήλωση, η οποία ήταν πολύ σημαντική, όπως και κάθε υποψήφιο εκ νέου βουλευτή. Γιατί αναφέρεται σε μια μεγάλη εκλογική περιφέρεια και ήταν ιδιαίτερα μαζική, κάτι το οποίο δείχνει και μια ψήφο εμπιστοσύνη και στην παράταξη. Έτσι. Ο κ. Δένδιας είναι υπουργός Εθνικής Άμυνας. Συμμετείχε σε μια πολύ σημαντική διάσκεψη στη Βενετία. Ήταν η σύνοδος της πρωτοβουλίας Ανδριατικής το Ιουνίου.
1: Δικαιολογημένος, λοιπόν.
2: Στη Βενετία, μαζί με την Υπουργό Άμυνας της Ιταλίας και άλλων κρατών.
1: Οι άλλοι υπουργοί όμως.
2: Της Σλοβενίας. Έτσι. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια υποχρέωση, αυτό που λέμε, ανελαστική. Δεν νομίζω ότι αφισβητεί κανείς την αφοσίωση και του κ. Δένδια και των υπόλοιπων υπουργών. Είναι και πάρα πολύ σημαντικό, επειδή υπάρχει και μια κατηγορία για διεύρυνση. Είναι γνωστό ότι εγώ είμαι από μικρό στη Νέα Δημοκρατία. Ότι όταν η διεύρυνση δεν συνεπάγεται αλλίωση, όταν δηλαδή κάποιοι άνθρωποι έρχονται και συστρατεύονται με τα ιδανικά, το όραμα μια παράταξη, τότε αυτό είναι θετικό. Και ειδικά όταν όλοι αυτοί εκτίθενται στη συνέχεια και στο Σταυρό και στην κρίση των πολιτών εν προκειμένου των ψηφοφόρων.
1: Άρα δεν έχουμε μετάλλαξη. Δεν έχουμε μετάλλαξη. Ο Πυρσός ήρθε για να μείνει, ή ήταν μόνο στο folklore τη υπόθεση των γενεθλίων?
2: Είμαστε υποχρεωμένοι να απαντάμε σε αυτά, έτσι, που θέτουν και οι δημοσιογράφοι. Αν υπάρχει ή όχι μετάλλαξη σε μια παράταξη, κρίνεται από τις πολιτικές. Και νομίζω ότι αν δει κανείς το τι έχουμε κάνει στο μεταναστευτικό, μια θεωρητικά δεξιά ατζέντα, που για μένα δεν υπάρχει δεξιά ατζέντα εδώ πέρα, είναι μια σωστή πολιτική, λογική πολιτική, με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά με περιορισμό των ροών κατά 80%. Η διαχείριση των ζητημάτων των εξοπλισμών. Ραφάλ, Μπελαράιρ 16 F-35. Συμφωνία ΑΟΣ Ιταλία, ΑΟΣ στην Αίγυπτο. Η επέκταση στο Ιόνιο στα 12 ναυτικά μίλια. Τα μη κρατικά πανεπιστήμια, μια από τις πιο εμβληματικές προτάσεις.
1: Προλαμβάνεται απάντηση για τον Αντώνη Σαμαρά, έτσι όπως το ακούω εγώ, που μιλάει σε λίγη ώρα στο συνέδριο του Βήματος. Να πάμε όμως στον κύριο Ρούμπιο, γιατί δεν θα προλάβουμε. Γιατί δεν θα προλάβουμε.
2: Είναι μια λαϊκή παράταξη, ένα λαϊκό κόμμα, το γεγονός ότι με την πολιτική της, με την άξιση των επενδύσεων και όλα όσα έχει κάνει, μειώσει πόρων σε δύσκολα χρόνια. Έτσι. Ψηφιοποίηση του κράτους, έχει δημιουργήσει με την πολιτική της 600.000 εργασίες, νομίζω είναι μια κατεξοχήν πολιτική συμβατή και συνεπής στη μετρητική διαχείριξη του Κωνσταντίνου Καραμαλή.
1: Ρούμπιο, Υπουργός Εξωτερικών, είναι σε λίγη ώρα στην Αθήνα. Τι περιμένουμε?
2: Είναι μια πάρα πολύ σημαντική επίσκεψη. Δεν χρειάζεται να εξηγήσουμε γιατί έρχεται ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ σε μια τόσο κρίσιμη συγκυρία με όλα όσα συμβαίνουν στον κόσμο, σε όλα συμβαίνουν γύρω μας. Έρχεται και θα έχουμε και την έναρξη του έκτου γύρου στρατηγικού διαλόγου μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ. Στέλνει ένα μήνυμα προς πολλές κατευθύνσεις. Η συνάντηση που έχει με τον Υπουργό Εξωτερικών και στη συνέχεια βέβαια με τον Πρωθυπουργό. Περιμένουμε να δούμε και αυτά που θα υποθούν, αλλά νομίζω ότι επισφραγίζει το καλύτερο δυνατό σημείο των σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ.
3: Γίνεται όμως και στη σκιά κάποιων δημοσιευμάτων, κύριε Υπουργέ, που έχουν έρθει από τη Wall Street Journal, έχουν προκαλέσει συζητήσεις, έφτασαν και μέσα στη Βουλή και μάλιστα σε σκληρό σημείο να συζητάμε για τυχόν πρόθεση παρέμβαση στα εσωτερικά μας.
2: Κύριε Χριστάκο.
3: Και τον κάθετο διάδρομο επίσης.
2: Ναι, που αφορούσε την κυβέρνηση, τόσο εγώ εκπροσωπώντας την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό σου και ο Υπουργός Ενέργειας, ο Σταύρος Παπασταύρου, ήμασταν σαφείς, κατηγορηματικοί και δεν νομίζω ότι αφήσαμε και κανένα περιθώριο. Τώρα από εκεί και πέρα δεν είναι δουλειά της κυβέρνησης να σχολιάσει όλα τα υπόλοιπα. Εγώ αυτό που θα πω είναι ότι ο στρατηγικός μας σύμμαχος, που είναι οι ΗΠΑ, στέλνει ένα πολύ ισχυρό μήνυμα, ένα ισχυρό μήνυμα με την έλευση του Υπουργού Εξωτερικών. Και σε συνέχεια της Εύρων, της ExxonMobil, του κάθετου διαδρόμου και μια σειρά από ενέργειες, από πρωτοβουλίες, οι οποίες δεν είναι λόγια του αέρα, αλλά είναι πάρα πάρα πολύ δυνατό αποτύπωμα σε μια πάρα πολύ κρίσιμη συγκυρία.
1: Άκουσα μια κριτική, αν μπορείτε όσο πιο γρήγορα να απαντήσετε στο ερώτημα, ότι η επίσκεψη Ρούμπιο δεν έχει να κάνει τόσο απαραίτητα γεωστρατηγικά, όσο ότι έρχονται και ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ και υπολογίζει πολύ στον ελληνοαμερικανικό παράγοντα.
2: Νομίζω ότι η επίσκεψη αυτή θα συμβολήσει αυτό το οποίο σας είπα πριν. Είναι καθαρά η συνέχεια μιας σχέσης συνεργασίας εμπιστοσύνης και αναγνωρίζεται συνολικά ο πρωταγωνιστικός ρόλος της Ελλάδας σε όλα όσα συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια και σε σχέση με τη Μέση Ανατολή. Η Ελλάδα είναι ένα κράτος ισχυρό που δυναμώνει όλο και περισσότερο και βασίζεται πάντοτε τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου.
3: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Υπουργέ, που ήσασταν μαζί μας τηλεφωνικά. Προσπαθήσαμε όσο περισσότερο
1: με
3: μπορούμε σε αυτό το χρόνο.
1: Επειδή πρέπει να μας αφήσετε, πήραμε και over. Ήταν ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, κυβερνητικός εκπρόσωπος. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
4: Mega News 104,6.
5: Καθημερινά 5 με 6 το απόγευμα. Νικήτας Κορονάκης, Σοφία Μπερετάνου.
4: Μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 4:30 από το Μέγα News 104,6. Στο μικρόφωνο η Αθήνα Μαράκη. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Χαλκιδόνα τμήματα και στην κάθοδο από Κηφισιά μέχρι Νέα Φιλαδέλφια λογοτροχείων ατυχημάτων. Στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου από το ύψος του Ασπροπύργου, στο κέντρο της Αθήνας κυρίως στον καθοδικό άξονα Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού, στα δύο ρεύματα της Κηφισίας ανατμήματα καθώς και στη λεωφορείο Ποσειδώνο στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει 18 influencers, ανάμεσά τους γνωστοί ράπερ και μοντέλα, για υποθέσεις που αφορούν την πρόθεση παράνομου τζόγου μέσω διαδικτύου και social media. Στα 220 εκατομμύρια ευρώ ανέρχεται το ετήσιο χαράτσι που πληρώνουν στο ΝΕΟΠΗ, χείρες και ορφανά ως εισφορές υγείας των νεκρών συζύγων και γονέων τους. Ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ η ζημιά στον ΙΕΦΚΑ από τη δράση εγκληματικής οργάνωσης που εξάρθρωσε η δίωξη οικονομικών εγκλημάτων. Η συνολική ζημιά για το δημόσιο ανέρχεται στα 5 εκατομμύρια. Έχουν συλληφθεί 8 άτομα, μεταξύ των οποίων λογιστές και επιχειρηματίες. Ιδιαίτερη αναφορά στο στεγαστικό πρόβλημα έκανε ο Πρωθυπουργός στο διήμερο συνεδρίο Διάλογοι για την Αθήνα από τον μύθο στη σύγχρονη πόλη που διοργανώνει η εφημερίδα Το Βήμα στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε την ανάγκη αύξησης της προσφοράς κατοικιών. Σε ίσχυε από το απόγευμα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συναθρήσεων στο κέντρο της Αθήνας εν ώψη της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο στις 5. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
4: Mega News 104,6.
7: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
8: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Stichman, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Hello, στο νέο τεύχος. Η Δανάη Παπά μιλάει για τον έρωτα και όλα όσα την γοητεύουν. Αφιέρωμα στο φαινόμενο Γιώργος Μεζονάκης. Σπάνιο φωτογραφικό υλικό. Πρόσωπα Νικόλαος και Θεοδόρα Ντιγκρές. Νίκος Ευαγγελάτος, Τατιάνα Στεφανίδου. Ρωμέν Γαβράς, Έμιλι Ραταϊκόφσκι, Βενσάλ Κασέλ. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
10: Πώς είπατε?
11: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
12: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Γουδί.
14: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
15: Εδώ είμαστε!
14: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
15: Εδώ είμαστε!
14: Θέλεις κουπονιά αγορών?
15: Εδώ είμαστε!
14: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
15: Εδώ είμαστε!
14: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πριν από λίγο, στο πρώτο μέρος της εκπομπής, είχαμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Ενδιαφέροντα όσα είπε. Δυστυχώς είχαμε πίεση χρόνου για να τα τεντώσουμε λίγο τα θέματα. Τώρα ήρθε και ο Γιάννης, ήταν στην σύνταξη του ραδιοφώνου για να φτιάξουμε τις ειδήσεις που θα παίξουμε.
1: Έπρεπε να φτιάξουμε και το δελτίο ειδήσεων. Λοιπόν, να συνοψίσουμε τι είπε ο κύριος Μαρινάκης, γιατί έβγαλε ειδήσεις.
0: Περίμενε, να σε βάλω λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Γιατί πρέπει να το κάνουμε και αυτό.
2: Βεβαίως.
0: Το βράδυ, αν πεινάσει, σου έχω την κατάλληλη πρόταση, γιατί είσαι και fit από ό,τι βλέπω.
1: Όχι γυμναστήριο.
0: Ποιος είπε, Γιάννη, ότι η απόλαυση δεν χωράει στη fitness ρουτίνα σου, γιατί ξέρω ότι έχεις και τέτοια ρουτίνα. Η Pizza Fan λασάρει τη νέα σειρά High Protein με πρωταγωνιστή το πλούσιο σε πρωτεΐνη cottage cheese και αλλάζει τους κανόνες. Με περισσότερα από 110 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά πίτσα και σχεδόν 40 γραμμάρια πρωτεΐνης σε μόλις δύο κομμάτια, έχεις την απόλυτη ισορροπία γεύσης και πρωτεϊνικής αξίας. Δοκίμασε τις νέες πίτσες High Protein Cottage Chicken και Cottage Γαλοπούλα Αυγό με λιωμένο γκούντα και φρέσκα λαχανικά, αλλά και τις πλούσιες High Protein Σαλάτες Cottage Pasta Salad και Tropical Salad, και βρες νέες επιλογές που δεν έχεις δοκιμάσει μέχρι τώρα. Ψάχνεις ένα γευστικό High Protein γεύμα? Ανακάλυψέ το στο μενού της Pizza Fan.
1: Ευτυχώς, γιατί μαζί με τη γυμναστική, αυτές τις πίτσες και αυτά που είπες, μπορώ να τα φάω, Σωτήρη.
0: Ωραία. Λοιπόν, θα βγάλουμε και την Λίνα Ιορδανίδου.
1: Έχουμε έκτακτη είδηση.
0: Κάτι έχει συμβεί. Λίνα, καλησπέρα.
1: Έχουν βρεθεί κάποια φιαλίδια
0: του σταθμού μας, του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Για πες, Λίνα, τι έχουμε βρει.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχει μεταβεί κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών στην Καλυθέα και συγκεκριμένα στην οδό Λασκαρίδου, καθώς μια κυρία κάλεσε τις αρχές πριν από λίγο και είπε ότι βρήκε κάποια μπουκαλάκια, κάποια φιαλίδια, τα οποία ενδέχεται να περιέχουν κάποια επικίνδυνη ουσία. Σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες που φτάνουν σε εμάς, φαίνεται να περιέχουν πικρικό οξύ, μια ουσία που χρησιμοποιείται για την κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών.
0: Κιτρικό και γι' αυτό το λόγο.
3: Σωστά. Mm-hmm. Έχουν φτάσει εκεί πικρικό. Mm-hmm. Έχουν φτάσει εκεί οι αστυνομικοί και κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών. Έχουν αποκλείσει το χώρο και μάλιστα στο πλαίσιο αυτό έχουν εκενωθεί προληπτικά και δύο πολυκατοικίες. Εκεί έχουν απομακρυνθεί κάτοικοι μέχρι να ολοκληρωθεί η επιχείρηση, να γίνει περισυλλογή των φιαλιδίων και να μεταφερθούν για έλεγχο. Έχουν εκενωθεί δύο κτίρια.
0: Μάλιστα. Ενδιαφέρουσα εξέλιξη αυτή. Ενδιαφέρουσα και γίνονται και διάφορα στην Αθήνα.
1: Κρίνεται ιδιαίτερο σοβαρή.
0: Λίνα, είχε και μία χειροβομβίδα, θυμάμαι, στην Αχαρνών προχθές, ποτέ ήταν.
3: Σωστά.
0: Τι είχε γίνει εκεί?
3: Εκεί φέρεται να ήταν στο πλαίσιο κάποιου ξεκαθαρίσματος λογαριασμών, καθώς στο συγκεκριμένο κατάστημα που είχαν ρίξει αυτή τη χειροβομβίδα στην Αχαρών είχε γίνει και πάλι στόχος στις 8 Σεπτέμβρη. Πάλι είχαν επιτεθεί εκεί, είχαν υποστεί κάποιες ζημιές στο συγκεκριμένο κατάστημα. Αυτό τώρα αναζητούν εκεί οι αρχές. Δεν νομίζω πως συνδέονται αυτά.
0: Όχι, δεν συνδέονται. Απλά το θυμήθηκα έτσι για να δούμε και την εξέλιξη αυτού, γιατί είχε πάει και ο στρατός εκεί. Ήταν μια αμυντικού τύπου χειροβομβίδα που είναι και πιο επικίνδυνη. Για πιο μεγάλες βλάβες είναι οι αμυντικές. Ευχαριστούμε την Λίνα Ιορδανίδου για την τελευταία είδηση αυτή με τα φιαλίδια. Τώρα τι είναι αυτό πάλι, κάτι γίνεται κάθε μέρα ένα τέτοιο περιστατικό.
1: Και η περίοδος που διανύουμε δεν είναι και πολύ καλή γενικότερα.
0: Όχι, όχι. Λοιπόν, λέγαμε, είχαμε στο πρώτο μέρος και μπήκαμε και έτσι κάπως άγαρμα, ας το πούμε έτσι, δεν είπαμε τα δικά μας και δεν κάναμε το δικό μας έτσι σχολιασμό της επικαιρότητας. Mm-hmm. Αλλά είναι τρέχουν εξελίξεις, έρχεται σε λίγη ώρα Ρούμπιο. Αυτό είναι το γεγονός του διημέρου, ας το πούμε έτσι.
1: Ναι. Έχει και πολύ μεγάλη σημασία, δηλαδή θα βγάλει ειδήσεις, πιστεύω, η επίσκεψη του Ρούμπιο εδώ, υπό την έννοια ότι πέραν από τις συναντήσεις που έχει και στο Υπουργείο Εξωτερικών, θα γίνουν και κάποιες δηλώσεις, και στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό, θα έχει και μια ομιλία στην ΠΝΙΚΑ. Πολύ σημαντικό αυτό, γιατί να σας δώσουμε και κάποιες πληροφορίες παραπάνω.
0: Θα γίνει τελικά αυτό στην ΠΝΙΚΑ?
1: Θα γίνει. Εξ όσων γνωρίζω μέχρι πριν μπούμε στο στούντιο, θα γίνει. Έχουν σταλεί προσκλήσεις, να ξέρεις, στους συμμετέχοντες, οπότε δεν θα αλλάξει κάτι.
0: Και ο Πρωθυπουργός βέβαια θα είναι στο Ζάγκρεμπ, αν δεν κάνω λάθος. Και θα έρθει για να συναντηθεί με τον κύριο Ρούμπιο τελικά το βράδυ αύριο στις 7. Άρα θα είναι η μέρα κλεισμένη όλη της ουσίας. Το κέντρο της Αθήνας ενώ με τα μέτρα για να έχετε.
1: Σωστό,
0: να είστε σε εγρήγορση. Το λέω και απόψε στις 7 έχει συγκέντρωση συλλαλητήριο στο Σύνταγμα.
1: Τώρα, κύριος Ρούμπιο, Σωτήρη, να πούμε λίγο έτσι και ένα παρασκήνιο που αφορά και την ΠΝΙΚΑ. Ήταν μια πολύ μεγάλη του επιθυμία όταν έβαλε στο πρόγραμμά του την Αθήνα, γιατί είναι και βαθύς γνώστης της αρχαίας ελληνικής ιστορίας. Τα γνωρίζει πολύ καλά, τα διαβάζει, ξέρει πάρα πολύ καλά πώς λειτουργούσε η αρχαία Αθήνα και έχει και βαθιά γνώση του σημείου που επέλεξε ο ίδιος να πάει να μιλήσει. Οπότε όλα αυτά φαντάζομαι θα έχουν ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για να δούμε πώς πάνε τα πράγματα, γιατί όπως είπαμε και με τον κύριο Μαρινάκη νωρίτερα, η επίσκεψη γίνεται εν μέσω σκιών που υπήρχαν από δημοσιεύματα που ξεκίνησαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε σχέση με το ρόλο της Αμερικανίδας πρέσβυρας της κυρίας Κίμπερλι Γκιλφόιλ, με την περιβόητη φράση που υπόθηκε σύμφωνα με τα δημοσιεύματα σε ένα δείπνο που παρέθεσε με κυβερνητικά στελέχη στην πρεσβευτική κατοικία, ότι όπως το κάναμε στην Ρουμανία, που θυμίζω ότι εκεί έπεσε τελικά η κυβέρνηση, μπορούμε να το πράξουμε στην Ελλάδα. Τα διέψευσε αυτά ο κύριος Μαρινάκης νωρίτερα, αλλά νομίζω ο Σωτήρη έχει βγάλει και άλλες ειδήσεις που αξίζει να τις πούμε, γιατί είναι τα θέματα της επικαιρότητας. Το στεγαστικό είναι το πρώτο από αυτά που κρατάμε και κατά τη γνώμη μου, αν εξαιρέσεις και την ακρίβεια που φυσικά αυτή την περίοδο είναι ένα τεράστιο θέμα, το στεγαστικό είναι ένα μόνιμο τα τελευταία χρόνια πρόβλημα στην Ελλάδα και στην Αθήνα πολύ περισσότερο, στις μεγάλες πρωτεύουσες, το οποίο δεν έχει προέλθει και από την κρίση του πολέμου. Είπε ο Πρωθυπουργός, να επαναλάβουμε για όσους τυχόν είναι τώρα, βρέθηκαν τώρα στην παρέα μας, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο συνέδριο του Βήματος που πραγματοποιείται σήμερα και αύριο μίλησε νωρίτερα και μεταξύ άλλων είπε ότι αναμένονται πρωτοβουλίες από την κυβέρνηση για να ξεπεραστεί το πρόβλημα των συντελεστών που υπάρχει με δικαστικές αποφάσεις και να δοθούν κίνητρα για να χτιστούν κατοικίες οι οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθούν
0: αποκλειστικά για ενοικίες, έτσι,
1: αποκλειστικά
0: και μόνιμες κατοικίες. Το ενδιαφέρον έχει ότι και ο κύριος Μαρινάκης εδώ που ρωτήθηκε γι' αυτό, γιατί είναι ενθερμό τώρα αυτό, δηλαδή και ο Πρωθυπουργός δεν σημαίνει ότι υπάρχει απόλυτο σχέδιο εδώ να τον γνωρίζει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Προφανώς κάτι έχει στο μυαλό του ο κύριος Μητσοτάκης και το λέει στο συνέδριο του Βήματος.
1: Είναι κάτι που έχει συζητηθεί από ό,τι καταλάβαμε.
0: Ακριβώς, με τους αρμόδιους υπουργούς προφανώς. Αλλά εδώ έχει ενδιαφέρον ο συντελεστής δόμης και πρέπει να ξαναδούμε και με τους δικαστικούς, όπως είπε, τι γίνεται σε αυτές τις περιοχές που έχουν απαγορευτεί να ανέβουν οι συντελεστές. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό.
1: Έχει.
0: Και δεν ξέρω βέβαια κατά πόσο τα κίνητρα αυτά, γιατί είπε για νέο προϊόν στην αγορά ο κ. Μητσοτάκης. Αυτό είπε. Δηλαδή να παίρνουν κίνητρα οι εργολάβοι, να σηκώνουν οι πολυκατοικίες και αυτές να δώσουν δύο ορόφους ακόμη, ας πούμε, έναν με δύο ορόφους, οι οποίοι θα είναι προς πώληση και οι υπόλοιποι προς ενοικίαση. Γιατί ξέρεις, για να βγουν και τα κόστη, δεν βγαίνει μόνο από τα νίκια, το να χτιστεί.
1: Κοίταξε, έχουν ακουστεί πολλές προτάσεις όσο μπορώ να θυμάμαι τα τελευταία χρόνια που τρέχει αυτό το πρόβλημα. Που ξεκίνησε, όπως θυμάσαι, με τα Airbnb και όλο αυτό
0: που. Το Airbnb έδιωξε τα νίκια στο Θεό. Αυτό έφερε κατά τη γνώμη και κατά τη γνώμη των περισσότερων ανθρώπων, και όσοι είναι στο ενίκιο, τη μεγάλη αύξηση αυτών των τιμών στα ενίκια.
1: Λοιπόν, το βλέπουμε, το παρακολουθούμε. Εμείς ρωτήσαμε, φάνηκε ότι είναι κάτι το οποίο βρίσκεται
0: βράζει
1: στα χαρτιά. Θα το δούμε στην πορεία. Το δεύτερο μεγάλο θέμα, το οποίο και ο κύριος Θεοδωρικάκος έθεσε το πρωί, που είναι και αρμόδιος υπουργός ανάπτυξης, αφορά την ακρίβεια. Και ούτε λίγο ή το πολύ, χωρίς περιστροφές, ο κύριος Θεοδωρικάκος είπε ότι εξετάζονται, σε περίπτωση δηλαδή που χρειαστεί, εξετάζονται και νέα μέτρα στήριξης, νέα παρέμβαση, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, όπως είπε χαρακτηριστικά. Μίλησε μάλιστα το πρωί στον ραδιοφωνικό σταθμό στα παραπολιτικά, εκεί τα είπε. Ο κύριος Μαρινάκης λοιπόν, ο οποίος ρωτήθηκε, επιβεβαίωσε όσα είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης, υπό έναν όρο όμως, Σωτήρη. Υπό τον όρο να γίνει δεκτή από την Ευρωπαϊκή Ένωση η πρόταση του Πρωθυπουργού να εξαιρεθούν αυτές οι δαπάνες, η στήριξη επιπλέον δηλαδή, από τις δαπάνες που έχει βάλει ως ταβάνι η Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Άρα το πω έτσι πιο απλά. Τι λέει,
1: αν δηλαδή μας πει ναι η Κομισιόν, τότε να δώσουμε κάτι παραπάνω
0: λέει,
1: από αυτά.
0: Δεν σκοπεύω να μειώσω το ΦΠΑ, δεν σκοπεύω να μειώσω το δικό φόρο.
1: Ξεκάθαρο, το έχει πει, τα έχουν πει.
0: Θέλω απλά να δίνω επιδόματα. Αυτό λέει και θέλω την άδεια της Ευρώπης για να το κάνω αυτό. Προφανώς αυτό είναι κόντρα σχέδιο με αυτό που προτείνει και έχουν κάνει και άλλα. Προτείνει αντιπολίτευση εδώ και έχουν κάνει και άλλα κράτη.
1: Ναι.
0: Γιατί όταν η τιμή πάει στο Θεό, αυξάνονται και τα έσοδα και του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ που πέφτει πάνω σε αυτά. Άρα το να μειώσεις αυτούς τους τελεστές. Πάλι στα ίδια έσοδα θα είσαι. Απλά για κάποιο λόγο ο Πρωθυπουργός δεν θέλει να το κάνει. Δεν είχαμε τον χρόνο να τον ρωτήσω τον κύριο Μαρινάκη, για παράδειγμα, μήπως έχει δίκιο ότι εδώ η κυβέρνηση θέλει να μασουριάσει κι άλλα κι άλλα κι άλλα, σπρώχνοντας το τενεκεδάκι όλο παρακάτω, εισπράττοντας ΦΠΑ από την ακρίβεια, από τα αυξημένα καύσιμα, για να πάει να τα μοιράσει προεκλογικά, σαν προεκλογικές παροχές κατά την άνοιξη.

0: Λοιπόν, θα κάνουμε ένα διάλειμμα εδώ στα πολιτικά και τα του σχολιασμού, γιατί έχουμε και άλλα να πούμε ενδιαφέροντα. Εντάξει, γιατί...
1: Είναι πολιτικοκοινωνικά όμως και πολύ ενδιαφέροντα. Έτσι. Σωστά, στέγη και ακρίβεια, δεν υπάρχει μεγάλη
0: ζωή. Σωστά παρατήρησες αυτό που είπε για τον κύριο Γεωργιάδη, που του βάλαμε το ερώτημα για το tweet του αυτό σε σχέση με το πάρτι τη Νοδού για τα 52 του χρόνια.
1: Νομίζω τον άδειασε.
0: Θα το πούμε. Περιμένετε λίγο μαζί μας, γιατί πρέπει να δούμε και το κοινωνικό κομμάτι αυτής της χώρας και αυτής της πόλης. Θα πάμε στα δυτικά. Εκεί θα βρούμε την κυρία Ευαγγελία Γυρνά. Καλησπέρα σας. Είναι μητέρα παιδιού στο δημοτικό, στο 24ο Δημοτικό Ηλίου. Και κάνατε κατάληψη σήμερα, κυρία Γυρνά.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Καλησπέρα
1: σας.
2: Σήμερα προχωρήσαμε σε μια συμβολική κινητοποίηση.
0: Γονείς και μαθητές μαζί. Γονείς και παιδιά.
2: Γονείς και μαθητές. Τις πρώτες δύο ώρες έγινε αυτό με σκοπό να διαμαρτυρηθούμε για τις ελλείψεις των εκπαιδευτικών που έχει το σχολείο μας.
0: Πόσα κενά έχουμε?
2: Αυτή τη στιγμή είχαμε μέχρι και τώρα 48 ώρες έχουν μείνει ακόμα κενά. Δεν είχε νέσει καθόλου ειδικότητες πέραν της πληροφορικής. Ωστόσο, έχω να σας πω ότι σήμερα μετά την κινητοποίηση που έγινε το πρωί, μετά από τις πιέσεις που δέχτηκαν στην πρωτοβάθμια, έχουν στείλει, μας έταξαν ότι θα στείλουν κάποιους δασκάλους και ότι θα συμπληρωθεί το πρωινό πρόγραμμα. Αυτό σημαίνει ότι τα παιδιά θα σχολάνε 1 και 4 αντί για 12 και 25 που σχολούσαν μέχρι και την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Άρα πρακτικά εδώ το σχολείο δεν μπορούσε να κάνει ούτε καν το ολοήμερο. Όχι μόνο δεν μπορούσε, μάλλον σχόλαγαν τα παιδιά και στις 12 η ώρα, σωστά? Γιατί υπήρχαν κενά που δεν μπορούσαν να καλυφθούν οι διδακτικές ώρες.
1: Και να προσθέσω εγώ ότι δεν είναι μόνο εκεί, έτσι. Η περίπτωση της κυρίας Γυρνάκη στο συγκεκριμένο σχολείο που έχουμε τώρα και συζητάμε αντικατοπτρίζει και πολλά άλλα σχολεία σε όλη τη χώρα που αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα.
0: Άρα εσείς δεν είχατε ποιες ειδικότητες, για να τις πούμε έτσι, για να καταλάβει και ο κόσμος πώς μπορεί ένας γονιός να βρεθεί έκθετος, να μπορεί να πάει στη δουλειά του και να μην ξέρει τι ώρα να πάρει το παιδί του κάθε μέρα?
2: Δεν είχαμε γαλλικά, αγγλικά, εικαστικά, φυσική αγωγή, δεν υπήρχαν μουσική, εικαστικά, μόνο πληροφορική. Όταν ξεκίνησε το σχολείο, η μόνη ειδικότητα που είχαμε ήταν για την πληροφορική.
0: Πάρα πολύ ωραία. Άρα τώρα είστε με μια υποσχετική μια εβδομάδα ότι θα πληρωθούν τα κενά. Αλλιώς θα επανέλθετε να υποθέσω.
2: Αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά μας, θα συνεχίσουμε, φυσικά.
0: Αυτό γιατί είναι μόνο στο σχολείο σας? Είναι κάθε χρόνο συμβαίνει αυτό? Γιατί εγώ βλέπω εκεί την πολύ παθητική Αττική και όχι μόνο, βέβαια, σωστά είπε ο Γιάννης, και άλλες περιοχές με πολλά κενά. Ξεκινούν κάθε χρόνια τα σχολεία.
1: Εντάξει, ναι. Και τα δικά μου παιδιά με κενά. Είναι, απλώς δεν θέλω να χρησιμοποιώ το δικό μου παράδειγμα. Απλώς λέω ότι γίνεται σχεδόν παντού.
2: Αυτό είναι σχεδόν παντού. Η ΓΑΜΑ Αθήνας που ανήκουμε και εμείς ξεκίνησε με πάρα πολλά κενά και από ό,τι ξέρω έχει ακόμα. Και δεν είναι μόνο τα κενά στις ειδικότητες, είναι και κενά στις δασκάλες παράλληλης στήριξης.
0: Στην παράλληλη στήριξη, βεβαίως. Πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Και πόσο πιο δύσκολο είναι χωρίς αυτές τις δασκάλες και πόσο απάνθρωπο είναι και για τα παιδάκια αυτά να μην μπορούν να πάνε στο σχολείο και να ενταχθούν. Είναι φοβερό. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα είμαστε σε επαφή για να κρατάμε το θέμα ζεστό. Πραγματικά την άλλη εβδομάδα, αν δεν υπάρξει κάτι, θα σας ενοχλήσουμε και εμείς. Και αν δεν προλάβουμε λόγω επικαιρότητας, θα είμαστε εδώ. Η γραμμή μας είναι ανοιχτή και το Μέγα 104,6 είναι εδώ για να σας φιλοξενήσει. Θα θέλαμε να σας κρατήσετε ενήμερους για το τι έχει γίνει. Ευχαριστούμε για την παρέμβασή σας. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Εμείς που μας ακούσατε. And we should be together,
0: babe. But we're not. Κατάλαβες, Γιάννη, οι άνθρωποι έχουν και την καθημερινότητά τους. Εμείς συζητάμε τώρα για το Ρούμπιο που έρχεται εδώ, τι F-35 πότε θα έρθουν, F-16 Viper πότε, τι όπλα θα τους βάλουμε πάνω, πότε θα σκάψει η Chevron και η Exxon Mobil.
1: Είναι αυτό που λέμε, Σωτήρη,
0: αλλά εδώ η καθημερινότητα
1: κάθε μέρα, ότι η καθημερινότητα πολλές φορές, να μην σου πω συνήθως, είναι διαφορετική από ό,τι τυχόν παίζει στην επικαιρότητα, που ναι, εννοείται ότι θα ασχοληθούμε και με τα εθνικά, εννοείται ότι θα ασχοληθούμε και με την επίσκεψη του Αμερικανού επικεφαλής του State Department. Δεν μπορούμε να κάνουμε και διαφορετικά και είναι και πάρα πολύ σοβαρό και μας αφορά και όλους.
0: Πάντως, εγώ λέω μπράβο.
1: Αλλά η καθημερινότητα.
0: Μπράβο στους γονείς αυτούς, οι οποίοι πραγματικά βρίσκουν κουράγια να συνεννοηθούν, να συγκεντρωθούν, να κάνουν κάτι συλλογικά, χωρίς να έρθουν σε αντιπαράθεση απαραίτητα με το σχολείο τους, αλλά να εξωτερικεύσουν το πρόβλημα και να το πάνε εκεί που πρέπει.
1: Μα δεν φταίνε οι άνθρωποι που
0: όσο
1: είναι στις θέσεις τους και
0: ξέρεις,
1: προσπαθούν να ξεκινήσουν μαθήματα.
0: Επειδή είμαστε σε μια εποχή, Γιάννη, και το ξέρεις καλά, του ατομισμού, πιο σκληρά από ποτέ, ίσως, αν θες τη γνώμη μου, είναι πολύ ελπιδοφόρο το ότι κάποιοι γονείς καταφέρνουν να συνοηθούν. Γιατί ξέρεις, ο καθένας κοιτάζει το παιδί μου, τη βολή μου κτλ.
1: Σωτήρη, πιάνεις ένα πολύ μεγάλο θέμα. Θα το ανοίξουμε κάποια στιγμή. Το μόνο που θέλω να πω αυτή τη στιγμή είναι ότι ξέρεις, ο γονιός πονάει όταν βλέπει ότι το παιδί του που πηγαίνει στο δημόσιο σχολείο για να φτάσει κάπου μεθαύριο, δηλαδή που σημαίνει ότι πρέπει να κάνει μαθήματα, πονάει όταν βλέπει ότι περνάει ένας μήνας, περνάει ο δεύτερος. Εγώ τώρα ξαναλέω, δεν μου αρέσει να χρησιμοποιώ προσωπικά παραδείγματα, αλλά υπήρχαν χρονιές που είχαν φτάσει Χριστούγεννα και τα παιδιά σχολάγανε στις 12 και στις 1 το μεσημέρι. Δεν γίνεται δηλαδή αυτό. Καταλαβαίνω και τα προβλήματα. Έχουμε πει εδώ, μηδενιστές δεν είμαστε.
0: Όχι.
1: Ξέρουμε και τα προβλήματα. Οι θες πληρώνονται, αλλά πληρωτές δεν πάνε για διάφορους λόγους πολλές φορές. Αλλά ρε παιδιά, οι κυβερνήσεις, όπως λέω συχνά, Σωτήρη μου, υπάρχουν για να τα λύνουν. Αυτά τα ξέρω κι εγώ κι εσύ. Άμα είναι να πάει κυβερνήσουμε αύριο μεθαύριο, να τα αφήσουμε όπως είναι άλυτα, να έρθουν οι επόμενοι. Σωστά.
0: Τι είπε ο Πρωθυπουργός, για να μην το ξαναβάλουν να τα ακούσεις. Όσο κυβερνάμε, τόσο πρέπει να πείθουμε τους πολίτες. Ότι είμαστε να μας εμπιστευτούν.
1: Να σου πω πώς ακούω εγώ άλλο, αλλιώς. Και δεν ισχύει μόνο για τον ίδιο και για όλους τους άλλους. Όσο κυβερνάμε, τόσο σας πονάμε.
0: Λοιπόν, για πάμε. Γιατί πιο άντε να το ελαφρύνουμε λίγο, γιατί ο Άδωνης πάντα μας συντριγκάρει εδώ έτσι και μας φτιάχνει.
1: Είναι άνθρωπος του Mega News ο Άδωνης. Και χωρίς να είναι εδώ, πάντα
0: φέρνει ειδήσεις. Είσαι Θεός, θα ερχόμουν από την άκρη του κόσμου να σε δω, που λέγανε χθες εκεί στο. Που είχε πάει, που είπαμε στο. Πάλι δυτικά είχε πάει και εκείνος νομίζω. Τέλος πάντων.
1: Κάπου, ναι, έξω.
0: Συγγνώμη. Λοιπόν, τον άδειασε τον Υπουργό όμως.
1: Λοιπόν, να το πούμε τι έχει γίνει τώρα. Έγιναν χθες τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Θα πω πάρα πολύ γρήγορα. Από εκεί έλειπαν κάποιοι υπουργοί, αρκετοί υπουργοί έλειπαν. Ένας ο οποίος συνήθως σχολιάζεται για τους γνωστούς λόγους που όλοι καταλαβαίνετε είναι και ο Νίκος Δένδιας, ο οποίος όμως είχε συμμετοχή στο φόρουμ για την Αδριατική. Έτσι, των χωρών της Αδριατικής.
0: Σε κανονική αποστολή.
1: Πρόσεξε τώρα, γιατί έχω παρασκήνιο, έχω μιλήσει όπως ξέρεις, κάνει ρεπορτάζ. Με το που βλέπω εγώ αυτά που γράφει ο Άδωνης, αντιλαμβάνομαι ότι πρώτο νούμερο ένα, τι νούμερο ένα, πάει γιορτή. Την μπουρλότια σε βάλω, στη γιορτή πρωί-πρωί.
0: Και μήπως ήταν καλύτερα να την ξεχάσουμε, γιατί ήταν και λίγο μίζερη και λίγο folklore και λίγο τον πυρσό δεν τον κρατήσαμε καλά.
1: Άκου τώρα, άκου να δεις τώρα τι γίνεται, γιατί πώς το πάει και αυτός, γιατί έχει τα κοινά του ο καθένας. Έτσι. Και εκεί πέρα, γιατί εγώ όπως είπα πήγα για ρεπορτάζ, έτσι, ήταν ένα σκληρό νεοδημοκρατικό κοινό το οποίο αγαπά τον Άδωνη. Εντάξει, στα χέρια τον είχαν σηκώσει. Ενώ κάποιοι άλλοι υπουργοί περνάγανε αδιάφοροι, κάποιοι που πήγανε. Πάμε παρακάτω.
0: Και με τον Πατούλη, παρένθεση τώρα, έτσι που ήταν ένα πλανάκι, δεν ήταν ζεστή έτσι, ήταν κολλητή, θυμάσαι.
1: Ναι,
0: βόρειο τομέα, τώρα καταλαβαίνει τι γίνεται.
1: Τώρα εντάξει, ναι. Ότι
0: ήταν λίγο μαγκωμένο, δεν τον είδα.
1: Ό,τι δεν κολλάει, φεύγει μακριά.
0: Αλλά όλοι πέσανε στην αγκαλιά του Πετατούλη.
1: Ναι.
0: Πατούλη.
1: Ναι, σου είπα, είναι ένα σκληρό νεοδημοκρατικό κοινό. Όμως. Ο Άδωνης, ο οποίος τι τον πείραξε, θα σου πω εγώ τώρα. Προσπαθώ, ξαναλέω, να τα λέω τα ρεπορτάζ. Τι κάνουμε τηλέφωνα και μαθαίνουμε. Τι μαθαίνω λοιπόν, μπουρλότιασε που δεν είδε τον Νίκο Δένδια. Γιατί θεωρεί ότι αυτή η σύνοδος της Αδριατικής που πήγε ο Νίκος Δένδιας μπορούσε να πάει και ο υφυπουργός, ας πούμε. Συμβαίνει κάποιες φορές, ναι, ναι. Να μπορούσε να πάει. Ενώ πριν τρεις μέρες έπαιζε όλη την ημέρα η μεγάλη συγκέντρωση που έκανε στον Άλυμο η προεκλογή κλπ.
0: Αλλά σωστά παρατήρησες ότι ο κύριος Μαρινάκης εδώ πριν από λίγο, σε εμάς εδώ, είπε, είχε αποστολή ο άνθρωπος, τι να κάνει, και σοβαρή αποστολή.
1: Μα είπε ότι όσοι έλειπαν ήταν όλοι δικαιολογημένοι. Πράγμα που για μένα είναι ένα μεγαλοπρεπές άδειασμα στα όσα πρωί-πρωί.
0: Ναι, ξέρεις τι βλέπω εγώ.
1: Ανήρτησε ο Άδωνης Γεωργιάδης και τι καταλήγουμε, ωραία η γιορτή, πάλι τσακωθήκανε.
0: Ναι, πάντα γκρίνια είχε, ούτως ή άλλως από πριν. Με γκρίνιες φτάσανε.
1: Ναι, αλλά πάει ολόκληρος πρόεδρος εκεί. Λέει το όραμά του για την επόμενη τετραετία. Έχει μαζευτεί 3.004 κόσμος. Πάμε όλοι μαζί, φωτογραφίες, αγκαλιές, φιλιά. Ξυπνάει όλο το πρωί, του ιτάρι, γεια σας. Έρχεται και εκπρόσωπος μετά, αδειάζει τον πρωινό. Και μετά, εμένα μου μένει η τελευταία παρένεση από το Υπουργικό Συμβούλιο, που λέει, ο Πρωθυπουργός δηλαδή, που είπε όχι σε όλο αυτό το κλίμα που δημιουργείται, τις δυσαρέσκειες και τις παραφωνίες και τις διαφωνίες κλπ. Τα άκουσε και τώρα, τα άκουσαν όλοι. Μια ωραία, ευχάριστη ατμόσφαιρα.
0: Σεμνότητα και ταπεινότητα, είπε ο Πρωθυπουργός χθες από αυτή την πολύ σύντομη ομιλία που έκανε για γενέθλια.
1: Ένα γενέθλια αυτά, ρε Σωτηρή.
0: 10 λεπτά. Ναι, εντάξει, τώρα μνημόσυνο επί της ουσίας κατέληξε. Ας σημαίνει χαρούμενο μνημόσυνο.
1: Εγώ έχω πει, δεν το πάω έτσι.
0: Ναι, ένα χαρούμενο μνημόσυνο, το ήμασταν κάποτε μια ωραία παρέα όλοι μαζί. Το θέμα είναι ότι αυτό που είπε ο Μητσοτάκης, κουράσαμε και πρέπει να τους ξαναπείσουμε.
1: Ναι.
0: Αυτό είπε.
1: Ναι. Και είναι
0: αλλά
1: σημαντικό,
0: εδώ βλέπει ότι ο καθένα πάει το δικό του δρόμο. Και για τον κύριο Μαρινάκη, αυτό που λες εσύ το άδειασμα, επειδή ξέρω και τις σχέσεις του, βόρειο τομέα είναι αυτό και είναι σκληρό. Εγώ θα πω το εξής.
1: Οι σχέσεις του είναι πολύ καλές. Να το επισημάνουμε στον κόσμο. Δεν είναι όλων οι σχέσεις καλές. Οι σχέσεις των δύο όμως συγκεκριμένων είναι πολύ καλές.
0: Καλές σχέσεις είναι με το εξής. Ότι η κυβέρνηση το έχει κάνει σύστημα. Μια στο καρφί, μια στο πέταλο. Να σε κάψω, Γιάννη, να σε λείψω μέλι. Μία το λέει ο ένας έτσι, μία το λέει ο άλλος αλλιώς και γίνα, τα λέμε όλα μαζί και όλα καλά. Λοιπόν, ήταν η εκπομπή παράτυπη με το ΤΑΦ κεφαλαίο, να θυμάστε πάντα, γιατί είναι και ο τύπος στη μέση, αυτόν υπηρετούμε, στο Mega News 104,6. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με την Εύη Βυσβάρδη. Στον ήχο ήταν η καλή μας Ηλέκτρα Ασιθιανάκη. Στη μουσική επιμέλεια ο Νίκος Νικολακόπουλος. Στην αξιταξία Βυργινία Πισημίση. Στην επιμέλεια των ηχητικών Λεόνι Λογοθέτη και Κωνσταντίνα Τζίτζη. Δελτίο ειδήσεων και ακολουθεί Νικήτα Κορονάκη και Σοφία Μπερετάνου. Καλό σας απόγευμα.
1: Γεια σας.
3: Η ώρα είναι 5. Mega News 104,6.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 5 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρδη. Συναγερμός έχει σημάνει στην Καλυθέα, στην οδό Λασκαρίδου, καθώς εντοπίστηκαν ύποπτα φιαλίδια με κυτρικό οξύ. Δύο πολυκατοικίες έχουν εκκαινωθεί προληπτικά, ενώ στο σημείο έχει μεταβεί κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών για τη διενέργεια ελέγχων και τη συλλογή φιαλιδίων. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει 18 influencers, ανάμεσά τους γνωστοί rappers και μοντέλα, για υποθέσεις που αφορούν την προώθηση παράνομου τζόγου μέσω διαδικτύου και social media. Όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης σε ομιλία του στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, έχουν ήδη κατατεθεί μηνύσεις και οι υποθέσεις βρίσκονται στο στάδιο της προανάκρισης. Η δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία και η επιρροή συνεπάγεται ευθύνη, τόνισε ο κ. Πιερακάκης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο Υπουργός, περίπου 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ παίχτηκαν στην παράνομη αγορά το 2025. Την ίδια χρονιά, περίπου 900.000 άνθρωποι συμμετείχαν σε παράνομα παίγνια, ενώ 15.000 ιστότοποι εντάχθηκαν μαύρη λίστα. Τα 220 εκατομμύρια ευρώ ανέρχεται το ετήσιο χαράτσι που πληρώνουν στο νεοποίη χείρες και ορφανά ως εισφορές υγείας των νεκρών συζύγων και γονέων τους. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Ηλίου Γεωργάκη στην ηλεκτρονική έκδοση των νέων, η παράλογη μνημονιακή διάταξη που ήρθε με τον νόμο Κατρούγκαλου έχει κοστίσει μέσα σε 9 χρόνια 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ στους υπόχρεους. Ξεπερνά το 1,5 εκατομμύρια ευρώ η ζημιά στον ΙΕΦΚΑ, ενώ οι συνολικές απώλειες για το δημόσιο αγγίζουν τα 5 εκατομμύρια από τη δράση μεγάλης εγκληματικής οργάνωσης που εξάρθρωσε η δίωξη οικονομικών εγκλημάτων. Σε εξέλιξη είναι από το πρωί ευρεία επιχείρηση σε περιοχές της Αττικής. Ήδη έχουν συλληφθεί 8 άτομα. Μεταξύ των συλληφθέντων φέρεται να είναι ο παρουσιαστής και πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, επιχειρηματίες και λογιστές. Όπως προκύπτει από την έρευνα, η διοργάνωση ιδρούσε από το 2021. Εταιρείες φαντάσματα στο όνομα αχυρανθρώπων και τις έκλειναν αμέσως μόλις ερχόταν η ώρα να πληρώσουν τις ασφαλιστικές εισφορές, αφήνοντας πίσω τους τεράστια χρέη. Αύξηση του συντελεστή δόμησης σε περιοχές που αυτό δεν έρχεται σε αντίθεση με αποφάσεις της δικαιοσύνης είναι το σχέδιο της κυβέρνησης για τη λύση του στεγαστικού προβλήματος, όπως δήλωσε στον σταθμό μας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σε συνέχεια της δήλωσης Μητσοτάκη στο συνέδριο του Βήματος για την αύξηση της προσφοράς κατοικιών με το λεγόμενο Build to Rent, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι θα γίνουν παρεμβάσεις ανάλογα με τις ανάγκες και την κάθε περιοχή. Σε ισχύ τίθενται από το απόγευμα και μέχρι το πρωί της Πέμπτης κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος εντός της ημέρας αναμένεται στην Αθήνα. Εχθές ο κύριος Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών, υπογραμμίζοντας τους ισχυρούς αμυντικούς και οικονομικούς δεσμούς των δύο χωρών. Μία μαθήτρια υπέκυψε στα τραύματά της και δύο ακόμη νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση μετά την επίθεση 15χρονης με μαχαίρι που έγινε το πρωί σε σχολείο στην Κωνσταντινούπολη και όπου τραυμάτισε 8 συμμαθητές της. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, η αιτία της επίθεσης έγκυται σε καυγά με συνομιλίκους της.
3: λίγες ειδήσεις.
4: Οι ιδιοκτήτες των 13 συλλόγων μετόχων της Ευρωλίγκας απέρριψαν ομόφωνα την πρώτη πρόταση εξαγοράς από το NBA και συμφώνησαν ότι πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία μετασχηματισμού των κλαμπ σε franchise και η επέκταση της διοργάνωσης με 24 ομάδες. Σε επόμενη συνεδρίασή τους θα αποφασιστεί ποιες θα είναι οι νέες ομάδες που θα πάρουν άδεια franchise. Ο ΠΑΟΚ και ο Άρης βρίσκονται ανάμεσα στους υποψήφιους συλλόγους. Στο διάστημα αυτό δεν αποκλείεται το NBA να επανέλθει με νέα βελτιωμένη πρόταση στην Ευρωλίγκα. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
5: Αύριο Τετάρτη στην Αττική θα έχουμε γενικά ηλιοφάνεια με λίγες αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 και τοπικά τους 27 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά έως 5 και από το απόγευμα σταδιακά θα στραφούν σε νότιους. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι νότιοι 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με κυρίαρχη την ηλιοφάνεια και λίγες αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα από το μεσημέρι και μετά, που τη νύχτα στο Ιόνιο θα πυκνώσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά, με τις μέγιστες τιμές στα περισσότερα επιρροτικά από το Ιόνιο, το Δωδεκάνησα και την Νότια Κρήτη να φτάνουν τους 25 με 27 βαθμούς, τοπικά έως και τους 28 βαθμούς στα δυτικά, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα θα φτάνουν τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.
3: Η κίνηση στους δρόμους.
4: Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται αυτήν την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια ανατμήματα και στην κάθοδο από Κηφισιά μέχρι Περιστέρι ανατμήματα λόγω τροχαίων ατυχημάτων. Με χαμηλές ταχύτητες στην άνοδο της Κηφισίας, στην άνοδο στο ύψος του Ψυχικού και στο Μαρούσι. Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr, τίτλοι ειδήσεων στις 5.30. Ακολουθούν Νικήτα Κορονάκη, Σοφία Μπερετάνου.
3: Mega News 104,6.
6: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
7: City Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
8: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
9: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
10: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο vodafonesiu.gr.
11: Η Λίκη. Το νέο έργο του Ντίνου Σπυρόπουλου στο θέατρο Μικρό Παλάς. Από τον Οκτώβριο, κάθε Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη.
12: Δεν ξέρω εγώ που είμαι αφεντικό και ξέρεις εσύ που είσαι τζομπάνος.
11: Η Λίκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης.
13: Παίζουν αλφαβητικά. Απόστολος Γκλέτσος, Σωτήρης Μανίκας, Γιάννης Νταλιάνης, Ντίνος Σπυρόπουλος, Γιώργος Χρανιώτης. Προπόληση more.com.
3: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Ότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
14: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
15: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά! Έλεος! Εγώ περιμένω!

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ρε, πού πάμε, ρε. Πού πάμε.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι απόγευμα Τρίτη σήμερα, Σοφία Μπερετάνου, αγαπητοί ακροατές, ακροάτριες. Και τι γίνεται στο κέντρο της Αθήνας? Είναι σε εξέλιξη το συνέδριο του Βήματος.
4: Α, πάρα πολύ ωραία. Θα συνδεθούμε ευθύς αμέσως. Καλησπέρα, Νικήτα Κορονάκη. Να καλησπερίσω εδώ στο στούντιο του Mega News 104 και 6. Βρήκαμε τις θέσεις μας εκ νέου, Νικήτα Κορονάκη.
3: Ναι, στο ανανεωμένο.
4: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι Τρίτη. Είναι η Τρίτη, πρώτη Τρίτη του Οκτωβρίου. Sign out loud, λοιπόν. Μια μέρα με νόημα. Η συμπερίληψη στην πράξη. Ξέρω ότι δεν σ' αρέσει πολύ η λέξη συμπερίληψη.
3: Γιατί δεν μ' αρέσει?
4: Γιατί πιστεύεις ότι δεν εφαρμόζεται?
3: Όχι, πιστεύω ότι θα έπρεπε να είναι το 2026 κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε να αγωνιζόμαστε και να το τονίζουμε. Θα έπρεπε να είναι κάτι αυτονόητο, όπως λες. Λοιπόν, είπες ότι είναι μαζί μας η κυρία Ζουρογιαννίδη Έλληνα, κυρία Ξανθοπούλου Ανδρονίκη, και μπορείτε να μπείτε από το www.meganews104.6 να μας βλέπετε, και οι άνθρωποι που έχουν θέματα με την ακοή τους, αυτά που εμείς λέμε στα μικρόφωνα μπορούν να τα βλέπουν σε διερμηνία, σε νοηματική.
4: Αλλά σε τέλεια νοηματική, εδώ τα κορίτσια μας.
3: Δεν θέλω να χάσουμε χρόνο, γιατί είναι σε κομβικό σημείο η ομιλία του
4: Αντώνη
3: Σαμαρά στο συνέδριο του Βήματος. Πάμε να ακούσουμε τι λέει ο πρώην Πρωθυπουργός.
5: Πήραμε τότε στα χέρια μας και οι συνεργάτες μου και εγώ. Αρχίσαμε το ξεσκόνισμα και ξαφνικά το πρώτο βράδυ ανακαλύψαμε ότι ήταν λάθος οι λεγόμενοι πολλαπλασιαστές. Όχι μικρό λάθος. Τεράστιο, και για να το καταλάβετε απλά, η πραγματική ύφεση που θα προκαλούσε ήταν τριπλάσια από εκείνη που υπελόγιζαν. Και επομένως όλοι οι μετέπειτα υπολογισμοί, δηλαδή πλεονάσματα, ανάπτυξη, δείκτες, οικονομίες, ήταν παντελώς αδύνατο να επιτευχθούν. Δεν πιστεύαμε στα μάτια μας και δεν σας κρύβω το τι τραβήξαμε όλοι επί ώρες ξανά και ξανά να τσεκάρουμε τους πολλαπλασιαστές. Δυστυχώς είχαμε δίκιο. Η Τρόικα ήρθε να με δει. Το εξηγούσαμε επί ώρες ότι ήταν λάθος το πρόγραμμά τους. Αυτοί ήταν ανένδοτοι. Δεν το δεχόντουσαν με τίποτα. Δεν έκανα πίσω. Και τότε αποφάσισα, όπως θυμάστε, να κάνω ολοκληρωμένη μελέτη για αυτή την επαναδιαπραγμάτευση των όρων. Δουλειά σκληρή, κοπιαστική. Αυτό ήταν το ζάπιο 1, για το οποίο τόσο κατηγορήθηκα. Είχα εναντίον μου και το πολιτικό σύστημα και τους δημοσιογράφους και αρκετούς από τους επιχειρηματίες να με αποκαλούν ηρωνικά Χάρι Πότερ. 2 χρόνια αργότερα, ο κορυφαίος οικονομολόγος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ο διεθνούς φήμης Ολιβιέ Μπλονσάρ, παραδέχτηκε δημοσίως και γραπτός ότι είχαμε δίκιο. Ότι ο πολλαπλασιαστής ήταν πράγματι 3 φορές μικρότερος από την πραγματικότητα. Ότι τελικά το πρώτο μνημόνιο ήταν λάθος. Μερικοί όμως και σήμερα με κατηγορούν ότι στη Βουλή τότε δεν το ψήφισα. Το λάθος. Τέλος πάντων, και ύστερα διαχειριστήκαμε, και είναι εδώ ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος, που πάντα με συγκίνηση τον βλέπω για αυτές τις ημέρες που περάσαμε μαζί. Διαχειριστήκαμε το δεύτερο μνημόνιο και προσπαθήσαμε να βγάλουμε τη χώρα στο ξέφωτο μια ώρα αρχίτερα. Κάτι που όλοι ξέρουν ότι με μεγάλους κόπους και θυσίες το πετύχαμε. Και εδώ θα σας πω μια ιστορία άλλη που είναι σχετική. Όπως ξέρετε, το 2013, προς παγκόσμια έκπληξη, η Ελλάδα πέτυχε πρωτογενές πλεώνασμα. Το Eurogroup από το 2012 είχε, προσέξτε, δεσμευτεί ότι σε τέτοια περίπτωση θα προχωρούσε η Ευρώπη σε μείωση του χρέους μας. Το περιμέναμε λοιπόν αυτό το 2014 με μεγάλη αγωνία, και όμως η Μέρκελ μας το αρνήθηκε. Ξέρετε με τι επιχείρημα? Επειδή, όπως η ίδια μου είπε, εν ώψη των ευρωεκλογών στη Γερμανία, τα γερμανικά γκάλοπ δεν της επέτρεπαν, δυστυχώς, να βοηθήσει, όπως μου είπε, τους Έλληνες τους οποίους οι Γερμανοί, όπως μου είπε, τους θεωρούσαν ακόμα τεμπελίδες. Και ύστερα μας μιλούσαν οι Γερμανοί για λαϊκή.
3: Λοιπόν, είναι στο Βήμα ο πρώην Πρωθυπουργός. Μπορείτε να μπείτε από το www.vima.gr είτε να συνδεθείτε με το Mega News, το κανάλι στη Nova και στη Magenta και μέσω υβριδικής και στο site του Mega News, να δείτε την ομιλία του Αντώνη Σαμαρά στο συνέδριο του Βήματος. Τώρα υπεραμείνεται της
4: ακριβώς,
3: της
4: συγκυβέρνησης, ναι, της συγκυβέρνησης με τον Βαγγέλη Βενιζέλο. Αναφέρθηκε και στο πρόσωπό του.
3: Είναι
4: παρόν,
3: το
4: παρόν και ο Βαγγέλης Βενιζέλος στο συνέδριο του Βήματος. Εντάξει, αν κρατήσω λίγο όπως μπήκε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς στο συνέδριο του Βήματος, χαρακτήρισε λίγο, εντάξει, υπερασπίστηκε τον εαυτό του περί καρέκλας, ότι δηλαδή κατηγορήθηκε ότι θα δημιουργήσει ένα νέο κόμμα μόνο και μόνο για να φύγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από Πρωθυπουργός και εκείνος θα το κλείσει την επόμενη μέρα. Είπε ότι δεν μιλάμε για καρέκλες, η χώρα είναι αυτή που τον ενδιαφέρει. Είπε...
3: επιστροφής της πολιτικής των ιδεών και των οραμάτων, όπως είπε.
4: Και όχι
3: αυτό είναι απαραίτητο. Η Ελλάδα, λέει, θα κινδυνεύσει όχι απλά με μια παρατεταμένη παρακμή, αλλά με έναν επικίνδυνο και εθνικό εφησυχασμό. Και κλείνοντας εκεί στην αποστροφή αυτό το κομμάτι της ομιλίας του, μιλώντας για εθνικό εφησυχασμό, προφανώς τα βέβαια στρέφονται στην κυβέρνηση.
4: Για λέει, τα εθνικά.
3: Δεν θα πω τίποτα παραπάνω, λέει. Θα πω μόνο μια λέξη, Θράκη. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Συνεχίζεται η ομιλία. Θα έχουμε ρεπορτάζ και στη συνέχεια.
4: Θα μιλήσουμε και συνέχεια με την Ελένη την Γκρίγκοβιτς.
3: Και
4: εντάξει,
3: για την παιδεία. Ας ξεκινήσει πολλούς τομείς.
4: Μίλησε όταν μπήκε. Ήταν αιχμηρότατος ο Αντώνης Σαμαράς. Και άκουσα τη λέξη απόγνωση. Τη λέξη απόγνωση που κανείς για τους πολίτες, τους συμπολίτες μας, για εμάς τους ίδιους, που κανείς, αν μου επιτρέπεις, δεν έχει αναφερθεί από την κυβέρνηση ότι βρισκόμαστε σε. Κάπως έτσι νιώθουμε όλοι και πρέπει να μας ακουμπήσει. Γιατί πολλά ακούμε, Νικήτα Κορονάκη, ακούμε χαρακτηρισμούς για αλαζονία κτλ. Αλλά αυτό τελικά δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία όσο αν αυτή η κυβέρνηση είναι κοντά στον πολίτη, αν τον ακουμπάει.
3: Κοίτα, τουλάχιστον στις μετρήσεις που βλέπουμε κοινής γνώμης, το αντίθετο μάλλον.
4: Ακριβώς.
3: Λοιπόν, στον ήχο είναι μαζί μας η Ηλέκτρα Σιθιανάκη. Τώρα δεν μπορώ να σε ξεχάσω. Το επίθετο σίγουρα δεν το ξεχνά. Το όνομά σου
4: είναι κριτικό,
3: το
4: γι' αυτό. Τον τόπο σου δεν το ξεχνά ποτέ.
3: Από το Ηράκλειο όμως, ή από τα Χανιά. Και Χανιά και Ηράκλειο. Μόνο να έχουμε πει, μόνο το Ρέθυμνο έχει αφήσει έξω. Εντάξει, εκπροσωπώ εγώ το Ρέθυμνο. Μας μένει και ένας από το Λασίθι για να συμπληρώσουμε και τους τέσσερις νομούς. Είναι κανείς εδώ από το Λασίθι, δεν ξέρω, η Ανδρονίκη ή η Έλενα. Δεν νομίζω, δεν. Α, θα μπορούσε. Αλλά εντάξει, όχι. Λοιπόν, σας λέμε ότι σήμερα, επειδή είναι η καμπάνια αυτή που κάνουμε εδώ, το Συγκαούλα, κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα, κάθε μήνα, για τους ανθρώπους να έχουν ισότιμη πρόσβαση στην ενημέρωση, μπείτε στο site μας, μπορείτε να μας βλέπετε κιόλας, εκτός και από το να μας ακούτε, βλέπετε και εμάς. Εμείς βλέπουμε εδώ στα monitor και εμείς το τι βλέπετε εσείς. Και θέλω να πούμε τους τρόπους επικοινωνίας.
4: Ωραία, ναι, να τους πούμε. Λοιπόν, περιμένουμε τα μηνύματά σας 698-104-104-6. Μας τηλεφωνείτε, εκεί σας καλησπερίζει η Κατερίνα Τσουκαλά στο 211-016-104-6 και τα email σας studio@meganews1046.gr.
3: Και δεν λέμε ποτέ και δεν μας έχει παραπονηθεί μέχρι στιγμής καθόλου. Και
4: Μαρία
3: να με προβληματίζει ακόμα πιο πολύ η Μαρία η Καφετζή, που είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
4: Καλησπέρα. Φροντίζει
3: όταν εμείς δεν έχουμε ιδέες και όρεξη να βρει το περιεχόμενο και τους καλεσμένους αυτής εδώ της εκπομπής.
4: Λοιπόν, επειδή έχουμε πολλά να πούμε, θα μου επιτρέψεις να μπούμε σε ένα διαφημιστικό περιβάλλον.
3: Τώρα. Τώρα.
4: Αφού είπαμε και τους τρόπους επικοινωνίας, πριν τα πούμε όλα, να μην διακόψουμε τον ιρμό της συζήτησή μας. Έχουμε τόσα πολλά να πούμε. Χάλασε λοιπόν η συσκευή σου? Τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορα, απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση. Γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12μηνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμα και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες, έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μάθε περισσότερα, Νικήτα, στο κατάστημα Vodafone ή στο vodafone.gr.
3: Ωραία. Και πάμε τώρα στο Θέμα 5.
4: Μάλιστα.
3: Για να καλωσορίσουμε την Ελένη Γκρίγκοβιτς στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Γιατί σας λέω.

0: Α, βλέπω να είδες, ήθελε να το πει στον αέρα, Ελένη.
1: Δεν πήγε.
0: Αλλά τα έπαιζα μπάσκετ. Δεν με είδε, δεν ήταν στο μπασκετάκι, ήταν εκεί στο, ήμουν στο μπασκετάκι. Δεν μπορώ να σου πω γιατί τώρα να. Δεν με είδε η Ελένη, αλλά εγώ ήμουν εκεί μπροστά στο.
1: Εγώ ξέρεις τι άλλο είδα.
0: Όχι, ήταν μεγάλο με το μπάσκετ, δεν ήταν μικρό. Δηλαδή έβαζε καλάθι.
1: Τι πω, η πολιτική με το μπάσκετ δεν κατάλαβε. Γιατί
0: η Νέα Δημοκρατία είναι πιο μπασκετόφιλη, δεν είναι τόσο ποδοσφαιρόφιλη.
1: Όχι, λες. Πάει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκεί στη Φιλοθέα κάτι γηπεδάκια και παίζει μπάσκετ. Αλλά και ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Χιαστό το εκεί δεν τον είχε τραυματίσει.
0: Βέβαια και στη Φιλοθέη και αυτό. Στο ίδιο, στο ίδιο γήπεδο.
1: Ελένη Γκρίγκοβιτς, πες μας εσύ που ήσουν γύρω-γύρω εκεί, ξέρεις τι είδα. Εγώ κάτι φωτογραφίες σε κάτι μακέτες αυτοκινήτων με σημαίακια Νέας Δημοκρατίας που μπαίνανε.
2: Ναι.
1: Τι ήταν αυτά, τι έγινε βασικά. Α, τα πολιτικά τώρα, εντάξει. Δεν πήγαν οι πρώην πρωθυπουργοί αυτοί, έφαγε
0: πόρτα. Αλλά πήγαμε εμείς. Παίξαμε μπάσκετ, γράψαμε σε πίνακες. Πίνακες. Τι σημαίνει για σένα, Ελένη Γκρίγκοβιτς, η Νέα Δημοκρατία?
1: Δεν χρειάζεται να μας πεις, να σε βγάλω από τη δύσκολη
2: θέση. Για μένα είναι ρεπορτάζ. Πολύ εύκολη απάντηση. Από εκεί και το θέλω να σας πω ότι μια που αναφέρεται στο τραυματισμό του Νίκου Ανδρουλάκη, ήμουν ακριβώς μπροστά, έγινε όλο μπροστά μου. Όταν είχε γίνει εκείνος ο τραυματισμός. Στο Ζάπιο ακριβώς. Ήταν ακριβώς μπροστά μου όλο το σκηνικό.
1: Δεν χρειάζεται να το λες αυτό. Μη σε χαρακτηρίσουν.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι ήμουν και εγώ. Βάλτε εμένα την
1: Ρετσινιά.
2: Εντάξει. Ήταν πολλοί κόσμος για
0: σωστά.
2: Να μην
0: είναι σκηνή. Ήταν γενέθλια Πασόκ
2: και εκεί. Ακριβώς. Βέβαια θέλω να σας πω, αν επιτρέπετε ένα σχόλιο, ότι τα πάρτι του Πασόκ δεν συγκρίνονται με εκείνα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ελένη, έχεις καλύψει τόσα ρεπορτάζ, τόσα κοινοβουλευτικά και κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ και πολιτικό ρεπορτάζ, έχεις πάει σε τόσα. Πες μου σε παρακαλώ, μία ώρα κράτησε το λέγαμε τον Νικήτα χτες στο πάρτι της Νέας Δημοκρατίας. Πόσες ώρες είναι του Πασόκ?
2: Κοίταξε να δεις, το Πασόκ μπορεί να ξεκινήσει ποτέ στην ώρα του, να λοιπόν μετά
0: να ξεκινάει 6, ας πούμε, και εμείς να πάμε 7.
1: Αυτός είναι κανόνας.
2: Ναι. Σοφία, είσαι και πολύ πίκης. Εγώ θα σου λέω ότι ξέρω ότι λένε στις 6 ξεκινάει.
1: Ωραία.
2: Δεν μιλάω τώρα για ομιλίες αρχηγών, στις 8.
1: Ελένη, ας το Πασόκ να δούμε στην Δημοκρατία τι κάνανε.
2: Ναι, έχεις δίκιο. Λοιπόν, έχει και street food, είχε αρκετό κόσμο. Έκανε αρκετά ζέστη μέσα στο χώρο. Πολύ σωστά είδε τα αυτοκίνητα αυτά που ήταν σαν photo booth. Έδειχναν το πώς έκαναν εκστρατεία στην προεκλογική περίοδο, στην περίοδο ή τότε παλιότερα. Όχι,
0: είχαν
2: τώρα,
0: αυτοκίνητα όλοι τότε,
2: αυτοκίνητα, βεβαίως. Ναι. Είχε πάρα πολλές σημαίες. Είχε επίσης πάρα πολύ κόσμο, είχε διαδραστικά παιχνίδια, quiz.
0: Είχε quiz, είχε μπάσκετ, γιατί
2: ακριβώς.
0: Το λέω στον Νικήτα. Είχε αυτό το πίνακα που έλεγε τι σημαίνει για σένα, Νικήτα, τι σημαίνει για την Ελένη, τι σημαίνει για τον καθένα που ήταν εκεί, η Νέα Δημοκρατία.
2: Να το κάνουμε και πιο προσωπικά. Τι σημαίνει η Νέα Δημοκρατία για την Τώρα Παπαγιάννη, η οποία το υπέγραψε.
0: Τι σημαίνει.
1: Είδες τι έγραψε. Εγώ θέλω να μου πεις τι έγραψε ο κύριος Πιερακάκης, ο κύριος Φλωρίδη, ο κύριος Χρυσοχοίδης.
0: Ζωγραφίσαν τον Πυρσό.
1: Ή τον ήλιο,
2: όχι,
1: δεν ξέρω.
2: Η κυρία Μπακογιάννη έγραψε αλήθεια, το θυμάμαι γιατί το ανέβασε και στο Instagram της, αλήθεια τι είχε, νομίζω κάπου είχε πει, αν θυμάμαι καλά, γιατί δεν βλέπω και πολύ καλά είναι η αλήθεια.
1: Γιατί βέβαια.
0: Τόσα έχουν δει τα μάτια της. Γι' αυτό.
2: Ναι, εντάξει, είμαι και στην ηλικία αρχής πρεσβειοποίησης, οπότε
1: τι λες μωρέ τώρα, μικρό κορίτσι.
2: Ναι, όχι αλήθεια, σας ευχαριστώ.
0: Αυτά να μην τα συζητάμε. Πάμε παρακάτω.
2: Ναι. Αλλά σε κάθε περίπτωση είχε street food, είχε αναψυκτικά, είχε πάρα πολύ κόσμο.
1: Αλκοόλ είχε.
2: Ήταν σχεδόν σύσσωμη, δεν είχε, ήταν
0: δεν
2: και απόγευμα. Έκανε και πολύ ζέστη στο χώρο, όπως το πρόσεξε η Σοφία. Είχε street food, όπως σας είπα, είχε μικρά μπεργκεράκια, hot dog, το οποίο μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση. Είχα πολύ καιρό
0: γιατί?
2: Να δω hot dog, δεν ξέρω, μου
0: δεν σου θύμιζε, επειδή έχεις καλύψει πάρα πολλές γιορτές. Γιατί δεν είχαμε συνηθίσει τη Νέα Δημοκρατία να γιορτάζει. Το Πασό ξέραμε, την 3η
2: ακριβώς.
0: Σεπτέμβρη ξέρουμε. Ενώ σε πάρτι, μορφή πάρτι οι άνθρωποι, εντάξει, προφανώς
2: ναι.
0: Κλείσανε τα 52 κλπ. Αλλά δεν σου έκανε εντύπωση ότι τελείωσε στη μία ώρα?
1: Τι να κάνουμε παραπάνω.
2: Νομίζω ότι και ένα άλλο μεγάλο πάρτι.
0: Δεν θύμιζε ποτάμι.
2: Δεν
0: θα σου
2: θέλει. Δεν έχω πάει σε πάρτι ή ποτάμι. Δεν είχα φυγεί.
0: Οπότε μην ξαναπείς για πρεσβειοποίηση, Ελένη Γκρίγκοβιτς, αν δεν έχεις καλύψει λίγο και ποτάμι. Εντάξει, είσαι πολύ νέα.
1: Καλά, δεν ήταν και τόσο παλιά το ποτάμι. Απλά θα κάλυπτε

0: σε άλλο ρεπορτάζ.
1: Ακριβώς. Τότε ήμασταν, είχαμε το Πασόκ, έκανε ρεπορτάζ Πασόκ και τότε.
2: Ναι.
1: Αλλά.
2: Μετά έγινε ένα. Να σας πω.
0: Πες μας, βρε.
1: Δημοκρατία, μην είσαι άδικη. Λοιπόν. Κοίταξε να δείτε. Από το χθεσινό πάρτι, εγώ κρατάω ότι αυτό που λέει η Σοφία, ότι δεν είχε σε λίγη ώρα. Υπήρχε παλμός τόσο όσο, μη φανταστείτε, πολλά τεκλογικά μηνύματα. Το βίντεο που έδειξε όλους τους αρχηγούς.
0: Του έδειξε όλου.
2: Ναι, και τον Αντώνη Σαμαρά.
0: Βέβαια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν τον ανέφερε. Ανέφερε μόνο τους πρωθυπουργούς που έχουν πάνω από 40%.
1: Ναι. Με έναν πολύ χειρουργικό τρόπο, αν θέλει, απέφυγε να αναφερθεί στον Αντώνη Σαμαρά και είπε όλες τις φορές που η Νέα Δημοκρατία πέτυχε την αυτοδυναμία. Τώρα, αν το έκανε επίτηδες ή όχι, δεν το ξέρουν.
2: Πού να το ξέρεις. Έδειξε εικόνα. Ναι. Τον έδειξε όμως. Ενδεχομένως να ήθελε,
1: ναι, βέβαια, και σε αρκετές φορές και όταν είχε κερδίσει και τις εκλογές του 12 αλλά και σε διεθνείς επαφές που είχε κάνει. Αλλά νομίζω ότι ενδεχομένως. Τώρα, κοίταξε, είναι δύο ερμηνείς. Ή μπορεί να ήθελε να αποφύγει να αναφέρει τον Αντώνη Σαμαρά, ναι. Ή ήθελε να κλείσει το μάτι για μία τρίτη αυτοδυναμία. Ένα από τα δύο.
0: Μάλιστα. Αυτά λοιπόν.
2: Και τα δύο μπορεί.
0: Ωραία, καλά πέρασες.
1: Εντάξει, ρεπορτάζ πήγα.
2: Πού έχεις περάσει καλύτερα, γιατί έλεγε πριν για το Πασόκ, να την αφήσουμε. Την Ελένη Κρίκοβιτς να πει: σε πάρει το Πασόκ που είχε και συναυλία. Πες μας.
1: Στο κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ περνάω καλύτερα.
0: Μπράβο, στη Βουλή εκεί έχετε ωραία γραφεία. Ακριβώς. Και κάνετε ωραίες παρέες.
1: Έχει ωραίο πάρτι.
0: Ωραία.
1: Έχει περισσότερο.
0: Αύριο δεν θα έρθει ο Ρούμπιο από τη Βουλή, δεν υπάρχει τέτοιος προγραμματισμός. Απέναντι θα τον έχετε όμως.
1: Μέχρι στιγμής ξέρουμε ότι δεν θα έρθει.
0: Εντάξει, θα τον βλέπετε απέναντι εκεί στο Υπουργείο Εξωτερικών.
2: Ελένη, μας παρακολουθείς όμως και το συνέδριο του Βήματος, σωστά.
1: Ακριβώς. Αυτό ήθελα να σας πω. Ότι ναι, μεν έχει έρθει και ο Μάρκο Ρούμπιο, αλλά έχουμε και εμείς το συνέδριο του Βήματος.
2: Τι ξεχώρισες?
1: Και θα παρακολουθήσουμε. Ξεχώρισα. Κοίταξε να δεις. Είχε πολλά ενδιαφέροντα για την Αθήνα. Ξεχωρίζω την τοποθέτηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, η οποία είναι ότι έκανε μια ωραία ιστορική ανάλυση. Πέρασε από πολλές περιόδους της Αθήνας. Ενδιαφέρουσα ήταν και η πρόταση του Πρωθυπουργού που μοιάζει και με την, ακριβώς, με την πρόταση που είχε κάνει ο Κωνσταντίνος Τασούλας, που ουσιαστικά μίλησε αντί να είναι ένα απλά ελληνικό και βρετανικό ζήτημα η επιστροφή ή η επανένωση των γλυπτών, και μου θύμισε λιγάκι τη συνέντευξη του Κωνσταντίνου Τασούλα στα Νέα του Σαββάτου και στη Μικτόρια Λιούτη, όπου πρώτος το έθεσε εκείνος.
2: Μάλιστα.
1: Και είδαμε μια παρόμοια αναφορά. Βέβαια, χθες που ρωτήσαμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, το Βήμα δηλαδή τον Ρουτ, δεν είχε απαντήσει κάτι αν γνωρίζει, δεν έχει αλλάξει, δεν αναφέρθηκε.
2: Εντάξει, είναι μια καλή συζήτηση, καλή αφορμή λοιπόν να ανοίξει πάλι το θέμα. Ακούσαμε και την Υπουργό Πολιτισμού έπειτα. Τώρα δεν ξέρω ο κύριος Σαμαράς αν θα έχει την ίδια γνώμη, φαντάζομαι θα έχει την ίδια, γιατί, γιατί τρέχει το. Ναι, και τη στάση μας απέναντι.
0: Δεν ξέρω, μπορεί να πει ότι αν δεν τα πάρουμε όλα, μην πάρουμε τίποτα. Ευχαριστούμε, Ελένη, ευχαριστούμε. Για να πάμε λίγο και για τον κύριο Ρούμπιο να δούμε τα λίγα λεπτά. Μάλλον ας πάμε μετά το διάλειμμα πλέον.
2: Ό,τι θέλεις εσύ.
0: Όχι, πάμε μετά το
2: διάλειμμα. Να πούμε και λίγο ότι έρχεται εδώ μέχρι να
0: διαβάσουμε κανένα μήνυμα. Περίμενε. Παγωτά είχαν εκεί, ρωτάει στη Νέα Δημοκρατία, στη γιορτή ο φίλος Μιχάλης. Τώρα δεν προλάβαμε την Ελένη να μας πει.
2: Νομίζω δεν είδα παγωτά, αλλά είχα ένα στάντ, γι' αυτό σου λέω ότι μου θύμιζε λίγο το ποτάμι, και αυτός ο πίνακας και αυτό το στάντ με τα hot dog και τα λοιπά που μοιράζανε στους φίλους βουλευτές, υπουργούς, και αυτό που είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ότι είχε πάρα πολύ κόσμο και ό,τι έβλεπες ας πούμε ένα κινητό να γυρνάει γύρω γύρω από τους υπουργούς. Το είδες αυτό?
0: Ότι έβγαζαν φωτογραφίες.
2: Συνέχεια φωτογραφίες, βίντεο.
0: Λογικό δεν είναι, μωρέ. Εντάξει.
2: Και εσύ
0: κάνεις μια γιορτή, ένα πανηγύρι, θα βγάλεις φωτογραφίες και βίντεο.
2: Δεν του λες πολύ πανηγύρι. 7 η ώρα είχε τελειώσει. Θυμάσαι, το συζητάγαμε χθες. 7 και 10, τέλος.
0: Εντάξει, τι άλλο να κάνουμε, μωρέ.
2: Εγώ δηλαδή, αν μου λέγανε 6 ώρα είναι το γιορτάζει Νέα Δημοκρατία, πούμε, τα 50 της χρονιά, θα πήγαινε 7.
0: Δεν θα τους προλάβεις.
2: Όχι, θα έχει τελειώσει το πάρτι.
0: Λοιπόν, η Λίτσα μας λέει: καλησπέρα σας. Μακάρι αυτό που κάνετε σήμερα να το κάνατε κάθε μέρα. Φαντάζομαι, εννοεί για την πρωτοβουλία με την ταυτόχρονη διερμηνία στη νοηματική γλώσσα. Μία φορά το μήνα το
2: κάθε
0: κάνουμε.
2: Τρίτη, κάθε μήνα.
0: Με την υποστήριξη.
2: Η πρώτη Τρίτη.
0: Και πραγματικά, ό,τι έχει να κάνει με την προσβασιμότητα είναι πολύ σημαντικό. Και ο Νίκος μας γράφει: η Σοφία πλέον έχει κλείσει, λέει, το κεφάλαιο γλυπτά του Παρθενώνα από την Βρετανία. Μην το λέτε συνέχεια. Εντάξει, Νίκο, τι δεν σημαίνει.
2: Έχει κλείσει, έχει ολοκληρωθεί.
0: Να το κλείνει η Βρετανία, ότι δεν πρέπει εμείς να συνεχίσουμε να διεκδικούμε.
2: Λοιπόν, με ενημερώνουν ότι ο Πρωθυπουργός χθες τη γιορτή πήγε στις 7. Δηλαδή, κάτι σκεφτήκαμε. Και εγώ και εκείνος το ίδιο.
0: Άρα τελείωσε 8.
2: 7 και 4.
0: Μας πήγες ή δεν πήγες, παιδί μου, γιατί μας κοροϊδεύεις. Δεν πήγες. Πες το να το καταλάβεις.
2: Αλλά ήταν σαν να πήγα. Παρακολουθώ.
0: Εντάξει, από τα social media. Λοιπόν, Εύβης Βάρδη είναι ήδη στο στούντιο. Πάμε σε σύντομο δελτίο ειδήσεων και μετά έχουμε να δούμε και να ακούσουμε πάρα πολλά. Μείνετε συντονισμένοι.
3: Mega News 104,6. Καθημερινά 6 με 7 το απόγευμα. Ανδρέας Παπαδόπουλος, Μαρία Στερίου.
4: Και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 5.30 από το Μέγα News 104,6. Στο μικρόφωνο Εύη Βισβάρδη. Αυξημένη είναι η κίνηση αυτήν την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ίδια εικόνα στο κέντρο της Αθήνας, στον καθοδικό άξονα Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού και στην άνοδο της Κηφισίας, στο ύψος του Ψυχικού και στο Μαρούσι. Δύο πολυκατοικίες έχουν εκενωθεί προληπτικά στην Καλλιθέα, στην οδό Λασκαρίδου, καθώς εντοπίστηκαν ύποπτα φιαλίδια με κυτρικό οξύ. Στο σημείο έχει μεταβεί κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει 18 influencers, ανάμεσά τους γνωστοί ράπερς και μοντέλα, για υποθέσεις που αφορούν στην πρόθεση παράνομου τζόγου μέσω διαδικτύου στα social media. Στα 220 εκατομμύρια ευρώ ανέρχεται το ετήσιο χαράτσι που πληρώνουν στον νεοποίη χείρες και ορφανάουσες φορές υγείας των νεκρών συζύγων και γονέων τους. Ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ η ζημιά στον ΙΕΦΚΑ από τη δράση εγκληματικής οργάνωσης που εξάρθρωσε η δίωξη οικονομικών εγκλημάτων. Η συνολική ζημιά για το δημόσιο ανέρχεται στα 5 εκατομμύρια. Έχουν συλληφθεί 8 άτομα, μεταξύ των οποίων λογιστές και επιχειρηματίες. Αύξηση του συντελεστή δόμησης σε περιοχές που αυτό δεν έρχεται σε αντίθεση με αποφάσεις της δικαιοσύνης είναι το σχέδιο της κυβέρνησης για την επίλυση του στεγαστικού προβλήματος, όπως δήλωσε στον σταθμό μας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σε ισχύ από το απόγευμα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συναθρήσεων στο κέντρο της Αθήνας εν ώψη της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Καλά στην υγεία του εντοπίστηκε ο 73χρονος Βρετανός τουρίστας που αγνοούνταν από εχθές στο φαράγγι της Ήμπρου στα σφακιά της Κρήτης. Τις αρχές ενημέρωσε η σύζυγός του. Ο Βρετανός μεταφέρθηκε από τους διασώστες σε ασφαλές σημείο και επικοινώνησε με την οικογένειά του. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 26 βαθμοί η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο στις 6. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
4: Mega News 104,6.
6: Μεγάλη προσφορά.
7: Όχι, όχι.
6: Τεράστια προσφορά.
7: Ούτε.
6: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο. Τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία πάγια δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
8: Πάμε Breaking Bad.
9: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
8: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
9: Stand-up είναι.
8: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
9: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
8: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
10: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
11: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
7: Λίγες ημέρες έμειναν για να κάνεις και εσύ την εγγραφή σου στη New Media Studies, να γίνεις δημοσιογράφος και να ξεκινήσεις αμέσως την καριέρα σου. Τα νέα τμήματα ξεκινούν. Οι απόφοιτοι της νούμερο 1 σχολής δημοσιογραφίας κυριαρχούν στην τηλεόραση, τα site, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου, μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-010-6700.
12: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Bedeman.
13: Την Κυριακή με το Βήμα, Πλατών Τίμεος. Πώς δημιουργήθηκε το σύμπαν, ποιο είναι το μυστικό της χαμένης Ατλαντίδας, το κορυφαίο έργο της αρχαίας ελληνικής κοσμολογίας δίνει τις απαντήσεις. Ο δεύτερος τόμος, μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
14: Ρομπέρτο Τσούκο, του Μπερνάρ Μαρί Κολτέζ. Σκηνοθεσία, Δημήτρης Καρατζάς.
15: Μια κραυγή απέναντι στην κοινωνική καταστολή.
14: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυρομαντάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
15: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
14: Θέατρο Προσκήνιο, από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.

0: Δεν μπαίνουμε έτσι τυχαία με Θανάση Παπακοσταντίνου και Ερικό Σοφία Μπερετάνου.
1: Ωραίο το Ερικό, Νικήτα Κορονάκη.
0: Αλλά ερωτικό είναι έτσι τώρα γυρνώντας στο σπίτι.
1: Οκτώβρης.
0: Οκτώβρης, ναι.
1: Ταιριάζει. Ναι, αλλά άλλαξε ο καιρός, οπότε εντάξει, του δεν... πάει το μελαγχολικό, λες τόσο.
0: Του πάει το μελαγχολικό. Αν και σήμερα άρχισε πάλι να ανεβαίνει η θερμοκρασία, έτσι. Να έχουμε ηλιοφάνεια, μια χαρά. Και για τα τελευταία μπανάκια, ό,τι πρέπει είναι. Εντάξει, νωρίς χειμώνιασε. Δεν χρειαζόταν από τόσο
1: νωρίς. Συμφωνώ και από πολλούς λόγους.
0: Βέβαια. Και ένας και κύριος λόγος είναι ότι δεν χρειάζεται να ανάβουν οι άνθρωποι τη θέρμανση σε τόσο δύσκολες καταστάσεις, οι οποίες πόσο δύσκολα τα βγάζουν πέρα.
1: Ναι. Μη μας στείλει κανένας μήνυμα από τη Βόρεια Ελλάδα και μας πει: έχετε έρθει εδώ στη Φλόρινα να δείτε, ας πούμε, πώς είναι η κατάσταση. Εντάξει, εμείς λέμε εδώ και τα δικά μας.
0: Δεν είναι, είναι δημοκράτες βουλευτές και λένε ότι βλέπω κίνηση στους δρόμους, άρα όλα πάνε καλά.
1: Τώρα θα μετράνε. Βλέπουμε
0: και...
1: ήλιο.
0: Όχι, όχι, τώρα θα μετράνε και τις καπνοδόχους ότι καίνε ξύλα και.
1: Και γίνεται, ναι, σωστά. Και... ότι άρα ζεσταίνονται οι άνθρωποι.
0: Ζεσταίνονται οι άνθρωποι, άρα μια χαρά όλα. Μη σε τρομάζει, μπορεί να το ακούσουμε γι' αυτό.
1: Ναι, τώρα έχουμε ακούσει τα πάντα.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα σιγά σιγά. Νομίζω ότι εσείς που κυκλοφορείτε ειδικά στο κέντρο της Αθήνας από το μεσημέρι και μετά, θα το καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια κινητοποίηση, μια κινητικότητα.
1: Γιατί
0: θα έρθει το απόγευμα προς βράδυ ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο. Αμερικανός αξιωματούχος, καταλαβαίνετε, τα μέτρα ασφαλείας είναι στο ύψιστο επίπεδο.
1: Και δεν ξέρουμε και πολλά, αλλά ξέρουμε ότι θα κλείσουν οι δρόμοι αύριο κάποιες ώρες να ενημερωθούν οι ακροατές μας.
0: Από αύριο έως και ναι. Την Πέμπτη και Τετάρτη και Πέμπτη θα υπάρχουν αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Mm-hmm. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σήμερα το απόγευμα στο κέντρο της Αθήνας, όπου κινηθεί ο Αμερικανός Υπουργός, και απαγορεύονται, να πούμε, και οι συναθρήσεις και οι πορείες.
1: Αν και έχουν γίνει κάποιες ανακοινώσεις, θα
0: είναι
1: δούμε.
0: Είναι 6 ώρα, θα γίνουν. Εντάξει, θα προσπαθήσουν να γίνουν, θα κρατηθούν μακριά από
1: ο Μάρκο Ρούμπιο είναι φιλέλληνας τρομερά. Είναι φιλέλληνος τρομερά.
0: Θυμάμαι, ξέρεις τι, με το Μενέντες δεν ήταν.
1: Βέβαια.
0: Τώρα έχει κατηγορηθεί βέβαια ο κύριος Μενέντες.
1: Είχε λίγο κατάχρηση έτσι.
0: Ναι, είχαν δεν εξετάζουμε αυτό, αλλά είχαν βάλει πολύ πλάτη για να μην πάρουν F-35 οι Τούρκοι λόγω των.
1: Σωστά.
0: Των ρωσικών πυραυλικών συστημάτων που είχαν.
1: Έντονα φιλέλληνας και φοβερά ποδοσφαιρόφιλος. Σου δίνω έτσι δύο πιπεράτες πληροφορίες για τον Μάρκο Ρούμπιο.
0: Δεν έρχεται τυχαία τώρα εδώ. Είναι πολλά και σημαντικά αυτά που θα συζητήσουν με τους Έλληνες ομολόγους τους, γιατί δεν θα έρθει μόνος του, θα έρθουν πολλά στελέχη της Αμερικανικής κυβέρνησης. Πάμε στον κύριο Δημήτρη Τζανιδάκη,
1: διεθνολόγο
0: με εξειδίκευση στην Αμερικανική πολιτική. Κύριε Τζανιδάκη, καλώς σας απόγευμα.
1: Γεια σας.
2: Καλησπέρα σας, καλό απόγευμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Και εμείς για την αποδοχή της. Πού βρισκόμαστε, οι σχέσεις μας με την Αμερική πώς είναι και μετά την έλευση τώρα του Μάρκο Ρούμπιο?
2: Εντάξει, εγώ θα έλεγα ότι οι σχέσεις Ελλάδας και των ΗΠΑ δεν έχουν να κάνουν με πρόσωπα, και επειδή όταν είχαμε τις εκλογές υπήρχε αυτό το debate ότι τι μας συμφέρει ως Ελλάδα, να βγει ας πούμε η Κάμαλα Χάρις ή ο Τραμπ. Και αυτό το οποίο λέγαμε και τότε και ισχύει και σήμερα είναι ότι είναι τόσο εδρεωμένες οι διμερείς μας σχέσεις που δεν εξαρτάται ποιος θα είναι πρόεδρος, ποιος θα είναι πρωθυπουργός στην Ελλάδα και όλα αυτά.
0: Εντάξει, δηλαδή, μια μικρή σημασία ενδεχομένως την έχει σε ορισμένους τομείς. Πάντως βλέπουμε διαχρονικά, γιατί δεν είναι τώρα και ο Ρούμπιο και ο προηγούμενος Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ. Είναι σημαντικό το ότι όταν κάνουν ένα τέτοιο ταξίδι, θυμόμαστε παλαιότερα ότι κρατάνε κάποιες ισορροπίες. Δηλαδή θα έρθουν στην Αθήνα, θα πάνε και στην Άγκυρα. Τώρα κάτι τέτοιο δεν γίνεται.
2: Κοιτάξτε κύριε Κορονάκη, επειδή το θίξατε, ακόμα και αν φαινομενικά ένας πρόεδρος δεν μας κάνει ή μπορεί να μην είναι αυτό που δυνητικά θα θέλαμε, οφείλει κάθε κυβέρνηση να συνεργάζεται.
1: Γιατί
2: όπως είπα, είναι πάνω από πρόσωπα η σχέση δύο χωρών και ειδικά με τις ΗΠΑ που έχουμε τόσα οικονομικά, πολιτικά, γεωστρατηγικά συμφέροντα μεταξύ μας. Τώρα, πάνω σε αυτό που είπατε, ο Ρούμπιο είναι καταρχάς ένας υπουργός εξωτερικών, ο οποίος είναι ταυτόχρονα και σύμβουλος εθνικής ασφαλείας. Έχει δηλαδή έναν δυσυπόστατο ρόλο.
1: Ναι.
2: Πιο πολύ παραπέμπει δηλαδή σε έναν ρόλο Kissinger, σαν δυναμική, σαν αρμοδιότητες, σαν επιρροή, παρά σε έναν Blinken, ας πούμε, όπως είχαμε συνηθίσει στη διοίκηση Biden. Δηλαδή, είναι ένας αναβαθμισμένος διπλωμάτης, ο οποίος αυτά τα οποία λέει δεν είναι μόνο ότι.
1: Ωραία, τι περιμένουμε τώρα να δούμε από αυτήν την έλευση του Υπουργού Εξωτερικών, γιατί είναι και στη σκιά των δημοσιευμάτων με τη Kimberly Guilfoyle, με αυτές όλες τις ανακοινώσεις που έχουμε δει μέσω των δημοσιευμάτων. Τι θα δούμε, θα στηρίξει πλήρως την Αμερικανίδα πρέσβυρα ή όχι?
2: θεωρώ ότι η επίσκεψή του αυτό σηματοδοτεί. Ένα από αυτά που σηματοδοτεί είναι και μια στήριξη.
0: Καλά, εντάξει, είχε σχεδιαστεί τώρα πολύ πριν προκύψουν τα δημοσιεύματα τη Wall Street Journal.
2: Νομίζω ότι πιστεύει κανεί ότι η επίσκεψη γίνεται για αυτόν τον λόγο ή με αφορμή αυτό. Είναι προφανέ.
1: Αλλά προφανώ
2: δεν νομίζω ότι περιμένει κανεί ότι θα αδειάσει την.
0: Όχι, ίσα τη στήριξη κιόλα και σε προηγούμενε δηλώσει του
2: είπε. Αυτό είναι και απολύτω αναμενόμενο. Από εκεί και πέρα, επειδή το αναφέρετε και στον πρόλογό σα. Δεν είναι εντελώς εθιμοτυπικές αυτές οι συναντήσεις και η ειδοποιούς διαφορά είναι, όπως το είπε η κυρία Μπερετάνου, ότι δεν θα πάει μετά στην Άγκυρα όπως συνηθίζεται. Αυτό ιστορικά το έχουμε σε δύο περιπτώσεις, και με τον Πομπέο το 19 και με τον Τζον Κέιρ το 14, όπου επέλεξαν έναν από τους δύο προορισμούς. Αυτό έχει και μία βαρύτητα, και άμα δει κάποιος τον τουρκικό τύπο αυτές τις μέρες, θα διαπιστώσει μία δυσαρέσκεια, μία δυστυμία, μία ενόχληση τέλος πάντων για την επίσκεψη αυτή. Τώρα, σε αυτό που με ρωτήσατε. Στο πρακτικό σκηνικό δεν νομίζω ότι μπορούμε να περιμένουμε μία δήλωση ή μία προσέγγιση υπέρ Ελλάδος κατά Τουρκίας. Αυτό και διπλωματικά δεν έχει κάποιο νόημα. Και εγώ να σας πω κιόλας ότι αν αυτό επιδιώκουμε, θα βγούμε και ηττημένοι, γιατί συμφέρει την Τουρκία να εγκλωβιστεί ο διάλογος πάνω σε αυτό. Εγώ νομίζω ότι το ζητούμενο εδώ είναι να αποσαφινιστεί και να υποθεί ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις εδραιώνονται κι άλλο, εμβαθύνουν και ότι τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών τέμνονται και συμβαδίζουν με τα ελληνικά συμφέροντα. Και αυτό φαίνεται και από τα ενεργειακά projects και από το γεγονός, κύριε Κορονάκη, ότι η Chevron και η ExxonMobil, ο κάθε διάδρομο, πολύ σωστά, οι εξορίξεις, ότι δηλαδή η Ελλάδα είναι ένας αξιόπιστος σύμμαχος και εταίρος.
0: Στρατηγικό σε πάρα πολλούς τομείς. Μάλιστα, κύριε Τζανιδάκη, να σας
1: ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά.
2: Γεια σας.
0: Και να πούμε ότι τα μέτρα ασφαλείας, Σοφία, θα είναι δρακόντια άλλο δημοσιογραφικό κλισέ. Θα έχει ελεύθερους σκοπευτές, θα έχει drones, θα έχει κινητά συνεργεία που θα παρακολουθούν τα πάντα.
1: Το θέμα είναι να μην ταλαιπωρηθούμε στο δρόμο.
0: Να ταλαιπωρηθείτε, παιδιά, εκεί.
1: Να ταλαιπωρηθείτε, λίγο μια ανάσα.
0: Αύριο να σας πω
1: το πρόγραμμα. Ακούστε ραδιόφωνο.
0: 9 η ώρα, νομίζω σήμερα φτάνει. Θα κάνει μια πομπή από το Βενιζέλος για να κατευθυνθεί στο κέντρο της Αθήνας που έχει ένα.
1: Δεν θα κλείσουν πολύ.
0: Θα κλείνουν σταδιακά οι δρόμοι εκεί. Γύρω από το παλιό Χίλτον, εκεί είναι κλειστοί οι δρόμοι γιατί θα γίνουν στον χώρο αυτό πολλές συναντήσεις των αντιπροσωπιών.
1: Σωστά, αυτό και είναι το Πομπές, θα δούμε.
0: Στα κεντρικά ξενοδοχεία της Αθήνας, στην πλατεία Συντάγματος πάλι. Αύριο 9 η ώρα στο Υπουργείο Εξωτερικών, συνάντηση με τον κύριο Γεραπετρίτη.
1: Ξεκινάει ο στρατηγικός διάλογος.
0: Μαζί θα κάνουν στα μέσα ενημέρωσης. Και 7 το απόγευμα, αν δεν κάνω λάθος, θα δει και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί θα είναι στο εξωτερικό πρωθυπουργό.
1: Στην Πνίκα θα πάει ο Μάρκο Ρούμπιο.
0: Θα πάει στο ενδιάμεσο. Μετά το Υπουργείο Εξωτερικών.
1: Γιατί ξέρεις, πρέπει να φωτογραφηθεί, είναι αυτά
0: θα
1: τα.
0: Θα κάνει ενδεχομένως και ομιλία στην Πνίκα και μετά θα έρθει.
1: Αυτά είναι σημαντικά για το επόμενο του ρόλο του κυρίου Ρούμπερο που θα ήθελε να έχει λοιπόν. Πού πάμε, Νικήτα Κορονάκη?
0: Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε μαζί μας, όπως κάθε Τρίτη πλέον, τον Νίκο το Βασιλάκο.
1: Έχει γιατί κλείσει το Τρίτη, να ενημερώνουμε τους ακροατές μας. Η Μάρα τον περιμένει το Βασιλάκο, η ακροάτριά μας.
0: Τρίτη,
1: λοιπόν, Τρίτη.
0: Αλλά εγώ έβλεπα μια είδηση από τον κύριο Πικυρακάκη, δεν ξέρω αν μας την πήκε ο κύριος και ο Νίκος ο Βασιλάκος. Μηνύσει σε 18 influencer για παράνομο τζόγο. Πρόστιμα έως και 50.000 ευρώ.
1: Και όπως είπε και ο Υπουργός Οικονομικών, κανένας που έτσι έχει μια φήμη ή μια διασημότητα δεν μπορεί να κρυφτεί από όλα αυτά, πίσω από αυτά. Δηλαδή, ο τράπερ και τόσα μοντέλα που διαφημίζανε τον παράνομο τζόγο θεωρούσαν ότι λόγω της παρουσίας τους σε social media με χιλιάδες ακολούθους δεν θα πιαστούν. Κανείς λοιπόν δεν γλιτώνει.
0: Θα δούμε μια. Εντάξει, γενικά επειδή το κομμάτι και του τζόγου και το πώς γίνονται οι έλεγχοι και το τι δύναμη έχουν οι influencers και πώς.
1: Και το διαδίκτυο, μα το διαδίκτυο έχει επικροτήσει πάρα πολύ όλη αυτή τη συζήτηση για τον παράνομο τζόγο. Από το διαδίκτυο βλέπουμε να τρέχει όλο αυτό.
0: Χρειάζεται έλεγχος, καλώς γίνεται ο έλεγχος, να έχει τέτοια αποτελέσματα. Και όλα αυτά τα θέματα του διαδικτύου, τα οποία θα συζητήσουμε και μετά.
1: Και έχω και χωρίς λόγο διαδίκτυο.
0: Για έτσι, πες μας
1: θέλω να σου πω τώρα, ανοίξουμε με
0: αυτό. Ναι,
1: ακριβώς. Λοιπόν, για να δεις τι βγάζει η Ελλάδα, βγάζει και φοβερούς hacker. Αν έχουμε, δηλαδή, έτσι μια
0: εξάγουμε,
1: καλή φήμη.
0: Εξάγουμε.
1: Ναι. Αντί για brain drain πίσω, εμείς εξάγουμε hackers. Λοιπόν, στη διεύθυνση δίωξης κύβερνο εγκλημάτων περιήλθαν πληροφορίες από τις αρχές Γερμανίας και αυτό λέγεται Kilsec αυτή η εταιρεία. Και ποιος σας συνελήφθη? Επικεφαλής. Έλληνας. 18χρονος Έλληνας. Λοιπόν, επικεφαλής, προγραμματιστής, διεθνή ομάδα hacker αυτή, με πάνω από 1000 κυβερνοεπιθέσεις και άλλους τόσους εκβιασμούς, Νικητά.
0: Ναι, νομίζω ότι έχουν ταλέντο μερικοί. Ποιος ήταν ένας 18χρονος που είχε χακάρει πρόσφατα το σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και έγραφε οποιούχα φάρμακα, ναρκωτικά?
1: Ακριβώς, στη Θεσσαλονίκη.
0: Στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Νίκο Βασιλάκο, καλό σου απόγευμα.
1: Καλώς τον, καλησπέρα.
3: Γεια σας.
0: Εδώ λέμε ότι το hacking έχει εξελιχθεί πάρα πολύ και εξάγουμε.
3: Εξάγουμε και το πρόβλημα είναι ότι τα έκανε ανήλικος, παιδιά.
1: Α, 16χρονος αυτό... ήταν Έλληνας ο 16χρονος?
3: Όχι.
1: Γιατί ο 18χρονος ήταν Έλληνας.
3: Δεν είχε κλείσει το 18 και έχουμε κενό στο νόμο.
0: Δηλαδή?
3: Ούτε καν σύλληψη δεν έγινε.
1: Για δεν πες μας.
0: Δεν διώκεται δηλαδή αν, αν είσαι ανήλικος.
3: Ταυτοποιήθηκε. Ναι. Ταυτοποιήθηκε το άτομο. Κατασχέθηκε laptop USB sticks και τα σχετικά.
1: Mm-hmm.
3: Αλλά δεν συλλαμβάνεται γιατί έγιναν όσο ήταν ανήλικος όλα αυτά.
1: Οπότε φαντάζομαι συλλαμβάνεται, αλλά δεν έχει την ίδια τη μετώπιση με τον...
3: Όχι, ούτε καν σύλληψη δεν έχουμε. Δεν έχει βγάλει δελτίο τύπου η αστυνομία ότι έγινε.
1: Α, πάρα πολύ ωραία. Αυτά δεν είναι καλά στοιχεία άμα μας ακούνε νέα παιδιά, ότι δεν έχουν ποινές.
3: Να το πούμε και αυτό. Δεν είναι ημεδαπός. Είναι αλλοδαπός.
0: Εντάξει, δεν έχει καμία σώμαση.
3: Έγινε όλη αυτή η επιχείρηση, η kill switch της ελληνικής αστυνομία. Απάντηση στο KillSec, το Kill Security που λένε αυτοί, γιατί αυτοί σκοτώνουν την ασφάλεια, αυτός είναι ο στόχος τους, και ήταν ένα ολόκληρο δίκτυο με affiliates, δηλαδή έμπαιναν κι άλλοι μέσα που έδιναν ποσοστά από τα κλοπημαία στο hacking. Αυτό το δίκτυο ερευνάται αν σκεφτείτε.
1: Όλοι νέοι ήταν σε αυτό το δίκτυο, γιατί μία λέμε για ένα 16χρονο, μία για ένα 18χρονο, όλοι αυτοί οι hackers...
3: Ήτανε νέοι και ο λόγος μάλλον είναι που είναι νέοι ότι είναι η πρώτη φορά που έχουμε τόσο εκτενές hacking με χρήση AI.
1: Mm-hmm.
3: Αυτή είναι δηλαδή η πιο μεγάλη είδηση, ότι βάλαν το AI που δεν είναι απλό να τον βάλει να χακάρει. Δεν γίνεται αυτό κανονικά.
1: Γιατί και AI και λοιπόν να χακάρει. Ακούσουν Νικήτα τα νέα, τα καινούργια.
3: Και μάλιστα. Το έβαλαν και έκανε αυτό. Τώρα αυτό σχετίζεται και με τη μεγάλη εκβίαση των 10 εκατομμυρίων ευρώ για τη Revolut.
1: Mm-hmm.
3: Που του ζήτησαν λίτρα. Η Revolut δεν πλήρωσε στις 27 Σεπτέμβρη λίτρα και μπόρεσαν και μπήκαν στους λογαριασμούς με κρυπτονομίσματα και απέσπασαν κρυπτονομίσματα. Γενικά όμως, επειδή όλα παρακολουθούνται, θα ήθελα οι ερασιτέχνες μαθητευόμενοι μάγοι να μην κάνουν πράγματα που είναι παράνομα, γιατί έχουμε πάρα πολλές αναφορές από παιδιά που προσπαθούν να μπουν σε αυτό το χώρο, αλλά με λάθος τρόπο.
1: Μην δίνουμε το παράδειγμα, Νίκο Βασιλάκο, ναι, αλλά και να αποτρέπουμε τα παιδιά αυτά.
3: Ναι, βέβαια. Γιατί δεν είναι αυτό. Καταρχάς όλοι συλλαμβάνονται. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην φτάσει
1: αυτούς.
3: Και εδώ έχουμε Europol, γιατί παρενέβησαν και στην Ισπανία. Ο 16χρονος ήταν στην Ισπανία.
1: Μάλιστα.
0: Να σου πω τώρα, Ρεντίκο, γιατί είχαμε εδώ τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου και υπάρχει μεγάλη συζήτηση τι θα γίνει με το διαδίκτυο και τους νέους. Πλησιάζει η 1η Ιανουαρίου του 2027. Πού βρισκόμαστε τώρα, πόσο εύκολο είναι να εφαρμοστεί αυτή η απαγόρευση στον σκάτο των 15?
1: Εμένα μου φαίνεται δύσκολο, μητέρα. Ακριβώς. Πώς θα γίνει?
3: Δεν έχουμε νομοσχέδιο, πρώτον. Δεύτερον, δεν υπάρχει ούτε τιμωρία, ούτε μηχανισμός αποτροπής, ούτε μηχανισμός ελέγχου.
0: Mm.
3: Πώς θα το κάνουν αυτό?
1: Και επειδή πολλοί γονείς δηλαδή, ρωτάμε και αναρωτιόμαστε, Νίκο Βασιλάκο, πώς μπορεί να συμβεί αυτό, εφόσον εσύ εγγράφεις, δηλαδή εσύ κάνεις την εγγραφή στο Snapchat, σε όλες αυτές τις, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και βάζεις ό,τι ηλικία θέλεις ενδεχομένως. Αυτό πώς ελέγχεται, γιατί πολλοί
3: το
1: αναρωτιόμαστε.
3: Ναι. Μόνο με το Kit Wallet, αλλά εγώ σας ρωτάω πόσες φορές θα τσακωθούμε πάλι με τα παιδιά μας.
0: Εντάξει, θα τσακωθούμε και μία και δύο και τρεις. Πόσες χρειαστεί όμως, ναι, Ρενικό, δεν γίνεται αλλιώς.
3: Τσακωνόμαστε για να πάνε δραστηριότητες, θα τσακωθούμε για να βάλουν και Kit Wallet, το οποίο Kit Wallet τους κλειδώνει όλο το κινητό.
1: Επανέρχομαι, πώς μπαίνει το Kit Wallet δηλαδή? Αυτό ορίζει την ηλικία από μόνο του.
3: είναι εφαρμογή από το Apple Store ή το Play Store, το κατεβάζεις, ναι. Λειτουργεί, συνδέεται με το σύστημα που βλέπει, υποτίθεται, όχι υποτίθεται, λένε ότι τα δεδομένα δεν θα πάνε πουθενά, γιατί είναι προσωπικά δεδομένα, γίνεται καταγραφή του παιδιού και δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στις εφαρμογές.
1: Μάλιστα.
3: Και ορίζεται χρόνος. Αλλά ξέρετε που είναι το πρόβλημα.
0: Πού και να κλείσουμε.
3: Στην Αυστραλία που είχαμε πολύ αυστηρό σύστημα, πετύχαμε μια εφαρμογή στα ανήλικα τη τάξη των 45%. Το 50% δηλαδή περίπου των ανηλίκων το εφαρμόστηκε. Σε εμάς η πρόβλεψη είναι για 10% εφαρμογή.
0: Μάλιστα.
3: Γιατί το πρόβλημα είναι ότι.
1: Οπότε το βρίσκω μη εφαρμόσιμο αυτό που μας λες τώρα.
3: Πώς θα εφαρμοστεί όταν μπορεί να πάρει κινητό πατέρα, να μπει από VPN, να έχει δεύτερη τρίτη συσκευή.
0: Που σίγουρα ξέρει να το κάνει και αν δεν ξέρει θα μάθει μέσα σε 10 μέρες. Θα βρουν τα παραθυράκια όλα, τα πιτσιρίκια να το κάνουν. Νίκο, ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε.
0: Την άλλη εβδομάδα θα σε έχουμε εδώ κοντά.
3: Ευχαριστώ που με βοηθάτε, έχουμε στον πύργο για ομιλία και με έχετε τηλεφωνικά.
0: Την άλλη εβδομάδα στο στούντιο.
1: Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας.
0: Λοιπόν, να μπούμε λίγο στο διαφημιστικό περιβάλλον. Μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνουμε τώρα? Εμείς σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμη και μέσα σε μία ώρα. Με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone, ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή και το γραφείο σου, και με 12μηνη εγγύηση για σιγουριά, ακόμη και μετά την παράδοση. Μπορείς να μάθεις περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.

0: Χωρίς λόγο, τι χωρίς λόγο.
1: Χωρίς να πούμε αυτή την είδηση που και αυτή είναι όλα χωρίς λόγο, έχουν και ένα λόγο.
0: Ναι, είναι, δεν ξέρω, το λέμε χωρίς λόγο, αλλά τα περισσότερα χωρίς λόγο κάποιο λόγο έχουν. Ό,τι θέλεις Σοφία μου, δικό σου είναι, εσύ έχεις το...
1: Την επιμέλεια, την επιμέλεια.
0: Μαχαίρι, πώς το λένε, κάπως έτσι τη λένε, τη ρίση αυτή. Πεπόνι, καρπούζι, τι λένε.
1: Εντάξει,
0: δεν ξέρει,
1: δύο.
0: Η κυρία Σιθιανάκη είναι μικρή, δεν ξέρει.
1: Μα κάτσε τώρα. Αυτά τα λέμε συνέχεια. Τι, δεν το έλεγε και η μαμά της, τώρα τι είναι, μικρή. Δεν είναι ηλικιακό.
0: Η γιαγιά της μπορεί να το λέει. Η μαμά της είναι κοντά στην ηλικία μας, μάλλον.
1: Καλησπέρα στη μαμά της Ηλέκτρα Σιθιανάκη.
0: Καλησπέρα. Τι θέλεις, Σοφία μου, τι θέλεις, έλα, να εδώ. Ψάχνει εδώ ένα δέντρο καταναλώνουμε κάθε φορά με τα χαρτιά.
1: Νομίζω ότι θα κάνω...
0: Που τα έχουν αριθμημένα.
1: Παράπονο.
0: Με τίτλους. Με όλα.
1: Λοιπόν, όταν μπείτε στο διαδίκτυο, έτσι για να χαλαρώσετε, να δείτε μια ιδιαίτερη συγκινητική στιγμή, η οποία καταγράφεται σε βίντεο που έδωσαν στη δημοσιότητα το Ίδρυμα Νόμπελ και το Stanford University με τον Carl Dioscereth, που ανακοινώνει στα παιδιά του ότι κερδίζει το Νόμπελ Ιατρικής το 2026.
0: Την ώρα που έφτιαχνε λαντσμποξάκια για τα παιδιά.
1: Ναι, δηλαδή. Η 13χρονη Έμα, η 10χρονη Σοφία ακούν τα νέα και ξεσπούν σε χαμόγελα. Ο γιος του εντωμεταξύ ανήμπορος δεν μπορούσε να πιστέψει ότι ο πατέρας του κέρδισε το Νόμπελ Ιατρικής για αυτά τα νευρολογικά, τις νέες έτσι έρευνες, και ρωτά what?
0: Και τι του απαντά?
1: Τίποτα, κλείνει το βίντεο.
0: Ωραία. Ναι, εντάξει, είχαμε τα Νόμπελ και φυσική σήμερα, και ιατρική στις προηγούμενες μέρες.
1: Έχω να σου πω.
0: Άλλο ένα πολύ γρήγορα.
1: Γρήγορα, γρήγορα. Σε μια τεράστια στιγμή αναστάτωσης, αποβιβάστηκε η Ούσα Βάνς, είναι η γυναίκα του Βάνς, από το ελικόπτερο Marine 2. Και εκεί περίμεναν όλοι οι στρατιώτες από κάτω κτλ. Είναι η δεύτερη κυρία των ΗΠΑ, να σου θυμίσω. Γλιστράει. Και κρατούσε σε μάρσιπο τον 9 μηνών γιο της.
0: Και έπεσε.
1: Δεν έπεσε, πάλι. Αλλά πρόσεξε με, κανείς δεν έκανε να τη βοηθήσει. Όλοι οι στρατιώτες την κοιτάγανε από μακριά.
0: Απαγορεύεται. Μέσα από το πρωτόκολλο.
1: Απαγορεύεται. Δηλαδή.
0: Πράγματι.
1: Ναι, όχι. Είναι μια χαρά. Έφτασε το τελευταίο σκαλοπάτι. Κράτησε την ισορροπία της.
0: Τέλεια.
1: Και όλα καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, ευχαριστούμε και εσάς που ήσασταν στην ακρόαση. Ακολουθεί μια σταγόνα ιστορία με τον Δημήτρη Καμπουράκη και στη συνέχεια δελτίο ειδήσεων με την Εύη Βυσβάρδη ή την Αγγελική Καρδιόλακα ή την Εθνά Μαράκη. Θα δούμε ποιος θα μπει στο στούντιο. Και μετά.
1: Ακολουθεί ο Ανδρέας Παπαδόπουλος και η Μαρία Στεριού. Το έκανα πρόβα. Η Μαρία Στεριού και ο Ανδρέας Παπαδόπουλος με την εκπομπή τους. Υπαρκτός σχολιασμός.
0: Ευχαριστούμε. Τα λέμε
1: καλά.
0: Αύριο να περνάτε όμορφα, να προσέχετε.
1: Υπομονή, υπομονή στο δρόμο. Ναι. Γεια σας.
2: Μέγα News 104,6.
3: Μία σταγόνα ιστορία με τον Δημήτρη Καμπουράκη.
4: Γαλέρες, τα πλωτά κολαστήρια. Στις 7 Οκτωβρίου του 1571 στην Αύπακτο έγινε η περίφημη ναυμαχία που ανέκοψε τον επεκτατισμό των Οθωμανών, αλλάζοντας οριστικά την κατάσταση στη Μεσόγειο. Οι Τούρκοι, αν και βρίσκονταν ακόμα στην ακμή τους, σταμάτησαν να απειλούν τη Δυτική Ευρώπη. Σε εκείνη την κολοσσιαία ναυτική σύγκρουση, η ενωμένη στόλη του Πάπα των Ενετών και των Ισπανών κατέστρεψαν τον τουρκικό στόλο, αν και αυτός ήταν πολύ μεγαλύτερος και μέσα στα νερά της επικράτειάς του. Όμως η σύγκρουση αυτή έμεινε στην ιστορία και για έναν άλλο λόγο. Ήταν η τελευταία μεγάλη ναυμαχία ανάμεσα σε γαλέρες, τα περιβόητα σκαριά που διέπλεαν τη Μεσόγειο πάνω από 1000 χρόνια. Η γαλέρα ήταν μια απλή συνέχεια της αρχαίας Τριήρους. Τα πλοία του Θεμιστοκλή στη Σαλαμίνα και του Δον Χουάν στην Αύπακτο δεν διέφεραν σχεδόν καθόλου στο μέγεθος ή στην προώθηση. Η ναυπηγική τέχνη έμεινε σχετικά στάσιμη για 2.000 χρόνια και άρχισε να αλλάζει όταν εμφανίστηκαν τα βαριά κανόνια στον εξοπλισμό τους και η ανάγκη να γίνουν ταξίδια στους ωκεανούς, τα νερά των οποίων διέφεραν πολύ από τα νερά της ήρεμης Μεσογείου. Το 1571 που έγινε η ναυμαχία είχε ήδη ανακαλυφθεί η Αμερική, ενώ τα ευρωπαϊκά καράβια είχαν αρχίσει να προσαρμόζουν κανόνια στην πλώρη και στην πρίμνη τους. Η Ναύπακτος ήταν πάνω στο μετέχμιο. Η γαλέρα έμεινε όμως στη λαϊκή συνείδηση και σαν το κολαστήριο των ναυτικών της, αλλά κυρίως των κοπηλατών της. Στην Αύπακτο πάνω από 120.000 αλυσοδεμένοι σκλάβοι κοπηλάτες γαλερών και από τις δύο πλευρές συγκρούστηκαν μέσα σε μια στενή θαλάσσια περιοχή. Τότε ολόκληρος ο Κορινθιακός ονομαζόταν κόλπος της Ναυπάκτου. Η ναυμαχία δεν έγινε κοντά στην πόλη Ναύπακτο όπως πιστεύουμε, αλλά έξω από την είσοδό του, δίπλα στα νησάκια Εχινάδες, απέναντι από τον Αστακό. Στο πάνω κατάστρωμα των γαλερών υπήρχαν ακόμα 60.000 ναύτες, πεζικάροι, τοξότες, αρκεβουζιοφόροι και γενίτσαροι που αλληλοσφάζονταν. Επρόκειτο για μια κόλαση ναύτες και τους αλυσοδεμένους και ανυπεράσπιστους φόροι και... Ο σκλάβος της γαλέρας ήταν δεμένος με αλυσίδες στον μπάγκο του μαζί με άλλους τέσσερις. Έτρωγε, κοιμόταν, ουρούσε, αφόδευε, ξερνούσε στις θαλασσοταραχές, μάτωνε και ξεκυλιαζόταν σε ναυμαχίες, καθήμενος σε εκείνο το σημείο δεμένος. Αν το πλοίο εμβολιζόταν ή βομβαρδιζόταν και πήγαινε στο βυθό, ο δεμένος σκλάβος πήγαινε μαζί του. Δεν υπήρχε καμιά φροντίδα, κανένα έλεος για αυτούς τους ανθρώπους, ούτε από τους αφέντες, ούτε από τους εχθρούς αν καταλάμβαναν το πλοίο. Στην Ναύπακτο, οι Ευρωπαίοι που κατέλαβαν τουρκικά πλοία απελευθέρωσαν μεν όσους ήταν χριστιανοί εχμάλωτοι, αλλά εκτέλεσαν όλους τους άλλους σκλάβους κοπηλάτες. Οι τρύπες για τα κουπιά τους ήταν πολύ χαμηλά, με αποτέλεσμα να είναι βρεγμένοι με θαλασσινό νερό χειμώνα καλοκαίρι. Σκέπαζαν τη μύτη τους με ένα πανί για να μπορούν να αντέξουν τη βρώμα και την αποφορά του σκαριού που είχε ποτίσει από τις ανθρώπινες εκκρίσεις. Δεν έβγαιναν ποτέ στη στεριά και τρέφονταν μόνο με παξιμάδι και ένα κύπελο κρασί, σε αντίθεση με τις αρχαίες αθηναϊκές Τριήρης, όπου κοπηλατούσαν ελεύθεροι πολίτες και τη διατροφή τους κανόνιζε με αποφάσεις της η Εκκλησία του Δήμου. Στις Βενετσιάνικες, τις Γενουάτικες, τις Ισπανικές ή τις Τούρκικες γαλέρες υπήρχαν κοπηλάτες που έκαναν 5 χρόνια να βγουν στη στεριά και 20 χρόνια να φάνε ζεστό φαΐ. Όταν στα έγκατα της γαλέρας έκαναν έφοδο οι ψήλοι, οι ψήρες, οι κοργοί, οι κατσαρίδες και τα ποντίκια, ήταν ζήτημα χρόνου πότε θα εμφανιστεί μαζί τους η χολέρα ή ο τύφος. Λοιμώδεις νόσοι εξαφάνιζαν ολόκληρους στολίσκους. Οι ενετοί σε μια προσπάθεια να καταπολεμήσουν τα παράσιτα, όταν μια γαλέρα είχε βρωμήσει πολύ, τη βύθιζαν ελεγχόμενα σε ανάβαθα νερά και την επανέφεραν μετά από μέρες στην επιφάνεια, ελπίζοντας ότι το θαλασσινό νερό θα τις απολυμάνει στοιχειωδώς. Κανένας δεν μπορεί να υπολογίσει πόσες εκατοντάδες χιλιάδες τέτοιες δυστυχισμένες υπάρξεις πέρασαν από την ανθρώπινη ιστορία. Κανένας ιστορικός κατάλογος δεν τους ανέφερε ποτέ.
3: Ήταν μια σταγόνα ιστορία με τον Δημήτρη Καμπουράκη.
2: Mega News 104,6.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων στις 6 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιολακά. Έληξαν τα αστυνομικά μέτρα στην Καλλιθέα, όπου νωρίτερα εντοπίστηκαν ύποπτα φιαλίδια με πικρικό οξύ σε πολυκατοικίες της οδούς Λασκαρίδου και Ιατρίδου. Είχε προηγηθεί προληπτική εκένωση των πολυκατοικιών, ενώ τα φιαλίδια περισυνελέγησαν από κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει 18 influencers, ανάμεσά τους γνωστοί ράπερ και μοντέλα, για υποθέσεις που αφορούν την προώθηση παράνομου τζόγου μέσω διαδικτύου και social media. Όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης σε ομιλία του στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιχνίων, έχουν ήδη κατατεθεί μηνύσεις και οι υποθέσεις βρίσκονται στο στάδιο της προανάκρισης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο Υπουργός, περίπου 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ παίχτηκαν στην παράνομη αγορά το 2025. Την ίδια χρονιά, περίπου 900.000 άνθρωποι συμμετείχαν σε παράνομα παίγνια, ενώ 15.000 ιστότοποι εντάχθηκαν στη μαύρη λίστα. Στα 220 εκατομμύρια ευρώ ανέρχεται το ετήσιο χαράτσι που πληρώνουν στο νεοπή χείρες και ορφανά ως εισφορές υγείας των νεκρών συζύγων και γονέων τους. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Ηλία Γεωργάκη στην ηλεκτρονική έκδοση των νέων, η παράλογη μνημονιακή διάταξη που ήρθε με τον νόμο Κατρούγκαλου έχει κοστίσει μέσα σε 9 χρόνια 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ στους υπόχρεους. Ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ η ζημιά στον ΙΕΦΚΑ, ενώ οι συνολικές απώλειες για το δημόσιο αγγίζουν τα 5 εκατομμύρια από τη δράση μεγάλης εγκληματικής οργάνωσης που εξάρθρωσε η δίωξη οικονομικών εγκλημάτων. Σε εξέλιξη είναι από το πρωί ευρεία επιχείρηση σε περιοχές της Αττικής. Ήδη έχουν συλληφθεί 8 άτομα. Μεταξύ των συλληφθέντων φέρεται να είναι ο παρουσιαστής και πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, επιχειρηματίες και λογιστές. Η οργάνωση δρούσε από το 2021 με εταιρείες φαντάσματα, τις οποίες έκλειναν μόλις ερχόταν η ώρα να πληρώσουν τις ασφαλιστικές εισφορές, αφήνοντας πίσω τους τεράστια χρέη. Σκιές στα 52 γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας έριξαν οι δηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη για πόντες υπουργούς από την κομματική εκδήλωση με τις οποίες ο Υπουργός Υγείας φωτογράφησε την απουσία του Νίκου Δένδια. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο Mega News 104,6, χαρακτήρισε δικαιολογημένη την απουσία του κυρίου Δένδια, αποδίδοντας τις δηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη στην αγωνία του για το καλό της παράταξης. Ίσως ο κύριος Γεωργιάδης έχει το σύνδρομο του απουσιολόγου, σχολίασε νωρίτερα στο σταθμό μας ο βουλευτής Φθιώτιδας της Νέας Δημοκρατίας, Γιάννης Οικονόμου. Εχμές για τον τρόπο άσκησης της πολιτικής ηγεσίας αλλά και προειδοποιήσεις για την πορεία της ελληνικής κοινωνίας άφησε ο Αντώνης Σαμαράς μιλώντας στην διμερίδα της εφημερίδας του Βήμα. Αναφερόμενος στην Ελλάδα του σήμερα, ο κύριος Σαμαράς υποστήριξε ότι διαπιστώνει πραγματικά σημάδια παρακμής αλλά και πολιτικές ευθύνες για τη σημερινή κατάσταση. Παράλληλα, άσκησε κριτική στην υπονόμευση της εθνικής συνείδησης, όπως τη χαρακτήρισε, και στην αντικατάστασή της από την αξία του πλουτισμού και την πολιτική ορθότητα. Σε ισχύ τίθεται από απόψε και μέχρι το πρωί της Πέμπτης κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Χθες ο κύριος Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών, υπογραμμίζοντας τους ισχυρούς αμυντικούς και οικονομικούς δεσμούς των δύο χωρών.
2: Το χρηματιστήριο σήμερα.
1: Στις 2.686,2 μονάδες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας, σημειώνοντας άνοδο 1,75%. Στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones καταγραφεί άνοδο 0,52% στις 51.529 μονάδες. Ο ευρύτερος δείκτης της Γενικής Τάσης S&P 500 καταγραφεί άνοδο 0,71% στις 7.829 μονάδες. Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq καταγραφεί άνοδο 0,77% στις 27.689 μονάδες. Η τιμή του πετρελαίου Brent διαμορφώνεται στα 98,9 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας απώλειες 2%. Πτώση 1,78% καταγράφηκε το αμερικανικό αργό, με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 87,8 δολάρια το βαρέλι. Η τιμή του χρυσού διαμορφώνεται στα 4.179 δολάρια η ούγκια, η τιμή για το ασίμι στα 61,4 δολάρια η ούγκια. Όλες οι οικονομικές ειδήσεις στην ιστοσελίδα του οικονομικού ταχυδρόμου ot.gr.
3: Αθλητικές ειδήσεις από τη Στοίχημαν.
1: Κρίσιμη εκτός έδρας αναμέτρηση για την πρόκρισή της στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου δίνει στις 7 το απόγευμα η Εθνική Ελπίδων απέναντι στην Βόρεια Ιρλανδία. Πρεμιέρα στο Champions League κάνει απόψε η ομάδα πόλο των ανδρών του Ολυμπιακού. Οι Ερυθρόλευκοι αντιμετωπίζουν στις 7.30 το Ανόβερο στη Γερμανία, αναμέτρηση που θα μεταδώσει ζωντανά το Mega News.
3: Στοίχημαν, χορηγός σε κάθε μεγάλη αθλητική στιγμή.
2: Ο καιρός.
1: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Ελίνα Καρέτσου.
5: Αύριο Τετάρτη στην Αττική θα έχουμε γενικά ηλιοφάνεια με λίγες αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 και τοπικά τους 27 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά έως 5 και από το απόγευμα σταδιακά θα στραφούν σε νότιους. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι νότιοι 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με κυρίαρχη την ηλιοφάνεια και λίγες αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα από το μεσημέρι και μετά, που τη νύχτα στο Ιόνιο θα πυκνώσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά με τις μέγιστες τιμές στα περισσότερα επιρροτικά, το Ιόνιο, το Δωδεκάνησα και τη Νότια Κρήτη να φτάνουν τους 25 με 27 βαθμούς, τοπικά έως και τους 28 βαθμούς στα δυτικά, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα θα φτάνουν τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην άνοδο του Κηφισού από την Ιερά Οδό μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση μέχρι Μαρούση αναδιαστήματα, ενώ με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα και στο κέντρο της Αθήνας, επίσης στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας ανατμήματα. Κυρίες και κύριοι, όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr, τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Στα μικρόφωνα έρχονται Ανδρέας Παπαδόπουλος και Μαρία Στέριου.
2: Mega News 104,6. Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
6: Εδώ είμαστε!
2: Θέλεις δωρεάν e-food pro?
6: Εδώ είμαστε!
2: Θέλεις κουπονιά αγορών?
6: Εδώ είμαστε!
2: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
6: Εδώ είμαστε!
2: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
7: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
8: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
7: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
8: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
7: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
8: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
2: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Hello, στο νέο τεύχος. Η Δανάη Παπά μιλάει για τον έρωτα και όλα όσα την γοητεύουν. Αφιέρωμα στο φαινόμενο Γιώργος Μεζονάκης. Σπάνιο φωτογραφικό υλικό. Πρόσωπα Νικόλαος και Θεοδόρα Ντιγκρές. Νίκος Ευαγγελάτος, Τατιάνα Στεφανίδου. Ρωμέν Γαβράς, Έμιλι Ραταϊκόφσκι, Βενσάλ Κασέλ. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
10: Ποιος είσαι εσύ?
11: Ο Πιέρ.
12: Δεν είσαι ο Τωμά.
11: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
10: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
13: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
10: Και ποιος είσαι?
13: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
14: Η ιδέα της χρονιάς.
15: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
2: Ότο Αθήνα, Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
16: Γιατί αγωνιστήκαμε για όλα αυτά?
17: Για ποια?
16: Για όλα αυτά.
17: Για ποια όλα αυτά, παιδί?
16: Όλα αυτά, παιδί μου. Το ένα, το άλλο, από εδώ, από εκεί.
17: Για ποια?
16: Του σου κερατά, για ποια και για ποια. Αυτά, μπράζει με τώρα.
11: Αντρέα μου, γιατί αγωνιζόμαστε?
12: Γιατί?
11: Δεν ξέρω γιατί.
12: Γιατί είμαστε η εκπομπή του υπαρκτού σχολιασμού.
11: Με τον Ανδρέα Παπαδόπουλο
12: και τη Μαρία Αστερίου.
11: Για το σχολιασμό αγωνιζόμαστε όλοι.
17: Καλησπέρα σε όλους.
18: Γεια σας, γεια σας, γεια σας.
17: Καλώς σας βρίσκουμε στους 104,6.
18: Στο Mega News, το μεγάλο ραδιόφωνο.
17: Έτσι ακριβώς. Και στο ένα μικρόφωνο είναι η κυρία
18: Μαρία Αστερίου.
17: Μπράβο.
18: Τώρα τι να κάνουμε. Ο κύριος
17: Ανδρέας Παπαδόπουλος.
18: Μπράβο, Ανδρέα μου.
17: Να συστηθούμε, Μαρία.
18: Μπορεί να συστηθεί και η Έρη μόνη τη.
17: Η Έρη δεν χρειάζεται, ή την ξέρουμε.
18: Δεν χρειάζεται.
17: Κυρία Έρη Φαλδαμή είναι εδώ, αρχόντισα τη κονσόλα. Γεια σου, Έρη μας.
18: Γεια σου, Έρη, αρχόντισα.
17: Η κυρία Ιωάννα Μπέχλου απαντά στο 211-0161-046, Viber και WhatsApp 698-10-41-046, στο Mega News 104.6, email studio παπάκι meganews1046.gr και βεβαίως στην αρχή συνταξία, στην ευθύνη και στα κείμενα της εκπομπής, η Μαρία Μάρλεν Καφετζή.

0: broken. Και βεβαίως η κυρία Μαρία που ακούτε στο αριστερό μικρόφωνο, υπό το φόβο να μην μπει λάθος στην εκπομπή, δεν την είπε. Είναι η εκπομπή του υπαρκτού.
1: Μα δεν μου ζήτησες να πω ότι είναι η εκπομπή του υπαρκτού σχολιασμού, Αντρέα μου.
0: Τι είμαι ο δάσκαλος με τη μαθήτρια.
1: Εσύ είπε, μου δίνεις σήμα κάθε φορά. Άμα δεν μου δώσεις, εγώ δεν παρεμβαίνω.
0: Σωστό, σωστό. Πώς λέγαμε παλιά στο κόμμα, δώσ' μου τη γραμμή για να αποφασίσω μόνος μου, ε.
1: Έτσι λέγατε.
0: Ναι.
1: Αποφασίζετε μόνοι σας, όντως.
0: Που λέει ο λόγος. Ήτανε το ερώτημα. Να τη λέμε την άποψή μας.
1: Αφού η άποψή σου είναι η γραμμή.
0: Να τη λες, σύντροφε, αρκεί να είναι η σωστή. Λοιπόν, σήμερα η μέρα και αύριο και λίγο την Πέμπτη, αλλά κυρίως από σήμερα το απογευματάκι προς βραδάκι και αύριο όλη την ημέρα, η χώρα μας κινείται σε ρυθμούς ρούμπιο. Τώρα το κινείται είναι λίγο σχετικό, γιατί κάποια πράγματα μπορεί να είναι λίγο ακίνητα. Σε
1: ακινησία θα είμαστε. Όσοι προσπαθήσουμε να κινηθούμε στους δρόμους της Αθήνας, θα είμαστε μάλλον σε ακινησία, αποκλεισμένοι γύρω-γύρω από εκεί που θα κινηθεί ο κύριος Ρούμπιο. Θα τα δούμε σε λίγη ώρα τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
0: Που είναι σημαντικό για όσους είστε στο αυτοκίνητο. Σήμερα το απόγευμα θα υπάρχουν ρυθμίσεις στην Αττική Οδό και αύριο. Γενικότερα στο κέντρο της Αθήνας. Σήμερα το απόγευμα έχει και την διαδήλωση στο Κομμουνιστικό Κόμμα στο Σύνταγμα. Θα το δούμε και αυτό το θέμα. Αλλά έχουμε την εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς και την ευχαριστούμε, την κυρία Κωνσταντίνα Δημογλίδου, να μας πει ό,τι μπορεί, γιατί προφανώς για λόγους ασφαλείας κάποια πράγματα δεν είναι ανακοινώσιμα από την ελληνική αστυνομία. Καλησπέρα, κυρία
1: Εκπρόσωπε. Γεια σας, κυρία Δημογλίδου.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, τι μπορείτε να μας πείτε.
2: Καταρχήν θα πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος ότι από σήμερα ουσιαστικά θα έχουμε κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και στο κέντρο της πόλης, αλλά όπως έχουν διαπιστώσει οι οδηγοί που χρησιμοποιούν την Αττική Οδό και στην Αττική Οδό μετά τις 7 το απόγευμα, χωρίς να μπορούμε να προσδιορίσουμε ακόμα το χρονικό διάστημα. Βέβαια, συνεχώς θα υπάρχει ενημέρωση μέσω του site της ελληνικής αστυνομίας, ώστε να ενημερώνεστε και εσείς οι δημοσιογράφοι και με τη σειρά σας να ενημερώνετε τους οδηγούς. Στις 7 και στις 7.30 έχουμε προγραμματισμένες συγκεντρώσεις στα προπύλαια και στην πλατεία Συντάγματος, στο Σύνταγμα αντίστοιχα, όπου εκεί καταλαβαίνετε ότι θα προκύψουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Όμως καταλαβαίνετε ότι όσο κινείται ο κόσμος και κινείται ο όγκος της πορείας προς το Σύνταγμα, ανάλογα θα απελευθερώνονται και οι σχετικοί οδοί όπου μπορεί να γίνει κίνηση των οδηγών. Και θα πρέπει να το δούμε αυτό και σε πραγματικό χρόνο για να δούμε μέχρι πού θα κινηθεί το συγκεντρωμένο πλήθος. Οπότε θα μπορεί να προκύψουν και νέες κυκλοφοριακές που θα επεκταθούν πέραν των οδών γύρω από το Σύνταγμα, όπως και από τα προπύλαια.
1: Οπότε στην ουσία, κυρία Δημογλίδου, για να το πούμε έτσι απλά, σταδιακά θα κλείνουν και θα ανοίγουν οι δρόμοι και σήμερα και αύριο γύρω από το ευρύτερο κέντρο της Αθήνας, για να το πούμε έτσι γενικά. Καταλαβαίνουμε ότι δεν θέλετε να πείτε πολλά, γιατί είναι το πρόγραμμα του Υπουργού Εξωτερικών.
0: Πάντα. Υπάρχουν κανόνες ασφαλείας, σεβαστοί απόλυτα, ναι, και κατανοητοί.
2: Σήμερα ουσιαστικά θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι από τις 7 ουσιαστικά θα ξεκινήσουν αυτές τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Αύριο όμως θα είναι μια αρκετά δύσκολη μέρα για όποιον θέλει να χρησιμοποιήσει το κέντρο της Αθήνας. Γι' αυτό και προτείνουμε στον κόσμο να μην κινηθεί σίγουρα με όχημα προς το κέντρο, καθώς οι κινήσεις του επισήμου προσώπου θα είναι κατά κύριο λόγο σε περιοχές του κέντρου της Αθήνας. Οπότε καταλαβαίνετε ότι σταδιακά θα πρέπει να κάνουμε αποκλεισμούς και στη συνέχεια να απελευθερώνουμε κάποιες κεντρικές οδούς ανάλογα με την κίνηση του επισήμου και καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Και θα υπάρχουν τροποποιήσεις και στα δρομολόγια των μέσων μαζικής μεταφοράς.
1: Εξ όσων γνωρίζω, κυρία Δημογλίδου, δεν ξέρω αν μπορείτε να το επιβεβαιώσετε, ότι ο σταθμός του μετρό Ευαγγελισμός θα είναι καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας αύριο ανοιχτός για να μπορεί ο κόσμος να έχει πρόσβαση στο νοσοκομείο. Ισχύει αυτό?
2: Ακριβώς, είναι μια πρόβλεψη που έχουμε κάνει, επειδή ακριβώς εκεί υπάρχει ένα πολύ μεγάλο νοσοκομείο, ώστε να μείνει ανοιχτός αυτός ο σταθμός, να μην κλείσει κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αυτό θα το δούμε, βέβαια, ξαναλέω, και σε πραγματικό χρόνο, ανάλογα με το πώς θα κινηθούν τα μέτρα τάξης ασφάλειας και τροχές. Αν δεν υπάρχει κίνδυνο για τους συμπολίτες μας, δεν έχουμε κανέναν λόγο να επέμβουμε και να ζητήσουμε το κλείσιμο ενός σταθμού.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε λίγο προσοχή, λίγο αύριο περισσότερο τα μέσα μεταφοράς.
0: Και να πούμε ότι αύριο δεν επιτρέπονται και οι συναθρήσεις και οι συγκεντρώσεις. Έχει βγει και σχετική ανακοίνωση από την ασφάλεια Αττικής, έτσι.
2: Υπάρχει απαγόρευση. Για συγκεκριμένες περιοχές, κυρίως στο κέντρο της Αθήνας. Σήμερα όμως κανονικά υπάρχουν προγραμματισμένες συγκεντρώσεις όπου ο κόσμος μπορεί να προσέλθει και στο Σύνταγμα και στην Προπύλαια για να συμμετέχει.
0: Μάλιστα.
1: Σας ευχαριστούμε.
0: Κύριε εκπρόσωπε, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά, κύριε Δημογλίδου. Ευχαριστούμε πολύ. Καλά. Ευχαριστούμε.

0: Και όλα αυτά για τον Little Marco. Θυμάσαι που τον έλεγε ο Donald Trump Little Marco, Ανδρέα.
1: Ναι,
0: τον Marco Rubio. Ότι όταν ήταν αντίπαλοι ακόμα για το προεδρικό χρήσμα των Ρεπουμπλικανών και ο Μεν Ρούμπιο τον έλεγε απατεώνα τον Τραμπ. Αυτό ψηλοστέκει. Ο Δε Τραμπ τον αποκαλούσε Little Marco.
1: Το ενδιαφέρον είναι ότι ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών θα μιλήσει αύριο και στην Πνίκα. Και αυτό, λένε οι γνωρίζοντες, αυτό το φόντο, αυτό το υπέροχο πλάνο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και όταν και αν στις προεδρικές εκλογές των Ηνωμένων Πολιτειών θελήσει, όπως λένε οι πληροφορίες, να είναι ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών. Λοιπόν, μιλήσαμε με τον εκπρόσωπο της Ελλάς, την κυρία Δημογλίδου, μας έδωσε μια εικόνα για τα μέτρα ασφαλείας που υπάρχουν και για να τα ξέρετε κυρίως και εσείς οι οδηγοί. Σήμερα το απόγευμα, ιδίως στο κομμάτι της Αττικής Οδού, από τις 7 ως τις 10,

0: χαρακτηρίσει ήδη εδώ και αρκετές ημέρες και ο γραμματέας του, ο κύριος Κουτσούμπας, τον κύριο Ρούμπιο, ως ανεπιθύμητο. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Νίκο Καραθανασόπουλο, είναι βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, βουλευτής στην ΑΧΑΙΑ. Καλησπέρα, τι κάνετε κύριε Καναθανασόπουλε?
1: Γεια σας κύριε Καναθανασόπουλε.
2: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, εσείς έχετε σε λίγη ώρα συγκέντρωση στο Σύνταγμα.
2: Και όχι μόνο στο Σύνταγμα, αλλά και σε όλη την Ελλάδα, στις μεγάλες πόλεις.
0: Σωστά το
2: διευκρινίζετε. Σε όλη την Ελλάδα ουσιαστικά καλούμε το λαό μαζικά να διαδηλώσει την θέλησή του ότι δεν θα κάνουν άλλες θυσίες για τους πολέμους και τα κέρδη τους, και από αυτή την άποψη ο Ρούμπιο είναι ανεπιθύμητος στη χώρα μας, γιατί θέλει να επιδιώκει να εμπλέξει ακόμη πιο βαθιά τη χώρα μας στο καμίνι αυτών των υπεραλιστικών αντιπολισμών και των εμπλοκών της στις συγκρούσεις που γίνονται σε όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα στην περιοχή μας.
0: Η έμφαση είναι σε αυτό το κομμάτι, έτσι, με αφορμή και τα όσα έγιναν ή γίνονται από τον περασμένο Φεβρουάριο στον κόλπο, αλλά όχι μόνο από ό,τι φανταζόμαστε, έτσι κύριε Καραθανασόπουλε?
2: Βέβαιως, από ό,τι θα είδατε και εσείς ως δημοσιογράφοι, τα πλαίσια του έκτου στρατηγικού διαλόγου υπάρχουν μια σειρά σημαντικά ζητήματα τα οποία πρόκειται να συζητούν, που αφορούν το σύνολο έτσι, των σχεδιασμών, των ευρύτερων σχεδιασμών των ΗΠΑ στην περιοχή μας. Και δεν είναι μόνο τα ζητήματα τα εξοπλιστικά, τα θέματα των βάσεων, είναι τα θέματα της ενέργειας, είναι τα θέματα του εμπορίου, της ναυτιλίας, των νέων τεχνολογιών. Άρα δηλαδή, μιλάμε για μια όλο και πιο βαθιά παρέμβαση και εμπλοκή της χώρας μας σε αυτούς τους σχεδιασμούς, στα πλαίσια του να ενισχύσει ακόμη περισσότερο το ρόλο της στην ευρύτερη περιοχή και να συμμετέχουν και οι ελληνικές επιχειρήσεις στο πιάτσικο σε βάρος των λαών της περιοχής. Αυτό όχι μόνο σταθερότητα δεν φέρνει στην περιοχή, αλλά ρίχνει και άλλο λάδι στη φωτιά, στα πλαίσια και των ανταγωνισμών με την Τουρκία και πολύ περισσότερο της αναβάθμισης των σχέσεων της χώρας με το κράτος τρομοκράτη του Ισραήλ και την ασπίδα του Αχιλέα, που επί της ουσίας ρίχνει και άλλο λάδι στη φωτιά των ανταγωνισμών αυτών.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι η συγκέντρωση είναι σήμερα το απόγευμα σε λίγη ώρα στο Σύνταγμα και όπως μας είπατε...
2: Το Σύνταγμα 7.30 ώρα,
0: 7.30
2: ακριβώς.
0: Ώρα στο Σύνταγμα και όπως μας είπατε και στις περισσότερες πόλεις της χώρας με πρωτοβουλία του ΚΚΕ είναι αυτές οι εκδηλώσεις.
2: Εργατικών σωματείων είναι, επιτροπών ειρήνης, αντιπολεμικών κινημάτων και τις οποίες βέβαια στηρίζει και το ΚΚΕ.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε
1: Καραθανασόπουλε.
2: Καλώς απόγευμα.
0: Επίσης. Κύριος Νίκος Καραθανασόπουλος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Κομμουνιστικού Κόμματος. Όπως είπαμε, ο Περισσός είναι το κόμμα που κυρίως αντιδρά στην επίσκεψη Ρούμπιο. Όλο Ρούμπιο το λέω.
1: Γιατί το λες Ρούμπιο?
0: Μ' αρέσει το Ρούμπιο, μου πάει σε.
1: Ρούντολφ.
0: Ναι. Που αντιδρά, το κόμμα που αντιδρά στην επίσκεψη και γενικότερα στις σχέσεις με τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ. Έτσι.
1: Και είναι αριστερά, τον έχει κηρύξει επιθύμητο.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Και είναι αριστερά καλή σε κινητοποίηση. Απλώς εντάξει, άλλο ειδικό βάρος.
1: Μικρότερη δύναμη προφανώς.
0: Άλλο ειδικό βάρος και το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι το μόνο ίσως που μπορεί να πάρει πάνω του και να σηκώσει τέτοιου είδους κινητοποίησης.
1: Διαβάζα στα νέα σήμερα τον Στέφανο Κασιμάτη, ο οποίος χαρακτήρισε τη μορφή του Ρούμπιο όταν κάθεται και ακούει τον Τραμπ να μιλάει. Λέει, είναι μια μάσκα ανέκφραστης υπομονής. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Όντως, αισθάνομαι τον περιγράφει πολύ καλά. Είναι σαν poker face. Δεν καταλαβαίνεις ποτέ τι μπορεί να σκέφτεται, τι μπορεί να έχει στο μυαλό του, τι μπορεί να πει την επόμενη στιγμή, αν και δεν είναι απρόβλεπτος. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Αντίθετα, πρέπει να πούμε ότι αυτός που είναι πολύ πιο προσεκτικός είναι ο κύριος Ρούμπιο, έτσι. Ναι,
1: γι' αυτό μιλάω. Ναι. Δεν με ακούει, ρε παιδιά.
0: Α, νόμιζα ότι λύσει ο Τραμπ ότι είναι απρόβλεπτο.
1: Ο Τραμπ είναι απρόβλεπτο.
0: Α, συγγνώμη, ναι. Κόντρα στον Τραμπ το παγώ, σε σχέση με τον Τραμπ.
1: Αυτό το σήμερα δεν είναι. Δεν με αγαπά σήμερα. Δεν θες να μάθει.
0: Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται.
3: Λίκανε, μωρή, λίγο. Μην είσαι κακοψοχονάκι.
1: Αυτό.
0: Λοιπόν, ναι, γι' αυτό και δεν υπάρχει ανησυχία, θέλω να σου πω, στην ελληνική κυβέρνηση για κάποια δήλωση που μπορεί να κάνει. Ούτως ή άλλως όλες οι αναλύσεις και όλη του η δράση τον φέρνουν σε θέση που είναι κοντά στις ελληνικές. Θυμίζω ότι πολιτεύεται και στην Φλόρινα, πολιτευόταν στη Φλόρινα,
1: Ο Ρούμπιο από τη Φλόρινα είναι.
0: Είναι κορυφαίο Σαρδάμ, έτσι, είναι best. Είναι best, Σαρδάκη.
1: Με πέτει πέρκα ο Ρούμπιο.
3: Κύριε καθηγητά, πού το βρήκατε αυτό? Γιατί σήμερα μοιράστηκε η συμφωνία.
4: Εσείς μου το δώσατε.
5: Ναι, και το βρήκατε αμέσως.

0: Είναι φοβερό.
1: Και να το θες, δεν το λες.
2: Εγώ δεν ξέρω τι είναι αυτήν την Κούβα ο άνθρωπος.
1: Ναι, απολυτεύεται στη Φλόριντα. Εκεί έχει και πάρα πολλούς Έλληνες. Έχει και έτσι σημαντικούς Έλληνες φίλους που τον επηρεάζουν στις θέσεις που εκφράζει. Πολυτεύεται στη Φλόριντα.
2: Αν πολιτεύεται στη Φλόρινα τώρα που έρχεται να συζητήσουν για τα ενεργειακά, δεν κάνει και καμιά πρόταση για τα καύσιμα, μπας και οι άνθρωποι ζεσταθεί το κουκαλάκι τους λίγο εκεί πάνω.
1: Ο φίλος ο Κώστας λέει γιατί βγάζετε ακροαριστερούς και δεν βγάζετε ακροδεξιούς. Γιατί με τους ακροδεξιούς έχουμε αναφυλαξία γι' αυτό.
2: Ακροαριστερός ποιος είναι, ο κ. Καθανσόπουλος.
1: Είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα. Τους ακροδεξιούς.
2: Δεν είναι ακροαριστερός.
1: Με ρατσιστές και μυσαλόδοξους και αυτούς που έχουν το δηλητήριο του μίσους δεν συνομιλούμε, κύριε Κώστα. Λοιπόν, η ομιλία αύριο πάντως στην Πνίκα θα έχει το ενδιαφέρον. Η συνάντηση το πρωί με τον κύριο Γεραπετρίτη, μετά με τον Πρωθυπουργό. Δεν προβλέπεται άλλη συνάντηση, ούτε όπως λέγανε κάποιες φήμες ότι μπορεί να δει είτε τον κύριο Ανδρουλάκη είτε τον κύριο Τσίπρα. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στο σχεδιασμό. Αυτό που κάποιοι θεωρούν πιο σημαντικό είναι ο χρόνος που παραμένει, δηλαδή οι δύο διανυκτερεύσεις που θα κάνει στην Αθήνα.
2: Συν το ότι δεν θα πάει στην Άγκυρα. Δεν θα συναντήσει τον Τάγι Περντογάν. Σε αυτό το ταξίδι.
1: Ισοσκελίζεται με την πολύ ηχηρή παρουσία των ΗΠΑ στην σύνοδο του ΝΑΤΟ πριν από λίγες ημέρες.
2: Καλά πάει.
1: Πριν από λίγες ημέρες στην Τουρκία.
2: Πάμε να κλείνουμε εδώ. Το ΝΑΤΟ του ΝΑΤΟ. Πάμε και δοτική.
1: Για πάμε, ναι.
2: Το ΝΑΤΟ με ωμέγα και.
1: Ο ΝΑΤΕ.
3: 6 χρόνια στο δημοτικό. 6 χρόνια στο γυμνάσιο, 12. 6 χρόνια στο πολυτεχνείο, 18. 6 χρόνια στο εξωτερικό, 24. Και 6 χρόνια μέχρι που να πάω σχολείο, 30. Μέχρι τα 36 που είμαι, ακόμα άλλα 6 χρόνια. Πού πήγανε? Τι γίνανε 6 χρόνια?
2: Αυτό αναρωτιέμαι και εγώ σήμερα που πήγανε.
1: Άκουσε Φλωρέ, έχει δίκιο ο Γιώργος και έκανε μπάνιο λέει στις πρέσπες. Το βόλαζε ο Γιώργος Λιάρης στα πρέσπια. Γεια σου Γιώργο μου. Ο φίλος ο Διονύσης λέει αύριο θα σας ακούμε λόγω των κλειστών δρόμων θα δυσκολευτείτε να φτάσει στη Σίτσι Κρου. Εδώ θα είμαστε όλοι.
2: Όλος
1: ο σταθμός
2: ούτως
1: ή άλλως. Γιατί είναι πολύ σημαντική η επίσκεψη πέραν των όσων άλλων λέμε. Έτσι είναι πολύ σημαντική η επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα, Λίμωνο. Και όσοι διαφωνούν το κατανοούν φανταζόμαστε. Τώρα το κομμάτι των μέτρων ασφαλείας σας το είπαμε, το συζητήσαμε την κυρία Δημογλίδου. Να ξέρετε ότι πολλά δεν ανακοινώνονται γιατί υπάρχει το θέμα της ασφάλειας. Δηλαδή δεν ανακοινώνεται όλο το πρόγραμμα Ρούμπιο στην Αθήνα.
2: Και όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στην Ελλάδα, ενώ την ίδια ώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Ντόναλντ Τραμπ κηρύσσει εντός εισαγωγικών τον πόλεμο σε Λος Άντζελες και Σαν Ντιέγκο. Τι γύρισε και είπε ο αγαπημένος Ντόναλντ, που λέγαμε προηγουμένως ότι είναι απρόβλεπτος. Έδινε μια ομιλία χθες στην Νεμπράσκα, στο πλαίσιο των προεκλογικών συγκεντρώσεων λόγω των ενδιάμεσων εκλογών. Μιλούσε για το κόστος του πολέμου με το Ιράν και είπε ότι οι αυξημένες τιμές που έχουμε τώρα λόγω του πολέμου είναι μικρό τίμημα για την ασφάλεια. Άμα το Ιράν θέλει, ας χτυπήσει το Λος Άντζελες και το Σαν Ντιέγκο. Και τι έγινε. Βγήκαν οι δήμαρχοι, έγινε ο κακός χαμός.
1: Ναι, εντάξει. Λογικά θα είναι δημοκρατική εκεί.
2: Μάλλον.
1: Ναι, εντάξει.
2: Όχι, υπάρχει ένας ρεπουμπλικανός υποψήφιος στο Σαν Ντιέγκο.
1: Α, μπορεί γι' αυτό και δεν του αρέσει.
2: Βγήκε και αυτός και τον. Του την είπε του Τραμπ. Τώρα δεν ξέρω πώς θα επιβιώσει από εδώ και πέρα.
1: Ο φίλος Γιάννης λέει: ο Ρούμπιο μπορεί να πάει Ιταλία ή Αίγυπτο, ρε παιδιά. Δεν ξέρω τι εννοεί, φίλε. Θα έχει πάει τώρα Ισλανδία και Πορτογαλία. Τώρα τι εννοεί εδώ.
2: Μετά από εμάς δεν πάει Πορτογαλία.
1: Ναι, και
2: έρχεται, ήρθε από Ισλανδία και πάει μετά Πορτογαλία.
1: Περιλαμβάνει το ευρωπαϊκό τουρ του. Λοιπόν, το δικό μας το tour θα κάνει μια παύση. Γιατί το ρολόι μας δείχνει σχεδόν 6:30. Έρχεται η Αγγελική Καρδιόλακα με το Δελτίο Ειδήσεων. Και εμείς σε λίγα λεπτά και πίσω πάλι παρέα.

0: Mega News 104,6.
1: Καθημερινά 7 με 9 το βράδυ, οι βαρίστες Δημήτρης Γρηγορόπουλος, Βαγγέλης Μίχος, Κώστας Γκόντζος.
0: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρθιολακά. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει 18 influencers, ανάμεσά τους γνωστοί ράπερ και μοντέλα, για υποθέσεις που αφορούν την προώθηση παράνομου τζόγου μέσω διαδικτύου και social media. Στα 220 εκατομμύρια ευρώ ανέρχεται το ετήσιο χαράτσι που πληρώνουν στο νεοπήχειρες και ορφανά όσες φορές υγείας των νεκρών συζύγων και γονέων τους. Ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ η ζημιά στον ΙΕΦΚΑ από την δράση εγκληματικής οργάνωσης που εξάρθρωσε η δίωξη οικονομικών εγκλημάτων. Η συνολική ζημιά για το δημόσιο ανέρχεται στα 5 εκατομμύρια. Έχουν συλληφθεί 8 άτομα, μεταξύ των οποίων λογιστές και επιχειρηματίες. Αύξηση του συντελεστή δόμησης σε περιοχές που αυτό δεν έρχεται σε αντίθεση με αποφάσεις της δικαιοσύνης, είναι το σχέδιο της κυβέρνησης για τη λύση του στεγαστικού προβλήματος, δήλωσε στο σταθμό μας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Εχμές για τον τρόπο άσκησης της πολιτικής ηγεσίας αλλά και προειδοποιήσεις για την πορεία της ελληνικής κοινωνίας, άφησε ο Αντώνης Σαμαράς, μιλώντας στην διμερίδα της εφημερίδας Το Βήμα. Αναφερόμενος στην Ελλάδα του σήμερα, ο κ. Σαμαράς υποστήριξε ότι διαπιστώνει πραγματικά σημάδια παρακμής αλλά και πολιτικές ευθύνες για τη σημερινή κατάσταση. Σε ισχύ από απόψε μέχρι και την Πέμπτη το πρωί, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συναθρήσεων στο κέντρο της Αθήνας εν ώψη της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρομπιό. Και ο καιρός έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
0: Mega News 104,6.
2: Mega News and More. Άνοιξε το ημερολόγιο σου, γιατί το Mega News και το More.com έχουν τρεις ημερομηνίες που αξίζει να σημειώσεις.
3: Κυριακή 18 Οκτωβρίου, το The Exam του Άντι Χάμιλτον ανεβαίνει στην εφηβική σκηνή του Λαμπέτη με μια ξεκαρδιστική ιστορία για τις εξετάσεις που κόβουν την ανάσα. Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, οι Δίκαιοι του Καμί κάνουν πρεμιέρα στο Θέατρο Αποθήκη σε σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα, ένα καθηλωτικό πολιτικό θρίλερ για την εξέγερση και τη συνείδηση. Κάθε Σάββατο από 7 Νοεμβρίου, τα μπουζούκια στην πίστα μεταμορφώνουν το γυάλινο μουσικό θέατρο σε πίστα των 80's με κέφι ως τα ξημερώματα.
2: Ανακάλυψε ακόμη περισσότερα events και κλείσε το εισιτήριό σου σήμερα στο more.com.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
4: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
7: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ensemble 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της?
9: τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται.
10: Δε βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
12: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει

0: Δεν μπορώ σήμερα. Σήμερα αρνείσαι να μιλήσεις, πως κάνεις ξανά λάθος.
1: Ναι, θα πάω μουγκώσιο στο τέλος.
0: Όχι, μην πας μουγκώσιο.
1: Θα μιλάω για τη σιωπή. Και το ουδέν σχόλιο είναι σχόλιο, λέει στην δημοσιογραφία.
0: Ο κύριος που ακούτε με τόσο ευγλωτία σήμερα είναι ο κύριος Ανδρέας Παπαδόπουλος.
1: Στο άλλο μικρόφωνο είναι η κυρία Μαρία Στεριού. Η κυρία Ερυφαλδαμή είναι εδώ, στην κονσόλα των ηχών. Η κυρία Ιωάννου Αμπέχλου απαντά στο 211-0161-046. Viber και WhatsApp 698-10-41-046 ή στο Mega News 104.6. Email studio παπάκι meganews1046.gr και βεβαίως στην αρχισυνταξία η Μαρία Μάρλεν Καφετζή. Και βεβαίως, για να μην λες ότι δεν το λέμε, είναι η εκπομπή του υπαρκτού σχολιασμού.
0: Και πώς φαίνεται η επιρροή του Κώστα Σιμίτη στον Ανδρέα Παπαδόπουλο, ποιο είναι το βασικό χαρακτηριστικό του Κώστα Σιμίτη,
1: τα σάρδα. Είναι αυτό μακέτο.
0: Λοιπόν,
1: εντάξει, τώρα το Φλόρινα με Φλόριντα είναι κορυφαίο, είναι στα best.
0: Αυτό, πολλούς χαιρετισμούς στη Φλόρινα στέλνει η Φιλιάνα. Και μας αρέσετε, λέει, πολύ, γιατί όταν το θέμα είναι ακροδεξί, δεν μασάτε τα λόγια σας και τους χαρακτηρίζετε όπως πρέπει. Να σε καλά, Ράνα.
1: Να σε καλά, Ράνα, λίμωνο, σιγά μην κάνουμε επιπτώσεις σε αυτά τα θέματα. Και όπως θα λέγε και ο Μπρέχτ, όποια και αν είναι η ερώτηση, η απάντηση είναι άνθρωπος.
0: Το έχει πει και να τα σεμποφίλει.
1: Σε αυτό που ρωτάει ο φίλος ο Σταύρος, ναι, έγινε περισσότερα. Θα ενημερωθείτε κι εσείς σε λίγο, και εμείς τώρα ενημερωθήκαμε από τα σχετικά δελτία τύπου.

0: Λοιπόν, το ρολόι δείχνει 39 λεπτά μετά τις 6. Είστε στους 104 και 6 στο Mega News.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε ένα άλλο θέμα που είχε προκύψει την προηγούμενη εβδομάδα. Εμείς το μάθαμε. Στην πραγματικότητα έχει προκύψει εδώ και αρκετό καιρό από το Σεπτέμβριο. Αναφέρομαι σε όλα όσα συμβαίνουν στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Οι μαθητές και οι γονείς είναι σε έξαλλη κατάσταση, γιατί υπάρχει μια πολύ έντονη οσμή αερίου στο σχολείο και φοβούνται πολύ τα παιδιά να κάνουν μάθημα. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή ο πρόεδρος της ΟΛΜΕΟ, ο κύριος Ανδρέας Καργόπουλος, για να μας εξηγήσετε, κύριε Καργόπουλε, τι ακριβώς συμβαίνει στην Γκράβα. Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Κοιτάξτε, δείτε, υπήρξε καταγγελία ότι 16/9 υπήρχε οσμή αερίου στο 21ο Γυμνάσιο της Αθήνας. 21/9 ενεργοποιήθηκε ανεχνευτής διαρροής φυσικού αερίου που μας ενημέρωσαν μετά όταν ήταν false alert. Και Παρασκευή 2 Οκτώβρη πάλι υπήρχε έντονη μυρωδιά με αποτέλεσμα από τρία σχολεία να αποχωρήσουν οι μαθητές με πρωτοβουλία των συναδέλφων. Δεν υπήρχε δηλαδή κάποια ενημέρωση. Μετέπειτα εκκαινώθηκαν και τα υπόλοιπα σχολεία της Γκράβας και τελευταία τα δύο δημοτικά υπόδειξαν στην εντολή ο Δήμος Αθηναίων. Για να καταλάβουν οι ακροατές, όταν μιλάμε για σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, μιλάμε για 4 γενικά λύκεια, 2
0: εφάλου,
2: 3 γυμνάσια.
0: Πρόεδρε, πρέπει να είναι αν όχι το μεγαλύτερο από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα σχολικά, το μεγαλύτερο της χώρας, έτσι.
2: Είναι, σας λέω, 4 γενικά λύκεια, 3 γυμνάσια, 2 εφάλου, 3 δημοτικά, 2 νηπιαγωγεία. Και ένα ειδικό σχολείο, 4.000 μαθητές και μαθήτριες και πάνω από 400 εκπαιδευτικοί και εργαζόμενοι στο χώρο. Όπως επίσης όλες και αθλητικές εγκαταστάσεις, παιδικές, χάζουν μια μικρή πόλη. Για να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Από τότε, ενώ υπήρξαν κινητοποιήσεις, υπήρξε δέσμευση την Κυριακή ότι οι δύο εταιρείες που έχουν την ευθύνη της παροχής αλλά και της εγκατάστασης του αερίου θα στείλουν εκθέσεις και αυτές με απόλυτο τρόπο θα επιβεβαιώνουν, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα ασφάλειας και μέσω του Δήμου Αθηναίων, γιατί βλέπονται και δύο Δήμοι, ο Αθηναίων και ο Γαλατσίου.
0: Είναι στα όρια, είναι πάνω στα όρια ακριβώς.
2: Είναι τα μισά σχολεία στο Δήμο Αθηναίων και τα άλλα μισά στο Δήμο Γαλατσίου, ανήκουν στο Γαλάτσι. Αυτό το έγγραφο δεν έφτασε ποτέ. Φτάνουν κάποια αόριστα δελτία τύπου ή κάποιες γενικολογίες ότι δεν ήρθε και ήπειρο ζεστική την Παρασκευή. Πήγαμε μαζί, δηλαδή είχα πάει κατέβει και εγώ στο τούνελ κάτω στα υπόγεια που είναι οι καυστήρες. Κάποια αόριστα δελτία τύπου ότι δεν διαπιστώσαμε κάποια διαρροή όταν έγινε η έρευνα. Διακόπηκε όμως η παροχή αερίου. Θέλουμε 10 μέρες για να εξετάσουμε πάλι και να δούμε όλο το δίκτυο και αν υπάρχουν προβλήματα. Αυτό που ζητήσαμε εξ αρχής δεν έχει γίνει. Έχουν ξεσηκωθεί οι μαθητές, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί. Λέμε 4 πολύ απλά πράγματα. Το ένα είναι να υπάρχει ένα έγγραφο από επίσημο κρατικό φορέο τα κτίρια είναι ασφαλή και μπορούν αυτές να κάνουν τα μαθήματά τους.
0: Ποιος θα πάρει τέτοια ευθύνη, θα μου πείτε τέτοια
2: δεύτερο,
0: σωστά.
2: Δεύτερον, θα σας πω. Δεύτερον, να μας εξηγήσουν από πού είναι η διαρροή, αυτό που μυρίζουμε δηλαδή. Τρίτον, ότι έχουν ελεγχθεί όλο το δίκτυο, γιατί μιλάμε για τεράστιο δίκτυο. Ακόμα και η παροχή αερίου που έχει διακοπεί, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα αερίου μέσα στις ολυνώσεις ούτως ή άλλως. Και τέταρτον, να μας πει και την έκθεση της πυροσβεστικής στο πόρισμα, που είναι την Παρασκευή. Και αν υπάρχει σχέδιο εκένωσης. Κοιτάξτε, καταλαβαίνετε το αλαλούμα, από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Έχει εκχωρηθεί ένας κρατικός, να το πω έτσι, φορέα σε μια ιδιωτική εταιρεία του αερίου. Εμπλέκονται οι Δήμοι που δίνουν στις εταιρείες την εργολαβία αυτή. Δηλαδή, εμπλέκονται δύο εταιρείες, δύο Δήμοι, η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας, η Περιφέρεια, το Υπουργείο. Καταλαβαίνετε, μια κατάσταση μπάχαλο, με αποτέλεσμα το απίστευτο να μην υπάρχει ένας άνθρωπος, μια υπηρεσία που με υπεύθυνο τρόπο να μπορεί να υπογράψει ένα χαρτί που να λέει ότι ναι, είναι ασφαλή τα σχολεία της Γκράβας και με αυτές οι εκπαιδευτικοί μπορούν να βγουν να κάνουν το μάθημά τους. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κανένα έγγραφο επίσημο με σφραγίδα που να το λέει αυτό το πράγμα.
1: Πέρα από το έγγραφο, κύριε Καργόπουλε, αυτή τη στιγμή υπάρχει και έντονη οσμή, υπάρχει ακόμα η μυρωδιά.
2: Αυτό δεν μπήκαμε μέσα, δεν είναι σε κατάληψη τα σχολεία. Από εκεί κάνουν οι μαθητές, βγαίνουν έξω. Μαζευόμαστε και την Δευτέρα και την Τρίτη της Γκράβας. Δευτέρα πήγαμε κινητοποίηση στο Δήμο Αθηναίων στην Πλατεία Αμερικής. Σήμερα κάναμε το γύρο της Γκράβας στα σχολεία. Αύριο υπάρχει κινητοποίηση μεγάλη στο Δήμο Γαλατσίου. Πάλι θα μαζευτούν. Γενικά μύριζε σε διάφορα σχολεία του συγκροτήματος ανάλογα με το πώς φύσαγε ο αέρας. Αλλά δεν είμαστε εμείς ούτε μηχανικοί είμαστε, ούτε η μύτη μας είναι ανεκτεκτής. Ούτε δουλειά μας είναι, ούτε των εκπαιδευτικών, ούτε των μαθητών, ούτε των γονέων.
1: Και είναι και κάτι που πρέπει να γίνει, γιατί σε λίγο καιρό θα χρειαστεί να ανάψετε το καλοριφέρ. Δεν γίνεται να μπείτε σε αυτή τη διαδικασία.
2: Και δεν είναι μόνο αυτό, καταλαβαίνετε ότι όταν έχει 4.000 μαθητές και άλλο 450 εκπαιδευτικούς εργαζόμενους, δεν είναι καλό πράγμα, καλό σύμβουλος να φοβάται ο άλλος. να μπει μέσα κάθε φορά που μυρίζει αέριο, ανεξάρτητα αν μπορεί να γίνει κάτι ή όχι. Πρέπει να υπάρχει μια διασφάλιση, ώστε με ηρεμία να μπορούμε όλοι να κάνουμε τη δουλειά μας. Και κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι μόνο η Γκράβα το πρόβλημα. Και θα σας το πω ως πρόεδρος της ΟΛΜΕ. Είναι 12.500 σχολικές μονάδες σε όλη την Ελλάδα, πάρα πολλές είναι σε μαύρο χάλι. Κάθε εβδομάδα έχουμε ατύχει με έτοιμο εκπαιδευτικό έτοιμο μαθητή. Ακόμα και, ακόμα και στη Μαράζιο Παιδαγωγική Ακαδημία, που είναι η παιδαγωγική βιτρίνα της χώρας, πριν δύο χρόνια ατύχημα, πάλι φέτος ατύχημα. Και το πρόγραμμα Μαργέτα Γιαννάκου, που είναι μια ευχέστατη της ουσίας, καλύπτει 670 σχολικές μονάδες, μόνο από τις 12.500, και αφορούν προάβλους χώρους, ράμπες αμέα και τουαλέτες. Οι τουαλέτες και ράμπες αμέα είναι σημαντικό γιατί έχει να κάνει με τον πολιτισμό και την υγιεινή. Αλλά αυτό που λέμε στατικότητα του σχολικού κτηρίου, ασφάλεια. Υπάρχει ένας έλεγχος σε επίπεδο Α που είναι οπτικός και μέχρι εκεί. Η Γκράβα κλείνει μισό αιώνα ζωής. Όπως και πολλά σχολεία είναι πριν το 80, δηλαδή αυτό σημαίνει ότι με αντισυσμικό κανονισμό βασιλικού διατάγματος του 58 για να καταλάβετε που βρισκόμαστε.
0: Θα το δούμε κύριε Καργόπουλε, θα μιλήσουμε και με τους αρμοδίους, το κρατάμε.
2: Αυτό που απαιτούμε είναι αυτά τα τέσσερα που είπαμε και επιτέλους, γιατί με την Μπάχαλο γίνεται, είναι πάλι για θέση του κλάδου αυτή, να υπάρχει ενιαίος κρατικός φορέας που θα έχει την ευθύνη τόσο της ανέγερσης σύγχρονων σχολικών κτηρίων, όσο και της συντήρησης και του ελέγχου.
0: Όπως υπήρχε παλιά ο ΟΣΚ και έχει καταργηθεί ο Οργανισμός Σχολικών Κτηρίων.
2: Τώρα, αλλά, δηλαδή τώρα υπάρχει το εξής παράλογο. Από τη μία μας λένε ότι οι εταιρείες θα στείλουν στο Δήμο Αθηναίων και ο Δήμος Αθηναίων θα μας στείλει μια διαβεβαίωση. Βγάζει ένα δελτίο τύπου Αθηναίων, ο Δήμος Αθηναίων που δεν διαβεβαίωσε. Δηλαδή λέει ότι έγινε ένα έλεγχο, αλλά θέλουμε άλλες 10 μέρες να ελέγξουμε το υπόλοιπο. Mm-hmm. Αλλά στέλνει παράλληλα ο Δήμαρχος Αθηναίων επιστολή στην Υπουργό Παιδείας και λέει να επέμβει χτύπ και να λάβετε τις ευθύνες και να ελέγξετε κι εσείς.
1: Μάλιστα.
2: Δεν είναι κατάσταση αυτό το πράγμα. Γιατί πρόκειται για την ασφάλεια των μαθητών, δηλαδή. Δεν είναι ότι συζητάμε.
0: Η οποία είναι κάτι πάνω απ' όλα. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Καργόπουλε, πρόεδρος της ΟΛΜΕ, των καθηγητών μέσης εκπαίδευσης, ο κύριος Καργόπουλος.
1: Διαβάζω εδώ το μήνυμα του φίλου Νίκου,
0: ο οποίος είναι στον αντίλογο
1: και λέει ότι το φυσικό αέριο δεν μυρίζει. Κάποιοι μαθητές ενδεχομένως καρφίστηκαν την ιστορία και άλλο λέει που δεν ήθελαν οι καθηγητές. Από την άλλη, Νίκο, αν ήταν το παιδί σου, θα το άφηνες, θα νιώθεις ασφάλεια? Για άμα είναι έτσι, για ποιο λόγο δεν βγαίνει μια επιστολή, ένα δελτίο τύπου από ένα συγκεκριμένο φορέα και να πει ότι όλα είναι εντάξει?
0: Έτσι ακριβώς. Οι αρμόδιοι να δώσουν τη βεβαιότητα, να δώσουν τη βεβαίωση, να δώσουν, να μιλήσουν, να πούνε με βεβαιότητα ότι δεν υπάρχει κάποιο θέμα, έτσι. Γιατί δεν είναι απλό πράγμα, οτιδήποτε έχει να κάνει με την ασφάλεια στα σχολεία, τους μαθητές, είναι υψιστό. Και μια καλησπέρα στο φίλο τον Κώστα, με αφορμή το προηγούμενο τη Φλόριντα και τη Φλόρινα λέει τι Κοζάνη, τι Λοζάνη. Έχεις δίκιο φίλε Κώστα, να θυμηθούμε και τον αείμνηστο Γιάννη Κακουλίδη που το είχε γράψει.
1: Καλησπέρα και στο Βασίλη, ο οποίος μας ρωτάει αν θα πούμε για τη μελέτη. Ποια μελέτη, δεν κατάλαβα. Βασίλη, άμα θες, γράψε μας ποια μελέτη ακριβώς.
0: Τώρα, ο φίλος ο Γιάννης μας ρωτάει αν είμαστε υπέρ της πόντισης του καλωδίου Ελλάδος-Κύπρου ή λόγω των κινδύνων καλύτερα να μην προχωρήσει για να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο.
1: Μιλώντας για βεβαιότητες και για αβεβαιότητες, θέλουμε να συγχαρούμε τον κύριο Σαμαρά που αισθάνεται τη βεβαιότητα και την υποχρέωση να συνεισφέρει στην πατρίδα, γιατί διακρίνει κάποια σημάδια παρακμής. Από την άλλη, εγώ θα πω ότι ολοκληρώθηκε και η συζήτηση ανάμεσα στον Ευάγγελο Βενιζέλο και τη Μαρία Θαμανάκη στο πλαίσιο του συνεδρίου του Βήματος. Συντόνιζε η Αλιστά. Είμαι σίγουρη ότι θα είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Κρατώ τη φράση της κυρίας Θαμανάκη, η οποία λέει ότι είναι πολύ σημαντικό να είσαι έτοιμος να φεύγεις και να έχεις και κάπου να πας και να έχεις και κάτι άλλο να κάνεις, είτε λόγω επαγγέλματος είτε λόγω άλλης δραστηριότητας, γιατί η αξιοπρέπεια είναι σπάνιο πράγμα.
0: Σωστά τα λες. Λοιπόν, το ρώτησε ένας ακροατής πριν, τώρα έχουμε την ενημέρωση γιατί έχει βγει και σχετικό δελτίο τύπου από το Μέγαρο Μαξίμου. Πριν από λίγο υπήρξε μια πολύ σημαντική συνάντηση η οποία ολοκληρώθηκε μεταξύ του Πρωθυπουργού και κυβερνητικών στελεχών και του Προέδρου της ΠΑΕ Ολυμπιακός και συνεργατών του κυρίου Μαρινάκη. Αντικείμενο είναι το θέμα του γηπέδου Καραϊσκάκη. Η κυβέρνηση, σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες, θα δρομολογήσει, Μαρία μου λένε, οι πληροφορίες όλες τις απαραίτητες νομοθετικές πρωτοβουλίες, ώστε να υλοποιηθεί η τεράστια ιδιωτική επένδυση του κυρίου Μαρινάκη. Μιλάμε για μια επένδυση ύψους 250 εκατομμυρίων. Η οποία αφορά, είχε γίνει και η παρουσίαση τον περασμένο Μάιο στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, αφορά την συνολική αναβάθμιση του γηπέδου Καραϊσκάκη. Και είπαμε είναι μια έτσι επένδυση πολλών πολλών εκατομμυρίων από τον ίδιο τον επιχειρηματία και όχι από κάποιον άλλον. Δεν είναι επένδυση της πολιτείας, γιατί έχουμε δει πολλές τέτοιου είδους επενδύσεις να λένε ότι είναι επενδύσεις αλλά να τα βάζει τα χρήματα το ελληνικό δημόσιο. Τώρα είναι από έναν ιδιώτη, συγκεκριμένα από τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Και θα είναι ένα πολύ σημαντικό έργο, όχι μόνο για τους φιλάθλους του Ολυμπιακού, που είναι εκατομμύρια λέω εγώ, αλλά είναι και για την περιοχή του Πειραιά και γενικώς συνολικότερα για το χώρο του αθλητισμού. Περισσότερα επί του σχεδίου και όχι μόνο, θα μας πούνε και τα παιδιά μετά, οι αθλητικοί μας. Εμείς θα μεταδώσαμε την πληροφορία τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον κύριο Μαρινάκη.
1: Διαβάζω εδώ το μήνυμα του φίλου Διονύση. Μας ρωτάει αν ήταν φάρσα αυτό που συνέβη στην Καλυθέα πριν από λίγη ώρα. Δεν γνωρίζουμε πολλά, Διονύση. Αυτό που διαβάζω στο in.gr είναι ότι έχει υπάρξει λήξη συναγερμού και έχουν απομακρυνθεί τα ύποπτα φυαλίδια και θα σταλούν για ανάλυση για να διαπιστωθεί αν περιέχουν αυτό το συγκεκριμένο οξύ που ανάγκασε έτσι, οδήγησε στην προληπτική εκένωση δύο πολυκατοικιών.
0: Επειδή ήδη πολλοί φίλοι του Ολυμπιακού ρωτάτε, είπαμε εμείς δεν έχουμε ακόμα περισσότερη ενημέρωση. Το σχέδιο πάντως είχε παρουσιαστεί τον περασμένο Μάη. Πάντως, εγώ αυτό που λέω, Μαρία μου, για να ενδεικτικό της σημασίας αυτής της συνάντησης, ήταν ότι εκτός του Πρωθυπουργού ήταν ο κύριος Σταύρος Παπασταύρου, υπουργός ενέργειας, ήταν ο υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, ο κύριος Μιλωνάκης. Ήταν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο κύριος Μαρινάκης και ο Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού ο κύριος Στέλιος Κουτνατζής, ενώ στη συνάντηση ήταν και ο Δήμαρχος Πειραιά ο κύριος Γιάννης Μοράλης.

0: Τώρα εσύ, επειδή έχεις πολύ καλή μνήμη, θυμάσαι τις περασμένες αυτοδιοικητικές εκλογές, τις περιφερειακές. Είχε γίνει ολόκληρο θέμα τότε, υπήρχε ένας, δεν ξέρω τι ήταν, που είχε γεμίσει όλη την Αττική με τη φάτσα.
1: Ξέρω για ποιον θα πεις τώρα και δεν είναι στο Χαριδούκα.
0: Όχι, ο Χαριδούκας δεν ξέρω γιατί είχε γεμίσει με τη φάτσα.
1: Όχι, μωρέ, πλάκα σου κάνει. Είναι δυνατόν άνθρωπος υπέρ του περιβάλλοντος να γεμίσει με αφήσεις την Αθήνα. Για τον Φίλιππο Καμπούρη θα πεις
0: ναι.
1: τώρα.
0: Αυτός, παιδί μου, δεν έτρωγε πρόστιμα τότε γιατί είναι παράνομο, απαγορεύεται πια. Είχε γεμίσει. Όχι, δεν υπήρχε σημείο. Εγώ ανέβαινα Μεσογείων Κηφισίας. Έβλεπες παντού τη φάτσα του, σε κάθε κολόνα. Έχει και ωραία φάτσα, οπότε ήταν, ξέρεις, ήταν ωραίο.
1: Τι γούστε, ωραίο γούστο έχεις, Αντρέα μου. Μπράβο. Λαχρίστε και Βαναγία. Και ωραία φάτσα ο Καμπούρης. Ωραία φάτσα έχει ο Μπραντ Πιτ, ξέρω εγώ.
0: Δεν είναι Καμπούρη, δεν μπορεί να έχει ωραία φάτσα.
1: Ο Καμπούρης, ο
0: Αργύρης.
1: Ο Αργύρης Καμπούρης καλύτερο ήταν.
0: Καλά, προφανώς το λέω έτσι, που έχει ωραία φάτσα ο Καμπούρης και φαντάζομαι για εκεί που ήταν.
1: Εγώ τον θυμάμαι στο Κερατσίνι, που είχε γεμίσει το Κερατσίνι.
0: Σε κάποια τράση εκπομπή δεν είναι κάτι παρακμή.
1: Ήψε πολλά έχει κάνει.
0: Τέλος πάντων.
1: Έχει κάνει πολλά.
0: Και έκανε και ξέρεις τι άλλο έκανε, να θυμάσαι πάντα όλοι αυτοί. Τον Θεούσο. Παρίστανε τον άνθρωπο της Εκκλησίας, τον Θεούσο.
1: Καλά, αυτό δεν μπορώ να αμφισβητήσω την πίστη του.
0: Ναι, ναι, καλά.
1: Είναι
0: συνήθως όταν βλέπεις τέτοιους τύπους που στο τέλος καταλήγουν εκεί που καταλήγουν στη δικαιοσύνη, είναι για εκμετάλλευση της πίστης.
1: Καλά, σε αυτό
0: που είναι
1: συμφωνώ,
0: το χειρότερο πράγμα. Το χειρότερο. Εκμεταλλεύονται την πίστη. Το χειρότερο πράγμα. Λοιπόν. Τον πιάσανε μαζί με τη γυναίκα του σε μια απίστευτη κομπίνα.
1: Ανοιγόκλινε εταιρείες, εντάξει. Καλό δρόμο τώρα.
0: Ναι, καλό δρόμο. Εκεί που πάει.
1: Είναι αυτός ο οποίος βέβαια είχε φάει και τον κύριο Καρατζαφέρη από το Λάος. Είχε κατέβει στις εκλογές τις εθνικές με το Βελόπουλο γιατί είναι στην ελληνική λύση. Δεν βγήκε και μετά ανέλαβε επικεφαλής του Λάος.
0: Α, πήρε την,
1: έχασε την αρχηγία.
0: Και πήρε,
1: ναι.
0: Τι πήρε το...
1: Το Λάο, το κόμμα ρε παιδί μου, που προήλθε ο Άδωνης, ο κύριος Βορύδης, που τώρα στελεχώνει τη Νέα Δημοκρατία μαζί με κάτι ποταμίσιους και σημειτικούς πασόκους.
0: Τώρα είναι στο Λάος, πρόεδρος του Λάος.
1: Τώρα είναι στη φυλακή, αλλά από το Λάος έδιωξε τον Καρατζαφέρη. Και εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι ο Γιώργος Καρατζαφέρης έκανε δήλωση και είπε: ο ψεύτης και ο κλέφτης την πρώτη μέρα χαίρονται και επέρονται.
0: Είναι, λέει, από τους χειρότερους ανθρώπους που είχε γνωρίσει.
1: Για καλό δεν τον κόβω, τον έδιωξε από τη θέση του τον άνθρωπο.
0: Του φάγε τη θέση του Προέδρου Γιώργου.
1: Του φάγε και όλα τα δαχτυλίδια, μη σου πω.
2: Χριστέ μου, τι decadence.

0: Τώρα που λέμε για απάτης, θες να σου πω μια απάτη από την Ιγυρία που μοιάζει αρκετά με αυτή του Καμπούρη. Μοιάζει αρκετά. Είναι λίγο πιο εφάνταστη.
1: Ξέρεις τι μ' αρέσει εσένα.
0: Ότι έχω ρεπορτάζ από παντού.
1: Μπράβο. Δηλαδή την ώρα που λέμε για τον Καμπούρη θα πεις για την Ιγυρία.
0: Ναι, ταιριάζει, δεν ταιριάζει. Γιατί άκου ο Νιγηριανός.
1: Τι σου φταίει.
0: Άκου παιδί μου, ο Νιγηριανός ήταν πιο έξυπνος. Δεν κοροϊδέψε τον Εύκα ή την αδέπιον κοροϊδέψε ο Καμπούρης. Κοροϊδέψε ολόκληρο το κράτος της Ιγυρίας. Πήγε και ίδρυσε από το μηδέν τελείως μία ανύπαρκτη κρατική υπηρεσία. Δηλαδή άνοιξε ο ίδιος τον Εύκα του ρε παιδί μου. Και το πουλούσε κανονικότητα ως κρατική υπηρεσία. Αυτοδιορίστηκε γενικός διευθυντής. Έφτιαξε γραφεία μέσα σε ομοσπονδιακή γραμματεία. Δηλαδή έχει την ομοσπονδιακή γραμματεία της Νιγηρίας. Και πάει ίδιος και ανοίγει τον κρατικό φορέα τάδε. Έφαγε και $1 εκατομμύριο. Όχι κάτι ψωχιλιάρικα. $1 εκατομμύριο από τον κρατικό προϋπολογισμό της χώρας του. Τον πιάσανε κάποια στιγμή βέβαια.
1: Έτσι γίνεται. Λοιπόν, πάντως ωραία πράγματα εδώ με τον Καμπούρη. Πάει, την κλείσαμε για τη φάτσα του Καμπούρη.
0: Εντάξει, εσύ το άνοιξες ρε παιδί μου, αν είναι ο άνθρωπος.
1: Και το συγκρίναμε και με τον Αργύριο, ο άνθρωπος του χρωστάμε αυτό το ευρωπαϊκό.
0: Εγώ με τον Μπρατ Πίτ το συνέκρινα.
1: Εγώ με τον Αργύρη Καμπούρη, που είναι συμπαθέστατος. Από τις πιο αγαπημένες φιγούρες.
0: Έχει το Βρεσί Αντρέα και εσύ έχεις επίθετο με.
1: Το Γιώργο.
0: Ναι, σε συγκρίνουμε.
1: Όχι, εντάξει. Είπαμε ότι είναι σε εξέλιξη το συνέδριο του Βήματος. Μίλησε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός. Μίλησε ο κύριος Σαμαράς και έβγαλε και την αγωνία του. Μάλιστα είπε ότι πολλές φορές βλέπει την επαρχία που ελιμώνει και είναι για να δακρύζει. Βεβαίως ο ίδιος επανέλαβε ότι έχει δέσμευση, υποχρέωση να συνεισφέρει στην πατρίδα, εξού και όλα όσα κάνει το τελευταίο διάστημα, αλλά είπε ότι υπάρχει και μια παρακμή στο δυτικό πολιτισμό που φαίνεται και στη χώρα μας. Αύριο θα είναι η παρέμβαση και του κυρίου Ανδρουλάκη. Αύριο στη μία το μεσημέρι, στο δικό μας εδώ τον Παύλο Τσίμα. Αύριο είναι και η παρέμβαση του κυρίου Τσίπρα στην δική μας Νίκη Λιμπεράκη. Έχει και κοινοβουλευτική ομάδα αύριο το Πασόκ, αλλά έχει και μεταγραφές. Έρχονται και άλλες μετά τον Ναύαρχο.
0: Στο Πασόκ.
1: Έρχεται η κυρία Κοροβέση μετά τις 15.
0: Πού είναι βουλευτής, κύριε Κοροβέση?
1: Ανατολική, Αττική.
0: Και
1: η κυρία Κασιμάτη.
0: Η Θεοδόρα Ιτζάκρη, πότε
1: στο
0: θα έρθει?
1: Στο τέλος.
0: Γιατί θέλει να κάνει εμφάνιση.
1: Αυτό θα είναι το τελικό χτύπημα.
0: Το κλείσιμο.
1: Το κλείσιμο. Όσο βγαίνει το μεγάλο όνομα τελευταίο στην πίστα.
0: Κοίταξε, από αυτούς όλους μεγαλύτερο όνομα είναι. Τώρα από την Κασιμάτη ίσως όχι, δεν ξέρω, αλλά στην Μπέλα Σαρώνη.
1: Λοιπόν, επειδή το μεγαλύτερο όνομα είσαι εσύ, κλείσει.
0: Λοιπόν, εδώ σας αφήνουμε γιατί ήρθε αυτή η δύσκολη ώρα του αποχωρισμού από τον κύριο
1: Ανδρέα Παπαδόπουλο
0: και από μένα.
1: Την κυρία Μαρία Καφετζή που ήταν στην αρχισυνταξία, την κυρία Έρη Φαλδαμή που ήταν στους ήχους και την Ιωάννα Μπέχλου στο τηλεφωνικό κέντρο. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Έρχεται Γιάννης Διαμαντής με το ωραίο του ένθετο. Αμέσως μετά Αγγελική Καρδιόλακα με δελτίο ειδήσεων και δύο χορταστικό αθλητικό και με τις εξελίξεις για το γήπεδο Καραϊσκάκη από τους Δημήτρη Γρηγορόπουλο, Κώστα Γκότζο και Ευαγγέλη Μίχο. Να είστε καλά, μείνετε στο Mega News.
0: Γεια σας.
2: Mega News 104,6.
3: Χαρτί και μελάνι. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γιάννης Διαμαντής. Γεγονότα και πρόσωπα που σημάδεψαν την ημέρα μέσα από ντοκουμέντα του Ιστορικού Αρχείου των Εφημερίδων, το Βήμα και τα Νέα.
4: 6 Οκτωβρίου. Στις 6 Οκτωβρίου του 1910, ο Ελευθέριος Βενιζέλος, μία από τις πιο εμβληματικές πολιτικές φυσιογνωμίες της ελληνικής ιστορίας, αναλαμβάνει για πρώτη φορά την Πρωθυπουργία της χώρας. Τον Αύγουστο του 1909, ο Στρατιωτικός Σύνδεσμος, μυστική οργάνωση Ελλήνων αξιωματικών, πραγματοποιεί το κίνημα στο Γουδί, απαιτώντας μεταρρυθμίσεις στο στράτευμα, τη δημόσια διοίκηση και την παιδεία. Ο Πρωθυπουργός Δημήτριος Ράλης εξαναγκάζεται σε παρέτηση. Η χώρα οδηγείται σε πολιτικό αδιέξοδο και έτσι ο Στρατιωτικός Σύνδεσμος καλεί τον Βενιζέλο προς ανάληψη της κυβερνήσεως και εφαρμογή του επαναστατικού προγράμματος. Ο κριτικός πολιτικός αρνείται την Πρωθυπουργία, δέχεται όμως να έλθει εις Αθήνας και να εργαστεί υπέρ της Επαναστάσεως. Ο Βενιζέλος είχε πρωταγωνιστήσει τα προηγούμενα χρόνια στην κριτική επανάσταση κατά των Οθωμανών με βασικό στόχο την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα και εξελίχθηκε σε σημαίνουσα πολιτική φυσιογνωμία του κριτικού αγώνα. Στις εκλογές του Αυγούστου 1910 εκλέγεται πρώτος σε ψήφους βουλευτής στην περιφέρεια Αττικοβιωτίας. Σε ομιλία του στο Σύνταγμα θα δηλώσει: «Δεν έρχομαι εντάφθα ως αρχηγός νέου και εξηματισμένου κόμματος. Έρχομαι απλώς σημεοφόρος νέων πολιτικών ιδεών. Το πλήθος απαιτεί συντακτική βουλή για αλλαγή πολιτεύματος. Ο Βενιζέλος δεν διστάζει να δηλώσει επίμονα τη διαφωνία του. Η κυβέρνηση Δραγούμη, που έχει σχηματιστεί μετά τις εκλογές αυτές, παρετείται. Και ο βασιλιάς Γεώργιος ο Πρώτος καλείται να διαλέξει σε ποιον θα δώσει εντολή σχηματισμού κυβέρνησης». Γράφει το Ελεύθερον Βήμα της 17ης Ιανουαρίου 1931. Ήδη ελαϊκές εκδηλώσεις υπέρ του Βενιζέλου ελάμβαναν χαρακτήρα πανδήμου εξεγέρσεως. Ο βασιλεύς εκάλεσε τον εκλεκτό του λαού. Η πρώτη συνάντηση έγινε την 1η Οκτωβρίου 1910. Οι δύο άνδρες συναντήθηκαν και την επομένη. Μετά το τέλος της δεύτερης συνάντησής τους, εκδόθηκε από τα ανάκτορα το εξής ανακοινωθέν. Κατά την σημερινή μετασυμβρινή συνάντηση του κυρίου Βενιζέλου μετά του βασιλέως, η αυτού μεγαλειώτης ευηρεστήθη να ανακοινώσει ότι η μελετή σας καλώς τα λεχθέντα υπό των διαφόρων αρχηγών των κομμάτων κατέληξεν εις το να εγκρίνει καθ' ολοκληρίαν τας γνώμας του κυρίου Βενιζέλου και απεφάσισε να περιβάλλει τον κύριον Βενιζέλον με την απόλυτον εμπιστοσύνη αυτού δια την εφαρμογή του εκτεθέντος εις την αυτού μεγαλειότητα προγραμματός του. Με τη σύνθεση του πρώτου Υπουργικού του Συμβουλίου, ο Βενιζέλος δήλωνε με σαφήνεια τις προθέσεις του και τον τρόπο με τον οποίο προσέγγιζε την πολιτική. Ουδείς εκ των μελών της κυβερνήσεως είχαν άλλοτε καταλάβει υπουργικόν αξίωμα. Πλην δύο, οι λοιποί εγίνοντο βουλευτέ δια πρώτην φοράν. Ό,τι επομένως ανεπτύχθη μέχρι τούδε ως θεωρία, επιστοποιήθη υπό των πραγμάτων. Η πολιτική εξουσία περιήλθεν εις νέους αντιπροσώπους αποκλειστικώς εκ των αστικών τάξεων. Έτσι, ξεκινά η λαμπρή και μακρά πορεία του Ελευθερίου Βενιζέλου ως πολιτικού ηγέτη της Ελλάδας στα ιδιαίτερα κρίσιμα και ταραγμένα χρόνια των πρώτων δεκαετιών του 20ου αιώνα, μέσα στα οποία λαμπροί θρίαμβοι αλλά και οδυνηρές ήττες καθόρισαν το μέλλον της χώρας.
3: Χαρτί και μελάνι. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γιάννης Διαμαντής. Γεγονότα και πρόσωπα που σημάδεψαν την ημέρα μέσα από ντοκουμέντα του Ιστορικού Αρχείου των Εφημερίδων, το Βήμα και τα Νέα.
2: Η ώρα είναι 7. Μέγα News 104,6.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 7 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρδη. Σημαντική εξέλιξη για το νέο Καραϊσκάκη. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε συνάντηση αντιπροσωπιών της κυβέρνησης υπό τον Πρωθυπουργό και της ΠΑΕ Ολυμπιακός με επικεφαλής τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Η κυβέρνηση θα δρομολογήσει όλες τις απαραίτητες νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε να υλοποιηθεί η τεράστια ιδιωτική επένδυση του Βαγγέλη Μαρινάκη και της ΠΑΕ ύψους 250 εκατομμυρίων από τους ιδίους πόρους. Ολόκληρη η ανακοίνωση από το γραφείο του Πρωθυπουργού έχει ως εξής. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προείδρευσε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός Ευάγγελο Μαρινάκη και συνεργάτες του και τον δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μόραλη, κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκε η πρόταση της ΠΑΕ για τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση του γηπέδου Γεώργιος Καραϊσκάκης. Η κυβέρνηση θα δρομολογήσει τις αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε να προχωρήσει μια μεγάλη ιδιωτική επένδυση. Στη σύσκεψη συμμετείχαν επίσης από την πλευρά της κυβέρνησης ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Γιώργος Μιλωνάκης, ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης και ο Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού Στέλιος Κουτνατζής. Συλλαλητήριο κατά της επίσκεψης Ρούμπιο έχει προγραμματιστεί στις 7.30 στα προπήλαια από κόμματα, οργανώσεις και συλλογικότητες της αριστεράς. Ανάλογη κινητοποίηση και στη Θεσσαλονίκη αυτήν την ώρα, στο άγαλμα Βενιζέλου. Σε ισχύ τίθενται από απόψε και μέχρι το πρωί της Πέμπτης κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει 18 influencers, ανάμεσά τους γνωστοί rappers και μοντέλα, για υποθέσεις που αφορούν στην προώθηση παράνομου τζόγου μέσω διαδικτύου και social media. Όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης σε ομιλία του στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, έχουν ήδη κατατεθεί μηνύσεις και οι υποθέσεις βρίσκονται στο στάδιο της προανάκρισης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο Υπουργός, περίπου 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ παίχτηκαν στην παράνομη αγορά το 2025. Στα 220 εκατομμύρια ευρώ ανέρχεται το ετήσιο χαράτσι που πληρώνουν στο ΝΕΟΠΗ χείρες και ορφανά όσες φορές υγείας των νεκρών συζύγων και γονέων τους. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Ηλία Γεωργάκη στην ηλεκτρονική έκδοση των νέων, η παράλογη μνημονιακή διάταξη που ήρθε με τον νόμο Κατρούγκαλου έχει κοστίσει μέσα σε 9 χρόνια 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ στους υπόχρεους. Νέα στοιχεία για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη έρχονται στο φως από το Μέγκα και την εκπομπή Live News για τα αρχεία που φέρεται να διέγραψε η κατηγορούμενη γιατρός, ενώ ο Γιώργος Μαζονάκης βρισκόταν ήδη νεκρός στο νοσοκομείο Ελπής. Πρώτη κίνηση της γιατρού μετά τον θάνατο του τραγουδιστή ήταν να διαγράψει κάθε στοιχείο που θα αποκάλυπτε τις ενέργειες του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο της Καρνεάδου. Ένα από τα έγγραφα που διαγράφησαν αφορά στις εξετάσεις που φέρεται να έγιναν στο Γιώργο Μαζονάκη την προηγούμενη ημέρα του θανάτου του με τη χρήση μηχανήματος με την ονομασία το 5-0 που εξέταζε βιοδείκτες και χρησιμοποιείται για να επιλέγονται ομοιοπαθητικά σκευάσματα ή συμπληρώματα, όπως ανέφερε ο ψυχίατρος Δημήτρης Παπαδημητριάδης. Ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ η ζημιά στον ΙΕΦΚΑ, ενώ οι συνολικές απώλειες για το δημόσιο αγγίζουν τα 5 εκατομμύρια από τη δράση μεγάλης εγκληματικής οργάνωσης που εξάρθρωσε η δίωξη οικονομικών εγκλημάτων. Σε εξέλιξη ήταν επιχείρηση σε περιοχές της Αττικής. Ήδη έχουν συλληφθεί 8 άτομα από το πρωί. Μεταξύ των συλληφθέντων φέρεται να είναι ο παρουσιαστής και πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, επιχειρηματίες και λογιστές. Η οργάνωση ιδρούσε από το 2021 με εταιρείες φαντάσματα, τις οποίες έκλειναν μόλις ερχόταν η ώρα να πληρώσουν τις ασφαλιστικές εισφορές, αφήνοντας έτσι πίσω τους τεράστια χρέη. Εκμές για τον τρόπο άσκησης της πολιτικής ηγεσίας αλλά και προειδοποιήσεις για την πορεία της ελληνικής κοινωνίας, άφησε ο Αντώνης Σαμαράς, μιλώντας στη διημερίδα της εφημερίδας Το Βήμα. Αναφερόμενος στην Ελλάδα του σήμερα, ο κ. Σαμαράς υποστήριξε ότι διαπιστώνει πραγματικά σημάδια παρακμής αλλά και πολιτικές ευθύνες για τη σημερινή κατάσταση. Παράλληλα, άσκησε κριτική στην υπονόμευση της εθνικής συνείδησης, όπως τη χαρακτήρισε και στην αντικατάστασή της από την αξία του πλουτισμού και την πολιτική ορθότητα.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
5: Κρίσιμη εκτός έδρας αναμέτρηση για την πρόκρισή της στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου δεν είναι αυτή την ώρα η εθνική ελπίδα απέναντι στη Βόρεια Ιρλανδία. Πρεμιέρα στο Champions League κάνει απόψε η ομάδα πόλο των ανδρών του Ολυμπιακού. Οι Ερυθρόλευκοι αντιμετωπίζουν στις 7.30 το Ανόβερο στη Γερμανία. Αναμέτρηση που θα μεταδώσει ζωντανά το Mega News. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
6: Αύριο Τετάρτη στην Αττική θα έχουμε γενικά ηλιοφάνεια με λίγες αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 και τοπικά τους 27 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά έως 5 και από το απόγευμα σταδιακά θα στραφούν σε νότιους. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι νότιοι 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με κυρίαρχη την ηλιοφάνεια και λίγες αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα από το μεσημέρι και μετά, που τη νύχτα στο Ιόνιο θα πυκνώσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά, με τις μέγιστες τιμές στα περισσότερα επιρροτικά, το Ιόνιο, το Δωδεκάνησα και τη Νότια Κρήτη να φτάνουν τους 25 με 27 βαθμούς, τοπικά έως και τους 28 βαθμούς στα δυτικά, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα θα φτάνουν τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.
5: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 7.30 ακολουθούν. Βαγγέλης Μίχος, Κώστας Γκότζος, Δημήτρης Γρηγορόπουλος.
2: Mega News 104,6.
7: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος! Εγώ περιμένω το

0: πετάμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
3: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
4: Hello, στο νέο τεύχος. Η Δανάη Παπά μιλάει για τον έρωτα και όλα όσα την βοητεύουν. Αφιέρωμα στο φαινόμενο Γιώργος Μαζωνάκης. Σπάνιο φωτογραφικό υλικό. Πρόσωπα Νικόλαος και Θεοδόρα Ντεγκρές. Νίκος Ευαγγελάτος, Τατιάνα Στεφανίδου. Ρωμέν Γαβράς, Έμιλι Ραταϊκόφσκι, Βενσάλ Κασέλ. Hello, κάθε Τετάρτη στα Περίπτερα.
5: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία, Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση, ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
6: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
7: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
8: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήλθατε στο Mega News 104,6 και στους βαρίστες, εδώ την καθημερινή σας παρέα 7-9 που ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Ευάγγελος Μίχος, Κώστας Γκότζος, Δημήτρης Γρηγορόπουλος στα μικρόφωνα.
1: I am here.
0: Έτσι, Ηλέκτρα Άση Θιανάκη στη ρύθμιση των ήχων και στις μουσικές επιλογές. Ιωάννα Μπέχλου είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο και στην παραγωγή Σάβας Παναγιωτίδης. Λίγο να πούμε γρήγορα τα δικαστικά μας, γιατί τρέχει και επικαιρότητα. Το τηλέφωνο του τηλεφωνικού κέντρου είναι το 211-016-1046, 211-016-1046. Για παρατηρήσεις, ερωτήσεις, ευχές, ό,τι άλλο θέλετε, αν μπορούμε να βοηθήσουμε σε κάτι. Μηνυματάκια, ανταλλάσσετε μαζί μας, στέλνετε δηλαδή στο 698-104-1046. 698-104-1046 είναι ο κοινός αριθμός για Viber και WhatsApp. Μας ακούτε φυσικά, αλλά και μπορείτε και από εκεί να επικοινωνείτε μέσω του meganews104.gr. Ενώ έχουμε και ηλεκτρονική μας και έχουμε και ηλεκτρονική διεύθυνση, αυτό μας έλειπε, η οποία είναι το στούντιο παπάκι meganews1046.gr. Είχαμε είδηση πριν από περίπου 45-50 λεπτάκια, προέκυψε, είναι και πάρα πολύ σημαντική. Υπήρξε συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον ιδιοκτήτη και πρόεδρο του Ολυμπιακού φυσικά, Ευάγγελο Μαρινάκη, με θέμα τι άλλο, το τεράστιο θέμα για την κατασκευή του νέου Καραϊσκάκη. Ας διαβάσω την ενημέρωση που έχει βγει εδώ και περίπου 40 λεπτά από το Μαξίμου. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προείδρευσε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Ευάγγελο Μαρινάκη, και συνεργάτες του και το Δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μοράλη, κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκε η πρόταση της ΠΑΕ για τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση του γηπέδου Γεώργιος Καραϊσκάκης. Η κυβέρνηση θα δρομολογήσει τις αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε να προχωρήσει μια μεγάλη ιδιωτική επένδυση. Στη σύσκεψη συμμετείχαν επίσης από την πλευρά της κυβέρνησης ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Γιώργος Μιλωνάκης, ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης και ο Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού Στέλιος Κουτνάτζης. Αυτή είναι η ενημέρωση από το Μαξίμου. Ουσιαστικά με δύο λόγια μπορούμε να πούμε ότι ανοίγει ο δρόμος για αυτό το τεράστιο έργο. Θυμίζω ότι κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού το είχε παρουσιάσει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά ο Ευάγγελος Μαρινάκης. Ένα έργο που είναι ξεκάθαρα ιδιωτική επένδυση, μια ιδιωτική επένδυση που θα ξεπεράσει ενδεχομένως και τα 250 εκατομμύρια ευρώ.
1: Δεν λες το πιο σημαντικό. Δεν χαρίζεται ευρώ.
0: Αυτό λέω.
1: Δεν χαρίζεται ευρώ. Όχι, δεν χαρίζεται ευρώ από πλευρά
2: πολιτείας. Καλά κάνει και το λέει, γιατί έχει έρθει ήδη ένα μήνυμα. Πάλι με λεφτά δικά μας και αυτό το κύπρο.
1: Δυστυχώς δεν χαρίζεται ευρώ από πλευράς πολιτείας, κράτους, περιφέρειας, δεν ξέρω τι κτλ.
2: Το μόνο που ήταν που ζητάγανε ήταν αυτά τα πόσα μέτρα παραπάνω.
0: Ισομετρική διαφορά. Αυτή είναι η βασική νομοθετική ρύθμιση για την υψοθετική.
2: Φαντάζομαι αυτό ήταν το αντικείμενο των ρυθμίσεων.
0: Ναι, η βασική νομοθετική ρύθμιση που έπρεπε να υπάρξει για να προχωρήσει το έργο είναι αυτή που αφορά την υψομετρική διαφορά. Θυμίζω ότι το νέο Καραϊσκάκη σε σχέση με το υφιστάμενο θα είναι 13 μέτρα ψηλότερο. 12
2: θα πάει πιο μέσα, πιο κάτω.
0: Όχι, και λίγο πιο κάτω θα πάει, αλλά και θα.
1: Θα βυθιστεί. Θα βυθιστεί, λέει.
2: Δεν είναι το να βυθιστεί, είναι τεράστιο.
0: Ήταν πάντα πρόβλημα το βύθισμα στο
2: γιατί
0: Καραϊσκάκι.
2: Υπάρχει
0: υδροφόρο ορίζοντα λόγω τη.
2: Η θάλασσα.
1: Πάντως θα είναι το δεύτερο νέο Καραϊσκάκι, αυτό που θα γίνει. Και αυτό που θα μας χαιρετήσει θα είναι το δεύτερο παλιό, γιατί υπάρχει και το πρώτο παλιό Καραϊσκάκι.
0: Καλά, και υπήρχε και ακόμα πιο παλιό, το λεγόμενο ποδηλατοδρόμιο.
2: Με το κάρβουνο.
0: Με το κάρβουνο, καρβουνόσκονη. Διότι το Καραϊσκάκι στη μορφή που το γνωρίσαμε εμείς οι πιο παλιοί, ενώ το προηγούμενο από αυτό που το υφιστάμενο, είχε φτιαχτεί κάπου για. Τι είχε γίνει, κάτι. Πανευρωπαϊκοί αργώνες, Βαλκανικοί, κάπου εκεί.
1: Γεώργιος Καραϊσκάκης δεν ήταν και αυτό.
0: Ναι.
1: Άρα έχουμε το Γεώργιος Καραϊσκάκης στο πρώτο, το Γεώργιος Καραϊσκάκης στο δεύτερο, αυτό, και θα είναι το Γεώργιος Καραϊσκάκης στο τρίτο.
0: Έτσι.
2: Πώς ήταν του Βυζαντίου που λέγε Παλαιολόγος Α, Παλαιολόγος Β. Καραϊσκάκης Α, Καραϊσκάκης Β, Καραϊσκάκης Β.
1: Θα έχουμε καμιά πιο ειδική ενημέρωση.
2: Ο Ολυμπιακός, υπάρχει κάποια αντίδραση, Δημήτρη, μέχρι τώρα?
0: Από τον Ολυμπιακό υπάρχει μια ικανοποίηση, φυσικά όλα αυτά. Αυτό θα πρέπει.
1: Έλα, Γιώργο Νικοκύρη.
0: Έχουμε Γιώργο Νικοκύρη.
1: Άρα, Γιώργο Νικοκύρη.
0: Δεν έχουμε Γιώργο Νικοκύρη.
1: Που είπαμε, έπεσε.
0: Θα τον έχουμε.
1: Περίμενε προφανώς.
2: Θα πάει στο Βελιγράδι αυτό να δει αν άλλαξε.
0: Λοιπόν, παιδιά, εντάξει τώρα τα μηνύματα που στέλνετε Σωτήρη, Βαγγέλη και τα λοιπά.
2: Τι
0: να πω, οκ, okay, μπορεί να θέλετε να τρολάρετε, αλλά.
2: Τι
0: ξέρετε, ορισμένα πράγματα είναι επίσημα. Υπάρχουν χαρτιά, μπορεί να γίνουν συγκρίσεις. Μπορεί να δεις, ας πούμε, που ανακοινώνεται το.
1: Γιώργος Νικοκύρης.
0: Για πάμε, Γιώργο, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα, τι κάνετε.
0: Καλά.
2: Είσαι εδώ, Αθήνα.
3: Εντάξει,
2: εγώ ρωτάω γιατί με τις πόλεις υπάρχει ένα μπέρδεμα, ναι.
3: Όχι, ναι, αλήθεια είναι ότι 12 μέρες γυρίσαμε λίγο Βελιγράδι, Άουγκ, Θεσσαλονίκη.
0: Ευχάριστο ήταν το ταξίδι για την εθνική ομάδα.
1: Σου κακόπεσε.
0: Ευχάριστα είναι και τα νέα που έχουμε σήμερα, θεωρώ.
3: Ναι, καλά, ναι. Παιδιά, πηγαίνετε όσο προλάβετε για τους οπαδούς του Ολυμπιακού, ενώ δηλαδή στο Καραϊσκάκι φέτος, γιατί από το Μάιο του 29 θα το βλέπουμε σε άλλη διάσταση.
2: Μάιο του 29.
3: Ναι, δύο χρόνια είναι. Μάλλον ναι. 27 θα μπουν οι μπουλντόζες, θα γκρεμίσουν.
2: Δηλαδή πότε θα κλείσει, ρε παιδί μου.
0: Στο τέλος φετινής σεζόν.
2: Στο τέλος σεζόν κλείνει.
3: Ναι. Δύο χρόνια είναι. Ναι. Δύο χρόνια. Με το που τελειώσει. Με το τελευταίο μάτς του Ολυμπιακού στο Καραϊσκάκη στο τέλος σεζόν. Ναι, ναι. Κάπου το μάτς θα παίξει λογικά. Τελευταίο μάτς. Το Καραϊσκάκη θα κλείσει και θα αρχίσουν κατευθείαν τα έργα. Είναι όλα δρομολογημένα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Το μόνο που έμενε είναι αυτό που συνέβη σήμερα ουσιαστικά. Να δρομολογήσει δηλαδή η κυβέρνηση. Κάτι που θα γίνει άμεσα τις επόμενες μέρες, δηλαδή στη Βουλή, να περάσει την νομοθετική ρύθμιση που θέλει ο Ολυμπιακός για το ύψος και να προχωρήσει πλέον το θέμα. Όλα ήταν φιξαρισμένα από πριν, όλες οι λεπτομέρειες που χρειάζονται. Η οικοδομική άδεια είναι μετά που δεν νομίζω ότι θα καθυστερήσει ιδιαίτερα και θα.
2: Και μη σας προκύψουν τίποτε κορμοράνι εκεί στην περιοχή.
3: Δεν έχουμε κορμοράνι.
2: Ναι, το ξέρω, αυτό σου λέω. Ούτε εμείς είχαμε, αλλά προκύπτουν αυτοί. Σκάνε, μύρι. Να σε ρωτήσω κάτι, Γιώργο, επειδή την ανακοίνωση της κυβέρνησης την αδιαβάσαμε και την ακούσαμε τον Ολυμπιακό, υπάρχει κάποια έστω ημιεπίσημη τοποθέτηση, κάτι.
3: Υπάρχει μια επιβεβαίωση ανεπίσημα ότι όλα αυτά συνέβησαν και όλα αυτά είναι αληθινά, βεβαίως, όπως καταλαβαίνουμε. Αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι η πολύ μεγάλη επένδυση, η τεράστια επένδυση που κάνει ο Βαγγέλης Μαρινάκης προχωράει οριστικά και αμετάκλητα. Έτσι, γιατί θυμίζω και πρέπει να το λέμε, γιατί ο κόσμος μπορεί να μην καταλαβαίνει, επειδή έχει συνηθίσει να γίνονται γήπεδα με λεφτά από το κράτος ή τέλος πάντων με κάποια λεφτά από το κράτος ή με μόνο λεφτά από το κράτος, δεν θα δώσει μισό ευρώ, ούτε σεν το κράτος για το Γεώργιος Καραϊσκάκης το καινούριο. Μιλάμε για ένα έργο που θα ξεπεράσει τα 250 εκατομμύρια ευρώ και όλα καλύπτονται από ιδιωτικούς πόρους, από την Ερυθρόλευκη ΠΑΕ, όλα θα συμβούν δηλαδή χωρίς κανένα κόστος του Έλληνα πολίτη, να το πω απλά, έτσι,
0: ναι.
3: για να μην μπερδευόμαστε. Είναι λοιπόν μια υπόθεση που την περιμέναμε νωρίτερα, να σου πω την αλήθεια, δηλαδή πιστεύαμε ότι ακόμα και αν και πριν κλείσει η Βουλή το καλοκαίρι θα μπορούσε να είχε προχωρήσει το θέμα αυτό, επαστεύτως δεν προχώρησε τόσο γρήγορα, αλλά δεν αλλάζει κάτι στο οργανόγραμμα και στο πλάνο του Ολυμπιακού για το νέο γήπεδο.
2: Ναι, αφού έτσι αλλιώς με το τέλος της χρονιάς θα ξεκινήσει οτιδήποτε.
3: Ακριβώς.
2: Είτε το μαθαίνατε τώρα, δηλαδή είτε πριν ένα μήνα, δεν άλλαζε κάτι.
3: Εντάξει, για να προχωρήσουν λίγο και να δομολογηθούν οι εξελίξεις, καλό είναι να μην φτάναμε μέχρι το Μάιο για να γίνει αυτό, γιατί υπάρχουν και οι άδειες που πρέπει να βγουν και όλα τα υπόλοιπα μαζί που χρειάζονται, αλλά πλέον είναι οριστικό ότι δεν πρόκειται να υπάρχει κάποιο θέμα στο θέμα του γηπέδου του Νέου Καραϊσκάκη και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είναι ένα ακόμα όνειρο που θα γίνει πραγματικότητα. Θυμίζω ότι πρώτος ο ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρινάκης, το ονειρεύτηκε αυτό το Νέο Καραϊσκάκη και το έβαλε στο τραπέζι να δούμε πώς μπορεί να συμβεί, τι μπορεί να γίνει, τις μελέτες και όλα τα σχετικά. Και τώρα βεβαίως βλέπουμε ότι έχουμε μπει στην τελική ευθεία, όσο και αν υπάρχουν μήνες μπροστά μας μέχρι τον Μάιο του 27, αλλά ουσιαστικά είμαστε στην τελική ευθεία για να αρχίσουν τα έργα και να διαμορφωθεί σιγά σιγά ένα νέο γήπεδο που το παρουσίασε ο Ολυμπιακός, ο ίδιος ο ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού το καλοκαίρι, και πραγματικά θα είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει στην Ελλάδα, έτσι, και θα είναι σίγουρα ένα από τα καλύτερα της Ευρώπης. Ένα γήπεδο που θα φτάσει κοντά στις 53.000.
0: Αυτό ακριβώς θέλω να το τονίσουμε. Περίπου 20.000 αύξηση χωρητικότητας θα υπάρχει.
3: Με τρομερά comfort, να το πω απλά μέσα, έτσι που δεν τα βλέπουμε μόνο σε μεγάλα γήπεδα της Ευρώπης. Είναι μια πολύ σημαντική μέρα για την Ολυμπιακό, όπως να το κάνουμε, γιατί ξέρεις, ωραίες είναι οι νίκες, ωραίοι είναι οι τίτλοι, όλα αυτά είναι ωραία, αλλά είναι πολύ σημαντικό να εξυγχρονίζεται ένα σύλλογος σε όλες τις

0: είναι στην Αθήνα και το συζητάνε ότι τέτοιο προβληματικό και δεν το βλέπουμε στο εξωτερικό. Και οι περισσότεροι παίζουν σε μεγάλες ομάδες και σε μεγάλα πρωταθλήματα. Έχει ένα γήπεδο που εδώ 23 χρόνια από το 2004 που θα το εξυγχρονίσει πλέον και θα το κάνει ακόμα μεγαλύτερο. Και αυτά είναι τα σημαντικά για ένα σύλλογο, μαζί βεβαίως με τις αγωνιστικές επιτυχίες, έτσι, που έτσι κι αλλιώς ο Ολυμπιακός είναι καταδικασμένος να τρέχει. Όμως είναι πολύ σημαντικό ότι μπορεί και μπαίνει σε μια διαδικασία να εξυγχρονίσει το σπίτι του και να το κάνει ακόμα πιο ωραίο, ακόμα πιο μοντέρνο, ακόμα πιο σύγχρονο, ακόμα πιο προσιτό για το θεατή.
1: Και το βασικό και πιο μεγάλο,
0: ναι, και πιο μεγάλο. Και...
2: όχι διπλάσιο, αλλά εντάξει.
1: Όχι, τώρα 30 δεν έχει.
2: 33. Έχει 33. Ωραία, από τι 33 θα πάει κοντά στι 53.
1: Ναι. Λοιπόν.
3: Πάντως, Γιώργο, έτσι όπως τα λες, σκέφτομαι τώρα ότι είναι επί προεδρίας Βαγγέλη Μαρινάκη, είναι αυτό που το μόνο που λείπει για να κλείσει. Δηλαδή,
1: ένα νέο γήπεδο.
3: Ο Μαρινάκης, με το Μαρινάκη, ο Ολυμπιακός έγινε η πρώτη ομάδα, η πρώτη ελληνική ομάδα που κατέκτησε ευρωπαϊκό τρόπαιο, ευρωπαϊκό τίτλο και στη πρώτη ομάδα, αλλά και η Ακαδημία. Με το Μαρινάκη ο Ολυμπιακός απέκτησε, όπως είπες και εσύ, το καλύτερο προπονητικό αθλητικό κέντρο στην Ελλάδα και ένα από τα καλύτερα στην Ευρώπη. Η συνέχιση των πρωταθλημάτων, και πριν ο Ολυμπιακός έπαιρνε πρωταθλήματα, έχει σπάσει κάθε ρεκόρ ακόμα και σε αυτό, σε πωλήσεις, ο ακριβότερος Έλληνας ποδοσφαιριστής που έχει φύγει και ήταν προϊόν της Ακαδημίας. Τι μένει από όλα αυτά? Έμενε να φτιάξει, να βάλει τη δική του σφραγίδα και σε ένα καινούριο υπερσύγχρονο γήπεδο.
0: Σίγουρα, απλά αυτό που μπορώ να σου πω με σιγουριά είναι ότι με το Μαρινάκη ιδιοκτήτη στον Ολυμπιακό ποτέ δεν σταματάει. Δηλαδή πάντα θα υπάρχει ένας νέος στόχος. Πάντα θα υπάρχει ένα νέο κάτι παραπάνω να πετύχουμε. Ναι. Εγώ θυμάμαι το βράδυ στη Φιλαδέλφια που είχε πάρει ο Ολυμπιακός στο Conference League και είχε κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Η πρώτη του ατάκα μετά από την πρώτη δήλωση για το Conference League είναι: τώρα να πάμε να κάνουμε κάτι καλύτερο.
3: Ναι.
0: Να διεκδικήσουμε να πάρουμε το Europa League.
3: Okay.
0: Θέλω να πω ότι αυτό είναι και το καλό στην υπόθεση για τον κόσμο του Ολυμπιακού. Γιατί είναι σημαντικό να υπάρχει μια διοίκηση που πάντα βάζει πολύ ψηλά τον πύχη και πάντα θέλει να ξεπερνάει τον πύχη.
3: Η ιδιοκτησία, γιατί αυτή πληρώνει, αυτή βάζει τα χρήματα, αυτή δίνει τις κατευθύνσεις στην εκάστοτε
1: διοίκηση. Keep on dreaming.
0: Ναι, μα δεν είναι αυτό το μότο, λοιπόν, το συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε. Πού είναι το μότο του Ολυμπιακού στην εποχή του Μαρινάκη? Το βλέπουμε να ξέρεις, είναι ωραίο να λες πράγματα, είναι ωραίο να λες ωραίες ατάκες, να λες να υπόσχεσαι πράγματα, είναι εύκολο.
3: Έτσι το πειρά το λέτε, keep on dreaming, έτσι, από εξανέκαφε.
1: Ούτως ή άλλως το προπονητικό κέντρο του Ρέντι, εγώ περνάω και πάρα πολύ συχνά από εκεί, είναι
4: προπονητή.
3: Ναι, προπονείτε.
1: Προπονούμε.
3: Ναι.
1: Λοιπόν, είναι μπαίνοντας στη δεξιά του πλευρά, υπάρχει με μεγάλα κόκκινα γράμματα αυτό εδώ, ξέρεις, ανάγλυφα,
3: ναι,
1: η συγκεκριμένη φράση στο προπονητικό κέντρο του Ρέντι.
3: Δεν
1: σταματάμε να ονειρευόμαστε. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, Γιώργο μου, δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο. Αγωνιστικά, εντάξει, θα τα πούμε. Ξεκίνησαν σήμερα προπονήσεις.
0: Έχουμε δρόμο, μωρέ. Ναι. Και ακόμα διεθνείς, δεν
1: τίποτα. Έστειλα να ξέρεις, βρήκα social του Γιακίν.
0: Ναι.
1: Και του στείλα μήνυμα στο Messenger και του είπα: έτσι και βάλεις και σήμερα τον Φρόιλερ με τους Βορειομακεδόνες, τους Σκοπιανούς, τέλος πάντων.
4: Το βάλει τον άνθρωπο, βάλει και 3 γκολ.
1: Τίποτε, δηλαδή θα έρθουμε 30 μηχανάκια θα έρθουν.
3: Είναι προτιμότερο να παίζει. Είναι προτιμότερο να παίζει 4 παιχνίδια από το να μην παίζει κανένα, όπως αυτό που έχει συμβεί με τον Μάγερ στην.
1: Ή με τον Κυριακόπουλο, ας
3: πούμε. Στην Κροατία δεν τον έχει βάλει σε κανένα.
4: Ξέρετε τι κακό έχει αυτό? Ότι οι διεθνείς με τα τόσα κοντινά μάτια και λοιπά δεν κάνουν και τόσες προπονήσεις. Δηλαδή ο Κυριακόπουλος για παράδειγμα είναι τώρα 15 μέρες που έχει κάνει 2 προπονήσεις.
1: Ναι, κανονικές δεν κάνουν.
4: Από
1: μάτσε μάτσε πηγαίνουν με συντηρητικά προγράμματα.
4: Αυτό σου λέω.
3: Ενώ άλλος παίζει τουλάχιστον.
0: Υπάρχει ένα μέσο και μια μέση λύση. Δηλαδή θέλει να παίξει όλα τα μάτια. Δεν νομίζω θα τον βάλει σήμερα.
1: Τέλο κάτι πρωινά ρεπορτάζ που διάβασα και εγώ κάτι τέτοια λέγανε.
0: Ναι, ότι θα κάνει αρκετές αλλαγές, ναι, και φαντάζομαι ότι θα ξεκινήσει από το
3: φωτεινό. Κοντό ψαλμό, αλληλούια. Σε λίγο θα ξέρουμε. Ναι. Λοιπόν,
1: Γιώργο, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την
4: ανάγκη. Αυτά τα παιδιά δεν έχουν κάνει την ευκαιρία.
3: Να πω εγώ, ο κόσμο δεν καταλαβαίνει τι λες, Γκότζο.
1: Πρέπει να πει.
4: Να πούμε. Οι πιτσιρικάδε με τη Βόρεια Ιρλανδία.
3: Δεν είναι. Οι πιτσιρικάδε είναι και ο ΚΑΠΑ 17 παίζει.
4: Όχι, αυτή είναι η.
1: Αυτή που λέμε.

0: Εκείνα του βάλει χέρι.
1: Δεν πάει να βάλει ό,τι θέλει.
2: Λοιπόν, γίνεται αυτή τη στιγμή το τελευταίο παιχνίδι στη φάση των ομίλων για την εθνική μας, την εθνική ελπίδα, Under 21 δηλαδή. Στη Βόρεια Ιρλανδία, η εθνική μας που θέλει όχι απλά νίκη, θέλει νίκη με οποιοδήποτε σκορ εκτός από 1-0, εκτός από 0-1, γιατί αν κερδίσει με 0-1, δεν προκρίνεται ως καλύτερη δεύτερη απευθείας, γιατί η καλύτερη δεύτερη προκρίνεται απευθείας. Οι άλλες δεύτερες παίζουν μεταξύ τους. Για να περάσουν οι τέσσερις στα τελικά που θα γίνει το ερχόμενο καλοκαίρι. Λοιπόν, θα πρέπει λοιπόν η εθνική μας σήμερα να κερδίσει 2-1, 2-0, 3-2, 4-3, 2-1, όχι 1-0.
3: Όχι 2-1. Το 2-1 δεν μας κάνει.
1: Ούτε το 3-2 φαντάζομαι.
3: Το 4-3 μας κάνει.
2: Εγώ είχα διαβάσει σήμερα, διάβασα ότι όλα τα σκορ μας κάνουν εκτός από το 1-0.
3: Οπότε κρατάω και εγώ μια επιφυλάξη, γιατί εγώ κάτι άκουσα ότι το 4-3 μας κάνει, ας πούμε, με ένα γκολ.
2: Εγώ έτσι διάβασα
1: το 7-6.
3: Καλά, θα μου πείτε το.
1: Να στείλω τους φίλους, το φίλο μου τον Δημήτρη, ο οποίος θέλει ένα πολύ σωστό μήνυμα, ο Δημήτρης από τη Ζηρίχη. Όταν μεγαλώσω, θέλω να έχω το στυλάκι του Γκότσου. Μπορώ να σου κάνω και ιδιαίτερα, Δημήτρη.
2: Μπράβο.
1: Οτιδήποτε.
2: Να πούμε ότι το παιχνίδι που γίνεται στην Ιρλανδία είναι στο 28ο λεπτό. Όπως το παρακολουθεί ο Γκότζος, δεν έχουμε κάνει φάση.
3: Δεν έχουμε κάνει φάση.
2: Είναι ίδια ενδεκάδα με το προηγούμενο μάτς που βάλαμε. Πόσα, 4-5, πόσα είχαμε βάλει.
1: Εκεί που φάγαμε τα δύο, λες.
2: Ναι, φάγαμε τα δύο, σωστά.
3: Δεν καλή με την κάτω.
2: Δηλαδή με τερματοφύλακα το Μοναστερλί. Αναγκαστικά δεξί μπάκο Κοστούλας. Πρώτη ευκαιρία τώρα είναι για τους Βορειοϊρλανδούς. Από το ύψος του πέναλτι, μια προβολή φεύγει ευτυχώς για μας out. Δεξί μπάκο Κοστούλας, αριστερά ο Νόα Άλεν. Δίδυμο Αλεξίου με. Ποιος είναι ο άλλος, ο Αλεξίου με τον Καλογερόπουλο.
3: Ναι, μπράβο.
2: Μπακούλας αμυντικό χαφ, Γκούμας μπροστά του, Παπακανέλος αριστερά, Πνευμονίδης δεξιά και σέντερ φορ ο Μύθου. Παρεπιπτόντως, κύριε Γρηγορόπουλο, καλώς κάμισε είναι στον πάγκο. Γιατί
3: καλά, μου έχει στείλει ήδη μήνυμα εδώ πέρα.
2: Γιατί χθες αμφισβητούσες τον Κώστα
3: Χατζή. Τίποτε. Ναι, Κώστα, σου ζητώ ταπεινά, συγγνώμη, 13.
1: Μην το συγχωρείς, Κώστα.
3: Όχι, ζητάω στον Κώστα. Καταρχήν, ο Κώστας καταρχήν, αν θυμάμαι καλά, είναι Ιωνιώτης. Οπότε εγώ με όλους τους Ιωνιώτες.
2: Νέο φιλαδελφιώτης έχει πάει τώρα. Έχει πάει,
3: ναι, εντάξει, τώρα τη νέα Ιωνία.
2: Ξέχασα τον Αλμύρα που είχε βάλει και τα δύο γκολ στο προηγούμενο.
3: Ναι, γιατί
2: τον Αλμύρα. Είπα 10.
1: Και εγώ, ρε Δημήτρη, στενοχωρήθηκα. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Τελειώσατε να πω κάτι που το θεωρώ πολύ πολύ σοβαρό και θέλω να πάρετε θέση.
3: Ναι.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, δείτε κάτι. Το ποδόσφαιρο είναι αυτό που είναι. Εκτός από αυτά τα που λέμε τα καθημερινά, όχι, θα παίξω Γκαρσία κλπ. Νομίζω ότι έχουμε υποχρέωση, αν θέλουμε να υπερασπιζόμαστε αυτό που λέμε το ρόλο μας σαν δημοσιογράφοι, να σχολιάζουμε και κάποια πράγματα τα οποία συμβαίνουν και περνάνε και στον ντούκου.
3: Παρακαλώ.
1: Θα πω το εξής. Ο Παναθηναϊκός σήμερα λοιπόν και χαιρετίστηκε με ενθουσιασμό. Όχι απλώς από τα παραδοναϊκά site και μέσα ενημέρωσης, αλλά και από ουδέτερα site κλπ. Απέσυρε, λέει, το Πειραιός από τη φανέλα του, που είχε τη διαφήμιση. Το ποιον έχει διαφήμιση κάθε ομάδα προφανώς δεν μας πέφτει λόγος. Και με ποιον θέλει να έχει αλυσφαιρίσει, να σταματάει ο κάθε διοκτήτης. Όμως αυτό που είναι το φοβερό είναι ο λόγος που το απέσυρε. Δεν ξέρω αν το διαβάσατε.
3: Όχι.
1: Ο λόγος που το απέσυρε ήταν ότι ικανοποίησε αίτημα πολλών οπαδών να πει υπάρχει η λέξη Πειραιάς στη φανέλα. Παιδιά, δεν ξέρω αν συνειδητοποιείτε την αρρώστια της ιστορίας.
2: Πλάκα κάνεις τώρα.
1: Δεν κάνω καθόλου πλάκα, είναι ότι σε όλα τα ρεπορτάζ γράφεται.
3: Νέο χορηγό.
1: Ναι.
3: Την Αλιάνς.
1: Άστο τώρα αυτό. Ικανοποίησε αίτημα των οπαδών του Παναθηναϊκού. Γράφεται στο ρεπορτάζ έτσι. Προσέξτε να δείτε κάτι τώρα. Καταρχήν, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Πιστεύετε ότι υπάρχει νορμάλ οπαδός του Παναθηναϊκού, ο οποίος πάει το διαρκέως, πάει με τα παιδιά, το οποίο θα έστελνε μήνυμα, δεν μπορώ να βλέπω το Πειραιός στη φανέλα, τη διαφήμιση? Αυτά είναι μηνύματα από ένα στενό κύκλο, ένα πυρήνα οπαδών σε εισαγωγικά, οι οποίοι όταν δεν ξεκατηνιάζονται δημόσια για το ποιος είναι ταβαντής και εγκληματίας, αποφασίζουν να πουλήσουν Παναθηναϊκοφροσύνη ή οποιασδήποτε ομάδα.
3: Ναι.
1: Η αρρώστια λοιπόν εδώ είναι ότι, ρε παιδί μου, εμείς σαν δημοσιογράφοι και σαν τύπος, τι καλλιεργούμε στον κόσμο? Ότι είναι normal αυτό? Είναι normal μια ΠΑΕ να
3: πω,
1: βγάζει το Πειραιός επειδή. Το ξέρω, θα με εκνευρίσει.
2: Το πιστεύεις ότι ισχύει αυτό?
1: Βεβαίως ισχύει. Γιατί το έχω ζήσει. Το έχω ζήσει.
2: Όχι, ισχύει, το έβγαλε για.
1: Βέβαια. Εδώ το Παναθηναϊκό έφυγε ο Κοτσόλης όταν συνάντησε σε μια καφετέρια τον Τζίγκερ και του είπε γεια σας κύριε Γιάννη. Και το είπαν οι συνδεσμοί στον Παναθηναϊκό και τον διώξαν. Δεν ξαναπέξε βασικό.
3: Θα σε εκνευρίσω μετά τους τίτλους ειδήσεων.
1: Μετά τους τίτλους με εκνευρίζει, δεν τελείωσε ακόμα γιατί υπάρχει
2: χειρότερο. Ναι, αλλά καλά, έχει καλά, η κυρία Βάρδη μέσα να πει τίτλους ειδήσεων.
3: Αυτό είπα ότι θα σε εκνευρίσω μετά τους τίτλους ειδήσεων. Λοιπόν.
2: Πάρτε το μικρόφωνο.
3: Εύη Βάρδη για τίτλους ειδήσεων.
4: Και γίνεται μέγα. Mega News 104,6.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρδη. Σημαντική εξέλιξη για το νέο Καραϊσκάκη. Ολοκληρώθηκε νωρίτερα η συνάντηση των αντιπροσωπιών της κυβέρνησης υπό τον Πρωθυπουργό και της ΠΑΕ Ολυμπιακός με επικεφαλής τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Η κυβέρνηση θα δρομολογήσει όλες τις απαραίτητες νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε να υλοποιηθεί η τεράστια ιδιωτική επένδυση του Βαγγέλη Μαρινάκη και της ΠΑΕ ύψους 250 εκατομμυρίων από ίδιους πόρους. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας του ΠΑΜΕ αυτήν την ώρα στο Σύνταγμα κατά της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο που αναμένεται απόψε στην Αθήνα. Το παρόν θα δώσει ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος Δημήτρης Κουτσούμπας. Σε εξέλιξη στα προπήλαια συγκέντρωση εξωκοινοβουλευτικών οργανώσεων. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε εφαρμογή στο κέντρο της Αθήνας. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει 18 influencers, ανάμεσά τους γνωστοί rappers και μοντέλα για υποθέσεις που αφορούν στην προώθηση παράνομου τζόγου μέσω διαδικτύου και social media. Στα 220 εκατομμύρια ευρώ ανέρχεται το ετήσιο χαράτσι που πληρώνουν στο νεοποί, χείρες και ορφανά όσες φορές υγείας των νεκρών συζύγων και γονέων τους. Ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ η ζημιά στον ΙΕΦΚΑ από τη δράση εγκληματικής οργάνωσης που εξάρθρωσε η δίωξη οικονομικών εγκλημάτων. Η συνολική ζημιά για το δημόσιο ανέρχεται στα 5 εκατομμύρια. Έχουν συλληφθεί 8 άτομα, μεταξύ των οποίων λογιστές και επιχειρηματίες. Εχμές για τον τρόπο άσκησης της πολιτικής ηγεσίας αλλά και προειδοποιήσεις για την πορεία της ελληνικής κοινωνίας, άφησε ο Αντώνης Σαμαράς, μιλώντας στη διημερίδα της εφημερίδας Το Βήμα. Αναφερόμενος στην Ελλάδα του σήμερα, ο κύριος Σαμαράς υποστήριξε ότι διαπιστώνει πραγματικά σημάδια παρακμής αλλά και πολιτικές ευθύνες για τη σημερινή κατάσταση. Και ο καιρός, έθριος σήμερα. Στην Αττική μέχρι 26 βαθμοί θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο στις 8. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
4: Mega News 104,6. In the nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
2: Φωτογράφηση.
1: Γιατί?
2: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
1: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
2: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
3: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι, τι θέλω να πω, ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμίσω. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εισιτήρια more.com.
4: Μπαμπάκα μου. Λίγες ημέρες έμειναν για να κάνεις και εσύ την εγγραφή σου στη New Media Studies, να γίνεις δημοσιογράφος και να ξεκινήσεις αμέσως την καριέρα σου. Τα νέα τμήματα ξεκινούν. Οι απόφοιτοι της νούμερο 1 σχολής δημοσιογραφίας κυριαρχούν στην τηλεόραση, τα site, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου, μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-010-6700.
5: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
6: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.

0: Έχει φαγωθεί, ας άκουσουμε λίγο την
1: πατάρα. Όχι, έχω φαγωθεί.
0: Πολύ.
1: Θες να με στενοχωρήσεις τώρα ή να σε στενοχωρήσω εγώ μια και καλή.
0: Θα σε στενοχωρήσω, αλλά η επικαιρότητα τρέχει.
2: Ναι, βγήκαν έξω οι κατέμιδες από το στούντιο, έκατσε ένας σωστός άνθρωπος μέσα που ξέρει μπάλα και έβαλε γκολ εθνική.
0: Αυτό ήταν.
2: Με φοβερή ανάποδη κεφαλιά από κόρνερ.
3: Μύθου.
0: Από σέντρα ο Άλεν, ε.
2: Από κόρνερ, από κόρνερ κατευθείαν.
0: Κόρνερ,
2: από κόρνερ κατευθείαν. Γυριστεί κεφαλιά στο πίσω γάμα.
3: Το έπνιξε ο Βαρολάνδος.
2: Δεν πειράζει, δεν μας νοιάζει. Άμα το δεις είναι πολύ ψηλό κρεμαστή. Λοιπόν, για να τελειώνω, γιατί δεν θέλω και πολλά να πω πάνω σε αυτό. Εάν δεν καταλαβαίνουμε τη σημασία του ότι οι δημοσιογράφοι συμβάλλουμε στο να μεγαλώνουν τερατάκια οπαδικά, όπου θεωρούν. Δηλαδή το διαβάζω τώρα παιδί 10, 14, 15 χρονών. Περιμένουμε να γίνει το κακό πρώτα και μετά να πούμε μα τι φταίει.
3: Καλά, πρώτα απ' όλα σιγά φταίει γίνεται. Πάει και ο Αλαφούζος, ρε φίλε.
2: Ναι, αυτό σου
3: λέω. Τι τα δημοσιογραφάκια. Το ΠΑΕ και ο Αλαφούζος είναι δυνατόν να δέχεται
2: είναι
3: κάτι τέτοιο.
2: Είναι δυνατόν γιατί έτσι λειτουργεί 16 χρόνια. Το θέμα ότι αυτό αντί να το στυλιτεύσουν το παρουσιάζουν και σαν ο πρόεδρος άκουσε τους οπαδούς και καταλαβαίνει το σφιγμό τους. Όταν λοιπόν ένα παιδί 14, 15 χρονών μεγαλώνει σε ένα σύλλογο με την οτροπία ότι οτιδήποτε έχει να κάνει με τον Πειραιά σαν πόλη. Είτε τα καφέ του, είτε το λιμάνι, οτιδήποτε. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το μισούμε, να το εχθρευόμαστε και να το αφορίζουμε, διότι τυχαίνει εκεί να έχει την έδρα του το Καραϊσκάκι. Αυτό ρε παιδιά το παιδί, όταν πάει 25, έχετε καμιά αμφιβολία ότι θα είναι μια στρεβλή εντελώς εντύπωση της οπαδικότητας και ότι ξέρω, το επόμενο βήμα είναι να πλακωθεί.
3: Εγώ ξέρω ότι υπάρχουν Παναθηναϊκοί που μένουν στον Πειραιά.
2: Μα προφανώς, μα είναι δυνατόν ποτέ. Μα είναι αρρώστια. Είναι πολύ βαθιά αρρώστια. Και μη μου λες γιατί δίνω σημασία. Έχω μάθει τόσα χρόνια ότι τα μικρά.
0: Εκτός αέρα το είπα.
2: Ναι,
0: άρα δεν μπορούσα να το πω εντός αέρα.
2: Από τα μικρά ξεκινάνε όλες οι ιστορίες της διαστρέβλωσης και του παραβατισμού σε αυτή εδώ την χώρα. Δεν δίνει κανείς σημασία. Και όταν πια έρχεται μπροστά του το θεριό, λέμε μα τι φταίει. Φταίει ο παδικός τύπος.
0: Που δεν υπάρχει κιόλας.
2: Δεν υπάρχει κιόλας. Ναι, αυτό το παραμύθι το τρώγαμε χρόνια.
3: Τι δεν υπάρχει.
0: Ο παδικός
2: δεν υπάρχει, ρε φίλε. Κάποτε είχαμε πάει με το ήταν ο Πιλάβιος πρόεδρος.
0: Δεν υπάρχει, ρε Σβάγγελη. Τι υπάρχει.
3: Ναι, γιατί ο τύπος έχει γίνει οπαδικός, αλλά δεν υπάρχουν.
2: Αυτό θέλω να σου
3: δεν
2: πω.
3: Υπάρχουν οπαδικές εφημερίδες ή οπαδικά, αλλά ουσιαστικά έχουν γίνει. Υπάρχει οπαδικό ρεπορτάζ ουσιαστικά. Δηλαδή
2: και χειρότερο ακόμα από τον οπαδικό τύπο.
3: Υπάρχει το ρεπορτάζ, δηλαδή. Τι συζητάμε το κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας.
2: Ο ποδοσφαιρικός.
0: Πολλές φορές.
2: Πρόεδρος ο Πιλάβιος στην ΕΠΟ και πρόεδρος στη Λίγκα ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης. Μόλις είχε πρώτο αναλάβει. Και είχε έρθει ο Μόραλης που ήταν αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού. Και ξεκινάει ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας.
0: Ό,τι πρέπει να συμβάλλεται.
2: Το,
0: και
2: έχει το φαινόμενο του οπαδικού τύπου και ξεκινά να μιλάνε ένας-ένας. Διευθυντής Σπορντέι. Ο Χελάκης. Διευθυντής του Γκολ. Ο Δημάτος. Διευθυντής του τέτοιος. Ο Βέργης. Και αρχίζει να λένε ναι και ο παδικός τύπος που αποτελεί ντροπή για τον τέρμι και λοιπά. Και έχω τρελαθεί και λέω για σιγά ντροπή.
3: Εσύ ήσουν στον τέρμι τότε.
2: Στον τέρμι, ναι. Για σιγά ρε παιδιά, θα τρελαθώ λέω. Σας ρωτάω και τους τρεις σας. Πέστε μου έναν από τους ρεπόρτερ μεγάλης ομάδας που έχετε που δεν δουλεύει και σε οπαδικό site.
0: Τώρα πέστε πλέον κανένας.
2: Τότε, από τότε. Του λέω πέστε με έναν.
0: Τότε δεν υπήρχαν και πάρα πολλά.
3: Οπαδικά site.
2: Κι όμως υπήρχανε. Είχαν βγει ειδικά για αυτό
0: δεν
2: το
0: υπήρχαν πολλά, βρε Κώστα.
2: Ρε αγάπη μου, σου λέω δουλεύανε.
0: Τίποτε. Ρε αυτό το δικό του να το πει. Δεν υπήρχαν πολλά, σου λέω.
2: Άλλο τότε. Το πολλά και άλλο το δεν υπήρχανε.
0: Ναι.
2: Υπήρχανε και δουλεύανε.
0: Ναι, οκ. Okay.
3: Για πότε
2: τον Παναθηναϊκό είχαμε τέσσερα. Όταν ήταν ο Πλάβιος πρόεδρος στην ΕΠΟ.
0: Τώρα μιλάει για κάπου αρχές του 2010, 11, 12 κάπου εκεί. Ναι. Ούτως ή άλλως από το 2014 και μετά άρχισαν να ψοφανεί.
2: Για να σου πω και κάτι. Ορίστε, κλείσαν οι οπαδικές εφημερίδες. Σταμάτησε η βία. Όλα τα εγκλήματα έχουν γίνει τώρα. Αυτό το παραμύθι λοιπόν με τον οπαδικό τύπο. Ενώ όλοι οι υπόλοιποι. Δηλαδή, ο οπαδικός τύπος ξεπερνάει τα όρια. Ενώ το να βάζει πρωτοσέλιδο είναι βαριά η τέτοια του τσολιά για την εθνική, είναι πολύ νορμάλ. Το να βάζει πρωτοσέλιδο Λουίς Φίγκο, πάρε μου μια τέτοια πριν να φύγω. Ναι, συγγνώμη, τα έχουμε δει αυτά, ρε παιδιά μου. Με την εθνική ομάδα. Αυτό δεν ενοχλεί. Ναι, αυτό όχι, είναι νορμάλ. Γιατί μιλάμε για την εθνική και όχι για ομάδες. Δηλαδή,
0: Σάβα, αν έρθουν να μας δώσουν ειδοποίηση.
2: Υποκρισία του όλου του το μεγαλείο. Και γι' αυτό λέω ότι είναι υποκριτικό αυτό που γίνεται και είναι και άρρωστο.
0: Είναι υποκριτικό. Εμένα η μοναδική μου στα μισό λεπτό θα κάνω.
2: Καλά, εσένα ξέρω εδώ. Αν υπάρχει κάποια. Πώ το λένε, πολιτική τη εκπομπή, θα το ξέρω δηλαδή.
0: Ναι.
2: Το είπα και πριν. Ότι άμα πούμε εναντίον στο Λαφούζου κάτι.
0: Και το λες εμένα αυτό.
2: Όχι, ρε. Ότι εδώ πέρα πρέπει να τρώμε.
0: Ώρες, ώρες δηλαδή.
2: Μα δεν λέω
0: εγώ σου βάλα και.
2: Go, just.
0: Δεν έχω πάρει και το χάπι για την πίεση.
2: Δεν το λέω για τον Παναθηναϊκό, ρε Μίτσο, αυτό το καταλαβαίνει.
0: Εγώ δεν με αφήνει να σου πω τι εννοώ.
2: Και ο Ολυμπιακό να το έκανε αυτό, θα έλεγα το ίδιο.
3: Αμιλώστε του τότε.
0: Δεν με αφήνει να σου πω τι εννοώ. Εγώ θεωρώ. Καταρχήν δεν έχει άδικο. Στο 95% όσων αναφέρεις.
2: Το 5
0: παίζω. Δεν θέλω να πω το 5, απλώς για να μην σου πω ότι
3: το χάνεις που το κάνεις λύσα.
0: Ναι, ναι, ναι, ίσως γι' αυτό.
3: Αυτό εννοεί, ναι.
0: Για μένα, και είναι πάγια η άποψή μου σε αυτό. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι όσο περισσότερο συζητάς τέτοιες ideas, ναι, τόσο μεγαλύτερη αξία τους δίνεις και τόσο ενδεχομένως, ναι, αυτό που θες να πετύχεις, πετυχαίνεις το ακριβώς αντίθετο.
3: Η είδηση, συγγνώμη.
0: Αυτό πιστεύω.
3: Περίμενε, εγώ δεν έχω
0: πει. Αυτή είναι η δικιά μου πεποίθηση.
3: Περίμενε, Κώστα, όχι, πριν απαντήσεις. Να βοηθήσω κι εγώ σε κάτι. Για να απαντήσεις. Όχι, να βοηθήσω κι εγώ σε κάτι σε αυτό.
2: Πρόξε με, με δόντια.
3: Η είδηση είναι τραγική. Δεν μπορεί μία ΠΑΕ του Βεληνεκούς του Παναθηναϊκού, ο οποίος ιδιοκτήτη. Άφησε με να ολοκληρώσω να καταλάβει γιατί μου λες γιατί το είπε. Πολύ καλά έκανε και το είπε. Λοιπόν, τη οποία ο ιδιοκτήτης θέλει. Άνοιξε το Sport FM TV, θέλει να πάρει τηλεοπτικά δικαιώματα, παίζει ρόλο στην επικοινωνία, να λέει, να αποφασίζει μάλλον, να αποφασίζει επειδή το ζητήσανε κάποιοι οπαδοί να βγει το Πειραιός για να μην θυμίζει σε τίποτα η φανέλα του Παναθηναϊκού ό,τι έχει να κάνει με τον Πειραιά και την πόλη του μεγάλου του αιώνιου αντιπάλου. Αυτό είναι τραγικό και από πλευράς marketing, από πλευράς management για μια ΠΑΕ. Και απορώ, πληρώνει τόσα στελέχη, ακριβοπληρωμένα στελέχη, τεχνοκράτες. Τι του λένε αυτοί του Αλαφούζου? Τι του λένε αυτά του Αλαφούζου? Ερώτηση, Γκότζο, σημαντική. Έχει τελειώσει η χορηγία ή τη διέκοψε?
0: Δεν ξέρω. Γιατί αυτό είναι σημαντικό.
3: Είναι
0: αυτό
3: πολύ σημαντικό.
0: Είναι σημαντικό,
3: είναι σημαντικό πριν, γιατί το καλοκαίρι.
2: Πριν, άλλο πράγμα το τι κάνει και άλλο να παρουσιάζεται ότι αυτό γίνεται. Πες ρε παιδί μου ότι βρήκε παραπάνω λεφτά. Δικαίωμά του.
3: Ναι.
2: Συμφωνώ. Καλά κάνει. Μη μου παρουσιάζει όμως ότι αυτό το κάνω γιατί.
3: Το παρουσίασε η
0: παρουσίασε όμως η ΠΑΕ.
3: Όχι, ή οι δημοσιογράφοι ρεπόρτερ. Υπάρχει διαφορά.
2: Σήμερα πώς παρουσιάζει το θέμα.
0: Ναι, αυτό είναι που σου λέω. Αυτό έλεγα και εγώ νωρίτερα.
2: Γιατί μου λες αυτό? Στον Παναθηναϊκό αυτό, αδερφέ, 16 χρόνια το πληρώνουν.
0: Δεν είναι, και δεν είναι κυρίαρχο για μένα αυτό όμως, ρε. Να σου πω κάτι. Θα το κάνουμε. Δεν θα το διαφημίσω κιόλας, διαφημίσω εισαγωγικά.
2: Θα σου πω κάτι. Πέρασε η εποχή.
3: Κατάλαβες το ερώτημά μου τώρα. Ναι.
2: Πέρασε η εποχή που αυτά δεν ήταν κυρίαρχα. Αυτά με το διαδίκτυο τώρα και με τις άρρωστες.
0: Ναι, ότι αλλάζουν, ότι χαλάνε τα μυαλά. Τα κάνουν ακόμα πιο μπλέντερ.
2: Περνάνε και είναι κυρίαρχη άποψη.
0: Συμφωνώ. Τέλος πάντων, να προχωρήσουμε.
3: Απλά το ρώτησε αυτό γιατί.
0: Ναι, γιατί είναι σημαντική λεπτομέρεια. Παράμετρος.
3: Στο μανιφέστο του Μάριου Ηλιόπουλου το καλοκαίρι, τη βραδιά που πήρε τον τίτλο η ΑΕΚ στην Φιλαδέλφεια.
0: Και έβγαλε τον
3: Φιέστα, και έβγαλε εκείνο το μανιφέστο και έλεγε και για τις τράπεζες. Ανακοίνωσε το τέλος της χορηγίας με την Πειραιώς. Έτσι. Ότι πέταξε την Πειραιώς από τη χορηγία ο Μάριος Ηλιόπουλος. Βεβαίως τότε η χορηγία είχε λήξει, του είχε κάνει πρόταση η τράπεζα Πειραιώς για να την ανανεώσει, έτσι, ή υπήρχε οψιόν ανανέωσης και δεν προχώρησε σε αυτή. Άλλο λοιπόν να έρχεται ο Παναθηναϊκός και να λέει διακόπτω την χορηγία,
2: κάτι άλλο, δεν
3: διακόπτω τη χορηγία και άλλο να έχει τελειώσει.
0: Ναι, και βέβαια είναι άλλο, είναι πολύ διαφορετικό και είναι και πάρα πολύ σημαντικό. Από εκεί πέρα εγώ αυτό που θέλω να πω είναι το τι σχολιάζει ο Τάκης από τα...
2: Όχι ο Τάκης.
3: Είναι στο σελίδες όμως.
0: Ναι, και το τι σχολιάζει ο Τάκης από τα Πετράλωνα, ο Βαγγέλης από το Δρουγούτι.
3: Ναι. Και... πιστεύεις ότι αυτές είναι στο σελίδες.
0: Και ο Μιχάλης από τη Μαγκουφάνα. Ξέρεις που είναι η Μαγκουφάνα? Πού είναι?
2: Στη Μαγκουφάνα.
3: Πιστεύεις ότι αυτές οι ιστοσελίδες, αν ο Παναθηναϊκός είχε διαφορετική, δεν θα είχε παρέμβει ο Παναθηναϊκός να πει δεν ισχύει αυτό το πράγμα?
0: Δεν ξέρω.
3: Θα το αφήνανε να το αναγράφεται αυτό?
2: Αυτά
3: το πράγμα
2: που λες, ισχύουν κάποτε που ήταν μόνο οι εφημερίδες, που ήταν μόνο το τέτοιο κλπ. Πια ο Γιάννης από το Παγκράτη που λες και ο τέτοιος στη Μαγκουφάνα καθορίζουν το μέσο επίπεδο ενημέρωσης και σκέψης κυρίως του οπαδού.
0: Ναι, γιατί επηρεάζουν.
2: Ο Γιάννης από τη Μαγκουφάνα θα πάει να πλακωθεί με τον αντίστοιχο Γιάννη.
0: Ναι, επηρεάζουν, δεν αντιλέγω.
2: Και θα βγάλουν τα μαχαίρια και εμείς θα λέμε μαζί.
0: Έχουμε πολύ μήνυμα τώρα να δούμε πού θα πρωτοπάμε.
2: Πού θα πρωτοπάμε,
3: ήδη αποσύρονται τα συγκεκριμένα δημοσιεύματα. Τώρα μου το στείλανε. Τι μου.
0: Τώρα θα ρωτήσω και κάτι που φαίνεται ότι δεν έχω καλή ενημέρωση, αλλά τι να κάνω. Η Τράπεζα Πειραιώς σε ποιον ανήκει? Ανήκει ακόμα στον κύριο εκεί, ήταν Σάλλας, ήταν, μου φαίνεται, μπερδεμένη η οικογένεια μέσα ή όχι?
2: Ούτε ξέρω ότι έχω ασχοληθεί.
3: Δεν είναι το απόλυτο. Από ό,τι ξέρω, δεν είναι το απόλυτο μπόσο.
2: Δεν ξέρω όμως, δεν με νοιάζουν αυτά.
0: Τέλος,
2: δεν μπαίνω σε αυτά τα πράγματα. Ημίχρονο είναι η εθνική, παιδιά.
0: Έληξε ημίχρονο?
2: Έληξε, να το βλέπω στο διαδίκτυο.
0: Είναι και πιο μπροστά εκεί πέρα.
3: 0-1
2: ημίχρονο.
3: Ναι, πρέπει να βάλουμε οπωσδήποτε ακόμη
0: ένα γκολ. Άλλο ένα γκολ.
3: Ακόμη ένα γκολ.
0: Τουλάχιστον κάναμε μια αρχή, γιατί γενικότερα η εμφάνισή μας δεν ήταν και πάρα πολύ καλή. Έτσι να τα λέμε αυτά εδώ.
2: Μια ευκαιρία, ένα γκολ κάναμε.
0: Έχουμε ακόμα, εντάξει, έχουμε ακόμα 10-15 λεπτάκια μέχρι να πάμε στο επόμενο διάλειμμα και στο δελτίο.
3: Ο Σάββας μου γράφει από την Φραγκφούρτη, μας γράφει, ναι, ότι θέλει ο Μπαλτάκος ήταν που πήρε την εθνική από το Καραϊσκάκι, όπου ο Μαρινάκης την είχε δωρεάν μαζί με το προπονητικό κέντρο και την πήγε στην ΟΠΑΠ Αρίνα, όπου πλήρωνε ένα σωρό λεφτά, σκάνδαλο, χωρίς προπονητικό κέντρο. Μετά ο νέος πρόεδρος Γκαγκάτσης την επέστρεψε στο Καραϊσκάκι, εννοείται πάλι τσάμπα. Στα δύο τελευταία μάτς απέναντι σε τεράστιες ομάδες με χιλιάδες φιλάθλους, την πήγε σε αυτό το τριτοκοσμικό γήπεδο την Τούμπα. Ξέρεις εσύ ή οι άλλοι δημοσιογράφοι με τι τίμημα, πόσα πλήρωσε η ΕΠΟ στον πατερούλι του Γκαγκάτσι? Εννοεί το Σαββίδη προφανώς.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, να σου πω κάτι. Είναι... Θυμάστε τι είχε γίνει τότε.
3: Επειδή,
2: τι δημοσιεύματα για το Καραϊσκάκι, τι δημοσιεύματα υπήρχαν ότι δεν γίνεται σε site, επίσημα site.
0: Και με τι ψεύδι.
3: Έχει στείλει...
0: Και με τι ψεύδι.
2: Και με τι ψεύδι. Να φύγει η εθνική από εκεί. Δεν μπορεί να είναι στο τέτοιο
0: με που
2: είναι η συμφορία και το ένα και παράγκα.
0: Θέλω να σου πω τις διαφορές.
2: Γι' αυτό σου λέω ότι...
3: Αφήστε να ολοκληρώσω το μήνυμα του Σάβα, γιατί έχει είδηση.
0: Ναι.
3: Ο Σάββας μας στέλνει από τη Γερμανία. Υπάρχουν λοιπόν δημοσιεύματα, υπάρχουν καταγγελίες Γερμανών στα social media. Για να πας στις τουαλέτες έπρεπε να περάσεις από λίμνη Ούρων. Οι τουαλέτες ήταν άθλιες οθωμανικού τύπου. Ένας 65χρονος φίλαθλος της Εθνικής Γερμανίας έγραψε: 40 χρόνια ακολουθώ παντού την Εθνική. Δεν μπορώ να σας πω ποιο ήταν το καλύτερο γήπεδο, αλλά μπορώ να σας το πω ποιο ήταν το χειρότερο, το πιο άθλιο. Η Τούμπα το 2026. Ντροπή για το ποδόσφαιρο. Και μας γράφει ο Σάββας, ολοκληρώνοντας, ειλικρινά ντράπηκα ως Έλληνας υπερήφανος που ζω και δουλεύω στη Γερμανία, γιατί έτσι ξεφτυλιστήκαμε διεθνώς. Αυτά βεβαίως, επειδή υπάρχουν, εδώ δεν τα διαβάζουμε πουθενά.
2: Όχι, τι να διαβάζουμε.
3: Δεν τα διαβάζουμε, τα ξεχνάμε, μας αποθεώνει, ή και διαβάζουμε για την Bild ότι μας είπανε ποδοσφαιρικούς νάνους. Αυτή η ξεφτύλα για την Τούμπα δεν είναι πουθενά. Και ευχαριστούμε το Σάββα.
0: Τον ευχαριστούμε, πράγματι.
2: Καταρχήν, η Τούμπα έγινε και στο δεύτερο μάτς αυτό που είναι στο πρώτο, στους εθνικούς ύμνους. Δεν ξέρω αν τα ακούσατε.
0: Δύο χαρά και πάλι. Γιούχαραν και πάλι. Λοιπόν, και υπάρχουν και απόψεις ότι καλά κάναμε και γιουχάρα με τον εθνικό ύπνο της Γερμανίας, ειδικά για όλα αυτά που έχουμε τραβήξει από τους Γερμανούς. Τέλος πάντων, μπορώ κομματαλάκι. Τώρα για το θέμα που έθιξες νωρίτερα, υπήρξε τεράστιος πόλεμος και τεράστια προπαγάνδα. Προπαγάνδα, όπως ακριβώς το λέω, δεν παίρνω ούτε λέξη πίσω, για την εποχή που έπαιζε η Εθνική στο Καραϊσκάκι. Εγώ ξέρω πολύ καλά πόσο στήχιζε το κάθε παιχνίδι της Εθνικής στο Καραϊσκάκι. Στήχιζε περίπου. Γιατί ήταν αναλόγως και πόσο θα λειτουργούσαν τα εκδοτήρια. Δηλαδή ήταν και κάποια ποσά που παίζανε. Τα παιχνίδια στο Καραϊσκάκι της Εθνικής στήχιζαν από 30-40.000 ευρώ. Και ήταν κακό αυτό το έξοδο. Περιττό φυσικά να πω ότι αυτά ήταν τα λειτουργικά έξοδα. Δεν πληρωνόταν κάτι το Καραϊσκάκι, η θρύλος ΑΕ, ο Ολυμπιακός. Δεν ζητούσε ούτε ευρώ ο Ολυμπιακός. Ήταν το ίντερνετ, οι καθαρίστριες, η έκδοση των εισιτηρίων, το κόστος για το άναμα των προβολέων που είναι πάρα πολύ μεγάλο για όσους γνωρίζουν. Κουλουπού, κουλουπού, κουλουπού. Λοιπόν, έγινε ολόκληρος αγώνας τότε με προπαγάνδα. Γιατί λέγανε ότι αυτά τα 30-40 χιλιάρικα είναι πολλά για να πάει η Εθνική να παίξει τα παιχνίδια της στη Φιλαδέλφια τη χρυσή εποχή του κύριου Μελισανίδη. Και το κόστος, ξέρετε,
3: και
0: να πάει
3: η εποχή του κύριου Μελισανίδη στην ΕΠΟ, εννοείς.
0: Ναι. Ναι.
2: Πρόσκειται και με κλειστή τη θύρα των οργανωμένων.
0: Βέβαια, βέβαια. Και με το κόστος να τριπλασιαστεί και μέσα σε αυτό το κόστος, προσέξτε, εκεί είναι η διαφορά, να υπάρχει και αμοιβή για την. Για την ομάδα, έτσι.
2: Λοιπόν, ξέρω,
0: και επαναλαμβάνω, ο Ολυμπιακός το έδινε τσάμπα.
2: Ναι.
0: Τα 30 με 40 χιλιάρικα ήταν τα λειτουργικά έξοδα.
2: Να χωρίσω. Νομίζετε ότι και αυτό δεν ήταν υπόθεση του Λάκη, του τέτοιου από εδώ.
0: Δεν πειράζει, ρε φίλε. Τι να κάνουμε. Όταν γράφτηκαν, όταν γράφτηκαν, ένα δημοσιογράφο που οφείλει να κάνει ένα ρεπορτάζ.
2: Και τα άλλα δεν σχολιάζουμε. Κάποια στιγμή, παιδιά, να σα πω και κάτι.
0: Όχι, το σχολιάζουμε.
2: Η εκπομπή μα είναι 7 ώρα το βράδυ. 7 ώρα το βράδυ από δημοσιογραφική πλευρά. Πολύ λίγα έχουμε να προσφέρουμε.
3: Όχι, πάρα πολλά.
0: Όχι, γιατί.
2: Άλλο αυτό, ρε παιδί μου.
3: 5 ειδήσεις.
0: Σε παρακαλώ.
3: Μην προσβάλλεις, Γκότζο. Κάτσε να σου πω.
0: Κώστα μου, και πάλι γενικεύεις όμως.
2: Είναι ειδήσεις που δεν τις έχει κάποιος άλλος. Αυτό είναι.
3: Δεν είναι ειδήσεις.
2: Άλλο αυτό.
0: Κώστα μου, να σου πω κάτι πρωτού συνεχίσεις.
2: Έχει ιδιαίτερη σημασία για μένα σε όλα τα πράγματα και στο ποδόσφαιρο και ειδικά στο ποδόσφαιρο που είναι και ευαίσθητο. Να περάσει. Ρε φίλε,
0: τον κάναμε τον αντίλογο. Αυτό σου εξηγώ.
2: Έχει νόημα σχολιασμό, λέω. Αυτό λέω.
0: Μα έγινε. Τότε, όταν είχαν προκύψει αυτά τα δημοσιεύματα που λέγανε για το Καραϊσκάκι ότι είναι κτλ. Κτλ. Υπήρχαν άνθρωποι που τολμήσανε και κάνανε ρεπορτάζ, το απλό δηλαδή.
3: Δημήτρη.
2: Παρακαλώ. Λέει, εγώ είπα τότε ένα τη γνώμη για τον Καραϊσκάκη ότι κακώς φεύγει και μου ήρθαν 10 μηνύματα.
3: Ένα μήνυμα για σένα.
0: Πολλά είναι, ναι. Ναι.
3: Όχι. Αν ζητούσε η θύρα 7, ξέρω ότι δεν μασάς, γι' αυτό το διαβάζω. Ναι. Αν ζητούσε η θύρα 7 να βγει το Άθενς από το μανίκι της φανέλας του Ολυμπιακού, θα ήταν απλά τρίτη.
0: Εντάξει τώρα είναι.
2: Λέτε ρε παιδιά. Για το δίπλα δεν ξέρω. Εγώ το ίδιο θα έλεγα.
0: Δεν υπήρχε περίπτωση ποτέ να γίνει κάτι τέτοιο.
3: Και δεν θα γινόταν και δεκτό, πιστεύω.
0: Ναι, υπάρχουν,
3: δεν υπήρχε περίπτωση να γίνει κάτι τέτοιο. Συμφωνώ, συμφωνώ και στα δύο.
2: Υπάρχουν πράγματα, ρε παιδιά, που θέλει. Είναι άλλο πράγμα το ένα και άλλο το άλλο. Είναι, δεν μπορεί να λες την πόλη. Δηλαδή, να έχει πάνω χορηγία, ξέρω εγώ, ο Παναθηναϊκός. Άλτε, πες μια εταιρεία του Μαρινάκη, να το καταλάβω. Ναι, ναι.
0: Καταρχήν,
2: εμένα, εμένα, πόλη, ρε, φίλε,
0: εμένα αυτό
2: πόλη,
0: το θέμα
2: ρε,
0: που έχει θίξει τώρα ο Κώστας και έχουμε πιάσει ολόκληρη συζήτηση, ωραία είναι, δεν πειράζει. Για μένα είναι και πάρα πολύ ευαίσθητο.
2: Δηλαδή, εγώ αν είμαι πάρα πολύ αντίθετος.
0: Εγώ είμαι πάρα πολύ αντίθετος και σε αυτή την κετοποίηση που υπάρχει.
2: Κέτο είναι αυτό, κανονικά.
0: Το γεγονός δηλαδή, ας πούμε, ότι π.χ. άντε να ξεκινήσω από εμάς, ότι ο Πειραιάς είναι μόνο Ολυμπιακός, εμένα δεν με εκφράζει αυτό, να ξέρεις. Ή ότι το γεγονός ότι η Αθήνα π.χ. ανήκει στον Παναθηναϊκό, α όχι, ανήκει και στην ΑΕΚ, όχι, είμαστε και εμείς οι Ολυμπιακοί. Δηλαδή και υπάρχει και πολλή γειτονία σε αυτό εδώ και έχει δημιουργήσει και έχει μέσα από αυτό έχουν προκύψει και άσχημα περιστατικά. Και μετά θα λέμε ότι σκοτώθηκε ο 20χρονος.
2: Γιατί. Το δεν είναι για τον Γρηγορόπουλο. Για μένα είναι.
3: Ρε φίλε,
2: εδώ, όχι, εγώ το διαβάσω. Γιατί αυτό είναι που στέλνει εδώ χρόνια συνέχεια. Το τιμάς, λέει το μεροκάμα. Τι ξέρω, αδερφέ, εγώ το μεροκάματό μου πάντα το τιμάω. Και γι' αυτό το ζητάω. Αν νομίζετε ότι είναι ντροπή για ένα εργαζόμενο να τιμάει το μεροκάματό του, να βγείτε να μας το πείτε εσείς πώς ζείτε και τι είδους μεροκάματα κάνετε. Αν έχετε συνηθίσει να διαβάζετε και να ακούτε ανθρώπους όπου μεροκάματο σημαίνει το θα πεις αυτό και θα πεις το άλλο, τότε μείνετε με αυτούς. Εγώ πάντως όπου δουλεύω και όσες φορές έχω δουλέψει και όταν είχα και δικιά μου δουλειά το ντέρμπι, το μεροκάματο και τον αγοραστή που με αγόραζε φροντίζω να τα τιμώ.
0: Εντάξει.
2: Αν νομίζετε ότι είναι ντροπή η δουλειά και ντροπή η εργασία και ντροπή το να δουλεύεις οπουδήποτε, να μας πείτε τι δεν είναι ντροπή σε αυτή τη χώρα. Λοιπόν. Το να ζεις χωρίς δουλειά και χωρίς μεροκάματο. Δέστε μας και τον τρόπο τότε.
3: Λοιπόν, ευχαριστώ το φίλο που λέει αποσύρθηκε από τον Παναθηναϊκό η χορηγία της ΠΑΕ για τη φανέλα. Αποσύρθηκε, λύθηκε η συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς. Ένα, το διευκρινίζει. Δεύτερο, να απαντήσω στο φίλο μου, αφού στείλω χαιρετισμούς και στον Κυριάκο τον ΑΕΚΤΖΙ, να απαντήσω στον Κώστα Χατζή που λέει ποτέ ο Μάριος Ηλιόπουλος και το έψαξα παντού δεν είπε στην ομιλία του, στο μανιφέστο του εννοεί, για την Τράπεζα Πειραιώς και πόσο μάλλον δεν την έκοψε. Είπε γιατί, είχε πει για τις τράπεζες. Είχε πει για τις τράπεζες.
2: Αγώνα για την απελευθέρωση της εργασίας.
3: Δεύτερον, σε ένα δείπνο που είχε παραθέσει στις 14 Ιουνίου σε δημοσιογράφους για το ότι ξεκινούσε τότε η περιοδεία του
0: πρωταθλήματος
3: ΑΕΚ, που είχε ξεκινήσει από την πλατεία του Αετού εκεί,
0: ναι, ναι.
3: Και μετά είχε κάνει ένα δείπνο σε δημοσιογράφους, εκεί είχε πει ότι κύριε Κώστα Χατζή, για να σου απαντήσω. Λοιπόν, είχε πει ότι υπήρχε η πρόταση της Πειραιώς για ανανέωση της χορηγίας και αυτός δεν την έκανε δεχτή για τους λόγους που είχε πει και στο μανιφέστο του.
0: Γενικότερα για τις τράπεζες όμως, όχι για το Πειραιώς.
2: Όχι ρε παιδιά.
3: Ναι, αλλά σου λέω η Τράπεζα Πειραιώς ήταν στη φανέλα της ΑΕΚ. Στη φανέλα της ΑΕΚ.
2: Και εμένα μου ήρθε μια είδηση και από άνθρωπο που ξέρει πολύ καλά και των τραπεζών και τα πάντα. Είναι ακόμα χειρότερο αυτό αν έγινε έτσι. Δηλαδή, αν απλά έλυσε τη συνεργασία ο Λαφούζος και ανέλαβαν δημοσιογράφοι να βάλουν ιδεολογικό περιεχόμενο στην
0: αυτό
2: ιστορία,
0: έχει συμβεί, ρε.
2: Αυτό είναι ακόμα χειρότερο για τους δημοσιογράφους. Πάντως, επειδή εδώ παίζουν με μεγέθη. Εδώ παίζουν με μεγέθη και εμπορικά τα οποία δεν μπορεί να τα χρησιμοποιεί ο καθένας όπως θέλει και να λανσάρει στον κόσμο ότι η τάδε τράπεζα είναι επιθύμητη γιατί το όνομά της συνδέεται με την τάδε πόλη. Γίναν πολύ υψηλά παράπονα προς τη μεριά του Παναθηναϊκού και προσωπικά του ιδιοκτήτη για αυτά τα δημοσιεύματα και τα οποία μετά τις 4-5 το απόγευμα αρχίσανε να αποχωρούν.
3: Στόπα, προηγουμένως μου το στείλανε, ότι αρχίζουν να κατεβαίνουν, να αποσύρονται.
0: Βρε Μιχάλη, τώρα όσο και το μήνυμά σου να μην υβρίζει και τα λοιπά και τα λοιπά, τώρα όταν είσαι τόσο πολύ εκτός πραγματικότητας, αναφέρομαι σε ένα μήνυμα ότι δεν καταλαβαίνετε πώς βρήκατε. Όχι, στο mail. Ότι βρήκατε νέο Σαλιαρέλη και τα λοιπά και ότι θέλει να ρίξει τον Ολυμπιακό όπως είχε κάνει λέει, και ο Τροχανάς με την ΑΕΚ και ο Τζίγκερ με τον Παναθηναϊκό.
2: Τι έκανε ο Τζίγκερ με τον Παναθηναϊκό.
0: Τέλος πάντων, για αυτό σου λέω τώρα, παρά το γεγονός ότι είναι δεν είναι υβριστικό, άμα είσαι τόσο εκτός πραγματικότητας, ρε φίλε, τι να σχολιάσουμε.
2: Τι θέλει να κάνει, να το χρεώσει. Λοιπόν,
0: Ναι, μορτά.
2: Καλά, και για το χρέο. Συγγνώμη, δεν παιδιά, μα την παραγία. Για να χρεώσει κάποιο κάποιον, πρέπει να ξοδέψει 250 εκατομμύρια.
0: Φοβερά.
2: Άμα να το χρεώσει, δεν ξοδέψει.
0: Λοιπόν, ο Βαγγέλης μας θυμίζει κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό και δεν κάνω καθόλου πλάκα, ότι πέρα του ντέρμπι Ιωνίων την Κυριακή, γιατί φύγαμε και από το ποδόσφαιρο με όλα αυτά εδώ, υπάρχει και το ντέρμπι των Θηβών, τη Λεωφόρου Θηβών εννοεί.
2: Ω, ναι.
0: Το πολύ σπουδαίο Ιωνικό, προοδευτική Ιωνικό μου φαίνεται είναι.
2: Ντέρμπι από τα παλιά.
0: Και όχι Ιωνικός.
3: Χωρίς προπονητή ο Ιωνικός, μετά από δύο αγωνιστικές έδιωξε τον Καβάση.
2: Μανδρέκας, φίλε. Το θυμάσαι τον Μανδρέκα, τον ιστορικό αρχηγό της
3: προδευτικής. Στην προδευτική ήταν ο Μανδρέκα.
0: Το είπαν, λέει, και στη μετάδοση. Η Εθνική περνάει μόνο με δύο γκολ διαφορά. 1-3, 0-2 κτλ. Τέλος πάντων, οκ. Ας βάλουμε δεύτερο γκολ.
2: Δεν μας κάνει το 4-3.
0: Και βλέπουμε. Εγώ, όπως έλεγα από τους νωρίτερα και με αυτό, εγώ το κλείνω τώρα αυτό το θέμα. Αυτό που έχει ξεκινήσει, θα το ξαναπώ γιατί για μένα είναι το πιο σημαντικό από όλα. Επαναλαμβάνω, εμένα και όλη αυτή η γκαιτοποίηση που έχει υπάρξει σε διάφορες γειτονιές της Αθήνας, στις οποίες αν πεις ότι είσαι άλλη ομάδα, κινδυνεύεις, ας πούμε. Είναι ό,τι χειρότερο έχει συμβεί τα τελευταία.
2: Δεν μπορείς να βγεις με φανέλα άλλης ομάδας.
0: Ναι, είναι ό,τι χειρότερο έχει συμβεί τα τελευταία 15-20 χρόνια.
2: Είναι άρρωστο και οπαδικά
0: στην Ελλάδα.
2: Αυτό.
0: Και ό,τι γίνεται που αυτό το σπρώχνει μεγαλώνει.
3: Το δωματιάκι της Original, εκεί που.
0: Ναι, στην πλατεία Αργεντινής.
3: Ναι, πού είναι η πλατεία Αργεντινής?
0: Στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.
3: Δίπλα από το. Σε απόσταση 5 λεπτών από το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Σε μια, θεωρητικά 5, σε μια παναθηναϊκονοκρατούμενη περιοχή. Και όμως επιβίωσε, ήταν εκεί και.
2: Δεκαετίες.
3: Και μεγάλωσε γενναίες οπαδών, έτσι, εκεί πέρα. Γιατί ήταν άλλες εποχές όμως. Ήταν ναι. Μπορεί να γινόντουσαν φασαρίες, μπορεί να γινόντουσαν διάφορα πεσήματα. Μπορεί...
2: Και οι φασαρίες τότε και τα πεσήματα.
0: Ήταν διαφορετικές.
2: Ήταν αντρίκια. Ούτε καβατζωμένοι ήταν, ούτε από
3: ούτε
2: εδώ.
3: Ούτε με μαχαιριές, μαχαίρια κτλ.
2: Ούτε με τα μαχαίρια, ούτε συμμορίες. Και ούτε με 13 δικηγόρους. Μεγάλο δικηγόρος από πίσω του καθένα.
3: Έτσι, αγόρι.
0: Για
2: να μην σου πω το φοβερό ότι κάποτε είχαν φτάσει. Είχαν φτάσει μεταξύ του σε εμά να λένε θα πάμε για το πέσιμο άκτορα. Αλλά τα κινητά όλοι στο σύνδεσμο, γιατί έχουμε υποψία ότι κάποιοι από εδώ με τα κινητά ειδοποιείτε τους άλλους τι ώρα θα φτάσουμε. Λοιπόν, δεν καταλαβαίνεις. Μιλάμε για συμμορίες.
0: Μισό λεπτάκι, Βαγγέλη, μισό λεπτάκι. Γιατί είναι ωραίο μήνυμα και δεν πειράζει. Και σε ανθρώπους έτσι που μας θυμίζουν πράγματα που και καλά μας τη λένε.
3: Πες το, γιατί θα μπει για το δελτίο ειδήσεων. Είναι 8 η ώρα.
2: Ναι.
0: Έχουμε ακόμα ένα λεπτάκι.
2: Λοιπόν,
0: ο φίλος ο Ηλίας λέει: κύριε Γρηγορόπουλε, ξεχνάτε που σε μάτς εθνική στο Καραϊσκάκι υπήρξε επίθεση σε φύλαθρο που φορούσε φανέλα του Παναθηναϊκού. Μήπως ξεχνάτε κάτι γιούχε σε παίχτες αντιπάλων ομάδων του Ολυμπιακού? Γι' αυτό η εθνική έφυγε από το γήπεδο. Από το γήπεδο αυτό των ανεγκέφαλων. Δεν έφυγε γι' αυτό από το γήπεδο, φίλε μου. Το περιστατικό που αναφέρεις ήταν κατακριτέο. Ήταν επέσχυντο, όχι απλά κατακριτέο. Ασχέτως τώρα αν υπάρχουν και γνώμες ότι και καλά ο άλλος γιατί να πάει με την μπλούζα του Παναθηναϊκού εκεί πέρα. Κατακριτέο ήταν επέσχυντο. Και δεν έφυγε γι' αυτό. Έφυγε. Για λόγους κονόμας έφυγε. Άντε για να σου το πω ξεκάθαρα. Κατάλαβες. Γιατί όταν ανέλαβαν αυτοί που ανέλαβαν το κουμάντο στην ΕΠΟ, θέλανε να πάρουν και το δωράκι τους, να σου το πω έτσι. Όταν... Λοιπόν, και πλήρωνε βέβαια τριπλάσια λεφτά και πήγανε και μόλις φυσικά. Όχι άλλαξε κάποια κατάσταση στην ΕΠΟ, αλλά τέλος πάντων μόλις είδε η νέα διοίκηση της ΕΠΟ ότι ρε παιδιά τι γίνεται, γιατί πληρώνουμε ας πούμε 150.000 ευρώ ενώ πριν πληρώναμε 30 και 40, ξαναγύρισαν στο Καραϊσκάκι, κατάλαβες, αυτό έγινε Ηλία μου. Όλα τα άλλα που αναφέρεις κατακριτέα είναι και ειδικά το περιστατικό επέσχυντος, επαναλαμβάνω. Αλλά δεν ήταν αυτός ο λόγος. Αυτός είναι ο λόγος που ενδεχομένως έχει κολλήσει το δικό σου κεφάλι. Με αγάπη το λέω. Λοιπόν, διάλειμμα. Έχουμε δελτίο ειδήσεων με Βυσβάρδη, αλλά και τώρα. Με Εύη Βυσβάρδη, αυτό είπα εγώ. Τώρα με έρθει η Αγγελική Καρδιόλακα, θα με βρει μετά. Δεν πειράζει, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Μέγα News 104,6.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 8 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρθιόλακα. Σημαντική εξέλιξη για το νέο Καραϊσκάκι. Ολοκληρώθηκε αργά το απόγευμα η συνάντηση των αντιπροσωπιών της κυβέρνησης υπό τον Πρωθυπουργό και της ΠΑΕ Ολυμπιακός με επικεφαλής τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Η κυβέρνηση θα δρομολογήσει όλες τις απαραίτητες νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε να υλοποιηθεί τεράστια ιδιωτική επένδυση του Βαγγέλη Μαρινάκη και της ΠΑΕ ύψους 250 εκατομμυρίων από ίδιους πόρους. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση από το γραφείο του Πρωθυπουργού, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προείδρευσε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός Βαγγέλη Μαρινάκη, συνεργάτες του και τον Δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μόραλη, κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκε η πρόταση της ΠΑΕ για τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση του γηπέδου Γεώργιος Καραϊσκάκης. Η κυβέρνηση θα δρομολογήσει τις αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε να προχωρήσει σε μια μεγάλη ιδιωτική επένδυση. Στη σύσκεψη συμμετείχαν επίσης από την πλευρά της κυβέρνησης ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Γιώργος Μελωνάκης, ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης και ο Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού Στέλιος Κούτνατζής. Σε ισχύ έχουν τεθεί στο κέντρο της Αθήνας κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, καθώς εξέλιξη βρίσκεται συγκέντρωση διαμαρτυρίας του ΠΑΜΕ στο Σύνταγμα και πορεία προς την Αμερικανική Πρεσβεία κατά της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπι, ο οποίος αναμένεται απόψε στην Αθήνα. Ανάλογη κινητοποίηση πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη, στο άγαλμα Βενιζέλου και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. Αύριο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα συναντηθεί με τον Έλληνα ομολογό του Γιώργο Γεραπετρίτη και στη συνέχεια θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό. Νέο μπαράζ τουρκικών παραβιάσεων λίγο πριν την άφιξη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα. Σύμφωνα με το ΓΕΘΑ, τον εθνικό εναέριο χώρο παραβίασαν συνολικά 7 τουρκικά αεροσκάφη, εκ των οποίων 2 οπλισμένα και 4 μη επανδρομένα αεροσκάφη στο βόρειο-ανατολικό και νότιο-ανατολικό Αιγαίο. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει 18 influencers, ανάμεσά τους γνωστοί ράπερ και μοντέλα, για υποθέσεις που αφορούν την πρόθεση παράνομου τζόγου μέσω διαδικτύου και social media. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης σε ομιλία του στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιχνίων, περίπου 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ παίχτηκαν στην παράνομη αγορά το 2025. 15.000 ιστότοποι εντάχθηκαν στη μαύρη λίστα. Έχουν ήδη κατατεθεί μηνύσεις και οι υποθέσεις βρίσκονται στο στάδιο της προανάκρισης. Ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ η ζημιά στον ΙΕΦΚΑ, ενώ οι συνολικές απώλειες για το δημόσιο αγγίζουν τα 5 εκατομμύρια από τη δράση μεγάλης εγκληματικής οργάνωσης που εξάρθρωσε η δίωξη οικονομικών εγκλημάτων. Ήδη έχουν συλληφθεί 8 άτομα, εκ των οποίων ο παρουσιαστής και πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, επιχειρηματίες και λογιστές. Η οργάνωση δρούσε από το 2021 με εταιρείες φαντάσματα, τις οποίες έκλειναν μόλις ερχόταν η ώρα να πληρώσουν τις ασφαλιστικές εισφορές, αφήνοντας πίσω τους τεράστια χρέη. Εχμές για τον τρόπο άσκησης της πολιτικής ηγεσίας αλλά και προειδοποιήσεις για την πορεία της ελληνικής κοινωνίας άφησε ο Αντώνης Σαμαράς μιλώντας στην διμερίδα της εφημερίδας Το Βήμα. Αναφερόμενος στην Ελλάδα του σήμερα, ο κ. Σαμαράς υποστήριξε ότι διαπιστώνει πραγματικά σημάδια παρακμής αλλά και πολιτικές ευθύνες για τη σημερινή κατάσταση. Έκτακτη σύσκεψη υπό τον Εμμανουέλ Μακρόν θα πραγματοποιηθεί απόψε στη Γαλλία, την ώρα που περισσότεροι από 25.000 μαθητές της χώρας διαδηλώνουν με αιτήματα για καλύτερες συνθήκες στα σχολεία. Στο μεταξύ, με χρήση δακρυγόνων απαντούν οι αστυνομικές δυνάμεις στους διαδηλωτές, ενώ στο Παρίσι αστυνομικός κατηγορήθηκε για βιοπραγία μετά από σοβαρό τραυματισμό μαθητή λυκείου στο πρόσωπο με δακρυγόνο. Ο ίδιος τέθηκε υπό δικαστική επιτήρηση και απαγόρευση άσκησης καθηκόντων σύμφωνα με τη Γαλλική Εισαγγελία.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Την κατάκτηση του τουρνουά της Κίνας πανηγύρισε ο Νόβακ Τζόκοβιτς. Ο αντίπαλος του Άλεξ Ντεμινόρ εγκατέλειψε τον τελικό στις αρχές του δεύτερου σετ εξαιτίας τραυματισμού. Ο 39χρονος Σέρβος τενίστας έφτασε τους 102 τίτλους στη θρυλική του καριέρα. Τώρα, ο Βέλγος Κίμερ Κοπεάνσταϊν, ο πρώτος αντίπαλος του Στέφανου Τσιτσιπά στο τουρνουά της Σανγκάης. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί την προσεχή Πέμπτη.
0: Ο καιρός.
1: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Ελίνα Καρέτσου.
2: Αύριο Τετάρτη στην Αττική θα έχουμε γενικά ηλιοφάνεια με λίγες αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 και τοπικά τους 27 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά έως 5 και από το απόγευμα σταδιακά θα στραφούν σε νότιους. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι νότιοι 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με κυρίαρχη την ηλιοφάνεια και λίγες αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα από το μεσημέρι και μετά, που τη νύχτα στο Ιόνιο θα πυκνώσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά με τις μέγιστες τιμές στα περισσότερα επιρροτικά, το Ιόνιο, το Δωδεκάνησα και την Νότια Κρήτη να φτάνουν τους 25 με 27 βαθμούς, τοπικά έως και τους 28 βαθμούς στα δυτικά, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα θα φτάνουν τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.
1: Κυρίες και κύριοι, όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr, τίτλοι ειδήσεων στις 8.30. Στα μικρόφωνα επιστρέφουν Βαγγέλης Μίχος, Κώστας Γκόντζος και Δημήτρης Γρηγορόπουλος.
0: Μέγα News 104,6. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
3: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
4: Πάμε Breaking Bad.
5: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
4: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
5: Stand-up είναι.
4: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνο το φάνης.
5: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
4: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
6: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
7: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
8: Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
9: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
10: Εδώ είμαστε!
9: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
10: Εδώ είμαστε!
9: Θέλεις κουπονιά αγορών?
10: Εδώ είμαστε!
9: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
10: Εδώ είμαστε!
9: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
12: Μεγάλη προσφορά!
13: Όχι, όχι.
12: Τεράστια προσφορά!
13: Ούτε.
12: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.

0: Τίποτε, τραβάει πολύ το δελτίο ειδήσεων. Καταλάβαινε τι γίνεται. Ναι. Έρη Φαλδάμι που έχει έρθει τώρα στου ήχου και στι μουσικέ.
1: Ναι.
0: Έχει πάει 8 και 11. Μπαίνουν οι κλάσ να παίξουν. Αναγκαζόμαστε να κόβουμε εμεί του κλάσ να
2: παίξουν.
0: Δηλαδή, τώρα, δηλαδή για, μιλάμε για έσχο. Αλλά και τι να κάνει, τι να κάνει. Λοιπόν, εδώ είμαστε.
2: Εγώ ντρέπομαι. Τι...
0: Μέγκα News 104,6 βαρίστε. Ευάγγελο Μίχο παρακολουθεί έτσι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και καλά κάνει φυσικά.
1: Όχι, τώρα έβλεπα ένα τρομερό μήνυμα που μου ήρθε για τον Γκότζο από φίλο δικό μου που έμαθε μέσω του ραδιοφώνου τον Γκότζο και λέει: Μόνο είμαι βέβαιο ότι από του τρει σα. Μόνο ο Γκότζος μπορεί να μου απαντήσει για μια λαϊκή ρίση που τώρα την έμαθε ο φίλος.
0: Ναι.
1: Τι σημαίνει μη χτίζεις σπίτι στα 50, μη φυτεύεις δέντρο στα 60 και μη ράβεις ρούχα στα 70. Εγώ δεν ήξερα ότι υπάρχει τέτοια λαϊκή ρίση.
2: Γιατί μπορώ εγώ πρώτα να απαντήσω.
1: Έτσι λέει ο φίλος, εγώ δεν είναι ο φίλος του. Που σε αποθεώνει κιόλα. Τρομάρα.
2: Το παιδί έχει καλό γούστο.
0: Ναι, ναι, ναι, ακούσατε, Ευάγγελο, μη ακούσατε.
1: Έχεις να απαντήσεις. Άσε τώρα τα δικά σου.
0: Κάτσε ρε, πρέπει να πούμε αυτά.
1: Θα τα πεις σε λίγο.
0: Όχι, δεν σε κατάλαβα. Πρέπει να τα πούμε.
2: Θα τα
1: πεις σε λίγο.
2: Θα τα πεις να μας κόψεις πάλι μετά.
1: Θα τα πεις σε λίγο. Έχεις απάντηση σε αυτό. Άσε τώρα. Έχεις απάντηση.
2: Κάτι. Αυτό πρέπει να έχει βαθύ νόημα. Δεν είναι έτσι επιφανειακό.
1: Για μην ξέρεις αυτή τη λαϊκή ρίση.
0: Για ξαναπες την.
1: Έρη Φαλδαμή την έχεις ακούσει.
2: Την ακούσει η Έρη ρε.
1: Μη χτίζεις σπίτι στα 50, μη φυτεύεις δέντρο στα 60, μη ράβεις ρούχα στα 70.
0: Απλό είναι. Γιατί σου λέει.
2: Τίποτα από αυτά δεν προλάβεις να χαρείς.
0: Αυτό να χαρείς. Αυτό είναι.
2: Αλλά okay. Αδερφέ, και στα 30 να πάει να το κτίσει το σπίτι και να το βάλει στην τράπεζα, δεν προλαβαίνει να το χαρίσει.
1: Ο καθένα με τον πόνο του.
2: Δεν προλαβαίνει, φίλε. Σου είχε ένα τύπο το 2010.
1: Μιλάμε τώρα, έχουμε προσωπικέ εμπειρίε.
2: Κόβω του μισθού, κόβω τα έτσι, κόβω τα δώρα. Σου έρχεται το 26 και του λε: Αδερφέ, έχω πληρώσει 16 χρόνια. Χαμένου μισθού, χαμένα δώρα. Αυτά θα τα πάω. Θα πάρω ποτέ τίποτε πίσω. Και σου λέω: Όπ, δεν έχουμε, έχουμε δημιουργήσει έλλειμμα.
1: Ιάκωβε, κατάλαβε η απάντηση του Γκότζου ουσιαστικά ήταν ότι όλο αυτό έχει να κάνει με τη διαχείριση του χρόνου και τη ενέργεια που καταναλώνουν οι άνθρωποι ανάλογα και την ηλικία μα.
2: Με τη διαχείριση που κάνουν σε βάρο μα των οικονομικών μα.
1: Πού τα πάει, πώ το πάει, πώ.
2: Εκεί πάει η δουλειά.
1: Αλλαγή εθνική. Μπήκε το 10. Είμαστε και δημοσιογράφοι.
0: Το 57 είναι το παιχνίδι, πάντως
2: ναι, 0-1. Το 10 της ελπίζω, ναι, για να είμαι καλός δημοσιογράφος.
1: Ο Σάββας πού είναι να μας ενημερώσει.
0: Τι να μας το πει, θα μας το πει. Λοιπόν, 698-104-1046. 698-104-1046 είναι ο αριθμός του Viber και του WhatsApp για να στείλετε έτσι και άλλα ωραία τέτοια μηνυματάκια σαν αυτό που διάβασε πριν από λίγο ο Ευάγγελος Μίχος. Το ίδιο μπορείτε να κάνετε φυσικά και στο email του σταθμού, το στούντιο papakimeganews1046.gr. Ο Άννα Μπέχλου παραμένει στο τηλεφωνικό κέντρο. Είπαμε στην κονσόλα είχαμε αλλαγή σκητάλη, σε Έρη Φαλδαμή και στην παραγωγή πάντα ο Σάββας Παναγιωτίδης. Τελευταία του ενημέρωση είναι ότι το Μύκονος Νεύτσι, η Νεύτσι Μπακού είναι αυτή τέλος πάντων, για το FIBA Europe Cup. Μία, η τέταρτη τη τάξη διοργάνωση είναι της Ευρώπης στο μπάσκετ.
1: Στο μπάσκετ.
0: Στην καλαθόσφαιρα. Είναι 34-40 στο ημίχρονο.
2: Νίκανε αυτοί οι άλλοι.
0: Ναι, νίκανε οι άλλοι. Το έχασε.
2: Το έχασε.
0: Ο Πνευμονίδης ήταν αυτός,
2: Αυτός μπήκε ήταν ο Καλοσκάμης που δεν γνώριζα εγώ.
1: Τώρα έχετε σταματήσει και βλέπετε
2: τώρα
1: και
2: το
1: υπάρχει
2: χρόνος.
0: Πώς το έχασε ρε.
2: Τι κάνουνε. Πάρω στη γραμμή. Παιδιά, μου ήρθε μια φοβερή ιδέα που παραδώσει άλλη διάσταση στο ντέρμπι της Κυριακής ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό.
1: Υπάρχει και ντέρμπι το Σάββατο.
2: Εντάξει, μου τι.
1: Αεκόφι. Δεν κατάλαβα. Ο πρωταθλητής με τον. Η πρωταθλήτρια με τον κυπελούχο και σούπερ κυπελούχο. Δεν κατάλαβα.
2: Λοιπόν, ακούστε τώρα, δείτε κάτι. Επειδή ποδόσφαιρο έτσι. Το ξέρετε με βάση τις εξελίξεις για το γηπεδικό του Ολυμπιακού ότι. Γρηγορό που λέει, άκουσε ενδιαφέρει. Αν μία από τις δύο ομάδες. Δεν μπει στα play-off. Αυτό είναι το τελευταίο μάτς πρωταθλήματος ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στο Καραϊσκάκι που υπάρχει. Της Κυριακής.
0: Ναι, αλλά είναι πολύ απίθανο τώρα.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να μην μπει μία από τις δύο στα play-off. Τι λέτε, ποιος θα βρεθεί.
0: Ποιος θα μπει δηλαδή στα
1: play-off. Ο Παναθηναϊκός θα αργήσει τώρα.
2: Εγώ να πω Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκό
1: θα πάει. Τον Ολυμπιακός δεν θα μπει δηλαδή. Ποιο θα δεν θα πει.
2: Λέω, ρε, παιδί, μπάλα
1: μα
2: είναι.
1: Μου λες ότι δεν είπε αυτό. Είπε προηγουμένως καλά.
2: Μία από τις δύο ομάδες.
1: Ναι.
2: Δεν μπει στα play-off.
1: Και το βλέπεις πιθανό.
2: Όχι, δεν το βλέπω πιθανό.
1: Τότε
2: το
1: τι
2: βλέπω.
1: Συζητάμε. Τι πιθανότητες δίνεις.
2: Για αυτό είπα στην εισαγωγή μου, μπάλα είναι ποτέ δεν ξέρεις.
1: Τι πιθανότητες δίνεις με τα. Με, έτσι όπως βλέπεις. Πόσο?
2: 1%.
1: Πάμε παρακάτω. Παιχνίδι
0: κυπέλου, βέβαια, να ξέρεις.
1: Πάμε παρακάτω.
2: Τελευταίο μάτς πρωταθλήματος.
1: Είπε πρωταθλήματος, το διευκρίνησε.
0: Είπα για το παιχνίδι
1: κυπέλου
0: τώρα.
1: Αυτά εγώ τα θεωρώ ideas. Όπως το άλλο, το τελευταίο μάτς του Παναθηναϊκού. Ολυμπιακού, το ιστορικό μάτι τη Λεωφόρο.
2: Έχουν
1: γίνει. Πάμε λοιπόν, παρακαλώ. Σα παρακαλώ
0: έχει
1: πολύ.
0: Ιστορικό νούμερο.
1: Σα παρακαλώ
0: νούμερο,
1: πολύ.
0: Τέλος πάντων, έχει έρθει ιστορικό μήνυμα με μια φράση που συνηθίζω εγώ και πρέπει να είναι φίλο αυτό που τη στέλνει. Γιατί λέει: μόνο ο Γκότζο ξέρει πόσα σουσάμια έχει το κουλούρι. Ε, πόσα ναι. Σουσάμια έχει το κουλούρι, μπορείς να μας πει.
1: 294.
0: Τι λέτε, ρε.
2: Τι λες, ρε, τρελός, ρε.
0: Χιλιάδες, δεν το ρε, λέ.
2: Έχει 3192.
0: Έρη, πόσα σουσάμια έχει το κουλούρι, ρε.
2: Το λέω εγώ, 3192. Όποιος διαφωνεί, ας έρθει να πει πως
1: έχει.
0: Αυτό είναι μια έκφραση και καλά για κάποιον που είναι ξερόλας, που τα γνωρίζει όλα.
2: Εγώ είμαι ξερόλας.
0: Ναι, ρε, παιδί μου, λέω, δεν λέω για σένα. Ότι είναι μια έκφραση όταν θέλεις να πεις.
1: Όχι, να πεις γι' αυτό, ναι, γιατί δεν είναι τυχαίο. Ότι δύο σχετικές ερωτήσεις απευθύνθηκαν στον Γκότζο. Ούτε στον Γρηγορόπουλο, ούτε σε μένα.
2: Εν είδα ότι δεν είδα.
1: Okay.
2: Ποιος το είπε αυτό?
0: Δεν το είδα.
1: Ο Αριστοκλής.
2: Ποιος?
1: Ο Αριστοκλής.
0: Έχει έρθει ωραίο ερώτημα.
2: Όχι το πιο. Ο Αριστομένης.
0: 535.000.
2: Μπράβο, το πρόεδρο δεν ήξερε τι έλεγε.
0: Έχει έρθει μήνυμα από τον κόκκινο Φίνιξ, το έχω χάσει όμως τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Που λέει ωραία όλα αυτά που ακούμε για τα γήπεδα, αλλά αν υποθέσουμε ότι το γήπεδο του Παναθηναϊκού δεν έχει ολοκληρωθεί, το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό, δεν έχει ολοκληρωθεί στο ξεκίνημα της σεζόν, της επόμενης σεζόν.
2: Ναι.
0: Και φυσικά έχουν ξεκινήσει και τα έργα στο Καραϊσκάκι. Τι θα γίνει, θα συνεπάρξουν στο ΆΚΑ οι δύο ομάδες? Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο.
2: Κάποτε συνεπήρχαν και οι τρεις.
0: Και οι τρεις. Και υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Δεν νομίζω όμως ότι χρειάζεται και για πάρα πολύ καιρό να συμβεί κάτι τέτοιο. Γιατί νομίζω τώρα, δεν ξέρω, εσύ θα μου πεις Κώστα.
2: Τι να σου πω εγώ.
0: Ότι ακόμα και στα έτσι πιο απεσιόδοξα σενάρια για τον χρόνο παράδοσης
2: του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, μιλάνε ότι για αν δεν γίνει τέλος πάντων να πάει, ξέρω εγώ.
2: Όχι.
0: Και λίγο πριν ή λίγο μετά τις γιορτές.
1: Βέβαια δεν μπόρεσαν να συνεπάρξουν για μία παράσταση και μόνο, όχι για πρωτάθλημα. Βύση με καρβέλα και μαλλιοτραβήγματα βύση καρβέλα. Δεν μπορούσαν να συνεπάρξουν στην.
2: Η βύση τέπει και πήρε τον καρβέλα.
1: Σε παρακαλώ πολύ.
2: Ήταν μια χαρά η Ανούρα.
1: Σε παρακαλώ πολύ.
2: Είχε στη Διαγώνιο παλιά με το Καρέ Μαλάκι, ναι. Δίπλα στον Ταλάρα.
1: Ναι, ναι.
2: Με τον Δημήτρη Κατοίκο στην παλιά Διαγώνιο.
1: Ναι, οκ.
2: Okay. Πήγε και έμπλεξε μετά τέτοια μετά.
1: Αν είχε μείνει όμω εκεί η Άννα Βύση, δεν θα έφτανε να είναι αυτή που είναι σήμερα.
2: Θα έφτανε γιατί
1: είναι η μεγάλη, απόλυτη superwoman. Showman. Showwoman. Showwoman.
2: Ένα τραγουδιστή.
1: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Και άλλε υπήρχαν μεγάλε.
2: Τραγουδάρε.
1: Καλά, εντάξει.
2: Βύση τότε.
0: Λοιπόν, παιδιά, επειδή κάποιοι παραπονιέστε και για ρεπορτάζ, καταρχήν πρέπει να καταλάβετε και κάτι. Ότι okay, σήμερα ούτως ή άλλως είχαμε μεγάλη είδηση για την οποία ασχοληθήκαμε σχεδόν σε ολόκληρη την πρώτη ώρα της εκπομπής.
1: Τι ρεπορτάζ θέλουν, άστα αυτά να ρωτήσετε. Τι ρεπορτάζ, ας μας πούνε, τι ρεπορτάζ να το απαντήσουμε, τι θέλουν.
2: Αν θα γυρίσουν.
1: Λοιπόν, τι θέλουν. Ρεπορτάζ, πες μας. Τι θέλουν να του δώσουμε, έχουμε και ρεπορτάζ να του δώσουμε, αγόρι μου.
0: Λοιπόν, άσε με να πω.
1: Μην.
0: Θα σε αφήσω μετά.
1: Όχι, δεν θέλω να με αφήσει. Δεν θέλω να δικαιολογήσει. Δεν θέλω.
0: Όχι, γιατί να μην δικαιολογούμε. Δεν θέλω να δικαιολογούμε.
1: Όχι, εγώ δεν θέλω.
0: Είμαστε. Δεν θέλει εσύ.
1: Παρέα, γιατί μα λένε ότι δεν έχουμε ρεπορτάζ ή δεν μπορούμε να πούμε ρεπορτάζ.
0: Να καταλάβετε ότι γενικότερα είναι μια περίοδο που τα ρεπορτάζ των μεγάλων ομάδων έχουν και τη σχετική τους νέκρα, έτσι.
2: Έχουν δηλαδή, περιμένανε να γυρίσουν. Έχουν ρεπορτάζ, όχι ο Μάρκο.
0: Να γυρίσουν οι διεθνείς και τα λοιπά. Στον Ολυμπιακό επέστρεψαν σήμερα στις προπονήσεις. Είναι πολύ βασικό να δούμε. Σάβα, αυτό αφορά και εσένα.
2: Έλα, ρε.
0: Στην παραγωγή μας, υπέροχη παραγωγή. Να δούμε αν θα ξεκινήσει σήμερα ο Φρόιλερ βασικό στο παιχνίδι της Ελβετίας με τη Βόρεια Μακεδονία. Σε λίγο μπορεί να έχουμε και τις εντεκάδες, να το δούμε κάτι τέτοιο. Θυμίζω ότι ο Φρόιλερ έχει παίξει. Μαζί με τα δύο τελευταία παιχνίδια, δηλαδή το παιχνίδι με τη Γιαγκελόνια και το μάτς με την στη Λιβαδιά, και τα τρία παιχνίδια τώρα στην εθνική του, έχει παίξει 5 συνεχόμενα 90 λεπτά σε λιγότερο από 17-18 μέρες. Αν σήμερα αυτά τα κάνει 6, δηλαδή και έχουμε άλλο ένα κολλητό 90 λεπτό, εντάξει δεν είναι και ότι.
1: Δείγμα ότι δεν υπάρχει. Αυτό που λέει ο Γρηγορόπουλος τώρα είναι δείγμα ότι δεν υπάρχει ρεπορτάζ. Γκότζο το λέω έτσι για να την πω και στο, κατευθείαν στον
0: λοιπόν, κατά τα άλλα. Περιμένουμε να δούμε και με τους υπόλοιπους. Ξημερώματα παίζουν ο Πουέρτα και ο Γκονζάλες.
2: Διαφορές τις ώρες που σκοτώ.
0: Ναι, είναι να γυρίσουν ο ένας. Υπάρχει μια αισιοδοξία για Πέμπτη, ο άλλος πάει για Παρασκευή. Για τον Πουέρτα αναφέρουμε Παρασκευή. Τώρα αυτό που λέγαμε, και αν και ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί κάτι, και επειδή με έχει ρωτήσει ο Ευάγγελος και το είχα πει, οι πληροφορίες φαίνεται να επιβεβαιώνονται, δηλαδή ότι ο ρόλος που θα έχει ο Νταβίτ Φουστέρ στον Ολυμπιακό, μεταξύ άλλων θα είναι και δίπλα στον Αλγκουαθίλ, δηλαδή θα κάθεται και στον πάγκο. Κατά τα άλλα, τώρα για τις εντεκάδες, πολλά και διάφορα.
1: Διάβασα ότι μπορεί να αποτελέσει, εκτός από αυτό που λες, και το συνδετικό κρίκο μεταξύ της πρώτης ομάδας και της ΚΑΠΑ 19 και του Ολυμπιακού Β. Απλά αναφέρω

0: Υπάρχει και μια λογική προπονητής που λέει ότι γενικότερα μια σωστή ομάδα, ένα σωστό ποδοσφαιρικό οργανισμό, να το θέσω καλύτερα, πρέπει να δουλεύει το ίδιο πράγμα από την ΚΑΠΑ 12 μέχρι την πρώτη ομάδα.
1: Τέλος πάντων, ακυρώθηκε ο
0: offside,
1: η σοφάρι τη Βόρεια Ιρλανδία.
0: Πάλι καλά. Πάλι καλά. Λοιπόν, αυτά να δούμε. Επαναλαμβάνω, από αύριο τέλος πάντων να έχει ακόμα περισσότερο κόσμο το Ready. Και να δούμε πώς θα πάμε. Αν θέλετε έτσι μια πολύ πολύ μικρή τζούρα να πω σχετικά με την 11η, επειδή ήδη κυκλοφορούν πολλά.
1: Ποια 11η?
0: Για τον Derby θεωρώ ότι στην άμυνα σε Σάλιακα θα πάει δεξιά. Και να δούμε πώς θα επιστρέψει ο Μπρούνο. Παίζει ένα φιλικό με τη Ρωσία, έχει ξεκινήσει εδώ και κάνα 45 λεπτό. Η Νιγηρία, η οποία δεν πήγε καθόλου καλά στα προκριματικά, έφαγε 3 γκολ από τη Γουινέα Γουισάου.
1: Γιατί πήγε η Αρμενία του άλλου αριστερού μπακ του Ολυμπιακού?
0: Παίζανε χθες. Κράτησε το 0 χθες. Θα μου πει τώρα Μαυροβούνη.
1: Και ο Γιάρεμτσου μπήκε αλλαγή και έβαλε
0: γκολ. Και σκόραρε.
1: Ο Βιτάλης έδωσε ασίστ. Και κέρδισε η Ουγγαρία του Βιτάλη την Ουκρανία του Γιάρεμτσου 2-1.
2: Πολύ καλά έκανε.
0: Με τον κέφαλο κέρδισε. Μην ακούσει για Ουκρανία.
1: Ναι, για λέγε.
0: Αυτά λίγο πολύ.
1: Σήμερα έχει τρομερό μάτς, παιδιά. Πολύ φλάμα. 2 η ώρα ξημερώματα, ώρα Ελλάδας, στην Αργεντινή. Τελευταίος χορός, τελευταίο αντίο του Μέση. Μια και είπες για τον Μπενίν, είναι τρομερή διαφήμιση σε αυτό το μάτς να είναι αντίπαλος της Αργεντινής στο αντίο του Μέση η Μπενίν. Γιατί πολλοί πιστεύω ότι δεν ξέρουν πού είναι, πού πέφτει η Μπενίν, ποιο είναι το Μπενίν. Καλύτερη διαφήμιση για τον Μπενίν είναι αυτό.
0: Πήγα στη διαδικασία να ασχοληθώ λιγάκι στοιχηματικά, γιατί λέω θα σκοράρει κανένα γκολ. Μέση μάλλον θα βάλει το πρώτο. Ίσως κερδίσει πέναλτι κτλ. Δεν υπάρχουν, δεν προσφέρονται πλέον αυτά, να ξέρεις.
2: Εντάξει, είπαμε.
0: Και όταν προσφερόνται, ήταν κάτι τη μέση.
1: Πολύ κλάμα απόψε. Και πολλοί κόσμος θα κάτσει να το δει, θα ξημερωθεί.
0: Είναι ζωντανό στην Ερτίο, το είπες, έτσι.
1: Ναι. Ναι. Όχι, δεν το είπα ότι είναι ζωντανό, καλά κάνεις και το λες.
0: Ναι, είναι ζωντανό στην Ερτίο. Ο Αποστόλης από την Καρδίτσα, αφιερωμένο στον Κότζο, στην ηλικία μου, αν ξυπνήσει και δεν πονάς πουθενά, έχεις πεθάνει, λέει.
2: Ναι, σωστό αυτό. Ναι.
1: Λοιπόν, να δώσω και να δώσω μια πληροφορία που θα την παρουσιάσω σαν εκτίμηση, γιατί πολλής λόγος, πολλής δώρος γίνεται στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ, αν θα είναι ο Στρακώσια ή ο Μπρινιόλι στα δύο μάτς του Σαββάτου με τον Όφη και της Τρίτης με την Σαχτάρ στο Λονδίνο, στη δεύτερη αγωνιστική του Champions League. Και αυτό έχει να κάνει με το ότι ο Στρακώσια, που προέρχεται από τραυματισμό, δεν είναι δυνατόν να πάει κατευθείαν να παίξει με τη Σαχτάρ. Αν παίξει, θα παίξει στο μάτς του Σαββάτου με τον Όφη, για να έχει ένα παιχνίδι στα γάντια του, στα χέρια του. Λοιπόν, αυτό που μεταφέρω είναι ότι ο Μπρινιόλι θα είναι και το Σάββατο και την Τρίτη τερματοφύλακα ΣΑ και στα δύο αυτά μάτς. Και το εκτιμώ αυτό, γιατί από ό,τι έμαθα, όπως έλεγε και το προηγούμενο διήμερο 300, τώρα αρχίζει και θρέφει το δάχτυλο, γιατί είχε σπάσει το. Οπότε θεωρώ ότι, επειδή σήμερα είναι Τρίτη, το μάτς είναι Σάββατο, δεν προλαβαίνει και δεν υπάρχει κανένας λόγος να ρισκάρεις. Γι' αυτό λέω ότι ο Μπρινιόλι θα παίξει και με τον Όφη και με την Σαχτάρ και όχι ο Στρακώσια, όπως επίσης δεν προλαβαίνει ο Βάργκα να είναι έτοιμος για τα δύο μάτς στην Αγγλία με Σαχτάρ και με τη Manchester City, και είναι πάρα πολύ πιθανό να μείνει και στην αποστολή. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω το λόγο για να τον πάρει αν δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Θα μου πεις, η ΑΕΚ θα μείνει μια εβδομάδα και θα πρέπει να κάνει προετοιμασία, να κάνει προετοιμασία εκεί. Και κάτι που ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο, πολλούς ΑΕΚτζίδες, σε λιγότερο από 24 ώρες, αύριο το απόγευμα στις 4, βγαίνουν σε ελεύθερη διάθεση για το ευρύ κοινό τα εισιτήρια για τον εντός έδρας αγώνα της ΑΕΚ με τη Ρεάλ Μαδρίτη στο Champions League. Επαναλαμβάνω, αύριο στις 4.
2: Εκτός τους διαρκείας, δηλαδή βγαίνουν τα υπόλοιπα.
1: Ναι. Και αναμένεται, όπως καταλαβαίνετε, να κάνουν φτερά εν ρηπή οφθαλμού. Θυμίζω ότι μέσα στο πέταλο των οργανωμένων 35, στις υπόλοιπες θύρες ξεκινούν από τα 80 ευρώ. Και με αφορμή αυτό το μάτς, να πω ότι είδα ένα πάρα πολύ ωραίο βιντεάκι από έναν παλιό γνώριμο που πέρασε για ένα χρόνο από την ΑΕΚ, αλλά ήταν σημαντικός γιατί πέτυχε ένα σπουδαίο γκολ.

0: κόντρα στη Ρεάλ στη Μαδρίτη, ο Βάλτερ Σεντένο, ο άσος από την Κωνσταρίκα, τότε μεταγραφές του Ψωμιάδη, του Μακαρίτη, του Μάκη του Ψωμιάδη και ο Μαουρίτσιο Ράιτ και ο Βάλτερ Σεντένο. Ο Βάλτερ Σεντένο ήρθε, φωτογραφήθηκε, μίλησε, θυμήθηκε εκείνο τον γκολ που ακόμα και τώρα στην πατρίδα του του λένε για αυτό τον γκολ που είχε βάλει με την ΑΕΚ κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης στον Μπερναμπέου, το πιο σημαντικό γκολ.
1: 2-2 ήταν εκείνο,
0: Ναι, 2-2.
1: Το φοβερό είναι ότι η ΑΕΚ ισοφάρισε, δεν ισοφαρίστηκε.
0: Από 2-0 νομίζω ότι ισοφάρισε. Ήμουνα στον Μπερναμπέου και το θυμάμαι όχι για τα δύο γκολ, γιατί είχα ξεχάσει, ρεπόρτερ ΑΕΚ τότε, είχα ξεχάσει.
1: Το αποτέλεσμα.
0: Την πανάκριβη, όχι, την πανάκριβη καμπαρτίνα μου. Στα δημοσιογραφικά. Μπέρμπερις, στα δημοσιογραφικά του Μπερναμπέου.
1: Και δεν σου δώσανε πίσω, ρε φίλε. Λοιπόν, μια και ολόκληρη. Για να μα βάζει στη θέση μα και έχει δίκιο. Τελευταίο χώρο του Ευάγγελε, λέμε τη Σάρων Στόν, όχι με το Μέση. Ποιο από του τρει σα έχει δει την ταινία? Κοίτα, Γιάννα, τον τελευταίο χώρο όλοι τον έχουμε δει. Τη Σάρων Στόν δεν καταφέρει κανένα να δει από κοντά.
2: Αυτό. Λοιπόν, και μια
0: γυναίκα. Είμαι περισσότερο που ρωτώ. Γιατί? Εγώ τώρα δεν έχω δει από κοντά.
1: Άσε μα,
0: Ευάγγελε.
1: Έχει δει τη Σάρων Στόν από κοντά.
0: Ο Γκότσο με ήξερε και πριν από 15-20 χρόνια.
1: Και έχει πάει και έχει δει τη Σάρων Στόν και σου είπε καλώ τον Ευάγγελο Μίχο, τι ρεπορτάζ έχουμε.
0: Φίλε, δεν ήμουν μόνο ρεπόρτερ, ξέρεις τη ζωή μου. Όλη η ζωή μου δεν έχει να κάνει με το ρεπορτάζ.
1: Ούτε
0: όχι, δεν είπα ζεμπρεμιέ, αλλά όλη η ζωή μας δεν έχει να κάνει με τα δημοσιογραφικά ή με τις ομάδες κτλ.
1: Βρήκες άνθρωπο τώρα.
3: Στο 22ο λεπτό παραμένει το 0-1 στο παιχνίδι της Βόρειας Ιρλανδίας.
0: Και αφού χάσαμε τα άχαστα για ένα δεκάλεπτο, το έβλεπε και ο Γκότζος.
1: Τώρα αυτό είναι άχαστο δηλαδή. Μας κάνει τίποτε το 1-0.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Είναι σαν να μην το κάναμε.
0: Κοίτα να δεις.
1: Δηλαδή, ή 0-0 πηγαίναμε ή 1-0 που κερδίζουμε το ίδιο πράγμα.
3: Παραμένουμε δεύτερη και πάμε στα παράς.
0: Ναι. Δεν περνάμε απευθείας ως καλύτερο. Αλλά έχουμε καλή ομάδα και απευθείας να μην περάσουμε. Πιστεύω.
3: Εντάξει,
0: ότι...
3: μωρή, γιατί να μπλέξουμε στα παράς και να μην βάλουμε άλλο ένα γκολάκι.
0: Ξέρεις, έχουμε δεκαετίες να πάμε σε τελική.
3: 21 χρόνια μου φαίνεται.
0: Δεν θυμάμαι, 21-27.
1: Από εκεί την ελπίδα που ήταν τα παιδιά μας που μπαίνανε μέσα με το.
0: Ναι, τα παιδιά σου, Ρεγκότζο, τότε που η Παιανία ήταν ακόμα Παναθηναϊκός και η Παιανία είχε ταλέντα. Έβγαζε ταλέντα.
3: Σε εισιτήρια προηγουμένως, να μην παραλείψω να πω ότι είναι πλέον ελεύθερα για όποιον επιθυμεί, δηλαδή μετά από κατόχους διαρκεία. Που πήραν όσα πήραν τα εισιτήρια για το εκτός έδρας παιχνίδι του Ολυμπιακού στην Μασσαλία με την Olympique Marseille. Ο Ολυμπιακός έχει πάρει 3.500 εισιτήρια, τόσα δικαιούται. Να δούμε αν θα τα διαθέσει όλα ή όχι.
1: Από τους έχετε φοβήσει όλους.
3: Πάντως, ναι, μωρά, πιστεύω ότι το έχει φοβηθεί λίγα και ο κόσμος αυτό το ταξίδι και κακώς έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, κακώς έχει συμβεί κάτι τέτοιο.
0: Όχι, γελάμε ένα μήνυμα του Εμίλιο που μου λέει: ρε Μίχο, ειλικρινά δεν ξέρω τι είσαι περισσότερο, κονιόρδος ή παπάντζας.
3: Ενώ να πω ότι είναι λίγα, για να μην πω ελάχιστα, τα εισιτήρια για το αιώνιο ντέρμπι της Κυριακής με τον Παναθηναϊκό, κάτι απολύτως.
0: Δεν θα έχει sold out.
3: Sold out θα έχει. Και πιστεύω ότι μπορεί να είναι και θέμα
1: όρων. Είναι αιώνιο ντέρμπι, ντέρμπι των αιώνιων.
3: Δεν με νοιάζει τώρα, σε αυτά δεν πολύ παίρνω τώρα. Δεν είναι δηλαδή αστείες συζητήσεις.
1: Ας πω κάτι. Τι ήθελα να πω τώρα.
0: Με δικά σου λόγια.
1: Το ξέχασα.
3: Δεν πειράζει. Λοιπόν, να κάνουμε το διάλειμμα.
0: Όταν γέρος είσαι, γι' αυτό το ξεχνάς.
1: Όχι, δεν αυτό. Λέω ότι υπάρχει τέτοιο πακτολό ειδήσεων εδώ πέρα. Και... Α, ναι, ήθελα να σε ρωτήσω τώρα για την ευκαιρία.
0: Εμένα κάνω... ή τον Γρηγορόπουλο.
1: Και του δυο, γιατί κάνω κομμή με τον δημοσιογράφο, απλώ δεν μπορεί να μάθει αυτά. Μπορεί να μου πει κάποιο μετά τον τέρμι Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Η ιστορία πάει πάλι πρώτα Champions League, μετά Europa, μετά ξεχωριστέ τι εβδομάδε. Είναι μαζί το Europa και
3: μαζί,
1: το
3: μαζί και Europa και,
1: Conference.
3: Έχει την εβδομάδα εκείνη.
0: Silence, please.
3: Αγγελική καρδιόλογα για τέτοιους ειδήσεων. Πριν από αυτό να πω ότι στο ξεκίνημα του 4ου οκταλέπτου ανόβερο Ολυμπιακός 8-11 για το Champions League στο Πόλο.
1: Στο Πόλο ρε φίλε.
4: Mega News 104,6.
5: Καθημερινά 9 με 10 το βραδινό μαγαζίνο με τη Μάιρα Μπάρμπα.
4: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 8.30 από το Μέγα News 104,6. Στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Σημαντική εξέλιξη για το νέο Καραϊσκάκη. Ολοκληρώθηκε αργά το απόγευμα η συνάντηση των αντιπροσωπιών της κυβέρνησης υπό τον Πρωθυπουργό και της ΠΑΕ Ολυμπιακός με επικεφαλής τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Η κυβέρνηση θα δρομολογήσει όλες τις απαραίτητες νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε να υλοποιηθεί η τεράστια ιδιωτική επένδυση του Βαγγέλη Μαρινάκη και της ΠΑΕ ύψους 250 εκατομμυρίων από ίδιους πόρους. Σε εξέλιξη στο κέντρο της Αθήνας, το αντιπολεμικό συλλαλητήριο ενάντια στην επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος αναμένεται απόψε στην Αθήνα. Σε ισχύ έχουν τεθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε κεντρικούς οδικούς άξονες. Αναλογική κινητοποίηση πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. Αύριο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα συναντηθεί με τον Έλληνο ομολογό του Γιώργο Γεραπετρίτη και στη συνέχεια θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό. Νέο μπαράζ τουρκικών παραβιάσεων λίγο πριν την άφιξη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας. Σύμφωνα με το ΓΕΘΑ, τον Εθνικό Ενέργειο Χώρο παραβίασαν συνολικά 7 τουρκικά αεροσκάφη, εκ των οποίων 2 οπλισμένα και 4 μη επανδρωμένα στο βόρειο-ανατολικό και νότιο-ανατολικό Αιγαίο. Στηρίζουμε με πολύ κόπο την κοινωνία, βρισκόμαστε όμως σε ένα σημείο που απαιτείται η απάντηση για μια ευρωπαϊκή και χρονικά προσδιορισμένη δημοσιονομική ευελιξία, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος αυτή την ώρα μιλά στην ετήσια εκδήλωση της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΒ. Ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ η ζημιά στον ΙΕΦΚΑ από τη δράση εγκληματικής οργάνωσης που εξάρθρωσε η δίωξη οικονομικών εγκλημάτων. Έχουν συλληφθεί 8 άτομα, εκ των οποίων ο παρουσιαστής και πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, επιχειρηματίες και λογιστές. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
4: Mega News 104,6. Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
6: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Τι είναι αυτό που δίνει χρώμα στο αίμα μας? Θεόφιλος Σόλ του Σαμσόν Ρακά. Με το Χάρη Χαραλάμπους Καζέπη και την Αριάδνη Κωνσταντακοπούλου. Σκηνοθεσία Όλια Λαζαρίδου. Θεόφιλος Σόλ του Σαμσόν Ρακά. Θέατρο Μίνι Πειραιώς 131 από 6 Οκτωβρίου κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 8. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
10: Hello, στο νέο τεύχος. Η Δανάη Παπά μιλάει για τον έρωτα και όλα όσα την βοητεύουν.

0: χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Σεσουάρ για δολοφόνους.
2: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
1: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
2: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
1: Σεσουάρ για δολοφόνους.
2: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
1: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε τον δολοφόνο. Προπόληση more.com.

0: Είδωλο της νιώτης μας, φίλε. Είδωλο της νιώτης μας. Ντέμπορα Χάρη. Λοιπόν, είμαστε 37 λεπτάκια μετά τις 8 εδώ στο Mega News 104,6. Είμαστε οι βαρίστες, Ευάγγελος Μίχος, Κώστας Γκότζος, Δήμητρης Γρηγορόπουλος, η Ιωάννα Μπέκλου παραμένει στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Έρη Φαλδαμή έχει έρθει στους ήχους και τις μουσικές και δεν είναι τίποτε τυχαίο, μπορώ να πω έτσι, να κάνω ένα μικρό σχόλιο. Και στην παραγωγή είναι ο Σάββας Παναγιωτίδης. 9-15 Ολυμπιακός στα μισά του τελευταίου δεκαλέπτου στο Πόλο. Πάει να ξεκινήσει νικηφόρα της υποχρέωσης του στο Champions League του Πόλο. 6-98-104-104-6. 6-98-104-104-6. Ο κοινός αριθμός για μηνύματα σε Viber και WhatsApp. Στούντιο παπάκι meganews1046.gr, στούντιο παπάκι meganews1046.gr, το email μας επίσης για τα μηνύματά σας. Σε κάποια τα έχω τσεκάρει για να απαντήσω. Λοιπόν, να περάσουμε όμως να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, διότι παιδιά, όταν η νούμερο 1 εταιρεία pizza delivery στην Ελλάδα συναντά το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις στην Ευρώπη, το αποτέλεσμα απλά δεν υπάρχει. Λοιπόν, η Pizza Fan με 108 καταστήματα σε κάθε γωνιά της χώρας γιορτάζει τα 30 της χρόνια με έναν μεγάλο διαγωνισμό και κληρώνει ένα Dacia Sandero Stepway. Ένα εξαιρετικό αυτοκίνητο που έχει αποδείξει την αξία του σε εμφάνιση, αξιοπιστία, οικονομία, επιδόσεις. Πώς μπαίνεις στο παιχνίδι? Πανεύκολα. Παραγγέλνεις από την Pizza Fan την αγαπημένη σου πίτσα ή οποιαδήποτε άλλο γεύμα προτιμάς και μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση. Κάνε λοιπόν σήμερα την παραγγελία σου και κέρδισε εσύ το Dacia Sandero Stepway. Εγώ θα παραγγείλω μια πίτσα το βράδυ, που ξέρεις.
1: Μία.
2: Τα γορτάσεις.
1: Τι κάνει μια πίτσα, ρε.
2: Εξαρτάται, ρε.
0: Δύο λες,
1: ναι, ρε.
2: Πώς θα τη φάνε και πόσο μεγάλη είναι.
1: Μόνο στην είναι, ρε φίλε.
0: Δεν ακούστηκε πολύ καλά. Δεν ακούστηκε πολύ καλά.
2: Να σας ρωτήσω τώρα κάτι άλλο.
1: Ρώτα μας. Τι γλυκά που μας ρωτάει?
2: Το Δουβίκα.
1: Άντε πάλι.
2: Οι Ιταλοί, αν του δίνανε ένα όνομα αρχαίου Θεού, πιανού θα ήταν, πιστεύετε?
1: Του Ερμή.
0: Γιατί δεν μεταφέρει πράγματα?
2: Όχι.
1: Πάει το γράμμα.
2: Γιατί αυτό ακούγεται καλά τώρα, δηλαδή δεν καταλάβω.
1: Γιατί? Έτσι. Γιατί
2: λάθος, Έρη Φαλδαμή, ρωτάω εσένα, του Δουδίκα, ποιο νου.
0: Άρης,
2: ούτε κι εσύ. Τρία στα τρία λάθη. Είμαι βέβαιος ότι ο Σάββας, μπράβο, το πέτυχες, Ποσειδώνας. Γιατί είναι στην Κόμο, ρε φίλε, έχει λίμνη. Ο Ποσειδώνας ήταν ο θεός των θαλασσών και των λιμνών.
1: Το λιμνών δεν νομίζω. Αν μάθω Ποσειδώνας στο τούπαμο ότι βγαίνει σε λίμνη, θα έχει γίνει θνητός την ίδια ώρα.
0: Παιδιά, το μεταξύ αναφέρθηκε στο κόμμα εντελώς τυχαία ο.
2: Το Δωδίκας εκεί παίζει, ρε φίλε, στην κόμμα.
0: Ναι, όχι, παραλείψαμε να πούμε ότι έληξε σήμερα αυτή η διήμερη συγκέντρωση, συνάντηση, συνδιάσκεψη.
2: Χωρίς φωτογραφία, Δημήτρη Γιανακόπουλο.
0: Δεν πήγε.
1: Έχουμε τη φάγανε.
0: Όχι, μωρή.
2: Εκεί φωτογραφήθηκαν όλοι, έστειλε τον Παρθενόπουλο.
0: Ναι, δεν πήγε.
1: Το Βασίλη
0: φωτογράφησε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.
1: Ναι. Το Βασίλη Παρθενόπουλο παρεμπιπτόντως. Γιατί το διώξαν τον Πανέκο, ξέρετε?
2: Όχι.
0: Δεν μ' αφήνει να πω τι
1: δείξει. Γιατί πήγε σε μια ταβέρνα και έτρωγε ο Μαρινάκης στην ταβέρνα.
0: Ναι, το θυμάμαι.
1: Και πήγε ο Παρθενόπουλος. Και το χαιρέτησε. Λέει, τι κάνει, πρόεδρε, πώς είσαι, γεια σου Βαγγέλη, γεια σου Βασίλη κτλ. Και βάλαν βέτο οι συνδεσμίτες τότε στον Αλαφούζο, ναι. Θα το διώξει γιατί χαιρέτησε το Μαρινάκι στην ταβέρνα. Και τον έδιωξε.
2: Και τον πήρε ο Γιανακόπουλος.
1: Και τον πήρε ο Γιανακόπουλος, τον έκανε πρόεδρο και την υγεία του άνθρωπος.

0: Μάλιστα.
1: Εκεί πέρα δεν θα του έκανα βέτο όμως.
2: Έλα μα τώρα σε χλαμάρες.
1: Είναι δύσκολο εκεί.
2: Είναι δύσκολο.
1: Ρε τι τραβάμε. Λοιπόν, μ' άρεσε από τις προηγούμενες μέρες. Λεγόταν και γραφόταν. Τέλος πάντων, όλοι γνωρίζαν ότι δεν υπήρχε πρόταση από το NBA κτλ. Και μάλιστα η πρόταση από το NBA, οι τελευταίες πληροφορίες, παρά το γεγονός ότι έχει υπογραφεί μια ρήτρα εμπιστευτικότητας μεταξύ των δύο πλευρών, οι τελευταίες πληροφορίες πάντως αναφέρουν ήταν κοντά στα 2 δις.
0: Επιθεώρησαν αστεία.
2: Αυτό με ρώτησε κάποιος και δεν το ήξερα. Όταν λέμε το NBA, ενώ με το NBA αυτό που υπάρχει, μια εταιρεία που λέγεται NBA και δεν είναι
0: άλλη εταιρεία. Είναι ολόκληρο κολοσσό.
2: Αυτή η εταιρεία μιλάμε. Αυτή την εταιρεία.
0: Κολοσσό είναι το NBA.
2: Το NBA στην Αμερική.
0: Σωστά. Κολοσσό.
2: Κολοσσό. Τι θα είναι για να το κάνουν. Και θέλει να κάνει και να πάρει δικαιώματα και να κάνει μια λίγα και στην Ευρώπη.
1: Και στην Ευρώπη, αντίστοιχη. Αυτή την πρόταση λοιπόν, που σύμφωνα με τις πληροφορίες, επαναλαμβάνω, άγγιζε τα 2 εκατομμύρια ευρώ, χαρακτηρίστηκε αστεία και απορρίφθηκε. Απλά υπάρχει ένα γκρουπ ομάδων μέσα στις οποίες είναι η Ρεάλ, είναι η Φενέρ, είναι και ο Παναθηναϊκός, αυτό λένε οι πληροφορίες, που λένε ότι πρέπει να μείνει ανοιχτός ο διάβλος επικοινωνίας, διότι θεωρούν ότι θα υπάρξει
0: και άλλη, τι λένε.
1: Και άλλη πρόταση από το NBA.
2: Για 2 εκατομμύρια όλοι, για όλη την Ευρωλίγκα.
1: 2 δισεκατομμύρια.
2: Α, δισεκατομμύρια. Καλή είναι, ρε φίλε. Κάτσε, εγώ άκουσα. 2 εκατομμύρια με σπίτι.
0: Πάντω το NBA, από ό,τι διάβασα, ήταν αντίθετο και στην διεύρυνση. Διεύρυνση.
2: Διεύρυνση.
0: Μπράβο, επιτέλου. Το είπα. Μέσω του στόματο του Γκότζου. Από 20 να γίνουν 24 οι ομάδε, ήταν αντίθετο.
1: Βέβαια, γιατί θέλει δικέ του ομάδε. Αλλά θα προχωρήσει αυτό το 20.
0: Ναι, αλλά δεν αποφάσισε ποιε ήταν αυτέ οι 4 ομάδε.
1: Νομίζω ότι οι 2 έχουν κλειδώσει.
0: ΠΑΟΚ
1: και η Ντουμπάι.
0: Η Ντουμπάι.
1: Ναι.
0: Δεν παίζει η Ντουμπάι.
1: Δεν έχει μόνιμο συμβόλαιο. Δεν έχει
0: franchise. Okay.
1: Και νομίζω ότι και η τρίτη έχει κλειδώσει, αλλά τέλος πάντων.
0: Πες την για την τρίτη.
1: Η Βαλένθια.
0: Α. Που και αυτή δεν έχει μόνιμο συμβόλαιο. Franchise. Franchise.
1: Στη Βαλένθια είναι ιδιοκτήτης. Μάλιστα, είναι να ρωτιέσαι πώς άφησε τέλος πάντων ένας άνθρωπος βαθύπλουτος, δηλαδή ο πιο πλούσιος άνθρωπος της Ισπανίας, έτσι. Και ένας από τους πιο πλούσιους παγκοσμίως κτλ.
0: Τώρα να μιλήσουμε σοβαρά. Ποιοι θα ασχοληθούν με το μπάσκετ όταν οι ιδιοκτήτες ομάδων, όταν τα έσοδα είναι συγκεκριμένα, έτσι. Ή θα πρέπει να έχουν κάποιο λόγο, το γήπεδο, το να τρέλα, ή να θέλουν να ρίξουν λεφτά, να είναι βαθύπλουτοι και θέλουν να ρίξουν λεφτά. Τι έσοδα να έχει το μπάσκετ σε σχέση με το ποδόσφαιρο, έτσι.
2: Παίρνει στην Ευρωλίγα και παίρνει σε λεφτά, παίρνει στο ποδόσφαιρο μια ομάδα, μια ισοπαλία.
1: Μια ισοπαλία, όχι. Μια ισοπαλία στο Champions League. Έχεις δίκιο.
2: Μια ισοπαλία στο Champions
1: League. Λοιπόν,
2: έλα ρε μεγάλε.
1: Αυτό πάνε να αλλάξει τώρα. Έλα
2: ρε. Τόσο πλάγι αρέσει.
1: Ναι, εντάξει, και άλλοι έχουν κάτσει σινικό τείχο, λε και παίζουν τίποτε.
2: Τι να κάνω.
1: Θα μου πει αυτοί όλοι οι φλεγματικοί, οι Βρετανοί, το ίδιο πράγμα. Δεν αλλάζει ποτέ.
0: Παιδιά, ο Δημήτρη έχει βασικό ερώτημα. Αποθεώνει τον Γκότζο, ζούμε για να σε ακούμε, Γκότζο. Ποιον έχετε στη ρύθμιση των μύχων, λέει.
1: Δεν είναι τρομερό.
0: Ναι, ποιον έχετε στη ρύθμιση των μύχων.
2: Προφανώ. Στη ρύθμιση των μύχων, λέει.
1: Το μήνυμα, πολύ ωραία. Στη ρύθμιση των μύχων.
2: Πολύ ωραία.
0: Σ' άρεσε, Γκότζο.
2: Στη ρύθμιση των μύχων, ζούμε για να σε ακούμε. Πώς δεν μου αρέσει ο άνθρωπος.
1: Εδώ είχε λόγο παίχνιο, κάτσε να. Και ο Κώστας τώρα έχει ένα ερώτημα. Λέει: καλησπέρα, πώς γίνεται ο Ολυμπιακός που πλήρωσε το Καραϊσκάκι του 2004 και θα χρηματοδοτήσει το νέο γήπεδο. Να μην είναι ιδιοκτησία του, αλλά λιζ για 50 χρόνια. Όλοι οι άλλοι έχουν δικά τους γήπεδα. Τι να κάνουμε, φίλε, έτσι έχει αυτή η κατάσταση. Καλώς ή κακώς υπήρχαν κάποια δεδομένα. Το Καραϊσκάκι ανήκει στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, όπως γνωρίζει.
2: ΕΟΑ.
1: ΕΟΕ μου φαίνεται είναι πλέον.
2: Τότε ήταν ΕΟΑ.
1: Παλιότερα ήταν ΕΟΑ, έχεις δίκιο.
2: ΕΟΑ ήταν.
1: Τώρα είναι ΕΟΕ. Τώρα καλώς κακώς κάποιοι άλλοι είχαν πάρει εκτάσεις, κάποιοι άλλοι είχαν πάρει γήπεδα. Τώρα ας μην ξύνουμε πληγές, για θα αρχίσουν να έρχονται και μηνύματα άλλα που θα κράζεται κτλ. Δεν έχω τέτοια πρόθεση.
2: Όχι, άσου.
0: Ο Σωτήρης λέει.
1: Ναι.
0: Ο Γκότζος έχει πάλι δίκιο. Άλλο να λέει ο πρόεδρος: δεν θέλω τράπεζα για ιδεολογικούς λόγους, γιατί παίρνουν τα σπίτια του λαού, όπως είπε λαϊκίστικα έστω ο Ηλιόπουλος, και άλλο να διώχνει ο παδί την Τράπεζα Πειραιώς. Επίσης, έχω μπει σε τρένο με μπλούζα του αθλητικού ομίλου Νέας Ιωνίας και 50 Παναθηναϊκοί έχουν έρθει από πάνω μου να με βρίζουν και να με απειλούν. Όταν τους απάντησα, μικραίνε την ομάδα σας, εγώ δεν είμαι ΑΕΚ. Πιστεύετε ότι όλοι στη Νέα Ιωνία είναι μόνο ΑΕΚ? Ναι, θα χαρούν πολύ οι ΑΕΚτζίδες όταν το μάθουν. Τότε κατάλαβαν τη ξεφτύλα τους και με άφησαν.
1: Φοβερό.
2: Σωτήρι, εμένα μου φαίνεται απίθανο να τους άφησαν μόλις τους είπες αυτό. Όχι τα προηγούμενα. Δηλαδή, αν αυτοί οι 50 είχαν τόσο IQ που κατάλαβαν ότι αυτό που τους είπες θα έκανε τους ΑΕΚτζίδες να χαρούν και γι' αυτό τους αφήσανε, δεν θα έρχονταν. Παιδιά, κινδυνεύουμε. Κάποιος έπεσε ηρωικά εκεί. Ποιος είναι το 5?
1: Το θέμα είναι ότι είναι το παιχνίδι στα 90.
0: Ο Αλεξίου.
1: Ο Αλεξίου, ναι.
2: Τσάικ αυτό που λέμε.
0: Ναι, δανεικό από την Ίντερ. Απεσόβησε εδώ για μέσα το είδα. Βλέπα. Μέσο, το πήγαινε ναι, μέσα. Ναι, ναι, τρομερό τάκλι. Ναι, γιατί. Στην αντίθεση, κοίτα εδώ. Εντάξει, οκ. Okay. Πήγε συγκλειστή γωνία. Δεν ξέρω αν πήγαινε, γιατί πήγε να συγκλειστή γωνία να πάρει τον τερματοφύλακα μέσα το μοναστήρι. Δεν πήγε απέναντι. Λοιπόν, αλλά τι περιμένει. Ξυλοκόπου σου βρει ο Ιρλανδό.
2: Ξυλοκόπη, αυτή και είμαστε εμεί οι τεχνίτε.
1: Άμα δεν δώσει κανένα πεντάλεπτο, χασομαριά τελειώσαμε έτσι.
2: Τι
0: τελειώσαμε.
1: Εντάξει,
0: θα περάσει, ρε φίλε, θα περάσει από τα μπαρά, θα περάσει. Λοιπόν, ο Μαναστήρι την έβγαλε τώρα. Εγώ έχω κάνει πρόβλεψη από τη στιγμή που δεν μπήκε το δεύτερο γκολ. Ένα-ένα θα έρθει το μάτσο.
2: Πότε θα έρθει.
0: Έχει 4 λεπτά ακόμα.
2: 90 είναι.
0: Ναι, 4 λεπτά καθυστέρηση.
1: Πού το
0: έχει. Έτσι λέω, θα δούμε τώρα σε λίγο.
1: Έλα βρε αγόρι μου, βγάλει την μπάλα.
2: Την έβγαλε την μπάλα.
0: Στο φίλο στο πνευμονίδι.
2: Άντε. Φοβερή πάσα. Μόνος του. Μπράβο. Από τη μικρή περιοχή ο γίγαντας.
0: Πάρε βάλε πνευμονίδι στο Μύθου. Είναι ποιος είναι να το δω. Το 9 είναι ποιος είναι.
2: Ο Μύθου να είναι.
0: Όχι δεν είναι το 9. Ο Καλοσκάμης είναι.
2: Έχει γούστο.
0: Κάτσε να σε είναι. Ποιος είναι δεν το βλέπω.
1: 15.
0: Το 15. Το 15. Ρε 15.
1: Παιδιά τι έχασε.
0: Χάνονται και αυτά τα γκολ.

0: Έχει γίνει θέμα στην Κροατία που έφαγε και 7 από την.
1: Δεν θα γινόταν φίλο.
0: Αγγλία, όχι για τα 7, που δεν έχει χρησιμοποιήσει καθόλου τον Μάγιαρ.
2: Το Γιάγκουσιτς.
0: Α, το Γιάγκουσιτς. Τώρα μιλάμε σοβαρά. Τώρα μιλάμε σοβαρά.
3: Θέμα έχει γίνει στην ΑΕΚ, όχι στην Κροατία.
0: Στην Κροατία έγινε.
3: Α, ναι, το λένε κιόλα.
0: Γιατί, ρε φίλε, γιατί το αμφισβητείς? Ο Μάγιαρ είναι παιχτάρα. Και εκτός από παιχτάρα.
3: Αλλά τον έχω αποδώσει 10 φορές.
0: Ναι, τον... Αλλά έχει γίνει. Γιατί να μην έχει γίνει θέμα.
3: Με προσβλήνεις τώρα,
0: πιστεύω. Όχι, δεν σε... ναι, εσύ όμως μειώνεις το Μάγιαρ και την ΑΕΚ με αυτό. Ναι. Συγγνώμη, γιατί να γίνει από την ΑΕΚ? Εδώ ο Μάγιαρ δεν έχει δείξει ότι είναι από τους καλύτερους παίκτες του πρωταθλήματος.
3: 100%.
0: Από τους καλύτερους παίκτες της ΑΕΚ.
3: 100%.
0: Γιατί λοιπόν.
1: Όταν σε
0: ποια ομάδα, σε μια ομάδα που έχει φάει 7 γκολ από την Αγγλία. Έτσι,
3: ναι, και δεν τον βάζει και καθόλου.
0: Και δεν τον βάζει ούτε τώρα. Και επειδή να σου το πω και διαφορετικά, επειδή στην Κροατία γίνονται πολλά μανατζερικά, όπως και στη Σερβία γίνονται, έτσι, δεν θα μου κάνει εντύπωση αν πληροφορηθώ αύριο και επειδή ο αδερφός του Μπίλιτς είναι ατζέντης, ο Μπίλιτς είναι ο νέος προπονητής της Κροατίας, έχει γίνει θέμα και σε ιστοσελίδες, δεν λέω τώρα στα social media, και σε ιστοσελίδες, γιατί ο τόσο φορμαρισμένος με την ΑΕΚ Μάγιαρ δεν παίζει. Δεν έχει γίνει μόνο από την ΑΕΚ, τους ΑΕΚτζίδες, όπως
3: είπες. Ναι.
0: Λοιπόν, μεγάλο...
3: Έχει μια ατυχία, συγγνώμη, σε διακοπτώ.
0: Τι ατυχία?
3: Έχει μπροστά το Μόντριτς.
0: Εντάξει, δεν είναι.
1: Έλα,
0: δεν
1: είναι ιδιαίτερα.
0: Καταρχήν, ο Μόντριτς δεν παίζει 90 λεπτά, όλα τα 90 λεπτά. Ένα. Δεύτερον, δεν είναι ακριβώς η ίδια θέση. Επίσης, ο Μάγερ έχει αποδείξει ότι μπορεί να παίζει και στα άκρα και πίσω από το center four και οχτάρι. Σε παρακαλώ πολύ.
1: Και γι' αυτό, όπως λέει ο φίλος που έχει άκτη, γιατί δεν αφήνει να πούν το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, ο Μάγερ και ο Τετέι πάνε στη Ρεάλ Μαδρίτης το Γενάρη.
3: Ναι, μόνο εντάξει τώρα, εντάξει. Μην το.
0: Για να το αγγελάμε, οκ. Αν λέμε μόνο για τον.
3: Καλησπέρα, χειμωνάκηδες, μας λέει ο Γιώργος.
1: Χειμωνάκηδες.
3: Ναι, ταυτόχρονα με τα. Και δεν είμαστε κιόλας. Ταυτόχρονα με τα έργα του ποδοσφαιρικού γηπέδου.
1: Εγώ είμαι.
3: Θα αρχίσουν δηλαδή και τα έργα και του Κολυμβητηρίδου δίπλα στο ΣΕΦ. Νομίζω ότι. Γιατί εκεί πέρα έχει προχωρήσει περισσότερο η ιστορία. Στη Δημοπράτηση είμαστε τώρα. Στην. Αν την είπα και σωστά τη λέξη, για να βρεθεί ανάδοχος εταιρεία, τέλος πάντων, θα κατασκευάσει τα πράγματα. Ίσως προχωρήσει και λίγο νωρίτερα η κατασκευή των κολυμβητηρίων, γιατί δύο θα είναι τα κολυμβητήρια, ένα ανοιχτό και ένα κλειστό. Ναι, κάποια πράγματα μπορούν να τρέξουν και παράλληλα.
0: Λοιπόν, στις 9 έχει μεγάλο ματς.
3: 9.
0: Ναι, ναι. Τελικός Golf Cup κάτω στην Αραβία.
3: Golf.
0: Golf.
3: Golf
0: Cup. Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα του πρώην Κροάτη εκλέκτορα του Ντάλιτς. Εκεί ο Δόνης που θεώρησαν αποτυχία το γεγονός ότι πήρε μόλις 2 ισοπαλίες στο Μουντιάλ και λέγανε ότι θα φύγει παρότι είχε συμβόλαιο, όχι ότι έμεινε μόνο, αλλά είναι πολύ κοντά να πάρει και τον πρώτο του τίτλο με την ομάδα της Σαουδικής Αραβίας. Απόψε στον τελικό εκεί του αραβικού.
1: Είμαστε όλοι με Γιώργο Δόνη.
0: Με Γιώργο Δόνη, Σαουδική Αραβία, η δική του, που για ομάδα του Δόνη προέρχεται από 3 ή 4 παιχνίδια που δεν δέχτηκε γκολ. Με 0 παθητικό. Λοιπόν...
3: Όχι και το πιο συνήθες τώρα αυτό, ειδικά για. Για τέτοια τουρνουά κάτω και τα λοιπά.
0: Και δεν είναι μόνο για τουρνουά, είναι και τους αγώνες που έχει δώσει. Δεν ξέρω αν είναι όλα για το τουρνουά το συγκεκριμένο. Απέκλεισε το Κατάρ στα πέναλτι. 0-0 ήταν η Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη. Αυτός είναι ο 10ος τελικός στην καριέρα του Έλληνα coach. Μέχρι τώρα έχει 5 χαμένους, 4 κερδισμένους. Αν κερδίσει σήμερα θα κάνει 5-5. Με το Δόνη είμαστε.
1: Με το Δόνη πάντα. Τι...
3: Αυτοκτονία για μένα της εθνικής ομάδας
1: του
3: Κεδόν, το λέω. Για μένα είναι αυτοκτονία. Το να έχεις βάλει γκολ από το πρώτο ημίχρονο και να μην βρίσκεις ένα γκολ ακόμα για να προκριθείς απευθείας στην τελική φάση του Euro.
0: Τα ακούτε, coach Δαουσιάνη, για σένα τα λέει. Είναι μπηχτή για σένα, coach του Γρηγορόπουλου αυτή.
1: Πώς το λένε το.
3: Πάπα, τίποτε. Δηλαδή, από τη μία δυσάρεστη είδηση πίσω από την άλλη μας θέλει άλλος.
0: Έχασε ο Ολυμπιακός στο Πόλο.
3: Όχι, ρε, κέρδισε 10-17. Αυτές οι ομάδες τις έχουμε για πλάκα στο
0: Πόλο. Τότε ποια είναι δυσάρεστη?
3: Ξεκινάει ο Φρόιλερ βασικό στην Ελβετία. Φεύγουμε 30 μηχανάκια τώρα εδώ πέρα από Συγκρού και πάμε απευθείας Λουκέρνη.
0: Τι έχετε κάνει με το Φρόιλερ, ρε παιδιά? Λες και ο Ολυμπιακός δεν έχει άλλον παίκτη, ρε. Τόσες μεταγραφές δηλαδή. Εντάξει, όσο σημαντικός και αν είναι. Κάτσε, έχω άδικο, ρε γκότζο.
1: Τόσο από το Φρόιλερ. Ο Πουέρτα δεν γυρίζει Παρασκευή. Τόσο
3: από το Φρόιλερ υπάρχει και ο Πουέρτα που γυρνάει Παρασκευή και το έχουμε κάνει λίσα.
0: Όχι, ο Μουζακίτης έχει φύγει.
3: Ναι.
0: Υπάρχει ο Έσε. Και υπάρχει ο Σιπιόνι. Ο Τσικίνι μπορεί να γυρίσει να πει.
3: Έλα,
1: μωρά,
3: δεν τον έχουμε δει. Οπότε μπορεί και τα μπορεί.
1: Μπορείτε με τον Παναθηναϊκό να βάλετε και το Τσικίνι και το Φορτούνι μέσα.
0: Ο Φορτούνι μπορεί να τον δει.
3: Ξεκινάει βασικό πάλι ο Φρόιλερ. Και έλεγε ο Γιακίν Τέλος πάντων, να μην χαρακτηρίσω τίποτα, ότι θα ξεκουράσει βασικού σήμερα και τον βάζει πάλι. Φοβερά πράγματα.
0: Ρε παιδιά, είναι το κομπιούτερ της ομάδας του.
3: Δεν,
0: το
3: νοιάζει,
0: δεν γίνεται να μην το βάλει.
3: Είναι 34 χρονών, έχουν προκριθεί. Παίζουν με τη Βόρεια Μακεδονία, ξεκούρασε και δύο παίχτες, ας πούμε. Κάτσε. Δηλαδή, τι να κάνουμε, να παίρνουμε τηλέφωνα, δεν γίνεται.
1: Λοιπόν, να μπείτε στα site, και αυτός δεν έχει Facebook τέτοιο.
3: Μπήκα, σου λέω, μπήκα. Ωραία, τον απείλησα, δεν κατάλαβε τίποτα.
1: Δεν τον απειλούν, τον παρακαλούν.
0: Καλά, ρε φίλε, δεν είναι θέμα για εκείνη, είναι θέμα Φρόιλερ. Θα μπορούσε ο Φρόιλερ να του πει.
1: Καλά,
0: όχι, θα μπορούσε ο Φρόιλερ να του πει coach, επειδή έχει αγώνα.
1: Δεν υπάρχει τέτοιο να το πει αυτό, ρε παιδιά. Είναι δύσκολο.
0: Μην το λες ότι δεν υπάρχει. Απλά ο συγκεκριμένο δεν το έκανε και άλλοι μπορούν να το. Αλλά δεν υπάρχει.
3: Λοιπόν, καλησπέρα σα, κύριε Δημήτρη. 250.000 ήταν το ποσό που πληρώνει η ΕΠΟ στην ΑΕΚ και όχι 150.000. Πάντως θυμάμαι ότι ήταν πενταπλάσιο και εξαπλάσιο και ξαφνικά τότε όλοι αυτοί οι ευαισθητοποιημένοι για τα 30 και τα 40 χιλιάρικα του Καραϊσκάκη που επαναλαμβάνω ήταν λειτουργικά έξοδα. Ο Ολυμπιακός, η Θρύλος ΑΕ και τα λοιπά δεν είχαν πάρει ούτε ένα ευρώ από την ΕΠΟ και πήγε η εθνική ομάδα στο... Για πόσα παιχνίδια πήγε τέλος πάντων στην Παπαρίνα, πώς τη λέγανε τότε, δεν θυμάμαι αν είχε αλλάξει όνομα ή όχι, και πλήρωνε 200 και 250, εκ των οποίων το 70-80% του συγκεκριμένου ποσού πήγαινε στα ταμεία της ΑΕΚ. Αυτό ήταν. Λοιπόν, γεια σας Αλάνια, στο Φλάσκορ Μιτσάρα την έχει την 11 από την. Ναι, okay, για το Φρόιλερ. Και όντως έχει κάνει rotation γενικά, ρε παιδιά.
1: Δύο ώρες πριν την έβγαλε την 11 αυτό.
3: Έχει κάνει rotation και έχει αφήσει το Φρόιλερ μας.
1: Ξέρει γιατί την έβγαλε από τις 7 η ώρα.
3: Για να μας τσατίσει, να μας εκνευρίσει.
1: Όχι, να δεις, σου λέω, θα την δράσω, θα πάρουν κανένα τηλέφωνο. Αν είναι από ότι στο ζέσταμα τραυματίστηκε και βγήκε. Ναι. Άρα δεν πήρε κανένα σας. Μείνατε στα. Τα κουτιά. Γκρόπελε, θυμάσαι κάποτε που κάναμε κομπή μαζί και με είχε πρίξει. Εσύ, ακούς. Να μου λέει από την ώρα που ξεκινάμε μέχρι που τελειώνουμε. Πού έχει να παίξει ο Ολυμπιακός, ξέρω εγώ, στο τέτοιο. Έπαιρνε η κόρη μου, θα πάει στο τάδε. Έπαιρνε και ένας από που ήταν φανατικός με τον Αριστέχνη και σου λέγε σήμερα Μιτσάρα, έχουμε αυτό, έχουμε αυτό. Μόνο στην υποβρύχιο σκύδι μου είχε πάει. Δηλαδή κάθε μέρα είχαμε Ολυμπιακός παίζει εδώ, Ολυμπιακός παίζει εκεί. Στο γυναικείο πόλο, στο γυναικείο βόλεϊ, στο γυναικείο τάβλι.
3: Τι να κάνουμε, στο γυναικείο πόλο έχουμε πάρει 9 ευρωπαϊκά πλέον.
1: Και εγώ τι θες να
3: κάνουμε. Δεν θα ασχολούμαστε με το γυναικείο πόλο, δεν θα αγαπάμε την ομάδα που έχει πάρει 9 ευρωπαϊκά.
1: Όλες τις ομάδες,
3: δεν σε κατάλαβα.
1: Όχι, ναι.
0: Λοιπόν, να πω δύο πραγματάκια. Ένα. Ο λόγος του αποκλεισμού του Τετέι από το τελευταίο μάτς της
1: Εθνικής.
0: Είπαμε τα συνωμοσιολογικά με τον Κότζο προχθές. Νομίζω ότι τον προστάτευσε και από ένα πειθαρχικό παράπτωμα που έγινε στο ξενοδοχείο. Ένα.
3: Τον
0: και
3: προστάτευσε,
0: δεύτερο,
3: τον τιμώρησε.
0: Ναι, και συγχρόνως ναι, τον προστάτευσε γιατί.
1: Να μην μαθευτεί.
0: Και για να μην μαθευτεί.
1: Άρα δεν τον προστάτευσε.
0: Δεύτερον. Δεν θέλω να πω περισσότερα. Είναι
1: όχι, εντάξει, ρε παιδί μου. Ναι.
0: Δεύτερον.
1: Θα μα πει μετά εμά.
0: Στον Γρηγορόπουλο το έχω πει.
3: Μετά μου το έχει πει.
1: Εσύ δεν μου το πει.
0: Δεν έχει
1: κόμμα. Ήμουν κάτω.
0: Φούμαρε.
3: Δεν φουμάρουμε.
0: Και το δεύτερο έχει να κάνει με το πώ διαμορφώνεται η κατάσταση, τα παιχνίδια, τα επικοινωνιακά και όχι μόνο και τα μανατζερικά που γίνονται. Διαβάζω ξαφνικά αποκλειστικό ότι η ομάδα Σεντ Λούι από το MLS θέλει τον Κυριακόπουλο και μπορεί να δώσει 1,5-2 εκατομμύρια. Γιατί το λέω αυτό, γιατί επειδή υπάρχουν δύο παίκτες που έχουν έρθει και στοιχίζουν πολλά και δεν έχουν παίξει μέχρι τώρα και ο Σαλάχ, Εντίν Σαλάχ, πώς τον λένε αυτό.
1: Ναι. Ναι. Και ο άλλος που φέρει ο προπονητής.
0: Ναι, τον Κρίστιανσεν, ο Σαλάχ Εντίν, μάλιστα για όσους δεν το γνωρίζουν, όπως και ο Λιβάη Γκαρσία, έχουν υπογράψει από τώρα τριετή συμβόλαια για να συνεχίσουν τον Παναθηναϊκό και μετά το καλοκαίρι, παρότι δανεικοί και με οψιόν αγορά. Και επειδή θα πρέπει να παίξουν, επαναλαμβάνω, ο Σαλάχ μεταγραφή του Μπαλντίνη, ο άλλος μεταγραφή του προπονητή, θα αρχίσει από εδώ και πέρα να παίζουν και ο Κυριακόπουλος που έχει τραβήξει όλο το ζόρι θα πρέπει να πάει στην άκρη. Οπότε το
1: είναι ότι. Είναι λίγα λόγια όταν ακούς τις ειδήσεις. Έχουμε βγάλει πολιτήριο στο κλαρίτο.
0: Ή έχουμε βγάλει πολιτήριο, ή πιέζουμε η πλευρά του Κυριακόπουλου, η μάνατζερ. Και ότι είμαστε και εδώ και αν ξέρεις και από εδώ και από εκεί.
1: Ο Μαροκινός έπαιξε με την εθνική Μαρόκου τώρα. Έπαιξε.
3: Και οι δύο.
1: Καλά, ο Ναΐ θα έπαιζε, αλλά έπαιξε κι ο άλλος.
3: Μ' αρέσει που ρωτάει εμάς.
1: Ποιο θα ρωτήσω, ο δημοσιογράφος.
0: Εσύ τι είσαι διασκεδαστής.
1: Ρεπορτάζ Μαρόκου θα κάνω.
0: Τι είσαι διασκεδαστής, εμείς τι θυμάστε.
1: Δημοσιογράφος σήμερα, δεν κάνω ρεπορτάζ Μαρόκου. Τι να κάνω τώρα.
3: Θεός κανονικός.
0: Πάμε.
1: Θεός κανονικός.
3: Λοιπόν, να είστε όλοι καλά από εδώ.
0: Είσαι Θεός.
1: Ναι, ήλιος καλοκαιρινός.
0: Γκότσο.
3: Να είστε όλοι καλά για τη συμμετοχή, για την ακρόαση. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο 7 με 9 εδώ πέρα στο Mega News 104,6. Τώρα ακολουθεί το κεντρικό μαγαζίνο
0: με την
3: Μάιρα Μπαρμπά.

0: 104,6.
1: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουτλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουτλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
4: Διαβαστές τα νέα της Τετάρτης. Τι γρήπη μας περιμένει, τι έδειξε η Αυστραλία ότι θα συμβεί φέτος το χειμώνα. Γιατί όλο και περισσότεροι νέοι γοητεύονται από την ακροδεξιά. Η Κερκόπορτα που μολύνει τον φαλυρικό όρμο. Τι έχουν δείξει αυτοψίες σε Κηφισό και Ηλισσό. Ποια είναι τα 5 πράγματα που θα κρίνουν τις ισπανικές εκλογές. Και πολυσέλιδη ομάδα. Όλα μόνο στα νέα της Τετάρτης.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
7: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Ρομπέρτο Τσούκο, του Μπερνάρ Μαρί Κολτέζ. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς.
9: Μια κραυγή απέναντι στην κοινωνική καταστολή.
8: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυρωματάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
9: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
8: Θέατρο Προσκήνιο από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
10: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
11: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
10: Γιατί?
11: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο Mega News 104,6. Ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Στην ηχοληψία η Έρη Φαλδαμή, η Ιωάννα Μπέχλου στο τηλεφωνικό μας κέντρο, η Μαρία Καφετζή στην αρχισυνταξία, Κωνσταντίνα Τζίτση στην επιμέλεια των ηχητικών. Είμαι η Μάιρα Μπάρμπα. Αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις όπως διαμορφώνονται μέχρι στιγμής και θα τις αναλύσουμε στη συνέχεια. Εν αναμονή της άφιξης Ρούμπιο, πολύ βαριά η ατζέντα, όλα τα θέματα θα τεθούν επιτάπητο στο επίκεντρο ενέργεια και άμυνα, με την πρωτεύουσα να μετατρέπεται σε φρούριο για την άφιξη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Οι συγκεντρώσεις είναι ήδη σε εξέλιξη σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, προγραμματίζονται και σε άλλες πόλεις και βεβαίως σε υπεραιτέρω διεύρυνση της συνεργασίας ανάμεσα στην Αθήνα και την Ουάσιγκτον είναι το αντικείμενο αυτής της πολύ σημαντικής συνάντησης, η οποία θα συνοδεύεται βεβαίως και από άλλες μεταξύ των κλιμακίων και πραγματοποιείται στα πλαίσια του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών. Με τον ίδιο τον Υπουργό Εξωτερικών έχει διαμηνήσει πριν καν φτάσει στη χώρα μας ότι η Ελλάδα είναι ένας πολύ σημαντικός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών και ένα μέρος όπου δεν έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες απλά, όπως ανέφερε, στρατιωτική παρουσία, αλλά και ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς. Το θέμα θα το αναλύσουμε διεξοδικά και θα δούμε και πώς διαμορφώνεται η εικόνα στους δρόμους της Αθήνας σε ελάχιστα λεπτά. Εν τω μεταξύ, σε ό,τι αφορά τις βασικές ειδήσεις, έχουμε ραγδαίες εξελίξεις ό,τι αφορά το νέο γήπεδο Καραϊσκάκης και βεβαίως μια πολύ σημαντική συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε νωρίτερα στο Μέγαρο Μαξίμου μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Βαγγέλη Μαρινάκη και βεβαίως των συνυπευθύνων και συνεμπλεκομένων για την πολύ μεγάλη επένδυση των 250 εκατομμυρίων ευρώ που θα διαθέσει ο πρόεδρος του Ολυμπιακού για το νέο παλάτι των Ερυθρολεύκων. Η κυβέρνηση θα δρομολογήσει τις αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε να προχωρήσει μια μεγάλη ιδιωτική επένδυση, όπως αναφέρει το Μαξίμου σε λίγο και αυτό το θέμα διεξοδικά. Ξυπνήσαμε και μάθαμε για απάτη μαμούθ κατά του δημοσίου. Ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ δρούσε ως αρχηγός, σύμφωνα με όσα του καταμαρτυρούν οι αρχές, σε κύκλωμα μαζί με τη σύζυγό του. Έχουμε ήδη 8 συλλήψεις. 25 εταιρείες φαίνεται ότι βρίσκονται στο επίκεντρο με εικονικά τιμολόγια και βεβαίως το κόλπο αφορούσε στις ασφαλιστικές εισφορές. Η ζημιά του δημοσίου ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Και βεβαίως εδώ οι αρχές είχαν βάλει εδώ και καιρό στο στόχαστρο το ζεύγος Καμπούρη. Και θα δούμε στη συνέχεια τι σημαίνει και τι συμβαίνει με αυτές τις 25 επιχείρησεις που είχαν ανοίξει από το 2021. Άνοιγαν διάφορες εταιρείες ένδυσης, εστίασης, χρησιμοποιούσαν αχυρανθρώπους, δεν κατέβαλαν τις ασφαλιστικές εισφορές που όφυλαν και έτσι συσσωρευόταν η ζημιά. Και αυτό το θέμα θα το δούμε μαζί με πολλά άλλα στη συνέχεια. Σωρία πολιτικών μηνυμάτων τις τελευταίες ώρες. Πέραν από τις ηχηρές απουσίες κατά την εκδήλωση για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίες κάθε μία από αυτές βεβαίως συνιστά και ένα δικό της μήνυμα, είχαμε νέα τοποθέτηση από τον Αντώνη Σαμαρά, αυτή τη φορά κατά τη διαδικασία του συνεδρίου του Βήματος Διάλογοι για την Αθήνα από το μύθο σε σύγχρονη πόλη, όπου περιέγραψε με τα πιο μελανά χρώματα την κυβερνητική πολιτική, μίλησε για εικόνα παρακμής και εν πωλής ουσιαστικά επιβεβαίωσε ότι ετοιμάζεται για κόμμα. Όπως είπε, διακρίνω τα σημάδια παρακμής που σας περιέγραψα, είναι υποχρέωσή μου να συνεισφέρω στην πατρίδα, γιατί για μένα η πολιτική δεν είναι επάγγελμα, είναι καθήκον, είναι θέμα συνείδησης. Προτιμώ σταθερά το κόστος της συνείδησης από το όφελος του όποιου χειροκροτήματος. Και αυτά σε λίγο. Και φυσικά έχουμε τη νέα κρίση, η οποία φαίνεται ότι είναι κρίση υγείας, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό βεβαίως να κρατά χαμηλά τον πήχη, να δηλώνει ότι δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή να υπάρχει ένας κίνδυνος επιδημίας σε ό,τι αφορά αυτά τα οποία συνέβησαν στη Ρωσία λίγες ημέρες νωρίτερα και έγιναν γνωστά μετά το θάνατο μιας 28χρονης τεχνικού εργαστηρίου της Ντάρια Σιπίλοβα στο Αντιπανολικό Ινστιτούτο της Σιβηρίας στο Ιρκούτσκ. Πάντως οι Αμερικανοί και ο Ρούμπιο, αλλά και ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος, ζητούν απόλυτη διαφάνεια από το Κρεμλίνο για το τι πραγματικά έχει συμβεί εκεί. Την ίδια ώρα λαμβάνονται επί ρωσικού εδάφους μέτρα καραντίνας παρά την άρνηση για ύπαρξη πανόλης. Σχεδόν 200 άτομα που είχαν έρθει σε επαφή με τη συγκεκριμένη τεχνικό, πάνω στην οποία χύθηκε ουσιαστικά ένα φιαλίδιο με τον ιό, τέθηκαν προληπτικά υπό ιατρική παρακολούθηση και απομόνωση. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τη Σοφία Φασουλάκη για να δούμε τι περιμένουμε από την άφιξη Ρούμπιο. Προηγουμένως όμως να δούμε πώς διαμορφώνεται αυτή την ώρα η κίνηση στους δρόμους. Αγγελική Καρδιόλακα στο στούντιο. Αγγελική, καλησπέρα. Οι περιορισμοί είναι πολλοί, είναι μάλλον οι κλασικοί. Στο κέντρο της Αθήνας έχουμε βεβαίως αυτή την ώρα και τα συλλαλητήρια.
1: Καλησπέρα σας. Παραμένει το κέντρο της Αθήνας κλειστό και απροσπέλαστο για όποιον θέλει να το προσεγγίσει. Λίγο πριν τις 8 απόψε ξεκίνησαν τα συλλαλητήρια κατά της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στη χώρα, ο οποίος αναμένεται σε λίγη ώρα. Οι διαδηλωτές κατευθύνονται προς την Αμερικανική Πρεσβεία και βέβαια στις συγκεντρώσεις συμμετέχουν φοιτητικοί σύλλογοι, σωματεία, συνδικάτα αλλά και κόμματα. Κλειστή είναι η βασική οδική άξονες του κέντρου της Αθήνας, γύρω από την πλατεία Συντάγματος. Η κεντρική λεωφορεία, όπως η Βασιλής Σοφίας, η Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Βασιλίσσης Αμαλίας, η Πανεπιστημίου και η Σταδίου και δρόμοι, οι οποίοι είναι κάθετοι σε αυτούς και είναι προς την Αμερικάνικη Πρεσβεία, εκεί δηλαδή που πρέπει αυτή την ώρα να έχει φτάσει πια η πορεία.
0: Να ευχαριστήσουμε θερμά την Αγγελική Καρδιόλακα. Για ό,τι νεότερο θα σας ενημερώσουμε και πάμε απευθείας στη Σοφία Φασουλάκη. Τον περιμένουμε από ώρα σε ώρα. Έφτασε, τι γίνεται ακριβώς? Μάρκο Ρούμπιο, πολύ σημαντική η συγκεκριμένη έτσι, επίσκεψη και επί της ουσίας της, όχι μόνο συμβολικά. Σοφία, καλησπέρα.
2: Ναι, καλησπέρα. Μέρα στις 9.30 θα προσγειωθεί το αεροσκάφος του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, το Ρεφέριος Βενιζέλος. Και ο Μάρκ Ρούμπιο αναμένεται να γίνει δεκτός, θα τον υποδεχτεί ο ομολογός του, ο κύριος Γεραπετρίτης, με τον οποίο θα έχουν και διμερή συνάντηση αύριο στις 9, ενώ λίγο αργότερα οι δύο υπουργοί εξωτερικών θα προβούν σε κοινές δηλώσεις, δεχόμενοι μάλιστα και ερωτήσεις, δύο από την ελληνική πλευρά και δύο από την αμερικανική. Νομίζω ότι μέσα από τις απαντήσεις που θα δώσει ο κύριος Ρούμπιο θα διεξαχθούν τα πρώτα συμπεράσματα, αν και όπως λένε κυβερνητικές και διπλωματικές πηγές στην Αθήνα, το γεγονός ότι ο κύριος Ρούμπιο έρχεται στη χώρα μας εν μέσω δύο κρίσεων, την Ρωσοκρανική και την κρίση στην Μέση Ανατολή, δείχνει το υψηλό επίπεδο των σχέσεων των δύο χωρών. Αλλά δείχνει για κάτι ακόμα, ότι η Ελλάδα λογίζεται για τις ΗΠΑ ως ένα στρατηγικός εταίρος και σύμμαχος, αλλά και ως πυλώνας σταθερότητας στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, αλλά και της ευαίσθητης περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου. Μένει βέβαια να δούμε και τι θα ακούσουμε αύριο από το στόμα του κυρίου Ρούμπιο. Πάντως, πρέπει να σου πω ότι η Αθήνα προσδοκά αυτά τα μηνύματα από τον επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας. Μένει να δούμε ποιες θα είναι οι απαντήσεις από το State Department για το θέμα των F-35. Σου θυμίζω, Μάιρα, ότι έχει σταλεί από πλευράς Αθήνας εκδήλωση ενδιαφέροντος για τα όπλα που θα φέρουν τα μαχητικά F-35, τα οποία, σου θυμίζω, κάποια εξ αυτών θα φτάσουν στη χώρα μας στις αρχές του 2029. Επίσης, ενδιαφέρον ελληνικό, υπάρχει και για την αναβάθμιση 38 F-16 και Viper. Από εκεί και πέρα, το τραπέζι των συζητήσεων και τα ενεργειακά, για την Αθήνα έχουν πολύ μεγάλη σημασία οι έρευνες που κάνουν η Exxon Mobil, αλλά και η Chevron, νότια της Κρήτης. Μιλώ για τα δύο οικόπεδα τα οποία θα ξεκινήσουν και έρευνες για υδρογονάνθρακες, και γιατί έχει σημασία, γιατί, Μάιρα, κάποια τμήματα εξ αυτών των δύο οικοπαίδων εμπίπτουν στο παράνομο τουρκο-λιβικό μνημόνιο και, όπως καταλαβαίνεις, η αμερικανική στήριξη στα ενεργειακά σχέδια της Αθήνας είναι πολύ κρίσιμη και σημαντική και για αυτήν την περιοχή. Νομίζω ότι τις δύο πλευρές θα απασχολήσουν πολύ και τα θέματα της περιφερειακής ασφάλειας, της τεχνολογίας, ενώ θα υπογραφούν και μνημόνια συνεννόησης μεταξύ των δύο πλευρών, που δείχνουν ότι Αθήνα και Ουάσιγκτον θέλουν να εμβαθύνουν έτσι περαιτέρω τη στρατηγική του σχέση. Μένει όμως να τα δούμε όλα αυτά πώς θα διατυπωθούν και στο κοινό ανακοινωθέν που θα εκδοθεί αμέσως μετά την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα μας, και βέβαια τις δηλώσεις που θα γίνουν και με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη. Φαντάζομαι όμως ότι θα υπάρξει και ένα μικρό τραπέζι με τον Πρωθυπουργό, ο οποίος θα δεχτεί τον Μάρκο Ρούμπιο στις 7 αύριο το απόγευμα στο Μέγαρο Μαξίμου, ενώ αμέσως μετά θα παρατεθεί προς τιμήν του δείπνο από τον Πρωθυπουργό.
0: Να σε ευχαριστήσουμε θερμά. Η Σοφία Φασουλάκη, κυρίες και κύριοι, είναι πολύ πυκνές λοιπόν αυτές οι ώρες. Και πάμε στη Λίνα Ιορδανίδου, διότι όπως αντιλαμβάνεστε, όλη η πόλη έχει μετατραπεί σε αστακό. Εδώ δεν χωράνε αστεία στα ζητήματα ασφαλείας. Βεβαίως, Λίνα, να σε ακούσουμε πώς διαμορφώνεται το επιχειρησιακό σχέδιο. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Μάιρα. Πραγματικά λοιπόν, φρούριο η Αθήνα. Ήδη από τις βραδινές ημέρα ώρες θα έχουμε σε ισχύ αυξημένα μέτρα ασφαλείας και φυσικά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Περισσότεροι από 3.000 αστυνομικοί θα είναι στο δρόμο. Δημιουργήσει των ΜΑΤ, drones θα δίνουν απευθείας εικόνα στο κέντρο επιχειρήσεων στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση, επίποδος και αστυνομική της τροχέας. Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν κυρίως αύριο το κέντρο της Αθήνας. Να πούμε πως ήδη από σήμερα το βράδυ έως τις πρωινές ώρες της Πέμπτης θα έχουμε σταδιακά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ποιοι δρόμοι θα επηρεαστούν? Η Λεωφόρος Βασιλής Σοφίας, η Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Βασιλίσσης Αμαλίας και η Πανεπιστημίου, όπως και η Σταδίου. Τώρα, με απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, απαγορεύονται οι δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες για ένα 24ωρο, δηλαδή από τις 6 το πρωί της Τετάρτης έως τις 6 το πρωί της Πέμπτης. Σε ποιες περιοχές? Την περιμετρικά των οδών Ριζάρη, Πλουτάρχου, Κλεωμένους, Μελίνας Μερκούρη, Κόνιαρη, Αναστασίου Τσόχα, Τηλεοφόρου Βασιλής Σοφίας, Κεσαρίας, Μιχαλακοπούλου, Αλκμάνος, Ίωνος Δραγούμη, Τηλεοφόρου Βασιλής Αλεξάνδρου, στην Εφρονίου και στην Ριζάρη. Στο πλαίσιο μάλιστα, Μάιρα, των μέτρων ασφαλείας δεν αποκλείεται να κλείσουν προσωρινά και σταθμοί του μετρό, όπως μας είπαν θα ανοίγουν και θα κλείνουν, εφόσον το αποφασίσει η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Πολύ αυξημένα τα μέτρα αύριο. Οι οδηγοί καλούνται πραγματικά να οπλιστούν με υπομονή.
0: Λοιπόν, θα σας ξαναβρούμε και στη συνέχεια για μια τελείως διαφορετική υπόθεση. Λίνα Ιορδανίδου, κυρίες και κύριοι. Πάμε όμως με τη βοήθεια του Θέμη Σωτηρόπουλου σε μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη και για τον αθλητισμό και για το επενδυτικό τοπίο στην χώρα μας. Μιλάμε βεβαίως για το θέμα της δημιουργίας του νέου γηπέδου Καραϊσκάκη από τον Ολυμπιακό. Θέμη, καλησπέρα. Σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, η κυβέρνηση. Έχουμε φτάσει σε μια συμφωνία και φαίνεται ότι ανάβει το πράσινο φως για την κατασκευή του γηπέδου, που είναι και η μεγαλύτερη ιδιωτική επένδυση στον αθλητισμό.
4: Έτσι είναι, Μάιρα, κυρίες και κύριοι. Είχαμε ιδιαίτερα σημαντικές εξελίξεις σήμερα όσον αφορά την κατασκευή του νέου γηπέδου Καραϊσκάκη. Σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου μεταξύ του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Ολυμπιακού, με επικεφαλή στον Βαγγέλη Μαρινάκη. Η κυβέρνηση άναψε ουσιαστικά το πράσινο φως για να δρομολογηθούν όλες οι απαραίτητες νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε να υλοποιηθεί η μεγαλύτερη ιδιωτική επένδυση στον αθλητισμό. Πρόκειται για μια τεράστια επένδυση ύψους 250 εκατομμυρίων ευρώ. Από τη στιγμή που υπάρχουν οι μελέτες και τα σχέδια, τα οποία να θυμίσουμε ότι παρουσιάστηκαν από τον κύριο Μαρινάκη τον περασμένο Ιούλιο, απομένει μόνο η κατάθεση και η ψήφιση του σχετικού νόμου στη Βουλή για να ξεκινήσουν τα έργα. Η κατασκευή υπολογίζεται ότι θα διαρκέσει περίπου 2 χρόνια από τη στιγμή που θα εκδοθούν οι απαραίτητες άδειες και αναμένεται να ξεκινήσει το Μάιο του 2027. Πρόκειται λοιπόν για μια τεράστια επένδυση που θα μεταμορφώσει το φαλιρικό γήπεδο σε ένα σύγχρονο ποδοσφαιρικό παλάτι που θα ξεπερνά τις 53.000 θέσεις. Το νέο Καραϊσκάκης θα είναι σχεδιασμένο φυσικά να φιλοξενεί κορυφαία αθλητικά γεγονότα, όπως επίσης διεθνείς πολιτιστικές διοργανώσεις και εκδηλώσεις ψυχαγωγίας παγκόσμιας εμβέλειας. Να σας διαβάσω τώρα και την αναλυτικά την ενημέρωση του Μαξίμου. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προείδρευσε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός Ευάγγελο Μαρινάκη και συνεργάτες του και τον δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μόραλη, κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκε η πρόταση της ΠΑΕ για τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση του γηπέδου Γεώργιος Καραϊσκάκης. Η κυβέρνηση θα δρομολογήσει τις αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε να προχωρήσει μια μεγάλη ιδιωτική επένδυση. Στη σύσκεψη συμμετείχαν επίσης από την πλευρά της κυβέρνησης ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Γιώργος Μιλωνάκης, ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης και ο Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού Στέλιος Κουτνατζής.
0: Αυτή με το καλό. Ενημέρωση. Πολύ ωραία εξέλιξη. Ευχαριστούμε πολύ. Θέμη Σωτηρόπουλου, θα σε ξαναβρούμε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και ένα πολύ χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα ανέφερε νωρίτερα στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ με κεντρικό μήνυμα «Παραγωγική Ελλάδα σε μια Ευρώπη που αλλάζει». Πραγματοποιείται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών ο Πρωθυπουργός και βεβαίως αναφέρεται στο πώς έχει συντελεστεί η πρόοδος της ελληνικής οικονομίας μέσα σε ένα περιβάλλον διαδοχικών κρίσεων και αστάθειας από το 2022 και μετά. Μάλιστα, αναφέρει ότι το εθνικό πλουστάσιο για την αντιμετώπιση της κρίσης έχει αποδειχθεί αποτελεσματικό και αναφέρεται βεβαίως στο γεγονός ότι η χώρα μας δανείζεται φθηνότερα σήμερα από τα 4 από τα 7 μέλη των G7. Για να ακούσουμε την σχετική αναφορά, Μητσοτάκη.
5: Το εθνικό πλουστάσιο για το οποίο μίλησα πριν αποδεικνύει τις αντοχές του. Γιατί είναι αλήθεια ότι αυτά τα αναχώματα τα οποία υψώσαμε κρατούν ακόμα τις αυξήσεις των καυσίμων στο όριο και κάτω από τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους. Ενώ η αξιοπιστία που πετύχαμε επιτρέπει στο ελληνικό κράτος, στην ελληνική δημοκρατία, να δανείζεται σήμερα φθηνότερα από 4 από τα 7 κράτη της πανίσχυρης ομάδος των G7. Στην παρούσα κατάσταση, κάθε επιμέρους εθνική πολιτική δεν μπορεί παρά να έχει τα όρια της.
0: Επιστρέφοντας στην επίσκεψη Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα μας, ο κύριος Τάσιος, ο διεθνολόγος με εξειδίκευση στην Αμερικανική εξωτερική πολιτική, για ένα σχόλιο απόψε μαζί μας. Περισσότερα θα μάθουμε αύριο, ακόμα περισσότερα θα καταλάβουμε τους επόμενους μήνες και εβδομάδες, κύριε Τάσιε. Και βεβαίως έχει σχολιαστεί ιδιαιτέρως το γεγονός ότι ο Ρούμπιο έρχεται εδώ και δεν πάει στην Τουρκία. Αυτό βεβαίως από μόνο του δεν σημαίνει ούτε ότι αγνοεί την Τουρκία, ούτε ότι ξαφνικά μας έχουν αγαπήσει περισσότεροι Αμερικανοί, αλλά έχει και αυτό την αξία του. Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς.
6: Όσον αφορά το. Θα ξεκινήσω από το δεύτερο σχόλιο. Καταρχήν, ο Μάρκο Ρούμπιο έχει πάει ήδη 2 φορές στην Τουρκία, με ιδιότητα βέβαια διαφορετική όσον αφορά στον λόγο επίσκεψης. Εδώ κάνει μια περιοδία, η οποία δεν περιλαμβάνει την Τουρκία, δεδομένου ότι το κομμάτι αυτό αφορά άλλες 3 χώρες. Η Ελλάδα είναι μια σύμμαχος χώρα μέσα. Στρατηγική εταιρική σχέση που τρέχει από το Δεκέμβριο του 2018, δηλαδή έχουμε μπει ήδη στον 7ο χρόνο, με ουσιαστικά αιτία τον 6ο γύρο στρατηγικού διαλόγου, ο οποίος θα πρέπει να έχει γίνει περίπου από το 2025. Προφανώς υπάρχει σημειολογική αναφορά, διότι ο Μάρκο Ρούμπιο ήταν ο άνθρωπος ο οποίος οραματίστηκε και έκτισε την στρατηγική στην Ανατολική Μεσόγειο όσον αφορά στο πώς οι ΗΠΑ βλέπανε την εξωτερική πολιτική συνεκτικά μέσω από τις συμμαχίες, τις τριγωνικές διπλωματίες του 3-1, τις οποίες το διαμάντι είναι βασικά η Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ, στις Ηνωμένες Πολιτείες, και έχει να κάνει φυσικά και με θέματα τα οποία είναι διμέρη μέσα από το στρατηγικό διάλογο, θέματα που αφορούν τόσο τη γεωστρατηγική όσο και την οικονομία. Να θυμίσουμε ότι η Ελλάδα ως το 2018 ήταν περίπου ταυτισμένη με τις ΗΠΑ σε θέματα γεωστατικά, δηλαδή ασφάλεια, άμυνα, εξοπλιστικά. Από το 2018-19 και μετά έχει μπει πολύ σημαντικά το κομμάτι της γεωοικονομίας. Γι' αυτό και η σχέση είναι αναβαθμισμένη, είναι διαφοροποιημένη και η Ελλάδα από όλο αυτό το διάστημα έχει μπει στην στόχευση των ΗΠΑ μέσα από ένα διαφορετικό πρίσμα.
0: Κύριε Τασχέ, να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Ας ακούσουμε εμείς το ρεπορτάζ με τις δηλώσεις όπου χρειαστεί. Θα σας μεταφράσω και αμέσως μετά ο κύριος Λαγαρίας επί του οικονομικού για ένα σχόλιο. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ, Έρη.
7: Με μια ιδιαιτέρως βαριά ατζέντα που θα εστιάσει στην περαιτέρω διεύρυνση της συνεργασίας ανάμεσα στην Αθήνα και στην Ουάσιγκτον, έρχεται στην ελληνική πρωτεύουσα ο Μάρκο Ρούμπιο στα πλαίσια του 6ου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ.
0: Η Ελλάδα είναι ένας πολύ σημαντικός σύμμαχος των ΗΠΑ, ένα μέρος όπου δεν έχουμε απλά στρατιωτική παρουσία, αλλά ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς.
7: Στο τραπέζι των συζητήσεων θα βρίσκονται διμερεί αλλά και περιφερειακά ζητήματα με επίκεντρο την Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Πιο συγκεκριμένα, ο εξοπλισμός των F-35, η αναβάθμιση 38F-16 σε Viper, η ενέργεια και πιο συγκεκριμένα ο κάθετος διάδρομος, έρευνες υδρογων ανθράκων με συμμετοχή αμερικανικών κολοσσών, το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, η περιφερειακή ασφάλεια, η στρατηγική εταιρική σχέση Ελλάδας-ΗΠΑ, η ναυτιλία, το εμπόριο, επενδύσεις, τεχνολογία και η άμυνα.
8: Στέλνει ένα μήνυμα προς πολλές κατευθύνσεις, επισφραγίζει το καλύτερο δυνατό σημείο των σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ. Άμυνα, περιφερειακή ασφάλεια, ενέργεια. Είναι, θεωρώ, τρεις κολοσσές προτεραιότητες της ελληνικής τουρκικής πολιτικής που βλέπετε ότι αυτή τη στιγμή είναι προτεραιότητες και των Αμερικανών. Πράγμα
9: πρόγραμμα που θα αποτυπωθεί και αύριο από την σημαντική.
7: Την Τετάρτη το πρωί ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί με τον Γιώργο Γεραπετρίτη και αμέσως μετά οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών θα παραχωρήσουν κοινές δηλώσεις. Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί ο έκτος γύρος στρατηγικού διαλόγου των δύο χωρών, καθώς και διμερή συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών στο Μέγαρο Μαξίμου.
10: Προφανώς είναι μια εξέλιξη. Πρέπει να δούμε σε τι κλίμα θα γίνουν συζητήσεις, τι αποτέλεσμα θα έχουν. Είναι στρατηγικός εταίρος οι ΗΠΑ.
9: Πρέπει να ζητήσουμε τρία τουλάχιστον πράγματα. Το πρώτο είναι στήριξη στο ζήτημα του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο. Στήριξη στα παράνομα τουρκικά θαλάσσια πάρκα. Το γενικότερο θέμα της τουρκικής προκλητικότητας. Και σαφώς και το κυπριακό.
11: Αυστηρά θα είναι τα μέτρα ασφαλείας από την αστυνομία κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Επιποδός χιλιάδες αστυνομικοί από όλες τις υπηρεσίες, αλλά

0: δικούς τους στρατιωτικούς, είναι ζήτημα το οποίο πυροδοτεί περαιτέρω την ακρίβεια και το βλέπουμε αυτό.
1: Ελπίζουμε τα αποτελέσματα της επίσκεψης του Ρούμπιο να μην είναι τα ίδια με εκείνα των Γάλλων. Στο τέλος, η δίθεν στρατηγική συμμαχία και αμυντική συνδρομή οδήγησε στο να παραλαμβάνει όπλα η Τουρκία από τη Γαλλία.
2: Με μεγάλο ενδιαφέρον τόσο στην Ελλάδα όσο και σε ολόκληρη την Ευρώπη αναμένεται και η ομιλία που θα πραγματοποιήσει ο Μάρκο Ρούμπιο στην Πνίκα.
3: Πριν περάσουμε στην ανάλυση του θέματος, να πούμε βεβαίως ότι κατά την ομιλία του στον ΣΕΒ, στην οποία αναφερθήκαμε νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι θα υπάρξει άμεση στήριξη της βιομηχανίας με επιδότηση του κόστους του ρεύματος ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό βεβαίως γίνεται και αυτή η επιλογή ανακοινώσεων έχει γίνει τώρα, που ενδεχομένως μπορούμε και αυτό να το θέσουμε μέσα στο πλαίσιο που έχει να κάνει και με την συνάντηση με τον Μάρκο Ρούμπιο. Όλα αυτά λοιπόν χρονικά, πέρα από την οποιαδήποτε ατζέντα και ό,τι έχει βολέψει στο ημερολόγιο, αντιλαμβάνεστε ότι πάντα κάπως συνδέονται. Οπότε πάω και στον κύριο Λαγαρία και με χαρά βλέπω ότι και ο κύριος Διαματάρης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Θα πάω στον κύριο Λαγαρία για ένα πρώτο σχόλιο βαθύς γνώσης των οικονομικών και της αμερικανικής οικονομίας και όχι μόνο. Κύριε Λαγαρία, ένα σχόλιο από εσάς, παρακαλώ.
4: Ναι. Το σχόλιο αφορά πιθανόν την οικονομική σχέση μεταξύ ΗΠΑ και Αμερικής, έτσι.
3: Ακριβώς.
4: Ωραία. Κοιτάξτε, υπάρχει μια ρητορική η οποία ως ένα βαθμό ισχύει, ότι οι σχέσεις μας γίνονται πιο κοντινές, ότι γίνονται πιο βαθιές και γεωπολιτικά, γεωστρατηγικά ισχύει. Από εκεί και πέρα τα νούμερα, με εξαίρεση τον τουρισμό, ο οποίος όντως τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί, δεν δείχνουν πάρα πολύ εμβάθυνση των οικονομικών σχέσεων. Δηλαδή, το εμπόριό μας είναι περίπου 2,5 δις μέσα έξω. Κυρίως ό,τι εισάγουμε από την Αμερική είναι κυρίως πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Το οποίο το εισάγουμε από αλλού, τώρα το εισάγουμε από εκεί πέρα. Είναι λοιπόν, υπάρχει πολύς χώρος, και αυτό είναι το καλό reading του πράγματος, υπάρχει πολύς χώρος τα πράγματα να βελτιωθούν. Όταν μια χώρα για τις Ηνωμένες Πολιτείες έχει μια σημαντικότερη γεωστρατηγική θέση, το εμπόριο ακολουθεί. Απλώς δεν είναι κάτι το οποίο έχει συμβεί μέχρι τώρα. Έτσι, θεωρώ ότι αυτό θα συμβεί και θεωρώ ότι αυτό θα συμβεί ανεξαρτήτως κυβερνήσεων.
3: Άρα από εδώ και στο εξής λέτε ότι υπάρχει μόνο το πεδίο για να πάμε μπροστά. Τι θα μπορούσε να επιδράσει, επειδή βλέπουμε ότι υπάρχει και μια διαρκής πίεση του Αμερικανού Πρόεδρου και επιτυχής για τα συμφέροντα των ΗΠΑ προς την Ευρώπη, η οποία αναγκάζεται να προσαρμοστεί. Τι βλέπετε εδώ, έτσι, ένα σχόλιο για τους επόμενους μήνες? Όπως έχω πει πάντα εδώ, ζητάμε από τους ειδικούς την πρόγνωση. Δεν υπάρχει καμία κρυστάλλινη σφαίρα και πάντα υπάρχει το αβέβαιο, αλλά τι λένε οι αριθμοί τουλάχιστον?
4: Κοιτάξτε, όσον αφορά τον Αμερικάνο Πρόεδρο, οι αριθμοί δεν έχουν καμία σημασία και το αβέβαιο είναι η λέξη κλειδί, έτσι. Από εκεί και πέρα, σίγουρα πιέζει και θα πιέσει παραπάνω για εξοπλιστικά θέματα. Σίγουρα πιέζει και θα πιέσει παραπάνω για πώληση ενέργειας. Αλλά και νομίζω ότι θα τα πάρει κιόλας. Η Ελλάδα έχει δείξει κάθε διάθεση να ικανοποιήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες και να μείνει βασικό σύμμαχος. Ξέρετε, και πολλές φορές αυτές οι αποφάσεις γίνονται με γνώμονα τη γεωστρατηγική συμμαχία, όχι απαραίτητα ποιος είναι ο καλύτερος να σου πουλήσει κάποιο αεροσκάφος ή φυσικό αέριο ή πετρέλαιο ή οτιδήποτε. Θα πιέσει λοιπόν αυτά τα οποία ήδη αγοράζουμε, θα πιέσει να αγοράσουμε και περισσότερο. Δεν θεωρώ ότι θα πιέσει να αυξήσουμε πολύ περαιτέρω τις αμυντικές μας δαπάνες σε συνόλο, αλλά θα πιέσει να αγοράζουμε από ό,τι είπα.
3: Λοιπόν, ευχαριστώ θερμά κύριε Λαγαρία και να πάω στον κύριο Διαματάρη. Τώρα θέλω μεταξύ άλλων, βεβαίως και με πολύ ενδιαφέρον, να ακούσουμε αυτό το οποίο σκέφτεστε για αυτή τη συνάντηση, η οποία βεβαίως είναι πολύπλευρη, να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει και τι εστί Μάρκο Ρούμπιο. Ακούγεται ότι, εν πάση περιπτώσει, προβάλλεται ως ένας ισορροπιστής που μπορεί να συνεννοηθεί και με τους Ρεπουμπλικάνους και με τους Δημοκρατικούς. Και οπωσδήποτε έχει εξελιχθεί σε ένα δεξί χέρι Τραμπ, παρά τις όποιες διαφωνίες μπορεί να υπήρχαν μεταξύ τους προεκλογικά. Ποιος είναι τελικά ο Μάρκο Ρούμπιο και γιατί είναι σημαντικό ότι βρίσκεται εδώ και είναι προπομπός, εκτιμάται, για μια επίσκεψη Τραμπ στη χώρα μας?
5: Καλησπέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ την πρόσκληση, κυρία Πάρμα. Νομίζω ότι ο Μάρκο Ρούμπιο πράγματι στην τωρική κυβέρνηση είναι σαν το μήκα μέσα στο γάλα. Δηλαδή Η εικόνα του Μάρκο Ρούμπιο αυτές τις μέρες είναι σε μια κυβέρνηση όπου

0: θεωρείται από πολλούς δεξιούς αλλά και ακροδεξιούς ότι είναι περισσότερο από το κίνημα MAGA. Ο Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος ήταν πρώην γερουσιαστής για χρόνια, ήταν στην ομάδα 8, η οποία στην γερουσία της Ηνωμένες Πολιτείες, είναι η ομάδα που βρίσκει τα δύσκολα, τις δύσκολες απαντήσεις στις δύσκολες ερωτήσεις. Δηλαδή, εφόσον το κόμμα του και οι Δημοκρατικοί είχαν κάποιο πρόβλημα, ήταν ένας από τους 8 στην γερουσία που είχαν σαν σκοπό να λύσουν αυτό το θέμα και να το βάλουν στο γραφείο του Προέδρου. Οπότε, ο Μάρκο Ρούμπιο έχει αυτή την εμπειρία να μιλάει και με τις δύο πλευρές της πολιτικής σκηνής της Αμερικής και πράγματι αυτή τη στιγμή είναι μια πολύ σημαντική επίσκεψη στην Ελλάδα, διότι δεν είναι και πολύ μακριά το 2028, αυτή τη στιγμή που μιλάμε θεωρείται το απόλυτο φαβορί ο Μάρκο Ρούμπιο να πάρει το χάρισμα των Ρεπουμπλικανών για την Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών, οπότε αυτό πράγματι είναι μια πολύ σημαντική επίσκεψη και θα ήθελα να πω ότι ο Μάρκο Ρούμπιο για χρόνια υπερασπιστής τις ελληνικές θέσεις από τη γερουσία αλλά και γενικώς έχει μια στενή συνεργασία με την ελληνική ομογένεια, το ελληνικό λόμπι στην Ουάσιγκτον και αυτό δεν αφήνει ούτε την Ελλάδα αλλά και την Τουρκία αδιάφορη. Οπότε νομίζω ότι η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο είναι μια συνέχεια για πολλά έτη τώρα που ασχολείται με τη Μεσόγειο αλλά και γενικώς με τα ελληνικά θέματα και νομίζω ότι θα ακούσουμε διάφορα πολύ σημαντικά πράγματα και ο κάθετος διάδρομος έχει ανοίξει και άλλο ένα πύλωνα στην όλο και καλύτερη σχέση που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και την Ελλάδα. Οπότε ο Μάρκο Ρούμπιο αυτή τη στιγμή αποτελεί ένας πολύ σημαντικός άνθρωπος στην κυβέρνηση Τραμπ αλλά και γενικά είναι ένα ανερχόμενο αστέρι για όλο το κόμμα του.
1: Λοιπόν, κύριε Διαμαντέρη, να ευχαριστούμε θερμά τον εκδότη του Εθνικού Κήρυκα, της ομογενειακής μας εφημερίδας. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Θέλω να περάσουμε στο Μαρίνο Γκασιάμι, διότι είναι σαφές ότι από την Άγκυρα περιμένουν πώς και πώς να μάθουν, να δουν, να καταλάβουν τι γίνεται. Εν όψη πάντως της επίσκεψης Ρούμπιο, Μαρίνο, και ενώ βεβαίως ξέρουμε τι έχει γίνει επί αμερικανικού εδάφους και πόσο συγκρατημένος ήταν πέρα από τις πάγιες προκλητικές θέσεις ο Ερντογάν όταν βρέθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, τώρα πώς μας δείχνουν ότι το περιμένουν και εκείνοι. Εν πάση περιπτώσει, μας κάνουν και πάλι λίγο τους νταΐδες. Είχαμε πολλές υπερπτήσεις, αν και γενικά πια είναι πιο θερμό το κλίμα. Εδώ και πολλούς μήνες τα λέμε και τα ξαναλέμε. Παρακαλώ. Ο Μαρίνος Γκασιάμης μας ακούει. Να προχωρήσουμε. Σ' ακούμε τώρα, Μαρίνο. Έλα, παρακαλώ.
2: Λοιπόν, είχαμε την ενόχληση της Άγκυρας στα 50, αυτή τη φορά με ένα ρεκόρ διμηνία στο θέμα των παραβιάσεων. Είχαμε 15 παραβιάσεις του εθνικού ενέργειου χώρου και 10 παραβάσεις των κανόνων αέριας κυκλοφορίας που έφαγε αθλητών. Η κοινωνικότητα αυτή αποτελεί την πιο επιβαρημένη ημέρα των τελευταίων 50 ημερών, συγκεκριμένα από τις 17 Αυγούστου, ξεπλένοντας κατά πολύ τα ημερήσια υψηλά του Σεπτεμβρίου και επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις για μια προσπάθεια της Άγκυρας να ασκήσει ασφυκτική πίεση σε όλο το μήκος της οριογραμμής, στο βρεανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο. Το κλίμα είναι ήδη φορτισμένο επικίνδυνο από το, καθώς από το χθες, το προηγούμενο 24ωρο, πέρα από τον παράσταμα παραβιάσεων, είχαμε και μια αερομαχία ανάμεσα σε ελληνικά και τουρκικά F-16 δυτικά του Καστελορίζου. Να κλείσω λέγοντας πως όλα δείχνουν ότι Οκτώβριος θα παρουσιάσει μια εξαιρετικά επιθετική δυναμική, καθώς μόλις μέσα σε 6 ημέρες οι τουρκικές παραβιάσεις έχουν φτάσει ήδη τις 40.
1: Να ευχαριστήσω πολύ, Μαρίνο. Και κυρίες και κύριοι, να θυμίσουμε, αλλάζοντας κεφάλαιο σταδιακά, ότι αύριο είναι 7η Οκτωβρίου. Είναι μια μαύρη επέτειος για το Ισραήλ, όπως αντιλαμβάνεστε. Και ήδη οι Ισραηλινές αρχές έχουν καλέσει τους Ισραηλινούς, οι οποίοι βρίσκονται στο εξωτερικό, να αποφεύγουν μέρη με πολύ κόσμο, να αποφεύγουν να μιλούν εβραϊκά. Συγκεκριμένα, το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ προειδοποιεί για αυξημένο κίνδυνο τρομοκρατικών επιθέσεων σε Ισραηλινούς και εβραϊκούς στόχους στο εξωτερικό κατά την αυριανή τρίτη επέτειο της 7ης Οκτωβρίου. Αντιλαμβάνεστε ότι έχει εξαιρετική σημασία αυτή η ενέργεια. Δεν είναι απλά ένα ζήτημα πρωτοκόλλου. Τρομοκρατικές οργανώσεις αναφέρουν που συνδέονται με το Ιράν, τη Χαμάς και παγκόσμιες τζιχαντιστικές ομάδες θεωρούν την ημερομηνία σημαντικό ορόσημο για επιθέσεις. Και ιδίως καλούν τους Ισραηλινούς να αποφεύγουν ταξίδια σε Ιορδανία, Κατάρ, Σομαλιλάνδη, Αίγυπτο και τη Χερσόνησο του Σινά. Σε κάθε περίπτωση, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει βεβαίως και αύριο, και είναι ρητές έτσι οι διατυπώσεις που τους κάνουν. Συγκεκριμένα τους λένε ότι είναι αναγκαία η αυστηρή τήρηση των συστάσεων ασφαλείας κατά τις εκδηλώσεις μνήμης και τις μαζικές συγκεντρώσεις της επετείου. Λοιπόν, αυτά από εκεί. Πάμε να δούμε βεβαίως τι συμβαίνει και στο δικό μας πολιτικό εσωτερικό πριν περάσουμε στην οικονομική σας ενημέρωση. Σας έλεγα και στην αρχή του μαγκαζίνου ότι είναι πολλαπλά και πολύ έτσι ισχυρά τα πολιτικά μηνύματα τα οποία διοχετεύουν και εν πάση περιπτώσει στέλνουν προς πάσα κατεύθυνση οι μεγάλοι πολιτικοί παίκτες. Ένας από αυτούς βεβαίως είναι και παραμένει ο Αντώνης Σαμαράς. Τοποθετήθηκε σήμερα μιλώντας στο πολύ ενδιαφέρον συνέδριο του Βήματος, το οποίο συνεχίζεται και αύριο, και ουσιαστικά μας φέρνει ένα βήμα πιο κοντά, όπως ακούσατε και στο ρεπόρταζ, στις επίσημες ανακοινώσεις και το νέο κόμμα. Δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος να μεταφράσει διαφορετικά αυτά τα οποία θα ακούσατε. Παρακαλώ.
3: Ένα βήμα πιο κοντά στις ανακοινώσεις για νέο κόμμα φαίνεται ότι είναι ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος από το συνέδριο του Βήματος, Διάλογοι για την Αθήνα από τον μύθο στη σύγχρονη πόλη, περιέγραψε με τα πιο μελανά χρώματα την κυβερνητική πολιτική, μιλώντας για εικόνα παρακμής.
4: Πρέπει να τελειώνουμε με αυτή τη σκέτη, ματαιόδοξη, κοινωνικά ισοπεδωτική, νέο φιλελεύθερη μόνον διαχείριση. Για να είμαι ακόμα πιο σαφής, επειδή διακρίνω τα σημάδια παρακμής που μόλις σας περιέγραψα, είναι υποχρέωσή μου να συνεισφέρω στην πατρίδα, γιατί για μένα πολιτική δεν είναι επάγγελμα, είναι καθήκον, είναι θέμα συνείδησης. Προτιμώ σταθερά το κόστος της συνείδησης από το όφελος του όποιου χειροκροτήματος.
5: Αδικεί τον εαυτό του συνέχεια ο κ. Σαμάρας.
6: Σήμερα δεν συγκαταλέγεται στους κόλπους της παράταξης.
3: Εν μέσω γαλάζιου αναβρασμού, η Νέα Δημοκρατία γιόρτασε τα 52 της χρόνια χωρίς τους τρεις τελευταίους προέδρους της αλλά και κορυφαίους γαλάζιους υπουργούς. Ενώ αντιδράσεις προκαλεί και το απουσιολόγιο του Άδωνη Γεωργιάδη.
7: Απορώ με ορισμένους συναδέλφους μου που επέλεξαν να λείπουν από τη χθεσινή μας εορτή, επειδή λέει είχαν άλλες υπουργικές υποχρεώσεις. Κι εγώ είχα, αλλά γύρισα, διότι το καθήκον της ενότητας δεν λέγεται σε ομιλίες.
0: Εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποια αδικαιολόγητη απουσία. Ο Άδωνης Γεωργιάδης είναι ένας υπουργός που βγαίνει πάντοτε μπροστά.
8: Για ποιον το είπε αυτό ο Άδωνης? Τι να σας πω, ρωτήστε τον. Έχει μάλλον. Τι έχει, κάποιο σύνδρομο αποσιολόγου?
3: Από το συνέδριο του Βήματος, ο Κυριακός Μητσοτάκης πρότεινε τη δημιουργία κατοικιών για μακροχρόνια μίσθωση μέσω της αύξησης του μέγιστου επιτρεπόμενου ύψους των κτηρίων ως κίνητρο προς τον ιδιωτικό τομέα, ζητώντας πολιτική συνένεση.
1: Αν για παράδειγμα δίνω μία πρόταση, θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα νέο προϊόν στον ιδιωτικό τομέα, θα ήταν ένα χτίσιμο προς ενοικίαση προϊόν με τους κατασκευαστές να χτίζουν αποκλειστικά για μακροχρόνια ενοικίαση. Αν τους δώσεις περισσότερα τετραγωνικά ανεβάζοντας το ύψος κατά 1 με 2 ώρες, θα μπορούσε να είναι μία λύση. Το πρόβλημα είναι ότι δυστυχώς το Ανώτατο Δικαστήριο το έχει απορρίψει, επομένως θα πρέπει να συζητήσουμε και μαζί τους.
3: Την ίδια ώρα αίσθηση προκαλούν δηλώσεις της Ελεονόρας Μελέτη στο Ευρωκοινοβούλιο περί εκφοβισμού που, όπως λέει, ασκούν οι εργαζόμενοι στους εργοδότες.
9: Ξέρετε πως οι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους? Πόσες επιχειρήσεις, ειδικά μικρομεσαίες, αντιμετωπίζουν πίεση και δυσκολίες στη διαχείριση των ομάδων τους?
10: Αισθάνθηκε την ανάγκη να υπερασπιστεί τον κάθε φουκαριάρη βιοπαλιστή CEO που γυρίζει σπίτι κάθε βράδυ ράκος από την τρομοκρατία που του αστεί καθημερινά ο υπάλληλος εταιρείας. Έχουν χάσει κάθε επαφή με την πραγματικότητα.
3: Σε περιοχές της Κρήτης που επλήγησαν από την κακοκαιρία, περιόδευσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος τόνισε ότι μόνο η νίκη του Πασόκ μπορεί να φέρει ήττα της Νέας Δημοκρατίας και πολιτική αλλαγή.
11: Μονόδρεμος είναι η ήττα της σημερινής κυβερνητικής πολιτικής. Κόμματα διαμαρτυρίας ή κόμματα. One man show δεν πρόκειται να κερδίσουν τη Νέα Δημοκρατία.
3: Για την περίοδο της ψήφισης του πρώτου μνημονίου, μίλησε στο συνέδριο του Βήματος ο Ευάγγελος Βενιζέλος.
12: Εάν ο Γιώργος Παπανδρέου είχε αποδεχθεί την πρότασή μου να ζητηθεί για την υπερψήφιση του πρώτου μνημονίου η αυξημένη πλειοψηφία των 3/5, όλοι θα είχαν αναλάβει το μερίδιο της ευθύνης που όφυλαν να έχουν αναλάβει.
3: Δεν είναι λίγοι εκείνοι που εκτιμούν ότι ένα κόμμα Σαμαρά μπορεί να προκαλέσει ισχυρές ανακατατάξεις στη δεξιά πολυκατοικία.
1: Κυρίες και κύριοι, έφτασε στη χώρα μας ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, και θα συναντηθεί με τον ομόλογο του Γιώργο Γεραπετρίτη, βεβαίως και τον Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη. Ο Υπουργός Εξωτερικών έκανε την υποδοχή κατά το πρωτόκολλο και ήταν και πολύ θερμή, όπως δείχνουν οι πρώτες εικόνες, αποτυπώνονται στο φακό, με μια θερμή αγκαλιά λοιπόν, και θα σας έχουμε περισσότερα επί της ουσίας και στη συνέχεια. Όπως είπαμε, αύριο τα πολλά και τα βαριά, η επίσκεψη συνδέεται με τον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Ηνωμένων Πολιτειών. Και φυσικά, όπως λέγαμε και από την αρχή της εκπομπής, η ατζέντα περιλαμβάνει τα πάντα: τον εξοπλισμό των F-35, την αναβάθμιση 38 F-16 σε Viper, την ενέργεια, βεβαίως το ζήτημα του κάθετου διαδρόμου, τις έρευνες με συμμετοχή αμερικανικών κολοσσών, το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, την περιφερειακή ασφάλεια, τη στρατηγική εταιρική σχέση των δύο κρατών, την ναυτιλία, το εμπόριο, τις επενδύσεις, την τεχνολογία και την άμυνα.
13: Το χρηματιστήριο σήμερα.
1: Στην οικονομική σας ενημέρωση, η Εύη Βυσβάρδη.
14: Καλησπέρα σας. Στις 2.686,2 μονάδες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο Αθηνών, σημειώνοντας άνοδο 1,75%. Ο Βιομηχανικός Δείκτης Dow Jones καταγράφει άνοδο 0,53% στις 51.549 μονάδες. Ο ευρύτερος δείκτης της Γενικής Τάσης S&P 500 καταγράφει άνοδο 0,73% στις 7.830 μονάδες και ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq καταγράφει άνοδο 0,67% στις 27.662 μονάδες. Η τιμή του πετρελαίου Brent διαμορφώνεται στα $98,9 το βαρέλι, με απώλειες 1,70%, πτώση 1,78%, καταγράφηκε το αμερικανικό αργό, με την τιμή να διαμορφώνεται στα $87,8 το βαρέλι. Η τιμή του χρυσού διαμορφώνεται στα $4,159 η ουγγιά, ενώ το ασίμι καταγράφει άνοδο 0,20%, με την τιμή του να διαμορφώνεται στα $61,4 η ουγγιά. Όλες οι οικονομικές ειδήσεις στην ιστοσελίδα του οικονομικού ταχυδρόμου ot.gr.
1: Ο Γιάννης Χατζησαλάτας είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας βοηθήσει να αποκωδικοποιήσουμε τις εξελίξεις των τελευταίων ωρών, τα λαβράκια και τις τεράστιες αξίες απάτες οι οποίες έχουν γίνει πλέον γνωστές. Και βεβαίως θα ξεκινήσουμε από το τελευταίο. Γιάννη, καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ. Έχουμε την σύλληψη του Προέδρου του Λάος, του Φίλιππου Καμπούρη και τη συζύγου του. Έχουμε 8 συλλήψεις και μια τεράστια απάτη σε βάρος του δημοσίου, η οποία πέρασε μέσω ΕΦΚΑ. Τι έχει γίνει εδώ ακριβώς με απλά λόγια?
15: Να πούμε, μέρα μου, ότι υπάρχει μια εγκληματική στην ουσία οργάνωση, η οποία δρούσε από το 2021. Η εκτιμόμενη ζημιά, όπως πολύ σωστά είπες, είναι περίπου 1,5 εκατομμύριο για τον ΕΦΚΑ, και πολλά δημοσίευματα μιλάνε και για 5 εκατομμύρια για το δημόσιο. Θα ήθελα να πω εδώ ότι είναι πολύ νωρίς να βγάλουμε συμπεράσματα, γιατί η έρευνα είναι ακόμα σε εξέλιξη και πρέπει να δούμε ποια είναι αυτά τα χρήματα που δεν έχουν αποδοθεί. Τελευταίες πληροφορίες μιλάνε για 10 συλλήψεις τελικά. Ήταν και δύο οι οποίοι αναζητούνταν κατά πάσα πιθανότητα να έχουν συλληφθεί, που είναι το ζευγάρι τα αρχηγικά, δηλαδή μέλη, λογιστές, επιχειρηματίες και χειράνθρωποι. Πώς δρούσε τώρα αυτή η οργάνωση? Ίδρυε εταιρείες στο όνομα κάποιων χειρανθρώπων, οι οποίοι μπορεί να είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ανάγκη χρήματα, έχουν πολύ χαμηλό βιωτικό επίπεδο, καμιά φορά και πολύ χαμηλό νοητικό επίπεδο. Ακόμη και άνθρωποι, δεν μιλάω για τη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά από άλλες παράμεσες περιπτώσεις, και άνθρωποι οι οποίοι είχαν σοβαρό πρόβλημα υγείας. Αυτοί λοιπόν μπαίνανε μπροστά, ανοίγανε εταιρείες και δεν υπήρχαν καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΦΚΑ, αλλά ούτε και καταβολή φόρων, ΦΠΑ, εισοδήματος και παρακρατούμενων φόρων. Ακόμη και μιλάμε και για εικονικά τιμολόγια που μπορεί να εξέδιδαν εταιρείες, και οι δημοσιεύματα μιλάνε και για εικονικά τιμολόγια που είχαν κατεύθυνση προς το κόμμα του κ. Καμπούρη. Από τη στιγμή λοιπόν που αυτή η εταιρεία κρατούσε τα χρήματα του ΦΠΑ, οικειοποιούνταν τα χρήματα του ΕΦΚΑ, κάποια στιγμή ή σε κάποιον έλεγχο ή σε αναγκαστικά μέτρα έκπραξης, έκλεινε εταιρεία, φορτώνονταν επάνω στον μπροστινό όλα τα χρέη και άνοιγε μία άλλη. Το αντικείμενο αυτών των 25 περίπου εταιρείων ήταν διαφημιστικές εταιρείες, εταιρείες πώλησης ρούχων, καταστήματα εστίασης και νυχτερινά μαγαζιά. Αυτό που πρέπει να τονίσουμε, γιατί είναι πολλοί εργαζόμενοι που ήταν σε αυτές τις επιχειρήσεις, ότι εάν έχει υποβληθεί από τη ΔΕΛΤΑ, δηλαδή αναλυτική περιοδική δήλωση, ανεξάρτητα αν ο εργοδότης ή καταβάλει όχι τις εισφορές, ο εργαζόμενος δεν χάνει τα ένστημά του.
1: Α, σημαντικό και αυτό βεβαίως, γιατί δούλεψε κόσμος.
15: Είναι πολύ σημαντικό, γιατί πολλοί μπορεί να ανησυχούν, σωστά. Αν όμως δεν έχει υποβληθεί από τη ΔΕΛΤΑ από την εταιρεία, τότε θα πρέπει ο εργαζόμενος να κάνει μια καταγγελία στον ΕΦΚΑ και να προσκομίσει οτιδήποτε αποδεικτικό στοιχείο έχει.
1: Και μάλιστα, μάλλον κάπου έτσι ξεκίνησε και από εκεί η αποκάλυψη όλων αυτών των δεδομένων. Από καταγγελία εκ των έσω, από ό,τι φαίνεται, και άρχισε να ξεδιπλώνεται όλο αυτό το νήμα. Θέλω να προλάβω να σε ρωτήσω.
15: Δύο ήταν οι αιτίες που άρχισαν να ξεδιπλώνεται το νήμα. Μία είναι μία εργαζόμενη που αμείβονται με 600 ευρώ και όταν πήγε να καταθέσει αίτηση για κάποιο προνοιακό επίδομα, ανακάλυψε ότι η φορολογική της δήλωση ήταν 19.500 ευρώ. Και η δεύτερη κάποιες ύποπτες κινήσεις λογαριασμών που ευαισθητοποίησαν την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και άρχισε σιγά σιγά να παρακολουθεί τέτοιες κινήσεις οι οποίες δεν ήταν κινήσεις οι οποίες δικαιολογούνταν. Με αυτά τα δύο λοιπόν άρχισε να εξετυλίγεται το νήμα.
1: Λοιπόν, να πούμε βεβαίως ότι και χθες περάσαμε έτσι με την πληροφορία άλλης απάτης, η οποία πέρασε μέσα από τις 10. Σήμερα, πέρα από αυτό το οποίο έσκασε με την τεράστια απάτη, θα δούμε την πλήρη έκταση. Έχουμε και το άλλο το τεράστιο ζήτημα με τους influencers, οι οποίοι φαίνεται ότι αποκόμισαν κέρδη 1.000 ευρώ προωθώντας παράνομο τζόγο. Άλλο κεφάλαιο επίσης. Πλέον όλοι ελέγχονται. Δηλαδή, φαίνεται ότι οι μηχανισμοί σαρώνουν προς κάθε κατεύθυνση και για να κάνουν έργο και για να επιδείξουν βεβαίως ότι το πράττουν.
15: Βεβαίως, και κάπου πρέπει ο πολίτης να αισθάνεται προστατευμένος. Δεν μπορεί κάποιοι άνθρωποι ενεργώντας εκτός νόμου να καπηλεύονται και τα χρήματα και τα όνειρα του κάθε πολίτη. Βγήκε και μία έκτακτη ενημέρωση, γιατί πλέον από την αστυνομία υπάρχουν, και το έλαβα και εγώ ο ίδιος, SMS το οποίο με προτρέπει να μπω σε ένα σύνδεσμο να πληρώσω μία τροχαία παράβαση. Πολύ μεγάλη προσοχή, αν μας έρθει μήνυμα για τροχαία παράβαση, είναι μήνυμα spam, είναι μήνυμα το οποίο μπορεί να κάνει phishing, είναι μήνυμα το οποίο κινδυνεύουμε, αν μπούμε στο link, να χάσουμε χρήματα από το ευρωπαϊκό μας λογαριασμό. Πολύ πολύ μεγάλη προσοχή.
1: Γιάννη Χατζησαλάτα, σε ευχαριστούμε θερμά. Η Λίνα Ιορδανίδου είναι εκ νέου στη τηλεφωνική μας γραμμή για μια εξαιρετικά περίεργη υπόθεση. Λίνα, μετά από ενημέρωση από συγκεκριμένη κάτοικο, ευρέθησαν πολύ περίεργες και ίσως άκρως επικίνδυνες, θα μας πει και στη συνέχεια ο κύριος Χάλαρης, ουσίες, οι οποίες ενδεχομένως μπορούν να χρησιμοποιηθούν ακόμη και για τη δημιουργία εκρηκτικών. Πού έχουν γίνει όλα αυτά και τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα? Εκ νέου στη τηλεφωνική μας γραμμή για μια εξαιρετικά περίεργη υπόθεση. Λίνα, μετά από ενημέρωση από συγκεκριμένη κάτοικο, ευρέθησαν πολύ περίεργες και ίσως άκρως επικίνδυνες, θα μας πει και στη συνέχεια ο κύριος Χάλαρης, ουσίες, οι οποίες ενδεχομένως μπορούν να χρησιμοποιηθούν ακόμη και για τη δημιουργία εκρηκτικών. Πού έχουν γίνει όλα αυτά και τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα?
16: Σωστά, να πούμε λοιπόν πως είχαμε λήξη συναγερμού περίπου στις 3 το μεσημέρι. Μάιρα, οι αρχές νωρίτερα ενημερώθηκαν από μία κάτοικο στην περιοχή της Καλυθέας και συγκεκριμένα στις οδούς Λασκαρίδου και Ιατρίδου για ύπαρξη δύο φιαλιδίων τα οποία περιείχαν κάποιο ύποπτο, ίσως και επικίνδυνο υγρό. Έσπευσε εκεί κλιμάκιο του Τμήματος Εξειδωτέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, περισυνέλεξαν τα φιαλίδια αυτά και πλέον έχουν μεταφερθεί στα εργαστήρια για έλεγχο. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, περιείχαν πικρικό οξύ. Ένα οξύ που κατά το παρελθόν έχει χρησιμοποιηθεί για να φτιάξει κάποιος κάποιον εκρηκτικό μηχανισμό. Τώρα οι αρχές καλούνται να απαντήσουν αρχικά για την προέλευση αυτού του υγρού και φυσικά πώς βρέθηκε στο συγκεκριμένο σημείο.
1: Ευχαριστούμε θερμά, Λίνα. Κύριε Χάλαρη, ο ειδικός από την πυροσβεστική βεβαίως και καθηγητής χημίας, τι μπορεί να έχουμε εδώ?
17: Κοιτάξτε, αν είναι το πικρικό οξύ, δηλαδή αν βρέθηκε ένα κίτρινο κρυσταλλικό υλικό μέσα στο φιαλίδιο, προφανώς ενοχοποιείται και για σχηματισμό εκρηκτικών υλών. Το σήμερα κυρίως σε πανεπιστημιακά, ερευνητικά, χημικά.
1: Ας σας έχουμε πετύχει εν ώρα ταξιδίου, έτσι να κλείσουμε την πρόταση, να μην σας ταλαιπωρήσουμε.
17: Απλώς αυτό που θέλω να πω είναι ότι έχει ευρεία χρήση και κατατάσσεται στις κατηγορίες των εκρηκτικών. Αν έχει πολύ νερό, αλλάζει κατηγορία. Αλλά γενικά να έχετε στο μυαλό σας ότι είναι εξαιρετικά επικίνδυνο για ανθρώπους που δεν ξέρουν να το χρησιμοποιήσουν.
1: Κύριε Χάλαρη, θερμά ευχαριστώ. Βλέπετε, κυρίες και κύριοι, πώς οι αναλυτές, οι καλεσμένοι, οι ειδικοί, ακόμα και σε τέτοιες ώρες, πάντα συμβάλλουν εδώ στο βραδινό μαγκαζίνο με την άποψη και το σχόλιο τους. Θα έχουμε περισσότερα βεβαίως τις επόμενες ημέρες για το ζήτημα αυτό. Εξόχως σοβαρή υπόθεση, όπως αντιλαμβάνεστε. Και μεταβαίνουμε στην έτερη υπόθεση, την πολύκροτη, θάνατος Μαζονάκη. Εδώ πλέον έχουμε πληροφορηθεί ακόμη και ότι έχει γίνει διαδικασία αντίστοιχη ίδια και στην γιατρό και στην κόρη της Αμεμέθη, ένα άδειο χρηματοκιβώτιο και εγώ μπαλί με ό,τι τελευταίο μπορούμε αυτή τη στιγμή να πούμε και να ενημερώσουμε τους πολίτες. Κάθε μέρα και κάτι καινούργιο βγαίνει, εγώ.
18: Ναι, έτσι ακριβώς είναι, Μάιρα. Να πούμε ότι σήμερα ήταν η πρώτη φορά που ο 58χρονος γιατρός μίλησε μέσα από την φυλακή. Αρνείται οποιαδήποτε σχέση είτε με την Μέθη είτε με τον Γιώργο Μαζονάκη. Συγκεκριμένα ανέφερε ότι δεν υπάρχει καμία επικοινωνία με κανέναν απολύτως στην οποία να αναφέρει τη λέξη Μέθη ή να γίνεται οποιαδήποτε αναφορά στον τραγουδιστή Γιώργο Μαζονάκη. Δεν έχει διαγράψει, υποστηρίζει ούτε φωτογραφία, ούτε αναζήτηση, ούτε μήνυμα. Και ζήτησε και θα ζητήσει μάλλον αύριο με έτοιμά του στον ακριτικό.

0: γραφείο μέσω των συνηγόρων του να το πιστοποιήσει και η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, ότι δηλαδή από τα κατασχεμένα ψηφιακά πιστήρια που έχουν κατασχεθεί τις προηγούμενες ημέρες, ότι δεν προκύπτει από την έρευνα οποιαδήποτε διαγραφή ή αναζήτηση που να έχει να κάνει με μέση ή με τον Γιώργο Μαζονάκη, οπότε θα ζητήσει να πιστοποιήσει η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, τις επόμενες ημέρες αναμένεται να βρεθεί σε ένα κριτικό γραφείο και η κόρη του ζευγαριού. Μέσα στις ερωτήσεις που θα κληθεί να απαντήσει είναι και η ιατρική πράξη στην οποία υποβλήθηκε η ίδια, δηλαδή της πλασμαφαίρεσης, αλλά και σήμερα ήρθε και ένα νέο στοιχείο στο φως, ότι εκτός από πλασμαφαίρεση υποβλήθηκε και σε μέφη. Φαίνεται ότι θα ερωτηθεί στο ανακριτικό γραφείο και όλα αυτά, και αυτή η στιγμή δεν θα αργήσει, σύμφωνα με πληροφορίες θα είναι εντός της εβδομάδας.
1: Εγώ πάλι θα είμαστε εδώ για να πούμε όλες τις εξέλιξεις. Ευχαριστώ θερμά. Για να κλείσουμε το αστυνομικό ρεπορτάζ, να ακούσουμε και τι έγινε μέρα μεσημέρι στο Παγκράτη σε πολυκατοικία, όπου έπεσαν πυροβολισμοί. Εκεί βρίσκονταν 7 νεαροί. Θα δούμε τι ακριβώς γίνει. Φαίνεται ότι είναι και ζήτημα ναρκωτικών εκεί. Θα ξεκαθαρίσει η υπόθεση. Πάμε για να ακούσουμε αμέσως μετά τι γίνεται με το θέμα της Πανόλης.
2: Λίγα λεπτά μετά τη μία, Βασιλείου Λάσκου στο Παγκράτη. Οι αστυνομικοί έχουν συλλάβει 3 νεαρούς, οι οποίοι συμμετείχαν σε περιστατικό με πυροβολισμούς έξω από πολυκατοικία.
3: Ακούστηκε κάποιες βρισιές και 2 πυροβολισμοί. Ακούστηκαν πυροβολητά.
4: Μαζεύτηκαν περίπου 7 νεαροί. Ήταν στο υπόγειο της πολυκατοικίας. Κάποια συμπλοκή πρέπει να έγινε ή μεταξύ τους ή με κάποιον ένικο. Έπεσαν 2 πυροβολισμοί. Οι 4 διέφυγαν προς τα κάτω.
2: Οι 3 συλληφθέντες οδηγούνται στο περιπολικό.
5: Χρυσόγειο.
2: Όπως λένε ένικοι της πολυκατοικίας, οι πυροβολισμοί ξεσήκωσαν την περιοχή στο πόδι.
6: Γινόταν πυροβολισμοί, θραυβαλικό, αστυνομίες, πράγματα, φασαρία, μηχανές, αστυνομία.
2: Αυτά τα 2 σημάδια στον τοίχο προέρχονται από τις σφαίρες που εντόπισαν οι αστυνομικοί κατά τη διάρκεια ερευνών έξω από την πολυκατοικία εδώ στο Παγκράτη. Ωστόσο, στον ακάλυπτο χώρο βρήκαν και ένα 22άριο όπλο, το οποίο άφησαν οι δράστες και έφυγαν από το σημείο. Ένικος της πολυκατοικίας ενημέρωσε τους αστυνομικούς για τους πυροβολισμούς και όταν έφτασαν στο σημείο, εντόπισαν τα 3 άτομα. 3 από τα άτομα που ενεπλάκησαν στο επεισόδιο ανέβηκαν μέχρι την ταράτσα για να κρυφτούν, ωστόσο εντοπίστηκαν από τους αστυνομικούς και συνελήφθησαν. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, το περιστατικό ξεκίνησε μετά από διαφωνία κατά τη διάρκεια συνάντησης μεταξύ 2 πλευρών που αφορούσε σε ναρκωτικές ουσίες. Ένα άτομο, ενδεχομένως μέσα από την πολυκατοικία, άνοιξε πυρ. Οι 3 συλληφθέντες ηλικίας 18, 19 και 20 ετών κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και συνέργεια. Και οι 3 ισχυρίζονται ότι δεν ήταν εκείνοι που έβγαλαν όπλο.
1: Αλλάζουμε κεφάλαιο, όπως σας προέλεγα. Όλα ξεκίνησαν από όταν έγινε γνωστό ότι η 28χρονη Ντάρια Σιπίλοβα, που εργαζόταν σε Ινστιτούτο Μελέτης της Πανόλης, έπεσε νεκρή μετά από μέρες νοσηλείας. Τι είχε προηγηθεί? Στις 25 του μήνα έσπασε ένας δοκιμαστικός σωλήνας με το παθογόνο της πνευμονικής Πανόλης. Η ίδια άρχισε να αισθάνεται αδιαθεσία. Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της πόλης Έλεχοφ, νοσηλεύτηκε για 3 ημέρες και πέθανε στις 2 Οκτωβρίου. Και έκτοτε όλοι συζητούν, με βάση και τα μέτρα τα οποία λαμβάνει η ρωσική κυβέρνηση, τι πραγματικά συμβαίνει στη Ρωσία και πώς μπορεί να επηρεάσει τον υπόλοιπο πλανήτη. Ο Αντώνης Τριανταφύλου καταρχάς, για να δούμε όλες τις λεπτομέρειες και την εξέλιξη, και αμέσως μετά ο κύριος Μαγιορκίνης για να μας εξηγήσει. Είναι εξόχως ανησυχητικό να το ακούμε. Βεβαίως, είπα και στην αρχή της εκπομπής, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αυτή τη στιγμή δεν κρούει τον κόδωνα του κινδύνου. Αντώνη, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα, Μάιρα. Πράγματι, μυστήριο καλύπτει τον θάνατο της 28χρονης Ντάρια Σιπίλοβα, η οποία, όπως είπες και εσύ, εργαζόταν σε ένα εξειδικευμένο Ινστιτούτο κατά της Πανόλης στην πόλη Ιρκούτσκ στη Σιβηρία. Είναι στην ρωσική αποανατολή η περιοχή γεωγραφικά, για να έχουν οι ακροατές μας αντίληψη περί του τι συζητάμε. Τώρα, αναφορές τοπικών ρωσικών μέσων ενημέρωσης έκαναν από την πρώτη στιγμή λόγο για αυτό που περιέγραψες και εσύ, ότι σε κάποια φάση δοκιμών στο εργαστήριο έσπασε ένας δοκιμαστικός σωλήνας και η ερευνήτρια μολύνθηκε από τον παθογόνο παράγοντα. Ωστόσο, οι ρωσικές υγειονομικές αρχές δεν επιβεβαιώνουν την πληροφορία και απλά κάνουν λόγο για πνευμονία άγνωστης προέλευσης. Ωστόσο υπάρχουν δύο...

0: βίντεο από την πόλη στην οποία διέμενε η ερευνήτρια και παρουσιάζουν υγειονομικούς με τις γνωστές στολές που θυμόμαστε και εμείς από την περίοδο του COVID, αυτές τις ολόσωμες στολές, να κάνουν απολίμανση στην πολυκατοικία στην οποία διέμενε η ερευνήτρια. Όλα αυτά έχουν θορυβήσει, όπως αντιλαμβανόμαστε, την τοπική κοινωνία, αλλά και τις ρωσικές αρχές. Περίπου 200 άτομα που έχουν έρθει σε επαφή μαζί της όλες αυτές τις ημέρες πριν καταλήξει, έχουν τεθεί σε ιατρική παρακολούθηση. Ωστόσο, οι ρωσικές αρχές επιμένουν και με επίσημο αίτημα, με επίσημη απάντησή τους προς τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, δηλώνουν κατηγορηματικά ότι δεν έχει καταγραφεί κανένα κρούσμα πανόλης στην πόλη Ιρκούτσκ. Ωστόσο, ακόμα και ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος, εχθές, μιλώντας σε δημοσιογράφους, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα βοηθήσουν τη Ρωσία για το περιστατικό αυτό, τονίζοντας ότι πρόκειται για πνευμονία, ότι η πνευμονία σε παλαιότερες εποχές σκότωνε και ότι σήμερα μπορούμε εμείς ως Ηνωμένες Πολιτείες να βοηθήσουμε την Ρωσία. Αυτό, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, θορυβεί ακόμα περισσότερο, γιατί αν χρειαστεί μια χώρα βοήθεια για τον περιορισμό ενός παθογόνου παράγοντα, σημαίνει ότι αυτός έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Και ο Μάρκο Ρούμπιο όμως, λίγες ώρες νωρίτερα, πριν επιβιβαστεί στο αεροπλάνο για να ταξιδέψει στην Ελλάδα, δήλωσε σε δημοσιογράφους στην Ισλανδία ότι περιμένει από την Ρωσία πλήρη διαφάνεια σχετικά με την πολύκροτη υπόθεση. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι κάτι υπάρχει εδώ πέρα στον ορίζοντα, και όταν υπάρχουν αυτές οι δηλώσεις από αμερικανικής πλευράς σε ανώτατο επίπεδο, πολλά μπορούμε να περιμένουμε. Πάντως, οι επιστήμονες κρούν τον κόδωνα του κινδύνου, λέγοντας ότι η πνευμονική πανόλη είναι μια μορφή ασθένειας που μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο και να οδηγήσει στον θάνατο αν ο ασθενής δεν λάβει άμεσα θεραπεία με αντιβιωτικά. Μάιρα.
1: Για να δούμε τι θα μας πει και ο κ. Μαγιορκίνης επί του θέματος. Ευχαριστώ πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ, τον Αντώνη Τριανταφύλου. Και πάμε στον καθηγητή επιδημιολογίας, τον κ. Μαγιορκίνη, για τα κρίσιμα επί του ιατρικού. Καθηγητά μου, τι γίνεται τώρα εδώ, ή είναι νωρίς ακόμα για συμπεράσματα?
2: Καλησπέρα. Να πούμε, από ό,τι καταλαβαίνουμε, γιατί αυτή τη στιγμή οι πληροφορίες έρχονται με το σταγονόμετρο. Δεν υπάρχει επίσημη βεβαίωση για πανόλη από τις ρωσικές αρχές και υπάρχει μάλλον υπόθεση, επειδή η συγκεκριμένη γυναίκα η οποία κατέληξε εργαζόταν ως εργαστηριακή βοηθός ή εργαστηριακός τεχνικός σε ένα Ινστιτούτο που ασχολείται με την πανόλη. Να πούμε από τη μία ότι η πανόλη δεν είναι ένα μικρόβιο που έχει εκκριζωθεί από τον πλανήτη. Έχουμε κάθε χρόνο έναν σημαντικό αριθμό κρουσμάτων πανόλης. Να πούμε ότι ενδυμεί σε χώρες όπως η Αφρική, η Ασία, αλλά ακόμα και στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχει ένας αριθμός κρουσμάτων πανόλης κάθε χρόνο. Υπάρχει ο φυσικός ξενιστής, είναι κάποια τροκτικά. Να πούμε για παράδειγμα ότι στην Αμερική πανόλη κουβαλάνε κάποιοι σκιούροι και μεταδίδεται. Έχει αναφερθεί δηλαδή σε κάποιες πολιτείες μετάδοση από σκιούρο σε άνθρωπο της πανόλης. Και επίσης να πούμε ότι ο λόγος που δεν βλέπουμε πια επιδημίες πανόλης δεν είναι ότι εκκριζώθηκε, αλλά τα μέτρα που έχουμε επιδημιολογικής επιτήρησης, τα κλασικά μέτρα, δηλαδή καραντίνες κτλ., είναι εξαιρετικά αποτελεσματικά στην περίπτωση πανόλης, ενώ ήταν ελάχιστα αποτελεσματικά στην περίπτωση, για παράδειγμα, της COVID. Mm-hmm. Αυτό, άρα λοιπόν, να συνοψίσουμε ότι δεν, εάν και εφόσον πρόκειται όντως για πανόλη, δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος για μια πανδημία. Εάν όμως πρόκειται για κάποιον άλλον παράγοντα που δεν γνωρίζουμε, εκεί τα πράγματα αλλάζουν, γιατί δεν γνωρίζουμε την εξίσωση, ποιες είναι οι παράμετροι στην εξίσωση.
1: Και αντιλαμβανόμαστε ότι δεν θα είναι και εύκολη η πληροφόρηση. Εν πάση περιπτώσει, είμαστε πάλι σε μια κατάσταση, ακόμα μία. Άρχισαν και μαζεύονται πολλές που χρειάζεται έτσι επισταμένη προσοχή. Προς το παρόν, ψυχραιμία και πάντα ψυχραιμία. Και Μαγιορκίνη, ευχαριστώ πολύ. Να πούμε, κυρίες και κύριοι, και να θυμίσουμε ότι λίγο μετά τις 9 προσγειώθηκε στο Ελευθέριος Βενιζέλος Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο. Εκεί τον υποδέχθηκε βεβαίως ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, πολύ θερμή και χειραψέγιο αναγκαλισμός, και βεβαίως εκεί βρισκόταν και αντιπροσωπεία της Αμερικανικής Πρεσβείας με επικεφαλής την Kimberly Guilfoyle. Υπομονή στους δρόμους. Εδώ έχουμε μια πολύ μεγάλη, όπως το λέγαμε, και ευρεία συζήτηση, η οποία ξεπερνάει πολύ τον αρχικό σκοπό του διαλύματος.

0: λόγου, όπως αυτός είχε τεθεί πάλι ποτέ. Όλα αυτά στη συνέχεια, ήρθε η ώρα για αθλητικά.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Και ο Θέμης Σωτηρόπουλος ξανά κοντά μας. Θέμη.
2: Χαίρετε. Ο Ολυμπιακός με επιβλητική εμφάνιση στη Γερμανία, η ομάδα πόλο των ανδρών του Ολυμπιακού, νίκησε με 17-10 το ανόβερο σε αναμέτρηση που μεταδόθηκε ζωντανά από το Mega News. Ήταν η εντυπωσιακή πρεμιέρα του Ολυμπιακού στο εφετινό Champions League. Από 3 γκολ για τους Ερυθρόλευκους πέτυχαν οι Φουντούλης, Αλαφραγκής και Άγγελ, από 2 Γεννηδουνιάς, Ογκύλας και Οδήμου, ενώ σκόραρε στον ντεμπούτο του με το Ερυθρόλευκο σκουφάκι ο νέος φουνταριστός του Ολυμπιακού, ο Σεμίρ Σπάχιτς. Έδειξε τρομερή χημεία η ομάδα του Ολυμπιακού, που θα διεκδικήσει και φέτος με αξιώσεις το τρόπαιο στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Θες να σε πάω και στην Εθνική Ελπίδων?
0: Είναι δυνατόν να πω όχι?
2: Λοιπόν, η Εθνική Ομάδα των Ελπίδων, παρά το γεγονός ότι επικράτησε με 1-0 εκτός έδρας της Βόρειας Ιρλανδίας, δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την απευθείας πρόκριση στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, καθώς τερμάτισε στη δεύτερη θέση, ισόβαθμη με την Γερμανία, και δεν κατάφερε να ήθελε νίκη με πάνω από ένα γκολ για να εξασφαλίσει πρόκριση ως καλύτερη δεύτερη συνολικά των ομίλων, και έτσι θα δώσει αγώνες μπαράζ για να μπορέσει να εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στο Euro κάτω των 21 ετών. Θες να μιλήσουμε και λίγο για Ευρωλίγκα?
0: Μα είσαι πως με ρωτάς πώς μπορώ να αρνηθώ. Έλα, ας ολοκληρώσουμε
2: λοιπόν,
0: με Ευρωλίγκα.
2: Σήμερα είχαμε
0: παρακαλώ
2: συνεδρίαση των ιδιοκτητών των 13 συλλόγων μετόχων στο κόμμο της Ιταλίας. Απέρριψαν τελικά ομόφωνα την πρόταση εξαγοράς από το NBA και συμφώνησαν ότι θα πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία μετασχηματισμού των συλλόγων σε franchise. Αυτό σημαίνει δηλαδή μόνιμη παρουσία τους στην διοργάνωση, και έτσι οι υφιστάμενες δεκαετής άδειες θα μετατραπούν σε franchise. Επίσης, θα επεκταθούν οι ομάδες από 20 σε 24 και στην επόμενη συνεδρίαση, που θα έχει και ελληνικό ενδιαφέρον, θα αποφασιστεί ποιες θα είναι οι νέες ομάδες που θα πάρουν άδεια, καθώς τόσο ο ΠΑΟΚ όσο και ο Άρης είναι ανάμεσα στους υποψήφιους συλλόγους. Επίσης, να πούμε ότι το Περιστέρι επικράτησε για την πρώτη αγωνιστική του Basketball Champions League της Μπάμπερκ με 93-87 σε αναμέτρηση που τελείωσε πριν από λίγη ώρα.
0: Θέμη Σωτηρόπουλος, ευχαριστούμε θερμά. Στο επανειδήν. Ολοκληρώνουμε με την πρόγνωση του καιρού από τη μετεωρολόγο μας Ελίνα Καρέτσου. Ελίνα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα Μάιρα, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι θα συνεχίσουμε με βελτιωμένο καιρό και αύριο Τετάρτη στο σύνολο της χώρας, με την ηλιοφάνεια να είναι κυρίαρχη. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά στις περισσότερες περιοχές, στους 25 με 27 βαθμούς. Κυρίως σε Κυκλάδες, Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο και τη Βόρεια Κρήτη θα είμαστε λίγο πιο χαμηλά, στους 23 με 24. Οι βοριάδες θα συνεχίσουν να κυριαρχούν, ωστόσο θα είναι ασθενούς έως μέτριας έντασης, στα 3 με 4 τοπικά και 5 μποφόρ κυρίως στο Αιγαίο. Στο Ιόνιο θα αρχίσουν να στρέφονται σε νοτίων διευθύνσεων. Η αλλαγή θα έρθει πάλι από την Πέμπτη, με νοτιάδες κατά βάση στο σύνολο της χώρας, σε παρόμοιες τιμές θερμοκρασιών αλλά λίγο πιο υψηλές ελάχιστες τιμές, και βροχές οι οποίες θα ξεκινήσουν από τα δυτικά και βορειοδυτικά και σταδιακά προς το τέλος της εβδομάδας θα επεκταθούν και στην υπόλοιπη χώρα, χωρίς όμως να περιμένουμε αξιόλογα φαινόμενα ή κάτι που να μας απασχολεί ιδιαίτερα. Θα δούμε βέβαια κάποιες καταιγίδες, όμως δεν περιμένουμε πολύ έντονα φαινόμενα και σε καμία περίπτωση φυσικά δεν φαίνονται βροχές σαν αυτές που είδαμε στην Κρήτη τις τελευταίες ημέρες.
0: Να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Η ώρα είναι 10 και ολοκληρώνεται το βραδινό μαγκαζίνο του Mega News 104,6. Η Έρη Φαλδαμή στην ηχοληψία. Έρη, ευχαριστώ. Στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Κατερίνα. Δώστε μου ένα. Είναι δυνατόν να έχω κάνει αυτή τη στιγμή? Έχει μπει μέσα ήδη η αγγελική καρδιόλογα για το δελτίο ειδήσεων, με αποσυντόνισε. Η Ιωάννα Μπέχλου είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Να την ευχαριστήσουμε και εκείνη θερμά. Στην αρχισυνταξία μας η Μαρία Καφετζή, στην επιμέλεια των ηχητικών η Κωνσταντίνα Τζίζη. Είμαι η Μάιρα Μπάρμπα, η αγγελική καρδιόλογα εδώ. Καλή συνέχεια, φίλες και φίλοι, και όπως έχουμε πει, πάντα εδώ στο Mega News 104,6.
1: Mega News 104,6.
4: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων στις 10 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Στην Αθήνα έφτασε πριν από λίγη ώρα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπι, ο οποίος θα ηγηθεί της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ηνωμένων Πολιτειών Ελλάδας, με την αμυντική συνεργασία, την περιφερειακή και την ενεργειακή ασφάλεια να βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών του. Στο αεροδρόμιο τον υποδέχθηκε ο Έλληνας Υπουργός Γιώργος

0: τους γεραπετρίτες, ενώ παρούσα ήταν και η πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Kimberly Guilfoyle. Εχθές ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας είχε χαρακτηρίσει την Ελλάδα πολύ σημαντικό σύμμαχο των ΗΠΑ, υπογραμμίζοντας τόσο τη στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στη χώρα, όσο και τους ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς των δύο πλευρών. Ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 9 το αντιπολεμικό συλλαλητήριο στα Προπύλαια που πραγματοποίησαν φοιτητικοί σύλλογοι, σωματεία, συνδικάτα και κόμματα, διαμαρτυρόμενοι για την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα μας. Ο κόσμος συγκεντρώθηκε το απόγευμα στα Προπύλαια και επιχείρησαν πορεία προς την Αμερικανική Πρεσβεία, κάτι που δεν επιτράπει από τις αστυνομικές δυνάμεις. Κανονικά διεξάγεται αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας. Την άμεση στήριξη της ελληνικής βιομηχανίας απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος μέσω επιδότησης του ηλεκτρικού ρεύματος συνολικού ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ έθεσε στο επίκεντρο της ομιλίας του στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ ο Πρωθυπουργός. Ξεκινώντας την ομιλία του, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα είναι από τις λίγες χώρες που μειώνουν το χρέος τους και καταγράφουν πλεονάσματα, χαρακτηρίζοντας τις δημοσιονομικές αυτές επιδόσεις εθνικό μας οπλοστάσιο. Όπως τόνισε, η αξιοπιστία που έχει ανακτήσει η ελληνική οικονομία επιτρέπει πλέον στην ελληνική δημοκρατία να δανείζεται φθηνότερα από 7 χώρες της G7, εξέλιξη που, όπως είπε, ελάχιστοι θα μπορούσαν να προβλέψουν πριν από μερικά χρόνια. Τόνισε παράλληλα ότι είναι ανάγκη να κρατηθεί και να τηρηθεί η δημοσιονομική πειθαρχία. Σημαντική εξέλιξη για το νέο Καραϊσκάκι. Η κυβέρνηση θα δρομολογήσει όλες τις απαραίτητες νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε να υλοποιηθεί η τεράστια ιδιωτική επένδυση του Βαγγέλη Μαρινάκη και της ΠΑΕ ύψους 250 εκατομμυρίων από ίδιους πόρους, όπως αποφασίστηκε στη συνάντηση που είχαν το απόγευμα αντιπροσωπείες της κυβέρνησης υπό τον Πρωθυπουργό και της ΠΑΕ Ολυμπιακός με επικεφαλής τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ η ζημιά στον ΙΕΦΚΑ, ενώ οι συνολικές απώλειες για το δημόσιο αγγίζουν τα 5 εκατομμύρια από τη δράση μεγάλης εγκληματικής οργάνωσης που εξάρθρωσε η δίωξη οικονομικών εγκλημάτων. Συνελήφθησαν 8 άτομα, εκ των οποίων ο παρουσιαστής και πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, επιχειρηματίες και λογιστές. Η οργάνωση δρούσε από το 2021 με εταιρείες φαντάσματα, τις οποίες έκλειναν μόλις ερχόταν η ώρα να πληρώσουν τις ασφαλιστικές εισφορές, αφήνοντας πίσω τους τεράστια χρέη. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Μέγκα, πρώην εργαζόμενη της εταιρείας του Φίλιππου Καμπούρη κατήγγειλε στις αρχές πως ενώ λάμβανε μισθό 600 ευρώ στην εφορία και το 2023 είχε δηλωθεί πως το εισόδημά της ήταν σχεδόν 20.000 ευρώ. Η ίδια διαπίστωσε ότι τα χρήματα που λάμβανε προέρχονταν από ανύπαρκτες εταιρείες και τότε προέβη στην καταγγελία. Εξαρθρώθηκε οργανωμένη επιχείρηση λαθρεμπορίας τσιγάρων. Οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι υπερβαίνουν τα 1,4 εκατομμύρια ευρώ. Οι ελεγκτές βρήκαν και κατάσχεσαν, μεταξύ άλλων, τη μεγαλύτερη ποσότητα τσιγάρων που βρέθηκε στο εσωτερικό της χώρας. Δηλαδή 7,4 εκατομμύρια τσιγάρα γνωστών εμπορικών σημάτων. Συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα 4 άτομα. Η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκομένων. Έκτακτη σύσκεψη υπό τον Εμμανουέλ Μακρόν θα πραγματοποιηθεί απόψε στη Γαλλία, την ώρα που περισσότεροι από 250.000 μαθητές της χώρας διαδηλώνουν με αιτήματα για καλύτερες συνθήκες στα σχολεία. Στο μεταξύ, με χρήση δακρυγόνων απαντούν αστυνομικές δυνάμεις στους διαδηλωτές, ενώ στο Παρίσι αστυνομικός κατηγορήθηκε για βιοπραγία μετά από σοβαρό τραυματισμό μαθητή λυκείου στο πρόσωπο με δακρυγόνο. Ο ίδιος τέθηκε υπό δικαστική επιτήρηση και απαγόρευση άσκησης καθηκόντων σύμφωνα με τη Γαλλική Εισαγγελία.
1: Αθλητικές ειδήσεις από τη Στοίχημαν.
0: Με επιβλητική εμφάνιση στη Γερμανία, η ομάδα πόλο των ανδρών του Ολυμπιακού νίκησε με 17-10 το Ανόβερο στην πρεμιέρα της στο Champions League. Από 3 γκολ για τους ερυθρόλευκους πέτυχαν ο Φουντούλης, Αλφραγκής και Άγγιαλ. Η εθνική ομάδα των Ελπίδων επικράτησε με 1-0 εκτός έδρας της Βόρειας Ιρλανδίας, αλλά δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την απευθείας πρόκριση στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου. Η Γαλανόλευκη χρειαζόταν νίκη με πάνω από ένα γκολ και πλέον θα διεκδικήσει το εισιτήριο για το Euro μέσω μπάρας.
1: Στοίχημαν, χορηγός σε κάθε μεγάλη αθλητική στιγμή.
2: Ο καιρός.
0: Έθριος προβλέπεται ο καιρός αύριο στην Αττική με αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 20.

0: έπαιξε τοπικά τους 27 βαθμούς Κελσίου. Έθριος καιρός και στην Θεσσαλονίκη με το θερμόμετρο να δείχνει αύριο 25 βαθμούς. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr, τίτλοι ειδήσεων στις 10.30. Στα μικρόφωνα ακολουθούν Μάκης Πρόβατας και Ελένη Στεργίου.
1: Μέγα News 104,6.
2: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
3: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
2: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
4: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το

0: www.radiomeri.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Λίγες ημέρες έμειναν για να κάνεις και εσύ την εγγραφή σου στη New Media Studies, να γίνεις δημοσιογράφος και να ξεκινήσεις αμέσως την καριέρα σου. Τα νέα τμήματα ξεκινούν. Οι απόφοιτοι της νούμερο 1 σχολής δημοσιογραφίας κυριαρχούν στην τηλεόραση, τα site, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου, μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-67-00.
2: Άσε με να δω.
3: Το βλέπεις?
2: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
3: Ωραία.
2: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
3: Αυτό άγνωστο.
2: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
3: Οκ.
2: Οκ, τι?
3: Οκ, θα πάμε.
4: Επισκέψου τον δερματολόγο για τα φτωάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
0: Την Κυριακή με το Βήμα, Πλατών Τίμεος. Πώς δημιουργήθηκε το σύμπαν, ποιο είναι το μυστικό της χαμένης Ατλαντίδας, το κορυφαίο έργο της αρχαίας ελληνικής κοσμολογίας δίνει τις απαντήσεις. Ο δεύτερος τόμος, μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
5: Ο Πίνακας, του Ερνέστο Καμπαγέρο.
6: Μια πολιτική σάτιρα για τον παραλογισμό της σύγχρονης εποχής.
7: Σκηνοθεσία Μιχάλης Πανάδης. Παίζουν Άγγελος Ανδριόπουλος, Ιωάννα Παπά, Γιούλη Τσεγκαράκη.
8: Εγώ αντιγράφω εσένα ή εσύ δημιουργείς εμένα. Θέατρο Ψηρή.
5: Προπόληση more.com και στο 211-1365.

0: Καλώς τους, καλησπέρα σας, τι κάνετε?
1: Γεια σας, γεια σας. Εδώ στο Mega News 104.6, Mike's Προβατάς, Ελένη Στεργίου. Άλλη μια βραδιά μαζί σας.
0: Υπέροχο καινούριο στούντιο, πρέπει να το πούμε. Υπέροχο δεν είναι?
1: Είναι το στούντιο που του κάναν μερικές αλλαγές και επειδή πάντα στη ζωή οι μικρές αλλαγές μπορούν να φέρουν θεαματικά αποτελέσματα, είμαστε εδώ στο ολοκένουργιο στούντιο μας.
0: Το οποίο είναι, μοιάζει λίγο διαστημικό, αλλά είναι τελώς ζεστό και ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο, με ωραία χρώματα, υπέροχο. Λοιπόν, έχουμε εδώ την Ευαγγελία Κοβέου στους ήχους. Καλησπέρα Ευαγγελία μου, τι κάνεις? Καλά. Και επίσης να πούμε ότι έχουμε στο τηλεφωνικό κέντρο την Ιωάννα Μπέχλου και σήμερα θα σας δώσουμε βιβλίο, ένα βιβλίο το οποίο έχει να κάνει με το Νόμπελ Φυσικής που δόθηκε σήμερα, μια που δόθηκε δηλαδή σήμερα το Νόμπελ Φυσικής. Εμείς θα σας δώσουμε ένα βιβλίο, είναι η μικρή ιστορία της επιστήμης. Είναι από αυτά τα βιβλία που βγαίνουν που λένε η μικρή ιστορία της φιλοσοφίας, της επιστήμης, της οικονομικής επιστήμης, τα οποία όμως είναι και πάρα πολύ χρήσιμα και πάρα πολύ, πώς να πω, επιστημονικά, με επιστημονικά δεδομένα, με πολλά επιστημονικά δεδομένα. Είναι του William Bynum, είναι από εκδόσεις Πατάκη, έχουμε δύο αντίτυπα, στο τέλος θα πει δύο.
1: Δύο.
0: Αριθμούς.
1: Δύο έχουμε σήμερα.
0: Η Ελένη, το λέω όπως ξεχάσει το δύο.
1: Να, όχι ποτέ. Πάντα είναι το νούμερο δύο. Λοιπόν, όποιο στείλει και είναι το νούμερο δύο, σίγουρα θα είναι ένας από τους δύο τυχερούς. Και ξέρετε τώρα τη διαδικασία μας, την έχετε μάθει. Είναι WhatsApp, στο WhatsApp δηλαδή, και Viber. Στέλνετε στο 698-104-1046 και στο Mega News 104.6 τη λέξη βιβλίο, όνομα τεπώνυμο. Και στο τέλος εκπομπής θα γίνει η κλήρωση και θα ειδοποιηθείτε. Και θα ειδοποιηθείτε όντως, δεν είναι θα ειδοποιηθείτε ή στο διαβάστηκε. Θα κερδίσουν δύο τυχεροί το βιβλίο. Και έχουμε λοιπόν το Νόμπελ, το οποίο Νόμπελ Φυσικής, εντάξει, εγώ δεν είμαι και ειδική τώρα στη φυσική, προσπαθώ να καταλάβω, είναι ο Φράνσις Χάλσεν, αν το λέω σωστά, και βοήθησε να αποδείξουμε ότι μπορούμε να παρατηρούμε, λέει, το σύμπαν, όχι μόνο με φως αλλά και με νετρίνα. Δεν ξέρω αν θέλετε να ακούσουμε ένα τραγούδι πριν εξηγήσουμε τι είναι τα νετρίνα. Τα νετρίνα. Ξέρεις εσύ τι είναι τα νετρίνα? Ξέρεις,
0: είναι πολύ απλό. Και εγώ δεν είμαι καλός στη φυσική καθόλου, αλλά είναι πολύ απλό. Υπάρχουν κάποια σωματίδια τα οποία είναι τρομακτικά μικρά, τα οποία φτάνουν στη γη και διαπερνούν και τη γη και το ανθρώπινο σώμα και εμάς μας χτυπάνε δηλαδή. Και επειδή έχουν ένα χαρακτηριστικό που δεν νομίζω να το έχει άλλο σωματίδιο στο σύμπαν, ότι δεν σταματάνε, η ταχύτητά τους παραμένει ίδια και δεν αποκλίνει η πορεία τους, οι πληροφορίες που φέρνουν είναι από τα βάθη του σύμπαντος, από εκεί που προέρχονται.
1: Ναι, ακριβώς. Και αυτό μάλλον που λες ότι μπορούν να μετακινούνται και να κυκλοφορούν ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες, είναι ότι μπορούν να περάσουν ακόμα και τις μαύρες τρύπες.
0: Ναι,
1: που
0: ναι,
1: σημαίνει
0: ναι.
1: ότι αυτό, και χωρίς να λιωθούν και στη δρομή, που σημαίνει αυτό, δηλαδή τι κέρδισε, δηλαδή πήρε

0: το βραβείο Νόμπελ, ο συγκεκριμένος ο Βέλγος στην καταγωγή, γιατί αυτά θα μας βοηθήσουν να διαβάσουν, λέει, το σύμπαν και να μεταφέρουν τις πληροφορίες που δεν μπορούσε μέχρι τώρα με τις συγκεκριμένες μεθόδους που είχαμε μέχρι στιγμής.
1: Αυτό λένε, νέος τρόπος, άνοιξε νέο δρόμο παρατήρησης. Ήταν ιδιοφυής ο τρόπος που σκέφτηκε την παρατήρηση στο πάγος στο Νότιο Πόλο.
0: Είναι το Ice Cube, ναι. Ένα τεράστιο παρατηρητήριο θαμμένο, όπως διάβαζα σήμερα, στον πάγο της Ανταρκτικής, και κατάφερε να ανοιχνεύσει τέτοια νετρίνια πολύ υψηλής ενέργειας και να δείξει ότι προέρχονται από το βαθύ διάστημα.
1: Και υπάρχει μια ωραία φράση που λέει...
0: Τέλειο.
1: Ναι, υπέροχο. Και υπάρχει μια ωραία φράση που είπε ένας για την Επιτροπή, ότι χρειάστηκαν μεν εκατοντάδες άτομα να εργαστούν γι' αυτό, αλλά στην πραγματικότητα το ξεκίνημα το έκανε η ιδέα ενός ανθρώπου για τον Χάνσεν. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό. Μπορούμε να βάλουμε το τραγούδι που λέει η Ελένη.
0: Μετά από αυτά τα νετρίνα, νομίζω χρειάζεται ένα τραγουδάκι.

0: Κωνσταντίνος λέει ο Νετρίνο μου ακούγεται σαν βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής. Θέλει για ένα γιώτα, Νετρίνο, όπως τον έγραψε, Νετρίνο.
1: Νετρίνα, Νετρίνα λέγεται αυτό το μικρό σωματίδιο. Αλλά ναι, θα μπορούσε, θα μπορούσε Κωνσταντίνε.
0: Λοιπόν.

0: Ο Ηλίας έστειλε για το, για το βιβλίο. Και μάλιστα μια που λέγαμε αυτό πριν είναι, είχε πάρα πολλά χρόνια, δεν ξέρω πώς, απλώς άκουσα την, μια δήλωση. Πολλά χρόνια να πάρει ένας, ένα πρόσωπο το Νόμπελ. Συνήθως το παίρνανε ομάδες, δύο, τρεις, ναι, και ομάδες.
1: Εντάξει, είναι και λίγο τώρα να μπορέσεις να ανακαλύψεις κάτι το οποίο ήδη υπάρχει στο σύμπαν, για να μπορέσεις να καταλάβεις
0: μέθοδο,
1: το σύμπαν.
0: Να
1: και μέθοδο, ναι, και να χρησιμοποιείς αυτό που υπάρχει ήδη για να μπορέσεις να το διαβάσεις καλύτερα. Δεν ξέρω, βέβαια, καμιά φορά είναι καλύτερα να μην ξέρεις κάποια πράγματα. Να μην ξέρεις πως φτιάχνουν το λουκάνικο και τέτοια που λένε. Τι θα ανακαλύψουμε.
0: Ναι, αυτό που λέει η Ελένη, που λέει δύο πράγματα δεν θες να ξέρεις, είναι η γερμανική παροιμία. Πώς φτιάχνεται το λουκάνικο και οι νόμοι.
1: Και οι νόμοι, ναι. Γιατί τώρα δεν ξέρουμε τι μπορούμε να ανακαλύψουμε. Δηλαδή, σκέψουν εκεί που γλιτώσαμε μια κρίση και μια πανδημία, ξανά να έρθει καμιά απειλή τίποτα εξωγήινου. Θα τους προκαλέσουμε να έρθουν εδώ. Φαντάζεσαι ξανά μέσα. Όχι.
0: Έστειλε ο Καρμιζής, έστειλε, έχει πλάκα. Ότι αν συναντήσουμε κάποιους εξωγήινους, στην ερώτηση τι να κάνουμε, η απάντηση ήταν χωρίς πλάκα, αυτολεξή, το κορόιδο.
1: Να μην πούμε τίποτα.

0: νοημοσύνη τη ανθρωπότητα σε αυτή τη γη, νομίζω.
1: Περίμενε.
0: Δεν είμαστε πανέξυπνοι. Πανέξυπνοι σαν οργανισμοί.
1: Έχει εκτίμηση στην νοημοσύνη μα.
0: 100-0.
1: 100-0.
0: 100-0, ναι, ναι, ναι, έχω. Γιατί τα έχουμε καταφέρει φοβερά. Κανένα πόλεμο, όλοι τέλειοι, ψηφίζουμε υπέροχα.
1: Είχε μια σοβαρή ιδέα εδώ πέρα. Ποιος ήταν η Σταυρούλα, λέει μόνο Space Oddity βάζουμε τώρα.
0: Space Oddity.
1: Ναι, θα μπορούσε να το βάλουμε.
0: Θα μπορούσε. Πάντως πέρα από την πλάκα, είναι εξαιρετικό το γεγονός ότι μπορείς κάθε φορά που γίνεται μια ανακάλυψη, λες ανακαλύπτω κάτι, αλλά και πάλι φαίνεσαι πόσο μικρός είσαι μέσα σε όλο αυτό το σύμπαν που δεν το έχουμε ανακαλύψει. Υπάρχει πάντα κάτι παραπάνω. Και πόσο λες τώρα, είναι τόσο σημαντικό αυτό το οποίο εγώ εκείνη την ώρα αγχώνομαι ή φοβάμαι ή σκέφτομαι. Είναι τόσο τόσο μικρά.
1: Ναι, μα καταρχάς υπάρχει περιβόητη φωτογραφία που σας συστήνω να τη δείτε, το Pale Blue Dot, έτσι λέγεται, δηλαδή η αχνή μπλε τελεία, κοιλίδα. Είναι μια περιβόητη φωτογραφία που έβγαλε το Voyager, όταν θα έχουμε εδώ τον Σταμάτη Κρεμίζη κάποια στιγμή την ερχόμενη εβδομάδα. Έβγαλε το Voyager βγαίνοντας από το ηλιακό μας σύστημα και είχε συμβεί το εξής. Έβγαλε τα πάντα, ξέρεις, ότι υπάρχει μέσα στο ηλιακό μας σύστημα και προσπαθούσαν επί αρκετές μέρες να δουν πού μπορεί να είναι η γη. Δεν φαινόταν, ήταν μια selfie εντός εισαγωγικών. Και προσπαθούσαν να δουν πού είναι η γη. Την ανακάλυψε μία, δεν θυμάμαι το όνομά της, αστροφυσικός, τυχαία δηλαδή, ξέρεις, βλέποντας, και είναι μια γαλάσια κοιλίδα. Είναι γι' αυτό λέγεται και ο μπλε πλανήτης έτσι κι αλλιώς. Η πλανήτης Γη, και είναι μια φράση που υπόθηκε μετά στην παρουσίαση που είπε: αυτό που βλέπετε εδώ πέρα είναι το Pale Blue Dot, και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Τώρα πρέπει να διαλέξεις και ένα τραγούδι. Θέλεις το Space Oddity.
1: Το Space Oddity το βρήκαμε. Ωραία, για βάλτε το λιγάκι.

Λοιπόν, επαναλαμβάνουμε, το βιβλίο που δίνουμε σήμερα είναι η μικρή ιστορία της επιστήμης, έτσι, με αφορμή τα Νόμπελ που δίνονται. Εχθές, σήμερα δόθηκε το Νόμπελ φυσικής, εχθές δόθηκε το Νόμπελ ιατρικής, 6 είναι συνολικά τα Νόμπελ. Θα τελειώσουν τη Δευτέρα με το Νόμπελ οικονομίας, το οποίο περιμένουμε όλοι να δούμε τι θα λέει. William Bynum, λοιπόν, η μικρή ιστορία της επιστήμης. Οι τρόποι είναι οι γνωστοί, Viber και WhatsApp, 6981 041 046 ή Mega News 104,6.

0: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 10.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρδη. Στην Αθήνα έφτασε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος θα ηγηθεί της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ηνωμένων Πολιτειών Ελλάδας. Στο αεροδρόμιο τον υποδέχτηκε ο Έλληνας Υπουργός Γιώργος Γεραπετρίτης, ενώ παρούσα ήταν και η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Ο Αμερικανός Υπουργός αύριο βράδυ αναμένεται να απευθύνει ομιλία για το μέλλον του δυτικού πολιτισμού. Η ομιλία θα πραγματοποιηθεί με φόντο την Ακρόπολη. Κλειστή αυτή την ώρα είναι η δρόμη της πρωτεύουσας γύρω από το ξενοδοχείο πρώην Hilton, στο οποίο θα διαμείνει ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Παράλληλα, γύρω από το ξενοδοχείο και στην περιοχή επικρατούν δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Την άμεση στήριξη της ελληνικής βιομηχανίας απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος μέσω επιδότησης του ηλεκτρικού ρεύματος συνολικού ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ έθεσε στο επίκεντρο της ομιλίας του στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ ο Πρωθυπουργός. Σημαντική εξέλιξη για το νέο Καραϊσκάκι. Η κυβέρνηση θα δρομολογήσει όλες τις απαραίτητες νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε να υλοποιηθεί η τεράστια ιδιωτική επένδυση του Βαγγέλη Μαρινάκη και της ΠΑΕ ύψους 250 εκατομμυρίων από ίδιους πόρους, όπως αποφασίστηκε στη συνάντηση που είχαν το απόγευμα αντιπροσωπείες της κυβέρνησης υπό τον Πρωθυπουργό και της ΠΑΕ Ολυμπιακός με επικεφαλής τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ η ζημιά στον ΙΕΦΚΑ, ενώ οι συνολικές απώλειες για το δημόσιο αγγίζουν τα 5 εκατομμύρια ευρώ από τη δράση μεγάλης εγκληματικής οργάνωσης που εξάρθρωσε η δίωξη οικονομικών εγκλημάτων. Συνελήφθησαν 8 άτομα, εκ των οποίων ο παρουσιαστής και πρόεδρος του Λάος Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ προειδοποιεί για αυξημένο κίνδυνο επιθέσεων και επεισοδίων αύριο εν ώψη της επετείου της 7ης Οκτωβρίου. Συνιστά αποφυγή ταξιδιών και μεγάλων συναθρήσεων σε χώρες όπως η Ιορδανία, το Κατάρ και η Αίγυπτος. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 27 βαθμοί θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 11. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
0: Mega News 104,6. Διαβαστέ τα νέα της Τετάρτης. Τι γρήπη μας περιμένει, τι έδειξε η Αυστραλία ότι θα συμβεί φέτος το χειμώνα. Γιατί όλο και περισσότεροι νέοι γοητεύονται από την ακροδεξιά. Η Κερκόπορτα που μολύνει τον φαλυρικό όρμο. Τι έχουν δείξει αυτοψίες σε Κηφισό και Ηλισσό. Ποια είναι τα 5 πράγματα που θα κρίνουν τις ισπανικές εκλογές. Και πολυσέλιδη ομάδα. Όλα μόνο στα νέα της Τετάρτης.

0: Λοιπόν, εδώ επιστρέψαμε με Mega News 104 και 6. Ακούτε στα μικρόφωνα Ελένη Στεριού και Μάικς Προβατάς. Όπως κάθε Τρίτη, σήμερα φιλοξενούμε τον Γιάννη Διαμαντή. Καταρχάς είναι δημοσιογράφος. Γεια σου φίλε και συνάδελφε δημοσιογράφε.
1: Γεια σου φίλε Ελένη, γεια σου φίλε Μάικ.
0: Και υπεύθυνος του ιστορικού αρχείου εδώ της Alter Ego, Βήμα τα Νέα. Και όπως κάθε Τρίτη θα μας πει τρεις ιστορίες. Σωστά.
1: Πολύ
0: σαν
1: σωστά.
0: Σήμερα θα μας ταξιδέψει πίσω στον χρόνο.
1: Σαν αυτή την εβδομάδα, για να είμαστε απόλυτα ακριβείς.
0: Και έχουμε τον καλό, τον κακό.
1: Και καταλήξαμε, για να μην έχουμε και άσχημα και δυσάρεστα, πάντα θα καταλήγουμε και στον ευχάριστο. Στο
0: στον
1: fun
0: ευχάριστο.
1: Fact δηλαδή.
2: Ο καλός, κακός και ευχάριστος.
1: Ναι. Εντάξει.
2: Ωραία είναι αυτό. Θα μπορούσε να είναι βιντεοτενία στις δεκαετίες του 80. Ο καλός, κακός και ευχάριστος.
0: Θα ξεκινήσουμε με το καλό.
1: Να ξεκινήσουμε
0: έτσι
1: με το καλό.
0: Έτσι ξεκινάς εσύ κάθε φορά, οπότε ας μην το χαλάσουμε.
1: Χαρακτηρίστηκα από την Ελένη Στεργίου εκτός αέρα ως Βενιζελικός, γιατί ξαναφέρνω στο ρόλο του καλού τον Ελευθέριο Βενιζέλο, με άλλη αφορμή αυτή τη φορά, γιατί στις 5 Οκτωβρίου του 1912 ξεκινάει ο πρώτος Βαλκανικός πόλεμος. Έχουμε συνηθίσει να τους αποκαλούμε οι Βαλκανικοί πόλεμοι, γιατί είναι δύο. Να έχουμε στο μυαλό μας ότι ο πρώτος είναι από τον Οκτώβριο του 12 και φτάνει στην άνοιξη του 13. Και εκεί τι γίνεται? Ο ένας αντίπαλος είναι, από τη μία πλευρά έχουμε την Οθωμανική Αυτοκρατορία και από την άλλη, που παραπέει πια και σιγά σιγά στα Βαλκάνια όλα αλλάζουν και οι εθνότητες και τα κράτη των Βαλκανίων ψάχνουν λίγο να απλώσουν λίγο τα πόδια τους. Η Ελλάδα είναι από την άλλη πλευρά σε συμμαχία με το Μαυροβούνιο, τη Σερβία και τη Βουλγαρία. Στο δεύτερο πόλεμο οι νικητές, spoiler alert λοιπόν, θα χάσει η Οθωμανική Αυτοκρατορία, θα πλακωθούν μεταξύ
0: τους. Season 2.
1: Έτσι, yeah. Season 2, πλακωνόμαστε όλοι,
2: όχι όλοι
1: με τη Βουλγαρία.
2: Όχι όλοι νικητές.
1: Νικητές είμαστε.
2: Ναι, όχι όλοι οι νικητές. Κάποιοι νικητές είπαν είμαστε αδικημένοι στη μοιρασιά, παιδιά.
1: Ναι, το βασικό είναι Βουλγαρία-Ελλάδα, είναι στο season 2 που γίνεται το μεγάλο μπατυρντή, ας πούμε. Να δούμε όμως, για να μην επεκταθούμε σε όλους τους Βαλκανικούς, να δούμε με τη βοήθεια του Ελευθέρου Βήματος, όπως λεγόταν το βήμα προπολεμικά, δημοσίευμα στις 20 Ιανουαρίου του 1931. Ο Βεντήρης εκεί δημοσιεύει την ιστορία της Ελλάδας από το 10 μέχρι το 20. Έχει έτσι ξεχώρισα δύο κομματάκια για να δούμε τον τρόπο με τον οποίο μπήκαμε σε αυτόν τον πόλεμο. Γιατί η Βουλγαρία και η Σερβία έχουν κάνει μια μεταξύ τους συμμαχία και μας έχει γίνει γνωστό ότι όπου να είναι θα έρθουν σε πόλεμο με την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Τι θα κάνουμε εμείς λοιπόν? Ο Βενιζέλος είναι πρωθυπουργός και προσπαθεί μέσα στο Υπουργικό του Συμβούλιο να πείσει ότι δεν χρειάζεται να ανησυχούμε για το τι θα συμβεί σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις που θα συμβούν μετά με τη Βουλγαρία. Λέει λοιπόν, θα επρότεινεν, γράφει ο Βεντήρης στο βήμα, εις τους Βουλγάρους να μην γίνει λόγος περί διανομής. Μην συζητήσουμε λοιπόν, παιδιά, λέει ο Βενιζέλος, με την Βουλγαρία πώς θα μοιράσουμε τα εδάφη. Και γιατί λέει δεν ανησυχεί ο Βενιζέλος? Γράφει και λέει ο Βενιζέλος λοιπόν στους υπουργούς του, οι Βούλγαροι λησμονούν ότι ο ελληνικός στρατός είναι αξιόμαχος. Θα καταλάβει εγκαίρως τα εδάφη των αμέσων εν Μακεδονία εθνικών μας διεκδικήσεων. Βουλγαρία και Ελλάδα προσπαθούν να κάνουν δικά τους εδάφη που εκεί βρίσκονται πληθυσμοί, βουλγάρικοι και ελληνικοί. Ο Βενιζέλος λοιπόν δηλώνει ότι σίγουρος ότι θα προλάβουμε να ελευθερώσουμε εμείς πρώτα αυτές τις περιοχές με τους Έλληνες. Εκείνη τη στιγμή, εκείνη την περίοδο, η Ελλάδα, να θυμίσουμε, ότι τελειώνει στη Μελούνα, τελειώνει στη Θεσσαλία. Μετά την Επανάσταση του 1921 δεν ελευθερώθηκε όλη η Ελλάδα σερί, είχαμε διάφορα στάδια. Ξεκινάει λοιπόν ο συλλογισμός του Βενιζέλου και συνεχίζει και λέει ότι οι Βούλγαροι θα στρέψουν τα δυνάμεις των προς Ανδριανούπολη και Εύρο, οι Σέρβοι θα κατευθυνθούν προς τα Σκόπια, εμείς θα βαδίσομεν κατά της Θεσσαλονίκης και των Σερών. Θα ευρεθόμεν εκεί εγκαίρως. Η διανομή θα γίνει κατόπιν επί τη βάση της στρατιωτικής κατοχής. Όποιος προλάβει δηλαδή, ό,τι καταλάβει μετά θα διαπραγματευτεί ότι είναι δικό του. Mm-hmm. Έτσι έγινε και η πολύ γνωστή κούρσα ουσιαστικά των δύο στρατών προς τη Θεσσαλονίκη. Προλάβαμε τους Βούλγαρους
2: στο
1: πολύ τσακ.
2: Yeah.
1: Οριακά.
0: Yeah.
1: Για να κλείσουμε με τον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο, να πούμε κάτι ακόμα που είπε ο Βενιζέλος. Η συνθήκη μας με τη Βουλγαρία είναι αμυντική. Δεν είμαι θα επομένως υπόχρεοι να πολεμήσομεν. Δεν μας υποχρεώνει κανένας, σου λέει, παιδιά. Εμείς θα το αποφασίσουμε. Γιατί να το αποφασίσουμε? Η Βουλγαρία με τη Σερβία απεφάσαν τον πόλεμο και μας εκάλεσαν να λάβουμε μέρος. Αν μείνουμε ουδέτεροι, Πούμε δηλαδή στη Βουλγαρία, παιδιά, εμείς δεν θα πολεμήσουμε με την Οθωμανική Αυτοκρατορία, βρείτε τα μόνοι σας. Θα συμβούν δύο τεινά, λέει ο Βενιζέλος. Ή θα νικήσουν τα σλαβικά κράτη και η Ελλάς μένει εσαΐ εις την Μελούναν. Έβλεπε ο Βενιζέλος ότι αυτή είναι η ευκαιρία. Εάν δεν συμμετάσχουν στον πρώτο Βαλκανικό, θα μείνει η Ελλάδα μέχρι τη Θεσσαλία. Δεν θα πάμε παρακάτω. Ή αν δεν νικήσουν τα σλαβικά κράτη, νικάει η Τουρκία και χάνεται διαπαντός ο Ελληνισμός. Και εδώ βάζει και το ρωσικό παράγοντα. Ας αφήσουμε ότι στην δεύτερη περίπτωση, τη νίκη δηλαδή τη Τουρκία, η Ρωσία θα μας θεωρήσει προδότας της χριστιανικής ιδέας. Φρονώ λοιπόν ότι πρέπει να δράσουμε και χωρίς συμφωνία διανομής.
2: Υπερδιπλασιάστηκε η Ελλάδα.
1: Σε πληθυσμό και σε έκταση.
0: Και χωρίς προσυμφωνία, να. Αυτό είναι το μήνυμα.
1: Οπότε δικαίως κερδίζει για αυτήν την εβδομάδα και πάλι ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ναι, το ρόλο του καλού.
0: Εντάξει, ναι, ναι, σωστά. Να διαβάσω λίγο στο ίδιο φύλλο που διάβαζες τώρα για τον Βενιζέλο.
1: Ναι, ναι.
0: Τι άλλο είχε.
1: Βεβαίως.
0: Θα ταξιδέψουμε λίγο. Είναι το φύλλο, κάτι δεν βλέπουμε.
1: Τρίτη. 20 Ιανουαρίου 1931.
0: Μπράβο, το είδα τώρα.
1: Πάνω αριστερά.
0: 1931, ωραία. Καθημερινή ζωή, λέει πάνω. Μης Ελλάς 1931. Έχει μια γυναίκα λοιπόν που έχει κερδίσει την Χρυσούλα Ρόδη. Δεν λέει βέβαια αν είναι. Ποια είναι η τέλος πάντων κάποιο story. Πάντως έχει τη φωτογραφία. Αυτό συνέβη εκείνη την ημέρα. Ρώτα για μη ρωτάς γιατί. Πάνθεον έχει πολλά πολιτιστικά, δηλαδή από έργα, δημοσιογράφοι, κριτική και επιλεκτική, λέει, κοινωνία, κατέκλυσαν χθες το Splendid. Ομοφόνος εκδήλωσαν ότι η κρίση των μεγαλύτερων αγγλικών εφημερίδων και του ευρωπαϊκού τύπου δια την υπέροχων ταινίαν «Ποιος είναι ο ένοχος». Αυτά ήταν εκείνη τη εποχή. Δεν ξέρω, θες κι εσύ κάποιο να πεις.
2: Ναι. Καταρχάς, γιατί η Μης Ελλάς λέει φωτογραφούμενη δια μαγνεζίου. Ήταν η ηθοποιός που φωτογραφίζει.
0: Για τη Μης Ελλάς του 1931.
2: Και
0: ναι.
2: Την Πέμπτη, για να καταλάβεις, την Πέμπτη παραθέτει τέιον προς τιμήν της Μης Ελλάδος και των Μης των Επαρχιών το Προεδρείο της Ενώσεως των Συντακτών, κυρία μου. Αυτό έκανε τα Προεδρία. Παρέθετε τέιον. Το βλέπεις κάτω δεξιά.
0: Λαϊκή δίπλα. Συναυλία της Ορχήστρας Επίδυσης, το Δίο Αθηνών.
2: Είναι... Αλλά και εμεί των Επαρχιών.
0: Είναι μια μέρα, βέβαια. Εννοείται. Ωραία, για πάμε. Μετά είναι, θες να ακούσουμε ένα τραγουδί, να ακούσουμε ένα τραγουδάκι. Να πάρουμε μια ανάσα.

0: Τώρα τι έχουμε, τον κακό.
1: Έχουμε τον κακό.
0: Για πάμε.
1: Είναι πολύ σε πληθυντικό. Είναι η δολοφόνη της Ρωσίδας δημοσιογράφου Άννα Πολιτκόφσκαγια. Δολοφονήθηκε στις 7 Οκτωβρίου του 2006. Mm-hmm. Ήτανε από τις πιο γνωστές φωνές δημοσιογραφικές και ερευνητικές κατά του Πούτιν, κατά πολύ μεγάλη τραγική ηρωνία. 7 Οκτωβρίου, την ημέρα δηλαδή της δολοφονίας της, είναι και η ημέρα γεννήσεως, είναι τα γενέθλια του Βλαντίμιρ Πούτιν. Γράφει το Βήμα λίγους μήνες αργότερα, 6 Μαΐου του 2007. Στις 7 του περασμένου Οκτωβρίου, ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, γιόρταζε τα γενέθλιά του. Την ίδια ημέρα, η Άννα Πολιτκόφσκαγια, από τις μαχητικότερες δημοσιογράφους του πολιτικού ρεπορτάζ στη Ρωσία, δέχεται 4 σφαίρες έξω από το ασανσέρ στο ισόγειο της πολυκατοικίας όπου έμενε στη Μόσχα και πέφτει νεκρή. Ο δράστης ή οι δράστες παραμένουν ως σήμερα, τότε ήταν ακόμα λίγοι μήνες μετά, ασύλληπτοι. Τι συνέβη? Μετά από αρκετές έρευνες συνελήφθησαν 5 άντρες. Είναι Τσετσένοι οι περισσότεροι στην καταγωγή. Και υπήρχε μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το κατά πόσον ενεπλάκει ο ίδιος ο Βλαντίμιρ Πούτιν ως ηθικός αυτούργος φυσικά στην δολοφονία, γιατί την περίοδο εκείνη η δημοσιογράφος που είχε την τραγική αυτή κατάληξη, η Πολιτκόφσκαγια, έγραφε άρθρα και βιβλία για τα βασανιστήρια που συνέβαιναν στην Τσετσενία. Τότε ήταν πολύ ανοιχτό το θέμα της Τσετσενίας. Γράφει λοιπόν τα νέα εκείνων των ημερών, αναρωτιούνται ποιος έχει σκοτώσει την Πολιτκόφσκαγια και αν έχει οποιαδήποτε σχέση ο Πούτιν. Αυτοί λοιπόν που συνελήφθησαν, σήμερα να δούμε που βρίσκονται, είναι τρία αδέρφια, η Μαχμούντοφ. Ο Τσετσένος φυσικός αυτουργός πυροβόλησε και σκότωσε την Πολιτκόφσκαγια, καταδικάστηκε σε ισόβια κάθριξη, είναι εκεί. Ο θείος αυτών των αδερφών καταδικάστηκε σε ισόβια κάθριξη, πέθανε μέσα στη φυλακή το 2017. Ένας ακόμα αδελφός Μαχμούντοφ, οι δύο μάλλον αδελφοί του φυσικού αυτουργού, παρακολουθούσαν τις κινήσεις δημοσιογράφου, καταδικάστηκαν σε 12 και 14 χρόνια κάθριξη. 12 και 14, με συγχωρείτε. Και 14 χρόνια κάθριξη αντίστοιχα. Βγήκαν κάποια στιγμή. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον έχει να κάνει με τον Δημήτρη Παυλιουτσένκοφ, πρώην αξιωματικός της αστυνομίας, ο οποίος είχε καταδικαστεί νωρίτερα το 2012 σε 11 χρόνια φυλάκισης. Και ακόμα μεγαλύτερο ήταν ο πρώην αξιωματικός της ρωσικής αστυνομίας, που κατά μεγάλη τραγική ηρωνία εργαζόταν στο τμήμα καταπολέμησης οργανωμένου εγκλήματος, αποφυλακίστηκε λίγα χρόνια πριν, κάνοντας χρήση αυτού του πολύ ευεργετικού για τους καταδικαστέντες στην Ρωσία νόμο. Συμμετείχε στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας, οπότε κέρδισε την ελευθερία του έτσι. Έγιναν πολύ μεγάλες διαμαρτυρίες για τον τρόπο με τον οποίο σκεπάστηκε αυτή η υπόθεση. Όλοι καταλήγουν, χωρίς να υπάρχουν φυσικά διάστατα στοιχεία και έχει μείνει εκεί εκκρεμής αυτή η υπόθεση, ότι πίσω από την δολοφονία ήταν τελικά ο Ραμζάν Καντίροφ, ο Τσετσένος ηγέτης, φιλορώσος, ουσιαστικά αντικείμενο και υποκείμενο της πολιτικής Πούτιν στην Τσετσενία. Mm. Αυτή ήταν η κακή της εβδομάδας.
2: Η κακή της εβδομάδας.
1: Και τώρα πάμε.
0: Η πιθανή κακή. Δεν είμαστε και σίγουροι ότι ήταν και αυτή.
1: Μπορεί να υπήρχαν και άλλοι, αλλά αυτοί ήταν σίγουρα. Ήταν αυτούργοι, δηλαδή αυτοί καταδικάστηκαν και φυλακίστηκαν. Γι' αυτούς είμαστε σίγουροι.
0: Και τώρα και ο.
1: Ο Καντίροφ. Ο Καντίροφ.
0: Όχι, πώς είπαμε, το τρίτος, ο καλός, ο κακός.
1: Και ο ευχάριστος.
0: Και ο ευχάριστος.
1: Λοιπόν. Πάμε λοιπόν τέτοιες ημέρες το 1962.
2: Από το Γιάννη Διαμαντή. Ακούτε το Γιάννη Διαμαντή για όσους τώρα συντονιστήκατε μαζί μας. Ιστορικό αρχείο Βήματος και Νέα εδώ κάθε Τρίτη στις 10.30. Τώρα έχουμε λοιπόν τον ευχάριστο.
1: Τον ευχάριστο. Οκτώβριο, βέβαια ευχάριστος για εμάς τους απ' έξω, για τους αντιπάλους του καθόλου ευχάριστος, αλλά η ανθρωπότητα κινηματογραφικά, γιατί είχε υπάρξει, είχε γίνει η εμφάνιση του βιβλιογραφικά, κινηματογραφικά γνωρίζει τον μεγαλύτερο, τον πιο πετυχημένο, πιο όμορφο, πιο απ' όλα κατάσκοπο στην ανθρωπότητα. Είναι η πρώτη κινηματογραφική εμφάνιση του James Bond.
2: Του Γόη.
1: Του Γόη, τα έχει όλα. Να. Δεν άργησε να έρθει και στην Ελλάδα ο James Bond.
2: Και μετά όλοι οι άντρες νομίζατε ότι μπορείτε να γίνετε James Bond έτσι, και να είστε έτσι και να πίνετε το μαρτίνι εκεί στο μπαρ.
0: Όχι ακριβώς James Bond. James Bond.
1: James Bond κατά το τραγούδι βέβαια. James Bond θα γίνω.
0: Άμα είσαι James δεν έχει νόημα.
1: Φυσικά υπάρχει μια πολύ μεγάλη ιστορία για το ποιος ήταν ο καλύτερος James Bond. Νομίζω ότι δεν υπάρχει ερώτημα στην πραγματικότητα. Ήταν ο Σον Κόνερι, σύμφωνα με τις εφημερίδες της Ελλάδας τότε, Σιν Κόνερι όπως τον έγραφαν. Αυτό δεν το τύπωσα. Οι ακροατές και οι ακροάτριες θα φανταστούν, αλλά δείτε εδώ πέρα έτσι. Είναι η πρώτη καταχώρηση αυτή που γίνεται. Δίπλα, πολύ μεγαλύτερα, σε πολύ μεγαλύτερο χώρο της σελίδας, πιάνει το «Μερικοί το προτιμούν κρύο» της Finos Films. Τότε όμως έρχεται και ο James Bond. Καταπληκτικός πράκτορ 007, ο πιο συναρπαστικός από όλους τους ήρωες των δυναμικών περιπετιών. Θα τον γνωρίσετε σήμερα. Δύο χρόνια μετά, καλώ τους αγαπημένους συναδέλφους να πάρουν στα χέρια τους τη σελίδα από τον ταχυδρόμο.
2: Ναι, ναι.
1: Γίνεται,
2: το έχουμε, εδώ
1: έχουμε πια γνωρίσει πολύ καλά τον James Bond και γίνεται μια ακτινογράφησή του.
2: Έχει και φωτογραφίες. Είναι στη δράση, είναι με γυναίκες ξαπλωμένος, είναι γυμνός με μια πετσέτα και κρατάει και ένα περίστροφο. Καλά τα λέω, περίστροφο.
1: Αυτό μπορεί και να μην είναι περίστροφο, να είναι όπλο. Δεν βλέπω να έχει μήλο τώρα, μιας και ρώτησες δηλαδή. Βέβαια από κάτω γράφει αυτόματη καραμπίνα των 5,5 που τη μεταφέρει μέσα στο χαρτοφύλακά του. Στην πραγματικότητα ένα πιστολάκι.
2: Ένα πιστολάκι λοιπόν.
1: Προσπαθώντας λοιπόν ο ταχυδρόμος να μας γνωρίσει καλύτερα τον James Bond, εγώ εντάξει ξεχώρισα δύο έτσι λίγο πιο πιπεράτα. Έχει αμφίεση, αυτοκίνητο, βασίλισσα, γαρίφαλο, γυναίκες. Πάμε στις γυναίκες. Δεν μπορούσαν παρά να, ζουν, να παίζουν σημαντικό ρόλο στη ζωή ενός μυστικού πράκτορα. Όταν όμως πρόκειται για τον 007, ο ρόλος αυτός δεν μπορούσε παρά να αποβεί κεφαλαιώδης. Γιατί ο James Bond τραβάει αφάνταστα τις γυναίκες. Είναι ο τέλειος εραστής, αφού μπορεί ύστερα από το ολοήμερο κυνηγητό ενός κατασκόπου να περάσει μια πλούσια ερωτική νύχτα δίπλα σε μια ωραία κυρία. Το δράμα του είναι ότι δεν ξέρει πότε οι ωραίες του δίνονται γιατί τους αρέσει και πότε με σκοπό να τους καρώσουν κάποια ανεπανόρθωτη ζημιά.
2: Λοιπόν, είχε και αυτή, είχε και ο James Bond τα βάσανά του.
0: Το δελτίο ταυτότητας. Όλα τα λεφτά έχει. Δελτίο ταυτότητας, επώνυμο Bond, όνομα James, ύψος 1,89, 78 κιλά, σχήμα προσώπου επίμικες, χρώμα οφθαλμών καστανών, χρώμα κόμης καστανών, σχήμα στόματος μέγα. Αυτό δεν λέει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Χείλη σκληρά. Αυτή είναι τα πρώτα. Αυτό, ο James Bond, ξέρεις, τη μεγάλη πλάκα, ξέρεις που την είχε ο James Bond. Σταθερά, όταν τον συλλαμβάνανε, ας πούμε, τον πιάναν κάποιοι και ήταν έτοιμοι να τον σκοτώσουν, συνήθως Ρώσοι ήταν κατά κανόνα, του πιάναν την κουβέντα.
1: Ναι.
0: Mr. Bond, now you don't gonna die και τα λοιπά. Αρχίζαν μπουρουμπουρουμπουρουμπουρουμπουρουμπουρου και κάποια στιγμή.
1: Του δίναν τον χρόνο.
0: Ναι, το έπαιρνε το όπλο, James Bond. Και επίσης ωραίο ήταν όταν ήταν μέσα σε ένα μάξι, ας πούμε, τον είχαν όμηρο και έτρεχε το μάξι με πολλά χιλιόμετρα και άνοιγε την πόρτα και πεταγόταν έξω και έφτιαχνε το μαλλί. Το αμάξι έξω με 100 χιλιόμετρα. Έφτιαχνε το μαλλί. Υπέροχο. Νομίζω ότι ο Ρότζερ Μουρ είναι.
1: Όχι, μην το πεις. Μην το πεις.
0: Εντάξει, όλα υποκειμενικά.
1: Ναι, είναι τι καλύτερο, τι ήταν, πιο δυναμικό.
0: Είχε πιο ενδιαφέρον, είχε πιο πλάκα, ήταν πιο ωραίος. Είχε το ένα και το άλλο, μπάς φυτός.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
2: Ωραία.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Μαζεύω εγώ εδώ πέρα τα διπλανά.
0: Την κόμη του...
2: Όχι τα διπλανά και τις διαφημίσεις, κουάκερ, θέατρο, αλήθεια δεν το ήξερες, εδώ είναι κάποιο αστείο, κάποια στέλη έτσι που έχει.
0: Το κουάκερ κάποια... ενισχύει τη διανοητική ανάπτυξη του παιδιού, κυρία μου.
2: Μάλιστα.
0: Άμα δεν έπαιρνες κουάκερ.
2: Μάλιστα, λοιπόν, ωραία.
0: Ευχαριστούμε πάρα
2: ευχαριστούμε.
0: Πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
2: Γιάννης Διαμαντής,
1: τα ξαναλέμε.
2: Συνάδελφος, δημοσιογράφος και υπεύθυνο του ιστορικού αρχείου του Alter Ego.
0: Λοιπόν, η ώρα έχει πάει, πλησιάζει δηλαδή 11. Να πούμε λίγο τα μηνύματα που έχετε στείλει για τα βιβλία πριν πάμε στους τίτλους, στο δελτίο σχεδόν των ειδήσεων. Μισό λεπτάκι να το δω. Έχετε στείλει αρκετοί, για να είμαστε ειλικρινείς. Λοιπόν, έχει στείλει και ο Κωνσταντίνος, το πάμε νωρίτερα, και ο Ηλίας, και ο Πέτρος, και ο Δημήτρης. Επίσης η Σταυρούλα ζήτησε στο Space ότι το είπαμε. Έχετε στείλει διάφορα μηνύματα. Εδώ είμαστε, συνεχίστε να στέλνετε. Πάμε να ακούσουμε σιγά σιγά το δελτίο των ειδήσεων, των 11, και σε 2-3 λεπτάκια, 4-5 επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 11. Μέγα News 104,6.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 11 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρδη. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος θα ηγηθεί της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ηνωμένων Πολιτειών Ελλάδας, με την αμυντική συνεργασία, την περιφερειακή και την ενεργειακή ασφάλεια να βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών του. Στο αεροδρόμιο τον υποδέχθηκε ο Έλληνας Υπουργός Γιώργος Γεραπετρίτης, ενώ παρούσα ήταν και η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Ο Αμερικανός Υπουργός αύριο το βράδυ αναμένεται να απευθύνει ομιλία για το μέλλον του δυτικού πολιτισμού, καλώντας Αμερικανούς και Ευρωπαίους σε μια μεγάλη αναγέννηση του δυτικού πνεύματος. Την άμεση στήριξη της ελληνικής βιομηχανίας απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος μέσω επιδότησης του ηλεκτρικού ρεύματος συνολικού ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ έθεσε στο επίκεντρο της ομιλίας του στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ ο Πρωθυπουργός. Ξεκινώντας την ομιλία του, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα είναι από τις λίγες χώρες που μειώνουν το χρέος τους και καταγράφουν πλεονάσματα, χαρακτηρίζοντας τις δημοσιονομικές αυτές επιδόσεις εθνικό μας οπλοστάσιο. Όπως τόνισε, η αξιοπιστία που έχει ανακτήσει η ελληνική οικονομία επιτρέπει πλέον στην ελληνική δημοκρατία να δανείζεται φθηνότερα από 7 χώρες της G7, εξέλιξη που, όπως είπε, ελάχιστοι θα μπορούσαν να προβλέψουν πριν από μερικά χρόνια. Τόνισε παράλληλα ότι είναι ανάγκη να κρατηθεί και να τηρηθεί η δημοσιονομική πειθαρχία. Σημαντική εξέλιξη για το νέο Καραϊσκάκι. Η κυβέρνηση θα δρομολογήσει όλες τις απαραίτητες νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε να υλοποιηθεί η τεράστια ιδιωτική επένδυση του Βαγγέλη Μαρινάκη και της ΠΑΕ ύψους 250 εκατομμυρίων από ίδιους πόρους, όπως αποφασίστηκε στη συνάντηση που είχαν το απόγευμα αντιπροσωπείες της κυβέρνησης υπό τον Πρωθυπουργό και της ΠΑΕ Ολυμπιακός με επικεφαλής τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ η ζημιά στον ΙΕΦΚΑ, ενώ οι συνολικές απώλειες για το δημόσιο αγγίζουν τα 5 εκατομμύρια από τη δράση μεγάλης εγκληματικής οργάνωσης που εξάρθρωσε η δίωξη οικονομικών εγκλημάτων. Συνελήφθησαν 8 άτομα, εκ των οποίων ο παρουσιαστής και πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, επιχειρηματίες και λογιστές. Η οργάνωση ιδρούσε από το 2021 με εταιρείες φαντάσματα, τις οποίες έκλειναν μόλις ερχόταν η ώρα να πληρώσουν τις ασφαλιστικές εισφορές, αφήνοντας πίσω τους τεράστια χρέη. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Μέγκα, πρώην εργαζόμενη εταιρεία του Φίλιππου Καμπούρη κατήγγειλε στις αρχές πως ενώ λάμβανε μισθό 600 ευρώ, στην εφορία για το 2023 είχε δηλωθεί πως το εισόδημά της ήταν σχεδόν 20.000 ευρώ. Η ίδια διαπίστωσε ότι τα χρήματα που λάμβανε προέρχονταν από ανύπαρκτες εταιρείες και τότε προέβη στην καταγγελία. Νέα στοιχεία για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη φέρνει στο φως η εκπομπή του Mega Live News αναφορικά με τα αρχεία που η 56χρονη γιατρός φέρεται να διέγραψε μετά τον θάνατο του τραγουδιστή. Ένα από τα έγγραφα που διαγράφησαν αφορά στις εξετάσεις που φέρεται να έγιναν την προηγούμενη ημέρα στο Γιώργο Μαζονάκη από μηχάνημα που φέρεται να εξέταζε βιοδείκτες και χρησιμοποιείται, όπως ανέφερε στην εκπομπή ο ψυχίατρος Δημήτρης Παπαδημητριάδης, για να επιλέγονται ομοιοπαθητικά σκευάσματα ή συμπληρώματα. Εξαρθρώθηκε οργανωμένη επιχείρηση λαθρεμπορίας τσιγάρων. Οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι υπερβαίνουν τα 1,4 εκατομμύρια ευρώ. Οι ελεγκτές βρήκαν και κατέσχεσαν μεταξύ άλλων τη μεγαλύτερη ποσότητα τσιγάρων που βρέθηκε στο εσωτερικό της χώρας, ήδη 7,4 εκατομμύρια τσιγάρα γνωστών εμπορικών σημάτων. Η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκομένων και κυκλωμάτων. Περισσότεροι από 250.000 μαθητές στη Γαλλία, εκ των οποίων οι 56.000 στο Παρίσι, διαδήλωσαν σήμερα με αιτήματα για καλύτερες συνθήκες στα σχολεία. Ο Πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκόρνι, ανακοίνωσε την αναστολή των μαθημάτων στα λύκεια προς το τέλος της εβδομάδας, προκειμένου να οργανωθεί μια διαδικασία εσωτερικού δημοκρατικού διαλόγου. Στο μεταξύ, στο Παρίσι, αστυνομικός κατηγορήθηκε για βιοπραγία μετά από σοβαρό τραυματισμό μαθητή λυκείου στο πρόσωπο με δακρυγόνο. Ενώ μετά τα επεισόδια, ένας μαθητής έχασε το χέρι του και ένας δεύτερος έχασε την όρασή του από το ένα μάτι.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Ο ΠΑΟΚ νίκησε με 75-72 την Μπόσνα στο Σεράγεβο και έκανε το 2-2 στο EuroCup. Νικηφόρα ήταν η πρεμιέρα του Περιστερίου στο Basketball Champions League, καθώς επικράτησε με 93-87 της Bamberg. Για την πρώτη αγωνιστική του FIBA EuroCup, Europe, με συγχωρείτε, κάπου ο Ηρακλής νίκησε εκτός έδρας με 64-59 τιμές Σκοπίων. Πανό με εθνικιστικό περιεχόμενο αναρτήθηκε στις εξέδρες των Σκοπιανών. Σε καταγγελία προχώρησε η ΚΑΕ Ηρακλής. Για την ίδια διοργάνωση, η ιστορική νίκη πέτυχε η Μύκονος, που επιβλήθηκε με 78-58 της ΝΕΦ Τσιμπακού στο ευρωπαϊκό της ντεμπούτο. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Αύριο Τετάρτη στην Αττική θα έχουμε γενικά ηλιοφάνεια με λίγες αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 και τοπικά τους 27 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά έως 5, και από το απόγευμα σταδιακά θα στραφούν σε νότιους. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι νότιοι 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με κυρίαρχη την ηλιοφάνεια και λίγες αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα από το μεσημέρι και μετά, που τη νύχτα στο Ιόνιο θα πυκνώσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά, με τις μέγιστες τιμές στα περισσότερα επιρροτικά, το Ιόνιο, το Δωδεκάνησα και την Νότια Κρήτη να φτάνουν τους 25 με 27 βαθμούς, τοπικά έως και τους 28 βαθμούς στα δυτικά, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα θα φτάνουν τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.
1: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr, τίτλοι ειδήσεων στις 11.30.

0: Επιστροφή εδώ στα μικρόφωνα Λένη Στεργίου, Μάικ Πρόβατα. Ακούτε Mega News 104 και 6. Λοιπόν, Μάικη, λέγαμε το πρωί για τη Γαλλία. Προχθές λέγαμε για την Ισπανία. Και πώς έχουν ξεκινήσει διάφορες διαμαρτυρίες οι οποίες κρατούν και κρατούν, και η αφορμή είναι κάτι, ας πούμε, που κανείς θα περίμενε ότι θα μπορούσε να φυτιλιάσει τόσο πολύ μια κοινωνία. Η Ισπανία έχει να κάνει με την έξωση μιας ηλικιωμένης από τους πρίτητες. Εκεί ενώθηκε πραγματικά διάφορες κοινωνικές ομάδες για τη στήριξή της. Έφτασε το θέμα μέχρι τη Βουλή. Και στη Γαλλία οι διαμαρτύρες ξεκίνησαν από τους μαθητές. Και πάμε τώρα προς την τρίτη εβδομάδα.
1: Έχουν μπει και άλλοι τώρα. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι μαθητής είναι αυτός που καίει μια κυρία, ας πούμε, στο πρόσωπο με φωτιά. Προφανώς έχει μπει στη Γαλλία, τώρα μιλάμε, γιατί είναι μια εμβληματική εικόνα αυτής της εξέγερσης. Θα το δούμε. Και έχουν μπει και άλλοι.
0: Εννοώ ότι είναι, ξεκίνησε αυτή η διαμαρτυρία από τις ελλείψεις στα σχολεία και πλέον έχει γίνει προς την τρίτη εβδομάδα. Έχει γίνει εκεί, έχει γίνει ένας χαμός, έχει ξαπλωθεί σε όλη τη χώρα.
1: Ελλείψεις δασκάλων, να πούμε έτσι. Ελλείψεις προσωπικού δηλαδή στα σχολεία στη Γαλλία ήταν η αφορμή. Αλλά έχουμε και κάτι ακόμα το οποίο μοιάζει μακρινό, αλλά δεν είναι. Λειτουργεί σαν μεγενθητικός φακός. Είχαμε τις εκλογές, τον πρώτο γύρο των εκλογών στη Βραζιλία προχτές. Έχουμε στο τηλέφωνο την κυρία Ελένη Λαζάρου. Λοιπόν, προσέξτε τι γίνεται τώρα. Θα μιλήσουμε με την Έλληνα Λαζάρου, που είναι Γενική Διευθύντρια του ΕΛΙΑΜΕΠ, διεθνολόγος, επίκουρη καθηγήτρια, διευθύντρια του Κέντρου Διεθνών Σχέσεων, του... δεν ξέρω αν θα μπορώ να το πω σωστά, είναι πορτογαλικά αυτά. Ξέρεις πορτογαλικά, Έλληνα?
0: Δεν ξέρω, όχι, δεν ξέρω.
1: Τον Ντασάο και Τούλιο Βάργκα στη Βραζιλία.
0: Μας διορθώσει η κυρία Λαζάρου.
1: Κυρία Λαζάρου, πώς προφέρετε ακριβώς, τι κάνετε?
2: Καλησπέρα, καλά σας. Ακόμη ενδιαφέρον, γιατί είμαι στη Βαρκελόνη, όπου είχε και εδώ διαδηλώσει χθες το βράδυ και άκουγα που λέγατε για τη Γαλλία.
1: Ακόμη και χθες είχε διαδηλώσεις?
2: Χθες το βράδυ, ναι, είχε πολλές διαδηλώσεις.
0: Είναι για τρίτη εβδομάδα. Έχει γίνει εκεί. Έχει πάρει κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις. Όπως και στην Ισπανία, δηλαδή.
2: Ναι. Ακριβώς αυτό. Χθες το βράδυ, δηλαδή, που το είδα, ήταν εντυπωσιακό. Και για να σας βοηθήσω με τα πορτογαλικά, πριν σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση, είμαι επίκουρη καθηγήτρια διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Ζετούλιο Βάργκας, που είναι στο Ρίο του Τζανέιρο, Σαν Πάολο, αλλά είμαι σε άδεια εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ήμουν όντως επικεφαλής του Κέντρου Διεθνών Σχέσεων εκεί παλαιότερα.
1: Πείτε μας κάτι, μια που το λέγαμε πριν. Ήταν αυτή η έξωση που είπε και η Ελένη, μια σχεδόν 90χρονη, αν δεν απατώμε.
2: 87,
1: ναι. Αυτή ήταν η αφορμή. Μπορούσε να είναι από μόνο τη αιτία για όλο αυτό που έγινε, που γίνεται στην Ισπανία. Είναι η αφορμή, και αν ναι, προφανώς τι κρύβεται από κάτω, αν αυτό είναι η αφορμή?
2: Κοιτάξτε, είναι ενδιαφέρον, γιατί το συζητούσαμε και αυτό το βράδυ με εδώ συναδέλφους αναλυτές και καθηγητές στην Ισπανία. Ήταν το tipping point, ας πούμε, το κερασάκι στην τούρτα που ίσως έφερε τα πράγματα σε ένα σημείο, γιατί εδώ και πολλά χρόνια, ανατακτά χρονικά διαστήματα, υπάρχει κάποιο συμβάν σε ένα πολύ πολλωμένο πολιτικό περιβάλλον εδώ στην Ισπανία, όπου οδηγεί σε συζήτηση για την προκήρυξη εκλογών προώρων. Αυτή η πόλωση παρεμπιπτόντως είναι και κάτι που, επειδή άκουσα πριν το σχόλιο για τη Βραζιλία, το βλέπουμε και εκεί πάρα πολύ, και ο μεγεθυντικός φακός νομίζω ισχύει. Έχουν προηγηθεί αρκετά συμβάντα που έχουν προκαλέσει οργή, που έχουν προκαλέσει, έχουν δυσανασχετήσει και οι πολίτες με όλο το πολιτικό σύστημα και καθεστώς, τα ενεργειακή ανασφάλεια, άγαπη να πω, 2 χρόνια, οι πλημμύρες πέρυσι το καλοκαίρι, νομίζω, στην Βαλένθια, η πρόσφατη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα. Τώρα ήρθε και αυτό που αγγίζει το θέμα του στεγαστικού, το οποίο είναι μια μεγάλη συζήτηση και μεγάλη πρόκληση εδώ στην Ισπανία, αλλά θα έλεγα και σε όλη την Ευρώπη. Δεν είναι τυχαίο που το στεγαστικό έχει γίνει τώρα και θέμα που συζητιέται και σε επίπεδο Βρυξελών. Το θέμα αυτό με την έξωση της 87χρονης ακουμπάει πάνω στο θέμα το στεγαστικό. Είμαστε και μόνο 9 μήνες πριν από την, από το μήνα που θα έπρεπε να γίνουν ούτως ή άλλως εκλογές, και από όσο καταλαβαίνω από τις αναλύσεις εδώ, ο Πρωθυπουργός πήρε την απόφαση να προκηρύξει τώρα τις εκλογές με βάση το τελευταίο αυτό συμβάν. Ναι.
1: Η ακροδεξιά και εκεί γιγαντώνεται με αφορμή το μεταναστευτικό, γιατί η βασική αφορμή να γιγαντώνει η ακροδεξιά είναι το μεταναστευτικό. Αν τις αφαιρέσεις το μεταναστευτικό, δεν έχει και πάρα πολλά όπλα.
2: Ναι, είναι ενδιαφέρον, γιατί χθες συζητούσαμε πάλι για τις ρίζες της ακροδεξιάς του Vox, του κόμματος Vox εδώ στην Ισπανία, και εγώ είχα την εντύπωση ότι είναι το μεταναστευτικό, αλλά έχει πολύ βέβαια να κάνει και με το όλο το θέμα της Καταλωνίας και την εδώ συζήτηση περί αυτού. Αλλά ναι, το μεταναστευτικό προφανώς τώρα θα επικρατήσει στην προεκλογική συζήτηση, και φαίνεται ότι θα υπάρξει άνοδος της ακροδεξιάς, έτσι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις και εδώ.
1: Μάλιστα. Πάμε στη Βραζιλία που τη γνωρίζετε τόσο καλά.
2: Να πάμε. Είναι ωραία να πηγαίνει κανείς.
1: Μοιάζει πολύ μακρινή, αλλά εξηγήστε μας γιατί πρέπει να τις δίνουμε σημασία, με την έννοια ότι μπορούμε να καταλάβουμε μέσα από τη Βραζιλία διάφορα που συμβαίνουν σε αυτόν τον παγκοσμιοποιημένο έτσι κόσμο.
2: Ναι, κοιτάξτε, είχαμε εκλογές τώρα προεδρικές στη Βραζιλία προχθές. Και παράλληλα είχαμε και εκλογές κοινοβουλευτικές και εκλογές στα κρατήδια για την ομοσπονδιακό κράτος. Και αυτό που είδαμε είναι αφενός στο επίπεδο της γερουσίας του Κογκρέσου και στα επιμέρους, κρατήρια, την άνοδο πάλι της ακροδεξιάς, και στην αναμέτρηση μεταξύ των δύο επικρατέστερων υποψήφιων προέδρων, του πρόεδρου Λούλα. Νομίζω είναι πολύ γνωστός ο Λούλα πλέον, κατεβαίνει για τέταρτη φορά ένας μεγάλος ήρωας του εργατικού κόμματος, και ο Φλάβιο Μπολσονάρο, ο γιος του Ζαΐρ Μπολσονάρο, που ήταν ο πρώτος ακροδεξιός πρόεδρος της Βραζιλίας στη μετά τη δικτατορία εποχή που εξελέγει το 2018. Και στην αναμέτρηση αυτή που ήταν ο πρώτος γύρος, ο Μπολσονάρο βγήκε πρώτος. Τώρα, γιατί είναι αυτό σημαντικό, και αναμένεται μάλιστα στον επόμενο γύρο, από όσο λένε οι πολύ εμπεριστατωμένες αναλύσεις στη Βραζιλία, κατά πάσα πιθανότητα θα εκλεγεί και θα είναι και ένας από τους πιο δυνατούς προέδρους στη Βραζιλία, γιατί θα έχει μαζί του και μεγάλο μέρος του Κογκρέσου. Τώρα, γιατί αυτό είναι σημαντικό και γιατί στις συζητήσεις που έχουμε κάνει μεταξύ μας έχω πει ότι είναι μια χώρα που κανείς δεν την κοιτάει. Καταρχήν, γιατί ανά το κόσμο υπάρχει μια συζήτηση τώρα για την άνοδο της ακροδεξιάς και κατά πόσον, εάν τεσταριστεί, ας πούμε, στην κυβέρνηση μία φορά, ουσιαστικά φεύγει αυτό το φαινόμενο. Δηλαδή υπάρχει και μία θεωρία ότι θα ανέβουν κάποιοι από την άκρη δεξιά, θα εκλεγούν μία φορά, θα δει ο κόσμος ότι δεν δίνουν αυτό που περίμεναν και δεν θα ξανεκλεγούν. Όμως εδώ έχουμε...
0: Θα γίνει μια παρένθεση, ας πούμε, στην ιστορία και θα τελειώσει.
2: Θα γίνει μια παρένθεση, ακριβώς. Εδώ όμως τώρα βλέπουμε ότι δεν είναι παρένθεση, επανέρχεται το φαινόμενο. Και μάλιστα πιο δυνατό. Οπότε μήπως πρέπει να το κοιτάμε αυτό και να μάθουμε κάτι από αυτό. Κατά δεύτερον, επειδή με τις εκλογές αυτές στη Λατινική Αμερική, ουσιαστικά αυτή τη στιγμή, αν δούμε τον Μπολσονάρο να εκλέγεται, ουσιαστικά με τις τελευταίες εκλογές του τελευταίων δύο χρόνων έχει γυρίσει όλη η Λατινική Αμερική προς την δεξιά και άκρα δεξιά, αφήνοντας μόνο το Μεξικό, τη Γουατεμάλα και την Ουρουγουάη. Και αυτό συνάδει κιόλας με το δόγμα του Τραμπ για το ημισφαίριο της Αμερικής Βόρειας και Νότιας, και για μια ιδέα ομοειδεακτισμού, και αν θυμηθούμε και τα γεγονότα στη Βενεζουέλα στην αρχή αυτού του χρόνου, βλέπουμε ότι έχει και μια αμερικάνικη επιρροή. Οπότε είναι ενδιαφέρον να τα κοιτάει κανείς αυτά τα φαινόμενα.
0: Πάντως, αν δεν κάνω λάθος, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει δηλώσει ανοιχτά ποιον στηρίζει, αν και τι κάνει νιάου νιάου. Αν δεν κάνω λάθος, σωστά.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν έχει κάνει δηλώσεις τον τελευταίο καιρό σε σχέση με τη στήριξη του ενός ή του άλλου υποψηφίου. Παρ' όλα αυτά, αξίζει να σημειωθεί ότι, αν δεν κάνω λάθος, ήταν πέρσι, ναι. Πέρσι, ουσιαστικά, η αμερικάνικη κυβέρνηση απείλησε να επιβάλλει παραπάνω δασμούς στη Βραζιλία, εμπορικούς δασμούς, όταν έκρινε ότι η δίκη και η καταδίκη του Ζαίρ Μπολσονάρο ήταν άδικη. Οπότε αυτό υπάρχει μια συσχέτιση εκεί.
0: Τώρα κρατάει λίγο χαμηλότερους τόνους. Δεν ξέρω αν μπορείτε να δώσετε μια εξήγηση γιατί ο Τραμπ αυτή τη στιγμή κρατάει λίγο πιο είναι πιο διακριτικός. Ίσως δεν θέλει αυτή τη στιγμή να φανερωθεί η στρατηγική του.
1: Υπάρχει και δεύτερος γύρος, οπότε.
2: Καταρχήν νομίζω ότι κανείς δεν ξέρει να τοποθετείται αν αυτό θα επηρεάσει προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση τους ψηφοφόρους. Οπότε καμιά φορά η σιωπή είναι καλύτερη.
0: Καλύτερη, ναι, και να στηρίξεις, ναι.
2: Ακριβώς, γιατί ούτως ή άλλως οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο Μπολσονάρο πήγαινε αρκετά καλά. Οι δημοσκοπήσεις δείχναν τον Λούλα πρώτα, αλλά επειδή γνωρίζουμε ότι οι ψηφοφόροι της ακροδεξίας τείνουν να μην απαντάνε στις δημοσκοπήσεις πάντα για τις προθέσεις τους, οπότε ήταν ήδη πάρα πολύ κοντά. Και κατά δεύτερον θα έλεγα ότι έχει υπάρξει και μια εσωτερική που ίσως να έχει περάσει απαρατήρητη συζήτηση στο Κογκρέσο στις Ηνωμένες Πολιτείες για τις εκλογές αυτές στη Βραζιλία, γιατί αρκετοί δημοκρατικά μέλη του Κογκρέσου έστειλαν μια επιστολή στον Μάρκο Ρούμπιο πριν από λίγο καιρό, ζητώντας, είπαν, να μην επέμβουν στην εκλογική διαδικασία στη Βραζιλία. Οπότε, έχοντας και τις ενδιάμεσες εκλογές που έρχονται στη ΣΥΠΑ σε λίγο καιρό υπόψη, νομίζω ότι δεν είναι αυτό το θέμα κάτι το οποίο θα άξιζε. Είναι από τις μάχες που αποφάσισαν να δώσουν.
1: Επομένως, έναν τίτλο για να τελειώσουμε, αυτό που θα βάζατε σε αυτό που συμβαίνει στη Λατινική Αμερική και αυτό που συμβαίνει στην Ευρώπη με την Ισπανία, μπροστά, ποιους τίτλους θα βάζατε?
2: Όπως λέει το AI, οι τίτλοι πρέπει να είναι πιασάρικοι και αυτό που θα πω δεν είναι πολύ πιασάρικο, αλλά αυτό που μέσα σε όλα συνδέει και τα δύο, και συγγνώμη γιατί δεν απαντώ ακριβώς στην ερώτηση, είναι ότι δύο πράγματα. Είναι ότι ένας λόγος που ψηφίζουν οι Βραζιλιάνοι, που ψηφίζουν τώρα, είναι δυσαρεστημένοι με την κυβέρνησή τους, γιατί μεταξύ άλλων έχουν ανέβει και πάρα πολύ τιμές, το οποίο είναι αποτέλεσμα της γεωπολιτικής αστάθειας παγκόσμια, δηλαδή αυτά που συμβαίνουν και στο Ιράν, στο στενό του Ορμούζ, έχουν αγγίξει και εκεί, το ίδιο και στην Ισπανία. Και ένας δε λόγος που μεγάλες δυνάμεις κοιτούν τις εκλογές σε διάφορες χώρες είναι η μεγάλη αντιπαράθεση γεωπολιτική μεταξύ Κίνας και Αμερικής, και αυτό έχει και εσωτερικές συνέπειες σε όλα τα κράτη που έχουν εκλογές. Οπότε θα έλεγα ότι ο τίτλος είναι ότι η παγκόσμια γεωπολιτική τελικά αποτυπώνεται στα εκλογικά αποτελέσματα της κάθε χώρας.
0: Της κάθε χώρας ξεχωριστά.
1: Και από χώρες που μοιάζουν

0: παίρνοντας λίγο την μπάλα από αυτό το οποίο είπατε, μια συνέχεια και μια διευκρίνηση πάνω στο πού πάει η Ευρώπη. Όταν βλέπουμε ότι υπάρχει μια κοινωνική πίεση λόγω όλων αυτών τα οποία περιγράψατε πάρα πολύ σωστά πριν, και εγώ θα βάλω και το στεγαστικό και την ακρίβεια και την ενέργεια, και έχει αυτό όλο μαζευτεί και έχει φτιάξει μια ορολογιακή βόμβα στην κοινωνία. Βλέπετε εσείς όλη αυτή η δυσαρέσκεια τελικά να εισπράτεται πολιτικά από την ακροδεξιά τελικά και όχι από την αριστερά?
1: Κοιτάξτε, γενικά η δυσαρέσκεια αυτή, όταν εννοείται εισπράτεται, εννοείται ότι βοηθάει.
0: Ναι, δηλαδή τα εκλογικά αποτελέσματα και στις δημοσκοπήσεις να ενισχύσει τελικά την ακροδεξιά και όχι να στραφεί ο κόσμος, να ζητήσει δηλαδή αυτή η διαμαρτύρα να την εκφράσει μέσω της αριστεράς.
1: Κοιτάξτε, καταρχήν πιστεύω ότι έχουν αρχίσει και αλλάζουν πάρα πολύ οι έννοιες αριστερά και δεξιά, και πολλές φορές βλέπουμε μορφώματα που ακόμα που είναι μαζί καινούρια κάπως. Εθνικισμός και από τις δύο πλευρές, για παράδειγμα, ή αντιμεταναστευτικά κινήματα και από τα δύο άκρα. Αυτό που γενικότερα θα έλεγα ότι ανεβαίνει είναι οτιδήποτε είναι αντικαθεστωτικό, δηλαδή οτιδήποτε διαμαρτύρεται ή οτιδήποτε κατακρίνει, αντισυστημικό, με συγχωρείτε, οτιδήποτε κατακρίνει. Είμαι τώρα στο μυαλό μου, μιλάω από το γαλλικά αυτή τη στιγμή, για να σας μιλήσω.
0: Και η προηγούμενη έννοια ίσως μπορεί να υπάρχει σε κάποιες χώρες, δεν είναι, αλλά
1: το αντισυστημικό είναι
0: εκτός πλαισίου, ναι, το βλέπουμε αυτό.
1: Ακριβώς,
0: ναι.
1: Αλλά είναι αυτό και παράλληλα οτιδήποτε δεν έχει δοκιμαστεί, γιατί η αλήθεια είναι και ο μέσος πολίτης που υποφέρει από την άνοδο των τιμών, από το στεγαστικό, από θέματα έλλειψεων στην πολιτική υγείας και δημόσιας υγείας και εκπαίδευσης, ψάχνει να δει τη λύση σε μέρη τα οποία δεν έχουν δοκιμαστεί.
0: Και ψάχνει να βρει και τη φωνή που θα διεκδικήσει για εκείνον.
1: Όλα και, αυτά. Και πόσο μάλλον σε ένα περιβάλλον όπου υπάρχουν και πολλά τεχνολογικά μέσα που ενισχύουν αρκετά αυτή την, και ψυχολογικά επηρεάζουν τους πολίτες να πιστεύουν ότι μπορεί να υπάρξει. Η ελπίδα, ξέρετε, είναι ένα μεγάλο ψυχολογικό εργαλείο, ακριβώς, της χειραγώγησης, δυστυχώς. Το έχουμε μάθει και από παλαιότερες εποχές αυτό. Οπότε η χειραγώγηση του μυαλού των πολιτών μπορεί να οδηγήσει σε τέτοιες ακραίες επιλογές.
0: Εντάξει, και ίσως και οι κυβερνήσεις οι οποίες υπάρχουν ήδη και έχουν πάρει τα ενία των χωρών αυτών που διαμαρτύρονται, προφανώς δεν έχουν δώσει και τα αποτελέσματα και προσπαθούν
1: αυτό είναι το πρώτο από όλα.
0: Και προσπαθούν να βρουν δυστυχώς σε άλλες εξόδους. Μάλιστα. Κύριε Λαζάρου, ευχαριστούμε πολύ.
2: Και επί ευκαιρία να πούμε μόνο ότι τελικά έγινε στη Σαξονία, εκεί που έγιναν οι εκλογές, οποίες μία που τις κοιτούσαμε ώρα-ώρα και μία που τις ξεχάσαμε, τελικά βγήκε πρόεδρος από το AfD, της Βουλής εκεί, σε συνεργασία το AfD με ένα αριστερό κόμμα, το PSW, το οποίο είναι πολύ σημαντικό και έχει να κάνει με αυτό που μόλις συζητούσατε.
1: Ναι, ακριβώς. Είναι ότι τα άκρα που συναντιούνται κατά κάποιο τρόπο. Ναι.
2: Κυρία Λαζάρου, ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
2: Καλό βράδυ. Γεια σας. Γεια.
0: Ήταν η Έλληνα Λαζάρου, Γενική Διευθύντρια ΛΙΑΜΕΠ και Διεθνολόγος, όπου συζητήσαμε εδώ για το πώς γίνεται η νέα τάξη πραγμάτων, θέλετε να την πούμε έτσι, για να τη χαρακτηρίσουμε στην Ευρώπη, λόγω των διαμαρτυριών και του αβάσταχτου κόστους της καθημερινότητας που είναι σε πάρα πολλές πόλεις της Ευρώπης. Με πρώτο το στεγαστικό.

0: Mega News 104,6.
1: Καθημερινά 12 με 2 μετά τα μεσάνυχτα, Μπάμπης Χριστόγλου, Μιχάλης Λεάνης.
0: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
2: Καλησπέρα σας. Τίτλοι ειδήσεων στις 11.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρδη. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στο κέντρο της Αθήνας έως και το πρωί της Πέμπτης, με κορύφωση των μέτρων αύριο λόγω της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Παράλληλα, απαγορεύεται η πραγματοποίηση όλων των δημοσίων υπαίθριων συναθρήσεων και μηχανοκίνητων ποριών από τις 6 το πρωί της Τετάρτης έως τις 6 το πρωί της Πέμπτης. Ομιλία για το μέλλον του δυτικού πολιτισμού αναμένεται να απευθύνει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αύριο το βράδυ, καλώντας Αμερικανούς και Ευρωπαίους σε μια μεγάλη αναγέννηση του δυτικού πνεύματος. Αύριο επίσης ο Μάρκο Ρούμπιο θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Την άμεση στήριξη της ελληνικής βιομηχανίας απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος μέσω επιδότησης του ηλεκτρικού ρεύματος συνολικού ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ έθεσε στο επίκεντρο της ομιλίας του στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ ο Πρωθυπουργός. Σημαντική εξέλιξη για το Καραϊσκάκι. Η κυβέρνηση θα δρομολογήσει όλες τις απαραίτητες νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε να υλοποιηθεί η τεράστια ιδιωτική επένδυση του Βαγγέλη Μαρινάκη και της ΠΑΕ ύψους 250 εκατομμυρίων από ίδιους πόρους, όπως αποφασίστηκε στη συνάντηση που είχαν το απόγευμα αντιπροσωπείες της κυβέρνησης υπό τον Πρωθυπουργό και της ΠΑΕ Ολυμπιακός με επικεφαλής τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ η ζημιά στον ΙΕΦΚΑ, ενώ οι συνολικές απώλειες για το δημόσιο αγγίζουν τα 5 εκατομμύρια από τη δράση μεγάλης εγκληματικής οργάνωσης που εξάρθρωσε η δίωξη οικονομικών εγκλημάτων. Συνελήφθησαν 8 άτομα, εκ των οποίων ο παρουσιαστής και πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Οργανωμένη επιχείρηση λανθρεμπορίας τσιγάρων εξάρθρωσαν οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι υπερβαίνουν τα 1,4 εκατομμύρια ευρώ. Αστυνομικοί πυροβόλησαν απόψε και τραυμάτισαν έναν άντρα, ο οποίος είχε κινηθεί απειλητικά εναντίον τους έξω από το ανάκτορο της Στοκχόλμης, σύμφωνα με τις σουηδικές αρχές. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 27 βαθμοί θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 12. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
0: Mega News 104,6.

0: Ωραίος Μπάουι. Έστειλε ένα μήνυμα η Ελίνα που λέει: ευχαριστώ για τις προσκλήσεις για την παράσταση στο θέατρο 104 Βουλίτσα. Ήταν πολύ καλή. Πολύ γέλιο. Είχε λέει και λίγο σνιφ.
1: Τι είναι το σνιφ?
0: Φαντάζομαι όχι κρύωμα, φαντάζομαι κλάμα.
1: Α, δεν ξέρω, Αλέξ. Λίνα, πρέπει να το διευκρινίσεις αυτό.
0: Δεν θυμάσαι το σνιφ σνιφ στα μικρά. Σνιφ σνιφ.
1: Σνιφ σνιφ. Ναι, εντάξει, τώρα όντως κάτι μου λέει τώρα που το ακούσαμε.
0: Λοιπόν, στέλνετε μηνύματα. Ο Κωνσταντίνος λέει: ψήφισα την Κυριακή στις βραζιλιάνικες εκλογές. Καθότι έχω και βραζιλιάνικη υπηκότητα, πήγα στην Πρεσβεία. Υπάρχει μια οθόνη και ένα πληκτρολόγιο. Και βάζει τον διψήφιο κωδικό του υποψήφιου που θέλει, ούτε χαρτιά ούτε κάλπες. Δεν είναι Κωστής Μπραζιλέιρο. Φαντάζομαι, εντάξει. Σήμερα 2 η ώρα.
1: Εντάξει, Κωνσταντίνε.
0: Η επόμενη θα αναφερθεί.
1: Αφού ψήφισε στη Βραζιλία, να μας πεις και κλίμα.
0: 2 η ώρα τα ξημερώματα είναι το τελευταίο μάτς του Μέση. Τώρα το θυμήθηκαμε, τον Μπραζιλέιρο. Το τελευταίο μάτς του Μέση στην Εθνική Βραζιλίας. Έφτιαξε και μια ειδική φανέλα η Αντίτας για να τον αποχαιρετήσει.
1: Μου θες να πάμε λίγο στα δικά μας, τα ελληνικά που έρχεται εδώ.
0: Ειδική φανέλα.
1: Που έρχεται εδώ. Έχουμε εδώ πέρα επίσκεψη αμερικανική. Θέλεις?
0: Ναι, κύριε Μιχαρά, είναι ο πιο πιθανός επόμενος πρόεδρος, μάλλον υποψήφιος για πρόεδρος των Ρεπουμπλικάνων.
1: Υπουργός Εξωτερικών λοιπόν έρχεται εδώ στην Αθήνα. Αύριο στις 9 θα έχει και διμερή συνάντηση με τον Γιώργο Κυραπετρίτη και μετά το βράδυ θα έχει ο Μάρκο Ρούμπιο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αλλά ποιος είναι κατάλληλος να μας πει και τι σημαίνει και τι σηματοδοτεί και τι μηνύματα στέλνει? Από τον Μαρίνο Γκασιάμι, τον καλό μας συνάδελφο. Χαίρετε, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, παιδιά. Έφτασε σήμερα στις 9 και κάτι ο Μάρκο Ρούμπιο, Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ. Έχει στη βαλίτσα του διάφορα θέματα με τα οποία θα συζητήσει με την ελληνική πλευρά. Αύριο θα συναντηθεί με τον Γιώργο Γεραπετρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών στις 9 η ώρα. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση που είχαμε από διπλωματικές πηγές, οι δηλώσεις αντί για τις 9.30 θα γίνουν στις 10.30, κάτι που σημαίνει ότι θα συζητήσουν οι δύο άντρες για τουλάχιστον 1-1.5 ώρα. Είναι πολλά τα θέματα τα οποία θα πω στην
1: Αθήνα. Τα έχετε τα τέτοια λοιπόν που θα διαρκέσει περισσότερο χρόνο, να.
2: Ακριβώς. Είναι ενεργειακά, είναι το καλώδιο, είναι τα θέματα ασφαλείας στην περιοχή, είναι εξοπλιστικά τα οποία ενδιαφέρουν την Ελλάδα.
0: Τα F-35 φαντάζομαι όλο και κάτι θα πούνε.
2: Τα F-35 και όπως γράψαμε χθες, προχθές και στα νέα, στο site.
1: Και στα νέα βέβαια.
2: Είναι και η πύραυλη AIM-260, είναι πύραυλη που ακόμα καλά δεν έχει παραλάβει ούτε η Αμερικανική Πολεμική Αεροπορία, αλλά έχουμε βεληνικές 300 χιλιόμετρα. Να υπενθυμίσουμε στους ακροατές ότι η Meteor που έχουμε τώρα με τα Ραφάλ είναι στα 200 χιλιόμετρα και είναι ένας πύραυλος που προσπαθούν να αποκτήσουν και οι Τούρκοι μέσω των Eurofighter που πρόκειται να βάλουν και αυτοί στο προστάσιο τους σε κάποια χρόνια από τώρα. Με τον πύραυλο αυτό λοιπόν, από τη στιγμή που θα έρθει στην κατοχή της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας για να εξοπλίσει τα F-35, θα έχει ένα ακόμα προβάδισμα 100 επιπλέον χιλιόμετρων στις αποστάσεις που θα μπορούν να πλήττονται στόχοι, καθιστώντας έτσι και τα Eurofighter που θα αποκτήσει η Τουρκία πεπερασμένα. Θα διατηρήσουμε έτσι λοιπόν την ποιοτική τουλάχιστον υπεροχή στον αέρα. Πέραν αυτού, τις συζητήσεις με τον κύριο Ρούμπιο θα απασχολήσουν από ό,τι φαίνεται και από ό,τι λένε όλες τις πηγές και το θέμα της ενέργειας. Να θυμίσουμε ότι είναι πάρα πολλοί αμερικανικοί κολοσσοί που ενδιαφέρονται για γεωτρήξεις και εξορίξεις και έρευνες ενότια της Κρήτης και όχι μόνο. Θα απασχολήσει τις κουβέντες με την αμερικανική αντιπροσωπεία και το θέμα του καλωδίου. Να θυμίσουμε ότι αργά ή γρήγορα, δηλαδή κάποιες πληροφορίες λένε για τέλη Οκτωβρίου, άλλες αρχές Νοεμβρίου, θα πρέπει η Ελλάδα να κινηθεί ανατολικά της Κάουσου και να προχωρήσει τη βυθομέτρηση και πόντιση του καλωδίου της ηλεκτρικής διασύνδεσης με Κύπρο και Ισραήλ. Κάτι για το οποίο η Τουρκία έχει δηλώσει ολίγες φορές και με κάθε πιθανό τόνο ότι δεν πρόκειται να το επιτρέψει. Και έτσι λοιπόν, πέρα από την γαλλική εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο, από ό,τι φαίνεται η Αθήνα θα προσπαθήσει να βάλει και τους Αμερικανούς στο παιχνίδι, τουλάχιστον να πούμε από την πλευρά τους ότι δεν θα πρέπει να υπάρξουν αναταραχές στην περιοχή, μιας και θα πρέπει να θυμίσουμε, το ξέρουν ούτως ή άλλως και οι ακροατές μας, ότι όλη η περιοχή γύρω φλέγεται και μία ακόμα αιστεία αναστάτωσης δεν θα είναι προς όφελος ούτε της συμμαχίας ούτε των Αμερικανών.
1: Αυτό θα είναι ένα σημαντικό μήνυμα προς την Τουρκία. Αυτό εκτιμάται ότι θα υπάρξει κάποια τέτοια δήλωση αύριο ή ας πούμε θα ζεστάνουν τις μηχανές για κάτι τέτοιο στο μέλλον?
2: Θα ζεστάνουν από ό,τι φαίνεται τις μηχανές. Mm. Ευχής έργων θα είναι να υπάρξει μια δήλωση σχετική από τον κύριο Ρούμπιο. Το θέμα είναι ότι, όπως είπε και ο ίδιος πριν να αναχωρήσει από τις ΗΠΑ για την περιοδία του, γιατί πρέπει να θυμίσουμε ότι η Αθήνα είναι ο τελευταίος σταθμός, έχει προηγηθεί η Ισλανδία και η Πορτογαλία.
1: Σωστά.
2: Είπε ο άνθρωπος ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει μονάχα αμερικανική στρατιωτική παρουσία, αλλά πλέον αυτό που είναι πιο σημαντικό είναι η ισχυρότατη οικονομική δεσμή που υπάρχει ανάμεσα στις δύο
0: χώρες. Ο κάθετος ενεργειακός άξονας αυτός με το
2: μείον
0: ενδιαφέρον. Το θέμα είναι το εξής, βέβαια, εντάξει, και να πει κάτι ο Ρουμπόχη ότι αν δεν πει είναι καλύτερο, αλλά και να πει κάτι ο Ρουμπόχη, το θέμα είναι τι πίεση θα ασκήσει ο Τραμπ στον Ερντογάν. Δηλαδή ο Ρούμπιο μπορεί να πει γιατί είναι
2: δεδομένο ότι είναι φίλος με τον Ερντογάν.
0: Α,
2: αλλά
0: όπως
2: έχει αποδειχθεί, τουλάχιστον από τον τρόπο που λειτουργεί η εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ τα τελευταία, τότε που επανέκτησε τη θέση του στο Λευκό Οίκο ο Αμερικανός πρόεδρος, πάνω απ' όλα είναι business.
1: Να, εντάξει, και κοίτα με τα ενεργειακά που είπες, Μαρίνο, είναι το κλειδί. Αν εκεί θα μπουν στο παιχνίδι και κάποιος Αμερικανός κολοσσός.
2: Δεν είναι μόνο η Αμερική και η Ελλάδα έχουν πάρα πολλούς δεσμούς σε πολλούς κλάδους. Πέρα από τα ενεργειακά είναι η Microsoft, είναι άλλες εταιρείες κολοσσία αμερικάνικοι που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα.
0: Και επίσης, Μαρίνο, αν μου επιτρέψεις, υπάρχει και το ελληνοαμερικανικό λόμπι που έχει μια αλφα ισχύ. Και θα επηρεαστεί από αυτή την εικόνα να βλέπει το Ρούμπιο αύριο να μιλάει στην Πνίκα. Δηλαδή ο Ρούμπιο παίρνει παράσημο με αυτό, έτσι, το να μιλάει στην Πνίκα για τη δημοκρατία.
2: Προφανώς. Είναι, αν θες, και καλά κάνεις και το επισημαίνεις, από τη στιγμή που υπάρχουν τα σενάρια αυτά ότι θα είναι ο επόμενος Αμερικανός πρόεδρος, μία ομιλία του με φόντο την Ακρόπολη, το λίκνο της δημοκρατίας, είναι ένα ισχυρό όπλο στη φάλετρα του.
1: Παίρνει πόντους, ναι.
2: Το θέμα είναι ότι πέρα από το ελληνικό λόμπι, ελληνοαμερικανικό λόμπι στην Αμερική, υπάρχει πλέον και ισραηλιτικό λόμπι, το οποίο είναι σε αγαστή συνεργασία με το ελληνικό και φαίνεται ότι είναι και αυτό που έχει βάλει τα μεγαλύτερα προσχώματα για την απόκτηση των F-35 από την Τουρκία.
0: Δεν θα το επιτρέψουν. Γιατί
2: οι πηγές μου από το Τελαβίβ λένε ότι οι Ισραηλοί έχουν βάλει λιτούς και δεμένους για να μην αποκτήσει F-35 η Τουρκία.
0: Καταρχάς δεν μπορεί έτσι κι αλλιώς όσο έχει τους S-400, αλλά δεν νομίζω.
2: Είναι η νομοθεσία, ναι, αλλά πέραν τούτου οι Ισραηλοί δεν θα επιτρέψουν σε καμία περίπτωση να αποκτήσει F-35. Τώρα θα μου πεις, η Τουρκία σιγά σιγά αναπτύσσει τη δική της χώρια αμυντική βιομηχανία, αναπτύσσει το ΚΑΝ, το χώριο μαχητικό stealth 5ης γενιάς. Είναι ένα θέμα που το εξετάζει η ελληνική πλευρά. Πρέπει να πούμε όμως ότι στην παρούσα φάση το μεγαλύτερο το μειονέκτημα αυτού του αεροσκάφου είναι ότι δεν έχει δικούς του κινητήρες. Είναι αμερικανικοί κινητήρες που προέρχονται από. Είναι ουσιαστικά κινητήρες που χρησιμοποιούνται F-16, κάτι που σημαίνει ότι ουσιαστικά δεν είναι τόσο stealth όσο το διαφημίζουν οι Τούρκοι. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι η δική τους βιομηχανία. Είναι μια οικονομία κλίμακας που γίνεται μέσα από αυτή τη διαδικασία. Μην ξεχνάμε ότι ειδικά το ναυτιλιακό πρόγραμμα της Τουρκίας είναι σε άφηση. 50 και πλέον πλοία ναυπηγούνται αυτή τη στιγμή, μιλάμε σε όλα τα ναυπηγεία της Τουρκίας. Είναι χώρα εξαγωγίας πλέον. Εξάγει κορβέτες και άλλο πολεμικό υλικό σε ούκο λίγες χώρες η Τουρκία και έχει εισόδημα από αυτό. Και κάτι το οποίο βέβαια σιγά σιγά φαίνεται ότι το παρακολουθεί και η Ελλάδα. Προσπαθεί να στηθεί και εδώ πέρα με τη βοήθεια και των Ισραηλινών, οι οποίοι έχουν δώσει πέρα από τη δυνατότητα του know-how και έχουν πει ότι θα συστήσουν και αυτοί βιομηχανίες στο να κατασκευαστούν τα εξοπλιστικά προγράμματα που θα απαντήσουν την ασπιδότητα χιλιά και με την προοπτική να γίνει και η Ελλάδα εξαγωγέας αυτών των συστημάτων, μιας και θα αναπτύξουμε δικό μας πηγαίο κώδικα με τη βοήθεια των Ισραηλινών βέβαια.
0: Και να πούμε ότι υπάρχει σταθερά ένα δόγμα που, των Αμερικανών δηλαδή, για την περιοχή, ότι δεν μπορεί να έχει κανένας μεγαλύτερη, ούτε κανείς βασικά, ούτε κανείς στρατιωτική ισχύ από το Ισραήλ στην περιοχή. Αυτό το ποιοτικό, την ποιοτική προτεραιότητα, η οποία είναι και δηλωμένη βασικά, δεν είναι άδειλη.
2: Είναι αποδεδειγμένη στο πεδίο
0: Είναι και δηλωμένη, ότι η ποιοτική υπεροχή θα έχει στα στρατιωτικά το Ισραήλ στην περιοχή. Οπότε
2: και είναι κάτι το οποίο σήμερα διάβαζα, ίσως δεν είναι τυχαίο, έβγαλε ο Μουράτ Ασλάν, ένας έγκριτος αμυντικός αναλυτής στην Τουρκία, στο ΣΕΤΑ, ένα από τα, ίσως το μεγαλύτερο think tank της Τουρκίας και το πλέον φιλοκυβερνητικό, μια ανάλυση που λέει ότι ακριβώς αυτό, ο δεσμός αυτός που έχει αναπτυχθεί ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ, στον τομέα της άμυνας, τα ραντάρ που θα τοποθετηθούν και στην Ελλάδα, mm-hmm. έχουν τοποθετηθεί ήδη στην Κύπρο, όλο αυτό το τείχος που φτιάχνεται από την ασπίδα του Αχιλλέα στην Ελλάδα με τα αντίστοιχα οπλικά συστήματα στην Κύπρο, τα σενάρια που, τις σκέψεις που υπάρχουν στην Αθήνα αλλά και στο Τελαβίβ και είχαμε αναδείξει από το ΝΕΑ με αποκλειστικό δημοσίευμα ότι υπήρχαν σκέψεις και υπάρχουν σκέψεις για μια κοινή μονάδα ταχείας αντίδρασης, ειδικά όταν θα υπάρξουν οι αγωγοί και τα καλώδια στην περιοχή με μονάδες από την Ελλάδα και το Ισραήλ, εμπεριέχονται μέσα σε αυτή την ανάλυση του Μουράτα Σλάν και δείχνει πέρα από αυτό και το θέμα του πόσο έχει βαθύνει η διαλειτουργικότητα ανάμεσα σε Αθήνα, Τελαβίβ και Λευκοσία και ανησυχεί η Τουρκία από αυτό το πράγμα.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, αύριο λοιπόν τα νεότερα. Θα τρέχετε αύριο από το πρωί, από τις 9 μέχρι το βράδυ. Το δείπνο είναι στις 7 με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.
2: Ναι, ναι, την τελευταία στάση του κύριου.
1: Τελευταία στάση.
2: 7 η ώρα στο Μαξίμου, ναι. Και μετά αναχώρη.
0: Όλα καλά. Θα τα πούμε μεθαύριο να δούμε το ρεζουμέ.
1: Μαρίνος Κασιάμης, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλό βράδυ.

0: Επιστροφή εδώ, ακούτε Mega News 104.6, Ελένη Στεργίου, Μάξ Προβατάς, Λίνα, η αγαπητή ακροάτρια που μας έχει στείλει μήνυμα και μας ευχαριστεί πάρα πολύ για τις προσκλήσεις, για την παράσταση που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα, θυμίζω, κλήρωση για το έργο Βουλίτσα. Μας λέει ότι είναι πάρα πολύ καλή. Είπε ότι είχε γέλιο και σνιφ και εγώ ρωτάω τι είναι το σνιφ και λέει ναι, συγκινήθηκα Ελένη, ωραία. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που μας στέλνετε feedback από εκεί που πάτε και από τα βιβλία τα οποία διαβάζετε. Μπορείτε να μας στέλνετε, να μας πείτε πώς περάσατε, είτε διαβάζοντας το βιβλίο, αφού είστε νικητές εδώ της κλήρωσης, και της παράστασης φυσικά. Και εδώ μας βάζετε και στην κουβέντα για τις εκλογές της Βραζιλίας, για τα πολιτικά. Ευχαριστούμε. Στον Αλέξανδρο, Κωνσταντίνος, Παναγιώτης, η κλήρωση θα γίνει σε λιγάκι, προς το τέλος της εκπομπής. Πριν όμως κάνουμε την κλήρωση, είπαμε ότι αύριο, και για όσο το ακούσατε, θα είναι εδώ στην Αθήνα, ήδη είναι από το βράδυ σήμερα, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο, των ΗΠΑ. Αυτό τι σημαίνει, πέρα των πολιτικών λοιπόν γεγονότων και εξελίξεων και των συναντήσεων που θα έχει, ότι θα έχουμε και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Εμείς τα μαζέψαμε εδώ για να σας πούμε μερικά. Φυσικά θα μπείτε και αύριο στα site in.gr, τα νέα.gr, το βήμα.gr, για να δείτε καλά πέρα από τις εξελίξεις και την επικαιρότητα αλλά και τους δρόμους. Βασικοί άξονες που θα επηρεαστούν θα είναι φυσικά το κέντρο. Άρα, Βασιλής Σοφίας, Βασιλός Κωνσταντίνου, Βασιλής Σαμαλίας, Πανεπιστημίου, Σταδίου και η περιοχή γύρω από το Σύνταγμα είναι κόκκινο. Γι' αυτό και η τροχέα λοιπόν προειδοποιεί να αποφεύγετε μετακίνηση με γεωταχή στο κέντρο όλη την Τετάρτη και να προτιμάμε τι, τα μέσα μεταφοράς.
1: Δηλαδή τώρα περίμενα, ακούει κάποιος όλους αυτούς τους δρόμους και λέει από πού να πάω. Δηλαδή...
0: Ναι, μην πας. Είναι η απάντηση. Αν μπορείτε.
1: Δεν ξαναπέζει δρόμους άλλη μια φορά.
0: Λοιπόν, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Κωνσταντίνου, Βασιλής Αμαλίας, Πανεπιστημίου, Σταδίου, περιοχή γύρω από το Σύνταγμα. Και από τις 6 της Τετάρτης έως τις 6 το πρωί της Πέμπτης απαγορεύονται και οι δημόσιες υπαίθριες κεντρώσεις, οι μηχανοκίνητες πορείες στη συγκεκριμένη ζώνη που περιλαμβάνει τα τμήματα γύρω από Ριζάρη, Πλουτάρχου, Κλεωμένους, Μελίνας Μερκούρη, Τσόχα, Βασιλής Σοφίας, Μιχαλακοπούλου και Βασιλέως Αλεξάνδρου. Όλα αυτά. Καταλαβαίνετε ότι το κέντρο θα είναι πάρα πολύ δύσκολο για τις μετακινήσεις σας. Και στο μετρό θα υπάρχουν και μάλλον μπορεί να υπάρχει και κάποια κλεισίματα σταθμών, τα οποία θα γίνονται για μικρά χρονικά διαστήματα. Όμως ο Ευαγγελισμός επιδιώκεται να παραμείνει ανοιχτός, φυσικά λόγω του νοσοκομείου. Αλλά αύριο θα είναι μια μέρα δύσκολη.

0: Λοιπόν, ετοιμάσου να πεις δύο αριθμούς από το 1 μέχρι το 29. Μην πεις.
1: Τι θέλεις, να κρατήσουμε την αγωνία?
0: Ναι.
1: Έλα, να ακούσουμε λίγο και σε λίγο.
0: Πες.
1: Αυτό δεν ήταν λίγο. Δεν παίρνει ένα δευτερόλεπτο. Ούτε ένα δευτερόλεπτο. Εντάξει, ρε. Λοιπόν, το 2, όπως πάντα.
0: Το βιολί το καραγιάννη, τι ξέρεις.
1: Και μέχρι πού, δεν μου είπες όμως.
0: 29.
1: Πρέπει να μου βάζεις όρια, δεν είναι. Αλλιώς δεν γίνεται.
0: Με 29.
1: Με την Ελένη Στεργίου πρέπει να έχουμε όρια. Το 19.

0: Ανευρέθησαν.
1: Εντάξει. Για πες.
0: Μα βάζεις δύσκολα.
1: Πες τις αποκαλύψεις.
0: Αντί να πεις το 2 και το 3.
1: Το 2 και το 3. Μπορεί και να συμβεί και αυτό μια μέρα. Θα δούμε.
0: Παναγιώτης Αγγελόπουλος και η Δήμητρα έστειλε μήνυμα. Έχετε κερδίσει, θα ειδοποιηθείτε.

0: Λοιπόν, η Έρη Φαλδαμή ήταν στους ήχους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και όλη
1: Φαλδαμή.
0: Αυτή την ώρα.
1: Έρη Φαλδαμή. Στο μη δεν είναι.
0: Ναι.
1: Φαλδάμη. Όχι, εντάξει,
0: εγώ,
1: αν το ξέρουμε. Μπορεί
0: εγώ
1: να
0: δεν είπα Φαλδάμη. Φαλδαμή είπα.
1: Φαλδάμη είπες. Εντάξει, εγώ άκουσα.
0: Του σταυρό που σου κάνω.
1: Άκουσα ατόνιστα.
0: Εντάξει, άκουσα
1: εγώ
0: ατόνιστα.
1: Δικό μου λάθος.
0: Έχεις περάσει COVID.
1: Έχω περάσει βάσανα. Μεγάλα, πολλά βάσανα.
0: Λοιπόν, η Ιωάννα Μπέχλου ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο. Ελένη Στεριού, Μάικς Προβατάς. Θα τα πούμε.
1: Ακολουθούν οι μπαμ και κάτω.
0: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 12. Mega News 104,6.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 12 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρδη. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στο κέντρο της Αθήνας έως και το πρωί της Πέμπτης με κορύφωση των μέτρων αύριο λόγω της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ομιλία για το μέλλον του δυτικού πολιτισμού αναμένεται να απευθύνει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αύριο το βράδυ, καλώντας Αμερικανούς και Ευρωπαίους σε μια μεγάλη αναγέννηση του δυτικού πνεύματος. Αύριο επίσης ο Αμερικανός Υπουργός θα συναντηθεί με τον Έλληνα ομολογό του Γιώργο Γεραπετρίτη, ενώ στη συνέχεια θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Την άμεση στήριξη της ελληνικής βιομηχανίας απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος μέσω επιδότησης του ηλεκτρικού ρεύματος συνολικού ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ έθεσε στο επίκεντρο της ομιλίας του στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ ο Πρωθυπουργός. Ξεκινώντας την ομιλία του, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα είναι από τις λίγες χώρες που μειώνουν το χρέος τους και καταγράφουν πλεονάσματα, χαρακτηρίζοντας τις δημοσιονομικές αυτές επιδόσεις ως εθνικό μας οπλοστάσιο. Όπως τόνισε, η αξιοπιστία που έχει ανακτήσει η ελληνική οικονομία επιτρέπει πλέον στην ελληνική δημοκρατία να δανείζεται φθηνότερα από 7 χώρες στη G7. Εξέλιξη που, όπως είπα, ελάχιστοι θα μπορούσαν να προβλέψουν πριν από μερικά χρόνια. Τόνισε παράλληλα ότι είναι ανάγκη να κρατηθεί και να τηρηθεί η δημοσιονομική πειθαρχία. Σημαντική εξέλιξη για το νέο Καραϊσκάκι. Η κυβέρνηση θα δρομολογήσει όλες τις απαραίτητες νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε να υλοποιηθεί η τεράστια ιδιωτική επένδυση του Βαγγέλη Μαρινάκη και της ΠΑΕ ύψους 250 εκατομμυρίων από ίδιους πόρους, όπως αποφασίστηκε στη συνάντηση που είχαν το απόγευμα αντιπροσωπείες της κυβέρνησης υπό τον Πρωθυπουργό και της ΠΑΕ Ολυμπιακός με επικεφαλής τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ η ζημιά στον ΙΕΦΚΑ, ενώ οι συνολικές απώλειες για το δημόσιο αγγίζουν τα 5 εκατομμύρια από τη δράση μεγάλης εγκληματικής οργάνωσης που εξάρθρωσε η δίωξη οικονομικών εγκλημάτων. Συνελήφθησαν 8 άτομα, εκ των οποίων ο παρουσιαστής και πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΜΕΓΑ, πρώην εργαζόμενη εταιρεία του Φίλιππου Καμπούρη κατήγγειλε στις αρχές πως ενώ λάμβανε μισθό 600 ευρώ στην εφορία για το 2023 είχε δηλωθεί πως το εισόδημά της ήταν σχεδόν 20.000 ευρώ. Η ίδια διαπίστωσε ότι τα χρήματα που λάμβανε προέρχονταν από ανύπαρκτες εταιρείες και τότε προέβη στην καταγγελία. Εξαρθρώθηκε οργανωμένη επιχείρηση λαθρεμπορίας τσιγάρων. Οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι υπερβαίνουν τα 1,4 εκατομμύρια ευρώ. Οι ελεγκτές βρήκαν και κατάσχεσαν μεταξύ άλλων τη μεγαλύτερη ποσότητα τσιγάρων που βρέθηκε στο εσωτερικό της χώρας, ή τη 7,4 εκατομμύρια τσιγάρα γνωστών εμπορικών σημάτων. Συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα 4 άτομα. Η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκομένων. Απότομη άνοδο του πληθωρισμού στην Ελλάδα δείχνουν τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat για τον πληθωρισμό, φτάνοντας το 5,1% εξαιτίας των πιέσεων στον τομέα της ενέργειας. Παράλληλα, τα στοιχεία του ΙΕΛΚΑ αποκαλύπτουν μια ελαφρά μείωση του γενικού δείκτη τιμών στα σούπερ μάρκετ κατά 0,75%, με σημαντικές όμως διαφοροποιήσεις μεταξύ των διαφόρων προϊόντων. Περισσότεροι από 250.000 μαθητές στη Γαλλία, εκ των οποίων οι 56.000 στο Παρίσι, διαδήλωσαν σήμερα με αιτήματα για καλύτερες συνθήκες στα σχολεία. Ο Πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνί, ανακοίνωσε την αναστολή των μαθημάτων στα λύκεια προς το τέλος της εβδομάδας, προκειμένου να οργανωθεί μια διαδικασία εσωτερικού δημοκρατικού διαλόγου. Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και προετοιμασμένοι για μια μαζική ρωσική επίθεση τις επόμενες ώρες, ζητά από τους πολίτες της Ουκρανίας με βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι στον προσωπικό του λογαριασμό στο X. Οι Ουκρανικές υπηρεσίες και η αεροπορία μας είναι έτοιμες να ανταποκριθούν όσο επιτρέπουν οι αμυνές μας και πολλά εξαρτώνται από τους εταίρους μας. Κάθε χώρα στον κόσμο που διαθέτει τις αμυντικές δυνατότητες που χρειαζόμαστε και μπορεί να τις παρέχει σε εμάς. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει πολιτική βούληση να γίνει αυτό, ιδιαίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρώπη, προσθέτει χαρακτηριστικά ο Ζελένσκι.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Το αποχαιρετιστήριο παιχνίδι του με την Εθνική Αργεντινής δίνει σε 2 ώρες ο Λιονέλ Μέσι. Ο θρύλος του παγκόσμιου ποδοσφαίρου θα αγωνιστεί για τελευταία φορά με το εθνόσημο στη φιλική αναμέτρηση με τον Μπενίν, που θα διεξαχθεί στο κατάμεστο στάδιο Μονουμεντάλ στο Μπουένος Άιρες. Την απόφασή του να μην αποσυρθεί από την Εθνική Πορτογαλίας γνωστοποίησε ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Με προσωπική του ανάρτηση, ο Πορτογάλος Superstar έθεσε τον εαυτό του στη διάθεση της εθνικής του ομάδας. Παράλληλα, άφησε αιχμές για τον προπονητή του, Ζορζέ Ζεσούς, υποστηρίζοντας πως αθέτησε τον λόγο του όσον αφορά στη συμμετοχή του Ρονάλντο στα παιχνίδια του Nations League. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Αύριο Τετάρτη στην Αττική θα έχουμε γενικά ηλιοφάνεια με λίγες αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 και τοπικά τους 27 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά έως 5 και από το απόγευμα σταδιακά θα στραφούν σε νότιους. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι νότιοι 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με κυρίαρχη την ηλιοφάνεια και λίγες αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα από το μεσημέρι και μετά, που τη νύχτα στο Ιόνιο θα πυκνώσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά, με τις μέγιστες τιμές στα περισσότερα επιρροτικά, το Ιόνιο, το Δωδεκάνησα και την Νότια Κρήτη να φτάνουν τους 25 με 27 βαθμούς, τοπικά έως και τους 28 βαθμούς στα δυτικά, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα θα φτάνουν τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.
1: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες tanea.gr και το βήμα.gr. Ακολουθεί η εκπομπή Μπαμ και Κάτω. Μπάμπης Χριστόγλου, Μιχάλης Λεάνη.

0: Πάμε για την πλάκος ο Μάρκος.
1: Πάμε, πάμε. Καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε, μπαμ και κάτω, όπως κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή σε αυτό το μάταιο κόσμο. Και ξεκινάμε με το σουξέ. Ρούμπιο, Ρούμπιο, με το ποντίκο νήσι.
0: Πολλές χαρές. Ξέρει το γεύμα ή...
1: Ξέρει το γεύμα.
0: Ναι.
1: Μπορείς να έρθεις να μας το πεις το γεύμα, αν θα φάνε κατσαρίδες ή καλαμαράκια.
0: Όχι, θα φάνε, λέει, από αυτά, λέει, που βίδανε και στα πανηγύρια, λέει, τα μπιφτέκια. Αυτά.
1: Μπιφτέκια. Δεν θα τους βάλουνε προβατίνα. Πού θα γίνει το γεύμα, πού θα γίνει?
0: Το γεύμα θα γίνει με φόντο το ενοικιαζόμενο.
1: Κάτσε ρε Ελενίτσα να μας βοηθήσεις λίγο.
0: Λίγο ναι ρε, κάτσε, ρε, με μεγάλες στιγμές περνάμε.
2: Γεια σας.
1: Ελένη Στεργίου παρακαλώ. Στα μικρόφωνα.
2: Έχω μείνει για λίγο στην παρέα σας, να σας χαιρετήσω.
1: Ωραία, καλά κάνεις. Είναι μεγάλη μας τιμή να σε έχουμε μαζί μας.
2: Δική μου τιμή είναι.
1: Και να μας δώσεις τα φώτα σου. Τι.
2: Άκουσα κάτι για Ρούμπιο.
0: Ναι, μα Ρούμπιο, ήρθε ο Μάρκος. Επιτέλους, ρε παιδί.
1: Τι θα σαβουρώσει ο Ρούμπιο αύριο.
2: Σας βλέπω λίγο σε μια ηρωνική διάθεση.
1: Δεν είναι ηρωνική, δηλαδή πώς το λένε στα.
2: Με τον Υπουργό Εξωτερικών.
1: Στα χωριά, στα πανηγύρια, δεν πάει να σαβουρώσουμε προβατίνα.
2: Λοιπόν, έλεγα πριν μπείτε εδώ στην εκπομπή και ξεκινήσετε.
0: Yeah.
2: Ότι ένα μέρος του ρεπορτάζ των συντακτών, όταν καλύπτουμε και έρχεται κάποιος.
0: Ναι.
2: Ξένος. Ξένος.
0: Το ερωτικό μαγαζίνι αυτό δεν είναι ξένος.
1: Ρούμπιο τώρα εντάξει, δεν θέλω υπερβολές.
2: Εκτός των συνόρων της χώρας να μένει.
0: Αλλοδαπό.
1: Αλλοδαπό.
2: Ναι.
0: Αλλοδαπό.
1: Έχει βίζα.
2: Ή φιλοξενούμενος, να το πω έτσι. Παλιά όταν...
1: Κατά τον Πλεύρη δεν είπανε ότι όποιος από αυτούς δεν έχει βίζα δεν μπορεί να έρχεται εδώ.
0: Όχι, όποιος ζητάει άσυλο, ρε.
2: Άλλους εννοούσε.
0: Άλλους,
1: δεν εννοούσε δηλαδή τους.
2: Όχι, τους υπουργούς που θα έρθουν εδώ για να κάνουμε συμφωνίες.
0: Τι μπορεί να κάνει καμιά φορά με ποιους κινδυνεύουμε.
1: Χωρίς να έχει βίζα. Αν ερχόταν μαζί του Νετανιάχου, δεν κινδυνεύουμε.
2: Ναι, αλλά εγώ γενικά θέλω να έχω εμπιστοσύνη σε αυτούς που ανοίγουν την πόρτα.
0: Σωστό.
2: Σε ξένους.
0: Εγώ τίποτα σατανάτες να πετάω και με
2: σε ξένους πολιτικούς.
0: Ναι.
2: Έχω μια εμπιστοσύνη, έχω αποκτήσει.
0: Ναι. Καλά,
2: δεν
0: κάνεις,
2: έχετε εσείς.
1: Καλά κάνεις, εμείς. Καλά κάνεις, καλά κάνεις.
2: Λοιπόν, ένα από αυτά που συζητάμε, δεν ξέρω τώρα αν αύριο θα γίνει και αυτό, είναι ότι τι φάγανε.
0: Ναι,
2: υπάρχει το επίσημο
0: το μενού.
2: Εντάξει, συνήθως είναι μεσογειακή κουζίνα και δοκίμασε, δεν ξέρω τώρα αν θα είναι γεμιστά. Άλλες περιπτώσεις, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς να σας πω και τα πιάτα που ήταν σε άλλες φορές. Αλλά είναι ψάρι.
0: Καλά, εδώ λένε κάτι ριζότα με γαρίδες και ιστορίες. Τι μεσογειακό.
1: Το οποίο είναι ταϊσμένο εδώ στη θάλασσα.
2: Με
1: στη μεσογειακή θάλασσα που είναι γεμάτη πετρέλαιο και διάφορους ανθρώπους που πνίγονται.
0: Ναι.
2: Και έχουμε και τους αλείς τώρα που το είπες, που διαμαρτύρονται για τα καύσιμα.
1: Τι ψάρι θα φάνε αυτοί όταν οι λαλείς δεν έχουν μπει στην αυτό. Θα φάει κατεψυγμένο θα του δώσουν.
2: Κατεψυγμένο. Ελληνικού Ατλαντικού.
0: Όχι, ρε.
1: Τι όχι, αφού έχουν να ψαρέψουν οι άνθρωποι.
0: Μα θα στείλουμε δικό μας άνθρωπο,
1: έχεις
0: δεν μπορούμε
1: καταλάβει,
0: να το στείλουμε μέσα. Έχει σκάφαντρο ρίχτων μέσα να πιάσει μια σφυρίδα.
1: Έχει καταλάβει ότι κάποιος για να ψαρέψει ήθελε ένα χιλιάρικο και τώρα θέλει 3.000.
0: Για το Ρούμπιο, τι είναι 3.000 δηλαδή.
2: Μην ξεχνάμε και τους λαγοκέφαλους. Με το θρίλερ αυτό το καλοκαιρινό.
1: Αλήθεια, γιατί δεν του δίνουμε λαγοκέφαλο.
2: Δεν θα ήταν τώρα
1: έχουμε
2: ωραίο
1: πολλούς,
2: σωστό και πρέπει.
1: Γιατί θα το καταλάβει μπορεί το αμερικανάκι.
2: Φρικασέ λαγοκέφαλο. Φρικασέ λαγοκέφαλος.
1: Να βάλουμε το μπετρετζίκι να...
2: Πάντως η παρέμβαση αυτή που ήθελα εδώ να μπω και γι' αυτό μπήκα.
1: Ωραία.
2: Είναι ότι το μενού πέρα από το ψάρι.
1: Δηλαδή
2: και...
1: δεν μπήκες να μας δεις.
2: Και ριζότο.
1: Αφού
2: σας έβλεπα έξω.
1: Ναι, να μας τα πεις μπήκες.
2: Ναι, αλλά ήθελα από αυτό ότι κανονικά θα έπρεπε για να βιώσει κάποιος που έρχεται στην Ελλάδα από το εξωτερικό για να βιώσει πραγματικά την ελληνική, ειδικά επαρχία και κουλτούρα, είναι να του προσφέρει το φαγητό και το μενού ενός πανηγυριού.
1: Σωστά.
2: Και τη μουσική αυτή την
1: όταν είπα εγώ να του βγάλουμε.
0: Άρα σοβλάκι, λαδόκολα, χλάτς, κουλούτσι.
2: Μπιφτέκι πατημένο με το ριζάκι αυτό το πιλάφι. Τώρα δεν ξέρω βέβαια, ήταν παλιά όταν εγώ ήμουν μικρή. Που μας πηγαίναν οι γονείς μας σε διάφορα πανηγύρια.
1: Τα πανηγύρια. Ξελιχτεί τα πανηγύρια.
2: Και χωρές περίδες που κάνανε κλήρωση.
1: Έχουν και σούσι.
2: Έχουν σούσι οι χωρές περίδες.
1: Όχι, τα πανηγύρια, ρε.
0: Πανηγύρια, ρε.
2: Πανηγύρια.
0: Είναι αυτό που λένε σούσι για τα πανηγύρια.
2: Με. Έλεγε το τάδε μάξι και
1: στην Άρτα
0: εμποδίζει
1: ενοχλή. Σε γιορτή σαρδέλας.
0: Α, ωραίο είναι αυτό, ρε.
1: Την είχαν σε όλες τις μορφές.
0: Και στον Πειραιά, για την γιορτή του Σπάρου, δεν θυμάσαι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Αλλά μετά τους φάγαμε όλους τους Σπάρους και δεν ξανά έγινε γιορτή.
0: Μετά μας έπιασε.
1: Σπαρίλα.
0: Σπαρίλα να ψάρει.
2: Σπαρίλα.
0: Βέβαια, αλλά ο πρώτος ξαναδείς για αυτό που είπες, το εθνικό μας φρόνημα παραμένει στα Τάρταρα. Mm-hmm. Κανένας δεν έχει επαναστατήσει μετά την ανακοίνωση των αλλιέων ότι για 3 χρόνια θα τρώμε ψάρια τουρκικά.
2: Ψάρια τουρκικά, ναι. Το είπαν οι άνθρωποι.
1: Να γιατί πούμε ότι στο ακούει. Κέντρο είναι η Ιωάννα Μπέχλου, να πούμε ότι στον ήχο και στον στίχο η Ευαγγελία Κοβέου και στην παραγωγή ο Σάββας Παναγιωτίδης. Θα κάτσεις να σου αφιερώσουμε ένα τραγούδι.
2: Θα ακούσω το τραγούδι και θα φύγω. Αυτό ήθελα να κάνω μια παρέμβαση μεγάλη, σοβαρή, σοβαρή του διανοούμενου.
1: Okay.
2: Και μετά από χρόνια πολιτικό ρεπορτάζ που κάνω και οικονομικό, ήθελα να πάω κάνω αυτή την παρέμβαση για το μενού.
0: Το χέρι.
1: Το τραγούδι. Όχι, θα βάλουμε τραγούδι. Θα βάλουμε ένα τραγούδι για να ευχαριστήσουμε.
0: Και μετά
1: θα
0: πάμε στα τηλέφωνα.
1: Θα ευχαριστήσουμε την Ελένη που ήταν μαζί μας. Θα της βάλουμε ένα τραγουδάκι να.
2: Φεύγοντας.
1: Όχι, φεύγοντας, θα μείνεις.
2: Μια γυναίκα φεύγει.
1: Όχι,
2: μια σωστή
1: θα
2: κυρία.
1: Αυτό. Θα βάλουμε το Μπανιστηριτσού.
3: Άιντες.
1: Άιντες. Δεν το διάλεξα τυχαία το τραγούδι, έτσι, για σένα μου.
2: Για μένα αυτό.
1: Ναι.
2: Κάτσε να ακούσω τους στίχους πιο προσεκτικά, τι λέει για μένα.
1: Άκου τους στίχους.
2: Μου τι λέει.

0: Να ρωτήσω κάτι, το ρεπορτάζ τι λέει, θα έχουμε τέτοια τραγούδια στη δεξίωση? Γιατί αυτά τα ακούει η πρέσβυρα.
1: Όχι.
0: Σ' αρέσουν.
1: Σωστό. Πολύ σωστή παρατήρηση και χαίρομαι που το λες.
0: Πηγαίνει σε αυτά η πρέσβυρα, η γκυλ.
1: Τώρα μπορεί να αλλάξει. Συνήθως δεν υπήρχαν τέτοια παντού.
0: Νομίζω ότι πρέπει να το αλλάξουμε λίγο το πρωτόκολλο, να το κάνουμε λίγο πιο.
1: Τα παλιά τα χρόνια δεν είχαμε.
0: Καλά, τα παλιά.
1: Τώρα δεν
2: ξέρω. Θέλω να μας κάνει σε φταί. Να μας κάνει σε φταί με την πρώτη γραμμή.
1: Με την πρώτη γραμμή.
2: Ναι, και μετά να φύγει.
1: Εντάξει.
2: Δεν σε κρατάμε. Λοιπόν, πάμε στην πρώτη γραμμή. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Γεια σας, γεια σας.
3: Καλησπέρα σε όλους. Είμαι ο Δημήτρης από την Αθήνα. Κυρία μου, την καλησπέρα μου ξεχωριστά.
1: Και γεια σας, Δημήτρη από την Αθήνα.
3: Για τις δυνατές πληροφορίες που μας δώσατε και την ωραία, τουλάχιστον ραδιοφωνική φωνή σας.
1: Σας ευχαριστώ.
3: Θα συμπληρώσω αν... δεν ξέρω πόσα αξία έχει εγώ πια άλλα πραγματήρα, αλλά μια και να υπάρχει μια συνέλπεια.
0: Καλά, και εμείς αλλού κινήσαμε και αλλού η ζωή μας πάει, μωρέ.
3: Ναι, έτσι, μπράβο, της ροής τώρα, εντάξει. Αυτό στο Ρούμπιο, έτσι όπως το έψαξα το πράγμα, είναι μετά από πολλά χρόνια και σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας έχει όλο το παρκέτο, έτσι. Εκτός δηλαδή ότι είναι αφεντικό του Υπουργείου Εξωτερικών,
0: ναι.
3: Έχει τον τίτλο της Εθνικής Ασφαλείας. Αυτό είναι μεγάλη υπόθεση.
0: Εκπομπή είχε αυτό στο Fox, γιατί όλοι είχαν εκπομπή στο Fox, υπουργοποιήθηκαν. Είχε, ήταν Κάσπουκάρα.
3: Νομίζω.
0: Είχε πάει στα ταλέντα και τον κόψανε.
3: Όχι,
0: σαν τον Ρωμανό.
3: Όχι.
2: Αυτή η μανία σου να παίρνεις τον λόγο από την Ελένη τώρα και να μιλάς εσύ με τον Δημήτρη, ενώ κρατήσαμε την Ελένη ειδικά για τον πρώτο ακροατή.
0: Ναι, ναι,
2: δηλαδή πραγματικά με ξεπερνάει.
1: Μα... όχι, αφού μίλαγε ο Δημήτρης.
2: Μίλαγε σε ποιον άνθρωπο.
3: Όχι, εντάξει, δεν είναι τίποτα. Έλεγε την
1: τοποθέτηση.
3: Μια και είπατε για τον Ρούμπιο. Και μια δεύτερη παρατήρηση που μου έκανε εντύπωση και δεν ξέρω, νομίζω ότι ισχύει. Αυτός κάνει.
2: Έχουμε ένα φοβερό μήνυμα. Άμα θέλεις, διάβασε το από την Μαρία, η οποία μας λέει τι παίζει στα πανηγύρια.
0: Σπυραλάτι στο κρέας, η πρόβατο, βεργάδι, η τραγό, το μενού στα πανηγύρια. Και από τραγούδια με στα μπέλη στη σταφίδα και στου παιδιού μου τη χαρά έσφαξε ένα κοκόρα.
1: Α, το δεύτερο το ξέρω, Μαρία. Mm. Και προβατίνα και τζόλια. Αν μας ακούνε από τη Μάνδρα, τζόλια. Χαιρετίσματα στη Μάνδρα.
0: Ναι.
2: Είμαστε από τη Μάνδρα.
0: Μέσα.
1: Δεν είμαστε
2: και από τη Μάνδρα.
1: Απλά μεγαλώσαμε στη Μάνδρα.
2: Και από τη Μάνδρα.
0: Ναι, άρα είμαστε.
2: Είμαστε, ρε παιδί μου. Εντάξει, να αποποίησε. Φαντάζομαι ότι εσύ δεν πήρες τώρα για αυτά. Πήρες για άλλα. Για πες τα άλλα που πήρες. Δημήτρη.
3: Λοιπόν, να το κλείσω πρώτα αυτό.
2: Ναι.
3: Και βεβαίως αυτό από ό,τι βλέπω και μου κάνει εντύπωση, προσωπική εντύπωση. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα τι αξία έχουν αυτά και τα λοιπά. Κάνει μονομερή παρουσία. Δηλαδή δεν πάει μετά στην Τουρκία ή πρώτα στην Τουρκία και μετά στην Ελλάδα.
0: Ναι.
3: Δεν ξέρω τι σηματοδοτεί αυτό. Θα το δούμε και τα λοιπά τις επόμενες.
0: Τι να σηματοδοτήσει, αφού βγήκε ο άλλος.
3: Δηλαδή, παρουσία, υπάρχει περιπτώσει αυτά τα λύουν το Υπουργείο Εξωτερικών. Και αυτοί που είναι εντελώμενοι περί αυτών των πραγμάτων, που δεν είναι και τόσο, και τόσο χαλαρό το πράγμα.
0: Μάλιστα.
3: Κατά τη δική μου προσέγγιση. Τώρα λοιπόν το νέο της ημέρας δεν είναι τίποτα άλλο, κατά τη γνώμη μου, πρωτίστως δηλαδή, η ανακοίνωση του Μεγάλου Μαξίμου μετά την συνάντηση του διοικητικού ηγέτη και ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Ολυμπιακού, του κ. Μαρινάκη, με τον Πρωθυπουργό. Βεβαίως αυτό ήταν κάτι το οποίο όσο είμαι σε θέση τα ξέρω, δεν είμαι.
0: Ναι.
3: Η Σάιντερ δεν το γνώριζε κανένας, ούτε από τη μία, ούτε από την άλλη πλευρά, ούτε από την κυβερνητική πλευρά. Θα έλεγα ότι αυτοί ειδοποιήθηκαν μάλιστα οι υπουργοί γύρω στο μεσημέρι. Όπως διάβασα και όπως κατάλαβα και όπως ενημερώθηκα έτσι τώρα καφενειακά κτλ. Υπήρχε δηλαδή απόλυτη μυστικότητα περί αυτής της συνάντησης. Η συνάντηση έγινε και βεβαίως το ευχάριστο, γιατί περί αυτού πρόκειται. Απ' την άλλη πλευρά ήταν ο κ. Μπόραλης και τα λοιπά, γνωστά αυτά. Το ευχάριστο είναι, κατ' εμέ με τη δική μου αξιολόγηση, τη δική μου προσέγγιση, όπως είδα την ανακοίνωση, ότι η υπόθεση, να το πω έτσι χοντρικά γιατί δεν μην κουράζω, πάει πακέτο. Δηλαδή, θεωρώ ότι δεν είναι μόνο η υψομετρική κατάσταση, δηλαδή να πάρουμε 12 μέτρα και τα λοιπά. Αυτό δε, γιατί λέει για νομικές, για, ναι, για νομικές, του νόμου παρεμβάσεις, πολλές δηλαδή, εννοεί ότι πρώτα πάμε διαβούλευση, πας στη διαβούλευση, πας μετά στην Επιτροπή Γενική Κυβέρνηση και μετά... μπαίνει σε ολομέλεια.
2: Πάντως η ανακοίνωση του Μαξίμου
3: γνώμη,
2: που σημαίνει ότι η ανακοίνωση του Μαξίμου δεν τα λέει αυτά, έτσι είναι.
3: Πρόκει, αυτό πιο... σημαίνει. Ναι, εγώ το λέω.
0: Ναι.
3: Εγώ πέρα, λοιπόν,
0: Μαξιμιανός
3: είναι. Σημαίνει ότι πάει πακέτο το πράγμα. Δηλαδή δεν πάμε μόνο για 12 μέτρα αυτά και τα λοιπά, για να μην υπάρχουν κενά.
0: Καλά, προφανώς έτσι θα γινόταν, δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά.
3: Όχι, όχι, δηλαδή πολεοδομικά πράγματα και. Ακόμα εγώ πιστεύω ότι μέσα στην τροφολογία, που δεν είναι μόνο για να μπει το Καραϊσκάκι στα ειδικά κτίρια, γιατί περί αυτού πρόκειται, το βασικό είναι αυτό, να μπει στο νόμο περί ειδικών κτιρίων, έτσι. Θεωρώ ότι είναι τα πολεοδομικά και όλα τα άλλα, τα οποία αποτελούν ένα πακέτο, προκειμένου να μην υπάρχουν προβλήματα. Λοιπόν, θεωρώ ότι αυτό... μπορεί να τελειώσει μέσα στον Εύρη, μέσα στο Δεκέμβρη. Και από εκεί και πέρα, κατά τη δική μου γνώμη, το μεγάλο θέμα ποιο μπορεί να είναι η έκθεση αδείας. Που είναι άλλη πολιτική απόφαση και η βούληση και άλλο βέβαια μετά ο κρατισμός, η κρατική κατάσταση. Γιατί κατά
2: καλά
3: ψέματα,
2: δεν μπορεί να συμφωνήσουν τώρα εκεί και
0: μετά να κολλησιεργήσουν στην άδεια.
3: Όχι, το κρατικό ή ο κρατισμός, τι εννοώ. Και βρένα το ανατολιωτάκι με πότσες φαρμάκι. Τα έχω δει με την ΑΕΚ εγώ αυτά.
2: Ναι.

0: κατάσταση. Ναι. Λέω τον κρατησμό γιατί για να είναι διασφαλισμένο έτσι να βγει η άδεια, να μην πηγαίνει ο καθένας κάθε τεσιλικάκι στο ΣΤΕ. Περί ισονομίας και ισότητας και τα λοιπά και το ένα και το άλλο.
1: Καλά, στην Ελλάδα αυτό, είμαστε τώρα.
0: Αυτό συνέβηκε στο ΣΕΦ, παιδιά, ναι. Παρόλο που το ξεπέρασε ο Ολυμπιακός, ναι. Έτσι, ναι. Έχουμε μια πρώτη απόφαση.
1: Καλά, δεν είναι το ίδιο, δεν είναι το ίδιο, μην τα μπερδεύουμε.
0: Καθόλου δεν είναι το ίδιο.
1: Το ένα έχει ρίξει κράτος και το άλλο το φτιάχνει άλλος.
0: Υπονοώ, ότι δεν θα μπορεί να πηγαίνει ο καθένας, θα πει καλημέρα πάω στο ΣΤΕ. Αυτό ήθελα να πω, έτσι. Λοιπόν, όλα αυτά θα τα δούμε. Είναι πάρα πολύ ευχάριστο αυτό. Και νομίζω ότι ανοίγει ο δρόμος και έχω την εντύπωση ότι οι εξελίξεις θα έχουν μια ταχύτητα τέτοια που θα μας ευχαριστήσει σε όλους.
1: Να σου πω ρε Δημήτρη, όλο αυτό τώρα το πρόλογο και μας διάβασε στη μισή Καινή Διαθήκη, δεν μπορείς να πεις ότι εμφανίστηκε και τελείωσε το πρόβλημα.
0: Όχι, γιατί πολύ απλά πολλοί δεν καταλαβαίνουν. Δηλαδή και οι άλλοι που με έχουν ρωτήσει, δηλαδή τι γίνεται, αύριο το πρωί ξεκινάει ο Ολυμπιακός, όχι. Όχι, δεν ξεκινάει.
1: Ρε Μπάμπη, ξαναπέσου το εσύ γιατί...
2: Εμφανίστηκε και το κλείσε το θέμα, πάμε παρακάτω.
0: Ωραία,
2: Δημήτρη.
0: Ωραία, πάμε παρακάτω, είναι ο καθένας, σας λέω τη δική μου προσέγγιση.
2: Ναι.
0: Εντάξει, μια προσέγγιση, εντάξει. Λοιπόν, το δεύτερο θα το είδα. Μπάμπης πήγες, Μπάμπη, φαντάζομαι, πρέπει να ήταν μια...
1: Και εγώ νόμιζα ότι όταν...
2: Πήγαμε με τον Μιχάλη στην παρουσίαση του Νίκου Γαμπαλά.
0: Πολύ ωραία, πήγε ο Μιχάλης. Οπότε θα τα πείτε εσείς, δεν χρειάζεται να τα πω εγώ.
2: Ναι, μωρέ, μου κάνει παράπονα και αυτό και του λέω, έλα μωρέ, θα σε πάρω ακόμα μαζί μου να
0: εντάξει τώρα, σιγά, καλό το
2: θα τον έχουμε τον Νικόλα μια από αυτές τις μέρες, θα τον έχουμε εδώ για να μιλήσουμε για τον Ιωνίο, γιατί υπήρχε πολύς και εκλεκτός κόσμος.
1: Πάρα πολύ.
2: Με πρώτους και καλύτερους, τώρα αν μπορεί κανείς να πει πρώτους και καλύτερους, τον Μπαρτζόκα και τον Λεμονή και τα λοιπά. Με διάφορα.
3: Δεν το είδα, κάτι φωτογραφίες είδα και στα social.
2: Ναι.
1: Πολύς κόσμος και μπράβο για τον Νίκο, γιατί είναι ένα εξαιρετικό παιδί, εξαιρετικό συνάδελφος.
2: Με τραβάγανε από το μανίκι για να κάνω δηλώσεις, δεν έκανα ποτέ. Δεν με είχαν στο πάνελ, γι' αυτό και εγώ αρνήθηκα.
1: Εγώ τι να πω. Εγώ θα πω μόνο ένα πράγμα το οποίο είναι αληθές.
0: Δεν μπορώ διάστατη κατάσταση τώρα.
1: Εγώ ήρθα εδώ χωρίς μανίκι.
3: Σε τραβάγα.
0: Εσείς κυρία μου δεν ξέρω τι έχετε να πείτε για αυτά. Εγώ σας αφήνω να συνεχίσετε.
1: Πάντως Δημήτρη, για να σου πω την αλήθεια, επειδή ξέρω ότι πάνω απ' όλα είσαι φίλαθλος, όταν είπες θα μιλήσω για το γήπεδο, νόμιζα ότι η τοποθέτησή σου θα αφορούσε την επιστροφή του Ηρακλέως στο Καφτατζόγλιο.
0: Όχι. Μια και είμαι φίλαθλος, θα σου πω κάτι για να το κλείσω πολύ γρήγορα. Φίλε, το ποδόσφαιρο πάει κατά διαόλου. Θα σου πω μια γρήγορη, πολύ γρήγορη ιστορία, πολύ γρήγορη. Παίρνω το μηχανάκι να πάω να δω Ολυμπιακό Β' Καλλιθέα. Φτάνω στο ρέτι, μου λένε ρε φίλε, και τα λοιπά, και γνωστή και τα λοιπά, έχει αναβληθεί. Για να δει το παιδί και τα λοιπά, κοιτάω έτσι την ώρα, πάω δίπλα από στήρα και τι να δω, Εθνικό Αμφιάλι.
1: Εθνικό Αμφιάλι έπεσε, ναι, είχε πάει και ο φίλος μου.
0: Μιχάλη, περίμενα να σου πω, Μπάμπη, κάτι κορμιά, κάτι αγάλματα, κάτι ταχυδύναμη τέτοια, τρομερά.
1: Κέρδισε ο Εθνικός.
0: Βάλαμε 1-1.
2: Αφού βάλανε και 2 γκολ τώρα, τι παραπονιέσαι, μωρέ, πλάκα μας κάνεις.
1: Όχι, ωραία ήταν.
0: Θα πάμε μαζί μια μέρα, Μπάμπη, να καταλάβεις.
2: Να κάτσεις 2 η ώρα να δεις το τελευταίο του Μέση στην Εθνική.
0: Εννοείται, ναι, το ξέρω και αυτό, σωστό.
2: Ναι.
0: Την αγάπη μου, παιδιά,
3: μην κουράζω. Γεια σου, Δημήτρη.
0: Εγώ ευχαριστώ, κυρία μου.
3: Γεια.
1: Κατέβηκα κάτω την Κυριακή στον Πειραιά.
2: Ναι.
1: Με τη μικρή, με την. Τώρα για πάω. Και τυχαίνω τον τσιμπάρα μου. Λέει: λέω, πάω στο μαγαζί. Θα σου πει. Λέει: άσε, λέει, να πάμε λίγο να δούμε Εθνικό Αμφιάλι.
3: Τι εθνικό?
2: Αμφιάλι. Εντάξει, ρε παιδί μου, το ποδόσφαιρο δεν παίζεται μόνο σου.
1: Βέβαια. Παίζεται. Αυτά είναι τα ωραία.
3: Σίγουρα, ναι.
2: Και άμα πετύχει και κάνα καλό μάτσα.
1: Α, ναι.
3: Πάρτε ένα τηλέφωνο να δω κι εγώ.
2: Θε να δει τέτοιο.
3: Ναι.
2: Ωραία,
3: μ' αρέσει.
2: Θα σε πάρω.
3: Δεν έχω πάει ποτέ.
2: Ναι. Είναι πάρα πολύ ωραία. Να πετύχουμε κανένα φωστήρα Power Roof. Ναι.
1: Ή τέτοιο να
2: δεν θα μου έρθει έτσι.
1: Περίμενε.
2: Όμως με τα μίνι και με τα αυτά που έρχεσαι εδώ.
3: Θα μου έρθεις. Ξέρετε, τώρα λέει πράγματα φαντάζεστε ούτε καν. Τζινάκι.
1: Ξέρεις ποιο θα πάμε. Ποιο θα την πάμε.
3: Αλλά καλά τα λες.
1: Ξέρεις ποιο θα την πάμε.
2: σε ποιο.
1: Ατρόμητο.

0: Μήτος Πειραιάργο Ναύτης.
1: Πω Παναγία μου, πω Παναγία μου.
0: Αυτό
1: και θα, είναι. Και θα πάμε, θα βγάλουμε και μια selfie.
2: Αργούν και τα γενέθλιά μου ακόμα, είναι την άνοιξη. Για να μου το κάνετε δώρο.
1: Θα σου κάνουμε τέτοιο δώρο, θα το κάνουμε πράγματι. Θα σε πάμε γιατί.
2: Θέλω πολύ.
1: Μας έχεις τιμήσει δύο φορές την εκπομπή, ενώ αυτός ο αχρίος που του είπατε την άλλη φορά να μπει μέσα και τα λοιπά, δεν μπήκε.
2: Ήρθε. Αμά, ήρθε και έκανε
1: μου
2: και.
1: Εμένα μου το έκρυψε. Εμένα μου το έκρυψε ότι ήρθε.
2: Ήρθε και έκανε και κανονική περιγραφή και τις φάσεις τα πάντα.
0: Βέβαια, δεν ήμουν πολύ καλός.
2: Ναι. Τώρα ποτέ.
0: Ενδελεχής παρουσίας.
2: Πότε έχει ξανά, πότε θα σε περιμένουμε.
0: Ευρώπη την άλλη εβδομάδα.
1: Το Πάσχα.
0: Όχι, ρε. Του Λαζάρου που είναι και κινητή. Την άλλη εβδομάδα θα έχουμε.
1: Έχουμε πολλά.
2: Πρέπει να περιμένουμε μέχρι τότε.
1: Έχουμε πολλά μάτς την επόμενη εβδομάδα.
0: Πολύ Ευρώπη.
1: Και η ΑΕΚ παίζει και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός.
0: Και μπάσκετ έχουμε.
2: Μπορούμε να κάνουμε όλοι μαζί εκπομπή εκείνη την ώρα. Άμα έχει live μετάδοση.
1: Άμα έχετε όρεξη, θα είμαστε στο γήπεδο βέβαια. Μπορούμε να σας βγάζουμε, να με βγάζετε από το γήπεδο και να σας λέω τα πιο καλά.
2: Αμέ, αμέ.
1: Να σας λέω τα πιο καλά. Πόσο
2: φίλοι μου, καλή μου φίλοι. Σας χαιρετώ, σας ευχαριστώ.
0: Να σε καλά, Λένιτσα μας.
2: Να συνεχίσετε. Για το Μέση, τι είπες ότι θα παίξει έτσι ένα τίτλο.
1: Είναι στην ΕΡΤ 2 σήμερα. Είναι το τελευταίο μάτς του Μέση με την Εθνική Αργεντινής. Είναι ένα μάτς το
2: τι ώρα?
1: Κανένας φίλος του ποδοσφαίρου στις 2 η ώρα το βράδυ.
2: 2 η ώρα, ωραία.
1: Κανένας φίλος του ποδοσφαίρου δεν θα θελήσει να το χάσει αυτό.
2: It's a date.
0: Ωραία, και σου δίνω μια είδηση η οποία είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Mm. Θα παρακαλούσα να την σημειώσω για κανέναν άλλο λόγο, γιατί είμαι σίγουρος ότι θα τη χρειαστεί στην αυρινή εκπομπή με το φίλο μου τον Μάκη τον Προβατά.
2: Σημειώνεται.
0: Ναι. Ο Φωστήρας έμεινε πίσω στην ΕΠΣΑ, αν και αίτητη, ο Ιαπολωνάρα. Όχι, η Απολωνάρα ανέβηκε και παίζει με Power Roof. Έχει Απόλλων Power Roof και στη Γάμα Εθνική ο Φωστήρας παίζει με τους Τράχονες.
1: Ωραία, αυτό είναι καλό.
2: Τι ώρα πρέπει να το πω αυτό? Μεταξύ 10-11 ή 11-12?
0: Με το που θα μπεις.
2: Με το που θα μπω.
0: Φωστήρας Τράχονες, πες, παραλύουν όλοι.
2: Εντάξει.
1: Ναι, οι Τράχονες ξέρεις που είναι, έτσι.
2: Τράχονες.
1: Εδώ δίπλα, στον Άλυμο.
2: Εδώ που τρέχουνε.
1: Στον Άλυμο.
2: Πρέπει να έρθω μία φορά εδώ, ναι, και να κάνουμε έτσι ένα μάθημα.
1: Κράτησε
2: ιδιαίτερο.
1: Κράτησε τις
2: και να μας ακούνε και οι ακροατές.
1: Κράτα τις ερωτήσεις.
2: Και να παίρνουν και εκείνοι τηλέφωνο.
1: Κράτα τις ερωτήσεις σου και φέρτες. Εμείς θα απαντήσουμε στις περισσότερες. Γιατί δεν είμαστε παντογνώστες. Αλλά όσες ξέρουμε θα τις απαντήσουμε.
2: Εντάξει.
1: Αλλά θα σε ρωτάμε κι εμείς.
2: Και τι είναι η ζωή, θα σας ρωτάω και τέτοια. Δηλαδή, τι νομίζετε, θα σας ρωτάω για ποδόσφαιρο ή για
1: ποδόσφαιρο. Ποια μπορεί να έχει κάποιος στη ζωή του και τα λοιπά. Δηλαδή, πολιτικές, καθαρά κουβέντες.
2: Αυτό θέλει απαντήσεις σοβαρές, συγκεκριμένες λέξεις.
1: Να πάμε σε ένα. Έχεις. Να πάμε σε ένα και να βάλουμε ένα ωραίο βίντεο που έχουμε επιλέξει και να το σχολιάσεις με την κυρία Μελέτη.
2: Εντάξει.
1: Πάμε στο.

0: μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
1: Εδώ είμαστε Mega News 104 και 6.
2: Να ακούσουμε λίγο τραγουδάκι και να πάμε στο βιντεάκι της κυρίας Μελέτη, το οποίο θα το προλογίσουμε. Για άσε να παίξει λίγο αυτό.

0: Στη Μύκονο το αφιερώνω. Λοιπόν, πάμε.
1: 2-11-016-104-6 το τηλέφωνο, κρατήστε το και προσέξτε να δείτε τώρα. Η κυρία Μελέτη στο Ευρωκοινοβούλιο, σε ενημερώνω, συνάδελφε.
0: Κυρία Μελέτη,
2: ακούω
0: επιτέλους τα είπε, έξω από τα δόντια.
1: Αγανακτισμένη.
0: Όπως είμαι και εγώ αγανακτισμένος, έξαλλος, διότι δεν μπορεί πάντα να έχει δίκιο ο εργαζόμενος.
1: Όχι.
0: Δεν γίνεται.
1: Που τις περισσότερες φορές για τη Μελέτη δεν έχει.
0: Δεν έχει δίκιο,
1: λοιπόν,
0: ο εργαζόμενος.
1: Οπότε το φτιάξαμε εμείς, γιατί εμείς πάντα και γι' αυτό δεν θελήσαμε να γίνουμε εργοδότες, μην μπλέξουμε με τέτοιες ιστορίες και μας πιάνουν οι εργαζόμενοι και μας έχουν σε μια ατελείωτη ομοίρια. Το φτιάξαμε και με λίγο ζήκο, γιατί στο ζήκο είδαμε πραγματικά.
0: Το φτιάξαμε με έναν τέτοιο τρόπο ώστε να το καταλάβει και ο πιο
1: αδαΐς
0: βλάκας.
1: Δεν το ίδιο, αλλά δεν επιμένω. Ναι, πάμε.
0: Έχουμε μια μικρή διαφωνία, ρε φίλε, γιατί πρέπει να συμφωνούμε σε όλα.
1: Όχι, όχι, όχι, μα αυτή είναι.
0: Δεν κατάλαβα, δηλαδή.
1: Αυτό είναι και το άλλο το πίπερο.
0: Δεν είναι, έχουμε μια μικρή διαφωνία. Θα δει ο κόσμος, θα καταλάβει.
1: Εσύ θα κρίνεις.
2: Εγώ θα κρίνω, εγώ θέλω να τα ακούσω όμως.
1: 3, 2, 1, Λία, ρίχτω.
3: Την ίδια ώρα όμως πρέπει να μιλήσουμε και για τα δικαιώματα των εργοδοτών. Γιατί και εκείνοι αντιμετωπίζουν προκλήσεις.
4: Μπα, τη βρήκες την πόρτα, Λιβέντη.
5: Ψυχώ. Σταμάτα, γιατί θα προβώ ομότητες.
4: Εγώ σε τι θα προβώ, σε ψημινότητες. Καμαρώστε αφεντικό.
3: Ξέρετε πως οι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους.
4: Εγώ το αφεντικό μου, κύριε Μανώλη, τα αγαπάω, το εκτιμάω, το σέβομαι. Αλλά και τέτοιο γομάρι θα ξανάδω στη ζωή μου, σας το λέω.
3: Πόσες επιχειρήσεις, ειδικά μικρομεσαίες, αντιμετωπίζουν πίεση και δυσκολίες στη διαχείριση των ομάδων τους. Και οι εργοδότες είναι θύματα των ψυχοκοινωνικών παραγόντων, όχι μόνο οι εργαζόμενοι.
4: Θα γελάσει μαζί σου όλη η γειτονιά. Θα κλείσει το μαγαζί μας και θα γελάσουν μαζί σου και τα σαλιγκάρια.
5: Ζήκο, λέω!
4: Κάτσε καλά, γιατί θα σε πετάξω την κάλα στο κεφάλι.
5: Ζήκο, θα σε βαρέσω!
4: Τι να με βαρέστρε, το λέει ο Ζήκο, θα το έχει που την υποψία σου. Και το μαγαζί θα το κλείσουμε και θα γίνει τη κακομοίρα, το λέω, και μάρτη μου εδώ, το λέω.
3: Όλα αυτά δεν είναι απλές ευαισθησίες, είναι προσωπικές διαφωνίες. Είναι κίνδυνοι που βλάπτουν την υγεία. Και ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας εκτιμά ότι πάνω από 840.000 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο από παθήσεις που συνδέονται με τέτοιους κινδύνους. Η πρόληψη λοιπόν και οι υγιείς εργασιακές σχέσεις χτίζονται με συνεργασία και ωφελούν όλους. Και ο φάκελος αυτός που θα ψηφίσουμε αύριο έρχεται να βοηθήσει τους υπεύθυνους εργοδότες.
4: Καμαρώστε αφεντικό, την πιλχανά σπαρατάει το μαγαζί και τρέχει και γυρνάει και εγώ τραβιάμαι εδώ μέσα. Δεν είμαστε καλά, μη φαίνεται. Δεν είμαστε καλά.
3: Που θέλουν η επιχείρησή τους να είναι παραγωγική και ευέλικτη, αλλά και τους εργαζόμενους να αποδίδουν σε υγιή περιβάλλοντα απολαμβάνοντας την εργασία τους. Τους εργοδότες.
0: Επιτέλους κάποιος τα είπε. Κάποιος είπε την αλήθεια. Επιτέλους. Δηλαδή, περάσανε τόσα χρόνια στην λειτουργία. Πόσα χρόνια είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
1: πόσα
2: πολλά,
1: χρόνια.
2: Πολλά,
1: πολλά.
0: Από
1: πολλά,
0: το... δηλαδή, 40, ξέρω εγώ.
2: Όχι, εντάξει, λιγότερο.
0: 38.
2: Αλλά. Και κάποιος είπε την αλήθεια. Εντάξει, προφανώς θα έχουν ακουστεί και άλλα παρόμοια.
1: Όχι, με μέχρι εδώ ήταν.
2: Αλλά στα ελληνικά η αλήθεια είναι ότι εγώ πρώτη φορά τα ακούω.
1: Τι θα πει πρώτη φορά τα ακούω. Εκτός από τα εργατικά ατυχήματα, έχουμε και τα εργοδοτικά ατυχήματα. Αυτά κανένας δεν τόλμησε ποτέ να τα πει.
2: Πάντως αυτό με το ζήκο, όντως, μάλλον μήπως έχει κάνει αυτή την καταγγελία έχει στο μυαλό της. Μήπως έχει βασιστεί σε κάποια τέτοια μελέτη
1: στο. Θα γελάνε και τα σαλιγκάρια.
2: Θα γελάνε και τα σαλιγκάρια.
0: Ορθός λόγος, βέβαια, είδα μια ανησυχία στον λόγο της. Είχε.
1: Ναι, αγωνία.
2: Ήταν φορτισμένη.
0: Ήταν
1: φορτισμένη.
0: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, όμως, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, φαντάζομαι ότι θα την παραλάβουν και σε άλλες χώρες.
1: 100%.
2: Δεν φτάνει που
0: και. Στεργίου της Ισπανίας, της Γαλλίας, του Βελγίου και τα λοιπά, θα, θα την παραλάβει.
2: Εντάξτε, δεν μπορεί. Θα σας πω τώρα.
1: Εγώ φαντάζομαι ότι η Ελένη μου πρέπει να τραβήξαν και πάρα πολλά στον αντένα, γι' αυτό να έφυγε.
2: Λες.
1: Ναι, θα δηλαδή πάνω σου. Οι εργοδότες.
2: Οι εργοδότες τα τραβήξαν. Μήπως στείλανε ανώνυμη επιστολή και από εκεί βασίστηκε η
1: ομιλία. Ανώνυμη καταγγελία.
2: Πάντως, εγώ νομίζω ότι επειδή υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος μας προειδοποιεί, παιδιά, μην κάνετε επιχείρηση γιατί δεν θα περάσετε καλά. Εσείς τώρα το έχετε πάρει στραβά. Γιατί το έχετε πάρει στραβά,
1: τι?
2: Επειδή μας προειδοποιούν να μην κάνουμε αυτό το βήμα. Για σκέψω σου τώρα να ήσουν εργοδότης και να έχεις στο μυαλό σου δεν μπορούσε να κοιμηθείς άνετα το
0: πρωί. Όταν είσαι εργαζόμενος
2: μισθωτός.
0: Μα ακριβώς δεν λέει αυτό. Αυτό λέει προς τους αρμόδιους. Μην έρχονται οι εργαζόμενοι όλοι και τους δικαιώνετε.
1: Α, μπράβο.
0: Αυτό λέει.
2: Αποκλείεται. Αποκλείεται. Μου λες τέτοια.
1: Ούτε καν πέρασε από το μυαλό σου, έτσι.
2: Εγώ νόμιζα ότι έλεγε μην ανοίξει εταιρεία, γιατί μπορεί να σκέφτεται ο καθένας τώρα. Ο καθένας εκεί.
0: Άντε, πάει ένα. Ο άλλος, ο Καμπούρης, πώς το λένε, αυτός του Λάος, έχει ανοίξει καμιά δεκαπενταριά εταιρεία.
2: Δεκαπενταριά δεν πήραν το ΕΦΚΑ που δεν υπήρχαν.
1: Γιατί το έκανε? Για να μην υπάρχουν εργαζόμενοι και τον εκβιάζουν.
2: Ξέρεις τι άγχος είχε αυτός κάθε πρωί?
0: Τεράστιο.
2: Και γι' αυτό δεν πλήρωνε τον ΕΦΚΑ.
0: Ξέρεις τι άσχος είχε η κοπέλα που κατήγγειλε εδώ στο Μέγα ότι πήρε 600 ευρώ και της έγραψε ότι πήρε 20 χιλιάρικα. Και έκανε και δήλωση.
1: Βέβαια.
2: Για πες μου εσύ, ξέρεις τι άγχος έχουν κάθε μέρα οι εργοδότες και το επιχειρήν?
1: Ναι.
2: Τόσα προβλήματα έχουν.
0: Δεν ξέρω αν σε ανησυχήσαμε, καρά Στεφανή, εκεί στο... Αν σε ανησυχήσαμε και
1: τα ξέρει αυτά, καρά Στεφανή.
0: Αλλά εσύ τα ξέρεις καλύτερα από
1: μας. Έχει κάνει χρόνια αστυνομικό ρεπορτάζ.
0: Έχεις κάνει αστυνομικό ρεπορτάζ. Έχεις δει... Έλα μέσα, έλα μέσα.
1: Φυσικά να έρθω.
0: Έχεις δει πολλούς εργοδότες να τους τρέχουν... Κάτσε ρε σου, κάνα Στεφανή.
1: Καταρχήν, γιατί γελάζε, Δημητράκη?
0: Καταρχήν, γιατί. Σε παρακαλώ, έχεις κάνει πολλά χρόνια αστυνομικό. Έχεις κάνει πολλά χρόνια αστυνομικό ρεπορτάζ. Βάλαμε τη δήλωση της Μελέτη.
1: Της
0: Μελέτη, της
2: Ευρωπαϊκής.
0: Της Λεωνόρας. Που
1: κατήγγειλε. Θα το ξανακούσεις κι εσύ. Πολύ ευχαρίστω, δεν έχουμε πρόβλημα.
0: Μισό λεπτό, άμα θες για να έχεις. Βάλε τα ακουστικά όμως. Πρέπει να έχεις
6: άποψη. Έτσι.
0: Να έχεις άποψη, ρε φίλε.
1: Κατήγγειλε.
0: Να μην βαρέσεις κι εσύ στο ψάχνο.
1: Εργαζόμενους.
6: Ποιους εργαζόμενους?
1: Γενικότερα. Δεν χρειάζεται, δεν είπε την Ελένη, τον Δημήτρη, τον Μιχάλη.
2: Δηλαδή οι εργοδότες περνάνε,
0: μπορούσε.
2: Δεν περνάνε καλά.
0: Θα μπορούσε, αλλά δεν.
1: Πιάνουν ως αιωμηρία τους εργοδότες. Και ότι αυτό κάποτε πρέπει να σταματήσει.
2: Υπάρχει μια τοξικότητα.
0: Αφήστε τον να ακούσει ο άνθρωπος. Αφήστε τον να καταλάβει.
1: Είσαι έτοιμος?
0: Για πάμε.
1: Ωραία, πάμε.
3: Την ίδια ώρα όμως πρέπει να μιλήσουμε και για τα δικαιώματα των εργοδοτών. Γιατί και εκείνοι αντιμετωπίζουν προκλήσεις.
4: Μπα, τη βρήκες την πόρτα, Λιβέντη.
5: Ψυχό. Σταμάτα, γιατί θα προβώ ομότητες.
4: Εγώ σε τι θα προβώ, σε ψημινότητες? Καμαρώστε αφεντικό.
3: Ξέρετε πως οι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους?
4: Εγώ το αφεντικό μου, κύριε Μανώλη, τα αγαπάω, το εκτιμάω, το σέβομαι. Αλλά και τέτοιο γομάρι θα ξανάδω στη ζωή μου, σας το λέω.
3: Πόσες επιχειρήσεις, ειδικά μικρομεσαίες, αντιμετωπίζουν πίεση και δυσκολίες στη διαχείριση των ομάδων τους? Και οι εργοδότες είναι θύματα των ψυχοκοινωνικών παραγόντων, όχι μόνο οι εργαζόμενοι.
4: Θα γελάσει μαζί σου όλη η γειτονιά. Θα κλείσει το μαγαζί μας και θα γελάσουν μαζί σου και τα σαλιγκάρια.
5: Ζήκο, λέω!
4: Κάτσε καλά, γιατί θα σε πετάξω την κάλα στο κεφάλι.
5: Ζήκο, θα σε βαρέσω!
4: Τι να με βαρέσει, ρε, στο λέει ο Ζήκο, θα το έχει που την υποψία σου. Και το μαγαζί θα το κλείσουμε και θα γίνει τη κακομοίρα, στο λέω, και μάρτη μου εδώ, στο λέω.
3: Όλα αυτά δεν είναι απλές ευαισθησίες, είναι προσωπικές διαφωνίες. Είναι κίνδυνοι που βλάπτουν την υγεία. Και ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας εκτιμά ότι πάνω από 840.000 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο από παθήσεις που συνδέονται με τέτοιους κινδύνους. Η πρόληψη λοιπόν και οι υγιείς εργασιακές σχέσεις χτίζονται με συνεργασία και ωφελούν όλους. Και ο φάκελος αυτός που θα ψηφίσουμε αύριο έρχεται να βοηθήσει τους υπεύθυνους εργοδότες.
4: Καμαρώστε αφεντικό, την πιλχανά σπαρατάει το μαγαζί και τρέχει και γυρνάει και εγώ τραβιάμαι εδώ μέσα. Δεν είμαστε καλά, μη φαίνεται. Δεν είμαστε καλά.
3: Που θέλουν η επιχείρησή τους να είναι παραγωγική και ευέλικτη, αλλά και τους εργαζόμενους να αποδίδουν σε υγιή περιβάλλοντα απολαμβάνοντας την εργασία τους. Τους εργοδότες.
1: Εν ολίγες φωνιάδες των λαών εργαζομένοι.
6: Σε ποιους μιλάει?
0: Μιλάει στο Ευρωκοινοβούλιο. Στο Ευρωκοινοβούλιο επίσημο είναι, δεν είναι δηλαδή.
1: Δεν
0: το είπε στο καφενείο. Δεν μαζευτήκανε με τη μαντάμ Σουσού στο Κολονάκι και τα λέγανε μεταξύ τους.
1: Στο Ευρωκοινοβούλιο.
0: Στο Ευρωκοινοβούλιο τα είπε.
6: Αλήθεια είναι τώρα.
2: Δημήτρη, είναι αλήθεια. Ναι, Γιάνγκο, είναι αλήθεια.
0: Δείξτε το βίντεο, ρε. Δείξτε το βίντεο, ρε.
6: Συγγνώμη τώρα, εντάξει.
1: Από εμάς ζητά συγγνώμη.
6: Συγγνώμη.
1: Και εμείς εργαζόμενοι είμαστε.
6: Συγγνώμη τώρα. Εντάξει.
0: Εγώ ένα δίκιο του στον
2: ξύπνησε το πρωί και είπε ότι πρέπει να κάνει μια παρέμβαση γι' αυτό προφανώς.
6: Ευτυχώς που δεν την
2: καταλάβαινε. Αισθάνθηκε αυτή την ανάγκη.
0: Ποιος δεν την κατάλαβε? Έχει μετάφραση.
6: Α, είχε μετάφραση.
2: Εμείς πάντως την καταλάβαμε.
6: Βάζει το πράγμα. Είναι πιο σοβαρό τώρα.
0: Αυτό είπαμε, ότι θα γίνουμε νούμερο σε όλο, σε όλο το ευρωπαϊκό χώρο. Θα την πιάσει ο αντίστοιχος Καραστεφανής στη Γαλλία, στην Ισπανία και.
1: Σε μαπέλ Δημητρή Νουάχετσιέ. Καταλάβατε τώρα
2: τι γίνεται.
6: Όχι στη Γαλλία, γιατί στη Γαλλία έχουν τα δικά τους.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά εντάξει, ο αντίστοιχος.
2: Πόσο μάλλον και εκείνα.
1: Ναι, τα δικά.
2: Είναι ήδη στο δρόμο.
6: Παιδιά, συγγνώμη, αλλά δεν μου χαλάσατε την ώρα.
1: Να σου πω λίγο κάτι. Δεν είναι ένα πολύ ωραίο θέμα από τις 2 μέχρι τις 6 να το πιάσεις, να το ξεκοκαλέσεις. Πάρ το βιντεάκι, ρε αγόρι μου.
6: Όχι.
2: Όχι.
1: Άρνηση το άλογο. Άρνηση το άλογο.
2: Για το Μάρκο.
6: Για το Ρούμπιο. Προτιμώ για το Ρούμπιο γιατί θα έχουμε.
1: Και αυτός εργαζόμενος.
6: Και υπομονή σε όλους. Έτσι θα τα πούμε και μετά. Μεγάλη
7: δεν υπομονή. Υπάρχει μεγάλη υπομονή. Μεγάλη, η Ελένη μας έπαιξε. Είπε πολλές φορές.
1: Η
6: Ελένη θα μείνει εδώ γιατί δεν πας σπίτι λόγω των μέτρων.
7: Όχι, όχι.
2: Από
7: σήμερα. Άμα ήταν από σήμερα, στο
2: πάλι. Ήρθα εδώ γιατί. Παρεξηγήθηκε που έχω πει πολλές φορές τη λέξη Μάρκος Ρούμπιο.
7: Ναι, παρεξηγήθηκε.
2: Και σου λέει, έλα εδώ μέσα τώρα. Εσύ κάτι ξέρεις παραπάνω.
7: Και το Ρούμπιο.
1: Καταρχήν έχει γίνει ένα λάθος δημοσιογραφικό, έτσι.
2: Δεν είναι Μάρκος.
1: Όχι. Έχουμε πει, έχουμε κάνει ένα λάθος σαν δημοσιογράφοι.
2: Ναι.
1: Έχουμε πει τους δρόμους που έχουν κλείσει και τους κρατάμε. Πες αυτούς που δεν έχουν κλείσει, είναι 2-3. Και θα τους θυμάται καλύτερα.
6: Θα τους βάλεις λίγο στο χάρτη, θα δεις ότι είναι τεράστια η ακτίνα. Είναι πολύ πιο μεγάλο,
7: δηλαδή,
6: από τον
7: από
1: Ερντογάν.
6: Όχι, όχι, όχι. Όποιο Ερντογάν. Πιο μεγάλο από τον δακτύλιο, το μεγάλο δακτύλιο.
1: Το μεγάλο δακτύλιο.
6: Είναι πολύ μεγάλο.
1: Εγώ θα πω κάτι άλλο. Δεν είναι πολύ λογικό αύριο μεθαύριο να πει ο Ρούμπι όταν θα φεύγει. Ερ παιδιά, τεράστια κρίση στην Ελλάδα. Δεν κυκλοφορεί άνθρωπο στους δρόμους.
7: Όχι, δεν θα πει αυτό.
1: Τεράστια κρίση.
2: Είναι όλοι ερμοδότες
7: από το τάδε μέρο στο τάδε σε 5 λεπτά και δεν.
6: Παραπονιέστε εσείς και βλέπετε την Κίνα που είναι εκατομμύρια τα αυτοκίνητα. Έτσι,
7: έτσι βγαίνουν οι παπάντζες που ήρθε ο άλλος στη Συγκρού κάποια στιγμή και λέει: να, δεν βλέπετε αυτοκίνητα.
1: Ο Κιλίδης, όπως το λέγαμε.
7: Πάνω κάτω κτλ. Δηλαδή, Κουρκουδίνας, πώς τον λένε αυτό.
1: Κουρκουδίνας.
7: Του κάνουμε και διαφήμιση.
1: Ναι, όχι διαφήμιση.
7: Κουρκουδίνας.
1: Μα θα τον διαψεύσει ο Ρούμπιο, θα του πει τι αγόρι μου, δεν κυκλοφορεί άνθρωπο, θα τον ψυχεί. Πού είσαι, Κουρκουδίνα, πού είσαι.
2: Μα είπε ψέματα για την Κίνα.
6: Μα είπε
7: ψέματα.
6: Το Πακιστάν. Τι ήθελα να πω, πάντως όπως και να έχει, εγώ θα πω ότι σίγουρα το είπε.
7: Ναι.
6: Ποιος. Η μελέτη.
1: Δεν
7: είδε το βίντεο, μωρέ, μας τρελάνεις.
2: Δεν είναι η AI, Δημήτρη, όχι.
7: Είναι το βίντεο από το κοινοβούλιο.
1: Από το Ευρωκοινοβούλιο.
6: Αγορέθηκα, συγγνώμη, έτσι. Όταν βρέθηκα, γιατί πιστεύω ότι πάμε για κάποιο λόγο εκεί.
1: Την
6: προσώπηση της χώρας.
1: Αλλά έχουμε πάει πολύ, με μεγάλες προσωπικότητες.
7: Όχι, εδώ βοηθάμε και τις άλλες χώρες. Δεν το έχει πιάσει.
1: Όσο περνάει από το χέρι μας.
7: Δεν το έχει πιάσει καλά, γιατί εργοδότες έχει και στην Ισπανία και στη Γαλλία.
1: Παλιά και στην Ιταλία, παντού.
7: Παντού έχει εργοδότες.
2: Εργοδότες, αλλά αν ενωθείτε.
7: Δεν το κάνουμε μόνο για πάρτι μας. Το κάνουμε να βοηθήσουμε και τους άλλους.
6: Στην Ισπανία κερδίσανε οι πολίτες.
7: Κερδίσανε τη μάχη με την γυναίκα που πήγανε να την.
6: Κερδίσανε γιατί.
7: Την ντροπή, ρε φίλε.
6: Μας έκατσε, μας το... έκατσε
7: ντροπή,
6: τότε.
7: Την ντροπή.
6: Θυμάσαι Ευαγγελία. Η Ευαγγελία είναι η Κοβέου που ήμασταν τότε βράδυ.
7: Η Ευαγγελία
6: και...
7: γιορτάζει και, στη... και την ημέρα της Αγίας Ελευθερίας. Το ξέρεις, έτσι.
6: Γιατί?
7: Γιατί είναι το όνομα είναι το ίδιο.
1: Το ίδιο είναι.
7: Ελευθερία Ευαγγελία.
1: Ελευθερία Ευαγγελία. Είναι πώς είναι η Σοφία Πίστη και Ελπίδα τρεις. Κάναν και αυτές ένα τραστ για να γιορτάζουν όλους μαζί.
7: Ελευθερία, Ευαγγελία και άλλο ένα λέγαμε χθες. Ποιο λέγαμε?
1: Ελευθερία και Εφροσύνη.
7: Και Ευγενία.
1: Και Ευγενία.
6: Ευγενία, όχι παιδιά, ήταν η μητέρα μου, γιορτάζει 20.
1: Καλά, πολλές ευγενίες.
7: Εντάξει, ρε φίλε, θα γιορτάζει και τότε. Δεν το αποκλείουμε αυτό εμείς. Εμείς βλέπουμε ότι.
1: Εγώ κάθε φορά που γυρνούσα από το εξωτερικό μου, λέγει η μητέρα μου Μακαρίτσα, από πότε δώρο μου κάνει το παιδί μου στη γιορτή μου. Έλεγα πόσες φορές γιορτάζει, ρε μάνα.
7: Εντάξει, δεν υπάρχει τώρα αυτό. Νομίζω ότι. Πρέπει κάποια στιγμή και αυτό να το δούμε σοβαρά. Δεν μπορεί η κάθε ελευθερία, η κάθε ευγενία να γιορτάζει
1: όποτε θέλει.
7: Όποτε θέλει. Θα πρέπει να γίνει μια ένωση. Δηλαδή ο Κώστας με τον Δημήτρη, με τον Βαγγέλη, με τον Μπάμπη να γιορτάζουν την ίδια μέρα.
1: Ναι.
2: Γιατί συνεταιρισμό θα κάνουμε?
7: Όχι, δεν παίρνει.
2: Εμεί διαλύονται συνεταιρισμοί. Εμεί θα κάνουμε συνεταιρισμό.
6: Για να μοιράζονται τα έξοδα.
7: Τα έξοδα να μειωθούν. Πώς έχουμε καταντήσει τώρα και μένουμε.
2: Οικονομίες κλίμακος θα κάναμε.
7: Πώς έχουμε καταντήσει.
1: Και μένουν 30 σε ένα σπίτι.
7: Που μένουν. Εφτάνομαστε. Ο πατέρας, ο παππούς.
1: Όχι, δεν το λες καλά.
7: Αλλά.
1: Μένουν με το παιδί. Όχι, με το παιδί μένουν οι γονείς.
7: Δηλαδή. Εγώ θυμάμαι ότι όταν το παιδί γινόταν 19-20 χρονών, έπαιρνε το.
1: Μένουμε το παιδί γονείς.
7: Έπαιρνε το δισάκι του και πήγαινε και φτιάχνει ένα σπίτι.
2: Τώρα είναι 35 και δεν έχει.
7: Τώρα είναι 35
1: και μένουν οι γονείς μαζί του.
7: Και μένουν μαζί, κάνουν αυτό και φέρνουν και τη γιαγιά μαζί.
1: Ναι.
7: Γιατί η γιαγιά έχει και μια σύνταξη. Καταλάβες.
1: Είναι πώς, ρε παιδί.
7: Ενώνουμε δυνάμεις, τα ενώνουμε όλα τα, για να έχουμε. Να τη βγάλουμε.
1: Πώς έχουμε τα μπαρ και ξαφνικά ξεφυτρώνουν δίπλα σχολεία. Ναι. Επιτρέπεται αυτό?
7: Τα σχολεία δεν επιτρέπεται.
2: Με προβληματίζεται.
7: Άρα επιτρέπονται.
2: Με προβληματίζεται. Θα στείλω επιστολή στο Ευρωκοινοβούλιο. Δεν γίνεται να μιλήσει κάποια φωνή. Να πει για μας.
6: Να τώρα ανοίγουν σχολεία. Είναι δυνατόν να ανοίγουν σχολεία?
1: Αν είναι δυνατόν. Και δίπλα στα μπαρ. Να ξεπετιώνται. Τι ωραία που είναι τα μπαρ.
7: Τα σχολεία δεν έχουν πια κανένα λόγο ύπαρξης. Τα σχολεία. Κανένα. Δηλαδή. Γιατί? Καταρχήν δεν έχουμε εκπαιδευτικούς.
2: Έτσι πάνε και έρχονται τα παιδιά.
7: Πάνε και έρχονται παιδιά και δεν έχουμε εκπαιδευτικούς. Ή τους στέλνουμε στην επαρχία και τους λέμε για να πας στην Κεφαλονιά να δουλέψεις πρέπει να πάρεις 1100 ας πούμε. Αν είσαι πρωτοδιοριζόμενος θα πάρεις 900. Πρέπει να πληρώσεις 9 κατοστάρικα νίκη, 8 κατοστάρικα νίκη, 7
6: κατοστάρικα. Στην καλύτερη 8. Στην καλύτερη.
1: Περιμένω. Και μέχρι τον Ιούνιο.
7: Με είδες να φεύγω, περιμένω. Τι έχουμε τώρα, ναι.
1: Και μέχρι τον Ιούνιο.
6: Εντάξει. Για να σου πω πάρα πολύ γρήγορα κάτι.
1: Και μέχρι τον Ιούνιο, περίμενε, μέχρι τον Ιούνιο.
6: Γιατί θα τα νοικιάσουν.
7: Μετά έχει το διάλογο, όχι.
6: Γιατί θα τα νοικιάσουν. Νοικιάζουν. Θα σας πω κάτι πάρα πολύ γρήγορα. Είχε μείνει ένα κορίτσι μαζί με την κόρη της.
7: Δεν βιαζόμαστε.
6: Όχι, εγώ θα το πω πολύ γρήγορα. Γιατί πάει και παρά 10. Είχε μείνει ένα κορίτσι μαζί με την κόρη της σε μια παραλία στην Κρήτη, γιατί δεν είχε πού να μείνει. Ναι. Και έγραψε μια επιστολή μέσω στο Φουμπού, στο Facebook. Έγραψε ότι ψάχνει ένα σπίτι, είναι αυτή, είναι πρωτοδιοριζόμενη και έμενε σε σκηνή με το παιδί της. Και την πήγανε να μείνει σε ένα οικοτροφείο μέχρι να βρει σπίτι.
1: Και ήταν άσχημο αυτό ότι κάθονται όλοι και βλέπουν το κάμπινγκ κάθε βράδυ.
7: Εντάξει. Είπαμε ότι έχει κάνει αστυνομικό ρεπορτάζ και τα λοιπά και τα λοιπά. Και έχει τρελαθεί στη φαντασία τώρα. Περίμενε.
6: Ευαγγελία, πες την αλήθεια.
2: Παιδιά, θα υπάρξει παρέμβαση εδώ πέρα και θα σα λένε όλοι είστε μίζεροι.
6: Να δει ότι όντω ισχύει και να δω το παιδί αυτό. Αν το παιδί αυτό, αν το
7: λέμε όμως χαμογελαστά.
6: Έμενε σε σκηνή μαζί με την κόρη της.
1: Δεν είναι η μόνη περίπτωση, Δημήτρη. Αν
7: δεν είναι. Σοβαρά. Δεν είναι καλά. Κι εγώ θα ήθελα να μένω σε σκηνή δίπλα στη θάλασσα.
1: Γιατί? Αυτή δεν ήταν και του κράτους τότε ότι σας στέλναμε εξορία στα νησιά.
7: Ωραία είναι, ρε φίλε. Να μένει σε σκηνή δίπλα στη θάλασσα.
1: Σε νησιά πήγατε, δεν πήγατε πουθενά.
7: Το χειμώνα, το καλοκαίρι δεν μπορείς ούτε σε σκηνή να μείνει στη θάλασσα. Διότι μα πάει περιμένουμε. Ο άλλος βάζει τα, πώς τα λένε, τις ξαπλώστες και σου λέει 30 ευρώ για να κάτσεις. Και λέει σε σκηνή είμαι εγώ, δεν πειράζει, 25.
1: Και το χειμώνα, να σου πω και κάτι άλλο. Αν είσαι τυχερός, έχεις και ελεύθερη μετακίνηση. Γιατί ξεκινήσει ο χυμαρός, σε παίρνει με τη σκηνή. Και σε
2: πηγαίνεις εκεί, πηγαίνεις κατευθείαν. Ούτε καύσιμα, ούτε τίποτα. Καμία κατανάλωση. Πάντως είναι τραγικό αυτό με την στεγαστική φτώχεια και ειδικά για τους καθηγητές και τους δασκάλους.
1: Γιατί για τους
2: γιατρούς. Γιατί για τους γιατρούς.
1: Προχθές είχαμε την επιστολή.
2: Για να φύγουν οι τουρίστες για να βρουν
1: χειρουργική στα Χανιά.
6: Αυτό δεν λέμε.
1: Που περίμενε να έρθει βοηθός και ήρθε ο βοηθός και έφυγε ο άνθρωπος γιατί κάποιος του έδωσε 18 τετραγωνικά 520 ευρώ.
6: Τυχερός ήταν.
2: Εντάξει, έχουμε κάτι επιδόματα τώρα τα οποία δίνουν για να μπορέσουν να πάνε εκτός έδρας.
6: Τυχερός άνθρωπος. Για αυτούς τους ανθρώπους έπρεπε να γίνονται σπίτια για να μένουν. Εντάξει, το βασικότερο είναι αυτό.
2: Δεν προλάβαμε.
1: Δεν προκάμαμε.
2: 7 χρόνια δεν προλάβαμε. Περίμενε λίγο. Περίμενε λίγο, εντάξει, 7 χρόνια δεν. Πόσα, τι να πρωτοκάνει.
6: Να.
2: Τι να πρωτοκάνει.
6: Παιδιά, σας αυτή η κυβέρνηση. Να
1: είστε καλά, Δημητράκη μας.
6: Εγώ θα ξεκινήσω 2,5 ώρα, έτσι, γιατί σας έχω φάει μισή ώρα.
7: Εντάξει, μπορείς να ξεκινήσεις και μία, άμα θέλεις. Δεν έχουμε θέμα. Αρκεί να πεις τα σωστά. Μην άρχεις τα δικά σου. Να πεις τα σωστά.
1: Άμπρα. Τι σε κατευθύνουμε τόσο.
6: Δηλαδή. Μόνο αλήθειες.
7: Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Κάρα Στεφανίμ, Στεφανίμ,
1: Στεφανίμ. 2 η ώρα εδώ.
7: 2 η ώρα εδώ, παιδιά, θα δώσουμε.
1: Στίγμα.
7: Θα σου κάνω μια ερώτηση και αν.
1: Απαντήσεις σωστά, θα μείνεις. Αν απαντήσεις λάθος,
2: δεν θα στεναχωρήσω, αλλά θα κάτσω μέχρι
7: τώρα. Πες μου την πιο γρήγορη ώρα σου στη δουλειά.
2: Η γρήγορη ώρα μου.
7: Πέρασε η ώρα σου γρήγορα, ρε παιδί μου.
1: Πέρασε γρήγορα
7: η ώρα.
1: Πέρασε γρήγορα, ρε παιδί μου, έτσι ευχάριστα. Και δεν κατάλαβες ότι είχε περάσει.
2: Αυτή που έχω αργήσει να πάω.
7: Αυτή που δεν έχει πάει καθόλου.
2: Που έχω αργήσει να πάω.
7: Εντάξει.
1: Λοιπόν, θα σου κάνουμε ερωτήσεις. Αν απαντήσεις σωστά, δεν φεύγεις. Αν απαντήσεις λάθος, είσαι υποχρεωμένη να μείνεις.
2: Σας είπα, θα μείνω, δεν με νοιάζει. Θα μείνω μέχρι το 6 το πρωί.
7: Θες να παραγγείλουμε και κάτι?
2: Όχι, δεν θέλω να παραγγείλουμε τίποτα.
7: Γιατί ξέρω ότι κάθε μέρα σε περιμένει κάτι πολύ συγκεκριμένο.
2: Αλήθεια είναι
7: αυτό. Και πολύ αυτό και πολύ.
2: Αλήθεια είναι αυτό.
7: Και είναι πάρα πολύ ωραίο να ξέρεις.
1: Και πολύ τρυφερό.
7: Πολύ τρυφερό να γυρνάς στο σπίτι και να έχεις πάντα.
2: Και να συσκέφτεται κάποιο.
1: Σωστό. Σωστό.
2: Ή κάποια.
7: Ή κάποια, ή κάποιο. Ή
2: κάποιοι.
7: Κάποιο ουδέτερο, ξέρω εγώ.
2: Ή κάποιο.
7: Να μην το πάμε εκεί, δεν υπάρχει λόγο.
2: Ναι, είναι πολύ ωραίο.
7: Είναι πάρα πολύ ωραίο.
2: Τι άλλο θέλεις να με ρωτήσεις, πρόεδρε? Είναι ευκαιρία σας τώρα.
7: Το μόνο. Μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση αυτό που κάθε φορά μας λες ότι με περιμένει αυτό. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό.
2: Διότι
7: εδώ και πάρα πολλά χρόνια, μένα άμα δεν το φτιάξω, δεν με περιμένει τίποτα.
2: Κοίτα, θα σου πω, και αυτό έχει τη χάρη του όμως.
7: Ναι, εντάξει.
2: Και τα δύο είναι ωραία. Αναλόγως τι.
7: Το φαγητό έχει χάρη. Για πάμε τώρα και λίγο στο αυτό. Άμα το φτιάχνεις για κάποιον.
1: Ναι, βέβαια.
2: Όλα είναι πιο ωραία όταν τα μοιράζεσαι.
1: Σωστό. Ο Κίμωνας από την Κρήτη.
7: Θα παίξουμε ένα τραγούδι για τον Κίμωνα, για την Κρήτη. Για όλα τα νησιά.
1: Τι έγραψε
7: όμως.
2: Τι.
1: Καλή κοπέλα την αγάπησα μόνο που σας εμπιστεύετε. Καλημέρα, καλησπέρες από το δροσερό Ηράκλειο.
7: Εντάξει, θα τις κορίτσι, τις
1: κορίτσι, θα λέει, κορίτσι, κάνε εκπομπή, μη μασάς. Κίμωνα στηρίζει.
7: Έτσι.
2: Κίμωνα στηρίζει.
7: Πάμε με ένα φοβερό τραγούδι που μας αρέσει πάρα πολύ. Για να πάμε και στο. Α, δεν έχουμε δελτίο. Να πάμε στο σήμα μας σε αυτό και θα επανέλθουμε, διότι υπάρχουν και κάτι ρεσό έξω που πρέπει να πάω να τα ανάψω.

Η ώρα είναι μία. Μέγα News 104,6.

0: Μέγα News 104 και 6. 2-11-016-104-6 τα τηλεφωνά μας, 6-9-81-041-046 για τα μηνύματά σας στο Viber ή στο WhatsApp ή στο Live News 24. Να το πω σωστά, Live 24.
1: 24 να είναι, μωρί, και ό,τι να είναι.
0: Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας. Ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας.
1: Πού το θυμήθηκε όμως ο Μιχαλάκης. Μπράβο, ρε Μιχάλη. Μιχάλης και λάθος δεν υπάρχει. Τηλεφωνικό κέντρο Ιωάννα Μπέχλου. Στον ήχο είναι η Ευαγγελία Κοβέου. Στον ήχο και στο στίχο. Και στην παραγωγή. Στο μοντάζ ο Σάβας Παναγιωτίδης. Είχαμε και μπάσκετ. Α, να πούμε λίγο τα.
0: Να τα πούμε. Να τα θυμίσουμε πούμε. 2 η ώρα μέση τελευταίο του παιχνίδι με την Εθνική Αργεντινή. Στην ΕΡΤ 2 είναι το ΕΡΤ
1: 2 Σπορ. Ναι. Ο ΠΑΟΚ δυσκολεύτηκε. Το βλέπαμε με τον Πάπη μαζί το παιχνίδι. Στο Σαράγεβο έπαιξε με την Μπόσνα. Ιστορική Μπόσνα. Έτσι. Ντελίμπατζιτ. Τι να θυμηθούμε. Ραδαβάνοβιτ. Πέσιτ. Τάνιεβιτ. Τι να λέμε, μια ομάδα μύθος κάποτε. 72-75 επικράτησε ο ΠΑΟΚ. Τη γλίτωσε γιατί στην τελευταία επίθεση έχασαν δύο τρίποντα οι Βόσνοι, σωστά?
0: Ναι. Να.
1: Λοιπόν, FIBA Euro Cup, η Μύκονος κέρδισε την Εύτσι 78-58. Στα Σκόπια ο Ηρακλής πέρασε νικηφόρα, έπαιζε με την MZ Ταφ Σκοπίων 59-64. Οι Ηρακλειδείς παραπονιούνται και έκαναν και διάβημα, γιατί υπήρχε πανό των Σκοπίων που έδειχναν, έφταναν μέχρι την Χαλκιδική, σηκώθηκε στο γήπεδο από αυτούς τους θερμοκέφαλους φανατικούς εθνικιστές. Ευρώπη Champions League, γιατί είχαμε και Champions League του μπάσκετ. Το Περιστέρι με συνοπτικές διαδικασίες του Ξανθόπουλου 93-87 την Μπάμπερκ, σπουδαίο αποτέλεσμα. Και δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο άλλο που δεν είπα. Μύκονος είπαμε, Ηρακλή είπαμε, ΠΑΟΚ είπαμε, Περιστέρι είπαμε, νομίζω το έχουμε πει όλα. Μπάσκετ έχουμε και αύριο. Έχουμε Αλεξάνδριο τον Άρη με την Μπουργκός. Σωστά Σάβα? 9.30 είναι. 8 στις 8 η ώρα. Θα έχουμε και ανταπόκριση από τη Θεσσαλονίκη, θα το εξασφαλίσουμε για αύριο, να συζητήσουμε για το παιχνίδι του Άρη. Και ουσιαστικά είναι η πρώτη επίσημη εμφάνιση του Άρη, του νέου Άρη, μπροστά στο κοινό του.
2: Ήμασταν αγέλαστα. Χάνει όποιος.
0: Η ΑΕΚ παίζει στις 7.
1: Η ΑΕΚ παίζει στις 7 αύριο, σωστά, η Βασίλισσα, και αυτή μπαίνει. Την άλλη εβδομάδα θα γίνεται χαλασμός. Μπάμπη.
0: Ναι, θα γίνεται. Ναι.
1: Θα γίνεται, γιατί θα έχουμε μπάσκετ, θα έχουμε ποδόσφαιρα, θα γίνεται. Παίζουν όλοι σε όλα τα μέτωπα.

Αύριο θα είναι μια δύσκολη μέρα, σας το είπε και ο Δημήτρης Καραστεφάνης. Θα είναι εδώ στα μικρόφωνα του Mega News 104 και 6 στις 2 η ώρα να σας πει τι γίνεται με τα κυκλοφοριακά αύριο και ιδιαίτερα αυτοί οι οποίοι χρησιμοποιείτε το αυτοκίνητο για τις δουλειές σας. Αύριο θα μπείτε σε μια περιπέτεια μέχρι τις 8. Τι ώρα, 8 η ώρα μας είπε ότι είναι το γεύμα. Το γεύμα θα γίνει με φόντο το ενοικιαζόμενο, να πούμε. Θα είναι από πίσω η Ακρόπολη. 17.600. Τι γελάστε, Ευαγγελία. Είδαμε και πάλι να την νοικιάσουμε. Κοψοχρονιά. Δεν είδαμε κανένα. Να την πάρει και την δώσουμε και σε κάτι παιδιά δικά μας. Να πούμε ευτυχώς που ήταν φιλότιμα παιδιά και αυτά. Ενδιαφέρθηκαν την τελευταία στιγμή. Και μπορέσαμε και τη δώσαμε. Τέλος πάντων. Και μετά την Τετάρτη, την Πέμπτη, πιστεύουμε ότι θα κυλάει ομαλά η ζωή στον πλανήτη Ελλάδα.

0: κλαίω με το Καραστεφάνι, δεν είναι AI.
1: Ναι, δεν είναι AI.
0: Όχι, δεν είναι AI, χαρά μου, μια χαρά τα λέμε. Με αφορμή το Ρούμπιο, να παίξουμε τον πρόεδρο το δικό μας στην Προεδράρα, να τον ακούσει και ο κόσμος να τον γνωρίσει, διόλα πίθανο να θέλει και κάποιος να επικοινωνήσει μαζί μας, να του δώσουμε περισσότερες πληροφορίες, τον πρόεδρο των Ρεπουμπλικάνων στην Ελλάδα.
1: Άλλο παιδί αυτό. Παιδί κουμπί.
0: Ναι. Είναι ο σύλλογος, πώς να το πούμε, ο σύνδεσμος, ο όμιλος.
1: Τραμπική.
0: Ναι, Ρεπουμπλικάνων Ελλάδος είναι αυτός είναι. Ναι. Ένα μέλος είναι και είναι και πρόεδρος.
1: Ωραία.
0: Και παλαιότερα είχε θυγθεί από ένα περιστατικό που είχε γίνει στο Ναύπλιο. Και επειδή κάποιοι προφανώς ετοιμάζεστε τα γνωστά φωνιάδες των λαών και τις ιστορίες, παρόλο που το σύνθημα από εδώ και πέρα είναι ένα, εργαζόμενοι προδότες, λευτεριά στους εργοδότες, αυτό είναι το σύνθημα που πρέπει να κυριαρχεί πλέον σε όλα τα στέκια τα εργατικά. Είχαν τολμήσει στο Ναύπλιο να κάψουν, Μπάμπη, ένα ομοίωμα του Τραμπ.
1: Ναι, το θυμάμαι, ναι, το θυμάμαι.
0: Ναι, μπράβο. Και επειδή διόλα πίθανο να έχουμε και τέτοιες ακρότητες και αύριο, να ξέρετε ότι αν επιχειρήσετε κάτι τέτοιο από το συγκεκριμένο κύριο, θα έχετε συνέπειες βαρύτατες. Ευαγγελία Ελευθερία, είσαι έτοιμη? Λοιπόν, για ρίξε τον πρόεδρο, σε παρακαλώ. Και όλοι όρθιοι!
1: Παρακαλώ.
2: Αγαπητά μέλη του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, τον ΗΠΑ στην Ελλάδα. Καλησπέρα σας. Είναι 24 Φεβρουαρίου. Είμαι ο Τζόναθαν Κόνσταντιν, ο πρόεδρος του κόμματος, και κάνω αυτή την έκτακτη ενημέρωση για ένα θέμα που πραγματικά μας έχει ενοχλήσει πάρα πολύ. Θα σας διαβάσω το δελτίο τύπου που εξέδωσε το κόμμα σήμερα. Θέμα: καύση ομοιώματος του πρόεδρου Τραμπ στο Ναύπλιο κατά τη διάρκεια δημοτικών εκδηλώσεων. Με αηδία και αγανάκτηση πληροφορηθήκαμε την ηταμή πρόκληση του Δημάρχου Ναυπλιαίων Δημήτρη Ορφανού σε βάρος του πρόεδρου Τραμπ. Ο κύριος Δήμαρχος αποφάσισε να κάψει το ομοίωμα του πρόεδρου των ΗΠΑ υποτύπων δήθεν αστείου. Να ενημερώσουμε τον κύριο Δήμαρχο ότι τέτοια αστεία παράγουν σοβαρές συνέπειες και αντιλαμβανόμεθα ότι η παρουσία μας ως Αμερικανών στην πόλη των Ναυπλιαίων δεν είναι επιθυμητή. Πρώτον, προς το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ προτείναμε την έκδοση ταξιδιωτικής οδηγίας βάσει της οποίας η πόλη του Ναυπλίου θεωρείται επικίνδυνη περιοχή για Αμερικανούς πολίτες και θα τους συνιστάται ενθέρμως να την αποφεύγουν. Εισηγηθήκαμε την εξαίρεση από την απαλλαγή δασμών και φόρων που αφορούν τα ελληνικά προϊόντα, κυρίως αγροτικά, για όσα προϊόντα είναι POP, περιοχή ονομασίας προέλευσης, ή έχουν τόπο προέλευσης στο Ναύπλιο και την ευρύτερη περιοχή. Κύριε Ορφανέ και πολίτες του Ναυπλίου, για τις πράξεις υπάρχουν συνέπειες. Είμαστε Αμερικανοί, όχι Αμερικανάκια. Εσάς θα σας άρεσε να κάνουμε κάτι αντίστοιχο στις ΗΠΑ?
1: Κατήγγειλε το Δήμαρχο.
0: Πάρτα,
1: Δήμαρχε.
0: Ορφανός, Δημήτρης Ορφανός.
1: Κατήγγειλε την περιοχή να μην πηγαίνουν Αμερικάνοι. Τι κάνουν Αμερικάνους είναι εκεί?
0: Στο Ναυπλίο.
1: Ναι.
0: Χαλασμός γίνεται. Ναι. Θερμοκήπια με Αμερικάνους έχει.
1: Ναι.
0: Χαλασμός. Καλλιεργούν Αμερικάνους. Και τώρα πλέον η παραγωγή θα πέσει εκεί. Δεν έχει. Έξω οι Αμερικάνοι από τον Ναύπλιο. Λέγαμε έξω η Ελλάδα από το.
1: Πού τα έλεγε αυτά? Τα έλεγε έξω σε κόσμο?
0: Όχι, παιδί μου, είχε κάνει
1: συνέντευξη.
0: Ανάρτηση.
1: Story
0: είχε κάνει.
1: Ναι. Α, story, και τα έλεγε μόνος του.
0: Τα έλεγε μόνος του, είναι έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι, δεν έχει άλλους, δηλαδή. Δεν έχει τέρι.
0: Όχι, είναι ο Τζόναθαν και ο Κωνσταντίν. Τζόναθαν Κωνσταντίν μαζί. Είναι ο Τζόναθαν
1: Κωνσταντίν. Το ίδιο δηλαδή. Ναι.
0: Αυτός είναι Τζόναθαν Κωνσταντίν. Μιλάει ελληνικά και έλληνα. Γιατί νομίζω ότι είναι Αμερικανός? Δηλαδή αυτό είχα να το δω από τον Αλμπέρτο Σόρτι που νόμιζε ότι ήταν Αμερικανός. Έλεγε ούν πολιτσότο αρώμα.
1: Την έχει ψωνίσει.
0: Η σφύριξη.
1: Την έχει
0: κανονικό.
1: Κανονικά. Ναι. Έχει ράμονα. Έχει ράμονα.
0: Το έκανε όμως το διάβημα.
1: Το έκανε.
0: Προς γιατί... το Υπουργείο Εξωτερικών κανονικά. Γιατί εντάξει, και αυτό το Ναύπλιο τώρα.
1: Σου λέει να κάνω το διάβημα. Μήπως κάποιος φιλοτιμηθεί για να μου δώσει κανένα μεροκάματο.
0: Δηλαδή χάθηκαν οι άλλοι και θα διαλέξει τον Τζόναθαν Κωνσταντίν για μεροκάμα.
1: Ναι, γιατί αυτός είχε την τόλμη να καταγγείλει τον δήμαρχο και την καύση του ομοιώματος του Τραμπ στο Ναύπλιο.
0: Σε εορταστικές εκδηλώσεις.
1: Ναι.
0: Δημοτικέ παρακαλώ.
1: Δημοτικέ.
0: Δημοτικέ. Τάκη, μη γίνεσαι ακραίος.
1: Ναι, σε παρακαλώ.
0: Σε παρακαλούμε.

0: Πάντως η φαντασία, επειδή είναι αχαλήνωτη, έτσι, ανημέρευτη, δεν μπορεί να την περιορίσει, παιδί μου. Θα ζούσα για μια συνάντηση κάπα σίγμα, κολοσσία συνάντηση, ανάμεσα στην κυρία Μελέτη και στον κύριο Τζόναθαν Κωνσταντίν.
1: Όχι ρε, δεν νομίζω ρε.
0: Έλα ρε, τόσα πολλά θα μπορούσα να πούνε.
1: Έλα, δεν νομίζω, νομίζω ότι τα γράφει και η Μαρία από κάτω, ότι ο Ρούμπιο πιέστηκε από την... πίεσε τον Κούλη μαζί με την... Πώς τη λένε αυτήν ρε, που είναι στο... που πηγαίνει κάνει τις δουλίτσες για την Αμερικάνικη κυβέρνηση εδώ στην Ελλάδα.
0: Γκέλφοϊ,
1: αυτό το πράγμα να πούμε.
0: Πάει στις δουλίτσες όταν δεν πάει στον Αργυρό.
1: Δεν πάει στον Αργυρό. Στον Αργυρό πάει κάθε βράδυ. Δεν είναι θέμα του
0: Αργυρό.
1: Οπότε τραγουδάει.
0: Μου.
1: Γιατί δεν τραγουδάνε πια και κάθε βράδυ. Τραγουδάνε μια φορά την εβδομάδα.
0: Ναι, εντάξει, ρε παιδί μου.
1: Γιατί βρισκόμαστε σε άνθηση τα οικονομικά του κόσμου.
0: Σε ανάπτυξη θα λες. Άντε, μάθε να μιλάς σωστά. Ανάπτυξη.
1: Εντάξει, μην τους παραλαμβάνετε, παιδιά, και τους κακολογείτε. Τη δουλειά τους κάνουν. Αρκεί να κάνουμε και εμείς τη δικιά μας. Όταν πρέπει. Και όπου πρέπει.
0: Τι εννοείς όπου πρέπει?

0: Η βραδιά εξελίσσεται σε καταγγελτική και νομίζω ότι με χιούμορ όμως, γιατί πραγματικά πρέπει να βάζουμε και λίγο χιούμορ. Πώς να το πάρει σοβαρά αυτά που είπε ο τυπάρας από τα... ο τραμπαρίφας, πώς τον λένε αυτό να είναι...
1: Τζόναθαν Κωνσταντίν.
0: Ο Τζόναθαν Κωνσταντίν. Ναι. Ή τραμπαρίφας.
1: Ή τραμπαρίφας, ναι, να σου πω κάτι, δηλαδή λες να το αντιμετωπίσω.
0: Λες να με ακούσει και να μου κάνει καμιά αγωγή.
1: Καλά, είσαι έτοιμος και σαν να σε βάλει στην τέτοια
0: στιγμή. Πολύ θα το ήθελα.
1: Να σε βάλει στη Μερίνα.
0: Πολύ θα το ήθελα να πάω σε ένα δικαστήριο και να αγορέψω κατά του τραμπαρίφα.
1: Ναι.
0: Και πόσο θα μου στοιχήσει, ρε φίλε. Πόσο δηλαδή, πόσους μήνες φυλακή μπορεί να μου πούνε γιατί λέω τον τραμπαρίφα, τραμπαρίφα.
1: Το Τζόναθαν λες τραμπαρίφα. Να λέμε Τζόναθαν, τα πράγματα έτσι, ναι, πως είναι ιστορικά. Τζόναθαν Κωνσταντίν, το λες τραμπαρίφα.
0: Ναι, πόσο θα μου κοστίσει, 3 μήνες.
1: Δεν ξέρω, μπορεί 6. Να εκδικαστεί και επί αμερικανικού εδάφους.
0: Αυτό.
1: Ναι, γιατί...
0: Δεν έχω πάει στην Αμερική.
1: Να
0: μου κάνουν τη χάρη και να με πάνε στην Αμερική. Το δέχομαι, το αποδέχομαι.
1: Το αποδέχομαι. Κωνσταντίν, ρίχτου μία.
0: Θα μου κάνει τα έξοδα να πάω στην Αμερική να δικαστώ.
1: Το κράτος θα στα κάνει τα έξοδα.
0: Το κράτος, όποιος μου τα κάνει. Δεν έχω πάει στην Αμερική.
1: Το κράτος.
0: Ναι.
1: Αυτό εδώ το ελληνικό.
0: Μπορώ να διαλέξω και πολύ.
1: Όχι, αναλόγως σε ποια πολιτεία θα στείλει το διάβημα με την μηνυτήρια αναφορά
0: να
1: ο
0: τον παρακαλέσω Τζόναθαν. Να μου το κάνει εκεί που παίζουν, που είναι στα καζίνο, να πάω να ρίξω καμιά μπιγκά. Πώς το λέω, στο Μαϊάμι, πού είναι το.
1: Α, δεν μπορείς, φίλε, όταν
0: στο
1: είσαι.
0: Στο Las Vegas. Αν μπορεί να μου το κάνει αυτό.
1: Να σε δω ντυμένο και Πρίσλι να τραγουδάς Viva Las Vegas. Viva!
0: Κοίταξε, για να βγάλω μετά τα έξοδα, θα πρέπει να κάνω κάτι εκεί πέρα. Δεν μου να. Κάτι, εντάξει,
1: τα έσοδα θα στα κάνουν αυτοί τα έξοδα. Τα έξοδα πρέπει να κάνει.
0: Τα έξοδα του καζίνο είναι ωραία.
1: Ναι, ρε παιδί μου, τα ίδια λέμε.
0: Εντάξει
1: τώρα. Όπω δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε τώρα, δύο άνθρωποι μιλάμε. Χρωστάμε ένα ζαχαρό από χθες, το θυμάσαι.
0: Αυτό το ζαχαρό, ρε φίλε, που τον έχουν παραλάβει τώρα, δηλαδή εγώ έχω αρχίσει.
1: Πολύ γλυκός, πολύ γλυκός.
0: Έχω αρχίσει και τον λυπάμαι, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Εντάξει, είπε μια κουβέντα και ο άνθρωπος και τα λοιπά.
1: Τι είπε.
0: Ότι στη...
1: Τι είπε, εγώ έχω ανθολόγιο. Επειδή σου παίξαμε αυτό,
0: στο Πολυτεχνείο δεν υπήρχαν νεκροί.
1: Σάβα.
0: Και
1: θέλει να του φτιάξουμε ένα αύριο ένα ανθολόγιο ζαχαρού.
0: Έχουμε κι άλλα. Ζαχαρό.
1: Ζαχαρό.
0: Ναι.
1: Να σου πω κάτι.
0: Ανοίγουμε μαγαζί δηλαδή.
1: Όχι μαγαζί.
0: Ζαχαρό.
1: Πας για τέτοιο, για εξετάσεις μετά.
0: Δεν το φαντάζεσαι να ανοίξουμε ένα κλαμπάκι και να παίζουμε ζαχαρό.
1: Το καλύτερο. Να παίζουμε ζαχαρό και μέσα λούπα. Τζόναθαν Κωνσταντίν.
0: Και μελέτη.
1: Και μελέτη. Τζόναθαν Κωνσταντίν και μελέτη.
0: Θα πάρουμε πολλά λεφτά.
1: Νευρομάντη.
0: Θα πάρουμε πολλά λεφτά. Και εμείς δεν το κάνουμε σαν τον άλλον του λαός που ξέχναγε να πληρώσει.
1: Ορίστε, σου στείλε φωτογραφία η Μαρία.
0: Τι φωτογραφία.
1: Για δες, για πες.
0: Με ζαχαρό.
1: Ναι.
0: Για να δω.
1: Πόσο μ' αρέσουν οι καραμελίτσες.
0: Γεια σου, ρε Μάρια.
1: Ωραία.
0: Να μην έχουμε μία κάμερα να τους τον δείξουμε, ρε παιδί.
1: Άμα είσαι λαοπρόβλητος.
0: Άμα είσαι λαοπρόβλητος, ναι.
1: Και φυσικά θα είναι ο λαοπρόβλητος, γιατί τώρα η Ευαγγελία Ελευθερία. Το παιδί με τις τεράστιες δυνατότητες που ενώ κρατάει στα χέρια της τα κουμπιά και συγχρόνως στην τύχη αυτού του πλανήτη, μπορεί να σας ενημερώσει. Να σας διαπαιδαγωγήσει με την σκέψη του κυρίου Ζαχαρού, η οποία συμπίπτει με αυτό, με τη σκέψη του κυρίου Κυρανάκη όσον αφορά τα ενίκια. Δεν θέλω να τσατιστείς αυτό που θα ακούσεις. Δεν θέλω να εκνευριστείς. Το δίκαιο πονάει. Πάμε.
2: Γενικά στην Αττική τα ενίκια έχουν αυξηθεί, το οποίο προφανώς συμφέρει στους ιδιοκτήτες. 7 στους 10 Έλληνες
3: έχουν αυξηθεί και έχουν οι μισθοί, κύριε Κυρανάκη. Γιατί να μην αυξηθούν τα ενίκια.
2: Σωστά.
3: Δηλαδή, μισό λεπτό. Κάποιος έπαιρνε 580 το 19 βασικό μισθό και τώρα παίρνει πόσο είναι, 940 πόσο είναι.
2: Το ξαναλέω. Σωστά.
3: Να μην αυξηθεί και το ενίκιο λίγο, δηλαδή πώς θα γίνει. Πινώ

0: Μου θυμίζει μια.
1: Αν νόμιζα ότι έκανε εσύ έτσι, όχι, δεν ήταν εισαγωγή από το τραγούδι.
0: Μου θυμίζει μια ατάκα ραδιοφωνική δικιά μας, όταν κάποια ήθελε να τις μάθουμε βόλεϊ μέσω ραδιοφώνου.
1: Ναι.
0: Και τις είπαμε το απλό, εσύ θα τις σηκώνεις και εγώ θα στο καρφώνω.
1: Ναι. Πάμε! Βασικά στοιχεία έχει μάθει.
0: Εννοείται.
1: Ναι. 580 ήταν ο βασικός.
0: 580, ναι.
1: Και πήγε 940, δεν πρέπει να ανέβουν για τα νίκια.
0: Σωστά.
1: Δουλεύεις να τα δίνεις όλα στο νίκη.
0: Όχι μόνο.
1: Ε.
0: Στην εφορία δεν θα δώσεις.
1: Γιατί θα σου περισσέψουν από τον
0: στα κάψιμα θα δώσεις.
1: Χάψιμα.
0: Ναι.
1: Μπα, έχεις τόσα πολλά.
0: Θα πληρώσεις.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Να πας στη δουλειά, πώς θα πληρώσεις.
1: Θα το βιζάς δηλαδή, το παράδειγμα.
0: Ακόμα και με το μετρό να πας, θα πρέπει να πληρώσεις.
1: Ναι.
0: Πόσο είναι η κάρτα, 30-40 ευρώ το μήνα, πόσο είναι.
1: Η κάρτα,
0: ναι.
1: Το μετρό.
0: Πόσο έχει.
1: Δεν ξέρω.
0: Όχι, Παναγία μου.
1: Αναλόγως.
0: Και τα λένε σοβαρά, ρε φίλε. Τα λένε.
1: Όχι μόνο τα λένε σοβαρά. Λένε το ότι αυτό.
0: Και το σηκώνει να καρφώσει ο άλλος, ας πούμε. Ναι. Κατάλαβες.
1: Ναι. Και όχι μόνο αυτό. Λένε το ότι αυτό είναι και ένα σοβαρό επιχείρημα. Δηλαδή, ποιο είναι το σοβαρό επιχείρημα. Ήταν 580, okay, και τώρα φουκαρά, γιατί αυτοί είναι τους φουκαράδες. Αυτό,
0: ναι. Έτσι.
1: Στη χωρία των φουκαράδων. 580, 940, ρε φουκαρά. Που σε λέμε πλέον, γιατί με ναι,
0: ο άλλος όμως για διάρρη πλήρωνε 300 και τώρα πληρώνει 500. Αν το βρει. Αν.
1: Τι.
0: Αν το βρει με 500.
1: Περίμενε. Τι εννοείς. Μόνος του.
0: Το διάρρη. Ναι, μόνος του. Γιατί άμα πάει με παρέα.
1: 600 και πάνω θες να πεις. Το διάρρη. Εκτός αν είναι κανένα ένα μισάρι. Το οποίο το έχουν κάνει διάρρη ή κατά ξέρεις. Εξαιρετικό. Από αυτά τα οποία έχουν φοβερή δροσιά το χειμώνα και ζέστη το καλοκαίρι. Πάρα πολύ ωραία.
2: Θυμάμαι μπλε τυράμολα σε ραφινό. Τον Αναστόπουλο που πάει στην Αβελίνο.
1: Θα ήθελα βέβαια εδώ να έρθω να του συμπληρώσω, αλλά δεν το έχουμε, ρε παιδάκι. Εντάξει, θα το βρούμε. Και τον του αγαπημένου σου Κερίδη, ο οποίος για το ζήτημα αυτό έχει πει.
0: Για κάποιους λόγους, το τελευταίο διάστημα ο Κερίδης είναι από τους αγαπημένους μου. Ναι,
1: ναι, ο οποίος είχε πει το περίφημο το ότι.
0: Ο Ζαχαρός δεν είναι αγαπημένος μου, είναι ο συχαμένος μου.
1: Mm.
0: Ναι.
1: Μα προσπαθεί. Κάνει μια προσπάθεια.
0: Να γίνει πιο συχαμένος δεν μπορεί.
1: Εγώ δεν το βλέπω έτσι. Εγώ το βλέπω σαν προσπάθεια.
0: Νομίζω όλες ότι έχει πιάσει το πικ της συχαμάρας. Δηλαδή, δεν μπορεί να γίνει πιο συχαμένος.
1: Μπα.
0: Δεν μπορεί, όχι. Δηλαδή, έχει πει όλα, ρε. Τι άλλο πιο συχαμένο να πει.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να πει κάτι πιο συχαμένο. 186.183 ευρώ.
1: Ναι.
0: Τα λεφτά που έχει πάρει ο κύριος Ζαχαρός από τα. Από τις τσέπες μας, ναι. Διότι πληρώνεται.
1: Αυτά που ξέρουμε.
0: Ναι, αυτά που γνωρίζουμε, ας πούμε. Γιατί υπάρχουν και άλλα, όπως του Καμπούρη, που δεν τα ξέραμε και τα μάθαμε σήμερα. Ναι. 1,5 εκατομμύριο σε 5 χρόνια.
1: Ναι.
0: Με τιμολόγια στο Λάος.
1: Στη διευκόλυνση αυτή, μια που μίλησες για διευκόλυνση, θες να πάμε σε κάποιον άλλον ο οποίος δικαιολογεί. Ναι, δικαιολογεί. Αυτό είναι το σωστό. Δικαιολογεί τον Άδωνη.
0: Ο τίτλος της εκπομπής είναι σήμερα «Λάβετε η μέτερε τα δέοντα προς ανάληψη πρωτοβουλίας».
1: Ναι.
0: Πάμε. Πάμε να δω τι άλλο έχει σκεφτεί το βρώμικο μυαλό σου.
1: Λοιπόν, πάμε. Στην εκπομπή του κ. Χατσαπόπουλου και τη Τσίτσια.
0: Σάβα, δεν πιστεύω να τον βοηθάς αυτά. Έτσι. Γιατί θα υποστείς και εσύ συνέπειες. Δεν
1: ναι, είναι... βέβαια. Ο Τζόναθον Κωνσταντίν ακούει. Ο Τζόναθον. Λοιπόν, άκουσε τώρα το ιστορικό. Ο κύριος
0: έχουμε αδικήσει πολύ την Ιωάννα Μπέχλου σήμερα. Δεν έχουμε πει ούτε μία κουβέντα.
1: Είπαμε
0: ένα τυπικό είναι στο τηλεφωνικό κέντρο κτλ. Τίποτα. Σαν χλαμάρες πάλι.
1: Κρατάει.
0: Η Ιωάννα Μπέχλου πέρασε μια πολύ δύσκολη εβδομάδα κατά δήλωσή της, την οποία δεν μου έδωσε διευκρινήσεις.
1: Μπεχλοβδομάδα.
0: Ναι, δηλαδή παρακαλώ αύριο γραπτός.
1: Ναι, ναι, η αναφορά να υπάρχει. Πέρυσι,
0: παρακαλώ αυτός, διότι μπορεί κάτι από αυτό να χρειάζεται να παρέμβουμε, να κάνουμε ναι. Μια...
1: τη συνδρομή τη δικιά μας.
0: Να βεβαίως, έχουμε κάτι βεβαίως. Δηλαδή να...
1: Μα γι' αυτό είναι ο συνάνθρωπος.
0: Εννοείται, δεν είναι. Δηλαδή, ο Αναμπέχλου με το γλυκό χαμόγελο, το ξανθό μαλλί και τα μεγάλα μάτια που είναι μαζί μας και αυτή, μαζί με την Ελευθερία η Ευαγγελία Κοβέου. Πέτυχα το Κοβέο, το πέτυχα έτσι. Εντάξει. Λοιπόν, είναι τόσο γλυκιά που την πειράζουμε και χαμογελάει.
1: Τι να κάνει το τέτοιο.
0: Τι να κάνει, να μας παρατήσει και να φύγει. Τι να κάνει, να σηκωθεί να βγει έξω.
1: Μα να σου πω κάτι, χαμογελάει πονηρά. Γιατί ουσιαστικά σε αυτή την εκπομπή είναι εργοδότης. Κρατάει τα κουμπιά, είναι εργοδότης. Εμείς είμαστε εργαζόμενοι. Και λέει τώρα τα φουκαριάρικα.
0: Αυτά.
1: Ήρθα να κάνουν 2 ώρες εκπομπή.

0: στιγμή στο μέλλον.
1: Ξέρεις που θα δει.
0: Θα μπορεί ο εργαζόμενος να πάει στην επιθεώρηση εργασίας να ζητάει τα δικαιώματά του.
1: Ναι, καλά που το είπες, γιατί έχω και δημοσιογραφικό.
0: Πώς το λέγαμε το σύνθημα, λευτεριά, λευτεριά στους εργοδότες.
1: Όχι.
0: Πώς το είπαμε.
1: Εργαζόμενοι προδότες.
0: Λευτεριά στους εργοδότες.
1: Λευτεριά στους εργοδότες.
0: Αυτό.
1: Ναι. Έχω να πω ότι η επιθεώρηση, ξέρεις που θα εδρεύει. Αυτή που λες.
0: Μάξιμου.
1: Όχι.
0: Πού?
1: Στο Δελφινάριο. Να ξέρεις. Λοιπόν, πάμε. Η κυρία Ανθή Βούλγαρη, ο κύριος Χασαπόπλος έχουν φιλοξενήσει τον κύριο Παπαθανάση, ο οποίος υπεράσπισε.
0: Να σου πω, είχαμε συμφωνήσει με τη Βούλγαρη και τον Χασαπόπλο.
1: Μετά θα σου έχω και βούλτεψη.
0: Κάτσε.
1: Αν κάτσε.
0: Είχαμε συμφωνήσει ότι θα τσοντάρουν λίγο, ρε παιδί μου, και τα λοιπά. Θα δίνουν κάτι.
1: Ναι, η Βούλγαρη θέλει ο Χασαπόπλος το χαλάει.
0: Το χαλάει ο Χασαπόπλος. Η Βούλγαρη είναι εντάξει.
1: Ναι, ναι, ναι. Μια χαρά είναι.
0: Δηλαδή, όπως είπε η Βούλγαρη, λοιπόν.
1: Τέρμα Χαζαπόπουλο.
0: Τέρμα Χαζαπόπουλο.
1: Πέτα τον έξω. Λοιπόν, και υπερασπίζεται τον Άδων Γεωργιάδη, γιατί έχουμε εκλογές και το πρώτο τη τάξη στο κόμμα. Πρέπει να τον υπερασπιζόμαστε, κύριε Παπαθανάση μου. Πολύ καλά κάνατε. Έτσι θα βρίσκετε στην πολιτική τους δρόμους ανοιχτούς. Ρηχτολία, Ευαγγελία, Ελευθέρεια.
2: Επίσης. Θα ξεκινήσουμε από τα καλάμια, λοιπόν. Εσείς βλέπετε συναδέλφους να το έχουν καβαλήσει το καλάμι.
3: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα η κυρία Μπακογιάννη είναι ένα στέλεχος από τα πολύ σημαντικά της παράταξης. Πολλές φορές αποτελεί και τη συνείδηση κατά κάποιο τρόπο έτσι, της Νέας Δημοκρατίας.
4: Βλέπω υπουργούς που έχουν αλαζονία, ναι. Και νομίζω πως είναι ώρα να την αφήσουν την αλαζονία τους, να ξεκαβαλικέψουν.
3: Παρ' όλα αυτά, εγώ προσωπικά δεν έχω αντιμετωπίσει στην περίοδο που είμαι βουλευτής τέτοια φαινόμενα. Συνήθως υπάρχει εξαιρετική συνεργασία με τους υπουργούς, άρα είναι κάτι το οποίο εγώ δεν το έχω αντιμετωπίσει.
2: Δηλαδή, στη συμπεριφορά του συναδέλφου σας δεν βλέπετε κάτι περίεργο?
3: Εγώ δεν έχω αντιμετωπίσει.
5: Όχι, δεν λέμε να αντιμετωπίσετε, κύριε Παπαθανάση.
2: Αν παρατηρείτε.
5: Αν έχετε δει.
3: Ναι, ναι,
5: υπάρχουν συμπεριφορές υπουργών που ενοχλούν.
3: Εγώ από αυτό που κρίνω, ναι, δεν το βλέπω.
5: Δεν το βλέπω.
2: Όχι. Δηλαδή, αυτό ο κύριος Γεωργιάδης, η επίθεση που έκανε στους. Εδώ, σε όλους εμάς το Μέγκα. Ή που μας είπε ο Κομπογιαννίτης, ή ότι σε άλλο συνάδελφο είπε ότι το έχει κάνει μπάφο. Το ρώτησε αν έχει κάνει μπάφο. Εσάς σας φαίνεται φυσιολογικό?
6: Αυτά τα λέτε στο παράδειγμα. Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο, μπείτε στην εκπομπή.
3: Κοιτάξτε, ο κύριος Γεωργιάδης συνήθως εκφράζεται έτσι μαχητικά και πολλές φορές υπερασπίζεται με μεγαλύτερο πάθος από το συνηθισμένο άλλο να
2: θέλει τις
3: θέσεις τους. Ναι. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι έχει το θάρρος. Είδατε και προχθές βγήκε με δημόσια ανάρτησή του και είπε ότι έκανα λάθος για τα νανογυλαίκα, επειδή του καταλογίζεται. Άρα λοιπόν, πιστεύω ότι αναγνωρίζει πολλές φορές τα λάθη του.
6: Αυτό το γυλαίκο τώρα που εγώ σας λέω, εγώ το φοράω γιατί μου αρέσει και με κάνει να αισθάνομαι ωραία, θα το πάρετε 60 ευρώ λιγότερα.
3: Και έχει το θάρρος και λέει και συγγνώμη. Από εκεί πέρα, μην ξεχνάμε ότι στο κομμάτι τουλάχιστον των δημοσιογράφων, η δικιά μας κυβέρνηση έχει σταθεί πάρα πολύ δυνατά στο
2: πλευρό. Μην το πάτε όπως το πάει ο κύριος Μαρινάκης, έχει άλλο σας ρωτάω. Όμως, όταν δηλαδή, ακούτε τον κύριο Γεωργιάδη να απευθύνεται σε δημοσιογράφο για να τον ρωτάει αν έχει κάνει μπάφο ή να απευθύνεται σε εμάς και να μας λέει Κομπογιαννίτες, εσείς συμφωνείτε με αυτό ή δεν συμφωνείτε?
3: Επειδή επανέρχεστε, κοιτάξτε, κάποιες εκφράσεις πολλές φορές είναι, και είναι και το ύφος του κύριου Γεωργιάδη αυτό. Στο θέμα που είπατε για τον μπάφο, είπε ότι κάνω πλάκα και ζήτησε άμεσα συγγνώμη.
2: Ζήτησε συγγνώμη τον μπάφο.
3: Άμεσα εκείνη τη στιγμή. Ότι κάνω λάθος. Από εκεί πέρα νομίζω ότι αναγνωρίζει τα λάθη του.
5: Περιμένω.
3: Όταν και εφόσον
5: ένας
3: ξεπερνάει κάποιο λάθο. Αν
5: αυτό αναγνωρίζει τα λάθη του, τι σημαίνει ότι έχει το καταλογιστό? Εμείς δεν μιλάμε τώρα για τη φραστική επίθεση.
3: Εγώ δεν μπορώ να απολογηθώ για κανέναν. Ναι, ναι, σας ακούω
5: λέμε,
3: καλά.
5: Γιατί δεν λέμε για τη φραστική επίθεση. Λέμε αν αυτός έχει καβαλήσει ένα καλάμι. Όχι μόνο ο Άδωνης.
3: Όλοι γνωρίζουμε ότι έχει ένα στυλ.
2: Λοιπόν, παθιασμένο.
3: Από εκεί και πέρα δεν νομίζω ότι ήθελε να μειώσει κανέναν δημοσιογράφο. Δεν το έχει κάνει. Και δεν νομίζω ότι θα ήθελε ποτέ να μη σέβεται τους δημοσιογράφους. Ναι. Έχει όμως και αυτός ένα δίκιο σε αυτά που είπε προχθές στην εκπομπή τη δική σας. Ότι κάποια στιγμή έγινε μια υπερέκθεση μιας υπόθεσης που τελικά βρίσκεται στη δικαιοσύνη και πολύ
2: άρα,
3: γρήγορα
2: δηλαδή,
3: θα έχουμε τα αποτελέσματα.
2: Να κόβει κορδέλες σε κλινικές.
3: Έκανε μια διαπίστωση.
0: Τα μάτια λίγο να δω. Τα παίρνω πίσω αυτά που λέγα για τον Χασαπόπουλο. Δεν θέλω λεφτά.
1: Δεν θες?
0: Όχι, γιατί το πήγε καλά, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Το πήγε, μια χαρά το πήγε.
1: Περιμένει για τους έχω και δεύτερο μέρος.
0: Μετά το δεύτερο
1: μετά
0: μέρος.
1: Μετά το
0: δεύτερο. Πάμε τώρα σε μια.
1: Ναι, σε ένα διαλυματάκι, τραγουδάκι. Πόσο φάνηκε ο κατακαιρτικός.
0: Πόσα ονόματα τελειώνουν, έχουν το τελείωμά τους. Ελία που λες, Λία. Λία μπορεί να βγουν από πολλά ονόματα. Το Λία, α πούμε. Δεν τα ξέρω, ρε φίλε.
1: Ευαγγελία.
0: Το Ευαγγελία, το Αθανασία. Το...

0: Όταν εσύ από
1: Ζλία. Ζλία.
0: Ναι, μόνο το Ευαγγελία.
1: Το Ευαγγελία και το Ελευθερία.
0: Είναι άντε και το Αμαλία.
1: Άμα ψάξουμε, γράψτε μας ρε παιδιά, γιατί τώρα δεν είναι. Το μυαλό του είναι πατάτα, γιατί τα έχει
0: δει. Τι πατάτα. Το δικό σου είναι πατάτα που δεν βρίσκεις, εγώ βρίσκω. Ιουλία. 3-0.
1: Και είναι και φίλοι μου. Λοιπόν, γεια σου Ηλίτσα.
0: Πάμε. Πάμε τραγουδάκι πάμε και επιστρέφουμε.
1: Όχι τραγουδάκι, θα πάμε σε σήμα, τραγουδάκι και θα επιστρέψουμε.
2: Mega News 104,6.
3: Δευτέρα έως Πέμπτη, 2 με 6 το πρωί, Δημήτρης Καραστεφανής.
2: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
4: Ο χρόνος είναι ο χειρότερος γιατρός. Σε καίει, σε σκορπάει και σε παγώνει. Μα εσύ σε λίγο δεν θα βρίσκεσαι εδώ. Κάποιοι άλλοι θα παλεύουν με τη σκόνη. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός. Ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνονται όλοι οι δρόμοι. Ποιοι χάρτες σου ζεστάνανε ξανά το μυαλό. Ποιες θάλασσες στεγνώνουν στο μικρό σου κεφάλι. Ποιος άνεμος σε παίρνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Σε ποιο όνειρο σε ξύπνησαν βρεμένο λυψό. Ποιοι δαίμονες ποτίζουν την καινούρια σου ζάλη. Ποιος έρωτας σε σπρώχνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Όνειρο που σε έφερε μια μέρα ως εδώ. Σήμερα καίγεται, σκουριάζει και σε διώχνει. Μια σε κρατάει στη γη, μια σε ξερνάει στον ουρανό. Το ίδιο όνειρο σε τρώει και σε γλιτώνει. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχό.

μακριά. Ποια κύματα σε διώχνουν από αυτό το λιμάνι. Ποια μοίρα σε φωνάζει από την άλλη μεριά. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Ποια σύννεφα σκεπάσαν τη στεγνή σου καρδιά. Ποια αστέρια τραγουδάνε

0: Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το ραδιοφωνικό κλισέ. Επιστρέψαμε. Γιατί είναι
1: Μέγα...
0: να φύγει.
1: Μέγα News 104 και 6. 211-016-104-6 το τηλεφωνό μας. Τα μηνύματα τα ξαναλέω. 6981-041-046. Μου είπε κάποιες λεπτομέρειες. Δεν τις λέω.
0: Ποιος, Καραστεφανή.
1: Ο Καραστεφανή μου για το Ρούμπιο κτλ. Αν έχετε το Θεό σας, με πόσα αυτοκίνητα θα είναι η συνοδεία. Θα σας τα πει ο Καραστεφανής. Και άλλα πολλά, δηλαδή. Θα γελάσει το σκυλί.
0: Σίγουρα διψήφιο.
1: Καραστεφανή, ναι. Βέβαια θα τα πει σοβαρά, αλλά θα γελάει το σκυλί.
0: Θα γελάνε τα σαλικάνια που είπε και ο Ζήκος.
1: Λοιπόν, για πες.
0: Τα φιλιά μας στον Ηλία τον Κατσαρό, που μας έστειλε το μήνυμα. Τον ευχαριστούμε πολύ για τα καλά του λόγια. Δεν του βγάλανε κουβέντα για τον Άδωνη, τον τυράννησαν αρκετά η κυρία Βούλγαρη και ο κύριος Χαζαπόπουλος, δεν του βγάλανε κουβέντα. Οπότε η κουβέντα, μια που ο κύριος είναι και φαρμακοποιός, ο κύριος Παπαθανάσης είναι και φαρμακοποιός, η κουβέντα μοιραία πήγε στο τραγικό συμβάν με τον Γιώργο Μαζονάκη. Εκεί να δείτε τι θέση πήρε, γιατί ο πολιτικός, ο σύγχρονος πολιτικός, πρέπει να παίρνει θέση. Θα μου πείτε, καλύτερη θέση από αυτή που πήρε για τον Άδωνη. Ου, πολύ καλύτερη. Πολύ καλύτερη. Τους προτιμάτε αυτούς. Πάμε.
2: Είστε φαρμακοποιός.
3: Είμαι άνθρωπος υγείας.
4: Όχι, αξιμήματα δεν έκανα στο φαρμακείο του Γαρδαλούμπα στο χωριό μας. Έκανες εσύ σε φαρμακείο. Έλα Παναγία μου. 6 μήνες δεν δούλευα στο μπακάλικο του Μαρούδα.
5: Και τι σχέση έχει το μπακάλικο.
4: Δίπλα στο φαρμακείο, δεν είναι. Και λοιπόν, έβλεπα. Κι άμα βλέπεις τι μαθαίνεις στη δουλειά. Καλά στο πράγμα.
2: Ποια φαρμακεία στην Ελλάδα παρέχουν παράνομα σκευάσματα.
3: Σας λέω και πάλι, όταν είναι ένας απαταιώνας
2: περισσότερες φορές... Όχι, σας ρωτάω κάτι, δεν απαντάτε όμως.
3: Όχι, υπερβαίνει πολλές φορές τους νόμους.
2: Υπάρχει στον δικό σας τον κλάδο, υπάρχουν...
3: Πάρα πολλά κυκλώματα έχουν ξεσκευαστεί. Έχουν ξεσκευαστεί πάρα πολλά κυκλώματα.
2: Αφήστε τι έχουν ξεσκευαστεί.
3: Έχουν ξεσκευαστεί τα κυκλώματα.
2: Σήμερα.
3: Τα κυκλώματα που τα βρούμε πριν, αν συμβεί κάτι...
2: Δεν ακούμε ένας τον άλλο, μην το κάνετε σαν τον Γεωργιάδη τώρα.
3: Δεν το κάνω έτσι.
2: Δεν ακούμε.
3: Όταν,
2: σας ρωτάω κάτι συγκεκριμένο. Κύριε Παπαθανάση μου, θα απαντήσετε στην ερώτηση.
3: Σας απαντήσω ευθέως. Όταν υπάρχουν απαταιώνες...
2: Δεν την έκανα την ερώτηση, ένα λεπτό. Ένα λεπτό.
3: Απάντως αυτό μου
2: αρέσει. Υπάρχουν φαρμακεία, να παραδεχτούμε, ότι πουλάνε παράνομα σκευάσματα, σωστά. Αυτά υπάρχουν, δεν είναι ένα και
3: απαταιώνες.
2: Δύο. Κάποιοι απαταιώνες.
3: Δεν τους γνωρίζουμε ότι απαταιώνες.
2: Αυτοί οι απαταιώνες,
3: πάντα,
2: επί των ημερών σας δεν λειτουργούν.
3: Επί όλων των ημερών λειτουργούν. Με συγχωρείτε τώρα. Δηλαδή,
2: τώρα λέμε για τη Νέα Δημοκρατία. Μα για τη Νέα Δημοκρατία.
3: Τους αφήνετε λοιπόν. Πολύ, όχι. Εγώ ξέρω ότι έχουν συσκευαστεί πάρα πολλά κυκλώματα. Είναι πολύ σκληρή και η σημερινή ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και οι ελεκτικοί μηχανισμοί και εμείς οι φαρμακοποιοί όταν αντιλαμβανόμαστε στο χώρο μας κάτι ότι δεν πηγαίνει καλά. Το καταγγέλουμε όταν υπάρχει καταγγελία.
2: Τα φαρμακεία πώς υπάρχουν.
3: Άμεσα εκαθαρίζεται.
2: Πώς υπάρχουν τα φαρμακεία. Το λέω για τον κλάδο. Δεν λέμε για τα ιατρία.
3: Εσείς λέτε ότι είναι απαταιώνες φαρμακοποιοί. Δεν είναι.
6: Δεν είπα αυτό.
3: Υπάρχει κάποια πλειοψηφία ανθρώπων οι οποίοι προσπαθούν.
6: Εγκαινίασε μια κλινική, να τα πάρουμε ένα-ένα, που σήμερα οι θεραπείες που έκανε...
3: Την οποία εσείς επισκεφθήκατε.
6: Καλά, θα μου βάλετε φυλακή. Εγώ τη διαφήμισα. Εγώ.
3: Ναι, εσείς με τη σκεπτικό πήγατε και διαφήμισατε.
6: Τι εννοεί τη διαφήμισα εγώ την κλινική.
3: Εσείς πήγατε στην κλινική, την είδατε, αναφέρατε συγκεκριμένα ότι ήταν εξαιρετική. Και σας ρώτησε ο κύριος Γεωργιάδης για την πλασμαφαίρεση. Και είπα και σας ρώτησε αν έκανε πλασμαφαίρεση. Έκανε πλασμαφαίρεση.
7: Μπορούμε σήμερα να κάνουμε κάθαρση του πλάσματος, συγκεκριμένο μηχάνημα με συγκεκριμένα φίλτρα.
3: Ήταν παράνομη κλινική.
6: Εκτίθεστε λίγο.
3: Όχι, ήταν παράνομη. Εγώ δεν
2: το
3: καθόλου.
2: Δεν το ξέρω.
3: Ή έκανε πλασμαφαίρεση. Υπήρχε κάποια παρανομία στην κλινική.
6: Κύριε Παπαθανάση, μ' ακούτε.
3: Αν έχετε κάποια παρανομία, την καταγγείλετε.
6: Κύριε Παπαθανάση, εγώ πήγα σε μια δερματολόγο για ένα πρόβλημα στο πόδι μου. Εκεί πέρα λοιπόν. Μου είπανε να μου κάνουν μια ξενάγηση όπως κάνανε στον κύριο Γεωργιάδη. Με ρώτησαν λοιπόν αν θέλω να κάνω αυτό το κοκτέιλ των βιταμινών και δεν το έκανα γιατί μου φάνηκε περίεργο. Έρχεται λοιπόν σήμερα αυτή η υπόθεση εδώ πέρα στο φως και ρωτάω τον κύριο Γεωργιάδη, είναι παράνομο αυτό? Και μου λέει είναι στην γκρίζα ζώνη. Σας ρωτώ λοιπόν εσάς σήμερα, πριν αρχίσετε και λέτε ότι σας κατέβει στο κεφάλι, σας προσπαθώ να σας γλιτώσω. Ακούστε λίγο.
3: Απέναντί μου. Ακούστε, δεν λέω ότι μου κατέβει στο κεφάλι, λέω αυτά
6: λίγο
3: που πιστεύω.
6: Ότι εγώ
3: και είμαι και επιστήμονας φαρμακοποιός.
6: Όταν τα λέτε, άρα, ότι λοιπόν, εγώ διαφήμιζα την κλινική,
3: μη συνεχίζετε κατά αυτόν τον τρόπο. Ακούστε εμένα,
6: λοιπόν,
3: δεν μπορείτε, δεν μπορείτε να παίρνετε με την αξιοπρέπεια των καλεσμένων. Σας με καλέσατε, ναι.
6: Σας ρωτάω λοιπόν, αν εσείς συμφωνείτε με το να πηγαίνει ο Υπουργός Υγείας και να εγκαινιάζει Μια κλινική που έχει θεραπεία που είναι σε γκρίζα ζώνη. Ναι. Είναι πολύ απλό το ερώτημα.
3: Ακούστε, η κλινική όταν πήγε ο κύριος Γιάννης ήταν απολύτως νόμιμη. Διαφορετικά
6: δεν
3: πήγαινε, είναι υπουργός υγείας. Από τον Ιούλιο άκουσα στο δικό σας ρεπορτάζ που κάνατε και με την συζήτηση με τον κύριο ότι από τον Ιούλιο έχει σταματήσει αυτά τα εκχύσεις, αυτές τις ενδοφλέβειες. Ξέρω όμως πολύ καλά ότι παγκοσμίως γίνονται ενδοφλέβεια σκευάσματα. Νομίζω ξεκαθαρίστηκε ότι ήταν γαλλικά σκευάσματα και όχι κάποιο βιομηχανικό
6: τύπο. Δεν έχει ξεκαθαριστεί αυτό. Έχει.
3: Τώρα αν υπάρχουν γκρίζες ζώνες που το παραδέχεται ο ίδιος υπουργός. Θα πρέπει αυτές να καλυφθούν. Δεν το συζητάμε. Θα πρέπει να είναι πολύ καθαρό.
6: Το MedWatch που κάναμε ακριβώς.
3: Το MedWatch που κάναμε είναι ακριβώς αυτό.
0: Τους ήλιους δεν εμέτρησες. Τους ήλιους δεν εμέτρησες, αλλά τι να μετρήσεις. Πρώτο εδώ δεν μπορέσουμε να μετρήσουμε τους αρίστους. Είναι τόσοι άριστοι.
1: Είναι πάρα πολύ. Δηλαδή... Θανάση, Παπαθανάση. Ναι, είναι πολύ.
0: Πρόσεξε. Λέει, εγώ δεν ξέρω τι γινόταν στην κλινική. Γινόταν πλαδοσφαίρι στην κλινική. Βάλαμε επίτηδες ένθετο την δήλωση του ΣΥΟΠ που έλεγε ότι κάνει πλασμαφαίρες. Συνέχισε. Δεν καταλαβαίνουν δηλαδή το ότι.
1: Δεν θέλουν, όχι δεν καταλαβαίνουν.
0: Ναι, δεν θέλουν.
1: Καταλαβαίνουν πάρα πολύ
0: και
1: καλά.
0: Και ξέρουν και τι υπηρετούν.
1: Όπως καταλαβαίνουν πάρα πολύ καλά ότι πολλά φαρμακεία, μα πάρα πολλά φαρμακεία, πουλάνε παράνομα
0: σκευάσματα.
1: Ναι. Είναι δεδομένο ότι το ξέρουν. Είναι δεδομένο.
0: Άρα αυτό υπηρετούν.
1: Ναι, αυτό υπηρετούν. Μαζί με τα χλωρά να πουλήσουμε και κανένα ξερό.
0: Μπράβο.
1: Και αν είχαν τη δυνατότητα να πουλάνε και τίποτα άλλο, θα το πουλάγανε.
0: Τώρα, κάτι άλλο. Μην φτάσουμε τώρα να αναμετρηθούμε και με τον Τζόναθαν Κόνσταντιν.
1: Λοιπόν, πάμε στη γραμμή.
0: Παρακαλώ.
1: Χαίρετε.
5: Καλησπέρα, κύριε.
1: Καλησπέρα σας, κύριε. Πώς είστε,
5: κύριε Ράνη, πήρατε απουσία το Σάββατο.
0: Το Σάββατο πήρα απουσία.
1: Πήγαμε με τον Ιάκουβα στο Σωτήρι, στον Μπέλο.
0: Δεν μου είπανε, ρε Σωτήρι.
1: Αφού μου είχε πει ότι θα πας με τον άλλον για τσιπούρα στον Πειραιά.
0: Α, δεν πήγα, μπούρδες. Όχι, τον Άρη με την καρδίσα, τι ώρα πήγανε.
5: 9-10.
0: Α, το βράδυ.
5: 10 παρά. 10 παρά.
0: Σωτήρι, κόκκινη απευθείας την επόμενη φορά. Αν δεν
1: Σωτήρι, είμαι. Ο λόγος που δεν τον... Ωραία, φέρε και τον Βασίλη. Σας κάναμε real, έτσι, σας κάναμε αυτό. Τώρα θα σας ξανακάνουμε. Φέρε και το Βασίλη. Εννοείται, ρε φίλε. Βασίλη, τι κάνεις?
8: Εγώ είμαι καλά, παιδιά, και σας καλημερίζω. Καλημερίζω και όλο τον κόσμο που είναι στην ακρόαση και στέλνω τόνους την καλημέρα μου στην καταπληκτική κυρία του τηλεφωνικού κέντρου Ευγενέστατη.
0: Βέβαια, τι είμαστε τότε
8: και
0: ό,τι.
8: Θα πω εδώ και αρκετή ώρα. Αλλά αυτά που βάζετε, ρε παιδιά, και ακούμε, εμένα τουλάχιστον, δεν με αφήνουν με το στόμα ανοιχτό. Δηλαδή στη χώρα μας, ναι, όπου οι περισσότεροι βολεμένοι δηλαδή τη χρησιμοποιούν σαν μαγαζί και για να κονομάνε, δεν με αφήνουν με το στόμα ανοιχτό, είναι τα αυτονόητα.
0: Μα δεν θέλουν πλέον να μας εκπλήσουν, θέλουν πλέον να καταλάβουμε ότι...
8: Για να πούμε δύο πραγματάκια.
0: Ναι, σ' ακούμε.
8: Υπάρχει μια λέξη στα αρχαία ελληνικά που μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Ναι.
8: Είναι μια λέξη που περικλεί μέσα της, δεν ξέρω, μπορεί να τη γνωρίζετε. Περικλεί μέσα της ένα μεγάλο κομμάτι από τα ανθρώπινα πάθη. Είναι η λέξη άτι, αλφα τα φύτα. Όταν οι αρχαίοι Έλληνες μάγκες τη χρησιμοποιούσαν τη λέξη αυτή, τη χρησιμοποιούσαν για να δηλώσουν το μπλοκάρισμα στο οποίο περιέχεται ο νους του όποιου μυαλοφυγόδικου ανθρώπου,
0: ναι,
8: την πνευματική του τύφλωση και την αυταπάτη, εκείνη που εκτροχιάζει μάγκες στον εγκεφαλικό, τον εγκεφαλικά μάλλον άνυδρο, σε πράξεις ανισόρροπες που τον οδηγούν στην καταστροφή.
0: Ναι.
8: Μάγκες, διαβάζοντας τις τελευταίες μέρες τις αλαζονικές δηλώσεις κάποιων υπουργών και βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, ξέρετε τι έφερα στο μυαλό μου?
0: Τι?
8: Το μαλάκα με άποψη. Λοιπόν,
0: εντάξει, είναι προσόν να είσαι...
8: Γιατί η ώρα είναι τέτοια που το επιτρέπει.
0: Ναι.
8: Αν ήταν άλλη ώρα δεν θα τη χρησιμοποιούσα.
0: Ναι.
8: Μάγκες, τη Σάτης, για όσους δεν γνωρίζουν, προπορεύεται πάντα η λεκτική ασυναρτησία. Γιατί δεν γίνεται ρε μάγκες να παρθούν στα σοβαρά δηλώσεις σαν αυτές του Θεοχάρη και του Κουρκουροδίνα και κυρίας βουλευτή, κάπως έτσι δεν λέγεται.
0: Ναι. Κουρκουδίνας.
1: Κουρκουβίνας.
0: Κουρκουδίνας.
8: Πες το και έτσι.
0: Ναι.
8: Ο Θεοχάρης.
1: Δεν είναι όνομα, επάγγελμα είναι.
0: Ναι. Έψιλον 9.
8: Ο Θεοχάρης δεν χρειάζεται συστάσεις. Είναι γνωστός και μη εξαιρετέως πολιτικός γυμνοσάλιαγκας. Τον έχουμε ξανακούσει. Ο Θεοχάρης είναι αυτός που έκοψε με τις προχθεσινές του δηλώσεις δημόσια τους Έλληνες πολίτες σε δύο κατηγορίες, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, σε κακομοίριδες και νοικοκυρέους.
8: Αυτοί δεν ψηφίζουν τη Νέα Δημοκρατία και είναι οι κακομοίριδες και στους νοικοκυρέους όπως αυτός τους χαρακτήρισε, αναφερόμενος σε αυτούς που ψηφίζουν το κόμμα του και το Μητσοτάκη. Και αυτό το νέο πολιτικό πυροτέχνημα, ο Κουρκουδίνας, πως τύπα το όνομα του.
0: Κουρκουδίνας, παρακαλώ.
8: Κουρκουδίνας.
0: Ναι.
8: Του πήγε και λιγάκι παραπέρα ρε μάγκες. Λέγοντας ότι όσοι Έλληνες δεν έχουν 10 φράγκα να ποτίσουν το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου τους, ας μετακινηθούν, λέει, στη Βαγμένη, στις απαξιωμένες από το κόμμα του δημόσιες συγκοινωνίες, άκουρε.
0: Το είχε πει και η Μαρία Αντουανέτα σε άλλες εποχές.
8: Έτσι πράγμα. Εδώ τώρα, μάγκες, συναντάμε δύο από τις πολλές περιπτώσεις της ανερυθρίας της πολιτικής αλαζονίας εκ μέρους ανεγκέφαλων μελών, κάποιων ανεγκέφαλων μελών της κυβέρνησης. Αναγκαστικά συμφωνείς στο να υπερασπίζεται ένας πολιτικός τα έργα και τις ημέρες της κυβέρνησης που τον έχει βολέψει. Είναι αυτονόητο και θεμητό στην πολιτική και στη δημοκρατία, έτσι δεν είναι?
0: Ναι. Αναλόγως με τον τρόπο που γίνεται όμως.
8: Όταν όμως ρε μάγες υπερασπίζεται την κυβέρνησή του περνώντας από το θεμητό στο αθέμητο με την αλαζονία και την αμετροέμπεια να χαρακτηρίζουν τα λόγια και τις πράξεις τους, τότε έχει μπει ρε μάγκες επικίνδυνα στα χωράφια της πολιτικής αλητείας. Και αυτό είναι το θλιβερό. Γιατί το να αληθωρείς και να κοροϊδεύεις έναν ολόκληρο λαό τη στιγμή που εσύ είσαι βολεμένος, έναν ολόκληρο λαό που προσπαθεί να επιβιώσει με μισθούς όχι πείνας, αλλά ραμαζανιού που εσύ έχεις καθιερώσει, όταν με αυτούς τους μισθούς κάλαντα πρέπει να αντιμετωπίσει μάγκες τη σκληρή πραγματικότητα της ασύδοτης εσχροκέρδειας και των ανύπαρκτων παροχών από ένα κράτος που σε βρίζει, το πετάς κατά μου τραρμάγκες τις όποιες δηλώσεις και ο μύτος αρχίζει και ξετυλίγεται σιγά σιγά και η άκρη του οδηγεί μοιραία στην κάθαρση και την πολιτική τιμωρία που δεν είναι άλλη από την καταψήφιση, ρε μάγκες.
0: Να ακούσουμε τι έχει να μας πει. Περίμενε να ακούσουμε τι έχει να μας πει και ο Σωτήρης.
5: Συμφωνώ.
8: Παρακαλώ.
0: Έλα, Σωτήρη.
5: Συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Βασίλη.
1: Μόνο στα οπαδικά δεν τα βρίσκετε εσείς.
8: Δεν θέλω, ρε φίλε, να συμφωνείτε. Θέλω να ακούω την άποψή
0: σου. Σωτήρη, να σου πω λίγο κάτι. Φαντάζομαι στο μαγαζί σου ουρές, έτσι. Όλοι έρχονται και τα σκορπάνε.
5: Τι ώρα?
0: Δεν ξέρω ρε, δεν έχω ρολόι μαζί μου. Τώρα δεν μπορούμε να τα βρούμε.
5: Καταρχήν κύριε Λεάννα, ξέρετε ότι πλέον δεν πίνει κανείς, έτσι.
0: Καλά, αυτό ναι.
1: Μεγάλο θέμα.
0: Μου έλεγε ένας συνάδελφός σου, μου έλεγε ένας συνάδελφός σου, δεν πίστευα, λέει, ποτέ στη ζωή μου ότι θα έκανα τόσες παραγγελίες για άνευ.
5: Μα το ψυγείο μας πλέον είναι 4 ράφια άνευ και ένα ράφι μπύρες.
1: Τραγικό.
0: Ναι, τραγικό.
8: Ότι ο Σωτήρης σαν επαγγελματίας κρατιέται όρθιος κάτω από αυτές τις συνθήκες που επικρατούν στη χώρα μας, είναι, εγώ τον χαρακτηρίζω εθνικό ήρωα.
1: Βάζει πολύ προσωπική δουλειά. Βάζει 50 ώρες το 24ωρο. Έχει κάνει το 24ωρο 50ωρο.
0: Ναι, το ξεχύλωσε. Αλλά και πάλι τι να κάνετε, κάτι κάτω από ένα δέντρο, να πάθει και ηλίαση.
8: Αυτό όμως δεν έχει καμία σχέση με τη φυσιολογία. Κάποια στιγμή θα γονατίσει.
1: Σωστά.
8: Εν πάση περιπτώσει, για να ολοκληρώσω εγώ να τελειώνοντας, θέλω να πω ότι υιοθετώντας τη σκληρή τιμωρία της εξουσίας για τις ανίερες πράξεις της και για την έλλειψη του σεβασμού στη δημοκρατία και όσα απορρέουν από αυτήν, για την καταπάτηση μάγειας του συντάγματος και των θεσμών που απορρέουν από αυτό, μόνο με μια ευχή μπορούν να γίνουν. Οι επόμενες εκλογές να οδηγήσουν τον ταλέπορο των Ελληνάκων στην κάθαρση και στην απονομή δικαιοσύνης που τόσο έχει ανάγκη η πατρίδα μας, ρε μάγες. Ρε Ελληνάκο, σου κόψανε το μισθό, σου κόψανε τη σύνταξη. Κόψε και εσύ για την επόμενη φορά τους άχρηστους από τις βολευτικές πολυθρόνες. Αμήν μάγες να και σε... καλό ξημέρωμα.
1: Να σε καλά,
0: να σε καλά.
1: Βασίλη, να σε καλά.
0: Να σε καλά.
1: Για πες ρε Σωτήρη.
9: Σας ακούω και.
1: Ναι.
0: Για πες μας.
1: Για πες μας.
0: Εδώ λένε το ότι έχουν, εξοδεύουν, κάνουν, βλέπουν ότι στις κάρτες δεν τελειώνει στα μέσα ή προς τα τέλη του μήνα και ότι υπάρχει κίνηση στις κάρτες μέχρι τα τέλη του μήνα. Τι γίνεται, πώς συμβαίνουν αυτά?
9: Εγώ ξέρω να πω ότι μόλις ο μήνας πάει 23, οι πλατφόρμες φαγητού πάβουν να χτυπούν. Και φέτος είναι η πρώτη χρονιά στο μαγαζί που είμαι 14 χρόνια τώρα, που πουλάω φακές, φασολάδα και αρακά.
1: Τα μεσημέρια.
9: Ναι, βέβαια.
1: Ναι. Όχι ότι είναι άσχημα φαγητά, μια χαρά φαγητά είναι.
0: Όχι, εξαιρετικά.
9: Δεν τα έτρωγε κανείς.
1: Δεν τα έτρωγε κανείς.
9: Πλέον τα τρώνες.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι.
9: Και το μοσχαράκι με πατάτες πήγε 9,5 ευρώ και οι φακές έχουν 6. Οπότε κάποιος θα φάει τις φακές για να μπορεί να ζήσει.
0: Βέβαια. Γιατί δεν έχει και άλλη επιλογή, έτσι όπως το λες, Σωτήρη. Δυστυχώς.
1: Το εύρος της διανομής μέχρι πού φτάνεις, Σωτήρη?
9: Κάνεις όλο το Χαϊδάρι, Πετρούπολη, Ήλιον.
0: Όχι, ρε, πας και Πετρούπολη μέχρι πάνω.
1: Πας και Πετρούπολη, ναι, είναι ψηλά στο Περιστέρι, εντάξει. Νομίζω
0: ναι, αλλά και η Πετρούπολη είναι ταξίδι, ρε, πλάκα κάνεις.
1: Ναι, είναι.
9: Έως 7 χιλιόμετρα.
1: Μάλιστα.
0: Έως 7 χιλιόμετρα. Και να σου πω κάτι, ρε Σωτήρη, δηλαδή κάθε πέρσι και καλύτερα. Αυτό περιγράφεις.
9: Εννοείται.
0: Μάλιστα.
1: Έχεις χαιρετίσματα από τον Ηλία.
9: Ναι, τον άκουσα πριν, γι' αυτό πήρα τηλέφωνο να το πω την καλημέρα μου.
1: Ναι, ναι.
9: Να πω καλημέρα και στον κύριο Γιώργο και από το Λονδίνο που μας έχει ξεχάσει, δεν παίρνει.
1: Πρέπει κάτι να κάνει τώρα αυτός το τελευταίο διάστημα, κάτι να κάνει.
0: Κάτι τρέχει.
1: Κάτι τρέχει.
9: Είναι busy.
1: Ναι, είναι busy.
0: Καλά, θα σκάσει μύτη Ολυμπιακός παιχνίδι και αμέσως θα γίνει ξεμπίζει.
1: Ναι.
9: Θα βγει την Κυριακή αν κερδίσει. Αν δεν κερδίσει, θα κρυφτεί.
0: Καλά, εγώ πιστεύω θα βγει από Παρασκευή.
1: Λες να κρυφτεί.
0: Δεν νομίζω.
1: Μπα, δεν το βλέπω κι εγώ έτσι. Δεν το βλέπω. Τέλος πάντων.
9: Εγώ βλέπω να κρυφτεί.
1: Ωραία. Έγινε, Σωτήρη. Ευχαριστούμε πολύ. Να σε καλά.
0: Να σε καλά, Σωτήρη μου. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου συνέχεια.
1: Ας απολαύσουμε το τραγούδι. Έτσι κι αλλιώς δεν προλαβαίνουμε να βάλουμε άλλο βίντεο.
0: Ναι, εγώ ένα θα πω μόνο.
1: Για πες.
0: Και αύριο βούλτεψη είναι.
1: Α, οκ. Okay.
0: Όχι, το χρωστάμε που το χρωστάμε.
1: Βάλε και λίγο ζαχαρό, ρε φίλε. Βάλε και λίγο ζαχαρό.
0: Αύριο.
1: Ναι,
0: αύριο θα σου έχω best of.
1: Τζούρα, ρε.
0: Σάβα, ετοίμασε ένα best of ζαχάρο.
1: Μια τζούρα, ρε φίλε, κάτι.
0: Ένα best of, ένα πολύ ωραίο. Γιατί εμείς δεν παίζουμε μετριότητες, παίζουμε τους άριστους.

0: Μιλτάρα, δεν ξέρω αν ακούς αυτή τη στιγμή, αλλά μια κιθαρούλα και αυτό και ένα βράδυ.
1: Ναι, να το κάνεις. Πες το ότι το έκανες και πρόχειρα μου.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει. Κομμένο. Ήδη προετοιμάζονται για το μάτς, το τελευταίο μάτς του Μέση με την Εθνική Αργεντινής. Βλέπουμε εικόνες από την RTV Sport.
2: Μακάρι να ήταν κάπως αλλιώς, δεν ξέρω. Μακάρι να ήταν και πάλι.
1: Κυρίες και κύριοι, να σας παρουσιάσω την πάντα μας. Στο τηλεφωνικό κέντρο και στα πλήκτρα ήταν η Ιωάννα Μπέχλου. Τον ήχο, στο στίχο, στον μπάσο και στην 12χορδη κιθάρα η Ευαγγελία Κοβέου.
0: Στο πιάνο ο Σάββας Παναγιωτίδης.
1: Και όλα τα πλήκτρα.
2: Σαν λυθισμένες άγκυρες επάνω στο κορμί μου.
0: Να σας ευχαριστήσουμε για ένα ακόμα βράδυ. Εδώ τα παιδιά που
1: ξενυχτάνε
0: και ξενυχτάνε μαζί μας. Όλους εσάς που ήσασταν εδώ, που στείλατε μηνύματα, που βγήκατε στα τηλέφωνα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και αύριο μέρα είναι, μην ξεμητάτε και πολύ. Αύριο είναι εδώ ο Ρούμπιος.
1: Ο Ρούμπιος.
0: Λεπτομέρειες σε λίγο από τον Κάρα Στεφανίμ.
1: Στεφανίμ.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά και αύριο την ίδια ώρα εδώ μεσάνυχτα στο Mega News 104 και 6. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

Καλό ξημέρωμα, καλό ξημέρωμα σε όλους. Είστε στο Mega News 104,6. Είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής και θα μείνουμε μαζί μέχρι τις 6 το πρωί. Δίπλα μου είναι η Ευαγγελία Κοβέου στη ρύθμιση του ήχου αλλά και στην επιμέλεια της μουσικής. Πολλά τα θέματα σήμερα, πολλά θα αναλύσουμε, πολλά θα αναπτύξουμε. Θέλουμε τη δική σας συμμετοχή στο 211-016-1046, μηνύματα σε Viber ή WhatsApp 6981-041-1046 ή Mega News 104,6. Αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο mail, μπορείτε να γράψετε στούντιο παπάκι Mega News 1046.gr. Λοιπόν, ο Ρούμπιο είναι στην Αθήνα. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών έφτασε απόψε Νέο Τουρκία. Παρακολουθεί στενά την επίσκεψη και σήμερα καταγράφηκαν τουλάχιστον 15 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου από τουρκικά αεροσκάφη αλλά και μη επανδρωμένα. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ρίξεις στο ζευγάρι, κινητά, USB, χρηματοκιβώτια, σκληροί δίσκοι. Το χρηματοκιβώτιο ήταν εντελώς άδειο, δεν είχε τίποτα μέσα. Επέμεναν η οικογένεια ότι δεν υπάρχει κάτι μεμπτό και το διαπιστώσαν σήμερα όταν το άνοιξαν στην Κυψέλη. Στη Γαλλία η οργή στους δρόμους μεγαλώνει με μαθητικές κινητοποιήσεις, αποκλεισμούς, συγκρούσεις με την αστυνομία που προκαλούν έντονο προβληματισμό γιατί μιλάμε για πολλές συλλήψεις, χιλιάδες συλλήψεις και πολλούς τραυματισμούς. Μια μεγάλη υπόθεση λαθρεμπορίου βρίσκεται στο επίκεντρο των αρχών με τις κατασχέσεις εκατομμυρίων λαθρέων τσιγάρων να αποκαλύπτουν το μέγεθος της υπόθεσης. Ενώ ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του συνελήφθησαν στο πλαίσιο έρευνας για κύκλωμα απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ με εκτιμόμενη ζημιά που ξεπερνά ακόμα και τα 5 εκατομμύρια από ό,τι φαίνεται. Ενώ ένα έβριμα που έφερε σε πανικό όλους τους ανθρώπους που βρίσκονταν εκεί και εργάζονταν. Πρόκειται για χίλιες βόμβες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου που εντοπίστηκαν στο βυθό του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, στον Όλφ και από ό,τι φαίνεται ζητούν πλέον την συνδρομή της πολιτείας για την απομάκρυνση των συγκεκριμένων βομβών που είναι 50 κιλά και άνω η καθεμία.

Και υπήρχε και μια σημαντική εξέλιξη για το νέο γήπεδο Καραϊσκάκη. Η κυβέρνηση θα δρομολογήσει όλες τις απαραίτητες νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε να υλοποιηθεί τεράστια ιδιωτική επένδυση του Βαγγέλη Μαρινάκη και της ΠΑΕ Ολυμπιακός ύψους 250 εκατομμυρίων ευρώ από ιδίους πόρους, όπως αποφασίστηκε στη συνάντηση που είχαν το απόγευμα αντιπροσωπείες, χθες το απόγευμα, αντιπροσωπείες της κυβέρνησης υπό τον Πρωθυπουργό και της ΠΑΕ Ολυμπιακός με επικεφαλής τον Βαγγέλη Μαρινάκη.

τώρα θα μου πείτε γιατί δεν μιλάει ο άνθρωπος. Ακούει Σακύρα. Τι να κάνει. Ακούει και αυτό Σακύρα. Λοιπόν, υπάρχει μία νέα απάτη και συνεχίζεται μάλλον η συγκεκριμένη απάτη με κάποια μηνύματα που έρχονται για υποτιθέμενες κλήσεις. Προσοχή, δεν στέλνουν κλήσεις από τον Gov. Ποτέ. Δεν σας στέλνει κανένας SMS. Γιατί μπορεί να σας πάρουν τα στοιχεία σας και ενδεχομένως ακόμα και το IBAN σας. Δεν ξέρω πώς γίνεται. Ζητούνται στοιχεία όπως ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος και τραπεζικά στοιχεία με στόχο την υποκλοπή των προσωπικών σας στοιχείων. Είναι η απάτη που έρχεται μέσω SMS και αυτό βρίσκεται στο στόχαστρο της Ελλάς και προσπαθεί η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος μήπως και εντοπίσει τα συγκεκριμένα στίγματα, αλλά θα το δούμε αυτό. Ενημερώνουν τους παραλήπτες με κάποια μηνύματα με υποτιθέμενες τροχές παραβάσεις και πρόστιμα και μάλιστα κάνουν και εκπτώσεις τα πρόστιμα. Η Ελλάς έβγαλε ειδοποίηση και επισημαίνει ότι το gov.gr δεν αποστέλει SMS με συνδέσμους για πληρωμές ή ελέγχους προστήμων. Είναι απατή. Είτε πάρετε mail, είτε πάρετε κάποιο SMS.

Λοιπόν, με μια πομπή 25 τουλάχιστον αυτοκινήτων της ασφάλειας του κυρίου Ρούμπιο, του Μάρκο Ρούμπιο, της ελληνικής αστυνομίας, βαν, 6 μοτοσυκλέτες, ασθενοφόρο, συνολικά 32 οχήματα πομπή έφτασαν στο ξενοδοχείο όπου είχε καταλύσει, έχει καταλύσει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Θα απευθύνει μάλιστα, απίφθινε το βράδυ μία ομιλία για το μέλλον του δυτικού πολιτισμού, καλώντας Αμερικανούς και Ευρωπαίους σε μια μεγάλη αναγέννηση του δυτικού πνεύματος. Να σας πω ότι σήμερα το βράδυ ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο θα εκφωνήσει ομιλία από τη γενέτειρα του δυτικού πολιτισμού, όπου θα καλέσει, όπως είπαμε, Αμερικανούς και Ευρωπαίους να ενωθούν σε μια μεγάλη αναγέννηση του δυτικού πνεύματος, μιας κληρονομιάς που εκτείνεται από τη Ρώμη, από την Αθήνα και τη Ρώμη, ως τη Χριστιανοσύνη και την ίδρυση της Αμερικανικής Δημοκρατίας. Όπως σημείωσε ο κύριος Ρούμπιο, με φόντο την Ακρόπολη, θα ανατρέξει στην ιστορία της αρχαίας Ελλάδος ως την πρώτη ολοκληρωμένη έκφραση των χαρακτηριστικών που έμελε να καθορίσουν τη Δύση: την περιέργεια, το θάρρος, την φιλοδοξία, το ανήσυχο πνεύμα, τη διερεύνηση και την ανακάλυψη του αγνώστου. Ενώ την ίδια ώρα θα έχουμε έκτακτα μέτρα της αστυνομίας, ειδικά ένα μεγάλο σχέδιο όπου θα έχει εκπονήσει η ελληνική αστυνομία, όπου θα μετατρέψει σε ένα πραγματικό φρούριο την Αθήνα. Λοιπόν, να σας πούμε ότι ο μηχανισμός θα βρίσκεται επιποδός από τις 6 το πρωί, όχι ότι σήμερα το βράδυ δεν υπήρχε, αλλά από αύριο από τις 6 το πρωί θα υπάρχουν 3.000 αστυνομικοί, θα αναπτυχθούν σε κομβικά σημεία δημιουργώντας ένα φραγμό γύρω από την πλατεία Ελευθερίας. Θα υπάρχουν ελεύθεροι σκοπευτές, θα ακροβολιστούν σε ψηλά κτίρια και στρατηγικά σημεία, κυρίως γύρω από την Μνήκα, όπου αναμένεται να πραγματοποιήσει την ομιλία του ο Αμερικανός αξιωματούχος, και ουσιαστικά θα ξεκινήσει τα μέτρα από τις 3 το μεσημέρι. Από τις 6 θα υπάρχει η παρουσία των αστυνομικών, αλλά από τις 3 το μεσημέρι θα είναι τα μέτρα σε ισχύ. Θα κλείσουν κεντρικά ρεύματα κυκλοφορίας σε βασικές οδικές αρτηρίες από το αεροδρόμιο μέχρι, και θα κινηθεί ο κύριος Ρούμπιο, έγιναν από νωρίς και θα είναι και αύριο. Στάσεις μετρό σε όλη την περίμετρο θα ανοιγοκλίνουν ανάλογα με τις κινήσεις της αυτοκινητοπομπής. Και η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση έχει εκδώσει την απαγόρευση που λέγαμε και εχθές για τους δρόμους, για κάθε είδους δημόσια υπαίθρια συνάρτηση ή πορεία κατά διάρκεια που θα βρίσκεται ο κύριος Ρούμπιο στην Αθήνα. Ουσιαστικά, για μια μισή μέρα, εντάξει, σήμερα τελείωσε το, έχει πάει 2 η ώρα, είναι όλοι στα ξενοδοχεία τους. Από αύριο από τις 6 το πρωί, λοιπόν, θα έχουμε να οπλιστείτε με υπομονή. Στο κέντρο της Αθήνας θα είναι ένας τεράστιος δακτύλιος, ο οποίος θα είναι απροσπέλαστος. Τώρα θα μου πείτε, πώς βλέπει η Τουρκία την επίσκεψη του Ρούμπιο στην Αθήνα? Τουρκοί αναλυτές, επικαλούμενοι κυρίως δημοσιεύματα του ελληνικού τύπου, επισημαίνουν ότι η ελληνική κυβέρνηση θα θέσει στο τραπέζι των συνομιλιών ζητήματα των ελληνοτουρκικών σχέσεων, όπου έχουν ενταθεί τους τελευταίους μήνες, ενώ ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει στον κάθετο διάδρομο φυσικού αερίου, ο οποίος αποσκοπεί στη μεταφορά αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Στην ανταπόκρισή του, το CNN Turk από την Αθήνα πάντως σημειώνει ότι το γεγονός ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν επισκέφθηκε την Αθήνα παρά την επίσκεψή του στην Άγκυρα τον Ιούλιο στα πλαίσια της Συνόδου Κορυφής, προκάλεσε απογοήτευση στην ελληνική κυβέρνηση. Έτσι ισχυρίζεται, καθώς η Αθήνα συνεχίζει να επιδιώκει άμεση επαφή με την κυβέρνηση Τραμπ, η επίσκεψη Ρούμπιο κρίνεται σημαντική προς αυτήν την κατεύθυνση.

Όμως όπως και χθες, έτσι και όπως προχθές, έτσι και χθες, Τρίτη, καταγράφηκαν 15 τουρκικές παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου και 10 παραβάσεις κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο Αιγαίο. Οι παραβιάσεις έγιναν από δύο οπλισμένα F-16, ένα CN-235 και 4 μη επανδρωμένα αεροσκάφη χωρίς υπερπτήσεις ή εμπλοκές. Όλα τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά μαχητικά, σύμφωνα πάντα με διεθνείς κανόνες. Πάντως, ουσιαστικά, η τουρκική δραστηριότητα σημειώθηκε μία μέρα. Την ημέρα, ουσιαστικά, του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ στην Αθήνα.

Στη Γαλλία έχουμε έκρηξη οργής, οδοφράγματα, συγκρούσεις και χάος. Με δακρυγόνα η αστυνομία απαντά σε όλες τις μαθητικές αυτές κινητοποιήσεις. Έγινε εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων εναντίον διαδηλωτών που είχαν αποκλείσει την πρόσβαση σε λύκεια, καθώς μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς κατέκλυσαν τους δρόμους στην μαζικότερη μέρα κινητοποιήσεων στο πλαίσιο ενός κύματος διαμαρτυρίας για τις ελλείψεις προσωπικού και τις συνθήκες στις σχολικές αίθουσες.

Στη Μασαλία και την Άντι, διαδηλωτές κρατούσαν πλακάτο που αναγράφονταν συνθήματα όπως «Το κράτος έχει σκοτώσει την εθνική εκπαίδευση», σε διαδηλώσεις και οι οποίες το μεγαλύτερο μέρος τους διεξήχθησαν σε ειρηνικό κλίμα. Στη Τουλούζη, γονείς κρατιόνταν χέρι-χέρι στην κεφαλή μιας πορείας στους δρόμους της πόλης, όμως στο Στρασβούργο, τη Λιόν και τη Ρεν, βία επεισόδια καταγράφηκαν κατά διαστήματα στις διαδηλώσεις, με την αστυνομία να κάνει εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων και διαδηλωτές να ανάβουν φωτιές στους δρόμους και να εκτοξεύουν αντικείμενα κατά των αστυνομικών.

Μια που βάλαμε και ιταλικό τραγούδι, να σας πω ότι την Παρασκευή έχουμε 24 ώρες απεργία στην Ιταλία, γενική απεργία, έτσι, να το ξέρετε αυτό, γενική απεργία στην Ιταλία. Σκεφτείτε την ταλαιπωρία που υπάρχει σε όλη την Ευρώπη. Την Παρασκευή είναι, έτσι, δεν το ήξερα, απλώς μου το είπε κάποιος ότι θα πάει και θα ταλαιπωρηθούν πάρα πολύ και θα σας εξηγήσω μετά.

Είχαμε μια οργανωμένη επιχείρηση λαθρεμπορίας τσιγάρων και η εξάρθρωση αυτή της συμμορίας των ανθρώπων που είχαν εμπλοκή έκαναν τα πάντα εντελώς επαγγελματικά, όπως είπαν από οι ελεκτές του ΔΕΟΣ, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Λοιπόν, έπειτα από την αξιοποίηση των πληροφοριών και δεδομένων από τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΔΕ, διενεργήθηκε αυτή η συντονισμένη δράση σε επιχειρήσεις, ακούστε, εμπορίας αυτοκινήτων, κατασκευής φερέτρων και σε κάποιους αποθηκευτικούς χώρους. Οι αστυνομικοί μαζί με τους ελεγκτές εντόπισαν ίσως τη μεγαλύτερη ποσότητα τσιγάρων που βρέθηκε στο εσωτερικό της χώρας. 7.400.000 τσιγάρα γνωστών εμπορικών σημάτων. Είχαν φορτηγά, οχήματα που τα έφερναν, τα πήγαιναν, τα γύριζαν, ανυψωκτικά οχήματα, αυτά τα γνωστά Clark. Οι άνθρωποι αυτοί μίσθωναν αυτοκίνητα σε χώρες και πήγαιναν με πλαστές πινακίδες πάντα και παραποιημένα στοιχεία αναγνώρισης. Είχαν ένα στόλο μεταφορικών μέσων με σκοπό τη διακίνηση των τσιγάρων αυτών, πολλά εκατομμύρια. Οι διαφυγόντας κέρδη, δασμοί και φόροι υπερβαίνουν το 1.400, αλλά από ό,τι φαίνεται τα χρήματα που αποκόμιζαν ίσως να ξεπερνούν και τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Επίσης, τα τσιγάρα βρέθηκαν τοποθετημένα

εχνεύονται τα καπνικά προϊόντα από τα X-ray, έτσι. Συνελήφθησαν 4 άτομα, ενώ η έρευνα συνεχίζεται γιατί από ό,τι φαίνεται είναι τεράστιο το συγκεκριμένο κύκλωμα, σύμφωνα πάντα με την ΑΔΕ.

Είστε στο Mega News 104,6 με ενημέρωση 24 ώρες το 24ωρο. Είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής και μαζί μου είναι η Ευαγγελία Κοβέου. Και πριν πάμε στις 2.30 να σας πω ότι τρία άτομα έφυγαν από τη Ζάκυνθο και πήγαν να αγοράσουν ένα αυτοκίνητο στο Αίγιο. Εκεί, μεταχειρισμένο πάντα, έτσι, είχαν κλείσει το ραντεβού με τον ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου, του πολυτελέστατου αυτοκινήτου, και αφού πήγαν στο συγκεκριμένο σημείο, εμφανίστηκε ένας άνδρας, ο οποίος είχε αναλάβει να παραδώσει το συγκεκριμένο όχημα. Είχαν κλείσει λοιπόν το ραντεβού έναντι 27.000 ευρώ. Μόλις παρέδωσαν τα χρήματα, ο συγκεκριμένος άνθρωπος έβγαλε ένα πιστόλι, τους απείλησε, μπήκε στο αυτοκίνητο και εξαφανίστηκε. Λοιπόν, αυτό που λέω, η καταγγελία έγινε, καταγγέλθηκε στην αστυνομία και βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό. Και το λέω αυτό με πολύ, πρέπει να προσέχουμε, να τσεκάρουμε τις αγγελίες, να τσεκάρουμε γενικότερα και να μην εμπιστευόμαστε και πάρα πολύ εύκολα. 27.000 ένα πολυτελέστατο αυτοκίνητο εκεί, σαν να τους είχε στήσει καρτέρι. Γιατί θα ήταν αγοραπολοσία χέρι με χέρι τα χρήματα. 27.000 ευρώ. Προσοχή λοιπόν στις αυτές τις επικοινωνίες που κάνουμε προκειμένου να αγοράσουμε κάποιο αυτοκίνητο, γιατί δεν είναι πρώτη φορά και άλλες φορές έχει γίνει, αλλά το λέμε και το ξαναλέμε ότι πρέπει να είμαστε ψηλιασμένοι σε πάρα πολλά πράγματα, γιατί όλοι σκέφτονται πώς να μας τη φέρουν όσο πιο εύκολα γίνεται.

Καλό ξημέρωμα σε όλους. Είμαι ο Δημήτρης Χαραστεφανής και μαζί μου βρίσκεται η Ευαγγελία Κοβέου στη ρύθμιση του ήχου αλλά και στην επιλογή της μουσικής. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να πάρετε στο 211-016-1046, ενώ αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο μήνυμα σε Viber ή στο WhatsApp στο 6981-041046 ή Mega News 104,6. Αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο mail, μπορείτε να γράψετε studio@meganews1046.gr. Fancy white gloves though, as McHeath dear. So there's barely... Είχαμε την σημαντική εξέλιξη για το νέο γήπεδο Καραϊσκάκη. Ολοκληρώθηκε αργά το απόγευμα, χθες αργά το απόγευμα, η συνάντηση των αντιπροσωπιών της κυβέρνησης υπό τον Πρωθυπουργό και της ΠΑΕ Ολυμπιακός με επικεφαλής τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Η κυβέρνηση θα δρομολογήσει όλες τις απαραίτητες νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε να υλοποιηθεί η τεράστια ιδιωτική επένδυση του Βαγγέλη Μαρινάκη και της ΠΑΕ ύψους 250 εκατομμυρίων από ιδίους πόρους. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση από το γραφείο του Πρωθυπουργού, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προείδρευσε στη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός Βαγγέλη Μαρινάκη, συνεργάτες του και τον δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μόραλη, κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκε η πρόταση της ΠΑΕ για τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση του γηπέδου Γεώργιος Καραϊσκάκης. Η κυβέρνηση θα δρομολογήσει τις αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε να προχωρήσει μια μεγάλη ιδιωτική επένδυση. Στη σύσκεψη συμμετείχαν επίσης από πλευρά της κυβέρνησης ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Γιώργος Μιλωνάκης, ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης και ο Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού Στέλιος Κουτνάτζης.

Ήταν λάθος μου που δεν αναφέρθηκα στην συγκέντρωση και πορεία διαμαρτυρίας που είχαμε λίγο πριν τις 8 χθες το βράδυ, που ξεκίνησε από την πλατεία Συντάγματος και πορεύθηκαν προς την Αμερικάνικη Πρεσβεία στο πλαίσιο του αντιπολεμικού συλλαλητηρίου που πραγματοποιήθηκε στο κέντρο της Αθήνας με φοιτητικούς συλλόγους, εργατικά σωματεία, συνδικάτα και πολιτικά κόμματα που συγκεντρώθηκαν και στα προπήλαια αλλά και στην πλατεία Συντάγματος. Κρατώντας πανό οι διαδηλωτές φώναξαν συνθήματα και κατευθύνθηκαν μέσω κεντρικών οδικών αρτήριων προς την πρεσβεία των ΗΠΑ. Η παρουσία της αστυνομίας ήταν ιδιαίτερα αυξημένη κατά μήκος της διαδρομής και τροχέα είχε προχωρήσει σε πολλές σταδιακές διακοπές κυκλοφορίας προκαλώντας σημαντικές καθυστερήσεις στην κίνηση των οχημάτων στους γύρω δρόμους. Λόγω της κινητοποίησης και της παρουσίας του Αμερικανού αξιωματούχου, η τροχιά έχει θέσει, όπως είπαμε, σε εφαρμογές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε πολλές οδικές αρτηρίες της πρωτεύουσας. Από αύριο από τις 6 το πρωί θα προχωρά σε προσωρινές διακοπές και εκτροπές σε βασικούς άξονες γύρω από την πλατεία Συντάγματος και γενικότερα θα είναι σαν να είναι αποκλεισμένος ένας μεγάλος δακτύλιος. Ένας αρκετά μεγάλος δακτύλιος. Λοιπόν, να σας πω ότι νωρίτερα στο Σύνταγμα υπήρχε η φραγμή στη Βουλή, όμως μετά από διαβουλεύσεις αφέθηκε, άνοιξε ο δρόμος και έφυγαν προς την Αμερικάνικη Πρεσβεία, εκεί στα γνωστά λουλουδάδικα.

τα περίεργα των συγκεντρώσεων ήταν ότι ένα πολύ μεγάλο μπλοκ, πολυπληθές μπλοκ διαδηλωτών προσέγγισε το Καλλιμάρμαρο. Εκεί που, εντάξει, πολύ σπάνια υπήρχε τέτοια προσέγγιση από μπλόκο της αριστεράς ή της εξωκοινοβουλευτικής, είτε από σχολεία είτε από φοιτητές. Και άμεσα αναπτύχθηκαν δημιουργίες των ΜΑΤ για την επιτήρηση της συγκέντρωσης. Ήταν από τις ελάχιστες φορές που έχουμε δει να συγκεντρώνονται σε σημεία, πώς ήταν το Καλλιμάρμαρο. Ήταν κάτι ξεχωριστό.

Δεν ξέρω, θέλω να το διαβάσω. Θέλω να το διαβάσω αυτό το μήνυμα. Μ' αρέσει πάρα πολύ και θέλω να το διαβάσω. Έστειλε το δικό του μήνυμα ο Λιονέλ Μέση, το αποχαιρετιστήριο του μήνυμα, λίγο πριν την τελευταία του παράσταση με την φανέλα της Εθνικής Αργεντινής. Τα ξημερώματα, σε λίγη ώρα ξεκινά η Αλμπισελέστε. Θα παίξουν με το Μπενίν, ένας φιλικός αγώνας είναι για τον, για τον Μέση. Και έστειλε το μήνυμά του λέγοντας ότι η στιγμή έφτασε, φεύγω με γαλήνη, τα έδωσα όλα, αυτή η φανέλα ήταν το όνειρό μου, η περηφάνεια μου, η ζωή μου. Σας ευχαριστώ που με αγαπήσατε τόσο, θα σας θυμάμαι για πάντα. 39χρονος ο Λιονέλ Μέση, έτσι. Σας ευχαριστώ που με αγαπήσατε τόσο και εμείς θα του πούμε σε ευχαριστώ που μας έμαθες να βλέπουμε λίγο μπάλα.

0: Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τα αρχεία που φέρεται να διέγραψε η 56χρονη γιατρός, ενώ ο Γιώργος Μαζονάκης βρισκόταν ήδη νεκρός στο νοσοκομείο Ελπής. Η πρώτη κίνηση της 56χρονης γιατρού ήταν μετά το θάνατο του τραγουδιστή να διαγράψει κάθε στοιχείο που θα αποκάλυπτε τις ενέργειες στο ιατρείο της Καρνεάδου. Μάλιστα, παράλληλα με τα ψηφιακά αρχεία, η κατηγορούμενη φέρεται να εξαφάνισε άλλα πιστήρια και πιο συγκεκριμένα πετάχθηκαν φίλτρα της πλασμαθαίρεσης, φλεβοκαθετήρας, μπουκάλια αναισθητικών ουσιών, καθώς και η κουβέρτα με την οποία είχαν σκεπάσει τον Γιώργο Μαζονάκη. Είναι στοιχεία που έφεραν το DNA του τραγουδιστή. Το ρεπορτάζ επιμελήθηκε για το Δελτίο Ειδήσεων του Μέγκα η Κατερίνα Νόντα.
1: Μεσημέρι Τετάρτης, 9 Σεπτεμβρίου, ώρα 1:53. Σε εστιατόριο του Κολονακίου, όπως φαίνεται στο αποκλειστικό ντοκουμέντο του Μέγκα και της εκπομπής Live News, φτάνει μια εργαζόμενη από το ιατρείο της Πατριάρχου Ιωακήμ. Στα χέρια της κρατά έναν φάκελο, κάθεται σε ένα σκαμπό μπροστά από την μπάρα και περιμένει τον 58χρονο κατηγορούμενο γιατρό. Ένα λεπτό πριν από τις 2, ο 58χρονος μπαίνει στο εστιατόριο, κάθεται δίπλα στην εργαζόμενη και λίγο αργότερα οι δυο τους μετακινούνται σε ένα από τα άδεια τραπέζια. Παραγγέλνουν, τσουγκρίζουν τα ποτήρια τους, συνομιλούν. Μία συνάντηση που αποκτά ιδιαίτερη σημασία όταν μπει κανείς στην ίδια χρονική γραμμή. Γιατί εκείνη ακριβώς την ώρα ο Γιώργος Μαζονάκης έχει ήδη φτάσει στην Καρνεάδου. Όπως φαίνεται στο δεύτερο αποκλειστικό ντοκουμέντο του Μέγκα, το ταξί τον αφήνει στο ιατρείο 5 λεπτά πριν από τις 2. Ο καλλιτέχνης βρίσκεται πλέον στο χώρο όπου θα υποβληθεί στην πλασμαφαίρεση και ο 58χρονος είναι ακόμη στο εστιατόριο. 14:39. Ο προφυλακισμένος γιατρός πληρώνει με μετρητά. Μιλά με το σερβιτόρο και στις 14:43 ακριβώς σηκώνεται και φεύγει για το ιατρείο της Καρνεάδου. Η κάμερα ασφαλείας καταγράφει την έξοδό του. Και τώρα η χρονική ακολουθία γίνεται ακόμη πιο κρίσιμη. Την ώρα που ο 58χρονος φεύγει από το εστιατόριο, ο Μαζονάκης βρίσκεται ήδη στο μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης. Υποβάλλεται στη θεραπεία από την 56χρονη γιατρό και μόλις 2 λεπτά αργότερα, στις 14:45, η γιατρός στέλνει στον υπνοθεραπευτή φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη με κλειστά μάτια. Του είχε ήδη χορηγηθεί μέθη. Από εκεί και πέρα, ο χρόνος μετρά αντίστροφα. 15:22, ο Γιώργος Μαζονάκης υφίσταται ανακοπή. Και όμως, το ΕΚΑΒ θα κληθεί 59 λεπτά αργότερα, στις 16:21. Όταν φτάνει βοήθεια, ο Γιώργος Μαζονάκης είναι ήδη νεκρός.
2: Φαίνεται ότι ο Γιώργος παθαίνει ανακοπή 3:22. Έπαιξαν κορώνα γράμματα τη ζωή ενός ανθρώπου και δεν κάλεσαν όπως έπρεπε το ΕΚΑΒ.
1: Πίστηκε τελικά ο καλλιτέχνης να υποβληθεί στη συγκεκριμένη θεραπεία? Η απάντηση βρίσκεται στα μηνύματα. Στα μηνύματα που αντάλλαξε ο ίδιος ο Μαζονάκης με την 56χρονη γιατρό ήδη από την προηγούμενη ημέρα, αλλά και στα μηνύματα της 56χρονης με τον υπνοθεραπευτή. Γιατί ο Μαζονάκης αρχικά ρωτά, αμφιβάλλει, ζητά εξηγήσεις και προβληματίζεται ακόμη και για το κόστος της θεραπείας.
3: Αγαπητή μου, την ώρα που μιλήσαμε είχε μια βιασύνη η παρέα μας και δεν κατάλαβα τι είναι αυτό για το οποίο θα πληρώσω 6.000 ή 3.000. Το ίδιο το βλέπω, οπότε να μιλήσουμε τι και πώς, αλλά εγώ θα έρθω αν είναι να κάνω υδροθεραπεία. Πάντως δεν είμαι να δίνω τέτοια ποσά. Αυτά και τα λέμε σήμερα.
4: Όταν έρθεις θα σου εξηγήσω τι είναι αυτό που σου πρότεινε και αποφασίζεις. Κάνε την υδροθεραπεία σου και μετά βλέπουμε.
1: Την ίδια ημέρα η ανειδίκευτη γιατρός επικοινωνεί με τον υπνοθεραπευτή για το πώς θα παρουσιάσουν στον Γιώργο Μαζονάκη τα ωφέλη της κάθαρσης, ώστε να προχωρήσει στη θεραπεία.
3: Εσύ όμως, αν σου έρθει σήμερα, κάνε του την ξενάγηση για να καταλάβει τι ωφέλη έχει αυτή η κάθαρση.
4: Εννοείται.
1: Και φτάνουμε στη μοιραία ημέρα. Η γιατρός επικοινωνεί ξανά με το Μαζονάκη. Θέλει να βεβαιωθεί ότι θα έρθει.
4: Καλημέρα Γιώργο μου, πώς είσαι σήμερα?
3: Στο δρόμο είμαι.
4: Σε περιμένω, είμαστε έτοιμοι.
1: Λίγα λεπτά αργότερα, ο Γιώργος Μαζονάκης βρίσκεται στην Καρνεάδου και ξεκινά τη μοιραία διαδικασία της πλασμαφαίρεσης. Σήμερα το μεσημέρι, με εντολή του ανακριτή, άνοιξε και το χρηματοκιβώτιο του Γιώργου Μαζονάκη που είχε κατασχεθεί από το σπίτι του στη Βούλα. Σύμφωνα με το δικηγόρο της οικογένειας, Χαράλα Μπολικούδη, που ήταν παρόν στο άνοιγμα, το χρηματοκιβώτιο δεν περιείχε ούτε χρήματα, αλλά ούτε και έγγραφα.
2: Το χρηματοκιβώτιο ήταν απολύτως άδειο.
5: Είχα πει ότι είναι μια απαιτητή οικονομική πράξη. Παρ' όλα αυτά δεν διαφωνήσαμε, προκειμένου να ανοιχθεί και να σταματήσει όλη αυτή η παραφιλολογία που είχε αναπτυχθεί σχετικά με το τι περιέχει αυτό το χρηματοκιβώτιο.
1: Η γυναίκα που βλέπετε στο αποκλειστικό βίντεο, εργαζόμενη του ιατρείου, δεν είναι το μοναδικό πρόσωπο που καλείται τώρα να καταθέσει. Στο κάδρο της υπεράσπισης μπαίνουν ακόμη η κόρη του 58χρονου γιατρού, η οποία σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης φέρεται να ήταν παρούσα στο ιατρείο όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης ξεψυχούσε, αλλά και ένας ακόμη ασθενής του γιατρού, στον οποίο είχε εκδώσει παραπεμπτικό στις 4 και 5 το απόγευμα της μοιραίας Τετάρτης.

Να σας πω ότι απομακρύνθηκαν το μεσημέρι της Τρίτης οι ασθενείς οι οποίοι παρέμειναν νοσηλευόμενοι στην κλινική της Θεσσαλονίκης που διενεργούσε χωρίς άδεια χημειοθεραπείες για την οποία αποφασίστηκε να σφραγιστεί από τις αρχές στις 29 Σεπτεμβρίου. Η διεύθυνση της κλινικής είχε περιθώριο επιπλέον 15 ημερών, δηλαδή μέχρι τις 13 του μήνα, για να εκενώσει από τους ασθενείς ώστε στη συνέχεια να εκτελεστεί επίσημα η απόφαση της σφράγισης. Στο πλαίσιο αυτό, με απόφαση των οικογενειών πάντως, πολλοί ασθενείς μεταφέρθηκαν στα σπίτια τους με ιδιωτικά ασθενοφόρα και ταξί, με δικά τους έξοδα, έως ότου βρεθούν άλλες κλινικές για να νοσηλευτούν. Ωστόσο, οι οικοί των ασθενών αγωνιούν καθώς δεν μπορούν να βρουν ανάλογη δομή για την περίθαλψή τους, δεδομένου ότι πρόκειται για ανθρώπους με βαριές παθήσεις που χρειάζονται αυξημένη ιατρική και νοσηλευτική φροντίδα. Ο ιδιοκτήτης της κλινικής δεν έχει μέχρι στιγμής καταθέσει διοικητική προσφυγή στην αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Τράκης κατά της απόφασης, όπως είχε το δικαίωμα εκ του νόμου εντός 15 ημερών, από την κοινοποίησή της δηλαδή, και συνεπώς με τα μέχρι στιγμής δεδομένα τα περιθώρια στενεύουν ασφυκτικά για την ασφαλή μεταφορά των ασθενών, για την οποία βάσει νόμου έχουν υποχρέωση να μεριμνήσουν ο κάτοχος της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας και ο επιστημονικός διοικητικός διευθυντής της κλινικής.

0: Σε πλήρη ρήξη φαίνεται να έχει έρθει το ζευγάρι των προφυλακισμένων γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Από την πρώτη κοινή εμφάνιση, το ζευγάρι των κατηγορουμένων γιατρών έδινε την εντύπωση ότι θα αντιμετώπιζε μαζί τις κατηγορίες. Φαίνεται όμως ότι όλα έχουν αλλάξει. Και στα επισκεπτήρια που, μάλλον στις συναντήσεις που έχουν στις φυλακές Κορυδαλλού, ίσως κάτι να έχει αλλάξει και εκεί, γιατί είχαν το Σάββατο μια συνάντηση, θα έχουν πάλι το επόμενο Σάββατο. Κάτι έχει αλλάξει από ό,τι φαίνεται και εκεί. Στο ρεπορτάζ που έπαιξε στο Δελτίο Ειδήσεων του ΜΕΚΑ το επιμελήθηκε η Αμαλία Κολονέλου.
1: Βράδυ 9 Σεπτεμβρίου, λίγες ώρες μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, οι δύο γιατροί, πιασμένοι χέρι-χέρι, βγαίνουν από το αστυνομικό τμήμα Κυψέλης. Ίδια εικόνα και το επόμενο πρωί στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου.
2: Στο μεταπτυχιακό μου γνώρισα και 4 χρόνια αργότερα παντρεύτηκα τον πιο υπέροχο, ακέραιο, ηθικό, εργατικό, συνεπή, συναισθηματικά εξαίρετο άνθρωπο που έχω γνωρίσει. Τη σύζυγό μου. 28 χρόνια μετά τη γνωριμία μας, παραμένουμε το ίδιο αγαπημένοι όπως πρώτα.
1: Από την πρώτη κοινή εμφάνιση, το ζευγάρι των κατηγορούμενων γιατρών έδινε την εντύπωση ότι θα αντιμετώπιζε μαζί τις κατηγορίες μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Φαίνεται όμως ότι όλα άλλαξαν. Από την πρώτη στιγμή, ο 58χρονος γιατρός ενώπιον του ανακριτή φρόντισε να ξεκαθαρίσει τη θέση του.
2: Δεν ακουμπάω κανένα από τα θεραπευτικά μηχανήματα. Δεν τα έχω ακουμπήσει αυτά τα μηχανήματα. Δεν είμαι αντίθετος στη χρήση τους. Τη σέβομαι απόλυτα. Αλλά είμαι αποστασιοποιημένος, γιατί δεν είναι το αντικείμενό μου.
1: Σήμερα η εικόνα είναι εντελώς διαφορετική. Σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον του κατηγορούμενου γιατρού, έχει επέλθει οριστική ρήξη μεταξύ τους, που είχε σχεδόν προαναγγελθεί ήδη μέσα από το ανακριτικό γραφείο.
2: Εγώ ούτε επικοινώνησα ποτέ με τον εκλειπώντα, ούτε τον εξέτασα, ούτε του πρότεινα οποιαδήποτε θεραπεία, ούτε του παρήχα οποιαδήποτε υπηρεσία, θεραπεία, ούτε καν τον γνώρισα ποτέ.
3: Θα διαρκέσει πολλούς μήνες η ανάκριση αυτή. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας.
1: Η 56χρονη έχει αλλάξει 2 δικηγόρους, ενώ φαίνεται ότι ο 58χρονος κινείται πιο επιθετικά με σκοπό την αίτηση αποφυλάκησης με ηλεκτρονικό βραχιολάκι.
4: Όπως διαρρέει το περιβάλλον του 58χρονου γιατρού, ο ίδιος διαχωρίζει τη θέση του από τη σύζυγό του μετά τα στοιχεία που έρχονται στο φως και μιλούν όλο και περισσότερο για μέθη. Αν αυτό προκύψει και από τα εργαστήρια, τότε ο διαχωρισμός θα γίνει και επίσημα.
1: Αυτό όμως που φαίνεται να εξόργησε περισσότερο τον κατηγορούμενο είναι η παραδοχή της γιατρού ότι έκανε πλασμαφαίρεση ακόμη και στην κόρη τους, ενώ ακόμη δεν είναι ξεκάθαρο εάν της έκανε και μέθη. Σε ομαδική συνομιλία των εργαζόμενων στο ιατρείο πάντως, το κορίτσι φαίνεται να κοιμάται κατά τη διάρκεια της θεραπείας.
5: Έχει ίνους και είναι και η κόρη της γιατρού.
6: Τι?
5: Η κόρη κοιμάται.
7: Θέλω να σημειωθεί ότι και η ίδια έχω χρησιμοποιήσει το μηχάνημα της συνουσφαίρησης για τον εαυτό μου, αλλά και στην κόρη μου, και υπάρχουν και μάρτυρες, φωτογραφίες και βίντεο, όπως και πολλών ασθενών μου.
1: Στη χρήση μέθης είχε αναφερθεί και η γραμματέας του ιατρείου.
8: Είχε πάει την προηγούμενη εβδομάδα, τελευταία του Αυγούστου, και έκανε κάποια. Είχε ακουστεί ότι είχε κάνει πλασμαφέρι την κόρη της μια εβδομάδα πριν γυρίσουμε εμείς από διακοπές. Αλλά τώρα για μέθη μου φαίνεται περίεργο.
9: Μέθη ως πρακτική στο ιατρείο χρησιμοποιούνταν?
8: Πολύ σπάνια, από ό,τι ξέρω. Ναι, είχε κάνει σε μία-δύο περιπτώσεις, τρεις.
1: Πλέον η κατάθεση της κόρης του ζευγαριού αναμένεται να ρίξει και άλλο φως στην υπόθεση και πιθανώς να οδηγήσει και στην πλήρη διάρρηξη των σχέσεων των δύο γιατρών.
10: Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: it. They'll never make their money back.
1: Η ώρα είναι 3. Mega News 104,6.